Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

0: Ert Open. Εμείς συνεχίζουμε.
1: Ert Open. Εσείς μας στηρίζετε.
2: Ert Open. Η δική σου φωνή. 106,7. Η δική σου συχνότητα. Συντονίσου.

0: Ερτόπεν, η έγκυρη ενημέρωση.
1: Ερτόπεν, η δική σας φωνή ακούγεται.
0: Ερτόπεν, ο δικός σου σταθμός στους 106,7 και στο διαδίκτυο.

0: Ερτόπεν. Εμείς συνεχίζουμε.
1: Ερτόπεν. Εσείς μας στηρίζετε.
0: Ερτόπεν. Στους 106,7. Μαζί σας.

0: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
1: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
5: Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Νίκαια, Κατράκιο Θέατρο.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λάγο κεφαλομανάρια μου, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη του Βίτη. Και τι εβδομάδα, τι δύο εβδομάδες ήταν πάλι αυτές που πέρασαν μανάρια από γλυκά. Θα πούμε για όλο τον πλανήτη, θα πούμε για τη χώρα. Αλλά πριν να πούμε για μας και να εξηγηθούμε και για το περιβάλλον. Την προηγούμενη εβδομάδα που δεν κάναμε βίντεο, είχα ένα προσωπικό θέμα εγώ. Οπότε ήταν προγραμματισμένο να μην κάνουμε βίντεο. Όμως δεν ήταν καθόλου προγραμματισμένο να βγει βίντεο από εδώ. Αυτό που βλέπετε. Αυτό μας έκατσε. Βρήκαμε μια ευκαιρία στην αγορά και την πιάσαμε από τα μαλλιά. Για την ακρίβεια, την πιάσαμε από την ουρά. Δεν περιμέναμε ακόμα κι εμείς που είχαμε δει την βρωμοδουλειά με το λαγοκέφαλο και την τρομοκρατία ότι κάτι είχε στημένο από πίσω του όλο αυτό το εργάκι. Δεν περιμέναμε λοιπόν ότι τόσο γρήγορα θα κηρύξει πόλεμο η χώρα κατά του λαγοκέφαλου και θα δίνει και αποζημίωση σε όποιον πιάνει λαγοκέφαλους 5,3 ευρώ το κιλό. Έτσι λοιπόν κάναμε εδώ μια συνεδρίαση εδώ πέρα, μαζευτήκαμε μια συνέλευση με όλα τα 1500 μανάρια και αποφασίσαμε να ζήσουμε χίπηδες. Τέρμα πια, τέρμα η Αθήνα, τέρμα η πόλη, τέρμα τα στούντιο, τέρμα τα θέατρα. Βρείτε κανέναν άλλο να πάτε εκεί πέρα να σας κάνει να γελάσετε. Εμείς θα γίνουμε χίπηδες. Εγώ συγκεκριμένα θα γίνω ο Μπομπ Μάρλι από τους Κουκουβάνες. Δεν λέω ψέματα. Δεν θέλω να σκοτώ πάνω και σας. Αυτό να, με το παρεό είμαι. Δεν λέω ψέματα, δεν λέμε. Λοιπόν, και τι θα κάνουμε. Ο στόχος είναι 200 κιλά λαγοκέφαλη την ημέρα. Μια χαρά είναι για μας. Μια χαρά, δεν τρώμε πολύ. Πει το γυράκι, έχουμε μαζέψει κρύταμο, καπαρίτσα, έχουμε βρει και ένα κοτέτσι εδώ πάνω. Απολωτριώνουμε, αυγουλάκια, καμιά κουτούλα κτλ. Και τέλος πάντων, αποφασίσαμε να περάσουμε τη ζωή μας εκμεταλλευόμενη αυτή τη χρυσή ευκαιρία της ελεύθερης αγοράς και του καπιταλισμού και να κυνηγάμε λαγοκέφαλους. Τώρα, γιατί να κυνηγάμε λαγοκέφαλους, θα εξηγηθούμε λίγο παρακάτω. Ας ξεκινήσουμε όμως κανονικά όπως θα ξεκινούσαμε το βίντεο, με το τι δύο εβδομάδες ήταν πάλι αυτές που πέρασαν μανάρια μου γλυκά. Μισό λεπτό, επειδή αυτός είναι ο βασικός εξοπλισμός. Αυτό είναι. Αν θέλετε να πιάσετε φράγκα, αυτό είναι. Οι λαγοκέφαλοι που είναι πίσω μου τώρα εδώ, έχω 1500 μανάρια στο βυθό. Έχουν βουτήξει μέσα και βγάζουν πράγμα. Βγάζουν το φαΐ τη ημέρα. Εντάξει. Το τελευταίο πράγμα που βλέπει ο λαγοκέφαλος πλέον στο Αιγαίο είναι αυτή η μάσκα εδώ. Και φρικάρει, λέει, Ζάρα, σύντροφα, εκάρα. Και πεθαίνει. Και χωνομάμε. Και ζούμε εμείς. Έτσι είναι ο καπιταλισμός, παιδιά. Κάποιος θα ψοφήσει, κάποιος θα ζήσει. Πάμε όμως πριν τον πόλεμο με τους λαγοκέφαλους, στον πόλεμο που ανησυχεί και αγχώνει όλο τον πλανήτη. Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επιτέλους μετά από τόσους μήνες είχαμε συμφωνία εκεχηρίας. Χάρηκαν όλοι. Χάρηκαν οι άνθρωποι, χάρηκαν οι αγορές, χάρηκαν οι εφοπλιστές, δεν χάρηκαν.

0: Βγήκαν οι σιωνιστές. Και οι σιωνιστές, βέβαια, ποτέ δεν μπορούν να χαρούν όταν σταματάει ένας πόλεμος, γιατί οι σιωνιστές και πόλεμος είναι το ίδιο πράγμα. Αν δεν έχουμε πόλεμο, δεν έχουμε και σιωνιστές. Πώς θα γίνει να μην έχουμε σιωνιστές και να ισχάσουμε από τον πόλεμο? Με έναν πόλεμο. Απλά είναι τα πραγματάκια. Τι έγινε λοιπόν με αυτή τη συμφωνία εκεχηρίας? Εκεχηρία, ναι, αλλά όπως έχετε παρατηρήσει τις τελευταίες 2-3 μέρες, φεύγουν πάλι οι βομβαρδισμοί και οι βαλιστικοί από εδώ και από εκεί. Όμως τα έχουν αυτά εκεχηρίες. Η σωστή εκεχηρία, δηλαδή όταν κάνεις μια εκεχηρία σε έναν πόλεμο, η σωστή εκεχηρία θέλει να συνεχίζονται οι πολεμικές πράξεις. Ρωτήστε και το Ισραήλ που ξέρει από δολοφονίες. Παραδείγματος χάρη στη Γάζα, θεωρητικά έχουμε εκεχηρία. Μεταξύ ποιων? Τι να σας πω. Μεταξύ ενός κράτους το οποίο όλοι σκοτώνουν και ενός λαού οι οποίοι είναι όλοι κρατούμενοι. Παρ' όλα αυτά το βαφτίσαμε εκεχηρία. Στη Γάζα λοιπόν, στην περίοδο της εκεχηρίας, όπως βλέπουμε εδώ, έχουν δολοφονηθεί από το Ισραήλ 1000 και πλέον άτομα, άμαχοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Έτσι, η σωστή εκεχηρία, πραγματικά η σωστή εκεχηρία, θέλει αρκετές δολοφονίες. Από ό,τι φαίνεται όμως, ο Θεός της κομμωδίας αρχίζει και παγκοσμιοποιείται κι αυτός, γιατί στον πλανήτη οι άνθρωποι που ακόμα δουλεύει το κεφάλι τους και δεν είναι χρυσόψαρα, πεθαίνουν κάθε μέρα κι αυτοί από τα γέλια. Γιατί? Διαβάζω εδώ για τη συμφωνία, τι προβλέπει η συμφωνία εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και διαβάζω λοιπόν με πολύ ενδιαφέρον, για να είμαι ενημερωμένος πολίτης, πρώτο κεφάλαιο, τι θα γίνει με τα πυρηνικά. Ποια πυρηνικά? Τα πυρηνικά τα οποία δεν έχει το Ιράν. Γιατί δεν έχει το Ιράν πυρηνικά? Γιατί αν είχε πυρηνικά, δεν θα το είχε χτυπήσει ποτέ το Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ δεν θα το έκανε αυτό? Γιατί δεν θα είχαμε Ισραήλ και θα είχαμε σχάσει όλοι μας. Δεύτερο, διαβάζω παρακάτω. Πώς θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ? Με διόδια, χωρίς διόδια? Διαβάζω παρακάτω. Τι θα γίνει με τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια? Είναι 40 χρόνια σε εμπάργκο το Ιράν και τους έχουν δαγκώσει τα φράγκα. Πώς φτάσαμε στη συμφωνία? Διαβάζω πολλά. Αυτό που ψάχνω μια ώρα και δεν διαβάζω είναι τι θα γίνει με τις καταπιεσμένες γυναίκες του Ιράν και τα ατομικά τους δικαιώματα. Τι έγινε, παιδιά? Τι έγινε, αγαπητά μου χρυσόψαρα που νομίζετε ότι είστε λαγοκέφαλοι? Τι έγινε? Θυμόμαστε πώς ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Θυμόμαστε τα ρεπορτάζ, οι καταπιεσμένες γυναίκες του Ιράν που δεν μπορούν ότι να κλάσουν χωρίς την άδεια του άντρα τους και θα πάει η Δύση να τις απελευθερώσει και ξαφνικά κάνουμε συμφωνία με το Ιράν, αλλά πουθενά δεν γράφεται για τις γυναίκες. Τι συμβαίνει, παιδιά? Δουλεύει η Δύση στον πλανήτη? Η πολιτισμένη Δύση θέλετε να μου πείτε ότι και τις γυναίκες του Ιράν τις έχει γραμμένες στα παπάρια της ή για την ακρίβεια στα παπάρια της αγοράς και ασχολείται μόνο με τα πετρέλαια και τα φράγκα? Τι να σας πω. Εμείς δεν είμαστε ιδιαίτερα έξυπνοι να τα πιάσουμε αυτά, όμως είμαστε ιδιαίτερα έξυπνοι να πιάσουμε την πλάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί είμαστε συνάδελφοι. Και φεύγουμε από τα παγκόσμια γέλια και πάμε εδώ, στα δικά μας, τα ατομικά. Πώς είναι οι ατομικές ελευθερίες, από τις οποίες θα έσωζε η Δύση τις γυναίκες στο Ιράν? Τι ωραία που είναι αυτά. Όταν σε μια κοινωνία κολυμπάμε στις ατομικές ελευθερίες, έχουμε ένα μικρό θεματάκι. Δεν έχουμε κοινωνικές ελευθερίες. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα, μην ανοιχτούμε και πλακώσουν τίποτα δικαιωματιστές από πίσω και μας τα κάνουν ζέπελιν και δεν χωράνε ούτε στα παρεώ. Πάμε λοιπόν στην Ελλαδάρα. Στην Ελλαδάρα ο πόλεμος μόλις ξεκίνησε, σε αντίθεση με το Ιράν που μόλις σταμάτησε. Με ποιον ξεκινήσαμε πόλεμο? Με την ακρίβεια. Τα αποφάσισε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 7 χρόνια μετά τα αποφάσισε. Ίσως στην πατρίδα μας έχουμε ακρίβεια. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα οι άνθρωποι να μην μπορούν να πληρώσουν νίκη, φαΐ, ενέργεια, τηλέφωνα, δίδακτρα στα σχολεία, γιατρούς για πάρτι τους και όλα αυτά τέλος πάντων που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να έχει μια ανθρώπινη ζωή. Εξαιρούνται οι γυναίκες του Ιράν. Τι έκανε λοιπόν ο Κυριάκος την προηγούμενη εβδομάδα και όλη την εβδομάδα, την προηγούμενη, την προπροηγούμενη? Τα ΜΜΕ μόνο με αυτό καταπιάστηκαν. Έφτιαξε μια νέα εφαρμογή. Ένα app. Γιατί ξέρει ο Κυριάκος ότι την ακρίβεια την πιάνεις με μια εφαρμογή. Βασικά. Κυριάκος και η εφαρμογή του.
1: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το πόσο πάνω. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο posokani.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Πόσο Κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ. Βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι. Το Πόσο Κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
0: Είδατε τον Κυριάκο. Όχι μόνο την είπε τη μαλακία, την έδειξε. Ε, γιατί αν δεν τύχει στο χέρι την ώρα που λες μαλακία, δεν είσαι λέβεντο μαλάκα όπως ο Κυριάκος. Και τι είπε λοιπόν, με αυτή την εφαρμογή θα κάνουμε πολλά, θα μαθαίνετε τις τιμές. Η εφαρμογή λέγεται Πόσο κάνει. Τώρα, αν ήταν λίγο τίμιος ο Κυριάκος ή ο Πιερακάκης που σκέφτονται τέτοιες γαμάτες εφαρμογές, η εφαρμογή θα έπρεπε να λέγεται Πόσο κάνει αυτό που δεν έχεις να πληρώσεις από το μισθό σου που δεν φτάνει. Αλλά είπαμε, τιμιότητα και καπιταλισμός δεν πάνε μαζί, αλλά μαλακία, χαβαλές και καπιταλισμός είναι πρώτα ξαδέρφια. Και έφτιαξαν αυτή την εφαρμογή. Σε τι θα μας χρησιμεύσει? Σε τίποτα. Γιατί το έκανε ο Κυριάκος? Γιατί ο Κυριάκος ξέρει τις παλιές καπιταλιστικές παροιμίες, οι οποίες, μία από αυτές ας πούμε, λέει: όποιος δεν θέλει να πληρώσει, 10 μέρες φτιάχνει app. Κάθε 10 μέρες λοιπόν φτιάχνουν ένα app, μια εφαρμογή, για να μην πληρώσουν. Γιατί? Τι λένε τα κανάλια, τα ΜΜΕ των εφοπλιστών, τι λένε? Ότι έχει πρόβλημα ο Έλληνας και η Ελληνίδα και όποιος ζει σε αυτόν τον χώρο εδώ με την ακρίβεια. Ποιο είναι το πρόβλημα σύμφωνα με τα ΜΜΕ? Η ακρίβεια. Ποιος δεν έχει πρόβλημα με την ακρίβεια? Αυτός που παίρνει πολλά λεφτά. Άρα, γιατί το πρόβλημα είναι η ακρίβεια και όχι ότι παίρνουμε λίγα λεφτά? Γιατί τα ΜΜΕ είναι των εφοπλιστών. Και η κυβέρνηση επίσης των εφοπλιστών. Αν ήταν των δημοσιογράφων, θα λέγαν: παιδιά, δεν είναι ακριβά. Εσείς δεν έχετε φράγκο να τα αγοράσετε. Όποιος έχει φράγκα δεν βλέπει πουθενά ακρίβεια. Και τι θα μας προσφέρει τώρα αυτή η εφαρμογή? Πόσο κάνει? Προσέξτε. Στην πραγματικότητα αυτή η παπάντζα είναι η εξέλιξη, παπάρια, της εφαρμογής ή καταναλωτής. Θυμάστε την αρσενική Εύα Μπράουν, ε? Με το καλάθι της νοικοκυράς, με το ή καταναλωτής που λέει μπούρια, αυτό που δεν καταλάβαινε κανείς τι έλεγε και περνάγαμε ωραία. Ακριβώς αυτό. Πήρα λοιπόν τον ή καταναλωτή με τον οποίο δεν ξέραμε πόσο κάνει και φτιάξαν το πόσο κάνει για το οποίο μάθαμε πόσο κάνει. Ορίστε. 370 χιλιάρικα έκανε το πόσο κάνει. Άρα μην γκρινιάζετε, γίναμε σοφότεροι. Μάθαμε πόσο κάνει. 370 χιλιάρικα. Ορίστε. Μπορεί να κλαίτε εσείς, αλλά μια εταιρεία που πήρε να φτιάξει το app Πόσο κάνει δεν κλαίει καθόλου. 370 χιλιάρικα. Και ένα τόνο λαγοκέφαλος να βρει κάπου. Ζωάρα αυτό το καλοκαίρι. Ή πόσο κάνει. Και συνεχίζουμε. Και όπως μου είπαν τα τσακάλια μου εδώ πέρα που είναι παρατηρητικοί στο κείμενο, δεν κάνει το πόσο κάνει 370.000 ευρώ. Το πόσο κάνει κόστησε 69.811 κιλά λαγοκέφαλου. Όλα πλέον στη χώρα γίνονται σε τιμή λαγοκέφαλου. Πάρα πάρεις ρε παιδί μου ένα πιτόγυρο. Πόσο κάνει? 2,70. 2,70 μισό κιλό λαγοκέφαλος. Φέρτο. Συμφέρει. Όλα είναι λαγοκέφαλοι. Όμως ο Κυριάκος, παιδιά, δεν έμεινε μόνο στην εφαρμογή, στο app. Έκανε και συνάντηση. Συναντήθηκε χθες λοιπόν με αυτούς που έχουν τα σούπερ μάρκετ, την ενέργεια, όλους αυτούς τους λεφτάδες λοιπόν, τους καλούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν το θέλουν. Τους πιέζει το Ιράν από τα στενά του Ορμούς και αναγκάζονται, βάλει και τον πόλεμο της Ουκρανίας, αναγκάζονται οι άνθρωποι να μας κλέβουν τα λεφτά από την τσέπη για ένα πακέτο μακαρόνια. Συναντήθηκε λοιπόν ο Κυριάκος, ο οποίος είναι υπάλληλος αυτών των τύπων, για να τους ζητήσει να τα κάνουν όλα πιο φθηνά. Τώρα, αυτή η συνάντηση έχει μία αξία μόνο. Αν τη συνδυάσετε με αυτό το σημερινό πρωτοσέλιδο εδώ, την εφημερίδα Τα Νέα, όπου λέει ξεκινάει πιλωτικά η τετραήμερη εργασία. Αυτά τα δύο μαζί συνδυάζονται ως εξής. Αποφάσισαν πλέον οι σούπερ μαρκετάδες, αυτοί που έχουν την ενέργεια, οι πετρελαιάδες, μαζί με τον υπάλληλό τους Κυριάκο Μητσοτάκη ή οποιοδήποτε πρωθυπουργό και κυβέρνηση, να μας δουλεύουν μόνο 4 μέρες την εβδομάδα. Τις 3 θα μας δίνουν ρεπό. Άρα, λαγοκέφαλοι. Εκεί θα καταλήξει το βίντεο. Και συνεχίζουμε λοιπόν με την αγορά. Είπε ο Κυριάκος ότι με αυτή την εφαρμογή, όπως και με αυτή τη συνάντηση, δεν μπορεί να πιεστεί η αγορά. Πώς μπορεί λοιπόν να πιεστεί η αγορά? Δεν ξέρω, παιδιά, δεν είμαι ειδικός. Μπορώ να σας πω πώς έχω πιεστεί εγώ μερικές φορές στη ζωή μου. Παραδείγματος χάρη, όταν ήρθαν οι μπράβοι στο θέατρο, πιέστηκα. Όσες φορές έχω βρεθεί σε διαδήλωση με τα μάτια, έτσι είναι αυτό, πιέζομαι. Άμα μου έχει περάσει κάποια κοτρόνα έτσι ξεστά, ξανά με αναπιέστηκα. Μια φορά που δεν έχω όπλο απέναντι, πιέστηκα επίσης. Τώρα, δεν θέλω να σας βάλω και ιδέες, αλλά θέλω να σας πω πώς εγώ νιώθω την πίεση. Δεν ξέρω για τη ρημάδα την αγορά. Και θέλω να σας πω ότι η ρημάδα η αγορά πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να πιεστεί. Γιατί? Θα δούμε ένα βίντεο τώρα από έναν τύπο ο οποίος δεν είναι η αγορά. Είναι όμως μεγαλοστέλεχος στην αγορά. Και για την ακρίβεια, στην αγορά ενέργειας. Δηλαδή αυτούς που μας γδέρνουν κάθε μήνα, κυριολεκτικά. Γιατί φαντάζομαι, γνωρίζετε, ότι στο επίπεδο της ενέργειας, οι Έλληνες, η Ελλάδα, όποιος ζει σε αυτό το χώρο εδώ, είναι μακράν ο μεγαλύτερος μαλάκας του πλανήτη. Πληρώνουμε αδιανόητα χρήματα, ενώ ταυτόχρονα έχουμε καταστρέψει αδιανόητα το φυσικό περιβάλλον της χώρας για να τη γεμίσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ποιο θα ήταν το όφελος από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Να παράγουμε πολύ ρεύμα, να πληρώνουμε πολύ φθηνό ρεύμα και να εξάγουμε και ρεύμα. Τα έχουμε δει όλα αυτά. Όχι. Μόνο σε συνέδρια. Στα συνέδρια όμως, καμιά φορά, όταν τα μεγαλοστελέχη της αγοράς χαλαρώνουν, μπορεί να έχουν πει και ένα ουζάκι πριν και είναι έτσι λίγο πιο άνετοι, ας πούμε, στρίβοντας και το μουστάκι το γαμάτο, λένε πράγματα τα οποία κανονικά ένας άνθρωπος που ζει στον καπιταλισμό πρέπει να τα ξέρει από την πρώτη δημοτικού. Αλλά ο κύριος που θα δούμε εδώ είναι αντιπρόεδρος στον ΑΔΜΙΕ. Ενέργεια. Κοιτάξτε τι γλυκά που τα λέει.
2: Όσο γίνεται τα έργα των ΑΠΕ να είναι βιώσιμα, να μην απειλούνται οι επενδύσεις, τα δάνεια κτλ. Κτλ. Αυτό το στοιχείο της αποθήκευσης δυστυχώς έχει περάσει ο χρόνος. Όμως, επίσης, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι τα θέματα, ούτε αυτό το θέμα είναι θέμα τεχνικό. Το γιατί δεν μπαίνει η αποθήκευση ή γιατί αργεί η αποθήκευση. Και αυτό είναι ένα θέμα αμιγώς πολιτικό, με την έννοια ότι υπάρχουν συμφέροντα τα οποία συγκρούονται. Και όταν λέω συμφέροντα που συγκρούονται, είναι προφανή. Ενώ θέλω να πω, όταν έχουν πολλές περικοπές τα έργα των ΑΠΕ και χάνουν διαρκώς παραγωγή και λεφτά, αυτό σημαίνει ότι μειώνεται και η αξία τους. Άρα μπορεί πολύ πιο εύκολα κάποιος που θέλει να κάνει μεγάλες αγορές έργων να τα αγοράσει σε πολύ καλύτερη τιμή. Άρα υπάρχει μια μερίδα, θέλω να πω, επενδυτών, για να μην νομίζουμε ότι όλοι χάνουν. Δεν χάνουν όλοι. Κάποιοι ωφελούνται. Αντίστοιχα, όπως έδειξες, Κώστα, την αύξηση των εισαγωγών LNG, ας πούμε, το γεγονός ότι δεν μπαίνουν μπαταρίες στο σύστημα, τι να κάνουμε. Σημαίνει ότι κάτι άλλο στο σύστημα δουλεύει παραπάνω.
0: Τον είδατε, ε? Με μουστάκι μακεδονομάχου ο ενεργειομάχος εδώ, αντιπρόεδρος ΑΔΜΙΕ, είπε ότι εντάξει, έχουμε τις ΑΠΕ, παράγουμε πολύ ρεύμα, δεν έχουμε αποθήκευση βέβαια, δεν έχουμε φροντίσει. Έχει φροντίσει η Βουλγαρία να έχει αποθήκευση, η οποία Βουλγαρία δεν φρόντισε ούτε καν η Βουλγαρία. Φρόντισε ο Μυτιλινέος με κεφάλαιο από εδώ να φροντίσει για τη Βουλγαρία. Και εντάξει, πηγαίνει εκεί το ρεύμα, αποθηκεύεται. Το εισάγει ξανά η χώρα ή οποιοδήποτε άλλη χώρα πανάκριβα. Ενώ στη χώρα παράγεται τσάμπα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουμε πληρώσει βέβαια εμείς με ευρωπαϊκά χρήματα, με διάφορα προγράμματα ή με γαμάτα δάνεια τα οποία δεν θα πληρώσουν ποτέ αυτοί και όπως πάντα θα τα πληρώσουμε εμείς. Έβαλε μέσα και στην κουβέντα εδώ ο Λεβέντης, ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, και τους μικροεπενδυτές, τους μικροπαραγωγούς, δηλαδή ποιους, τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν χωράφια με ελιές, ας πούμε, 100 ετών και ξαφνικά είδαν μπροστά τους το όραμα του καπιταλισμού και ξύλωσαν τα χρυσόψαρα, ξύλωσαν τις ελιές που έβγαζαν λαδάκι και ελίτσες για να σιγουρέψουν ένα πεντοχίλιαρο το μήνα από τα φωτοβολταϊκά, τα οποία αγόρασαν και τοποθέτησαν στη γη τους με δάνεια. Τα οποία δάνεια τα χρωστάνε. Και τι ωραία το λέει ο τύπος εδώ, με τη μουστάκα. Δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται στην αγορά, δηλαδή. Μπορεί κάποιοι να μην τους βγήκε. Κάποιοι άλλοι όμως κερδίζουν ταυτόχρονα. Ποιοι κερδίζουν? Μην δείτε στον καθρέφτη. Οι άλλοι. Η αγορά. Σημασία στη λεπτομέρεια. Ο κύριος αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ είπε ότι το θέμα αυτό δεν είναι τεχνικό, είναι πολιτικό. Μήπως σας περάσει και καμία ιδέα πώς μπορεί να πιέσουμε την αγορά? Όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παιδιά, δηλαδή ο γαλαζοκέφαλος, που λέει και η μπλουζάρα που μας έφτιαξε ο Λάζαρος για σήμερα, δεν κάνει μόνο πόλεμο κατά της ακρίβειας, κάνει πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Γιατί? Γιατί έχει τελειώσει Χάρβαρντ. Έτσι λοιπόν, μόνο την τελευταία εβδομάδα διαβάζουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στη Νέα Σμύρνη και χαλάρωσε με τένις, ποδόσφαιρο και τάβλη, δηλαδή ό,τι κάνει ο μέσος Έλληνας, και θα πάθει μέση, τράβηγμα, θλάση, θα μουτζώνει. Ο Κυριάκος θα κάνει χαλαρά. Ποδόσφαιρο, τένις και τάβλη, 3-1 ταυτόχρονα. Επίσης, μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε, έκανε και το ραλίστα, μπήκε σε αυτοκίνητο ράλι, μετά πήγε και σε ένα συνέδριο και μας ανακοίνωσε πόσο βαριά αμόρφωτος είναι. Δηλαδή, ανακοίνωσε ότι σε 2 χρόνια η Ελλαδάρα μας θα στείλει τον πρώτο Έλληνα κοσμοναύτη επάνω στο διάστημα. Επιτέλους, είπε ο Κυριάκος, 2 χρονάκια μας μείνανε μόνο, τα μακαρόνια να αγοράσουμε που είναι ακριβά και όλα τα άλλα θα τα λύσουμε, θα στείλουμε αστροναύτη στο διάστημα. Τώρα, γιατί είναι βαριά αμόρφωτος ένας πρωθυπουργός που λέει ότι επιτέλους η Ελλάδα σε 2 χρόνια θα στείλει αστροναύτη? Γιατί αν είχε τελειώσει δημοτικό στην Ελλάδα, και όχι πολύ, όχι όλο το δημοτικό, μέχρι την 5η δημοτικού, θα θυμόταν λίγο από την 5η δημοτικού ότι στο βιβλίο Γλώσσα διαβάζουμε: ο άνθρωπος στο διάστημα. Εκδήλωση ανακήρυξης κοσμοναύτη Θεόδωρου Γιουρτσίχιν επίτιμου δημότη Εχεδόρου. Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Εχεδόρου Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης τόνισε: «Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια υποδεχόμαστε σήμερα στην πατρίδα τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη Θεόδωρο Γιουρτσίχιν, ο οποίος είχε σπουδάσει για να γίνει αστροναύτης τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης και τα κατάφερε και συμμετείχε σε ένα αμερικανορωσικό πρόγραμμα και κατάφερε να γίνει ο πρώτος Έλληνας που πήγε στο διάστημα. Ελληνικό σχολείο, 5η Δημοτικού. Αλλά αν σε λένε Μητσοτάκη, με το που γεννιέσαι από τη μήτρα της μαμάς σου, πας κατευθείαν στο Χάρβαρντ. Δεν περνάς κάτι δημοτικά, κάτι τέτοια, γιατί αυτά είναι και δύσκολα. Στο Χάρβαρντ είναι πιο απλά τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι όλοι μπορεί να συνεννοηθούν για τα δίδακτρα με κάποιο τρόπο. Κυριάκο, άντερε κερατά και στείλαμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Τι θα δει τις πρώτες 2,5 ώρες? Θα κοιτάξει κάτω τον πλανήτη, θα δει πολύ μπλε. Ο πλανήτης είναι φουλ από μπλε της θάλασσας και εκεί που θα βλέπει το άπειρο μπλε θα δει και λίγο σκατουλή. Τι είναι αυτό? Στο διοράκι επάνω. Θα δει λοιπόν ότι στη Χαλκιδική, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, έσκασε ο βιολογικός καθαρισμός. Τι ωραία που λένε τα καζάνια που βάζουν τα σκατά, βιολογικό καθαρισμό, γιατί παίρνει επιδότηση γι' αυτό. Ο βιολογικός καθαρισμός στην παραλία Νικήτης. Και εκεί λοιπόν που βλέπει ο αστροναύτης τα σκατά στη Χαλκιδική και λέει και στους συναδέλφους, του Αμερικανούς, Ρώσους, όχι Αμερικανοί, Ρώσοι δεν πάει αυτήν την περίοδο, Αμερικανούς τέλος πάντων, Βρετανούς, Γάλλους και οποιοδήποτε άλλο είναι εκεί, σαν τη Χαλκιδική σκατά δεν έχει. Μετά κοιτάει λίγο παραπέρα και πάει στον ομό Ηλίας. Πύργο, Ελλάδα. Ρε, ποιο Ελλάδα δεν έχει? Και τι βλέπει? Αυτό. Τρακτέρ τα οποία φρεζάρουν την παραλία. Ποια παραλία? Μια παραλία που πάνε και γυρνάνε καρέτα-καρέτα. Αυτά τα βλέπει από το διάστημα. Γιατί από εδώ δύσκολα να τα δεις αυτά. Μετά λέει στους άλλους: εντάξει, παιδιά, γίνονται αυτά στην Ελλάδα. Ένα βλαμμένο σε το έκανε, από τον οποίο βλαμμένο δεν ασχολήθηκε κανείς. Ούτε ο Δήμος, ούτε θέλουμε ένα αρχείο, ούτε εισαγγελία, ούτε κανένας. Από μόνος του το έκανε ο βλαμμένος να φρεζάρει πάνω κάτω τις παραλίες, μόνο στον πύργο Ηλίας. Δεν γίνονται αυτά. Μετά κοιτάει λίγο παραπέρα και τι βλέπει? Βλέπει τους αγαπημένους μας εφοπλιστές. Και διαβάζει ότι στην Ελλάδα το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενός ασθενοφόρου που μετέφερε έναν καρκινοπαθή από τη Θάσο, το υποχρέωσε να πληρώσει εισιτήριο στο καράβι. Γιατί? Γιατί ούτε σαν τη Θάσο έχει. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι να πιάσουμε τους πρώτους 5-6 τόνους λαγοκέφαλους, να αρχίσει να ρέει και το χρήμα από την επικήρυξη, βοηθάτε. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Το Mundial είναι μάπα, δεν βλέπετε. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω τρεις τρόποι. Ο απλός, ο απλούστερος, ο απλούστατος, και σύντομα δεν θα υπάρχει κανείς, γιατί θα οικονομάμε από τους λαγοκέφαλους. Επίσης, πώς το έχω ξεχάσει τόσο καιρό, έχουμε μία παράσταση μετά το καλοκαίρι, που θα είναι και η πρώτη παράσταση της επόμενης σεζόν. Πού? Στη Βαρκελόνη, πού αλλού? 3 Οκτωβρίου, Βαρκελονάρα. Λεπτομέρειες θα βρείτε από κάτω. Και συνεχίζουμε. Δρίζουν τα ιερά και τα όσια της φυλής. Καταστρέφεται ο ελληνισμός. Βρέθηκαν δικαστές οι οποίοι δεδομένα δεν είναι Έλληνες, δεδομένα είναι ανθέλληνες και εχθροί του ελληνοορθόδοξου λαού, και καταδίκασαν την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση με τα email. Έφαγε 20 μήνες. Η βαφτιστήρα του κοκκού, του βασιλιά, το καμάρι της Υπήρου των Ιωαννίνων, θα γίνει καφέ η λίμνη. Όχι, είναι καφέ η λίμνη. Θα γίνει μπλε η λίμνη στα Γιάννενα, παιδιά. 20 μήνες με αναστολή, λέει, σε πρώτο βαθμό. Πάντα το λέμε αυτό. Πάντα λέμε σε πρώτο βαθμό, γιατί σε δεύτερο βαθμό μπορεί να συνεννοηθούμε λίγο καλύτερα. Καταδικάστηκε λοιπόν η Άννα Μισελ και καταδικάστηκαν και οι άλλοι 4 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων, και εδώ το λέω με βαριά καρδιά, ο Head of Diaspora. Δώσε λίγο. Ο οποίος δεν ξέρω τώρα. Έφαγε αυτό ένα οχτάμινο, μια αναστολή βέβαια, σε πρώτο βαθμό. Πάντα τα λέμε αυτά. Σε πρώτο βαθμό, να πάνε και 5η Δημοτικού και μετά βλέπουμε, θα πάρουν ένα πολιτήριο. Και είναι να τρελαθείς δηλαδή. Τώρα πώς καταδικάζεις το Χέντρε, φίλε? Ο άλλος λέει σε 2 χρόνια θα έχουμε Έλληνα αστροναύτη. Δηλαδή ποιον θα έχουμε από κάτω να δίνει? Να μπουστάρει τον πύραυλο να φτάσει απάνω, να πούμε. Δεν ξέρω, αυτά είναι λίγο περίεργα. Μεταξύ μας όμως, αυτό που έκανε η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και οι υπόλοιποι είναι τόσο εξόφθαλμο και χοντρό, που ακόμα και αν ήταν ο αδερφός της, δεν ξέρω αν έχει αδερφό καν δικαστής, πάλι 20 μηνάκια θα τα τρώγε χαλαρά. Όμως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είπε: μιλάμε απλά για την αποστολή ενός mail. Αυτό είπε. Τι έκανε το κορίτσι? Έστειλε ένα mail. Και έφαγε 20 μήνες με αναστολή επειδή έστειλε ένα mail. Ο δικηγόρος ξέρει πάρα πολύ καλά τι έκανε. Αλλά εδώ η ρουφιάνα η ζωή και ο Θεός της κωμωδίας μας έχει στείλει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που λέει τέτοιες πίπες, νομικές πίπες, ενώ είναι νομικός, να το λέει Μαρινάκη. Και έτσι λοιπόν, θες δε θες, και έχοντας και το ωραίο της θάλασσας πίσω, δεν μπορείς να συγκρατηθείς και να πεις σε μια αντίστοιχη περίπτωση που ποτέ δεν έγινε δίκη, να βγαίνει ο Μαρινάκης και να λέει: εντάξει τώρα, για 2,5 τόνους πρέζα, πώς κάνετε έτσι? Και για να μην γίνει κάποια παρεξήγηση και με βρουν στο βυθό με τη μάσκα φορεμένη και τσιμέντο στα πόδια, εννοώ ο Παύλος ο Μαρινάκης. Ο Παύλος Μαρινάκης θα έλεγε: για 2,5 τόνους, πώς κάνετε έτσι? Αλλά κατά πως φαίνεται, κάτι παίζει την εβδομάδα που μας πέρασε με τους γαλαζοαίματους, γαλαζοκέφαλους. Δηλαδή αυτούς τους εστέτρε, παιδί μου, όχι τη λαϊκή δεξιά, ας πούμε. Μιλάει αυτούς τους πιο έτσι. Γιατί στο στυλ της Άννας Μισέλας Μακοπούλου είναι και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Γνωστός για τους παλιότερους και ως καγκελάριος από την εποχή που ήταν δήμαρχος στο Δήμο Αθήνας και είχε γεμίσει την Αθήνα με κάγκελα. Γιατί? Προφανώς γιατί ήταν φανατικός θαυμαστής του Τζιμ Πανούση και τραγούδαγε από μικρό παιδί κάγκελα, κάγκελα παντού. Και σε καμία περίπτωση γιατί είχε κάνει μια συμφωνία με κάποιους που βούλαγαν σίδερα και κάγκελα, να τέλος πάντων να ενισχύσει λίγο την ευγενική φυσιογνωμία που έχει οικονομικά. Γιατί ο ευγενής, όπως ξέρετε και όπως θα μας πει και τώρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, δεν εργάζεται. Ζει με αυτά που του προσφέρουν. Και μερικοί, όπως θα δείτε τώρα στο βίντεο, λέει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, δεν προσφέρουν κιόλας. Δηλαδή, σε βάζω σε μια επιτροπή, σε πάνε ταξίδια από εδώ, σε πάνε ταξίδια από εκεί, σε τραπεζώνουν, σε πάνε στα πεντάστερα, σε πάνε στις πισίνες, κολυμπάς, τρως αστακό και δεν παίρνεις και τίποτα. Έτσι το κάνεις. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Δημήτρης ο Αβραμόπουλος, πραγματικά απολαύστε υπεύθυνα. Όσο βαρύναμε, βαρύναμε. Τώρα γελάμε.
3: Καλώς ορίσουμε λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο κοντά μας και τον ευχαριστούμε.
4: Καλημέρα
3: σας, καλώς ήρθατε.
4: Καλημέρα και σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν.
3: Είναι το πρόσωπο των ημερών τώρα.
4: Πράγματι, ξεκινάμε. Έχει δραστηριότητα. Οργανώνει το Fight Impunity μεγάλες εκδηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την κυρία Μέτσολα. Mm-hmm.
3: Συμμετείχατε εσείς σε αυτά?
4: Εγώ συμμετείχα ως τιμητικό μέλος.
3: Μάλιστα.
4: Χωρίς εκτελεστική.
3: Επάμε δύο όμως.
4: Πώς?
3: Επάμε δύο.
4: Με 5.000 το μήνα. Μάλιστα. Τα οποία στη συνέχεια εγώ τα δηλώνω και φορολογούνται στην Ελλάδα. Και πολύ ορθά έλεγε χθες ημέρες. Είναι δυνατόν να υπάρχει
5: μίζα
4: που δηλώνεται και φορολογείται?
3: Ναι. Λίγο δύσκολα.
5: Έγινε ταξίδι που οργάνωσε ο Παντσέρη?
4: Όχι, σας λέω.
5: Με εσάς και την κυρία Καϊλή?
4: Όχι.
5: Για λόμπινγκ στο Κατάρ?
4: Όχι, η πρόσκληση, όπως και τώρα. Εγώ πηγαίνω στον Μπακού, προσκεκριμένος από τον Μπακού Global Forum. Με καλούν αυτοί.
3: Μάλιστα.
4: Αυτοί σε καλούν, σου πληρώνουν τα έξοδα για να πας, δεν σου δίνουν και τίποτα.
3: Ναι.
4: Και συμμετέχει στις δημόσιες συζητήσεις, τα think tanks που λέμε.
3: Μάλιστα.
4: Πας, δεν σου δίνουν και τίποτα.
3: Ναι.
4: Και συμμετέχει στις δημόσιες συζητήσεις, τα think tanks που λέμε.
3: Μάλιστα.
5: Σας κάλεσαν να καταθέσετε.
4: Ποιοι με κάλεσαν, κύριε Παυλόπουλε?
3: Η Βελγική Δικαιοσύνη.
4: Όχι,
3: δύο φορές.
4: Με κάλεσαν. Επιτρέψτε μου.
3: Ποιος σας κάλεσε?
4: Γιατί όλα αυτά. Όλη αυτή είναι μια μπούρδα.
3: Μα να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Επιτρόπε. Να το ξεκαθαρίσουμε, αυτό θέλουμε.
4: Με κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή, κάποιοι αστυνομικοί οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
3: Ένα αστυνομικό τμήμα δεν τη περιοχή σας κάλεσε.
4: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους λένε δεν καλούμε και τον κύριο Επίτροπο.
3: Γιατί?
4: Γιατί?
3: Γιατί?
4: Γιατί εγώ είχα αυτό το remuneration, την πληρωμή των 5.000 ευρώ που στην ουσία ήταν.
5: Οι άλλοι δεν πληρώνονταν.
4: Οι άλλοι γιατί είχαν δουλειά. Όταν εγώ τελείωσα από επίτροπος βρισκόμουν σε ένα κενό.
3: Ναι.
4: Δεν είχα αποδοχές.
3: Ναι, ναι.
4: Σωστά. Και μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θέση μου στην Ελληνική Βουλή έπρεπε να κάνω κάτι. Θα μπορούσα να έρθω και εδώ να γίνω συνεργάτη σας. Είχα το απόλυτο δικαίωμα.
3: Ναι, ναι, σωστά.
4: Και δέχτηκα την πρόταση αυτή τότε γιατί ήταν 5.000 ευρώ, τα οποία τελικά ήταν 3.500 ευρώ.
3: Ναι,
4: μιλάμε τώρα για μια υπόθεση που έχει να κάνει για ένα χρόνο με 4.500 ευρώ το μήνα.
3: Λογικό δεν είναι, κύριε Αβραμόπουλε.
4: Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το ΕΠΕΚΕΠΕ.
3: Όχι, της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
4: Είναι της βελγικής αστυνομίας.
3: Της βελγικής αστυνομίας, λέτε.
4: Γι' αυτό και δεν.
3: Ούτε καν της δικαιοσύνης.
4: Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στο Υπουργείο.
3: Στο προστασία.
4: Στην αστυνομία.
3: Αστυνομία, ναι.
4: Η αστυνομία το πήρε για 2-3 μήνες ο κ. Χρυσοκοϊδής το είχε σιρτάρει. Δεν ξέρω γιατί. Και δεν. Εμένα τουλάχιστον δεν με
3: νοιάζει. 2-3 μέρες το είχε σιρτάρει.
4: Βεβαίως.
3: Γιατί?
4: Για 2-3 μήνες ο κ. Χρυσοκοϊδής το είχε σιρτάρει. Δεν ξέρω γιατί. Και δεν. Εμένα τουλάχιστον δεν με νοιάζει.
3: 2-3 μέρες το είχε σιρτάρει.
4: Βεβαίως.
3: Γιατί?
4: Δεν ξέρω, δικό του θέμα.
5: Μέρες.
4: Προσέξτε.
5: Μέρες ή μήνες.
4: Ακούστε με. Μέρες.
3: Προφανώς,
4: και δεν απολογούμε.
3: Προφανώς.
4: Προσέξτε, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Κοντόμου. Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Δημήτρη, αγαπητέ καγκελάρια, επειδή εδώ είμαστε λαγοκέφαλοι και όχι χρυσόψαρα, το ζητούμενο για κάθε άνθρωπο που έχει πάνω του ή στον τοίχο του χτισμένο πίσω από τα τούβλα μαύρο χρήμα. Δεν λέμε ότι έχεις εσύ. Γενικά. Μιλάμε γενικά. Παίρνουμε αφορμή και μιλάμε γενικά. Μαύρο χρήμα. από πρέζα, από οτιδήποτε ή από μίζα. Το ζητούμενο είναι πως θα το κάνει νόμιμο. Το τελευταίο που τον ενδιαφέρει είναι ότι θα πληρώσει εφορία. Το ιδανικό δε για κάθε άνθρωπο που πουλάει και έχει μαύρο χρήμα είναι να κάνει το μαύρο χρήμα νόμιμο πληρώνοντας και εφορία. Αυτό είναι το τέλειο σενάριο για οποιονδήποτε άνθρωπο στον πλανήτη έχει πάνω του μαύρο χρήμα. Για να καταλάβεις, Δημήτρη, τι τραβάνε οι άνθρωποι. Έχω φίλο μου γνωστό εφοπλιστή, κολλητό τώρα, σου λέω αδερφό, ο οποίος, εντάξει, για τις ανάγκες πουλάει πρέζα. Και αναγκάζεται να πάει να αγοράζει θέατρα, ναυτά και να... Γιατί? Για στην προσπάθεια την αγωνιώδη να πληρώσει και φόρο, να στηρίξει τη χώρα, την πατρίδα, γιατί πάνω απ' όλα είναι ελληνόψυχος, και ταυτόχρονα να κάνει και το μαύρο χρήμα νόμιμο και φορολογημένο. Sorry, πριν πάμε στους λαγοκέφαλους, εμείς παιδιά εδώ, και από την φύση μας δηλαδή, είμαστε υποστηρικτικοί άνθρωποι. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Αβραμόπουλο έτσι έρμεο στις βέλγικες αρχές ή στον Άριο Πάγο που θα τον τζακίσει, είναι δεδομένα. Πρόσεξε. Δημήτρη, επειδή την προηγούμενη φορά που σε είχαν πιάσει με κάτι αδιευκρίνιστα τεράστια ποσά με την υπόθεση Νοβάρτης, είχες πει στο ελληνικό δικαστήριο ότι στάστελε υπεθερά σε 500 ευρώ. Ορίστε. Και βέβαια το ελληνικό δικαστήριο, που είναι καλών προθέσεων δικαστήριο, εννοείται ότι είχε δεχθεί αυτό το επιχείρημα του Δημήτρη Αβραμόπουλου, όπως είχε δεχθεί από τον άλλον τη Θεία από τον Ήγηρα, όπως είχε δεχθεί η Ελληνική Βουλή από τον Βενιζέλο ότι ο λογαριασμός του Τσοχαντζόπουλου ήταν αριθμός κινητού, και γενικά όπως όλα τα δεχόμαστε εδώ ως χρυσόψαρα, γιατί δεν είμαστε λαγοκέφαλοι, αυτή είναι η κακή. Δημήτρη, προς Θεού, μην μπεις στα αγγλικά στους Βέλγους, μου τα στέλνει η πεθερά μου. Πεθερά στα αγγλικά είναι mother in law. Λό σημαίνει νόμος. Δημήτρη, θα μπλέξουμε άσχημα. Ας την πεθερά, πέσει νυφάδα. Δεν ξέρω αγγλικά πώς είναι, αλλά αποκλείται ένα χυλό μέσα. Εντάξει, μακριά. Αυτό το πώς λένε την πεθερά στα αγγλικά είναι ένα γενικότερο θέμα που έχει το ελληνικό δημόσιο και ο κρατικός μηχανισμός στην Ελλάδα με τα αγγλικά. Παραδείγματος χάρη, την εβδομάδα που μας πέρασε, ήταν μια μέρα, ήταν παγκόσμια μέρα κατά των ναρκωτικών. Κλαίμα από τα γέλια. Στον πλανήτη που κολυμπάει στα ναρκωτικά, και εννοείται ότι τα κράτη και οι κυβερνήσεις ξέρουν πάρα πολύ καλά και ποιοι και πώς και με ποιο τρόπο κάνουν εμπόριο ναρκωτικών, γιατί παίρνουν και την κανιότα τους ή αλλιώς μίζα φορολογημένη. Όμως έβγαλε λοιπόν και η ελληνική αστυνομία, η οποία είναι γνωστό, έχει τσακίσει το εμπόριο ναρκωτικών, γι' αυτό στην Ελλάδα περνάει μόνο το 80% της ασιατικής πρέζας πριν πάει σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη. Έτσι λοιπόν η ελληνική αστυνομία την εβδομάδα που μας πέρασε έβγαλε βίντεο κατά των ναρκωτικών για την Παγκόσμια ημέρα των ναρκωτικών. Τώρα, ακόμα και αν δεν παίρνετε ναρκωτικά, μια διάθεση θα σας έρθει βλέποντας το βίντεο. Δείτε το βίντεο.

Αυτό το βίντεο λοιπόν εδώ, τα 1500 μανάρια του Zaralix TV, το έχουμε βάλει κάτω δύο μέρες και προσπαθούμε, παρόλο που τέλος πάντων είμαστε μερακλείδες εδώ, δηλαδή τις έχουμε κάνει τις καταχρυσούλες μας, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε και τίποτα πρόσκοποι, προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς κατέληξε η ελληνική αστυνομία να κάνει ένα βίντεο με δύο τύπους οι οποίοι πήρουν μπάφο και ταυτόχρονα παίζουν και ποδόσφαιρο. Λες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που παίζει τάβλη, τένις, μπάλα και βλέπει αστροναύτες, όλα αυτά ταυτόχρονα. Πώς κατάφεραν λοιπόν να παίζουν μπάλα με το κεφάλι, να ρουφάνε και μπάφο και όλο αυτό να καταλήξει σε μια κοτρώνα να και αυτοί να βρεθούν τάβλα, αφήνοντας υπονοούμενο ότι οι τύποι που έπιναν μπάφο και έπαιζαν μπάλα έφαγαν μια κοτρώνα στο κεφάλι. Δηλαδή, πιο θολό μυαλό σκέφτηκε αυτό το σενάριο. Ελπίζουμε, αλλά όσο και να ελπίζουμε, μάλλον χάσαμε, ότι η ελληνική αστυνομία δεν θεώρησε ότι η λέξη stoned, που σημαίνει φτιαγμένος, έχει κάποια σχέση με το stone, που σημαίνει πέτρα. Γιατί αν έτσι βγήκατε εκεί, δηλαδή ξεκινήσετε από την πέτρα, φτάσατε στο φτιαγμένο και αυτό το κάνατε την μπάλα να γίνεται πέτρα που την τρώει αυτός, πίνει μπάφο στο κεφάλι, τότε με συγχωρείτε. Δεδομένα καταδικάζουμε τη βία από όποια προέρχεται, αλλά πέτρες στο κεφάλι δικαιωματικά τις κερδίσατε. Για φέτος. Του χρόνου βλέπω. Και πάμε λοιπόν στο κεντρικό θέμα όλης της χώρας, τους λαγοκέφαλους ή γαλαζοκέφαλους, όπως λέει η μπλουζάρα εδώ του Λάζαρου. Στην πραγματικότητα είναι και λαγοκέφαλοι και γαλαζοκέφαλοι. Κοιτάξτε τι ωραία στείνεται ένα εργάκι το οποίο καταλήγει σε μια υπεργαμάτη επιδότηση. Πάμε λοιπόν ένα-ένα με τη σειρά. Πώς ξεκινάει το έργο? Τρομοκρατία. Τι σημαίνει τρομοκρατία? Μη. Τι έγινε? Λαγοκέφαλοι, λέει, επιτέθηκαν σε λεόμενους. Πού? Πουθενά. Πραγματικά πουθενά. Σκατά που κάθε μέρα που θα μπει στη θάλασσα θα βρει, δεν γίνονται θέμα στις ειδήσεις. Κουτάκια αλουμινίου που όποιος βουτήξει μέσα θα βγάλει από το βυθό, δεν γίνονται θέμα στις ειδήσεις. Πώς όμως φτάσαμε στο δάγκωμα του λαγοκέφαλου και στα κουτάκια αλουμινίου μέσα σε τρεις μέρες μέσω των ΜΜΕ, ούτε ο πιο πονηρός Έλληνας που βουτάει τα λεφτά μέσω επιδετήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινάμε λοιπόν με την τρομοκρατία. Δάγκωμα σε λεόμενους. Δεν υπάρχει. Πραγματικά δεν υπάρχει. Πραγματικά δεν υπάρχει. Δεύτερον, πολύ επικίνδυνο ψάρι. Αν το φας, ναι, πολύ επικίνδυνο ψάρι. Ποιος το τρώει? Κανείς. Αλλά αφήνουν και την ουρά, αφού είναι και ψαράκι, πολύ επικίνδυνο ψάρι στο βυθό. Διαβάζουμε είδηση χθεσινή. Μαθητής έπιασε 500 λαγοκέφαλους. Πώς? Με απόχη. Τόσο επικίνδυνο ψάρι είναι ο λαγοκέφαλος. Μετά λοιπόν την τρομοκρατία και την επίθεση του λαγοκέφαλου προς λουόμενους που δεν υπάρχουν, ξεκινάει τι? Το πρόβλημα. Μετά έρχεται η κυβερνητική απόφαση. Θα λύσουμε το πρόβλημα με τους γαμοκέφαλους. Ακριβώς. Σαρδαμάκι, ωραίο πετυχημένο. Με τους γαμοκέφαλους, λαγοκέφαλους λοιπόν. Και στο τέλος έρχεται η αποκάλυψη. Ταραμ! 5,3 ευρώ το κιλό επιδοτείται πλέον το ψάρεμα του λαγοκέφαλου. Το πρόγραμμα, όπως διαβάζουμε με λεπτομέρειες εδώ, θα ξεκινήσει από την Κρήτη. Δεν το περίμενε κανείς. Κανείς. Ο φραπές με το χασάπι δε, ούτε καν τους είχε περάσει από το μυαλό ότι η επιδότηση ψαρέματος λαγοκέφαλου θα ξεκινήσει από την Κρήτη. Ρε, να μην το έχουν σκεφτεί ποτέ. Και πάνω που είχαν πέσει στην Κίνια, ο φραπές, ο Χασάπης και η Σεμερτζίδου με τον άντρα της. Να μην τους κάθεται Κίνο, να μην τους κάθεται Λότο, να μην τους κάθεται Τζόκερ. Καλοκαιράκι είναι και τους έκατσε λαγοκέφαλος. Πάρα πολλοί πιστεύουν ότι ήδη οι φραπεδοχασάπηδες έχουν πάρει απόχες, τράτες, ψαροντούφεκα και βουτάν για λαγοκέφαλους να πάρουν τις επιδοτήσεις. Παιδιά, ούτε αστροναύτες στο διάστημα να ήσασταν και να λείπατε τα τελευταία 200 χρόνια από την Ελλάδα. Το πρόγραμμα ήδη έχει ξεκινήσει και σας το λέω όπως σας βλέπω και με βλέπετε. Ήδη σε ένα μέρος της Κρήτης δημιουργείται ιχθυοτροφείο λαγοκέφαλου, όπως σας βλέπω και με βλέπετε, με τελικό στόχο στο επόμενο εξάμηνο να παράγει 1 με 2 τόνους λαγοκέφαλο τη βδομάδα. Κάντε μόνοι σας τον πολλαπλασιασμό. Αν αυτό σας φαίνεται χοντρό, υπερβολικό και τραβηγμένο, απλώς σας θυμίζω ότι πριν μερικούς μήνες δεν μας φαινόταν καθόλου χοντρό, υπερβολικό και τραβηγμένο ότι είχαμε μπανάνες Ολύμπου με επιδότηση. Τα θυμάστε? Τα θυμάστε αυτά? Ότι στην Κρήτη είχαμε 8 τρισεκατομμύρια εγωπρόβατα, ότι εγωπρόβατα έβοσκαν ακόμα και στο βυθό της θάλασσας. Τα θυμάστε αυτά? Αν δεν τα θυμάστε αυτά, και ο λόγος που δεν τα θυμάστε αυτά είναι ότι η χώρα δεν είναι γεμάτη από λαγοκέφαλους που θα ήταν το ζητούμενο και μακάρι να συνέβαινε αυτό που δαγκώνουν, αλλά η χώρα είναι γεμάτη από χρυσόψαρα τα οποία τα δαγκώνουν όχι λαγοκέφαλοι, γαλάζοκέφαλοι. Γιατί αν, παιδιά,
ψηθούμε ως λαός και ως χώρα ότι πρέπει να επικηρύξουμε με 5,3 ευρώ το κιλό το λαγοκέφαλο επειδή δαγκώνει αλουμινένια κουτάκια στο βυθό, ενώ δεν έχουμε επικηρύξει ακόμα το μαλάκα που πετάει το αλουμινένιο κουτάκι στο βυθό, τότε τι πρέπει να κάνουμε με τους γαλαζοκέφαλους οι οποίοι μας δαγκώνουν καθημερινά, μηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια. Αν δηλαδή πρέπει να επικηρυχθεί εδώ ο λαγοκέφαλος, τότε τι επικήρυξη πρέπει να βγάλουμε για αυτούς που έχουν τα σούπερ μάρκετ? Τι επικήρυξη πρέπει να βγάλουμε για αυτούς που φέρνουν πετρέλαιο και καύσιμα πανάκριβα? Τι επικήρυξη πρέπει να βγάλουμε για αυτούς που μας πουλάνε την πιο ακριβή ενέργεια στην Ευρώπη, ενώ όλη η χώρα είναι γεμάτη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Τι επικήρυξη πρέπει να βγάλουμε σε αυτούς που παίρνουν 5.000 το μήνα νόμιμα και φορολογημένα και λένε για 5.000 το μήνα που τα δήλωσα κιόλας να το κάνουμε και θέμα, κύριε Παυλοπυρότουβλε? Τι επικήρυξη πρέπει να βγάλουμε σε αυτούς που παίρνουν τα προσωπικά μας email και βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει «Έλα μωρέ, ένα email έστειλε, τι έκανε το κορίτσι?» Τι επικήρυξη τώρα πρέπει να βγάλουμε για όλους αυτούς? Τι να σας πω, αν και κάτι έχω στο μυαλό μου, δεν θα το πω, γιατί θα πεταχτεί κάποιος κάτω στα σχόλια, μάλλον πολλοί, και θα πούν «Μα τι παραπεί επικήρυξη, τι είμαστε, Far West, εδώ υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες». Αγαπητέ, αν θες να τα αλλάξεις τα πράγματα, να λάβεις μέρος στις εκλογές, που είναι γνωστό ότι οι εκλογές τα αλλάζουν όλα σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο στη χώρα, δημοκρατικές διαδικασίες, και δημοκρατικά κι εσύ να μπεις στο δημοκρατικό παιχνίδι, το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο, για να αλλάξεις κάτι. Η επικήρυξη είναι κάτι βάρβαρο. Μάλλον η επικήρυξη, είμαι και κοντά να συμφωνήσω κι εγώ, ότι η επικήρυξη είναι κάτι βάρβαρο όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μας δαγκώνουν, ανθρώπους και εταιρείες, μας δαγκώνουν καθημερινά. Απ' την άλλη, κατά πώς φαίνεται, ενώ είμαστε ένας λαός που αγαπάμε τα πάντα γύρω μας, γιατί έχουμε και θρησκεία της αγάπης, η επικήρυξη δεν είναι κάτι βάρβαρο όταν πρόκειται για ένα ζωντανό της φύσης όπως είναι ο λαγοκέφαλος. Όλα αυτά όμως, μανάρια μου, τα διαφημιστικά κόλπα είναι θεωρητικά. Εμείς εδώ είμαστε πρακτικοί άνθρωποι. Οπότε, ως πρακτικοί άνθρωποι, λοιπόν, έχουμε να σας ενημερώσουμε ότι ο λόγος όπου καθημερινά μας δαγκώνουν γαλαζοκέφαλοι είναι γιατί εμείς συμπεριφερόμαστε ως χρυσόψαρα. Πώς αλλάζει αυτό? Πανεύκολα. Να, μασκούλα, ψαροντουφεκάκι, στόντ. Παίξτε λίγο μπαλίτσα, απλά είναι τα πράγματα, να δούμε κι εμείς. Μπορεί να πιεστεί ίσως κάποια στιγμή η αγορά. Τα μαζεύουμε λοιπόν, και πριν τα μαζέψουμε, θα πω πάλι, όπως και στο προηγούμενο βίντεο, που είδα ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ερεθίστηκαν με την πρόταση προς τους φίλους μας. Το τόνισα στο κείμενο. Είπα, οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας, όχι όλοι, οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας, που έχουν σκοπό να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές, μπορεί να είναι και πολύ κοντά, Πασόκ, Τσίπρα ή Νέα Δημοκρατία, δηλαδή τρία κόμματα τα οποία στηρίζουν τη συμμαχία με το Ισραήλ και την έχουν χτίσει κιόλας, τη συμμαχία με το Ισραήλ, να ξέρουν οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας ότι μαζί με το ψηφοδέλτιο βουτάνε το χεράκι τους στο αίμα. Και για προκειμένου να μπλέξουν με αυτή την ενοχή, να βάλουν το χέρι του στο αίμα, υπάρχει και ο λεβέντικος τρόπος της αποχής. Και βαρέθηκα να διαβάζω τα σχόλια από κάτω. Μα τι είναι αυτά που λες? Προτρέπεις τον τρόπο, τον κόσμο στην αποχή, ενώ υπάρχουν και άλλα κόμματα που είναι ενάντια στη συμμαχία με το Ισραήλ. Παιδιά, καταρχάς, εσείς που έχετε ιδεολογία, εμείς έχουμε ιδεολογία. Όσοι έχετε ιδεολογία και δεν στηρίζετε συμμαχίες ή τα κόμματα ή πολιτικοί χώροι που πιστεύετε με το Ισραήλ, δεν καταλαβαίνω γιατί αγχώνεστε. Δεν σας αφορά το σχόλιο. Ούτε σας αφορά η αποχή. Ούτε μας αφορά η αποχή. Εμείς δεν απέχουμε. Εμείς ψηφίζουμε. Αλλά εμείς έχουμε ιδεολογία για να ψηφίσουμε. Μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι αποφάσισαν για κάποιο λόγο, αυτοί ξέρουν καλύτερα, να ψηφίσουν. Και καλά κάνουν. Ο καθένας θέλει ψηφίσει. Δεν κατάλαβα. Τι θα βάλουμε, τα βατζή, το ζαραλίκο, το τι θα ψηφίσει? Ό,τι θέλει ψηφίσει ο καθένας. Ένα σχόλιο κάνω προς τους φίλους μου. Ότι το χεράκι το βουτάνε στο αίμα. Αν λοιπόν δεν βρίσκουν, που πιθανώς δεν βρίσκουν, πιθανόν να μην βρίσκουν, ένα άλλο κόμμα το οποίο δεν υποστηρίζει τη συμμαχία με το Ισραήλ, από το να βουτήξουν το χέρι στο αίμα, είναι προτιμότερο η αξιοπρέπεια της αποχής. Για να το χοντρίνω λίγο το παράδειγμα, αν ζεις στην κατοχή, δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι αντάρτης. Ούτε είναι υποχρεωτικό να είσαι συνεργάτης στο Σύλλογο των Γερμανών. Μπορεί να μην είσαι τίποτα από τα δύο. Δεν απαγορεύεται. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή ή να είσαι αντάρτης, θα τα ανατρέψω όλα. Χαλαρώστε, παιδιά, πάρτε καμιά ανάσα, κάντε μια βουτιά, τα ανατρέπουμε μεθαύριο. Ή να συνεργάζεσαι με τα μεγαλύτερα καθάρματα που υπάρχουν γύρω σου, μπορεί να μην κάνεις και τίποτα από τα δύο. Έτσι λοιπόν προτείνουμε για μια ακόμα φορά στους φίλους μας, οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους να ψηφίσουν κόμματα όπως του Τσίπρα,
Ελλάς, τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη ή το Πασόκ του Ανδρουλάκη, τα οποία είναι υπέρ της συμμαχίας με το Ισραήλ, να τους ενημερώσουμε για μια ακόμα φορά με στοιχεία και αποδείξεις ότι το χεράκι με το φάκελο θα πάει βαθιά στο αίμα. Έτσι λοιπόν, αν δεν το μάθατε από τα ΜΜΕ των εφοπλιστών, στη Γάζα, που θεωρητικά έχουμε εκεχηρία εδώ και αρκετό καιρό, οι νεκροί, οι δολοφονημένοι για την ακρίβεια, είναι πάνω από 1.000 άτομα. Αυτή η εφημερίδα που τα γράφει εδώ είναι η εφημερίδα του Ισραήλ, η Χαρέτς. Γράφει ακριβώς τον αριθμό και των γυναικών και των παιδιών, τα οποία δολοφονήθηκαν αυτή την περίοδο που δεν ακούμε τίποτα για τη Γάζα και έχουμε εκεχηρία. Στο Ισραήλ λοιπόν μαζεύονται στη γειτονιά, βάζουν μεγάλες οθόνες, αλλά δεν βλέπουν ταινίες, όπως πάμε να δούμε εμείς στο θερινό σινεμά. Μαζεύονται να δουν είτε σε βίντεο, είτε σε ζωντανή μετάδοση, ανατινάξεις, κάψιμο, εκτοπισμό δηλαδή, χωριών στο Λίβανο, και τους προηγούμενους μήνες ακριβώς το ίδιο έκαναν με τη Γάζα. Όποιος λοιπόν έχει σκοπό να ψηφίσει κόμματα τα οποία υποστηρίζουν, έχουν ενισχύσει, έχουν χτίσει τη συμμαχία με τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ, να ξέρει ότι όλα αυτά τα στηρίζει. Και το χεράκι πάει πολύ βαθιά στο αίμα. Υπάρχει και ο αξιοπρεπής δρόμος της αποχής. Να προσέχετε, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, όταν λέμε να προσέχετε, όχι τους λαγοκέφαλους, τους γαλάζοκέφαλους. Φιλιά!

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
3: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Μάγια η Μέλισσα. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε.
6: Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
5: Βλέπω ότι εσείς ακαταπώνητος ούτε από τα γκαζάκια υδρώσατε, ούτε από την τυφλή πολιτική αντιπαράθεση, το πήγατε και παρακάτω, γιατί σήμερα μας λέτε για τις σχέσεις Αιγύπτου και Τουρκίας, αλλά θέλω να ξεκινήσω, γελάτε.
6: Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθείτε, ναι.
5: Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας σας το εξής. Γιατί επιμένετε ότι είναι κρίσιμα στη σύνοδο κορυφής τα ανατοϊκά στρατηγία που θέλει η Τουρκία σε Κωνσταντινούπολη και Άδανα και πόθεν προκύπτει ότι η ελληνική πλευρά έχει συνενέσει γι' αυτά?
6: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η Σύνοδος Κορφής του ΝΑΤΟ σε 7 και 8 Ιουλίου συγκαλείται στην Άγκυρα. Να το λίγο...
5: Α, ναι, έχετε δίκιο, στην Άγκυρα. Μπερδεύτηκα. Με το στρατηγείο στην Κωνσταντινούπολη...
6: Το 2004 όντως είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Βλέπετε, μέσα σε 22 χρόνια έχει πάρει δύο φορές η Τουρκία, έτσι. Δύο φορές έχει φιλοξενήσει. Και δικός λόγος. Λοιπόν, όντως, είπατε και κάτι άλλο, ζούμε μια γεωπολιτική μετάβαση και μια, ας το πούμε, βρισκόμαστε σε μια γεωπολιτική εντροπία για να χρησιμοποιήσω όρους φυσικής στην περιοχή. Άρα, παρόλο ότι για επικοινωνιακούς λόγους, όσο θυμάμαι και ξέρετε την εμπειρία μου, 3 χρόνια καθηγητής στη σχολή του ΝΑΤΟ και άλλα 3 διευθυντής αμυντικής σχεδιάσεως στο Διεθνές Στρατιωτικό Επιτελείο, νατοϊκό καπέλο στις Βρυξέλλες. Υπ' αυτή την έννοια, κάτω μάλλον από αυτές τις εμπειρίες και τις γνώσεις, είμαι σε θέση να επιμένω σε κάποια πράγματα. Πρώτον, αυτή καθεαυτή είναι σημαντική, συνήθως έτσι λέμε όλες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σημαντική, διότι αφορά το μέλλον όλες οι συμμαχίες, τις διατλαντικές σχέσεις, δηλαδή πώς τις βλέπει ο κύριος Τραμπ και η παρέα του, όπως έχει διατυπωθεί και στην Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας, πώς θα προχωρήσει έτσι, ιδιαίτερα μετά την οργή που έχει, διότι ενώ δεν διαβουλεύτηκε για τον πόλεμο του Ιράν με τους συμμάχους, απαιτούσε να ανεβούν πάνω στον Τιτανικό που πήγαινε στο Παγόπνο. Να σας το πω έτσι ακριβώς όπως το έχει πει ένας πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ της Γαλλίας. Και το δεύτερο είναι που μας αφορά, διότι οτιδήποτε γίνεται το οποίο αφορά την επαύξηση της γεωπολιτικής επιρροής της Τουρκίας, η οποία απειλεί τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και μάλιστα ζωτικά συμφέροντα, μας ενδιαφέρει. Εγώ έχω αναδείξει, μάλιστα εγώ έχω αναδείξει, αρκετοί έχουμε αναδείξει, αλλά εν πάση περιπτώσει επιμένουμε, και αυτό είχε τεθεί κιόλας δημοσίως από τον πρώην Πρωθυπουργό κύριο Σαμαρά στο Ηράκλειο, όταν είχε μιλήσει, πότε ήταν, στις 5 αν θυμάμαι καλά Ιουνίου.
5: Μάλιστα.
6: Για το θέμα της βραδικής.
5: Σωστά, το είχε τώρα, πει με επίταση, ναι, και είχε πει και...
6: Το είχε πει. Τώρα, γιατί λέτε ότι είχε συμφωνήσει. Σε αυτή τη σύνοδο λοιπόν, τι θα γίνει, θα επικυρωθεί αυτό που έχει αποφασιστεί με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδος. Άρα λοιπόν, το ΝΑΤΟ, επειδή είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός, εργασία γίνεται, κύριε Σαχίνη και αγαπητοί ακροατές, γίνεται σε ένα πλέγμα επιτροπών και ομάδων εργασίας. Σε μία από τις ομάδες εργασίας προείδρευα για 3 χρόνια εγώ. Τρέψτε μου να το πω εγώ το.
5: Άρα έχετε γνώσει πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό.
6: Το consensus building, το οποίο λέμε στο χωριό μου, δηλαδή πώς να οικοδομήσουμε συνένεση, είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, μπήκα κάθε εβδομάδα, δηλαδή όταν ήταν να συμφωνήσουμε σε κάποιο κείμενο της Στρατηγικής Επιτροπής, ξέρετε, αγωνιούσαμε, έτσι. Και ιδιαίτερα, δεν σας το κρύβω, όταν μάθανα κάτι, γιατί έχω ανατοϊκό καπέλο, και με υπερηφάνεια το λέω, το σφύριζα στον στρατιωτικό αντιπρόσωπο ή στο μόνιμο αντιπρόσωπο. Προσέξτε, θα συζητηθεί αυτό. Προετοιμαστείτε. Και νομίζω και οι άλλοι έτσι κάνανε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό επέβαλε το εθνικό μου καθήκον πέρα από την ατοϊκή μου ιδιότητα. Πάμε τώρα στο εξής. Ότι πέρασε από επιτροπές, πέρασε από στρατηγική επιτροπή, πέρασε από το Βόρειο Ατλαντικό Σύμφωνο, το οποίο είναι το ανώτατο όργανο, είτε είναι, προσέξτε, είναι αυτό που λέμε Βορειοατλαντικό Σύμβουλο ή Συμβούλιο, είτε είναι σε μόνιμη μορφή, που είναι η πρέσβης, είτε είναι σε υπουργική, είτε είναι αυτό που δούμε. Αυτό που θα συναντήσουμε στη διάσκεψη Κορφής, η σύνοδος Κορφής, είναι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις λοιπόν λαμβάνονται σε διακυβερνητικό επίπεδο. Για να φτάσουμε λοιπόν εδώ και να έχει πλέον συγκροτηθεί στα χαρτιά, σημαίνει ότι συμφώνησε η Ελλάδα.
5: Μισό λεπτό.
6: 1,5-2 χρόνια κλείνω να σας πω. 2 χρόνια δηλαδή, στα μουλοκτά, χωρίς να τεθεί υποδιαβούλευση ή χωρίς να γίνει μία συζήτηση, γιατί, και θα σας εξηγήσω γιατί μας αφορά αυτό, έτσι, με την αντιπολίτευση, φτάσαμε σε ένα σημείο στα μουλοκτά και συμφώνησε η Ελλάδα, συγκεκριμένα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, και λέω κυβέρνηση γιατί είναι υπουργός άμυνας, επειδή καμιά φορά βγάζει και κάτι κορώνες πατριωτικές, λέω ο κ. Δένδες, γι' αυτό σας το λέω, έτσι. Και καλά για τον κύριο Κεραπετρίτη, τι να πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν η εντολή για να πάμε εκεί. Γιατί, για να μην κακοκαρδίσουμε, και κλείνω από εκεί και πέρα. Μετά θα σας πω για ποιο λόγο είναι σημαντική η συγκρότηση, ιδιαίτερα στα Άδανα του νότιου στρατηγίου του Κερσαίου, είναι σημαντική για την Ελλάδα.
5: Μισό λεπτό. Ένα-ένα. Γιατί εδώ τώρα...
6: Τα βάλαμε όλα μαζί, ε.
5: Όχι. Μας κουφάρατε, μας ξεράνατε. Άρα, οι προειδοποιήσεις πρώτα-πρώτα να πω δημοσιογραφικές και μετά αναλυτών. Και η Νέα Κρήτη έχει γράψει γι' αυτό από το Φεβρουάριο. Προσοχή, γιατί έρχεται πρώτον νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, μετά μπορεί να τον τραβήξουν μερικό τον Οκτώβριο, αλλά να πάρουν αυτό που θέλουν μέσω των δύο νατοϊκών στρατηγίων. Ενώ γινόταν αυτό, ενώ πολιτικοί όπως ο κύριος Σαμάρας, όχι μόνο ο κύριος Σαμάρας, και άλλοι πολιτικοί, Άκουσα και τον κύριο
6: Ανδρουλάκη. Το έθεσε με
5: επιφάσεως. Άκουσα όμως και τον κύριο Ανδρουλάκη. Θέλω να είμαστε δίκαιοι.
6: Και ο κύριος Ανδρουλάκης, βέβαια.
5: Και τον κύριο Κουτσούμπα που το είπε σε ένα ταξίδι του στη Βόρεια Ελλάδα. Ότι έρχονται καπέλο νατοϊκά στρατηγία να ελέγξουν τα νησιά του Αιγαίου με νατοϊκή ομπρέλα. Αυτό είπε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Μου λέτε ότι ενώ όλοι αυτοί εκφράζουν δυσφορία, προβληματισμό, επισημαίνουν. Και ενώ θα περίμενε κανείς να τους φωνάζει, σήμερα φωνάζει ο κύριος Γεραπετρίτης, τον κύριο Ανδρουλάκη. Έχουμε ήδη 2 χρόνια ανάψει πράσινο φως διαδικασιών για τα 2 αυτά στρατηγεία.
6: Ακριβώς έτσι.
5: Δεύτερο, και αν το έχουμε ανάψει 2 χρόνια, γιατί δεν ξέραμε ότι η Τουρκία θα φέρει νόμο για τη γαλάζια πατρίδα.
6: Δεν αυτό θα πρέπει να ρωτήσουμε την κυβέρνηση.
5: Δεν τραβήξαμε φρένο, χειρόφρενο, όταν μάθαμε ότι πάει να περάσει αυτό από την τουρκική εθνοσυνέλευση και να πούμε: όπα, κανένα στρατηγείο. Αφού μας αμφισβητείτε, κανένα στρατηγείο. Αυτό μου λέτε.
6: Ακριβώς. Ακριβώς. Το καταθέτω αυτή στην εκπομπή σας, αυτό το θέμα. Η Σύνοδος απλά θα επικυρώσει τις αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί. Μην περιμένετε δηλαδή στη Σύνοδο. Μέχρι να φτάσουμε δηλαδή στην Τρίτη, όλα νομίζω από τώρα έχουν συμφωνηθεί. Μπορεί να είναι κάποιες λεπτομέρειες ή αυτό το οποίο λέμε στις τελικές διατυπώσεις που θα βγουν στην διακήρυξη. Το οποίο αφού βγει το λέμε ανακοινωθέν, έτσι, στη διακήρυξη. Αλλά αυτή η προεργασία αλίμονο να συζητεί το μέσα σε μια μισή ώρα. Φανταστείτε τη μισή ώρα θα την πάρει ο Τραμπ, έτσι. Αλλά εν περιπτώσει, 1,5-2 ώρες να πάει να συζητεί το εκεί αυτό το θέμα. Ήδη έχει προχωρήσει. Δηλαδή, προχώρησε από την αρμόδια επιτροπή, από την ομάδα εργασίας η οποία είναι στρατιωτική επιτροπή. Εγκρίθηκε από τη στρατιωτική επιτροπή. Προσέξτε τώρα τι σας λέω εγώ τώρα. Έφυγε μετά, πήγε σε πολιτικό επίπεδο. Πώς θα το πούμε, εκτελεστική ομάδα εργασίας στο Executive Working Group, το οποίο αυτό ετοιμάζει τα έγγραφα και τα υποβάλλει στο, είδατε πώς γίνεται αυτό που λέμε η δόμηση της συνένεσης. Mm-hmm. Το υποβάλλει στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο. Αφού το υποβάλλει στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, τι γίνεται λοιπόν μετά? Έρχεται ούτε αυτό το μάθαμε στην Υπουργική των Υπουργών Άμυνας, διότι αυτοί έχουν τα θέματα δομής διοικήσεως και δομής δυνάμεων που είναι αυτό, το εγκρίνουν προκειμένου να πάει μετά και να επικυρωθεί στο ανώτατο επίπεδο. Πόσα σκαλιά είπαμε?
5: 4. Μάλιστα.
6: 4.
5: Μισό λεπτό, κύριε.
6: Καταλάβατε τι γίνεται. Σταμάτησε αυτό, γι' αυτό πολλές φορές λέγαμε.
5: Άρα είναι άντε πόρτας. Για να πεις ότι αυτό δεν προχωρά, θα πρέπει ο Πρωθυπουργός που εκπροσωπεί τη χώρα στη Σύνοδο Κορυφής να σηκωθεί απάνω και να πει: παιδιά, ναι, μεν είχε περάσει επιτροπές. Με βάση το ότι η Τουρκία ετοιμάζει και νόμο για τη γαλάζια πατρίδα και όλα τα υπόλοιπα και τα κάζους μπέλη, stop, βέτο. Μόνο έτσι.
6: Μόνο έτσι, βέβαια. Αλλά έχουμε τα κότσια να το κάνουμε αυτό.
5: Μισό λεπτό.
6: Και αν το κάνουμε εκεί και συγκεντρώσουμε την οργή του κυρίου Ερντογάν, δεν λέω για τον κύριο Τραμπ. Του κυρίου Ερντογάν, πού θα πάνε τα ήρεμα νερά, κύριε Σακίνη?
5: Οπότε
6: γίνει καμιά στραβή στα βάρδια μας.
5: Μάλιστα. Επειδή λοιπόν ο κύριος Τραμπ έχει δείξει ήδη τις προθέσεις του, το είπατε και εισαγωγικά, εγώ δικαιούμαι να σας ρωτήσω. Μήπως λοιπόν αυτά τα σούρτα φέρτα στην Αμερικανίδα πρέσβη όλου του πολιτικού προσωπικού πλήλα και δαιμονίων μέχρι στιγμής, Βελόπουλου, Κουτσούμπα και Νατσιού και Ζωής Κωνσταντοπούλου έχουν τη δικιά τους σημασία εν ώψη αυτού που έρχεται? Δηλαδή μασάζ, κοιτάξτε, θα τα αφήσετε να σφυρίξετε τα διάφορα και αφήστε να γίνουν τα λέω, μήπως.
6: Βεβαίως, πιθανότητα είναι αυτό. Αλλά το θέμα είναι αυτή τη στιγμή, πώς το λέγαμε εκείνον τον πρέζι, ποιο Ριφόη, ποιος ήταν, το θυμάστε εκεί κάπου?
5: Ποιο Ριφόη, την εποχή του Βαν.
6: Δηλαδή έχουμε μία επανάληψη και ενώ έχουν σταθεί και αξιοπρεπείς Αμερικανοί πρέσβοι, βλέπουμε αυτή τη στιγμή υπόψη και ο κύριος Πάιατ ήταν κάπως έτσι, ε.
5: Όχι έτσι. Όχι έτσι όμως. Με συγχωρείτε.
6: Ναι, όχι έτσι.
5: Εδώ αλλά, είναι, δεν ξέρω, είναι ίσως και πληθωρία.

0: Ναι. Όλα. Άρα τώρα έρχομαι στο δεύτερο. Ωραία θα σας πει κάποιος, κύριε Λουκόπουλε. Εξηγήσατε.
1: Μάλλον, συγγνώμη να σας πω, μάλλον ξεκίνησα από τον κύριο Σαμαρά, ίσως διότι εάν και δεν είναι αρχηγός κόμματος, είναι όμως πρώην πρωθυπουργός, είναι αυτός που το έθεσε επιτακτικά πριν ένα μήνα, έτσι.
0: Μάλιστα. Εγώ λοιπόν σας ρωτώ τώρα. Ωραία. Μας αποκαλύπτεται εδώ τα τέσσερα τεχνικά στάδια από τα οποία
1: ακριβώς
0: περνάει και για να φτάσει σε αυτούς φακέλους τους πολυτελείας βελούδινοι συνήθως ή πλαστικοποιημένοι ωραίοι να βάλουν τις τσίφρες. Άρα έχει λήξει ιστορία περί ίδρυσης. Βεβαίως κάποιος μπορεί να σας πει ότι μετά θα πρέπει τα τεχνικά κλιμάκια να αξιολογήσουν τη
1: μπράβο.
0: Μα, εντάξει, και τι έγινε. Το στρατηγείο λοιπόν θα υπάρχει και θα αξιολογηθεί σε ένα χρόνο, δύο χρόνια. Δεν βιάζεται κανείς από την Τουρκία.
1: Σας ευχαριστώ που το θέσατε αυτό, γιατί μου ξέφυγε να το πω. Υπάρχει ένα αφήγημα τώρα το οποίο λέει ναι μωρέ, αλλά δεν είναι ενεργοποιημένο.
0: Μάλιστα.
1: Για να ενεργοποιηθεί χρειάζεται αυτό που λέμε τώρα, θα σας πω με τους αγγλικούς όρους, είναι η αρχική επιχειρησιακή αξιολόγηση, δηλαδή initial operational capability και η final, το οποίο θα πάρει ένα και δύο χρόνια. Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο κανείς δεν σκέπτεται, ιδιαίτερα το χερσαίο, σας το λέω έτσι ειλικρινά, το χερσαίο στα άδανα, κανείς δεν σκέφτεται τι θα κάνει η Τουρκία αυτό. Γιατί κάποιος μου είπε χθες, καλά μου λέει, εντάξει αυτό είναι ένα θέμα, ήσουν και ανατοϊκός. Και τι σημαίνει επειδή ήμουν ανατοϊκός?
0: Λοιπόν, έρχομαι στο κρίσιμο. Θα σας πει κάποιος, κύριε Λουκόπουλε, εντάξει. Μας λέτε ότι εν μέσω απειλών, προκλήσεων, νόμου για γαλάζια πατρίδα που τη μία τον φέρνουν, την άλλη θα τον φέρουν τον Οκτώβριο, και ας πάει και το παλιάμπελο, τον Οκτώβριο μπορεί να τον φέρει και να επικαλεστεί και εθνικό λόγο να τερματίσει τη θητεία του και να πάει για τρίτη θητεία. Την έχει έτοιμη την πατέντα. Παιχταράς είναι ο Ερντογάν για τη χώρα του, μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, αλλά θα σας πει κάποιος, και λοιπόν, και τι έγινε που κάνει νατοϊκά στρατηγία? Μέλη του ΝΑΤΟ είμαστε όλοι. Εντάξει, κακό είναι. Και λέτε εσείς Άδανα, όπου είναι το Χερσαίο, και Κωνσταντινούπολη που είναι το ναυτικό. Και τι έγινε, θα σας πει κάποιος, δηλαδή, έγινε κάτι?
1: Πάμε τώρα για τα Άδανα. Πρώτα απ' όλα, αυτό θα σχεδιάζει χερσαίες επιχειρήσεις, έτσι, στο νότιο τομέα. Θα υπολογίζει ή όχι? Σε τι φάση θα υπολογίζει τον εθνικό εναέριο χώρο μιας άλλης χώρας ή τα χωρικά ύδατα? Ένα. Θα διαχειρίζεται και θα μετακινεί πολυεθνικές δυνάμεις σε περίοδο κρίσης. Πώς θα τις χρησιμοποιεί? Θα χρησιμοποιεί, δηλαδή, τι βάσεις? Θα χρησιμοποιείται η Ρόδος, η οποία επιτάσσει και έγινε το τελευταία χρόνια, η Τουρκία απαιτεί την αποστρατικοποίηση ή αλλιώς την αλλαγή της κυριαρχίας. Πώς θα είναι το νέο μοντέλο δυνάμεων? Γιατί καταλαβαίνετε τώρα ότι τα σχέδια επιχειρήσεων τα οποία θα εκπονεί, και το πιο βασικό είναι ότι η Τουρκία, το έχουμε μάθει αυτό κύριε Σαχίνη, το λέω τόσο πολύ εμφατικά, το έχουμε μάθει. Η Τουρκία χρησιμοποιεί τις νατοϊκές συμμαχικές δομές για να προωθεί τα δικά της συμφέροντα και στη συγκεκριμένη περίπτωση, προσέξτε, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα χρησιμοποιήσει αυτά τα στρατηγεία για να επενδύσει, μάλλον να επενδύσει και σε αυτά και να κάτσει σαν πλατφόρμα η αναθεωρητική και η ηγεμονική της πολιτική. Συνδυάζεται αυτό και με την νομοθετική πρωτοβουλία, δεν ξέρω, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, γιατί κάπου γράφτηκε κιόλας ότι παρακαλέσαμε παιδιά, όχι τώρα ας το πούμε.
0: Ακούστηκε για τον κύριο.
1: Μετά και το πούμε μετά.
0: Ακούστηκε για τον κύριο Γεραπετρίτη αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρεις και πόσο βάση έχει, για να είμαστε δίκαιοι.
1: Γι' αυτό σας το είπα, κάπου γράφτηκε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να το πούμε. Να σας πω και κάτι άλλο. Η Τουρκία, είτε θα χρησιμοποιήσει, θα δούμε τώρα λίγο και πώς θα είναι, θα το ξαναπώ στο wording, δεν ξέρω πώς το λέτε και στο Ηράκλειο, τις διατυπώσεις. Η Τουρκία πάντα επιζητεί να μπαίνει μέσα ως καθήκον, βασικό καθήκον της συμμαχίας, ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας. Ξέρετε γιατί το λέει αυτό? Για να βαφτίσει κάποια αυτή που θεωρεί απειλή ως τρομοκρατική δύναμη και να εμπλέξει το ΝΑΤΟ. Αλλά ποιος μας λέει ότι αυτό το στρατηγείο δεν το επιδιώκει η Τουρκία για δύο λόγους. Πέρα από την αναβάθμισή της, έτσι, και να γίνει

0: άρχοντας της νότιας γειτονιάς, όπως λέγεται το ΝΑΤΟ, ο άρχοντας, και ταυτόχρονα μην εμπλέξει το ΝΑΤΟ σε μία ενδεχόμενη τουρκο-ισραηλινή, σας το λέω αυτό, κρίση και σύγκρουση.
1: Με ό,τι πάγεται αυτό για Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Τα έχουμε σκεφτεί όλα αυτά. Πιστεύω ότι κάπου τα έχουν σκεφτεί. Οι πιέσεις όμως μπορεί να ήταν τέτοιες. Και η Ελλάδα, ας πούμε ότι πιέστηκε και δεν μπορούσε να κάνει. Κάνω την ανάγκη φιλοτιμία και το σκέφτομαι και αυτό, το σκέφτηκα. Τι πήρε η Μυρυπέν, τι πήρε δηλαδή ανταποδοτικά η Ελλάδα. Πήρε κάτι ή θα πάμε και θα χαζογελάμε και θα περπατάμε στους διαδρόμους εκεί πέρα. Μήπως γυρίσει ο Τραμπ να πει καλημέρα, τι κάνεις.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Επειδή δεν έχουν περάσει και πολλοί μήνες από τότε που από κυβερνητικά χείλη ακούστηκε ότι τα νησιά μπορεί να τεθούν υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Εδώ, πόσο απέχει αυτό από το να πει ο σχεδιαστής στρατηγός Τούρκος του στρατηγίου στα Άδανα, παιδιά, θα κάνουμε μια νατοϊκή ομπρέλα. Αφήστε τώρα. Δεν χρειάζεται τίποτα στα νησιά. Νατοϊκά. Πώς σας φαίνεται?
0: Κοιτάξτε, αυτό, επειδή θεωρώ ότι είναι μείζονο σημασίας για την Τουρκία, έτσι. Ο εξοπλισμός των νήσων είναι βέβαιο, είναι εκτίμηση μου αυτή, πιστεύω ότι δεν θα κάνει καμία χρησιμοποίηση στα νησιά, διότι αν κάνει δέχεται έμεσα ότι μπορεί να είναι στρατικοποιημένα. Όχι βέβαια για τους λόγους που εμείς υποστηρίζουμε, άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη περί αυτοάμυνας, αλλά είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Το θέμα είναι οι μεταφορές δυνάμεων πώς θα είναι. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα μιλήσουν για κάποια νατοϊκή ομπρέλα. Μία γενικότερη ομπρέλα, την οποία θα χειρίζεται ο Τούρκος στρατηγός εκεί, αυτό είναι το θέμα, είναι σίγουρο ότι θα προσπαθήσει να περάσει. Προσέξτε όμως τώρα. Εμείς πολλές φορές προσπαθήσαμε, επειδή είπατε, να βάλουμε τα νησιά μας σε ανατοϊκούς σχεδιασμούς. Δεν πέρασε αυτό το ΝΑΤΟ. Γιατί δεν πέρασε? Γιατί δεν συμφώνησε η Τουρκία. Είναι αυτό που σας λέω, οι αποφάσεις λαμβάνονται με συνένεση. Δεν συμφώνησε. Και ένα από τα θέματα πάντα στο οποίο προείδρευα, βέβαια, προετοίμαζα πάντα την ελληνική πλευρά, πολλές φορές είχα στο γραφείο μου και τον Τούρκο και τον Έλληνα, ήταν για τη βάση δεδομένων στη Λίμνο. Τη Λίμνο, μόλις ακούγανε Λίμνο, ιδιαίτερα γιατί εμείς προσπαθούμε να την περάσουμε στην, είτε στις νατοϊκές ασκήσεις, είτε στους σχεδιασμούς, όπως ξέρετε και πάλι δεν πέρασε, έτσι. Εκεί να δείτε τι γινότανε, χαμός. Εκεί να δείτε. Γι' αυτό λέω, πιστεύω ότι επειδή είναι ψηλά στην ατζέντα, δεν θα ενέπλεκαν οι Τούρκοι ή πρόταση δηλαδή προς τη συμμαχία τα ελληνικά νησιά.
1: Ξέρετε, κύριε Λουκόπουλε, είναι αδύνατον, έχετε θητεύσει στα νατοϊκά επιτελεία, είναι αδύνατον να κατανοήσω και να καταπιώ και εγώ και οι ακροατές ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας αγνοεί, ιδίως αυτό που έχει κυβερνήσει στη διαχρονία, αλλά και αυτό που αντιπολιτεύεται, αγνοεί αυτούς τους μηχανισμούς που μας περιγράψατε, τα τέσσερα στάδια, και δεν βρέθηκε ένα πολιτικό στέλεχος, βουλευτής της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας να δει την εξέλιξη των πραγμάτων, ότι έχει περάσει τέσσερα στάδια και είναι έτοιμα τα στρατηγεία. Θέλω να πω δηλαδή, και έρχομαι σε ένα ερώτημα που κάνει ο φίλος ο Δημήτρης προς εσάς, με το οποίο μάλλον θα συμφωνήσω. Δεν αισθάνεστε, λέει κύριε Λουκόπουλε, ότι έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια όλα τα απαραίτητα μικρά ή μεγάλα βήματα, λίγα κάθε φορά, ώστε να βρεθούμε σε μια συνθήκη απέναντι στην Τουρκία όπου θα έχουμε χάσει τη στρατηγική εξισορρόπηση? Τι θέλω να πω? Μήπως η πολιτική ελίτ και το σύστημα γνωρίζει με ακρίβεια ότι φτάνει η στιγμή, λέει ο Δημήτρης, αν δεν έχει φτάσει ήδη, που δεν θα μπορούμε να πούμε όχι για ζωτική σημασία θέματα, επειδή στρατηγικά θα είμαστε πλέον πολύ μικροί απέναντι σε μια Τουρκία πολύ μεγάλη για τη θέση που της κάνει ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι?
0: Ναι, κατά πάσα, όπως δείχνουν τα πράγματα, να πούμε, όπως δείχνουν τα πράγματα, κατά πάσα πιθανότητα πλησιάζουμε, αν δεν έχουμε φτάσει, σε ένα τέτοιο σημείο. Και εδώ έρχομαι, επειδή διαβάσατε και αυτό σήμερα, ποιο είναι το ειδικό βάρος. Ποιο είναι το ειδικό βάρος της χώρας. Έτσι. Δηλαδή, προσέξτε, έχει προσπαθήσει η Ελλάδα συνεχώς να αναβαθμίζει τη θέση της, άσχετα τι λέει ο κ. Γεραπετρίτης για το γεωπολιτικό αποτύπωμα, στο αυτό που λέμε γεωπολιτικό χρηματιστήριο ή στο γεωπολιτικό γίγνεσθε, ούτως ώστε να είναι παρούσα στην εξέλιξη των καταστάσεων και να τις επηρεάζει και να μην σέρνεται από αυτές. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, φτάσαμε, κάποια στιγμή είχε έρθει το αεροπλανοφόρο Σαρλ Εγκόλ στην Κρήτη, το θυμάστε, ήταν εν μέσω κρίσεως.
1: Σωστά.
0: Και το σύνδρομο του Ναβαρίνου, πολλοί άνθρωποι πανηγύριζαν ότι ήρθαν να μας σώσουν. Λοιπόν, αυτές είναι, με συγχωρείτε που εξανήσαμε, έτσι. Είναι καταστάσεις οι οποίες μας φτάνουν σε μια εικονική πραγματικότητα η οποία μας καταστρέφει. Υποβαθμίσουμε κάθε κίνδυνο και όπως έλεγε ο Τσόρτσιλ, όταν γυρίζεις την πλάτη στο κίνδυνο ή τον αποβαθμίζεις και δεν τον αντιμετωπίζεις έγκαιρα, αυτός αυξάνεται 100%. Και τρέχουμε πίσω από αυτό για να τον έχουμε στην πλάτη, να μην τον βλέπουμε. Γι' αυτό λέω εγώ το εξής. Βλέπουμε τις περιφερειακές αναδιατάξεις, τι γίνεται. Θα ακολουθούμε τις καταστάσεις. Δηλαδή, ας δούμε μέσα, οι υπηρεσίες μας δουλεύουν. Εγώ θα σας πω για την ΕΕΠ. Δηλαδή, οι διεθνείς σχέσεις, όπως πραγματικά το σημείωσα διαχρονικά, έχουν ένα έντονο και διάχυτο κινησμό. Είναι τα συμφέροντα αυτά που τις διαμορφώνουν και η ισχύς αποτελεί το μοναδικό νόμισμα. Γι' αυτό ρωτιόμαστε λοιπόν, επειδή είπατε, γιατί η Αίγυπτος συνομιλεί με την Τουρκία, παραδείγματος χάρη. Η Αίγυπτος αξιολόγησε το τι έγινε στη Κάσο πάρα πολύ καλά, έτσι. Έχουμε αυξήσει εμείς το ειδικό μας βάρος. Αυτό είναι το θέμα. Η Τουρκία, βάσει ενός σχεδιασμού, προχωράει, έχει αναπτύξει τα μεγέθη της. Να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα. Κάποιος θα πει, αφού έχει πάει εκεί, να μην τυπάμε λαού-λαού. Όχι, η Τουρκία μπορεί να αντιμετωπιστεί με στιβαρή διπλωματία, ανάσχεση και αξιόπιστη αποτροπή. Αλλά η ανάσχεση, δηλαδή η ανάσχεση στο διεθνές γίνεται. Πώς θα γίνει ανάσχεση όταν εμείς υποστηρίζουμε, θα το ξαναπώ να πάρει ευχή, τον πλέον εμβληματικό πρέσβη της τουρκικής διπλωματίας να αναλάβει γενικός γραμματέας του Οργανισμού για τη Συνεργασία και την Ασφάλεια στην Ευρώπη.
1: Θέλω να σας πω. Έχουμε τα θάρρη μας στον κύριο Ρούτε εμείς. Κύριε Λουκόπουλε.
0: Ο κύριος Ρουτέ, ο οποίος εξελίσσεται, θα το πω έτσι, μάλλον στην πλέον χλεχλεδίστικη, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιώ τον όρο, και χλιμιτζουριστική μορφή γενικού γραμματέα στο ΝΑΤΟ, τον είδατε ξαφνικά πώς σηκώθηκε που είχε πάει στο Τραμπ, πώς μιλάει στο Τραμπ. Δηλαδή είναι χειρότερος από τον Στόλτεμπεργκ, έτσι. Ο Στόλτεμπεργκ τουλάχιστον του κοβόταν η ανάσα και καταλάβαινε εκεί ότι το παίζει και άνετος. Ή πώς έχουν φτάσει. Αφήστε που ανακατεύτηκε και είπε θα υπογράψουμε συμβάσεις. Δεν είναι καμιά δουλειά. Ο κύριος Ρούτε, η κύρια του αποστολή, είναι ως πρίμους ίντερ πάρες, ως πρώτος μεταξύ ίσων και υπεύθυνος ας το πούμε γενικός διευθυντής του αρχηγείου του ΝΑΤΟ, να ετοιμάζει όλα αυτά που σας είπα. Αλλά είναι υπεύθυνος να φτάσει τι δυνατότητες χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε κινδύνους. Είναι τώρα βέβαια και η Ρωσία μέσα, έτσι. Mm-hmm. Αλλά τι δυνατότητες χρειαζόμαστε, αυτό είναι. Το τι θα αγοράσουμε, πώς θα το αγοράσουμε, και αυτό δεν είναι δική του δουλειά. Επειδή είπατε για το κύριο Ρούτε. Είναι μια κατάσταση. Παρ' όλα αυτά όμως θα σας πω ότι το ΝΑΤΟ είναι ένα γεωπολιτικό δεδομένο. Μπορεί να μην δίνει αυτά που πρέπει, θα μπορούσαμε εμείς να πάρουμε και να εκμεταλλευτούμε, αλλά είναι ένα γεωπολιτικό δεδομένο και είναι θετικό για τη χώρα. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο είπατε, είναι ο Ρούτε, είναι ο ένας. Και το τελευταίο, για να κλείσω με την Τουρκία, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φανταστείτε πόσα διθυραμβικά σχόλια έχει κάνει ο κύριος Τραμπ προς τον κύριο Ερντογάν, ακόμα και προτού γίνει πρόεδρος στη δεύτερη επιτυχία. Διαρκώς.
1: Σωστό.
0: Εμένα, και κλείνω εδώ, έγραψα κάτι, έκανα μία CD. Είναι ένας Τούρκος αναλυτής, πρώην αξιωματικός, είναι του φέτο βέβαια αυτός, έτσι, του γιουλενιστής, και γράφει αρθρογραφή κατά του Ερντογάν. Δεν μας ενδιαφέρει αυτά που άθρωπε. Και κάνω στο Twitter, δεν ξέρω μπορεί να το είδατε, και κάνω στο Twitter μία απλή αναδημοσίευση.
1: Το μάθημα είναι που έκανε. Ναι.
0: Το είδατε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Είδατε ότι 281 Τούρκοι, τους μέτρησα έτσι, τουρκικοί λογαριασμοί, θα το πω έτσι, μου την έπεσαν και εξελίχθηκαν από μία συζήτηση στην οποία απάντησε έως ύβρις. Αυτό είναι στρατηγική επικοινωνία. Εμείς έχουμε τέτοιους μηχανισμούς. Αυτό δείχνει ότι ένας μηχανισμός δούλεψε. Θέλω να πω και κλείνω εδώ ότι ο κύριος Τραμπ μιλάει τόσο συχνά για τον κύριο Ερντογάν. Άρα και ξέρει το όνομα του Έλληνα Πρωθυπουργού.
1: Κύριε Λουκόπουλε, με όλα αυτά, και θέλω έτσι να κλείσουμε, αντιλαμβάνομαι ότι οι εξελίξεις θα πάρουν μορφή χιονοστιβάδας. Και δεν υπάρχει ούτε φιλοσικής. Δηλαδή, αυτό που αποκαλύπτεται σήμερα, ότι έχει περάσει 4 τεχνικά στάδια. Δηλαδή, εδώ εμείς συζητάμε δημοσιογραφικά, λέμε, προσέξτε τα δύο στρατηγεία που πάνε να φτιάξουν σε Κωνσταντινούπολη και Άδανα. Και το τρίκ θα είναι να τραβήξουν για λίγο πίσω τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας και να πούν στους νατοϊκούς, κοιτάξτε τι καλοί που είμαστε εμείς. Αυτό λέγαμε εμείς από εδώ. Το παίρνουμε πίσω για χάρη της συμμαχίας. Αλλά φτιάξτε, ρε παιδιά, τα δύο νατοϊκά στρατηγεία. Αυτά έχουν περαστεί προπολού. Δηλαδή, 2 χρόνια έχουμε προετοιμασία 2 νατοϊκών στρατηγίων και ερώτηση. Δεν θα είχε άλλο βάρος να έχεις ένα τέτοιο στρατηγείο, εγώ δεν θα πω καλό ή κακό το ΝΑΤΟ, αλλά εκεί είμαστε. Για παράδειγμα, στην Κάρπαθο. Λέω.
0: Βεβαίως. Εκεί είναι το θέμα. Βέβαια, οι Τούρκοι δεν θα δεχόντουσαν ποτέ αυτό. Οπότε δεν θα αποφασιζότανε. Αλλά να σας πω κάτι, γι' αυτό σας είπα, πήραμε κάτι εμείς ως ανταποδοτικό. Δεν το έχω δει ακόμα, αν έχουμε πάρει. Δεν νομίζω όμως.
1: Και αν σου πει λοιπόν
0: δεν
1: αυτό,
0: νομίζω.
1: Αν σου πει λοιπόν αυτό το στρατηγείο των Αδάνων ή της Κωνσταντινούπολης, κύριε Λουκόπουλε, που είναι ναυτικό, ότι για λόγους ασφαλείας απέναντι σε θαλάσσιες τρομοκρατικές ενέργειες, ο επιτελικός μου σχεδιασμός λέει δεν πρέπει να γίνει καμία πόντοση καλωδίου από την Κάσο στην Κάρπαθο. Και από την Κάρπαθο στην Κύπρο.
0: Το έχει πει. Το έχει πει ότι τίθενται είτε αυτό, είτε με τα πηγενέλα που γίνονται στα νησιά. Αυτό το γράφει σε αυτή την Ναύτεξ την αόριση που είναι σχεδόν διετίες. Το γράφει. Τίθενται θέματα ασφαλείας, ναυσιπλοείας και ούτω καθεξής, έτσι. Το λέει αυτό. Αφήστε που υπάρχει το άλλο, γιατί δίνουμε και η Ελλάδα. Ποιος μιλάει, ο Ερντογάν, δηλαδή μιλάει η Τουρκία, ότι η Ελλάδα έχει σχέσεις με τη Ρωσία. Ποια Ρωσία, αφού τις έχουμε κηρύψει στον πόλεμο εμείς, έτσι δεν είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με τη Ρωσία και ούτω καθεξής, ή δίνουμε πληροφορίες, επειδή πιάστηκε ο Σμήναρχος, δίνουμε πληροφορίες στην Κίνα. Θέλω να σας πω, υπάρχει τέτοια παραπληροφόρηση μέσα, η οποία δουλεύει, και όπως ξέρετε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνονται συστημικά πλέον. Δηλαδή, χρησιμοποιούνται για εκστρατείες. Το βλέπουμε εδώ πέρα με τις ομάδες αναλήθειας κτλ. Αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Φανταστείτε τι γίνεται με τέτοιες χώρες, οι οποίες έχουν σχεδιασμούς και αντιμετωπίζουν σοβαρά τη στρατηγική επικοινωνία. Φανταστείτε ότι αυτό, και πρέπει να το καταθέσουμε, πώς έφτασε και διέρευσε το θέμα της νομοθέτησης που θα νομιμοποιούσε την γαλάζια πατρίδα, μέσω του Bloomberg. Συγγνώμη, ναι, μέσω του Bloomberg. Έγινε εκεί και ξαναγύρισε πίσω, το γράψανε και έτσι πήγε. Θέλω να σας πω, όλα είναι μετρημένα. Εμείς έχουμε κάτι τέτοιο.
1: Λύστε μια πορεία του φίλου του Αργύρη. Χρόνια πολλά στον Αργύρη για χθες.
0: Χρόνια πολλά, ναι.
1: Κύριε Λουκόπουλε, θέλετε να πείτε με βάση τα 4 τεχνικά στάδια ότι είναι αδύνατο να μην έχει γνώση τουλάχιστον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την έγκριση, γιατί θα μπορούσε κάποιος να σας πει ότι εμείς τα βλέπουμε τώρα. Δηλαδή, ο Έλληνας στρατιωτικός ακόλουθος, δεν ξέρω και πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, λέει ο Αργύρης, δεν ενημέρωνε το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας, τουλάχιστον αφήστε το εξωτερικών, για αυτά τα τεχνικά στάδια που προχωρούσαν τα ανατοϊκά στρατηγεία στην Τουρκία.
0: Λοιπόν, ναι. Είναι κέρια η ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, όταν συζητιέται ακόμα σε ένα επίπεδο ομάδας εργασίας. Όταν συζητιέται, το τι θα συζητηθεί λοιπόν εκεί πέρα και πώς θα γίνει, έρχεται και εγκρίνεται. Προσέξτε τώρα τι γίνεται, γιατί πρέπει να σας τα πω και αυτά. Εγκρίνεται λοιπόν όταν θα πάει ο Έλληνας αντιπρόσωπος, τώρα στους 32 που είναι εκεί, με τι θέσεις. Οι θέσεις εγκρίνονται από, σε στρατικό επίπεδο τώρα μιλάμε, έτσι. Εγκρίνονται από τον στρατιωτικό αντιπρόσωπο ή από το ΓΕΘΑ. Προσέξτε τώρα τι κάνει. Εγκρίνονται από το ΓΕΘΑ. Το ΓΕΘΑ όμως, επειδή έχει και πολιτικές προεκτάσεις, είναι βέβαιο ότι θα απευθυνθεί με το Υπουργείο στο Υπουργείο Εξωτερικών. Άρα λοιπόν το πρώτο K είναι εκεί. Πάμε στο δεύτερο OK. Αφού θα τελειώσει αυτό, θα πάει στη Στρατιωτική Επιτροπή. Η Στρατιωτική Επιτροπή αποτελείται από τους μόνιμους αντιπροσώπους ή κανονικά αποτελείται από τους αρχηγούς ΓΕΘΑ, δηλαδή, όλων των χωρών. Εκεί όμως, επειδή δεν μπορεί να είναι στις Βρυξέλλες, είναι οι μόνιμοι αντιπρόσωποι, βαθμού αντιστρατήγου. Αυτοί λοιπόν θα συμφωνήσουν ή όχι. Και εκεί θα ακολουθεί αυτή η ίδια διαδικασία. Πάει μετά σε υπουργικό επίπεδο, γι' αυτό θέλω να σας πω, και πάει και στο επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών. Άρα, όλη αυτή, η γνώμη μου είναι ότι αποκλείεται οι Έλληνες αντιπρόσωποι να μην είχαν προωθήσει και να μην είχαν ζητήσει να κατοχυρώσουν τις εθνικές θέσεις. Ποιες είναι αυτές? Δεν μιλάει μόνος του ή κάπως του ξέφυγε. Και να ξεφύγει κάτι, να σας πω κάτι, λόγω αγγλικών, λόγω καμιά φορά, να ξέρετε, κάποιοι Ολλανδοί, κάποιοι Αμερικανοί, κυρίως οι Βρετανοί, χρησιμοποιούν πολύ εξεζητημένες για ούτως ώστε τραπέζι εκφράσεις, ούτως ώστε κάποιοι που δεν είναι native speakers, δηλαδή δεν είναι, δεν είναι η μητρική τους γλώσσα, αυτή μήπως τους ξεφύγει. Αλλά μετά έρχονται τα πρακτικά, τα βλέπουν, τα αξιολογούν και τα γράφουν. Άρα δεν μπορεί να έχει ξεφύγει. Γι' αυτό θέλω να σας πω. Αυτοί θα πρέπει να δώσανε και να είπανε, θα πείτε αυτό. Ναι, αλλά δημιουργείται αυτό που σας είπα εγώ. Ναι, αυτό σχεδιάζει, ναι, εκεί θα χρησιμοποιήσει. Δεν είναι δική σου δουλειά, θα το δει το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών σου πει, ναι, προχωρήστε σε αυτό το θέμα, διότι εμάς, παραδείγματος χάρη τώρα, αυτό είναι, ξέρετε, ένας τρόπος του λέγειν, έτσι. Δεν ξέρω ακριβώς πώς έχει γίνει η διαδικασία. Εγώ σας είπα όμως τα στάδια για να φτάσει εκεί. Άρα λοιπόν, γι' αυτό σας είπα, και Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών έχει μέσα την ευθύνη και κυρίως, θα το πω ξεκάθαρα, και ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Διότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ εκεί θα πρέπει να ξεχωρίσει, και είτε ο μόνιμος αντιπρόσωπος να ξεκαθαρίσει ακριβώς. Ναι, αλλά έχουμε αυτό το θέμα. Τουλάχιστον ανακαταγεγραμμένες οι απόψεις του καθενός.
1: Μάλιστα. Άρα, ενώ εμείς συζητάμε υποθετικά, τεχνικά έχει προχωρήσει μια χαρά και μένει την Τρίτη να επικυρωθεί. Τώρα, το αν θα γίνει.
0: Ναι, η πολιτική δηλαδή έγκριση στο ανώτατο επίπεδο.
1: Τώρα, αν τεχνικά και πέρα, θα ξέρετε, φτιαχτεί.
0: Θα δώσουμε. Να σας πω κάτι. Δηλαδή, αν θα βάλουμε δύο αξιωματικούς εμείς σε αυτό το στρατηγείο, θα μπορούμε να παρακολουθούμε τι γίνεται. Και να σας πω, όταν θα στέλνει αυτό το στρατηγείο τις απόψεις του για να εγκρίνονται παραπάνω, εμείς τι θα κάνουμε, πάλι τα ίδια?
1: Εγώ ξέρω, κύριε Λουκόπουλε, ότι τελικώς όλοι γνωρίζουν. Αυτό καταλαβαίνω. Και εδώ δουλευόμαστε. Εμείς οικοτολογούμε αν θα περάσουν τα στρατηγεία και να είστε βέβαιος ότι από την Τρίτη, Τετάρτη, η επικοινωνιακή καταιγίδα θα είναι, ναι, φτιαχτήκαν τα στρατηγεία στα χαρτιά, αλλά μέχρι να γίνουν στην πράξη είναι δύο. Αυτό θα είναι το νέο αφήγημα. Το βλέπω μπροστά μου.
0: Άπαξ και επικυρώνεται πολιτικά. Εγώ δεν σας είπα αποφασίζεται. Έχουμε δύο πράγματα. Είναι, χρησιμοποιούνται η σημείωση, αυτό το endorsement, το επικοινωνία και η approval. Αυτό έχει αποφασιστεί. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επικυρώνουν τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί παρακάτω. Επειδή είναι βαρύνουσες και υψηλής πολιτικής σημασίας και διακυβεύματος, γι' αυτό φτάνει σε αυτό το επίπεδο. Αλλιώς θα έχει αποφασιστεί από τους υπουργούς ή στο επίπεδο της Στρατιωτικής Επιτροπής. Τα θέματα διοικήσεως. Η Ελλάδα γενικότερα στο θέμα δομής διοικήσεως του ΝΑΤΟ και δομής δυνάμεων είχε μείνει κάπως πίσω. Χάσαμε στρατηγία. Α, και κάτι άλλο, προσέξτε. Η Τουρκία ήδη διαθέτει, προσέξτε τι γίνεται, διαθέτει το χερσαίο στρατηγείο του ΝΑΤΟ, το λεγόμενο Land Component Command, δηλαδή διαθέτει στρατηγείο μεγάλο. Έχει και άλλο σώμα στρατού στην Κωνσταντινούπολη, το τρίτο, όπως έχουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, που είναι εθνικό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι αναβάθμιση συμμαχική θα έχει, ούτως ώστε να υλοποιήσει αυτό που λένε, ναι, εγώ σας καλύπτω την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και άντε τώρα εσύ Ελλάδα και τα λοιπά, τώρα μην πείτε.
1: Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε, μας κάνατε την καρδιά περιβόλη πάλι σήμερα, πώς τα καταφέρατε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια και ας το λάβουν υπόψη όλοι όσοι τελικά από βαρύγδουπες δηλώσεις είναι καλύτεροι, αλλά όπως είπα, εκεί που κάποτε οι καπετανοί κρεμούσαν τα άρματα, να μην πω...
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Άκου την καρδιά σου. Μην την υπερεκτιμάς. Εάν έχεις χρόνια προβλήματα, πάντα να συμβουλεύεις τον γιατρό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
5: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
6: Είμαστε παράση. Ο Σύλλογος Νέων της Αμβρίτζανας.
5: Τα τελευταία χρόνια οργανώνουμε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, από μουσική, κινηματογράφο και αθλητισμό, έως το περιβάλλον και την εικόνα του τόπου μας.
6: Φέτος ανοίγουμε νέους δρόμους και σε θέλουμε μαζί μας.
5: Μην εθελοντείς, γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
6: Βρείτε μας στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram, πατώντας παράση.αμβρίτζανα.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλησπέρα κύριε Νίκο.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
3: Τι κάνετε, πώς είστε, ο πρόεδρος Πόσπλα.
4: Πρόεδρος Πανατικής Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγώνων και Συνομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κύριε Σωτηρίου, θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω, επειδή εσείς ζείτε στην πρώτη γραμμή τον ελληνικό λαό, το πώς πηγαίνει σε αυτές τις λαϊκές να αγοράσει, το πώς βλέπει τις τιμές, το τι ζημιά έχει υποστεί, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, το ελληνικό νοικοκυριό. Πείτε μας, ποια είναι η άποψή σας, πώς τα βλέπετε από τη δική σας οπτική γωνία.
4: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ένα επάγγελμα εισαγωγικά που πραγματικά έχουμε την άμεση επαφή με τους πελάτες μας, τον ελληνικό λαό να πω έτσι, εδώ και 100 χρόνια. Έχουμε τέτοια επαφή που πραγματικά έχουμε ανταλλάξει τηλέφωνα, ξέρουμε τα προβλήματα ένα στο άλλο, μπαίνουμε σε οικογενειακές καταστάσεις. Όπως ξέρετε, η λαϊκή αγορά δεν είναι μόνο το αποκούμπι του φτωχού, είναι όλη της ελληνικής κοινωνίας και αυτό το δύσκολο καιρό, όπως και παλιά σε άλλες κρίσεις, βλέπε την προηγούμενη δεκαετία, βλέπε COVID, προσπαθούμε να σταθούμε όσο μπορούμε πιο αξιοπρεπή δίπλα στους πελάτες μας και την ελληνική κοινωνία. Πραγματικά τώρα τελευταία έχουμε σοβαρό θέμα και από τη δική μας πλευρά, δηλαδή την παραγωγή της ελληνικής γης που και απαξιώθηκε και σιγά σιγά βλέπουμε με μαθηματική ακρίβεια να φτάνει πραγματικά στο τέλος της, δηλαδή τι, δεν θα μπορούν πια οι Έλληνες παραγωγοί να παράξουν τα δικά μας τα χωράφια στην ελληνική γη που βγάζει αυτά, που βγάζει πραγματικά τα καλύτερα προϊόντα ανά τον κόσμο. Κρατιούνται με νύχια και με δόντια να μπορούν να παράξουν. Έχουν πέσει τη μισή παραγωγή. Μάλιστα πάρα πολλοί συνάδελφοι παραγωγοί τα έχουν παρατήσει και έχουν πάει και έχουν γίνει υπάλληλοι σε εργοστάσια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και όσοι εναπομείνετε, προσπαθούμε νύχια και με δόντια να βγάλουν τα προς το ζήν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
3: Δηλαδή αυτό που εξηγείτε, για να το καταλάβω λίγο καλύτερα, σίγουρα μιλάτε για την εκτείναση του κόστους και για την ακρίβεια, γιατί παραγωγή αγωνίζονται.
4: Αγωνίζονται. Βλέπε λιπάσματα, βλέπε ενέργεια, βλέπε ίδρυυση.
3: Κάψιμα.
4: Δεν φτάνουν πια να καλλιεργήσουν. Κάψιμα, αυτό λέω, ενέργεια. Δεν φτάνουν πια να καλλιεργήσουν. Από τους όμορους νομούς ερχόντουσαν χιλιάδες παραγωγοί στην Αθήνα. Μόνο από τη Βιωτία μετράγαμε 500, 600 και 1000. Και τώρα από τα χωριά, εκεί που ερχόντουσαν 50, 60 μέσα από τα χωριά της Βιωτίας, έρχονται 7, 8, 10. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για τραγική κατάσταση και αυτό πάμε και στην κοινωνία μετά στους καταναλωτές. Βλέπουμε πια μια τεράστια διαφορά. Δεν έρχονται με το ζόρι, μετράνε πάρα πολύ το πορτοφόλι τους για να πάρουν τα προς το ζήν. Μιλάμε για τη λαϊκή τώρα που θα πάρουν τα φρούτα, τα λαχανικά τους, έτσι το ψαράκι τους, το φασόλι τους, το ρύζι τους. Λοιπόν, πάντα ελληνικά προϊόντα και τα καλύτερα. Και βλέπουμε ότι μέχρι τις 10, 12, 13 του μήνα έρχονται με χαρά, ας πούμε, και ψωνίζουν για το νοικοκυριό τους. Και μόλις περάσει ο μήνας τις 15, αρχίζουν και εξαφανίζονται. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Τι, ανοίξαμε Δευτέρη. Προσέξτε, πάρα πολλοί έχουν ανοίξει Δευτέρη. Μιλάμε τώρα για πάμε στις δεκαετίες που μένει για το 60. Λοιπόν, και αυτό γιατί δεν φτάνει πια ο μισθός τους, γιατί τα ενίκια έχουν εκτοξευτεί. Γιατί τα έξοδά τους και αυτό μόνο έχουν διδοξευτεί, το μονοκάμωτο παραμένει ίδιο και μην ακούμε για αυξήσεις. Τι αυξήσεις όταν την αύξηση την τρώει στην πενταπλάσια τιμή, ας πούμε, η αύξηση του προϊόντων.
3: Ωραία, ένα λεπτό, να βάλουμε ένα κόμμα, να ανοίξουμε μια παρένθεση, γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, αλλά θέλω να κάνω και κάποιες ερωτήσεις παράλληλα, κύριε.
4: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, δηλαδή, τα προϊόντα που φτάνουν στον πάγκο φυσικά ακριβότερα από τον παραγωγό, δεν μπορούν να συναγωνιστούν τις εισαγωγές.
4: Αυτό είναι σίγουρο, ότι το ελληνικό προϊόν δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις αγωγές. Όταν λέμε τώρα ότι ήρθαν τώρα τελευταία καρπούζια αφιβόλου ποιότητας βέβαια, καμία σχέση με, με τη δική μας γεύση και την ποιότητα που έχει το δικό μας καρπούζι, και πουλιέται στη μισή τιμή, ας πούμε, πώς θα ανταγωνιστεί όταν ο παραγωγός στο χωράφι πρέπει να δώσει το καρπούζι 40-50 λεπτά για να βγάλει τα έξοδά του και το δίνει 30 και 40 και 10.
3: Άρα λοιπόν, επιλέγουν και οι ίδιοι οι παραγωγοί να παίρνουν πράγματα.
4: Όχι, όχι, δεν επιλέγουν. Απλώς λέω ότι πια σε λίγο καιρό δεν θα μπορούν να παράξουν τα εξαίσια προϊόντα τα δικά
3: μας. Το καταλαβαίνω, είναι ποιοτικά τα προϊόντα της Ελλάδας. Απλά θέλω να μου εξηγήσετε πώς γίνεται, ας πούμε, στα ράφια, στο σούπερ μάρκετ, να βλέπουμε ότι έχει προϊόντα από διάφορες εισαγωγές, και πώς γίνεται στη λαϊκή αγορά να κρατάτε ακόμα αυτό το στοιχείο, το ότι είναι ελληνικά ποιοτικά προϊόντα. Δηλαδή, εσείς μπορείτε να πάρετε μια καλύτερη τιμή, και για ποιο λόγο τα σούπερ μάρκετ δεν κάνουν κάτι αντίστοιχο? Αυτό θέλω να καταλάβω.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα τα σούπερ μάρκετ τώρα είναι ένα κλειστό κύκλωμα, ας πούμε, από 5 αλυσίδες που πραγματικά τραβάνε τον πόριο όλο πάνω τους. Εμείς εδώ μιλάμε για εκατοντάδες μικροπαραγωγούς, έτσι που πάνε να βγάλουν το προστοζήν ένα μεροκαματάκι την ημέρα. Καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Σας είπα και ξεκίνησα την εισαγωγή μου. Στην εισαγωγή μου είπα ότι εμείς πια με τους καταναλωτές είμαστε φίλοι. Είμαστε ένα κομμάτι, δηλαδή, σας είπα, έχουμε μια ευαισθησία απέναντι στους καταναλωτές των λαϊκών αγορών. Λοιπόν, οπότε προσπαθούμε να είναι όσο μπορούμε πιο χαμηλά, έτσι κρατάμε τις τιμές χαμηλά, αλλά πόσο, δεν ξέρω για πόσο ακόμη. Πραγματικά έχουμε ρίξει πάρα πολύ το κέρδος μας, σε σημεία δηλαδή που το μεσημέρι, που το ξέρουμε όλοι αυτή στη λαϊκή αγορά, ξεπουλάμε και κάτω του κόστους, για να φύγουν από πάνω μας, την επόμενη να φέρουμε φρέσκα. Λοιπόν, αυτό όμως, πραγματικά με τις τωρινές συνθήκες δεν ξέρω πόσο μπορεί να κρατήσει ακόμη, και βλέπουμε ότι μόνο στην Αττική είχαμε 7.500 με 8.000 πολιτές λαϊκών αγορών μέχρι πριν 1,5 χρόνο, 2, και τώρα έχουν πέσει στους 4,5. Και κάτι ανάλογο γίνεται και σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό κάπου πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά η πολιτεία, και είπαμε, ξεκινάει πάντα από την παραγωγή, ξεκινάει από το χωράφι, θέλουν στήριξη αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν, και μετά στην κοινωνία ολόκληρη, που πια ο μισθός τους δεν φτάνει να βγάλουν τον μήνα.
3: Άρα έχουμε πρόβλημα και με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη, γιατί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών περιορίζεται και έτσι οδηγεί στην πτώση της κατανάλωσης, και κάπως έτσι πολλοί καταναλωτές δεν μπορούν να πάνε να αγοράσουν αυτά που αγοράζανε.
4: Πραγματικά σας μιλάω ότι μέχρι τις 10, 12, 13 του μήνα στη λαϊκή αγορά υπάρχει ένα πανηγύρι, να το πω έτσι. Χαρούμενοι άνθρωποι, χαμόγελα, βάλουμε αυτό, βάλουμε εκείνο, έχουν το ψωμί για το σπίτι τους. Μετά τις 15, 16, 17 του μήνα, σιγή. Έχουν τελειώσει τα χρήματα. Δεν φτάνουν στους ανθρώπους αυτού να ψωνίσουν. Έτσι, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
3: Άρα επικρατεί ένα κλίμα βεβαιότητας, εγώ αυτό βλέπω.
4: Όχι βεβαιότητα, σίγουρα είναι βεβαιότητα. Γενικά στην κοινωνία. Έτσι. Και για τους παραγωγούς και για την του καταναλωτή. Όταν πια μετά το 15ο δεν σου φτάνει να ψωνίσεις τα απαραίτητα, έχουμε θέμα. Έχουμε σοβαρό θέμα. Όταν κάποιος που μου λέει πλήρωνε 300 ευρώ ενίκιο και τώρα πλήρωνε 700.
3: Ναι.
4: Είναι τόσο απλό. Όταν πλήρωνε το ρεύμα 50 και τώρα πλήρωνε 100.
3: Συμφωνώ. Αυτά είναι κάποια θέμα. Άλλα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε στην πορεία. Θέλω, κύριε Σωτηρίου, να μου εξηγήσετε λίγο κάτι. Εγώ καταλαβαίνω ότι είστε ένας πολύ δυνατός κλάδος και ξέρω ότι κινητοποιείστε και ξέρω ότι όντως αντιδράτε. Απλά ας πούμε και στον κόσμο με ποιο τρόπο έχετε αντιδράσει για όλα αυτά που συμβαίνουν.
4: Κοιτάξτε, είχαμε κινητοποιήσεις το Γενάρη. Κάναμε τις απεργίες μας. Συνέχεια είμαστε σε επαφή με τα αρμόδια υπουργεία. Πραγματικά από την Ομοσπονδία φεύγουν καθημερινά εξερχόμενα για αυτή την κατάσταση. Τώρα κοιτάξτε, μόνο ένας κλάδος δεν μπορεί να αντιδράσει μόνος του. Πρέπει συνολικά η κοινωνία να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί πραγματικά σε λίγο καιρό θα δούμε πράγματα που δεν αρμόζει στην εποχή μας. Ούτε μπορώ να βλέπω εγώ τον καταναλωτή να έρχεται στη λαϊκή και να μετράει τα δεκάλεπτα για να πάρει ένα κιλό γαύρο. Ή δύο ραπανάκια, ή δύο πορτοκάλια, ή δύο κεράσια. Και μιλάμε τώρα για μια εποχή τώρα που τα πράγματα είναι πάρα πολύ φτηνά. Και το καρπούζι, και το κεράσι, και το βερίκοκο, και τα νεκταρία, όλα είναι φτηνά πια. Και πάλι ζορίζεται. Δηλαδή δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα, όπως ξεκίνησε τα κεράσια που λάγανε 7 και 8 και 10 ευρώ κεράσι. Τώρα κεράσι 2 ευρώ. Έχει 2,5 και πάλι ο άλλος δεν μπορεί να το αγοράσει.
3: Πώς γίνεται αυτό, κύριε Σωτηρίου? Σας παρακαλώ, θέλω να με αφήσετε να μιλήσω ένα λεπτό για να σας εξηγήσω.
4: Όσο θέλετε,
3: ακριβώς. Θέλω ακριβώς να σας εξηγήσω πώς βλέπω εγώ τα πράγματα και για να μου απαντήσετε για να καταλάβω και όλες καλύτερα. Λοιπόν, εγώ έχω ένα φίλο, ο οποίος ο πατέρας του έχει ροδάκινα στη Βέρεια. Παράδειγμα σας φέρω. Ξέρετε τι μου λέει αυτός ο άνθρωπος, κύριε Σωτηρίου? Ότι Γρηγόρη, εμένα τα ροδάκια να πάνω στα δέντρα για να μην σαπίσουνε, πάω και τα πουλάω να πούμε 20 και 15 λεπτά. Και με χτυπάνε, με πατάνε κάτω το κεφάλι σε συγκεκριμένες περιοχές που πουλάνε τα φρούτα και μου λένε ότι ξέρεις κάτι, άμα δεν θέλεις, δεν στα αγοράζουμε. Και ρωτάω εγώ εσάς, πώς γίνεται να τα πουλάει αυτός 15 και 20 λεπτά για να μην σαπίσουν πάνω στα δέντρα και στην τελική ή στο ράβι ή στον πάγκο να πηγαίνουν στα 2,5 ευρώ.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτές είναι ορισμένες. Δηλαδή, πέρυσι δεν υπήρχαν τον όλα ακριβά. Φέτος που έχουμε αυθονία, ίσως υπάρξει αυτό το φαινόμενο. Και τώρα πάμε τώρα να δούμε αυτή την περίπτωση. Καλά, 10 λεπτά και 20 δεν υπάρχει, είναι παραπάνω, είναι στα 50, 60, 70. Λοιπόν, όταν πουλούνται 1,5 ευρώ τώρα εδώ. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτός ο άνθρωπος τα δίνει από το χωράφι στο δέντρο. Δηλαδή, ο αγοραστής θα πάει προσωπικό να τα μαζέψει. Προσέξτε, προσωπικό να τα μαζέψει, να κάνει διαλογή, να τα κουβαλήσει, δηλαδή να τα μεταφέρει στο συσκευαστήριό του. Εκεί θα γίνει πάλι διαλογή, θα γίνει συσκευασία. Έτσι, αλφα, βήτα, γάμα.
3: Τι εννοείται συσκευασία?
4: Συσκευασία σε καφασάκια, σε τελαράκια.
3: Α, σε τελαράκια. Έτσι. Ναι, πολλές φορές τα βλέπω και χύμα, γι' αυτό ρωτάω.
4: Εντάξει, τελαράκια γίνονται όλα.
3: Ωραία.
4: Λοιπόν, σε τελαράκια, πάλι μεταφορά στην λάχανα αγορά. Έτσι, τα ψυχτικά της λάχανα αγοράς και από εκεί θα τα πάρει μετά ο πολιτής, ο μανάδου κτλ. Για να τα πάει στο ράφι.
3: Ωραία.
4: Αυτή είναι η συνήθις διαδικασία. Όπως καταλαβαίνετε, τα 50 λεπτά. Θα πάνε στο 1,5 ευρώ και στα 2 ευρώ με όλα αυτά τα μεροκάματα που θα γίνουν στη μέση. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία, γι' αυτό και ανεβαίνει. Και είναι φυσιολογικό αυτό.
3: Κατανοητό αυτό. Κατανοητό.
4: Λοιπόν, όπως και ο μικροπαραγωγός που έχει επαφή με κατευθείαν τον πολιτή στη λαϊκή αγορά, γίνεται αυτόματα το ράφι της λαϊκής αγοράς του μικροπαραγωγού που είναι στην Άουσα και στη Βέρεια. Εκεί θα τα βλέπουμε πιο φτηνά. Έτσι, βέβαια, και αυτός έχει πάλι έξοδο και θα πάντα μεταφέρει κάτω. Οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το 50 λεπτά το χωράφι με το 1,5 ευρώ που πωλείται στη λαϊκή, γιατί όλο αυτό το διάμεσο είναι μεροκάματα, είναι κόστη. Έτσι, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να φύγει 50 λεπτά από το χωράφι και να πουληθεί 80 λεπτά στη λαϊκή, είναι αδύνατον. Έτσι.
3: Ναι, και η εισαγωγή πώς χτυπάει τη μέση στην ουσία, τι καλύτερο
4: έχει εισαγωγή? Κοιτάξτε. Εδώ το λίπασμα έχει 120 ευρώ και εκεί που καλλιεργούν αφιβόλου ποιότητας λίπασμα έχει 20 ευρώ το τσουβάλι. Έτσι, εδώ μας υποχρεώνουν σε συγκεκριμένες καλλιέργειες όλη την Ευρώπη, στις τρίτες χώρες δεν τους υποχρεώνει κανείς τίποτα.
3: Ναι.
4: Ό,τι θέλουν βάζουν, ό,τι θέλουν ραντίζουν. Οπότε καταλαβαίνετε και μετά πάμε και στα εργατικά χέρια, που είναι πάθυνα εκεί, οπότε καταλαβαίνετε ότι το κόστος είναι πραγματικά πολύ κάτω από τα ελληνικά.
3: Και πόσο χέρια. Δηλαδή μπορεί να πουλάνε τα προϊόντα εισαγωγής?
4: Σίγουρα είναι πιο φτηνά από τα ελληνικά. Έτσι, και βγάζουν και κέρδος.
3: Δηλαδή, άμα είναι 1,5 ευρώ, όπως μας είπατε, τα ροδάκινα, πόσο μπορεί να είναι εισαγωγή? Σε 1 ευρώ δεν νομίζω να είναι τόσο φθηνά.
4: Έρχεται η εποχή που είναι, αν είναι 1,5 τα δικά μας, είναι 1 αυτά. Ή αν είναι 2,5 τα δικά μας, είναι 1,5 αυτά.
3: Κατανοητό. Εγώ βλέπω ότι η ελληνική παραγωγή έχει χτυπηθεί πάρα πολύ άσχημα.
4: Σας είπα ένα παράδειγμα, το καρπούζι που το έχουμε φέτος.
3: Ναι.
4: Είναι πολλά πρόημα κτλ.
3: Ναι.
4: Κάνα μεγάλη εισαγωγή από το Ιράκ, το Ιράν. Τεράστιες εισαγωγές, ας πούμε. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας προϊόν. Καμία σχέση. Και σε ποιότητα, έτσι και σε γεύση.
3: Και πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε, γιατί εγώ ξέρω ότι πολλά τα ονομάζουν και ελληνικά κάποιοι.
4: Εντάξει, τώρα εκεί αυτό, στη λαϊκή σίγουρα δεν υπάρχουν εισαγόμενα. Τώρα από αλλού είναι υποχρεωμένο να αναγράφουν. Το αναγράφουν, δεν ξέρω.
3: Αυτό δεν υπάρχει μια υπηρεσία που το ελέγχει?
4: Βεβαίως, υπάρχουν υπηρεσίες που το ελέγχουν. Το ελέγχουν.
3: Ένας Θεός ξέρει δηλαδή, τα αφήνουν στην κρίση τους.
4: Εντάξει, το μόνο σίγουρο είναι ότι στη λαϊκή αγορά αυτό δεν υπάρχει, γιατί έχουμε τους δικούς μας παραγωγούς. Τα φέρνουν το χωράφι κατευθείαν και οι πολιτές των λαϊκών αγορών έχουν απευθείας επαφή με τον μικροπαραγωγό που δεν μπορεί να έρθει Αθήνα. Στη λαϊκή αγορά δύσκολα θα βρεις κάποιο προϊόν εισαγωγής, εκτός βέβαια τις μπανάνες και ό,τι άλλο υπατακτήριο. Αυτά που υπάρχουν παναγκαστικά είναι εισαγωγής.
3: Κύριε Σωτηρίου, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα σαν Γρηγόρης, γιατί τώρα έτσι μου ήρθε. Έχω εικόνες από τη λαϊκή πάρα πολλές φορές που περνάνε διάφοροι πολιτικοί. Τώρα πρόσφατα είδαμε τον Πλεύρη και έναν ακόμα, δεν ξέρω πώς το λένε, που πήγανε στη λαϊκή και παλαιότερα έχω δει και άλλους νεοδημοκράτες, Πασόκους, Σιριζέους που περνάνε και κάποιοι τους χειροκροτάνε, τους αγκαλιάζουν, τους φιλάνε. Και απορώ, καλά πώς γίνεται ένας άνθρωπος λαϊκής που συναντάει αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε τόση ώρα και με την εκτείναξη του κόστους και με την ακρίβεια και με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη και με αυτό το κλίμα βεβαιότητας και με όλα αυτά που συμβαίνουν γενικά σε νομικά πλαίσια και να λέει μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους, πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα?
4: Δεν νομίζω, Γρηγόρη, αφού το ανέφερες έτσι, Γρηγόρη, δεν νομίζω ότι τελευταίο καιρό θα περάσει οποιοδήποτε πολιτικό στα λαϊκή αγορά και το χειροκροτήσουν. Δεν υπάρχει αυτό. Ο κλάδος μαραζώνει, η κοινωνία μαραζώνει οι πολιτές, οι συνάδελφοι πραγματικά παρατάνε τις άδειές τους και γίνονται οδηγείς εταιρείες. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Πολλή παραγωγή από τους όμορους νομούς παρατήρησε τις καλλιέργειές τους που ερχόντουσαν λαϊκοί και τα βάζουν σιτάρι και καλαμπόκι και πάνε και δουλεύουν σε εργοστάσια στα ενόφυτα, ας πούμε, για να βγάλουν το προστοζήν. Αυτό είναι λυπηρό για τη χώρα μας. Φοβερό. Και σας είπα, να το πω τόσο λαϊκά, ότι σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε να φάμε, θα φοβόμαστε να φάμε. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αυτή η παραμέληση της ελληνικής γης, σε λίγο καιρό δεν θα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ήδη νομίζω με τη συμφωνία Μερκοσούρ συμβαίνει αυτό, γιατί έχουμε μάθει κιόλας το ότι δεν ελέγχονται τα περισσότερα προϊόντα που έρχονται από εκεί πέρα, είτε αυτά είναι κοτόπουλα με σαλμονέλα, είτε αυτά είναι ντομάτες οι οποίες και από την Τουρκία έρχονται βέβαια, έχουν πάνω λάκ. Έχω ακούσει τρελά πράγματα για όλα αυτά εδώ πέρα τα μεταλλάχματα.
4: Κάτι από την Τουρκία μπορεί να είναι πολύ καλύτερη ποιότητα από τα υπόλοιπα που θα έρθουν.
3: Ναι.
4: Εκεί έχουμε καταντήσει τώρα, έτσι.
3: Δηλαδή τραγικό κι αυτό.
4: Είναι τραγικό. Είναι, κανείς δεν ελέγχει και σας λέω, αυτό τον αφαίνει το ανταγωνισμό. Όταν σε αυτές τις χώρες δεν ελέγχει κανείς και όταν σας λέω ένα λείπασμα, το ανάλογο, εδώ ας πούμε έχει 120 ευρώ το τσουβαλάκι και εκεί έχει 20 ευρώ και 15, και όταν εδώ ένα φυτοφάρμακο έχει 300 ευρώ και εκεί έχει πάλι 20-35 ευρώ, καταλαβαίνετε τώρα διαφορά της ποιότητας και το αφαίνει το ανταγωνισμό.
3: Και εδώ πέρα πρέπει να χρησιμοποιούν, από όσο γνωρίζω, και συγκεκριμένα προϊόντα.
4: Αυτό.
3: Συγκεκριμένα λιπάσματα, συγγνώμη, που πρέπει να είναι βιολογικά και
4: πάλι. Φάρμακα και λιπάσματα, τα οποία έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, και πρέπει διαροπάλου να πορεύονται με αυτά, να πορευόμαστε με αυτά. Όπως στις τρίτες χώρες αυτό δεν ισχύει. Έτσι, τι να το κάνω εγώ όταν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός πραγματικά και καλά κάνει, στέκεται για την υγεία όλου του πληθυσμού, στέκεται σε αυτά τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα και γενικά τα φάρμακα, και μου κάνει εισαγωγή, ας πούμε, που δεν ξέρεις ότι τα αφιβόλου ποιότητας και προέλευσης. Λοιπόν,
3: ναι.
4: Τι νόημα έχει, ας πούμε, να επιβάλλει στους Ευρωπαίους κατοίκους να πορεύονται με αυτή την λογική και να κάνει εισαγωγή προϊόντα που δεν ξέρει πώς είναι καλλιεργημένα και με τι.
3: Δηλαδή, στις λαϊκές οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες τώρα, δεν μιλάμε για αυτούς που πηγαίνουν και ψωνίζουν, οι επαγγελματίες που, από όσο βλέπω τώρα μπροστά μου, το έχω το 2023 τον Ιούνιο, κατά 40,56% ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και μετά τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε. Έχουν μετανιώσει.
4: Δεν νομίζω να υπάρξει αυτό.
3: Κι όμως έχουν μετανιώσει.
4: Εννοείται.
3: Γι' αυτό που κάνανε, έχουν μετανιώσει. Οι περισσότεροι κλάδοι, κύριε Σωτηρίου, οι περισσότεροι κλάδοι, αυτό μου απαντάνε. Έχουμε μετανιώσει που ψηφίσαμε Μητσοτάκη. Εγώ τα λέω ευθέως, δεν με απασχολεί.
4: Με μια μόνη εξαίρεση, θα σας πω την αλήθεια, και εγώ εξεπλάγιν, όταν για ένα καινούριο νομοσχέδιο που κατέβηκαν για τις φυλακές αγορές, μέσω του, ήταν του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, δεν ξέρω, πραγματικά δηλαδή, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, ότι έσκυψε πάνω και πέρασε ό,τι χρειάζεται. Βέβαια αυτό είναι για την καθημερινότητα και τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Έτσι δεν έχει σχέση με τα προϊόντα και την παραγωγή. Έχει σχέση με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην καθημερινότητα.
3: Δηλαδή τι εννοείτε, για να καταλάβω, συγγνώμη, γιατί γι' αυτό θέλω να σας το ρωτήσω. Μιλάτε για κάποιους αυστηρούς κανόνες, όπως είναι, ας πούμε, η υποχρεωτική λειτουργία, πώς, η πλήρης ψηφιοποίηση και αυτά όλα.
4: Αυτά ήταν από την ΑΔΕ, αυτά είχαν μπει όλα. Απλώς την καθημερινότητα μας απλούστευσε λίγο αυτά που ζητήσαμε, μας τα κάνει, τα πέρασε το νομοσχέδιο. Όπως κάποιες αλλαγές αγοράς, τέλος πάντων. Πράγματα που είναι δικά μας, ας πούμε.
3: Με τις άδειες έχετε κανένα πρόβλημα, με τις άδειες?
4: Με τις άδειες έχετε κανένα πρόβλημα, αλλά δυστυχώς τις άδειες παρατάνε, όχι να πάρουν καινούργιες. Έχει πια, πραγματικά ο κλάδος είναι γυραιός, να το πω έτσι, είναι πολύ λίγα τα νέα παιδιά που ακολουθούν πια το κλάδο. Και δυστυχώς δεν βλέπω ενδιαφέρον από νέους παραγωγούς να ξεκινήσουν παραγωγή για να, όχι μόνο για τη λαϊκή, γενικά για την ελληνική κοινωνία. Βλέπω τα παιδιά παρατάνε το επάγγελμα. Ακόμα και οι πολιτές των λαϊκών αγορών, οι επαγγελματίες που λέμε, που αυτοί είναι το ράφι του μικρού παραγωγού που δεν μπορεί να έρθει στην Αθήνα, ακόμη και αυτοί πια παρατάνε το επάγγελμα και φεύγουν.
3: Ωραία, δηλαδή να κάνω μια ερώτηση έτσι απλά για να καταλάβω. Συμφέρει ένα νέο πλέον να έχει πάγκο στη λαϊκή?
4: Όχι, τώρα πια όχι.
3: Δεν το συμφέρει. Για ποιο λόγο, κύριε Σωτηρίου, δεν το συμφέρει?
4: Γιατί δεν μπορεί να βγάλει τα έξοδα. Είναι πανάκριβα τα προϊόντα, ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις τιμές, πρέπει να πουλάει πάρα πολύ φτηνά, και πέρα από αυτό έχουμε, εμείς, ξέρετε τι, υπάρχει ένα άλλο παράδοξο. Εμείς οι πολιτές των λαϊκών αγορών, που ήταν επιπεριστικό επάγγελμα μέχρι πριν λίγο καιρό και καλά κάνανε για να μπορούμε να πουλάμε φτηνά στον κόσμο, ξαφνικά γίναμε ελεύθεροι επαγγελματίες και είμαστε οι μοναδικοί ελεύθεροι επαγγελματίες με όλες τις υποχρεώσεις ενός ελεύθερου επαγγελματία και κανένα δικαίωμα. Τι εννοώ δικαίωμα? να μπορώ να πουλήσω παραπάνω ώρες, έτσι, να μπορώ να ανοίξω τον πάγκο παραπάνω όσο θέλω, να μπορώ να πουλήσω και το απόγευμα, να μπορώ να πουλήσω και την Κυριακή. Λοιπόν, δεν το έχουμε αυτό το δικαίωμα. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα έξοδα είναι ακριβώς ίδια με ένα μεγάλο εργοστάσιο, με ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, έτσι, και δεν έχουμε τέτοια δικαιώματα.
3: Και έχετε και ψηφιακές κάρτες και τέτοια τώρα.
4: Τα πάντα. Ναι. Ό,τι έχει μια μεγάλη επιχείρηση το έχουμε κι εμείς. Δεν αλλάζει τίποτα. Και η φορολογία, έτσι τώρα μας το έκανε το 30% λόγω ότι δεν πηγαίνουμε κάθε μέρα για δουλειά επιτέλους, γιατί μας χρεώνει για 365 μέρες, όμως πάνω από 150 μέρες δεν πηγαίνουμε για δουλειά. Βλέπε καιρικές συνθήκες, βλέπε προϊόντα, έτσι. Μέχρι 150-160 μέρες για δουλειά και μας φορολογούσα μέχρι τώρα, καταλάβετε, για 365 μέρες το χρόνο.
3: Ναι, είναι διάφορα λοιπόν τα προβλήματα που έχετε.
4: Κανονικό, βέβαια, το ΕΦΚΑ μας κανονικό, η φορολογία κανονική, έτσι, οι πάροχοι μας χρεώνουν κανονικά, σαν να δουλεύουμε όλες τις μέρες. Βλέπε τράπεζες, βλέπε πλατφόρμες για πώς, ψηφιακές κτλ. Λοιπόν, πραγματικά σας λέω, έχουμε όλες τις προβλέψεις ενός ελεύθερου επαγγελματία, χωρίς κανένα δικαίωμα στη δουλειά μας.
3: Και εγώ δηλαδή, γιατί, που είμαι ένας νέος άνθρωπος.
4: Ξέρετε, η άδεια είναι κρατική δικιά μας.
3: Ναι. Ναι, εγώ, ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος και θέλω να αποκτήσω μια άδεια για ένα πάγκο στη Λαϊκή. Τι πρέπει να κάνω?
4: Τώρα θα κάνω προκήρυξη, μόλις τελειώσω μια εργασία που κάνουν τώρα τα σωματεία και οι ομοσπονδίες. Θα προκηρυχτούν άδειες. Θα προκηρυχτούν μέσα, δηλαδή μετά τον Αύγουστο, σίγουρα θα έχουν προκήρυξη και για παραγωγούς και επαγγελματίες. Το θέμα είναι ποιος θα έρθει.
3: Ναι, εννοώ, τι χρειάζεται να έχω για να μπορώ να πάρω μια.
4: Τίποτα. Θα κάνετε μια. Σαν παραγωγός πρέπει να έχετε το όστο, πρέπει να έχετε χωράφια κτλ. Αποδειγμένα. Σαν επαγγελματίας, έτσι, θα κάνετε μια αίτηση και θα σας δοθεί μια θέση στη Λαϊκή Αγορά να δουλέψετε. Πρέπει να ξεκινήσετε με 50.000 περίπου κεφάλαιο, το αυτοκίνητο, τις ταμιακές σας, το εξοπλισμό κτλ. Το θέμα είναι, θα κάνετε ποτέ απόσβηση.
3: 50.000 δηλαδή θέλει για να ξεκινήσω.
4: Περίπου. Ένα αυτοκίνητο για να πάρεις το ένα ψυγείο.
3: Ναι, άμα οπότε, ένα. Κύριε Εσωτηρίου, συγγνώμη, δεν θα σας το πω έτσι απλά. Αλλά ένας νέος στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι έχει 50.000 να ξεκινήσει μια τέτοια.
4: Και 30 ιστορία. Να θέλει. Και 30 λεπτά. Να πάει να παίρνει ένα παλιό αυτοκίνητο, να πάρει ένα πάγκο άλλο, να πάρει. Και 30.000.
3: Και 30 πολλά είναι, αλλά εντάξει.
4: Είτε, παρακάτω δεν μπορείς να ξεκινήσει.
3: Αλλιώς μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήδη έχει συλλέξει αυτά τα χρήματα. Ναι, είναι σαν να ανοίγει μια επιχείρηση
4: εδώ,
3: αυτό
4: εδώ,
3: που λέτε.
4: Εδώ, ναι, εδώ μιλάμε τώρα για ανθρώπους που ήταν χρόνια στη Λαϊκή Αγορά, που έχουν τον εξοπλισμό του έτοιμο. Και πάλι τα παρατήσαν και φύγαν.
3: Δεν
4: βγαίνουν.
3: Και έχετε διάφορους παραγωγούς. Έχω δει και με μελισσοκόμους, έχω δει και παραγωγούς λαχανικών,
4: και τώρα,
3: φρούτων,
4: βέβαια, τα πάντα,
3: τυριά, κασέρια, κοτόπουλα, ψάρια, χαμός γίνεται.
4: Τα πάντα. Καλά, το ψάρι είναι παραδοσιακό στη Λαϊκή Αγορά. Είναι πάντα το πιο φρέσκο και το καλύτερο άμεσο. Δηλαδή, στο μεσημέρι το δίνεις, την επόμενη μέρα φρέσκο. Όπως και όλα τα προϊόντα, έτσι. Και τα βιομηχανικά, βιοτεχνικά, τα ρούχα, τα παπούτσια, έτσι. Σε πολύ καλές τιμές. Μιλάμε τώρα για προϊόντα καταστημάτων. Δεν είναι πολύ καλή ποιότητα και πολύ καλές τιμές.
3: Ναι, όχι, συμφωνώ και έχει καλή ποιότητα, ναι, συμφωνώ. Απλά πόσοι πιστεύετε ότι είναι, πόσοι είναι βασικά οι αδιούχοι, οι πολιτές λαϊκών αγορών στην Ελλάδα, περίπου ξέρουμε?
4: Γενικά παραγωγοί και επαγγελματίες, γύρω στις 25.000.
3: Δηλαδή μιλάμε περίπου για 50.000 οικογένειες.
4: Μπορεί και πιο λίγοι τώρα, σας είπα, μόνο στην Αττική, πριν 2 χρόνια ήμασταν 7.500. Και τώρα έχουμε μείνει 4,5, σχεδόν η μισή. Και δεν ξέρω πού θα βγει αυτό.
3: Δηλαδή τι, υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν και λαϊκές στο μέλλον?
4: Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
3: Αλήθεια, άμα δεν υπάρχουν λαϊκές είμαστε καταδικασμένοι.
4: Είναι καταδικασμένη η κοινωνία.
3: Βέβαια, οι λαϊκοί, πρέπει να το πούμε αυτό στον αέρα, οι λαϊκοί, σαν λαϊκοί, είναι πραγματικά η αγορά που στηρίζει το συνταξιούχο, που στηρίζει το μικρομεσαίο και που μπορεί αυτός ο άνθρωπος και βρίσκει ποιοτικά και φθηνά προϊόντα για να αναζήσει. Γιατί αν πάει στο σούπερ μάρκετ θέλει ένα κατοστάρικο για 2 σακούλες.
4: Και όχι μόνο αυτό ότι τα βρίσκει. Φανταστείτε μια κοινωνία χωρίς λαϊκές αγορές που θα εκτοξευτούν οι τιμές. Που θα εκτοξευτούν. Ο καθής θα κάνει ό,τι θέλει. Το κάθε καρτέλ θα κάνει ό,τι θέλει. Και πέρα από αυτό θα πω και κάτι άλλο. Η λαϊκή αγορά δεν είναι μόνο για τον φτωχό και τον μικρομεσαίο. Είναι και για αυτόν που έχει την οικονομική ευχέρεια να ψωνίσει. Ξέρετε γιατί? Και μου το είπε ένας μεγάλος, δεν τον αναφέρω ονόματα. Είναι κάποιον που θέλει να καταργήσει μια λαϊκή αγορά και του λέει: κοίταξε να δεις, δεν θα βάλεις χέρι στη λαϊκή αγορά, θα σου πω τούτο. Ξέρεις ότι εγώ δεν έχω ανάγκη, αλλά όμως αυτά που ψωνίζω από τη λαϊκή αγορά τα τρώω, τα γεύομαι, τα ευχαριστιέμαι, δεν τα βρίσκω αλλού. Είναι και αυτό ότι δεν είναι μόνο στηρίζει, και αυτοί που παίρνουν Γιατί έχουμε διάφορες, έτσι. Έχουμε και ανθρώπους με οικονομική ευχέρεια. Ό,τι ψωνίζουν, πραγματικά το ευχαριστούνται, το γεύονται. Έτσι, αυτό.
3: Ναι, και πρέπει να πούμε όμως ότι έρχονται αρκετές συμφωνίες. Γιατί τώρα έτσι πως το σχολιάζουμε, αφυπνιζόμαστε όλοι μαζί και κατανοούμε κάποια πράγματα. Μετά τη συμφωνία Μερκοσούρ, είδαμε τώρα ότι 7-6 νεοδημοκράτες μαζί με την Αφροδίτη Λατινοπούλου ψηφίσανε υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων. Και πλέον σε κάποιες συσκευασίες για κάποια συγκεκριμένα τρόφιμα δεν θα αναγράφεται πάνω το τι περιέχει μέσα το προϊόν. Και βλέπουμε ότι σταδιακά αυτή η παγκοσμιοποίηση και αυτή η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει ότι είναι λαϊκό. Και δεν μιλάω μόνο για τις αγορές, μιλάω γενικά. Άρα μακροχρόνια, κύριε Σωτηρίου, θεωρείτε το ότι ο Έλληνας θα είναι υποχείριο όλων αυτών των καρτέλ, όπως ονομάσαμε και τα καρτέλ του σούπερ μάρκετ?
4: Όχι μόνο ο Έλληνας. Θα σας πω κάτι. Αυτό έχει ξεκινήσει το 2014. Το 2014 ψηφίστηκε ένα νόμος από τότε των υπουργών Χατζηδάκη Σκορδά που εξαφάνιζαν τις λαϊκές αγορές. Τις εξαφάνιζαν. Και όταν τότε ρώτησα, γιατί το κάνετε αυτό, γιατί θα πάτε όλοι στεγασμένο εμπόριο, δεν χρειάζεται λαϊκές αγορές. Αυτό μου είχαν πει.
3: Τι σας είπανε ακριβώς, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, δεν το άκουσα.
4: Το λέω ονομαστικά. Έτσι, είχε υπογραφεί πραγματικά με δύο πολυεθνικές και μία εξαγωγική. Έτσι. Πραγματικά όλος ο πλούτος της γης και θάλασσης Ελλάδος να πάνε σε αυτές τις τρεις εταιρείες, το 2014. Κάναμε απίστευτες κινητοποιήσεις τότε, 20 μέρες. Έφεραν τα τσιμέντα στην Αθήνα, το καταλάβανε, έπεσε η κυβέρνηση. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει πάντως κάτι ανάλογο, βέβαια με άλλο τρόπο, σιγά σιγά.
3: Σταδιακά λοιπόν. Απλά τι σας είπε ο Χατζηδάκης με τον άλλον, πώς τον είπατε τον άλλον?
4: Το Σκορδά.
3: Τι σας είπε ο Χατζηδάκης με τον Σκορδά?
4: Θέλετε να σας πω να γελάσετε?
3: Ακούστε με λίγο, κύριε Σωτηρίου, θέλω να μου εξηγήσετε ένα λεπτό, κύριε Σωτηρίου, για να καταλάβω κάτι. Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
4: Ένα παράδειγμα, να γελάσουμε όλοι μαζί τώρα.
3: Ναι, ένα λεπτό για να καταλάβω κάτι. Δηλαδή, ο Σκορδάς με τον Χατζηδάκη σας ανέφεραν κάποια πράγματα. Τι σας ανέφεραν?
4: Ο Σκορδάς του Χατζηδάκη είπε, τελειώνετε όλοι σας πάτε στεγασμένο εμπόριο. Αυτό έχει πει.
3: Τελειώνουν δηλαδή τις λαϊκές, αυτό σας είπαν.
4: Έτσι ακριβώς. Και μου φέρει ένα παράδειγμα, αν είναι δυνατόν, δηλαδή δεν κολλάει κιόλας. Κάποτε λέει υπήρχαν οι παγοπόλυντες, το κλάδος των παγοπόλυντων. Ήρθε ο Καραμανής, λέει έφερε το ρεύμα, πήγα σπίτι. Του λέω τι συγκρίνεις, άνθρωπε μου, του λέω. Το πρωτογενή τομέα γης και θάλασσης Ελλάδος με τους παγοπόλυντες. Αν είναι, μου είχε φέρει αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή, δεν ξέρω από πού. Απλώς είναι κάποιοι πραγματικά δηλαδή εχθροί της λαϊκής αγοράς και του πρωτογενή τομέα της Ελλάδος. Η λαϊκή αγορά δεν είναι κάτι άλλο από αυτό. Η λαϊκή αγορά είναι πρωτογενής τομέας της Ελλάδος, είναι η παραγωγή.
3: Βέβαια, μα εκπροσωπούν τα συμφέροντα και τους ομίλους και τις πολυεθνικές. Δεν θέλουν οτιδήποτε είναι λαϊκό, αυτό σας λέω.
4: Πρέπει να γίνουμε όλοι υπάλληλοι στις αλυσίδες. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Τις αλυσίδες που τις έχουν οι φίλοι τους ή οι ιδιώτες.
4: Είπαμε, είναι 5, κάποτε ήταν 25 σούπερ μάρκετ, τώρα είναι 5. Άρα, ναι. Μέχρι εδώ φτάνει.
3: Άρα όλα τα κέρδη να πηγαίνουν σε συγκεκριμένα χέρια.
4: Ξέρετε τι, ένα παράδοξο. Έχουμε παντοπόλυδες στη λαϊκή αγορά. Έτσι, που πουλάνε και γκαζάκια, πουλάνε, ας πω ένα γκαζάκι, για τον γκαζάκι εγώ ας πω. Λοιπόν, ο δικός μας ο Φουκαράς, ας πούμε, πάνε να βγάλει ένα μεροκαματάκι, παίρνει ένα κουτάκι γκαζάκια και πουλάει. Το κάθε συμπονέμιο και αλυσίδα καταλαβαίνει ότι είναι κοντέινερ. Τα λέω καλά?
3: Ναι.
4: Αυτονόητο. Πώς γίνεται έστω και κάποια λεπτά λιγότερο την ίδια μάρκα, το ίδιο γκαζάκι να πουλιέται πιο φτηνά στη λαϊκή από το μάρκετ? Δηλαδή, ο απλός νους, ας πούμε, να μου το πει αυτό. Καταλαβαίνει ο καθένας να πω. Να πουλιέται το γκαζάκι πιο φτηνά από το Φουκαρά, τη λαϊκή ή πιο ακριβά στο σούπερ μάρκετ. Είναι δυνατόν.
3: Είναι απίστευτα αυτά. Εδώ πουλάνε πιο φθηνά τη βενζίνη που αγοράζουν από εμάς κάποιες χώρες και εδώ πέρα μας την πουλάνε πιο ακριβά. Εδώ πέρα μιλάμε για μια κατάσταση απίστευτη.
4: Έτσι ακριβώς. Έτσι.
3: Κάποια υπηρεσία, κάποιος αρμόδιος, κάποιος που ελέγχει, ας πούμε, τον ανταγωνισμό ή τις τιμές, κάποιο πλαφόν, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα.
4: Δεν υπάρχει πλαφόν πια στο ελεύθερο εμπόριο. Τελείωσε. Πλαφόν δεν υπάρχει. Ο καθένας κάνει τι θέλει.
3: Γιατί θέλω να μου πείτε και ποια θεωρείτε ότι είναι η λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα που περιγράψαμε.
4: Τώρα εγώ πολιτικός δεν είμαι, λοιπόν...
3: Όχι, ας πούμε, άμα να σας το θέσω πιο απλά, δεν λέω ότι είστε πολιτικός, λέω απλά ότι σε περίπτωση, ας πούμε, που βάζαμε ένα πλαφόν ή που λέγαμε πλαφόν όταν λέω τι εννοώ. Δηλαδή, θα είσαι επιτρία στο κέρδος. Μέχρι εκεί, δεν μπορείς να βάλεις περισσότερο.
4: Τώρα γίνεται αυτό στις αλυσίδες ή στα καρτέλ.
3: Άμα γινόταν αυτό, δεν θα ήταν καλύτερη κατάσταση.
4: Σίγουρα θα ήταν καλύτερη. Σίγουρα θα ήταν καλύτερη.
3: Άρα υπάρχουν λύσεις και δεν θέλουν να τις υλοποιήσουν.
4: Αλλά όμως είπαμε, δυστυχώς, το εμπόριο που ζούμε τώρα παγκοσμίως, είναι ελεύθερο, τελείως. Δεν μπορεί να το κάνει μόνο η Ελλάδα αυτό. Πρέπει να ξεκινήσουμε και από αλλού. Έτσι. Δυστυχώς μόνο στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει και το ξέρουμε. Θα κατηγορηθούμε για Σοβιέτ. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχουν λύσεις, αλλά δυστυχώς ποιος θα τις εφαρμόσει. Ποιος θα τις δώσει, μάλλον, και ποιος θα τις εφαρμόσει. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εγώ, είμαστε έρμεο, 10 μεγάλων και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Γιατί δεν μιλάμε για παραπάνω, είναι 10-20 που πραγματικά πλουτίζουν και οι υπόλοιποι από κάτω δεν υπάρχει πια μεσαία τάξη. Είναι οι πολύ πλούσιοι και οι φτωχοί. Τέλος.
3: Καταστρέψαν λοιπόν τη μεσαία τάξη.
4: Δεν υπάρχει μεσαία τάξη.
3: Δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Αυτό
4: όταν ξεκινήσουμε και λέμε για τα ενίκια, για την ενέργεια, για τα προϊόντα, την αύξηση των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και παντού, σε οποιοδήποτε κλάδο. Πια. Από πού να πιάσουμε, ασφάλειες. Από πού να πιάσουμε.
3: Ξέρετε κάτι άλλο που με κάνει τρομερή εντύπωση, είναι η ασφάλεια καταναλωτή. Δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή. Δηλαδή, έκατσα και έψαξα και έβλεπα το τι προϊόντα μπορεί να αγοράζει κάποιος στην Ελλάδα και ότι δεν ελέγχονται αυτά τα προϊόντα, δεν ξέρουμε καν τι τρώμε, δεν ξέρουμε καν μέχρι πού μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να προκαλέσει στην υγεία μας αυτό που τρώμε. Δεν είναι φοβερό.
4: Αυτά δεν μπορώ να. Κοιτάξτε, είναι υπηρεσίες πραγματικά που μπορούν να τα ελέγξουν αυτά. Εγώ θέλω να σταθώ στο τούτο. Δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια τεράστια αύξηση στις παροχές και ο μισθός να παραμένει ίδιος. Και το ξαναλέω πάλι. Το ξαναλέω μάλλον. Δεν μπορεί να μιλάμε για αυξήσεις των μισθών όταν παίρνεις 50 ευρώ αύξηση, έτσι, και η αύξηση των προϊόντων

0: Ενώ υποτίθεται ότι είμαστε ισότιμο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται πια.
1: Σαν εργαζόμενος.
0: Πέσαμε κάτω και από την Βουλγαρία, δηλαδή έλεος.
1: Σαν εργαζόμενος κάποιος λέει το ότι ο κατώτατος μισθός είναι πάρα πολύ λίγος, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και το καταλαβαίνω απόλυτα. Εσείς σαν εργοδότης, πώς το βλέπετε, μπορεί ο εργοδότης να δώσει περισσότερα λεφτά στον υπάλληλο για να, και να ανταπεξέλθει? Γιατί ξέρετε τώρα η ζυγαριά στη συγκεκριμένη φάση είναι περίεργη. Και ο ένας δεν μπορεί να δώσει και ο άλλος δεν μπορεί να επιβιώσει.
0: Εντάξει. Όταν μιλάμε τώρα για εμάς τους μικρούς που έχουν έναν υπάλληλο, ας πούμε, για βοηθό, γιατί είναι πολύ σκληρή δουλειά, ας πούμε, αυτά είναι αλυσίδα όπως και στους περισσότερους, με 5 υπαλλήλους, με 10 υπαλλήλους. Εάν αυτός ο άνθρωπος δεν εισπράξει, πάντα για τον δυτικό τομέα μιλάω, έτσι. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν εισπράξει, πώς θα δώσει περισσότερο? Αν δεν υπάρχει μια εφορία, ας πούμε, στην κοινωνία να μπορεί να ο καταναλωτής να ψωνίσει περισσότερο, πώς θα δώσει περισσότερο μισθό?
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
0: Είναι δηλαδή, αυτό είναι αλυσίδα. Αλυνέδετα. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, από τη βάση, έτσι, και να προχωρήσουμε. Θέλει ξύλωμα δηλαδή και ξαναράψουμε από την αρχή. Αυτό.
1: Απ' την αρχή όλα λοιπόν. Εσείς τους Έλληνες πολίτες πώς τους βλέπετε? Είναι ικανοί να είναι ενωμένοι? Εγώ τους βλέπω να μαλώνουν μεταξύ τους, να είναι εγωιστές.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δυστυχώς. Δυστυχώς, γι' αυτό και μου φτάσει σε αυτά τα σημεία. Δεν ξέρω πραγματικά, αυτός ο λαός γιατί διαιρείται πάντα και διχάζεται έτσι. Από τα αρχαία χρόνια δηλαδή, μέχρι τώρα, πάντα μας έχει φάει ο διχασμός. Αν ενωθούμε, όταν ήμασταν ενωμένοι, κάναμε πραγματικά εξαίσια πράγματα. Τώρα μας έχει φάει ο διχασμός. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω.
1: Στη λαϊκή είστε ενωμένοι όμως.
0: Στη λαϊκή, κοιτάξτε, αναγκαστικά γιατί είναι ένας κλάδος που ο ένας πρέπει να προσέχει τον άλλον, αν και εκεί ακόμη και, ξέρετε τι, η ανέχεια και η αναδουλειά πάντα φέρνει γκρίνια. Και στο δικό μας κλάδο έχει έρθει και αυτό, έχει έρθει γκρίνια. Όταν ο άλλος παρατάει τη δουλειά του που είναι χρόνια, ας πούμε, μέσα και πάει να πάρει ένα μεροκάμα 1000 ευρώ για να ζήσει, δεν είναι και ότι καλύτερο, έτσι.
1: Σίγουρα, σίγουρα, αλλά πρέπει να πούμε και μια αλήθεια, το ότι σε όλους τους κλάδους υπάρχουν και αυτοί οι συνδικαλιστές που είναι ενεργοί με κόμματα και πάει λέγοντας, και μετά υπάρχει και αυτό που διχάζει τον κόσμο για τις διαφορετικές απόψεις, για το πώς θα μαζέψουν ψήφους, ξέρετε πώς πάει τώρα το πράγμα.
0: Αυτά είναι προσωπικά.
1: Δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειακοί σύμβουλοι, μετά γίνεται και αυτός ο κακός χαμός.
0: Εμείς τώρα από το που έχω αναλάβει εγώ τουλάχιστον την Ομοσπονδία είμαστε πραγματικά ενωμένοι, είμαστε ακομμάτιστοι, δεν μας ενδιαφέρει, ξεδιαφέρει μόνο ο κλάδος και η ελληνική κοινωνία. Προσπαθούμε για το καλύτερο, θα αγωνιζόμαστε και θα αγωνιστούμε για το καλύτερο του κλάδου και της ελληνικής κοινωνίας.
1: Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Είμαστε μακριά από κόμματα, μακριά από χρώματα, έτσι. Βεβαίως και κάνουμε την πολιτική μας. Βεβαίως και έχουμε άποψη, αλλά μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί θεωρώ ότι έτσι θα παραμείνετε και πιο ενωμένοι. Και κάτι ακόμα τελευταίο, κύριε Σωτηρίου, για να σας αποδεσμεύσω κιόλας, γιατί σίγουρα έχετε και δουλειές. Θέλω να μου πείτε λίγο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η άποψή σας, και γενικά για αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, για όλες αυτές τις υπηρεσίες. Προστατεύουν καθόλου, βοηθάνε καθόλου την κατάσταση, ή και αυτοί στέκονται απέναντί σας?
0: Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε? Για αυτή που λέγαμε ότι θα γίνει, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει υπάρξει ποτέ. Για μένα. Είναι προσωπική μου άποψη. Όταν λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, θα έπρεπε να ήταν Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν δύο και τριών και τεσσάρων ταχυτήτων χώρες. Όπως η Ελλάδα μας, όπως η χώρα μας. Για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε? Είναι αυτό που σας είπα πριν. Είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες με όλα τα. Μόλις τις υποχρεώσεις και χωρίς κανένα δικαίωμα. Έτσι είναι η Ελλάδα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις τις υποχρεώσεις και χωρίς κανένα δικαίωμα, δυστυχώς.
1: Εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα που βλέπω τώρα σε γειτονική χώρα. Δεν θα πάω μακριά, γιατί πάρα πολλές φορές όταν αναφέρω, ας πούμε, κάποιες χώρες στη Σκανδιναβία ή τη Ρωσία ή κάποιες χώρες στην Ασία, γενικά μου λένε, έλα ρε Γρηγόρη, άλλη Ήπειρος, άλλες χώρες αυτές, άλλη τοποθεσία. Ωραία, θα πάω στη Βουλγαρία. Βαλκάνια και τα Βαλκάνια. Μην νομίζετε τώρα ότι εγώ Θεσσαλονίκη μένω, δεν έχει και τρελή διαφορά. Βαλκάνια. Πάμε στη Βουλγαρία που είναι γειτόνισσα, έτσι να πούμε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Η κυβέρνηση έχει υποχρεώσει το 50% των προϊόντων που είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ να προέρχονται από το δικό τους πρωτογενή τομέα. Στην Ελλάδα γιατί δεν γίνεται αυτό?
0: Σας είπα, θέλει ξύλωμα και ράψιμο.
1: Εντάξει.
0: Αυτό,
1: να φύγουν αυτοί και να έρθουν νέα πρόσωπα. Το κατάλαβα, κύριε Σωτηρίου. Ευχαριστώ.
0: Εντάξει, τι να συζητάμε. Τι άλλο να συζητήσουμε?
1: Τα είπαμε όλα, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο.
0: Προς το καλό της κοινωνίας.
1: Και ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους.

0: Τους θέλω και κλείνουμε.
1: Για τους νέους γενικά. Για, τους
0: για νέους, τις νέες γενιές που αυτή τη στιγμή γεννιούνται με ένα χρέος 60.000 ευρώ ο καθένας. Για αυτούς τι έχετε να πείτε. Σε αυτούς τι έχετε να πείτε. Σας ακούνε.
1: Έχω άμεση επαφή με τους νέους πολλά χρόνια τώρα, γιατί υπήρξα και στους Συλλόγους Γονέων και Δαιμόνων, υπήρξα πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Αττικής και ακόμα ασχολούμαι με παιδιά με αθλητισμό κτλ. Εγώ είμαι περήφανος για την καινούργια γενιά, γιατί ακούω κάποιους λένε «Έλα μωρέ, όλο στο κινητό». Όχι, δεν είναι έτσι. Έχουν άποψη, έχουν τρομερό μυαλό, απλώς είναι άλλη γενιά, σκέφτεται τελείως διαφορετικά από εμάς. Εγώ τη χαίρομαι αυτή τη γενιά. Έχω να τους πω ότι να αγωνιστούν, να μην τα όνειρά τους να τα έχουν μπροστά, να τα βλέπουν και να αγωνιστούν για αυτά. Και εγώ πιστεύω ότι ήρθε ο καιρός και οι νέοι μας να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και πρέπει να τις αναλάβουν για το δικό τους καλό. Εμείς, τότε να το κάνουμε, το κάναμε. Πρέπει να αναλάβει η νέα γενιά και από πίσω να ακολουθήσουμε εμείς. Έχουν στραφεί όροι. Πρέπει η νέα γενιά να αναλάβει τις ευθύνες. Μπορεί να το κάνει και την πιστεύω. Και από πίσω να ακολουθήσουμε εμείς, γιατί εμείς τους έχουμε κάνει ζημιά.
0: Πραγματικά ένα πολύ θετικό μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικοσυτηρίου.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλό μεσημέρι να έχετε. Υγεία και ευλογία. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
6: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
10: Και ο Σπύρος Πούλης.
11: Ο επιθεωρητής Drake.
12: Η μαύρη χείρα.
13: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
14: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα συζητήσουμε για το πολιτικό μας σκηνικό, όπως έχει διαμορφωθεί και όπως διαμορφώνεται κάθε μέρα, κυρίως μέσω των δημοσκοπήσεων, όπως φαίνεται. Συνομιλητής μας ο κύριος Θέμης Τζίμας, επικούρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Κύριε Τζίμας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
8: Και εγώ για τη φιλοξενία.
15: Δεν ξέρω τώρα, θα μιλήσουμε για το πολιτικό μας σκηνικό ή για το πολιτικό μας τσίρκο.
8: Ναι.
15: Τι από τα δύο προτιμάτε?
8: Εντάξει, υπάρχει μία σύμφιση των δύο.
15: Ναι.
8: Είναι μία μηχανή ανακύκλωσης σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το σημαντικό είναι ότι δεν είναι δικό μας.
15: Ναι.
8: Είτε, γιατί ακόμη και τσίρκο να είναι, αν είναι δικό σου μπορείς να το αλλάξεις.
15: Κούρσες τα ειστήρια.
8: Ναι, με ένα πιο ομαλό τρόπο. Εδώ επειδή είναι δικό μας, η χώρα κινείται ως δορυφόρος στην τροχιά των ΗΠΑ και του Ισραήλ κυρίως, λιγότερο πια των μεγάλων οικονομικών δυνάμεων που δεν είναι τόσο μεγάλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δυνατότητες ομαλής σχετικώς θεσμικής ανανέωσης, μεταρρύθμισης, αλλαγής είναι πάρα πολύ λίγες. Αυτή η κατάσταση, δηλαδή το ότι η κοινωνία δεν συμμετέχει στη σφαίρα του πολιτικού, στην πολιτική σφαίρα, και το έθνος δεν ορίζει την πολιτική εξέλιξη, σημαίνει ότι όποιος πραγματικός μετασχηματισμός θα είναι πολύ πιο, αν έλθει και τη στιγμή που θα έρθει, θα είναι πολύ πιο ριζοσπαστικός και πολύ πιο βίος.
15: Ναι, αυτό είναι ένας κίνδυνος. Εκεί που σε πιάνει απόγνωση είναι ότι σκέφτεσαι ότι όλα αυτά τα συζητάμε μετά από τρία μνημόνια, τα οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη, έτσι, δεν έχει πιστέψει κανένα ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, που θεωρητικά λέγαμε ότι θα μας κάνει ως κοινωνία να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Αντί για αυτό βλέπουμε ότι οι επιλογές μας είναι πρόσωπα τα οποία έπαιξαν έναν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την δεκαετία, με μοναδικό δημιουργικό πρόσωπο ίσως την κυρία Καρισιανού.
8: Υπάρχει μία προσπάθεια, και μπορούμε να πούμε και από ποιους, δεν είναι και κρυφό άλλωστε, να εγκλωβιστεί η ελληνική κοινωνία, και γι' αυτό έχει και η ίδια ευθύνη πάντα, στο αν θα εν τέλει θα επιλέξει αυτόν τον εγκλωβισμό ή όχι. Να εγκλωβιστεί η ελληνική κοινωνία σε συνθήκες της ΣΥΤΑΣ. Η ολιγαρχία της χώρας, η οποία είναι κατά βάση 4-5 γνωστοί μεγάλοι επιχειρηματίες και προσαρτημένα πιο μεσαία κεφάλαια, οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και σε μικρότερο πια βαθμό η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως τέτοια, επιδιώκουν η ελληνική κοινωνία και όχι μόνο η ελληνική κοινωνία και άλλες κοινωνίες να μείνουν στη σφαίρα της ΣΥΤΑΣ, που σημαίνει τι? Ανεκλώνονται τα ίδια πρόσωπα, η συζήτηση γίνεται πάντα στο επιμέρους, σε μικρές τροποποιήσεις επιμέρους προτάσεων, ποτέ στα μεγάλα στρατηγικά ζητήματα. Η χώρα δεν μπαίνει σε πορεία αυτοδύναμης βιομηχανικής ανάπτυξης, που είναι ένα ζήτημα δεκαετιών φυσικά, παραμένει ενεργειακός διάδρομος και πάροχος υπηρεσιών. Επομένως, οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας φεύγουν, η χώρα γερνάει, όσο γερνάει και οι παραγωγικές δυνάμεις φεύγουν, καθίσταται όλο ένα πιο αδύναμη, όσο καθίσταται πιο αδύναμη νιώθει ότι έχει μικρότερο περιθώριο αντίδρασης, αυτό που τη συμβαίνει, στη δυσφορία την οποία υφίσταται. Αυτό με τη σειρά του φέρνει ακόμη μεγαλύτερο εγκλωβισμό και έτσι ο φαύλος κύκλος συντηρείται. Και επομένως ο φαύλος κύκλος που συντηρείται σημαίνει ότι η χώρα μετατρέπεται από κρίσιμος διεθνής δρόν σε κρίσιμο οικόπεδο, το οποίο πηγαίνει σε συγκεκριμένα χέρια τα οποία είπαμε ήδη. Αυτός είναι ο κύκλος της ΣΥΤΑΣ, η οποία ανακλώνεται συστηματικώς και διαρκώς στο πολιτικό, στο πολιτισμικό, στο οικονομικό και στο κοινωνικό επίπεδο.
15: Μπορείτε να εκτιμήσετε τι θα μπορούσε να σπάσει αυτόν τον κύκλο? Ή θα είναι ένα πρόσωπο, θα είναι ένας πολιτικός σχηματισμός ο οποίος θα φέρει μια πρόταση? Είναι έτοιμη η κοινωνία? Γιατί ορθά είπατε ότι έχει και η κοινωνία τις ευθύνες της, το να συζητάμε τώρα 15 χρόνια μετά, 16, τι έγινε στο δημοψήφισμα του 15, έχει ένα νόημα βεβαίως, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιείται νομίζω από όλους μας, πρώτα τον εαυτό μου βάζω, ως άλλοθη ότι δεν προσπαθώ από εδώ και πέρα να αλλάξω κάποια πράγματα, γιατί προσπάθησα το 15 και με πρόδωσαν.
8: Ισχύει. Είναι πάντα, και η ιστορία μας καθοδηγεί σε αυτό, μια σύμπτωση πολλών παραγόντων που φτιάχνουν αυτή την επιθυμητή κατ' εμέ καταιγίδα. Δηλαδή Κοιτάξτε λίγο, έχουμε τη δεκαετία του 50 την αναγκαστική συνένεση του Καραμαλή. Αφού ουσιαστικά είναι περίπου μια δικτατορία πριν τη δικτατορία. Πάρα πολύ αυταρχικό κράτος, καταστολή κτλ. Και έχουμε τη δεκαετία του 60, τη νέα γενιά, η οποία μαζικά μπαίνει σε σχέση με το παρελθόν μαζικά στα πανεπιστήμια, στις δύο μεγάλες πόλεις, ριζοσπαστικοποιείται. Και αυτό, αυτή η κοινωνική δυναμική που αναπτύσσεται, χωρίς απαραίτητος να γίνεται αισθητή με την εξαίρεση τη σύντομη του Κυπριακού, μας δίνει την ΕΔΑ πρώτα και μετά μας δίνει έναν άλλο Γεώργιο Παπανδρέου που από αντικομουνιστής του 1944 και ενώ παρέμενε αντικομουνιστής αναγκάζεται να διαδραματίσει έναν άλλο ρόλο και μας δίνει και τον Ανδρέα Παπανδρέου και την όλη σύλληψη κεντροαριστεράς. Έχουμε πρόσωπα, έχουμε γεγονότα, το Κυπριακό και τις μεγάλες φοιτικές κινητοποίησεις επίσης και έχουμε από κάτω μια κοινωνική δυναμική. Και κατόπιν έχουμε τη Χούντα υπερδευέστη όλα στο γύψο, αλλά έχετε το Κυπριακό, το οποίο είναι και ο λόγος της Χούντας και η ριζοσπαστική μεταπολίτευση. Άρα τι έχουμε, έχουμε την κοινωνική δυναμική, τις νεότερες γενιές που έχονται, έχουμε τα πρόσωπα της ΕΔΑ, τον Γεώργιο Παπανδρέου σε έναν άλλο ρόλο που μάλλον δεν τον ήθελε, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τα πρόσωπα του αντιδικτατορικού αγώνα, κάποιοι εκ των οποίων βρίσκονται με έναν τρόπο στο πολιτικό προσκήνιο, σχεδόν έως και σήμερα. Και έχουμε και τα γεγονότα. Πέρα από το Κυπριακό, τη δολοφονία του Λαμπράκη, τη δολοφονία του Πέτρουλα, το 1994 κτλ. Είναι μια σύνθεση πολλών παραγόντων. Κάποιοι εξ αυτών υπάρχουν ήδη. Δηλαδή η αλλαγή του διεθνούς περιβάλλοντος, η οποία γίνεται με έναν τρόπο εντυπωσιακό. Η Αμερική δεν είναι πια ηγεμονική δύναμη, όχι μόνο στον πλανήτη, ούτε στην περιφέρεια. Η βασική δηλαδή εξίσωση, την οποία χρησιμοποιεί ακόμη το ελληνικό πολιτικό κατεστημένο και το οικονομικό, για να λέει ότι, για να επιβάλλει το να είναι η Ελλάδα μια εξαρτημένη χώρα, δεν υπάρχει. Ποια ήταν η βασική εξίσωση, την ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Ναι, είμαστε με τους Αμερικανούς και πλέον και με τους Ισραηλινούς, αλλά αυτοί μας προστατεύουν από την Τουρκία γιατί μπορούν. Έστω και με κάποιες απώλειες μας προστατεύουν. Αυτό πια δεν υπάρχει. Το Ισραήλ έχει ιτηθεί σε κάθε πόλεμο που έχει διεξάγει μετά το 2006, δηλαδή μετά τον πόλεμο του Λιβάνου που ιτήθηκε τότε, δεν έχει κερδίσει κανένα πόλεμο. Η ίδια η Ισραηλινή κοινωνία το ξέρει. Το 92% λέει ότι ιτήθηκε στον πόλεμο του Ιράν. Άρα ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να κερδίσει τους δικούς του πολέμους δεν θα διεξάγει άλλο πόλεμο και δεν θα τον κερδίσει. Πολύ περισσότερο με δεδομένο ότι υπάρχει στρατηγική σύγκληση Ισραήλ-Τουρκίας για να προσπαθήσουν να προορίσουν το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπόρεσαν να ελέγξουν τα στενά του Ορμούς. Όταν δεν μπορείς να ελέγξεις τα στενά του Ορμούς και όταν χρειάστηκες, παρακάλεσες τον Ερντογάν, όπως είπα, να μην ούτε καν ρητορικός ταχθεί απέναντί σου, πώς μπορείς να έρθεις και να χαλιναγωγήσεις μετά τον Ερντογάν. Άρα λοιπόν αυτό που ήταν η βασική, ο βασικός γύψος για να μένει η Ελλάδα εξαρτημένη από τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ δεν υπάρχει. Απλώς η προπαγάνδα, η εγχώρια δεν επιτρέπει να γίνει αντιληπτό σε όλη την έκταση. Μία λοιπόν πολύ βασική συνθήκη, γιατί ένας πολύ βασικός μηχανισμός ελέγχου της εσωτερικής πολιτικής ζωής είναι δια της Τουρκίας και δια του τουρκικού κινδύνου. Σε ό,τι αφορά το ρόλο των ΗΠΑ και του Ισραήλ δεν υφίσταται πια. Είναι μια πρώτη μεγάλη αλλαγή. Μία δεύτερη είναι ότι το υβρίδιο μαφίας παρακράτους ολιγαρχίας που σε ένα τρόπο ήθελε να μένει κρυφό, δηλαδή συζητούνταν αλλά δεν εμφανιζόταν στο προσκήνιο τόσο έντονα, είναι πάρα πολύ προφανές. Βγαίνει, διαφημίζεται, έχουμε εφοπλιστές οι οποίοι πια
15: ανταλλάσσουν χαστούκια με αξιωματούχους,
8: ναι, το πούμε, ένα, ναι. Και υποστηρίζουν σαφώς πολύ συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα για πολύ συγκεκριμένη αποστολή. Αυτό σε ένα κόσμο ο οποίος δεν ανήκει στα πελατειακά δίκτυα του μαφιόζικου αυτού παρακράτους και της ολιγαρχίας γίνεται πάρα πολύ ενοχλητικό. Και υπάρχει νομίζω και μία όχι πολύ εμφανή στάση κοινωνική, η οποία ζητά μία εκδοχή ηγεμονικής κεντροαριστεράς, αλλά πραγματικής κεντροαριστεράς. Δηλαδή, κεντροαριστεράς που θέτει το ζήτημα, μπορεί δεν μου αρέσει ο όρος κεντροαριστερά, τέλος πάντων, της εθνικής κυριαρχίας, της δημοκρατίας, του να μπορούν οι παραγωγικές δυνάμεις, δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό να δουλέψει στην πατρίδα μας, των κοινωνικών δικαιωμάτων. Αυτά υπάρχουν και δεν εκφράζονται πολύ συνειδητός, όχι από ατύχημα, σε κομματικό επίπεδο. Υπάρχουν συνθήκες. Δεν λέω ότι είμαστε μια κοινωνία σε προεπαναστατικό πυρετό. Αλλά υπάρχουν συνθήκες συνειδητοποίησης του γεγονότος ότι δεν ζούμε σωστά, ότι το πράγμα για τη χώρα πηγαίνει προς μια πολύ επικίνδυνη ατραπό και κάποια στιγμή αυτό το πληρώσει η μεγάλη πλειοψηφία εξημών, και ότι πρέπει να υπάρξει όχι μόνο μια κυβερνητική αλλαγή και άρα αλλαγή φοράς, αλλά μια ευρύτερη πολιτική αλλαγή, και κοινωνική και οικονομική. Ο καταλύτης που λείπει είναι ότι οι πολιτικές δυνάμεις. Και γιατί λείπει? Διότι ανήκουν όλες σχεδόν στο παλιό οικονομικό και κοινωνικό, άρα και πολιτικό σύστημα. Και το πρώτο ερώτημα που αποδεικνύει αυτό είναι στις μεν εσωτερικές εκλογές, δεν είναι το μοναδικό, είναι το πιο νομίζω προφανές, στις μεν εσωτερικές εκλογές που γίνονται σε επίπεδο βάσης, δηλαδή με τους ψηφοφόρους των 2 ευρώ, να ερωτηθούν οι υποψήφοι πού βρίσκουν το πολιτικό χρήμα. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
15: Ναι.
8: Πού βρίσκουν το πολιτικό χρήμα για να διασχίζουν τη χώρα και να διεξάγουν εσωκομματικές εκλογές που κάποτε γινόταν μεταξύ 3-4.000 συνέδρων. Και το δεύτερο είναι για τα καινούργια κόμματα και τα παλιά προφανώς, γιατί τα στηρίζουν οι εφοπλιστές που τα υποστηρίζουν δια των μέσων τους? Για ιδεολογικούς λόγους? Οι εφοπλιστές είναι αριστεροί, κεντρώοι ή δεξιοί? Όταν θα τεθούν αυτά τα ερωτήματα στο δημόσιο διάλογο, θα φανεί ποιο κόμμα ανήκει στο παλιό πολιτικό σύστημα και ποιο όχι.
15: Προς το παρόν πάντως δεν υπάρχει ούτε κοινωνική ομάδα ούτε πολιτική δύναμη που να θέτει αυτά τα ερωτήματα, και όχι μόνο αυτά τα ερωτήματα και πολλά άλλα. Αναφερθήκατε στο θέμα της εθνικής κυριαρχίας, που είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν απασχολεί καθόλου τον πολιτικό διάλογο, καθόλου τα μέσα ενημέρωσης, και γι' αυτό ο κόσμος νομίζω ότι δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, το ότι η χώρα έχει μεταβληθεί σε χώρο ο οποίος ξεπουλιέται, και πιο συγκεκριμένα σε όποια γωνιά της Ελλάδος και να πας. Ήμουνα στην Άνδρο πρόσφατα και εκεί έχουν εμφανιστεί οι Ισραηλοί που αγοράζουν εκτάσεις, σπίτια, και δεν είναι μόνο οι Άνδρες, είναι σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν έχω πάει, ακούω ή για Εβραίους, για Ισραηλινούς συγγνώμη, ή για Τούρκους, και μάλιστα οι Τούρκοι στον Εύρο, σε ακριτικά νησιά. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο κανένας δεν θέλει να το αγγίξει. Και είναι ένα από τα πολλά ζητήματα που τα κόμματα της αντιπολίτευσης δείχνουν ότι δεν θέλουν να τα αγγίξουν, και λογικά σου δημιουργεί την καχυποψία ότι δεν θέλουν και αυτά να ενοχλήσουν.
8: Ναι, διότι, προσέξτε τώρα, το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας δεν είναι πρωτίστως. Είναι στην κατάληξή του το αν θα χάσουμε μια νησίδα από την Τουρκία. Το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας είναι αν η Ελλάδα θα είναι ενεργειακός διάδρομος, που σημαίνει ότι η ενέργεια θα περνά με κάποιο τρόπο από εδώ και ενδεχομένως και θα αντλούνται φυσικοί πόροι προς όφελος μιας ξένης εταιρείας. Αλλά οι Έλληνες φοιτητές, οι Έλληνες νέοι, αν θέλουν να κάνουν μια δουλειά με μια αξιοπρεπή αμοιβή, κατά βάση ή σε κάτι πέρα του τομέα των υπηρεσιών, κατά βάση θα πρέπει να φεύγουν από τη χώρα. Το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας είναι αν θα μπορεί να αναπτυχθεί κάποια στιγμή η παραγωγή σύνθετων βιομηχανικών προϊόντων, δηλαδή αν η χώρα θα έχει ένα βαθμό αυτοδυναμίας και επομένως αν μπορεί να συντηρηθεί ως τέτοια, είναι το αν θα οι πόλεις μας θα καταστούν εντελώς μη κατοικήσιμες από Έλληνες, διότι ξένα συμφέροντα θα αγοράσουν όλα τα φιλέτα για να τα αξιοποιήσουν κατά πώς νομίζω. Είναι το αν θα μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στις υποδομές μας, τρένα, αεροπλάνα, λιμάνια, στις ενοπλές δυνάμεις. Η εθνική κυριαρχία έχει να κάνει λοιπόν με το αν μπορείς στη χώρα σου να είσαι πολίτης ή αν θα ξαναγίνεις υπηκός και μάλιστα μιας κατ' ουσίαν ξένων δυνάμεων. Και τι αυτό σημαίνει για το επίπεδο διαβίωσή σου, για το κοινωνικό κράτος και το καθεξής. Αυτό δεν τίθεται. Και ο λόγος που δεν τίθεται είναι ότι οι κομματικές δυνάμεις είτε είναι χειραγωγήσιμες και εκβιάσιμες, είτε φοβούνται. Και τι φοβούνται? Φοβούνται τα μέσα ενημέρωσης. Πώς ελέγχονται τα μέσα ενημέρωσης? Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Ελέγχονται τους μεγάλους διαφημιστές και από το τηλέφωνο που το υψηλό βαθμό στέλεχος θα πάρει στον δημοσιογράφο και αν δεν πει αυτό που πρέπει θα χάσει τη δουλειά του. Αυτό το σύστημα χειραγώγησης από τη μια και φόβο από την άλλη φτάνει τα κόμματα, το οποίο έχει να κάνει με την ξένη εξάρτηση, αλλά η ξένη εξάρτηση περνά μέσα και από την ελληνική ολιγαρχία, δηλαδή τα 5-6-7 μεγάλα εφοπλιστικά ή άλλα συμφέροντα, τα οποία ελέγχουν και οικογένειες που ελέγχουν ή προσπαθούν να ελέγξουν το σύστημα. Φτάνει μέχρι του σημείου της απώλειας του ενστίκτου επιβίωσης από τα ίδια τα κόμματα. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Ασχέτως του τι άποψη, το οποίο είναι εντυπωσιακό, ασχέτως του τι άποψη έχει κανείς για τον Πασόκ ιστορικός και ή και για το σημερινό Πασόκ. Πολιτικές δυνάμεις, συγγνώμη, οικονομικές δυνάμεις των εταιριών δημοσκοπήσεων που σε μια δεδομένη στιγμή εμφάνιζαν το Πασόκ ως χωρίς αντίπαλο δεύτερο, όχι όμως να προσεγγίζει η Νέα Δημοκρατία, είναι σαφές ότι θέλουν να τελειώσουν τον νυν πρόεδρο του Πασόκ και ίσως και το ίδιο το Πασόκ. Δηλαδή δεν έχει καμία λογική να έχουμε μία και δύο δημοσκοπήσεις τη μέρα, οι οποίες έχουν ένα στόχο, να παγιώσουν ότι η μόνη πιθανότητα ανατροπής Μητσοτάκη έχετε δια του Τσίπρα. Ανοίγω μια παρένθεση. Πρέπει να μας απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας γιατί ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Μελισσανίδης τον υποστηρίζουν. Έγιναν αριστεροί ή ήταν αριστεροί και δεν το λέγανε.
15: Και δεν το ξέραμε.
8: Ναι. Λοιπόν, γιατί τον υποστηρίζουν δια των μέσων ενημέρωσης τους? Κλείνω την παρένθεση και την ίδια στιγμή θέλουν να παγιώσουν ότι η ψήφος στο Πασόκ είτε εν γέννη είτε με τον νυν πρόεδρο, τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι μια χαμένη ψήφος. Η λογική λέει ότι το Πασόκ θα αποειδόταν σε έναν αγώνα λέγοντας ακριβώς αυτό το πράγμα. Τα συγκεκριμένα συμφέροντα, ασχέτως των δικών μας λαθών, διεξάγουν μια μάχη για να μας θέσουν στο πολιτικό περιθώριο. Και εδώ ως αντιστοίχως, αυτό η λογική λέει ότι θα οδηγούσε σε μια ορίμανση μέσα στο Πασόκ του να θυμηθεί ποια είναι η πραγματική του σχέση με τη διαπλοκή, ότι μπορεί να το χρησιμοποιεί, αλλά πλην του ενός εκλεκτού της διαπλοκής εκ του Πασόκ που ήταν ο Κώστας Σιμίτης και προφανώς κάποιοι άνθρωποι που έβγαλε και περισσότεροι εκ των οποίων σήμερα είναι στη Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν ποτέ το κατεξοχήν κόμμα της διαπλοκής. Δεν βλέπει τίποτα σχετικό κανείς να κάνει το Πασόκ. Δηλαδή ακόμη και το ένστικτο της επιβίωσης πια φαίνεται ότι κάμπτεται.
15: Ακόμα και όταν ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Βίλος Ανδρουλάκης, προειδοποιήθηκε από ένα δημοσκόπο ότι καλό να μην παραπονιέται γιατί θα έχει όλες τις δημοσκοπικές εταιρείες εναντίον. Δηλαδή ακούς πράγματα τα οποία...
8: Εδώ το πλαίσιο φαίνεται και δεν είναι τυχαίο. Έχει να κάνει με το διεθνή σχετισμό και το ρόλο της χώρας, ότι είναι το πώς ο ελληνικός λαός θα μείνει, όπως είπαμε, εγκλωβισμένος στην ΙΤΑ. Άρα θα έχουμε, γι' αυτό είχε μιλήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου στην τρίτη του θητεία, για το πώς θα έχουμε αδύναμες κυβερνήσεις στο επίπεδο των εθνικών κρατών και σίγουρα της Ελλάδας, προκειμένου να είναι και εύκολα εκβιάσιμες. Διότι μιλάμε για εκβιασμούς. Ώστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο πολύ έχει φάει τα ψωμιά του, δεν μπορεί να προφανώς να ξέρει ότι έχει εκλογές, αλλά τα έχει φάει. Ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμη πιο αδύναμες από τη δική του έτσι και αλλιώς αδύναμη κυβέρνηση, σε ακόμη πιο αδύναμες κυβερνήσεις συνεργασίας, ειδικού σκοπού συνεργασίας, θα βοηθούν διάφοροι τίτλοι, οι οποίοι θα διασφαλίσουν ακριβώς ποιες αμερικανικές εταιρείες, κατά προτίμηση αυτές οι οποίες έχει συμφέρονται η οικογένεια Τραμπ και οι φίλοι της οικογένειας Τραμπ, θα πάρουν τις μεγάλες εργολαβίες σε σχέση με την ενέργεια στην Ελλάδα, ότι η Ελλάδα θα είναι ένα καλά φορούμενο οικόπεδο με λεφτά του ελληνικού λαού, γιατί οι Αμερικανοί απεχθάνονται να βάζουν τα λεφτά οι ίδιοι προκειμένου να προστατεύονται τα ενεργειακά του συμφέροντα, ότι θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τους πολέμους του Ισραήλ με μια μονοκαλλιέργεια σχεδόν οπλικών συστημάτων που αγοράζουμε από το Ισραήλ.
15: Είμαστε, θα τολμήσω να πω, αιμοδότης, ένας από τους αιμοδότες αυτού του πολέμου. Αν κάνουμε μια πρόσθεση στα ποσά που έχουν δοθεί ή έχουν προϋπολογιστεί να δοθούν, είναι εντυπωσιακά.
8: Ναι. Και φυσικά, ενώ είμαστε μια πολύ μικρότερη χώρα από τη ΣΥΠΑ, δεν είμαστε καν συγκρίσιμα μεγέθη, κάνουμε και στο επίπεδο της εθνικής άμυνας τα λάθη των ΗΠΑ. Αγοράζουμε πανάκριβα οπλικά αισθήματα, τα οποία δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Η διαφορά μας από τη ΣΥΠΑ πέρα ότι έχουμε πολύ λιγότερα λεφτά και ότι η ΣΥΠΑ είναι πολύ μακριά από οποιοδήποτε πολεμικό πεδίο στο οποίο εμπλέκονται, είναι ότι η ΥΠΑ τουλάχιστον μπορεί να τα χειριστούν. Εμείς δεν μπορούμε καν να τα χειριστούμε μόνοι μας, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ΗΠΑ. Τη στιγμή που η Τουρκία αναπτύσσει μια δική της αμυντική βιομηχανία, εθνική εγχώρια, η οποία προσαρμόζεται στο νέο δόγμα που λέει περισσότερα και φτηνότερα.
15: Και τα παράγω εγώ.
8: Ναι.
15: Εδώ, για να κάνουμε έτσι μια σύγκριση, για να καταλάβει ο κόσμος σε τι παράνοια ζούμε, τα μηχανήματα των ΕΑΣ τα πουλήσαμε, τα έχουν παραχωρήσει στο εξωτερικό, σε Τσέχους. Και διάβαζα πριν που είμαι στο στούντιο ότι και το εργοστάσιο στο Αίγιο των ελληνικών αμυντικών συστημάτων παράγει σφαίρες, βλήματα, θα μπορούσε να παράγει όπλα. Βγάλαμε διεθνή διαγωνισμό για να το πάρει ιδιώτης. Την ίδια ώρα και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ζένγιας εκφράζουν σχεδόν σε καθημερινή βάση την αγωνία τους, πραγματική αγωνία όμως, αν δείτε τις δηλώσεις, για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Και αναρωτιέσαι, εντάξει, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία το κατανοώ να υπάρχει μια αγωνία, αλλά με την ελληνική τι θα κάνουμε, τι γίνεται στην ελληνική, και ολοκληρώνω να κάνουμε πολύ λόγο. Βλέπουμε ότι λόγω safe και λόγω όλη αυτή τη ιστορία τη πολεμική οικονομία που κάποιος έτσι εμπνεύστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε εταιρείες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα να έχουν βάλει δίπλα ένα defense. Δεν βλέπουμε τον κύριο Μουρλινέο που, αν δεν κάνω λάθος, έχει σχέση με την ενέργεια. Να ανοίγει εργοστάσιο στο Βόλο που κάθε θα φτιάχνει οχήματα, δεν ξέρω τι ακριβώς. Και διάβασα ότι και η Εκτέρνα, είπε η Εκτέρνα, όπου και να γυρίσει το βλέμμα, έχει πάρει τα πάντα στην Ελλάδα πλέον, υπέγραψε συμφωνία με τη Ραϊμένταλ. Ένα τραλοκομείο.
8: Και μάλιστα πρέπει να έχουμε υπόψη το εξής. Έχουμε πλήρη άγνοια για το ποιοι κρύβονται, ποια συμφέροντα ποιων κρατών πίσω από ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες εμφανίζονται ως ευρωπαϊκές.
15: Ναι.
8: Ξέρουμε ότι η ΥΠΑ, η Τουρκία, το Ισραήλ παίζουν αυτό το παιχνίδι και καλά κάνουν την πλευρά τους, γιατί είναι πρόσβαση σε χρήματα και σε έλεγχο πολιτικό. Ξέρουμε, σύμφωνα με έρευνες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι ενώ μέχρι πριν περίπου μια πενταετία και κάτι η πλειοψηφία των παρεμβάσεων των κρατικών, που είναι πάρα πολλές, στον τομέα της βιομηχανίας αφορούσε την πράσινη μετάβαση, τώρα αφορά την αμυντική ή πολεμική βιομηχανία, τέλος πάντων. Εκεί είναι το μεγάλο, είναι τα πολλά λεφτά. Και επαναλαμβάνω ότι η παρέμβαση αυτών των κρατών δεν έχει να κάνει μόνο με το να πάρουν χρήματα, κεφάλαια πάρα πολλά, τεράστια, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει να κάνει και με την άμεση άσκηση ελέγχου. Δηλαδή, σε μια κρίσιμη στιγμή είναι οι δυνάμεις οι οποίες θα καθορίσουν αν θα έχεις δυνατότητα να πολεμήσεις.
15: Ναι.
8: Αυτό το χωρούμε και είμαστε ένα κράτος το οποίο έχει το παράδειγμα του τι συνέβη όταν εχωρήσαμε κάτι θεωρητικώς πολύ ασφαλές, όπως τα τρένα. Μας κόστισε μερικές δεκάδες νεκρών. Εκχωρούμε, αντί να χτίζουμε εθνική αμυντική βιομηχανία, εκχωρούμε και αυτή που είχαμε, στην πραγματικότητα με ελάχιστες εγγυήσεις ότι δεν θα περάσει πέρα από Ισραηλινά, που έχει περάσει Ισραηλινά χέρια. Δηλαδή, σε ένα κράτος που έχει αποκλίνοντα συμφέροντα στρατηγικά από εμάς, μεγάλο μπορεί να βρεθεί σε τουρκικά χέρια.
15: Ναι.
8: Δεν έχουν κανέναν έλεγχο επ' αυτού. Κοινώς τι γίνεται. Η λογική της Ελλάδας διαδρόμου, της Ελλάδας των γκαρσονιών της Ευρώπης, της Ελλάδας οικοπαίδου, είναι λογική μιας Ελλάδας η οποία εκχωρείται κομμάτι το κομμάτι σε όποιο μεγάλο ξένο ιδιωτικό ολιγοπόλιο. Ή μάλλον σε όποιο μεγάλο ξένο ολιγοπόλιο, είτε είναι ιδιωτικό είτε πίσω από το ιδιωτικό κρύβεται ένα κράτος. Υπάρχει ένα μαφιόζικο σύστημα το οποίο διατηρεί ακόμη αυτή την κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, μια αδύναμη κυβέρνηση. Είναι εκβιάσιμος ο Έλληνας Πρωθυπουργός και γι' αυτό είναι και αδύναμος. Απλώς ακόμη κάνει τη δουλειά και μένει εκεί που είναι. Λοιπόν, αυτό το ολιγαρχικό παύλα μαφιόζικο σύστημα θέλει να κλείσει όσες περισσότερες δουλειές μπορεί εις βάρος χώρας, δηλαδή εις βάρος μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων. Γι' αυτό και πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις να είναι ελεγχόμενες, να είναι επιφανειακή η σύγκρουση πάντα, να ασχολούμαστε με τις αγωνίες των πολιτευτών. Η όλη συζήτηση μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά βάση διεξάγεται σε ένα επίπεδο στελεχών παύλα πολιτευτών που θα ποντάρουν για να ξαναβγούν βουλευτές, προκειμένου να μην τίθεται τα στρατηγικά ζητήματα. Ο τρόπος που εκτονώνεται η πίεση, από εκεί που η χύτρα λίγο ανοίγει, είναι είτε δια της κοινωνικής αντιπαλότητας σε εντελώς τριτεύουσα σημασία ζητήματα, είτε με τη μαζική μετανάστευση του νεότερου δυναμικού της χώρας. Όταν κάτι από τα δύο αρχίσει να περιορίζεται, εκεί θα δούμε και πολύ μεγάλες εσωτερικές κοινωνικές εντάσεις, και αυτός μπορεί να είναι ο καταλήτης ενός ευρύτερου μετασχηματισμού. Άθελά τους οθούν την κατάσταση οθούν τα πράγματα σε μια κατάσταση ανισορροπίας. Γιατί ακριβώς είναι τόσο άπλιστη και λέμαγη. Δηλαδή, μπορεί να δούμε οι ίδιοι να φέρουν πιο κοντά την κατάρρευση αυτού του αισθήματος που έχουν φτιάξει, γιατί είναι τόσο άπλιστη και τόσο απρόσεχτη στον τρόπο με τον οποίο φορμούν πάνω στη χώρα και στο λαό.
15: Πάντως, προς το παρόν, έχουν καταφέρει να ο κόσμος να είναι σε μια λογική μη χάσω και αυτά που έχω, τα οποία είναι ψίχουλα. Αλλά δεν εισπράττουν πουθενά τη διάθεση ότι δεν μου αξίζουν ψίχουλα, μου αξίζει όλο το καρβέλι που υπήρχε κάποια στιγμή, δεκαετία του 70, του 80, οι απεργίες, οι διεκδικήσεις, να κερδίσουμε κάτι παραπάνω, να βελτιώσουμε το. Εδώ δεν μιλάμε για τη βελτίωση. Μιλάμε για μια κατάσταση που την είχε περιγράψει ο Δήμος Πανούς σε ένα βίντεο, ότι για τα νέα παιδιά που αναφερόταν, ότι να έχω 300 ευρουδάκια, να έχω τα τσιγάρα μου, τον καφέ μου, το κινητό μου και είμαι μια χαρά. Εκεί βρισκόμαστε τώρα δυστυχώς. Και από την άλλη, έχετε πει μια πολύ μεγάλη κουβέντα σε μια από τις προηγούμενες συνδέσεις που έχουμε κάνει, ότι αυτό το σύστημα από το εξωτερικό, της εσωτερικής ολιγαρχίας, ψάχνει να βρει ή φτιάχνει τον επόμενο Μητσοτάκη.
8: Ναι. Ο εγκλωβισμός συνήθως υπάρχει.
15: Ναι.
8: Το πλαίσιο. Και όλα αυτά είναι συμπτώματα μιας κοινωνίας η οποία ιτάται, η οποία δεν γεννά ούτε κυριολεκτικός ούτε μεταφορικός, δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτή η κατάσταση δημιουργεί συνθήκες αδιεξόδου για τους ίδιους, δηλαδή και το δημογραφικό αλλά και τον ευρύτερο εγκλωβισμό θα τον πληρώσουμε μοιραία όλοι μας κάποια στιγμή, είτε όταν θα χρειαστεί να πάμε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και από ένα σημείο και μετά απλώς δεν θα υπάρχουν υπόροι για να συντηρούνται τα δημόσια νοσοκομεία, είτε όταν θα χρειαστεί να πάρουμε σύνταξη που κάποια στιγμή θα χρειαστεί, θέλουμε ή δεν θέλουμε, και με πολλούς άλλους τρόπους.
15: Αν αυξήσουν και άλλο τα άγρια, κύριε Τζίμα, μπορεί να μην χρειαστεί να πηγαίνεις κατευθείαν στο Μάρμαρο.
8: Ισχύει. Ή με άλλους τρόπους πιο άμεσους και εξωτερικούς ή και πιο καθημερινούς. Από την άλλη, φυσικά ψάχνουν ένα καινούριο Μητσοτάκη με την έννοια του ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να μπορείς να πείθεις την ευρεία πλειοψηφία ότι διεξάγει μια μεγάλη σύγκρουση τη στιγμή που διεξάγει μια μηδαμινής αξίας σύγκρουση. Η αλλαγή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη θέση του Πρωθυπουργού, όσο ευκταία και αν είναι και είναι, αποτελεί ένα πολύ μικρό μέρος του πραγματικού επίδικου. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία ήδη προετοιμάζει 2-3, τον Πιερακάκη, τον Δένδια, ενδεχομένως κάποιον ακόμα που δεν φανταζόμαστε. Υπάρχει επιλογή Τσίπρα, εννοούμε στο συστημικό πλαίσιο. Δεν θα ενοχλούσε απαραίτητος, ενοχλεί αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα ενοχλούσε απαραίτητος πάρα πολύ ο Ανδρουλάκης, αν θα μπορούσε να είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν 4-5-6 επιλογές οι οποίες είτε είναι έτοιμες, είτε υπό όρους θα μπορούσαν να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο. σε κάποιοι έτσι έχουν δώσει διαπιστευτήρια ούτως ή άλλως, κάποιοι άλλοι ενδεχομένως δεν είναι πολύ αρεστοί, θεωρώ ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι αρεστός αυτή τη στιγμή, αλλά αν χρειαστεί θα υπάρξει διαπραγμάτευση. Αλλά και μέσα στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζουν διαδόχους, Χριστοδουλάκης, ναι, κάποια στιγμή Δούκας κτλ. Το κρίσιμο ζήτημα είναι εάν θα αλλάξει τόσο εκλογικός όσο και κοινωνικός ο παρανομαστής. Δηλαδή, εάν και πότε και πώς ο κόσμος ο οποίος δεν ζει καλά, ο οποίος είναι δυστυχισμένος, ο οποίος νιώθει ότι ζει χωρίς νόημα, ο οποίος δεν βλέπει καμία προοπτική, θα θελήσει και θα απαιτήσει να πάρει όχι το καρβέλι, αλλά να πάρει τον έλεγχο της ζωής στα χέρια του. Αυτό φοβάται κάθε σύστημα εξουσίας. Τη συλλογικότητα, η οποία λέει ότι θέλω να έχω ρόλο στα μεγάλα. Να αποφασίσω εγώ, όχι εσύ. Από αυτό απέχουμε ακόμη, αλλά θέλω να πιστεύω ότι η κοινωνία μας θα επιδείξει και θα βγάλει το ένστικτο επιβίωσης μπροστά. Τίθεται ένα υπαρξιακό ζήτημα. Δηλαδή, η Ελλάδα δεν θα μπορεί, και όχι μόνο η Ελλάδα, και άλλα κράτη και έθνη, δεν θα μπορεί να επιβιώνει, θα υπάρχει ως τίτλος, θα υπάρχει στη μαρκίζα.
15: Ναι, θα το βλέπει στο χάρτη, ναι, αλλά ναι.
8: Δεν θα υπάρχει όμως στην πραγματικότητα. Δηλαδή, σε λίγο θα αποδεχτούμε ότι οι εκλογές είναι μια εφημοτυπία. Και αυτή είναι μια πορεία καταστροφής που ξαναγίνει στο παρελθόν. Η μισή Κύπρος χάθηκε υπό παρόμοιες συνθήκες σχετικώς. Απλώς επειδή τότε τα κοινωνικά στρώματα ήταν πολύ πιο δυναμικά, χρειάστηκε μια δικτατορία η οποία σε αυτή τη φάση δεν χρειάζεται, διότι μπορεί το σύστημα, όπως είπαμε, να ελέγχει λίγο πολύ τα πράγματα. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι η ελληνική κοινωνία δεν θα επιδείξει ένα ένστικτο συλλογικής επιβίωσης εν μέσω αυτής της κατάστασης.
15: Ναι, είναι γνωστό ότι η ελπίδα παθαίνει τελευταία και όλοι έχουμε μια.
8: Και η ελπίδα μπορεί να είναι και φυλακή, φυσικά.
15: Βέβαια, ναι. Αν την περιμένεις, ναι, ναι, αιωνίως.
8: Νομίζω όμως ότι το βλέπουμε και σε μια και λίγο cult, όχι πολύ ουσιαστική, αλλά και μια ορισμένη ξυδανίκευση του παρελθόντος, περασμένων δεκαετιών, δείχνει ότι κοινωνικές ομάδες και μάλιστα νεότερες αρχίζουν να συνειδητοποιούν εδώ και 5-6 χρόνια περίπου ότι εδώ κάτι πάει πολύ στραβά και κάτι πρέπει να αλλάξει. Και αυτό νομίζω ότι φαίνεται και στην απήχηση διαφόρων μέσων όπως το δικό σας, που φαίνεται ότι, τα οποία δείχνουν ότι ένας κόσμος στην ελληνική κοινωνία κάτι ψάχνει. Φυσικά ακόμη πολεμούμε με λιανοντούφεκα απέναντι σε ένα σύστημα το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο. Ναι. Η διαφορά μέσων και ισχύως είναι πολύ μεγάλη. Αλλά υπάρχει, που λέει και η Νάντια Βαλαβάνη, η πανουργία της ιστορίας.
15: Ναι. Εντάξει, αυτή η ιστορία, ξέρετε, με τα μέσα ενημέρωσης σαφώς έχει βάση. Το να παίζεις από το πρωί ως το βράδυ το ίδιο αφήγημα 5-10 διαφορετικά κανάλια και δεν ξέρω πόσες εφημερίδες, ασφαλώς έχει μια βάση. Αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει πλέον και η τεχνολογία που οτιδήποτε σου φέρνει στο κινητό σε επίπεδο ενημέρωσης, εντάξει, είναι υποχρεωσή σου να ξεχωρίζεις τι είναι το σωστό και το λάθος βεβαίως, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν αντίμετρα. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι, ξαναγυρνάμε στο πολιτικό σύστημα και κυρίως στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία δεν δείχνουν κανένα κέφι, καμία διάθεση να αντισταθούν σε αυτό που ζούμε σε επίπεδο κυβερνητικής πραγματικότητας.
8: Έχουμε δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτικών στελεχών όλων των κομμάτων απαρτίζεται, λίγο πολύ η γενιά μου ας πούμε είναι στα, λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω στα πράγματα, από τους πιο μέτριους. Δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό, πέρα από δεξιά παιδιά, είναι και παιδιά τα οποία δεν μπορούσαν να πάνε σε κάποιους άλλους χώρους και ενδεχομένως να βγάλουν περισσότερα λεφτά και άρα μπήκανε στη Βουλή και στο κράτος. Αυτό είναι πραγματικό ζήτημα. Το δεύτερο είναι ότι χωρίς στράτευση σε ένα σκοπό δεν μπορείς να έχεις κέφι. Και βέβαια αν έχεις στράτευση σε ένα σκοπό έρχονται και κοινωνικές δυνάμεις, άρα ανανεώνεται επί της ουσίας το πολιτικό προσωπικό. Όταν λέω επετησία, εννοώ ότι έχετε ένα άλλο τύπο ανθρώπου και άρα πολιτικού στα πράγματα. Όχι απλώ ότι έχετε ένα άλλο άτομο σε σχέση με αυτό που υπήρχε, αλλά τη αντίστοιχη νοοτροπία. Άρα έχουμε και πολύ μέτριο πολιτικό προσωπικό, πάρα πολύ αδιάβαστο, πολύ μέτρια μόρφωση, πολύ κακή έω ανύπαρκτη ιδεολογική συγκρότηση. Δηλαδή, βλέπει στελέχη κομμάτων να πετάνε έννοιες και εμφανώς να μην αντιλαμβάνονται το περιεχόμενό τους. Αλλά δεν έχουμε και κοινωνική στράτευση, γιατί ακριβώς λείπει ο σκοπός. Επίσης μας λείπει και κάτι άλλο. Ελεύθερος δεν σημαίνει έχω παραπάνω από μία επιλογές. Ελεύθερος σημαίνει αναλαμβάνω να κινούμαι με βάση την ηθική της ευθύνης. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι δική μου ευθύνη. Και κάθε σύστημα εξουσίας φυσικά θέλει ανθρώπους που να μην έχουν αυτή την ηθική, να μην αναλαμβάνουν ευθύνη, και το θοπεύει αυτό. Εν τέλει, ότι το σύνταγμα επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων σημαίνει κάτι, ότι έχουμε συλλογικό το τρόπο και σε ατομικό μοντέλο και σε συλλογικό επίπεδο την ευθύνη της διασφάλισης όχι μόνο του συντάγματος, αλλά δια του συντάγματος, της χώρας και του έθνους. Δεν υπάρχει κανένας αυτοματισμός. Υπάρχουν έθνη και χώρες που καταστράφηκαν και δεν αναβίωσαν ποτέ. Μπορεί να μας φαίνονται όλα αυτά πάρα πολύ παλιά, γιατί συνέβησαν σε αρχαίους χρόνους ή και όχι τόσο αρχαίους, αλλά πίσω τους είχαν και αυτά τα έθνη και αυτές οι χώρες μια ιστορία και πολύ μεγάλη, αλλά κάποια στιγμή, κάποιες γενιές, μία-δύο γενιές, τα πήγαν τόσο άσχημα ώστε καταστράφηκαν. Δεν μπορεί να συμβεί και με τον ελληνισμό αυτό. Το θέμα είναι αν κανείς μπορεί στο μέτρο που του αναλογεί να δώσει έναν αγώνα για να μην συμβεί. Και για να διαισθανθούμε πόσο κοντινό είναι. Μέχρι πριν από 15 χρόνια που λέγαμε, οι Σύριοι στην Ελλάδα έχονταν ως τουρίστες. Η Συρία ήταν ένα πάρα πολύ σταθερό και το πιο σύγχρονο μεσανατολικό αραβικό κράτος με βάση τα δυτικά πρότυπα. 15 χρόνια μετά δεν υφίσταται στην πραγματικότητα ως κράτος. Το έχουν μοιραστεί οι Τούρκοι με τους Ισραηλινούς, το οποίο δεν το λέμε γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι έχουν σύγκληση φερόντων. Και το κυβερνά ένας άνθρωπος ο οποίος αποκεφάλιζε ως τέλεχος του Ισλαμικού κράτους.
15: Και χαιρετά τον κύριο Τραμπ.
8: Ναι. Και πια αποκαλύπτει βέβαια το Ισλαμικό κράτος, το χρηματοδοτούσαν οι Δύση μαζί με τις μοναρχίες του Κόλπου, την Τουρκία κτλ. 15 χρόνια πριν σημαίνει ότι ένα συνομήλικό μου ή συνομήλικό σας το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το πέρασε θεωρώντας απολύτως αυτονόητο ότι θα πέθαινε σε μια μάλλον ειρηνική ενιαία, δηλαδή δεν τον απασχολούσε η πιθανότητα ότι η χώρα θα διαλύωτανε.
15: Όπως και η Ιουγκοσλάβια λίγο παλιότερα.
8: Ναι. Και αυτά είναι κάτι τα οποία μπορεί να μην ξαναυπάρξουν ποτέ. Η Ιουγκοσλαβία. Ας μη σχεδόν βέβαια, και η Συρία μάλλον ως πραγματικό κράτος είναι πιθανό να μην ξαναυπάρξει ποτέ.
15: Και αυτά συμβαίνουν δίπλα μας.
8: Ναι.
15: Και δεν δίνουμε καμία σημασία.
8: Ακριβώς. Δεν νομίζουμε ότι η Συρία είναι σημαντική λόγω του προσφυγικού, που είναι το λιγότερο σημαντικό. Ενώ το πιο σημαντικό είναι ότι δύο χώρες οι οποίες ασκούν πραγματικό έλεγχο στη χώρα μας, τρεις μάλλον, η Τουρκία, η ΗΠΑ και το Ισραήλ, τη διέλυσαν. Και αυτές τις τρεις χώρες ασκούν σήμερα που μιλάμε πραγματικό οικονομικό έλεγχο και πολιτικό, και η Τουρκία. Το τονίζω στην πατρίδα μας.
15: Ναι, ναι, ναι.
8: Άρα λοιπόν η ελπίδα για την οποία μίλησα προκύπτει από το γεγονός ότι κάποιος κόσμος ακόμη αντιλαμβάνεται την ηθική της ευθύνης απέναντι στον εαυτό του και απέναντι στην πατρίδα του. Διότι τι να κάνουμε, δεν μπορούμε και, ούτε και θέλουμε, ούτε και μπορούμε και τα 10 εκατομμύρια να γίνουμε μετανάστες. Κάποιοι θα μείνουμε εδώ. Σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, αν αυτή τη χώρα την αφήσουμε να ρημάξει, η συντηρητική πλειοψηφία εξημών θα ρημάξει επίσης σε επίπεδο οικογενειακό, επαγγελματικό και πάει λέγοντας. Αν δεν τη σώσουμε, θα πεθάνει. Και το να πεθάνει δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα γίνει η Συρία, σημαίνει ότι δεν θα, όπως είπαμε πριν, δεν θα βρίσκουμε ένα σπίτι που μπορεί να γίνει κάτι πολύ λιγότερο. Να χάσει ένα κομμάτι της επικράτειάς της. Να μην μπορούμε να βρούμε ένα σπίτι αξιοπρεπές για να μείνουμε, να μην έχουμε δουλειά, να μην μπορούμε να συντηρήσουμε την οικογένειά μας. Λοιπόν, αυτά δεν γίνονται, δεν σώζονται δια της ανάθεσης. Πολλά δε μάλλον διασώζονται δια της ανάθεσης σε ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο, όπως είπα, δεν απαντά στα πιο προφανή ερωτήματα. Ποιος σου δίνει τα λεφτά, γιατί σε υποστηρίζει, γιατί δεν μάχεσαι απέναντι σε αυτόν που σε πολεμά.
15: Ναι. Και είναι ένα πολιτικό προσωπικό, για να απαντήσουμε και λίγο στο ερώτημα που θέτει ο κύριος Μητσοτάκης, μάλλον θα είναι ιδέα του κύριου Γκρίνσπεργκ που θέτει το Αμερικάνο, ότι ποιος άλλος. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ψηφίζουμε να διαχειριστεί ως πρωθυπουργό, και τι εννοώ, ότι η κεντρική οικονομική κυρίως πολιτική, και όχι μόνο, έχει χαραχθεί με αυτά που έχουν υπογραφεί και με αυτά που ελέγχονται κάθε μέρα, και οποιοδήποτε προσπαθήσει να καταθέσει μια άλλη προτασία αντιμετωπίζεται από αυτό το μηδιακό πολιτικό κοινωνικό σύστημα, εν πάση περιπτώσει, ως περίπου γραφικός ή ψεκασμένος. Για να το πάω λίγο παρακάτω, δηλαδή, έχει καμία τύχη στην ελληνική κοινωνία μια πολιτική δύναμη που θα πει, παιδιά, αυτά που έχουν υπογραφεί δεν βγαίνουν πουθενά, πρέπει να αλλάξουμε δρόμο?
8: Ναι, και κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένας βιασμός.
15: Καταλαβαίνετε, έχει να γίνει να βγαίνει τοπικά προσωπικά.
8: Εδώ υπάρχει ένας βιασμός της λογικής. Υπάρχει ένα απλό ερώτημα. Το 1996 έρχεται ο Κώστας Σιμίτης πάνω σε μια προγενέστερη εν μέρη στροφή, αλλά την κλιμακώνει, την τροποποιεί και λέει: η Ελλάδα θα γίνει χώρα των υπηρεσιών.
15: Να.
8: Αυτό το μοντέλο ακολουθείται 2026, μέχρι 30 χρόνια. Έχουμε περάσει μια κρίση του χρηματιστηρίου. Έχουμε περάσει μια εποχή μεγάλης ρεμούλας που ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και έχουμε περάσει και τρία μνημόνια, και μετά τα μνημόνια μια κατάσταση που στην πραγματικότητα δεν έχουμε γυρίσει ποτέ ακόμη εκεί που ήμασταν πριν τα μνημόνια.
15: Να.
8: Επίσης δεν ήμασταν καλά πριν τα μνημόνια. Άρα λοιπόν η πολιτική της μετατροπής εθνικής οικονομίας σε οικονομία υπηρεσιών και της χρηματιστικοποίησης της οικονομίας, με πλήρη απίσχναση του ήδη πολύ αδύναμου βιομηχανικού ιστού, μάλλον τους περισσότερους εξημών δεν μας έκανε να ζούμε καλύτερα. Ποια λογική έχει το να επιμένει στον ίδιο δρόμο, το οποίο έχει δοκιμάσει 30 χρόνια και ο οποίος δεν έχει να εμφανίσει μία επιτυχία? Η είσοδος στην ΟΝΕ δεν λογίζεται ως επιτυχία, όχι μόνο γιατί έγινε ζωή, είναι, αλλά και γιατί ακόμη και αν κανείς θεωρήσει ότι είναι ένα πολύ καλό πράγμα, ήδη χτιζόταν πολλά χρόνια πριν. Ο Σιμίτης με πολύ συγκεκριμένο τρόπο την προώθησε μέσα σε μια πενταετία και μαγείρεψε τα νούμερα όπως και άλλες χώρες κτλ. Αυτός ο δρόμος δεν έχει δώσει μία επιτυχία. Ακόμη και τα μεγάλα έργα που κατά καιρούς έχουν γίνει, γίναν με πολύ χαμηλότερη ποιότητα και με πολύ μεγαλύτερο κόστος από αυτό που και θα μπορούσαν και θα έπρεπε να γίνουν. Να πω απλώς ότι το Ιράν των κυρώσεων από το 1980 μέχρι το 2022 ήταν η οικονομία με τις πιο πολλές κυρώσεις. Έχει μετρό σε 4 ή 5 πόλεις, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας.
15: Και έχει βαλιστικούς πυράβλους,
8: κύριε Τσίμα. Και νίκησε τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ.
15: Ακριβώς.
8: Εμείς τρομοκρατούμαστε στην ιδέα ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία. Το Ιράν νίκησε τη ΣΥΠΑ, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους. Δηλαδή, αν βάλουμε τα πληθυσμιακά μεγέθη, τα μεγέθη σε έμποδο αμυντικών προϋπολογισμών, είναι χαοτικά. Θα έπρεπε να έχει συντριβεί μέσα σε 5 μέρες. Και καθόλου και τους νίκησε. Λοιπόν, πώς είναι λογικό οι πολιτικές δυνάμεις και αντιπολιτικές δυνάμεις, είπαμε γιατί λένε ό,τι λένε. Πόσο λογικό είναι να πιστεύουμε ότι ο δρόμος ο οποίος αποτυγχάνει επί 30 χρόνια θα πετύχει την επόμενη τετραετία?
15: Να.
8: Και πώς είναι λογικό να το λες αυτό και ταυτοχρόνως να λες ότι θα φτιάξει αμυντική βιομηχανία, και αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση ξαφνικά θέλει να φτιάξει αμυντική βιομηχανία και εμείς επομένως είμαστε συμμετέχουμε, γιατί αυτή τα χρήματα αυτά να μην τα πάρει η εθνική ελληνική αμυντική βιομηχανία και αρέστο και με έναν πολύ άμεσο τρόπο να διανεμηθούν σε όλο τον ελληνικό λαό, και αντί αυτού να πάνε σε ξένες επιχειρήσεις κατά βάση? Ποιο είναι το λογικό επιχείρημα πίσω από αυτό? Δηλαδή, βιάζεται η λογική και ακριβώς το γεγονός, γιατί όσο μέτριο και αν είναι το πολιτικό πρόσωπο, και είναι όπως είπα, αυτό το καταλαβαίνει. Και καταλαβαίνει ότι ένα μέρος του πολιτικού πρόσωπου καταλαβαίνει πολύ καλά ότι αν έλεγε ορισμένα εξ αυτών με το δικό του τρόπο, θα είχε και εκλογικά κέρδη. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί είναι χειραγωγήσιμο και δια του φόβου και δια της εξάρτησης. Δηλαδή, η αλήθεια είναι μπροστά μας. Δεν υπάρχει τίποτα πάρα πολύ. Προφανώς υπάρχουν παιχνίδια που δεν αντιλαμβανόμαστε. Ισχύει αυτό που λένε ότι πάντα είναι χειρότερο από ό,τι φαντάζεσαι. Αλλά στη μεγάλη της εικόνα η αλήθεια είναι μπροστά.
15: Θα έλεγα ένα πρώτο βήμα είναι να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε περισσότερο τη λογική μας, να ακούμε τι λέει ο άλλος και να βάλουμε όσο μπορούμε να αντισταθούμε, εν πάση περιπτώσει, σε όλη αυτή την επίθεση που δεχόμαστε καθημερινά της επικοινωνίας και των μοναλεκτικών μηνυμάτων που δημιουργούν στον εγκέφαλό μας διάφορες εντυπώσεις. Θα φέρω ένα παράδειγμα και ίσως πολλοί να με κατηγορήσουν στα σχόλια, αλλά ας πούμε είναι το πιο πρόχειρο που μου έρχεται. Ο Πολάκης έχει πει πολλά σωστά πράγματα. Το να επικεντρώνουμε στο αν κάπνιζε ή όχι. Εντάξει, έχει ένα νόημα αν είσαι αντικαπνιστής, αλλά άκου και τι λέει. Είναι ένα παράδειγμα. Μπορούμε να βρούμε και πολλά άλλα παραδείγματα από το πολιτικό προσωπικό που είπαν σωστά πράγματα, αλλά αποδομήθηκαν για λόγους τελείως άσχετους.
8: Υπάρχει και ένα μέρος του πολιτικού προσωπικού που έχει πει σωστά, έχει πει και λανθασμένα πράγματα, αλλά το οποίο πρέπει κάποια στιγμή και αυτό να λάβει την ευθύνη του. Με ποια έννοια? Υπάρχει ανάγκη νέων συνθέσεων και είναι και εφικτό να γίνουν νέες συνθέσεις, αλλά πρέπει λίγο ο ναρκισισμός να πέσει, πρέπει να υπάρξει μια αυτοκριτική και παραδοχή κάποιων ιτών και κάποιων υποχωρήσεων που δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει. Δεν μπορεί το κάθε πολιτικό πρόσωπο να έρχεται και να μιλάει με τον αέρα αυτού που τα είπε όλα και που δεν έκανε λάθος ποτέ, αλλά κάποιοι κακοί τον βάλαν στο περιθώριο.
15: Ναι.
8: Χωρίς.
15: Αφήσετε τον κύριο Τσίπρα, μάλλον να πω καλά.
8: Και τον κύριο Πολάκη πολύ σαν.
15: Ναι, ναι.
8: Για μένα η συζήτηση με τον κύριο Τσίπρα ξεκινάει από όταν θα απαντήσει το ερώτημα που έθεσαν. Το πρώτο. Γιατί τον υποστηρίζουν δύο μεγάλοι εφοπλιστές? Δεν μας το έχει απαντήσει. Εκτός και αν δεν το ξέρει ή αν μόλις που δεν το βλέπει. Λοιπόν. Και το δεύτερο ερώτημα που έχει να απαντήσει ο κ. Τσίπρας είναι αν βρεθεί σε αντίστοιχες συνθήκες με αυτές που βρέθηκε το 2015. Θα κάνει το ίδιο?
15: Και εκεί έχω ένα ερώτημα. Μια απάντηση.
8: Αν δεν απαντήσει όπως το ίδιο, καλύτερα να πει και το Πασόκ, ξέρετε. Το Πασόκ μιλάει για όλα και δεν μιλάει για την ταμπακέρα. Αν βρεθεί σε μια κατάσταση όπως το 2010, θα κάνει το ίδιο? Πώς μπορεί να εμπιστευτεί δύο δυνάμεις οι οποίες σου λένε ότι τα κάνουν πάρα πολύ καλά? Λέει, κοινό σου λένε ο ηλίθιος είσαι εσύ. Σε
15: καταλαβαίνει.
8: Και δεν καταλαβαίνει. Λοιπόν, και τώρα θες να καταλάβει. Χωρίς αυτοκριτική, που είναι μια μορφή απόδοσης δικαιοσύνης και πολύ ομαλή εδώ που τα λέμε, πολύ ήπια, δεν μπορεί να ειρηνεύσει το μεγάλο κοινωνικό σώμα με τα συγκεκριμένα πρόσωπα και με τις συγκεκριμένες κοινωνικές δυνάμεις. Η δικαιοσύνη είναι προϋπόθεση του να μπορείς να κάτσεις σε ένα τραπέζι ή να υποστηρίξεις ουσιαστικώς μια δύναμη. Και να μην νομίζουν επίσης ότι εντάξει, υπάρχει η αντίθεση ενός μεγάλου μέρους του κόσμου απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μην νομίζουν ότι αυτή είναι μια κολυμβήθρα του συλλόγου αμέσως στην οποία θα ξεπληθούν και ότι λίγο πολύ θα καταστούν αναγκαστικές επιλογές για όλους μας. Αλλά αναφέρομαι και σε πρόσωπο όπως αυτό που είπατε, ο κ. Πολάκης και άλλοι. Κάποια στιγμή πρέπει να κατέβουν ο αρκισμός τους, να καταλάβουν ότι διέπαιξαν πάρα πολύ μεγάλα λάθη. Και εάν οι όποιοι έχουν κατά νου μια όντως αντιπολιτευτική δύναμη, μια πραγματική αντιπολιτευτική δύναμη, δεν σημαίνει ότι θα είναι αυτή η επικεφαλής. Η αναγνωρισιμότητα δεν σε χρήζει σωτήρα του έθνους. Κάποιοι μπορεί να χρειαστεί να κάτσουν και στη δεύτερη και στην τρίτη και στην τέταρτη σειρά, και ιδίως αν είσαι αριστερός υποτίθεται ότι αυτό το αντιλαμβάνεσαι, ότι πηγαίνεις όπου σε τάσει ο λαός, το κόμμα και πάει λέγοντας. Εκεί υπάρχει πολύ δρόμος να γίνει. Αλλά νομίζω ότι η δική μας δουλειά, η δική μας δουλειά του κάθε ενός που θέλει να μιλάει με ειλικρίνεια, είναι να προσπαθεί να πει ότι κοίταξε να δεις, και αυτό απευθύνεται σε όλους μας ενώ στην ελληνική κοινωνία, όσο και αν κάνεις ότι η πραγματικότητα δεν είναι εκεί, η πραγματικότητα θα σε χτυπήσει. Απλώς αν δεν τη βλέπεις θα είσαι απροετοίμαστος και θα αισθανθείς ότι συμβαίνει κάτι το αδιανόητο. Αν τη βλέπεις την πραγματικότητα και είσαι προετοιμασμένος, μπορεί να το αντιμετωπίσει καλύτερα ή και να τη χρησιμοποιήσει πίσω, να την αλλάξεις. Εδώ, με αυτόν τον τόπο που είμαστε δεμένοι, ή θα ζήσουμε μαζί του και θα απελευθερωθούμε από αυτό το πλαίσιο ίδες, ή θα πεθάνουμε μαζί του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και άλλος δρόμος για τη συντριπτική πλειοψηφία αξιμών. Όποιος φαντασιώνεται ότι θα επιβιώσει σε μία όαση στην Κυψέλη

0: θα δούμε. Κανένας δεν είναι στο μυαλό του κ. Μητσοτάκη.
1: Αν η έκπληξη είναι οι εκλογές, πάλι καλά. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε πιο
0: δυσάρεστες.
1: Μακάρι να έχουμε πιο έντονες, αλλά όχι δυσάρεστες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Να ξεκινήσουμε. Έχουμε στο τηλέφωνο τον εκδότη και διευθυντή της ζούγκλας.gr, τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Μάκη, καλώς σε βρήκαμε, καλό βράδυ.
7: Εγώ εκδότης, ούτε εκδότης ούτε διευθυντής.
6: Τίποτα. Απλός δημοσιογράφος.
7: Εγώ δημοσιογράφος απλός.
6: Απλός δημοσιογράφος.
7: Διευθυντές.
6: Απλός δημοσιογράφος.
7: Λοιπόν, ήθελα να σου το πω. Καιρό. Λοιπόν, δεν έχω σε καμία εκτίμηση τα διευθυντικά στελέχη και τους μεγαλοδημοσιογράφους της χώρας. Και γι' αυτό δεν έχω, εκτός από σένα και κανένα δυο άτομα, φίλους.
6: Γεγονός.
7: Οι φίλοι μου είναι οικοδόμοι, ξυλουργοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, γεωργοί, απλοί άνθρωποι. Γι' αυτό και καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μου.
6: Μάλιστα. Μάλιστα. Μάκη. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για την επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Ένα πρώτο σχόλιο από σένα.
7: Κοιτάξτε πάνω, αυτό που με ενοχλεί στην συγκεκριμένη ιστορία είναι ότι σε κάθε τρομοκρατικό χτύπημα προσπαθούν να προσδώσουν χρώμα πολιτικό.
6: Ναι.
7: Η τρομοκρατία δεν έχει χρώμα. Η τρομοκρατία είναι τρομοκρατία και απέναντί της πρέπει να βρίσκει κάθε δημοκρατικό άνθρωπο, κάθε ειλικρινή άνθρωπο. Η βία δεν μπορεί να γίνεται, σωστό, να σπεκουλάρεται από κόμματα.
6: Σωστό.
7: Αυτό είναι το χειρότερο λάθος το οποίο δημιουργεί βία. Δεν μας απαλλάσσει
6: από
7: τη βία.
6: Σωστό είναι αυτό. Και το κρατάω. Σωστό είναι αυτό. Τώρα, έκανες κάποιες αποκαλύψεις τις τελευταίες μέρες που αφορούσαν την κυρία Μαρία Καριστιανού. Αυτές οι αποκαλύψεις, δεν σου κρύβω, ότι έχουν σοκάρει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί? Γιατί ο κόσμος σε αυτό που ονομάστηκε κίνημα των τεμπών εναπόθεσε πάρα πολλές ελπίδες, πάρα πολλές προσδοκίες ότι θα σπάσει αυτή η κρούστα ενός βρώμικου πολιτικού συστήματος στο οποίο υπάρχουν πολλές τιμητικές εξαιρέσεις, να μην ισοπεδώνουμε τους πάντες, αλλά θα σπάσει αυτή η κρούστα της σιωπής, της καθεστωτικής σιωπής, και θα βγουν κάποιοι άνθρωποι από τα σπλάχνα του ελληνικού λαού, όχι πολιτική καριέρας, με ένσημα, και θα πούν τα πράγματα με το όνομά τους. Για να μάθουμε την αλήθεια, για να έχουμε πραγματική δικαιοσύνη, για να μπορεί η Ελλάδα να ανασυγκροτηθεί, να έχουμε μια ανάταξη της ελληνικής κοινωνίας, να πάρουμε οξυγόνο και να προχωρήσουμε μπροστά. Λοιπόν, και ξαφνικά εμφανίζονται αυτό. Εμφανίζονται αυτά. Τι είναι αυτά, δηλαδή, αν κάποιος σε ρωτήσει αυτό το ρεπορτάζ, γιατί είναι αποκλειστικό δικό σου ρεπορτάζ, αυτή είναι η αλήθεια, έτσι, και τα ντοκουμέντα που έβγαλες κτλ. Τι καταδεικνύουν δηλαδή αυτά τα πράγματα?
7: Το πόσο διαβρωμένη είναι η ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό και έχουμε τους δικαστές, δημοσιογράφους, τους γιατρούς, δικηγόρους που μας πρέπουν, που μας αξίζουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς, ελαχιστότατοι άνθρωποι διαφέρουν και συμπεριφέρονται με άλλον τρόπο. Αν θυμάστε καλά, πριν ένα χρόνο είχα φιλοξενήσει στο Ζούγκλα Διάρ, στην τηλεόραση του Ζούγκλα, την κυρία Καριστιανού.
6: Το ξέρω.
7: Στην εκπομπή τη δική μου είχε αναφερθεί ότι θα ίδρυε πολιτικό κόμμα για πρώτη

0: φορά. Εκεί το αποκάλυψε.
1: Και να πω ότι έχει στηρίξει την προσπάθεια μέχρι σήμερα, έτσι. Το Zoogla.gr ήταν θετικός απέναντι στην προσπάθεια αυτή.
0: Κοίταξε. Ήμουν απέναντι σε αυτούς που έλεγαν ότι δεν έχει δικαίωμα να πολιτευτεί. Γιατί δεν έχει ένας άνθρωπος που φτάσει στο παιδί του και έχει θυμώσει και έχει οργιστεί με όλη την απρέπεια που αντιμετώπισε και την αθλειότητα που αντιμετώπισαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Έχει δικαίωμα φυσικά να πολιτευτεί. Οι άλλοι δηλαδή γιατί έχουν δικαίωμα και εκείνη δεν έχει. Τα περί πόνου παιδιού και πένθους είναι αστειότητες. Το ότι πενθείς, δεν είναι απαγορευτικό το ότι πενθείς να ασχοληθείς με την πολιτική, με τα κοινά.
1: Σωστό.
0: Το αντίθετο.
1: Το πένθος δεν αφαιρεί τα πολιτικά δικαιώματα. Έτσι. Και η δημιουργία ενός κόμματος ίσως είναι ο καλύτερος τρόπος για να δώσει τον αγώνα, για να προκύψει και η αλήθεια και να προκύψουν και να προκύψει και η αποκατάσταση της δικαιοσύνης και η απονομή δικαιοσύνης. Η απονομή δικαιοσύνης.
0: Πολύ φοβάμαι, αγαπητέ, πάνω ότι αυτοί μας κυβερνούν έχουν ξεχάσει να πενθούν. Και έτσι. Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Έτσι είναι δυστυχώς. Γιατί οι περισσότεροι είναι ασυναισθηματικοί. Μάκη, ασυναισθηματική. Πάμε τώρα στις αποκαλύψεις. Δηλαδή, ποιο είναι το επιλείψιμο για τη Μαρία Καριστιανού, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Αυτό το οποίο με εξέπληξε είναι ότι ενώ στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της έλεγε ότι θα ταχθεί απέναντι στα φαντ και στις εταιρείες όλες αυτές τις τράπεζες και το σύστημα αυτό ολόκληρο που αφαιρεί τα σπίτια των ανθρώπων, εκείνη είχε εταιρεία που αγόρασε σπίτι από πλησιασμό δύο φτωχών Ινδών που δεν μπόρεσαν να αποπληρώσουν το δάνειό τους. Εγώ έμεινα έκπληκτος όταν το είδα αυτό. Λέω, είναι δυνατόν. Και
1: ένα λεπτό. Μπήκε η ίδια στον πληστηριασμό η εταιρεία της ή μήπως το πήρε η τράπεζα και το αγόρασε μετά από την τράπεζα, γιατί είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Όχι. Η τράπεζα έδωσε το σπίτι σε εισπρακτική εταιρεία.
1: Ναι.
0: Σε φαντ το οποίο δρέπει στο Δουβλίνο και το φαντ έβγαλε στον πληστηριασμό το διαμέρισμα και από εκεί το πήρε η κυρία Καριστιανού.
1: Η ίδια είδα να απαντάει ότι δεν έχει ιδέα για αυτό το πράγμα και ότι αυτές οι πράξεις έγιναν από τον τότε συνεταίρο της και σύντροφό της, έναν γνωστό επιχειρηματία, τον κύριο Γιάννη Μωυσίδη.
0: Τον κύριο
1: αυτό,
0: Μωυσίδη.
1: Ναι.
0: Όντως αυτό δήλωσε στο Ζούγκλα όταν την καλέσαμε.
1: Στη Ζούγκλα το διάβασα.
0: Σωστά. Αλλά θα σας πω τι ακριβώς συνέβη. Η κυρία Καριστιανού ήταν διαχειρίστρια στην εταιρεία. Είναι ποτέ δυνατόν ένας διαχειριστής εταιρείας που από τα χέρια του και από την υπογραφή του εγκρίνονται όλα να μην λάβει γνώση του τι συμβαίνει. Πρώτον. Δεύτερον. Σε έναν ιστότοπο που αναφέρεται η εταιρεία της και η ίδια ως διαχειρίστρια, όταν ενημερώσαμε έναν συνεργάτη από το γραφείο τύπου της κυρίας Καριστιανού, τον οποίο γνωρίζαμε γιατί εργάστηκε στο Zoogla.gr,
1: ναι,
0: αφαιρέθηκε το όνομά της πριν βγει το δημοσίευμα. Και μείναμε έκπληκτοι. Δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε ότι θα γίνει τέτοια λαθροχειρία, γιατί είναι ανόητο. Μπαίνεις μέσα στους λογαριασμούς και το βρίσκεις στο κτηματολόγιο.
1: Και όχι μόνο αυτό, φαίνεται και από το γεμί. Και από το γεμί φαίνεται ποιος είναι.
0: Και από το γεμί φαίνεται και δεν μπορεί να κρυφτεί. Παρ' όλα αυτά αφαιρέθηκε και από εκεί. Και τρίτον, ένας παλαιός συνεργάτης, τον οποίο εγώ βρήκα από το Star Channel, είχε δώσει μια συνέντευξη για τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Τον βρήκα και μου αποκάλυψε ότι ένα χρόνο νωρίτερα τους είχε ενημερώσει όταν το ανακάλυψε ότι έχει αγοράσει διαμέρισμα πληστηριασμό και είπε είναι δυνατόν να είσαι σε μια εταιρεία που πληστηριάζει σπίτια, που παίρνει από πληστηριασμό σπίτια φτωχών ανθρώπων και είπε θα βγω από την εταιρεία, αλλά δεν βγήκε τελικά, μου λέει, γιατί δεν ήθελε να χάσει τα προνόμια του διαχειριστή.
1: Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, η κυρία Καριστιανού, οφείλω να πω ότι όσες φορές, τις ελάχιστες που έχω μιλήσει μαζί της, άκουγα συνήθως απογευματινές ώρες, άκουγα τα κλάματα μωρών. Δηλαδή έκανε κανονικά το ιατρείο της και τα λοιπά. Ταυτόχρονα την εποχή που τοποθετείται χρονικά η συμμετοχή της εταιρείας της στον πληστηριασμό για την απόκτηση αυτού του ακινήτου, έχουμε μια μικρή απόσταση χρονική από τα δραματικά γεγονότα του Φλεβάρι του 23. Έτσι, από το μακελιό, από το μακελιό των τεμπών.
0: Δυστύχημα των τεμπών.
1: Από το μακελιό, μακελιό των τεμπών. Κρατικό έγκλημα ήταν αυτό. Λοιπόν, και το ερώτημα είναι, μήπως ας πούμε μέσα σε αυτή την κατάσταση του πένθους, θα έλεγα του... εκεί που ο άνθρωπος χάνει την επαφή με το περιβάλλον πολλές φορές, έτσι. Μήπως κάποιος της είπε, ξέρεις, πάμε να πάρουμε ένα διαμέρισμα, βάλε μια υπογραφή εδώ, ας πούμε, και κάποιος άλλος διεκπεραίωσε αυτή την υπόθεση, γιατί είναι πολύ χοντρό διαφορετικά.
0: Ο άλλος ήταν ο σύντροφός της.
1: Αυτό λέω.
0: Είναι δυνατόν το ένα άτομο του στενού περιβάλλοντός σου, όταν εσύ ετοιμάζεσαι να βγεις στην πολιτική, να κάνει τέτοια χειρονομία, και εν πάση περιπτώσει. Άντε και το έκανε μέσα στη σύγχυση εκείνης της στιγμής. Δύο χρόνια μετά δεν είδε ότι το διαμέρισμα έχει πάρθει με πληστηριασμό.
1: Α, λες ότι...
0: Δεν είδε ούτε αυτό.
1: Λες ότι δύο χρόνια μετά δεν το διόρθωσε, λες, αυτό που έγινε. Αυτό λες.
0: Βέβαια.
1: Δεν το διόρθωσε, λες. Δεν το διόρθωσε. Δεν μου λες, ποια κατάληξη πιστεύεις ότι θα έχει αυτή η υπόθεση. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πρόσκυνται στην κυρία Καριστιανού που λένε ότι ο Μάκης, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, έτσι, ερευνητής, είναι ρεπόρτερ, είναι γνωστές οι δυνατότητές σου. Τώρα δεν θα τις πω εγώ, έτσι, διαχρονικά. Λοιπόν, ο Μάκης βάλθηκε να πάρει το δρεπάνι και να κοντίνει την Καριστιανού και την προσπάθεια. Υπάρχει τέτοια πρόθεση από την πλευρά σου?
0: Ούτε για αστείο, φυσικά, γιατί όπως είπαμε, προείπαμε, την αντιμετώπιζαμε με συμπάθεια. Για ό,τι έχει πάθει και για ό,τι ήθελε να κάνει, παρότι πολιτικά δεν κινείται στον χώρο της δικής μου ιδεολειψίας, ιδεολογίας. Γιατί εγώ δεν ανήκω σε κόμματα.
1: Πρώτον. Ναι.
0: Δεύτερον, να βοηθήσω ποιον? Τον Μητσοτάκη? Τον Τζίπρα? Πάμε καλά. Εγώ δεν θέλω να τους βλέπω μπροστά μου και τους δύο. Πίστευα ότι ο ένας μπορεί να είναι ίσως καλύτερος από τον άλλον, ή ο ένας ή χειρότερος από τον άλλον. Επομένως, εγώ να βοηθήσω έναν τέτοιο χώρο, δεν το έχω κάνει στη ζωή μου, ούτε θα το κάνω ποτέ. Ωστόσο, όταν υπάρχει μια είδηση, και πολύ περισσότερο, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, με ένα άτομο που ο κόσμος μπορούσε να... κάποιος κόσμος. Γιατί η Καριστιανού είναι ένας άνθρωπος θρησκευόμενος.
1: Έτσι.
0: Και,
1: σωστό,
0: και δεξιός, συντηρητικός.
1: Ναι.
0: Από αυτόν τον χώρο προσπαθεί να δέψει ψήφους. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είχα καμιά πολιτική συγγένεια μαζί της. Παρ' όλα αυτά όμως είχα μια συμπάθεια, γιατί έμαθα στη δημοσιογραφική μου πορεία να μην διακρίνω τους ανθρώπους σε δεξιούς και αριστερούς.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Αλλά σε έντιμους, ανέντιμους.
1: Σωστό, έτσι είναι.
0: Σε μερακλείδες και άχρηστος.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και τώρα δηλαδή λένε, βάλθηκε ο Μάκης να κοντίνει την Καριστιανού για να ωφεληθούν ποιοι? Εξ αντικειμένου λέω. Δεν λέω εξ υποκειμένου, εξ αντικειμένου, στην πράξη δηλαδή.
0: Η κυρία Καριστιανού μπορεί να το διορθώσει αυτό. Μπορεί να καλέσει την οικογένεια των Ινδών που έχασαν το σπίτι τους,
1: ναι,
0: και να τους το επιστρέψει.
1: Αυτό που λες είναι σημαντικό. Την καλείς δηλαδή να καλέσει τους Ινδούς, τους φτωχούς αυτούς ανθρώπους, οι οποίοι έχασαν το σπιτάκι τους, το διαμερισματάκι αυτό το μικρό, από τον πληστηριασμό, και να τους πει, πάρτο πίσω, πάρτε το πίσω, ελάτε καθίστε. Αυτό λες.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι σημαντικό. Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Θα τη δοξάσουμε όπως πρέπει. Δεχόμενοι ότι μέσα στη σύγχυση του δυστυχήματος και όλης αυτής της τραγωδίας που έζησε, ότι κάνει αυτό που πρέπει τουλάχιστον κατόπιν εορτής.
1: Σαφής, Μάκη. Λοιπόν, δεν μπαίνω στον πειρασμό να κάνουμε ευρύτερη συζήτηση για την πολιτική ζωή. Θα την κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Για να σέκω για μια ολόκληρη εκπομπή εδώ, να καθίσουμε, να κουβεντιάσουμε για τους συσχετισμούς, για τα πρόσωπα, για την άτυπη προεκλογική περίοδο που διανύουμε, για το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στα οποία, Μάκη μου, είμαστε παλιοί, άντε έχω βρει άλλον όρο, διαχρονικοί και οι δύο. Βλέπω πράγματα τα οποία καλύτερα να μην τα είχαμε δει.
0: Σε ό,τι αφορά
1: συναδέλφους μας. Αλλά θέλω να τα πούμε, να έχουμε μια ώρα στη διάθεση.
0: Μια λέξη θα σου πω. Η Ελλάδα στις χειρότερες στιγμές της έχει το χειρότερο πολιτικό υλικό. Από τα δεξιά μέχρι τα αριστερά.
1: Μήπως έχει και μεγάλο πρόβλημα και στην δρόσα δημοσιογραφία η Ελλάδα.
0: Καλά, αυτή δεν υπάρχει δρόσα. Αυτή είναι βρόσα. Δεν είναι δρόσα. Αυτό είναι, αυτή είναι η τραγωδία της. Υπάλληλοι. Υπάλληλοι επιχειρηματιών και πολιτικών.
1: Μάλιστα, σαφής. Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα.
0: Ασφαλώς.
1: Με πολύ χαρά. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι, τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Zoomla.gr για την νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια, Μάκη.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ο σκεπαστής του φεγγαριού από το βιβλίο «Ο φεγγαροσκεπαστής». Δευτέρα 6 Ιουλίου, Κορυδαλός, θέατρο Θανάσης Βέγκος. Τρίτη 7 Ιουλίου, Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης. Προπόληση, ticket service και στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Νέας Μάκρης.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Λοιπόν, να ξεκινήσω να πάρω ένα σχόλιο σε σχέση με την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
7: Νομίζω ότι εδώ κάθε σημείο αυτής της διαπραγμάτευσης είναι και μια μάχη μεταξύ των δύο πλευρών. Η πρώτη μάχη, από ό,τι φαίνεται, θα κριθεί στο θέμα των παγωμένων αυτών κεφαλαίων, τα οποία είναι παραπάνω από 100 δις στην πραγματικότητα σε τράπεζες ανά τον πλανήτη, για το πώς θα διατεθούν. Πράγματι, εδώ, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει ένας διαχωρισμός σε δόσεις, 6 και 6, και μένει να δούμε τελικά αν πράγματι θα αγοραστούν κάποια αμερικανικά προϊόντα, τα οποία βέβαια ο επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής πλευράς κατήγγειλε ως τα χειρότερα γενετικά μεταλλαγμένα, τα οποία δεν τα θέλει το Ιράν. Άρα βλέπουμε λοιπόν πως κάθε βήμα είναι μια μάχη. Θέλω να πω το εξής ωστόσο. Νομίζω μείζον είναι εδώ ο παράγοντας του Ομάν, τι ακριβώς θα συμφωνήσουν οι δύο χώρες, Ιράν και Ομάν, για την επαύριο της ειρήνης ίσως, οριστικής εδώ, του οριστικού τέλους των εχοπραξιών, διότι από ό,τι φαίνεται αυτό το μοντέλο, το οποίο το βλέπουμε και σε άλλα στενά του κόσμου, όπως η Σιγκαπούρη για παράδειγμα, το προβάλλει πλέον και το Ομάν. Για πρώτη φορά βλέπουμε τους Ομανούς να συμφωνούν με τους Ιρανούς. Αναδεικνύονται λοιπόν σε μείζον αδύναμη για την, όχι μόνο για τους στενοτορμούς, γενικότερα για την ναυτιλία, για τη στρατηγική και την ασφάλεια της περιοχής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το κόστος, όχι τέλη, αλλά κόστος των υπηρεσιών εθελοντικό. Βέβαια, πόσο εθελοντικό μπορεί να είναι εάν σε απειλούν τα ντρόουν των Ιρανών, είναι ένα ερώτημα. Αλλά ένα κόστος λοιπόν το οποίο το αποδέχεται για πρώτη φορά το Ομάν και φαίνεται εδώ πως είναι μείζωνα εξέλιξη.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε έχουν να συμφωνήσουν σε άλλα τρία βασικά σημεία. Όπως είπατε και εσείς, κάθε σημείο είναι και ένα μεγάλο αγκάθι. Είναι μια δυσεπίλητη εξίσωση. Σίγουρα και τα στενά είναι μία από αυτές. Είπατε επίσης ότι είναι 100 δις τα δεσμευμένα κεφάλαια και εδώ μιλάμε μόλις για τα 6, δηλαδή το 6% στην πραγματικότητα, ελάχιστο ποσοστό των δεσμευμένων κεφαλαίων. Υπάρχει και το θέμα των πυρηνικών και φυσικά το θέμα του Λιβάνου, που εκεί φαίνεται ότι το Ισραήλ έχει άλλη προσέγγιση. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τις επόμενες μέρες αυτές τις διαπραγματεύσεις. Πάμε όμως να δούμε τι θα γίνει σε λίγες μέρες στην Άγκυρα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς φαίνεται ότι το φλερτ Ευρωπαϊκής Ένωσης με Τουρκία μάλλον εξελίχθηκε σε μία σχέση.
7: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να το σχολιάσω, διότι η συνάντηση αυτή των τριών επιτρόπων με τον Χακάν Φιντάν, έναν άνθρωπο να θυμίσουμε ο οποίος είναι πίσω από απαγωγές και δολοφονίες πολιτικών αντιφρονούντων του Ερντογάν στην Ευρώπη. Η Τουρκία προφανώς δεν είναι σοβαρό κράτος, δεν είναι καν νόμιμο κράτος. Οι Υπουργοί Εξωτερικών, οι διπλωμάτες είναι πρώην άνθρωποι των μαύρων υπηρεσιών της Τουρκίας. Εν πάση περιπτώσει, το παραβλέπουμε αυτό. Λοιπόν, οι δηλώσεις αυτές που έγιναν από τον Κομισάριο Μετανάστευσης, πως είναι προτεραιότητα, υποτίθεται, η μετανάστευση για την Τουρκία, ενώ η Τουρκία έχει εργαλειοποιήσει τη μεταναστευτική κρίση και είναι πίσω από τους διακινητές ανθρώπων και ψυχών στο Αιγαίο. Οι δηλώσεις για την ανάγκη να υπάρξει ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, περαιτέρω οικονομική συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας κτλ., είναι άκρως προκλητικές. Δεν μας επέτρεψε η Τουρκία να προχωρήσουμε σε διασύνδεση με την Κυπριακή Δημοκρατία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή διασύνδεση ενδοευρωπαϊκή, και ξαφνικά βλέπουμε τους κομισάριους να μιλούν για ενεργειακές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, του μπλοκ εν γέννη δηλαδή, με την Τουρκία. Αυτή, ξέρετε, η αθλειότητα επετράπει, διότι η ελληνική κυβέρνηση νομίζω είναι η πιο προσαρμοστική, να το πω διπλωματικά, στην πολιτική της Τουρκίας από οποιαδήποτε άλλη έχουμε δει. Ειλικρινά, φτάσαμε στο σημείο πραγματικά.
6: Κύριε Καλεντερίδη, αυτό που περιγράφετε είναι αρκετά πολύ σοβαρό, διότι περιγράφετε τη στάση της Τουρκίας, περιγράφετε ότι τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα φλερτ που, όπως είπα, κατέληξε σε σχέση, και στη μέση είναι η Ελλάδα, η οποία καλά-καλά δεν ξέρουμε με ποια ατζέντα, με ποια στρατηγική θα πάει σε αυτή τη σύνοδο κορυφής.
7: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση ίσως είναι η πιο διεφθαρμένη που έχει περάσει όλων των εποχών. Δεν αναφέρω τα εσωτερικά ζητήματα, δεν είναι το αντικείμενό μου. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να θέλει να επιβιώσει για λόγους και να διαφύγουν της δικαιοσύνης, δεν ξέρω, αλλά δεν είναι διέξοδος η εξωτερική πολιτική για να μπορέσει να μείνει μια κυβέρνηση στη θέση της. Γιατί το λέω?
6: Μα εσείς περιγράφετε την έλλειψη εξωτερικής πολιτικής.
7: Ακριβώς. Ακριβώς επειδή μαστίζεται η κυβέρνηση από διάφορα σκάνδαλα που φτάνουν μέχρι και στον Πρωθυπουργό κτλ., προφανώς δεν θέλουν να υπάρξει η οποιαδήποτε πολιτική κρίση, όχι στρατιωτική, πολιτική κρίση με την Τουρκία. Για το λόγο αυτό, εδώ από το 19 στην πραγματικότητα, έχουμε υποστεί την βεβήλωση της κυριαρχίας μας, των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από τους Τούρκους, και δεν έχει ανοίξει μύτη. Δεν μας επέτρεψαν στην Κάσο, μας διώξανε από οριοθετημένη αποκλειστική οικονομική ζώνη και δεν άνοιξε μύτη, δεν είπε κανείς τίποτα. Προφανώς κοιτούσαν τα σκάνδαλα και αν εμπλέκονται προσωπικά οικογένειες, και δεν θέλουν για το λόγο αυτό να αρθρώσουν έναν αντίλογο, μην τυχόν και ανοίξει και ουσιαστικό μέτωπο στο εξωτερικό, γιατί στο εσωτερικό δεν υπάρχει μέτωπο, μην τυχόν και ανοίξει στο εξωτερικό πολιτικό μέτωπο, με τις πλάτες λοιπόν του Μητσοτάκη, του Γεραπετρίτη, του Δένδια, της κυβέρνησης εν γέννη της Νέας Δημοκρατίας και δυστυχώς και του ελληνισμού, ξέρετε κάτι, η Τουρκία ανοίγει τα φτερά της με την σχέση την οποία αναφέρατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις διάφορες συμφωνίες που επίκυνται τώρα και με τον Αμερικανικό παράγοντα για τον ΝΑΤΟ, να αναφέρουμε σε αμυντικές συμφωνίες. Ήδη βλέπουμε και τους Γάλλους στα αντιπεριβλικά και αυτοί να θερμαίνουν τις σχέσεις τους με την Άγκυρα. Όλα αυτά γίνονται για να μην φύγουν κάποιοι από τις θέσεις τους, να μην πάνε κάποιοι φυλακοί για τα σκάνδαλα. Γι' αυτό το λόγο είμαστε ανύπαρκτοι στην εξωτερική πολιτική. Και τι περιμένετε, όταν η Ελλάδα θοπεύει την πειρατική Τουρκία, η οποία θέλει να ακροτεριάσει τον Ελληνισμό, η Κάγια Κάλλας να προστατέψει τον Ελληνισμό και να πει δεν πάμε, μιλάμε για ενεργειακή συμφωνία, όταν δεν μας επιτρέπεται ένα καλώδιο? Πώς θα το πει αυτό όταν σε Λευκοσία και Αθήνα λειτουργούν σαν τους καλύτερους υπουργούς του Ερντογάν? Πώς θα το κάνουν οι κομισάροι?
6: Μάλιστα. Κύριε Καλεντερίδη, βοηθήστε μας να καταλάβουμε το εξής. Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε μέρος της, είναι εταίρος στην πραγματικότητα. Την επικαλούμαστε, λέμε μάλιστα ότι είμαστε σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό έχουμε κατά καιρούς την στήριξή της και κάτι διαβήματα, τέλος πάντων, που αφορούν την Τουρκία εκ μέρους της από την Ευρώπη. Την ίδια ώρα που συμβαίνει αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση χορεύει ταγκό κανονικά με τον Ερντογάν. Και εμείς τώρα ξαφνικά τι θα λέμε, ότι έχουμε συμμαχίες ισχυρές και η αναφορά μας θα είναι απλά το Ισραήλ, το οποίο στην παρούσα φάση έχει κακές σχέσεις με την Τουρκία?
7: Ναι, βλέπετε εδώ το πόσο ευκαιριακή είναι η εξωτερική πολιτική της χώρας μας και νομίζω ότι αυτό που είπα πριν μπορεί να εξηγήσει το τι ακριβώς συμβαίνει. Πρόκειται Άλιστα. πραγματικά για ένα καθεστώς το οποίο προσπαθεί να επιβιώσει με νύχια και με δόντια μπηγμένα στο σώμα του ελληνισμού. Κοιτάξτε, αν αναλύσουμε το τι ακριβώς διεμήφθη μεταξύ των κομισάριων και της τουρκικής πλευράς, βλέπει κανείς ότι πράγματι, για παράδειγμα για το Κυπριακό, που ταυτίζονται στην πραγματικότητα με μια λύση. Να θυμίσω η λύση η οποία προβάλλουν δυστυχώς όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου, και αυτό δείχνει, αυτό που λέμε ενιαίο κόμμα στην πραγματικότητα στη χώρα μας, είναι η λεγόμενη διζυγωνική δικοινοτική, που είναι μαύρο πανί για όσους φίλους και φίλους μας ακούνε, αν κάποιος προβάλλει αυτή τη θέση. Ξαναλέω, όλο το Κοινοβούλιο την προβάλλει, σχεδόν. Η λύση αυτή την απέρριψε ο Κυπριακός λαός στο περήφανο δημοψήφισμα και την έχουν υιοθετήσει από την πίσω πόρτα τα κόμματα της Λευκωσίας και της Αθήνας, και άρα την υιοθετεί και η Ευρώπη. Ξαναλέω, δεν μπορούμε να περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλήσει για τις οικονομικές σχέσεις, για παράδειγμα. Η Ελλάδα, ξέρετε, μετά από αυτές τις. Βλέποντας την κατάσταση στη γειτονική χώρα, πρέπει να μιλήσουμε και για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη γειτονική χώρα. Πρόκειται, ο Ερντογάν διεξήγαγε ένα πολιτικό πραξικόπημα κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εδώ και δεκαετίες έχει εξαπολύσει ένα άνθρωπο κυνηγητό, στην πραγματικότητα διεξάγεται κατά των Κούρδων και άλλων πολιτικών ακτιβιστών και αντιφρονούντων, και δεν μιλάει ο ελληνισμός. Ξέρετε, η Ελλάδα έχει ιστορική υποχρέωση, όχι μόνο επειδή είμαστε γείτονα χώρα της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή έχουμε και την ιστορία ως γενέτρια της δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εάν ο ελληνισμός λοιπόν δεν αναφερθεί σε αυτά τα ζητήματα, πώς περιμένουμε, κυρία Κάλλας, η οποία, εντάξει, μπορεί να μην ξέρει και πολλά, να αναφερθεί σε αυτά τα θέματα? Προφανώς λοιπόν αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που βλέπουμε, και την υποστήριξη, το χάιδεμα στην Τουρκία, στην οικονομία της και στην άμυνά της, περνάει και από την Αθήνα. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποιο πιο έτσι ίδιο νόφελο για κάποιους να σιωπούν, αλλά σίγουρα πλήττει τον ελληνισμό.
6: Μάλιστα. Κύριε Καλεντερίδη, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα τα πούμε σύντομα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Τα ζώα έχουν ανάγκες όπως και εμείς.
4: Όταν τα εγκαταλείψεις το δρόμο, τα καταδικάζεις να πεθάνουν από πείνα, από δίψα, από κακουχίες, από αυτοκίνητα, από δηλητήριο.
5: Τα ζώα επίσης δεν αγαπούν όπως εμείς, αλλά πολύ περισσότερο.
6: Η εγκατάλειψη είναι για αυτά ένας αργός θάνατος.
7: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
9: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Μπούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Να καλημερίσω τον κύριο Νίκο Παπανικολάου, ο οποίος είναι κλινικός ψυχολόγος, όπως επίσης και την κυρία Μέρη Παχιαδάκη από το Σύνδεσμο Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, κακοποιημένη γυναίκα, παιδί και όλα τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε. Κύριε Παπανικολάου, κυρία Παχιαδάκη, σας ευχαριστώ που δεχθήκατε την πρόκληση, γιατί είναι πρόκληση.
11: Καλημέρα σας, καλημέρα.
10: Καλά να είστε. Να ξεκινήσω από εσάς. Ό,τι είπα το ακούσατε, κύριε Παπανικολάου, ήσασταν στη γραμμή. Ξεκινώ λοιπόν από εσάς.
11: Κυρία Δουλγεράκη, θα σας έλεγα ότι η προβολή, όπως είπατε πολύ σωστά, υπερβολικών έτσι, λεπτομεριών σε βία περιστατικά, από τα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα όμως, δεδομένου ότι στην ενημέρωση έχουν μπει πολύ δυναμικά τα τελευταία χρόνια και τα κοινωνικά δίκτυα, επηρεάζει έτσι βαθιά και πολυεπίπεδα θα έλεγα τόσο στη ψυχολογία του ατόμου όσο και την ίδια την κοινωνία γενικότερα. Ξέρετε, η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι ο τρόπος που παρουσιάζεται η βία δεν είναι ποτέ ουδέτερος. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε επιγραμματικά ότι υπάρχουν 4 ίσως τομείς στους οποίους επηρεαζόμαστε διαβάζοντας μια αρνητική είδηση. Είναι, ξέρετε, ο αντίκτυπος, ο ξεκάθαρος αντίκτυπος που υπάρχει στην ψυχολογία μας. Η τραυματική κατάσταση με τραυματική διαταραχή του στρες μπορεί να φτάσει ακόμα και σε τέτοια ακραία επίπεδα ουσιαστικά αυτή η κατάσταση. Το πρώτο. Το δεύτερο έχει να κάνει με το φαινόμενο της λεγόμενης απευαισθητοποίησης. Το συνηθίζουμε. Η βία είναι πλέον στην καθημερινότητά μας. Η προβολή λεπτομεριών, βίων λεπτομεριών είναι στην καθημερινότητά μας. Οπότε συνηθίζει η ψυχολογία μας, συνηθίζει το μάτι μας, συνηθίζει η ακοή μας, συνηθίζουν οι εικόνες που βλέπουμε. Συνηθίζουμε οι ίδιες τις εικόνες αυτές που βλέπουμε. Το επόμενο, το τρίτο, αν θέλετε, έχει να κάνει με το φαινόμενο του μιμητισμού, δηλαδή με το πόσο τελικά όλη αυτή η προβολή των βίων λεπτομεριών λειτουργεί μιμητικά, ούτως ώστε να αποτελέσει έτσι πεδίο δράσης λαμπρών για κάποιους άλλους καινούριους δράστες οι οποίοι ζητούν καινούριο κάποια λεπτά της δημοσιότητας. Και το τελευταίο προφανώς έχει να κάνει ότι όλος ο κόσμος είναι εχθρικός, η πεποίθηση ότι όλος ο κόσμος είναι εχθρικός και θα σας έλεγα ότι είναι μια κατάσταση η οποία αρχίζει πλέον και λειτουργεί αρνητικά γενικότερα σε κοινωνικό επίπεδο. Όλα αυτά, ξέρετε, έχουν αποδειχθεί μέσα από οι διάφορες μελέτες οι οποίες έχουν γίνει, από έγκυρες μελέτες που έχουμε γίνει, τις οποίες μπορούμε να τις αναφέρουμε και όλα αυτή την πορεία της συζήτησης.
10: Περίμενα ότι θα άκουγα έστω και κάτι θετικό να έβγαινε μέσα από αυτό το δικό μου τον προβληματισμό και το κάλεσμά σας, αλλά κρατάω και τις τέσσερις αυτές ενότητες τις οποίες θέσατε, κύριε Παπανικολάου, και θα θέσω το ίδιο ερώτημα και στην κυρία Παχιαδάκη μέσα από τη δική της την εμπειρία, μέσα από τα περιστατικά τα οποία καλούνται στο σύνδεσμο μέσα από τον ξενώνα κακοποιημένης γυναίκας και παιδιού, εάν όλο αυτό το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, όχι είδηση σαν είδηση, γιατί αλλιώς δεν θα είχα και λόγο ύπαρξης εδώ και το καταλαβαίνετε και επαγγελματικά, με τη λεπτομέρειά του και το σερβίρισμά του, εάν αυτό έχει κάπου να μου προσφέρει κάτι παραπάνω. Τα αντίθετα άκουσα από τον κύριο Παπανικολάου. Αλλά το τελευταίο διάστημα, εγώ θα σας πάρω κάποιες από αυτές τις προεκτάσεις τελευταίων, αν θέλετε, γεγονότων από την Κρήτη, την υπόλοιπη Ελλάδα, το μικρό άγγελο κλπ, που άρχισα ξαφνικά μέσα μου να νιώθω ότι δεν είναι δυνατόν να κάθομαι και να ακούω τέτοιες αρρωστημένες κακοποιητικές καταστάσεις χωρίς να μένω ανεπηρέαστη εξαιτίας των λεπτομεριών τους. Τι λέτε εσείς, κυρία Παχιαδάκη?
12: Καταρχήν καλημερίζω τον κύριο Παπανικολάου, βεβαίως είναι και δεν μπορώ καθόλου να φέρω αντίρρηση σε όλα αυτά που είπε, γιατί είναι η πραγματικότητα, άσχετα ότι όλα προέρχονται και από κάποιες έρευνες οι οποίες μας λένε. Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπατε, η ενημέρωση είναι αναγκαία. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
10: Μα είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
12: Όμως η υπερθέαση αυτών των γεγονότων, όποια είναι αυτά, ασφαλώς είναι κάτι διαφορετικό και ακόμα χειρότερο η αναπαραγωγή που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλίμονο όμως, αν θα πω ότι εμείς, παραδείγματος χάρη σαν φορέας, με ρωτάτε εμένα από την καθημερινότητά μου, αν εγκαταλείπαμε τις προσπάθειες, επειδή η βία συνεχίζεται να υπάρχει, γιατί τότε θα κάναμε το μεγαλύτερο κακό, δηλαδή θα χαρίζαμε, θα πω μια λέξη, τη νίκη σε αυτούς οι οποίοι αναπαράγουν αυτές τις ειδήσεις, οι οποίες τελικά θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς τι προσφέρουν, αυτό που ρωτάτε, τι προσφέρει αυτή η κακή είδηση. Ασφαλώς και μας φέρνει αυτά τα οποία είπε ο κ. Παπανικολάου. Φυσικά και ένα παιδί μπορεί να τρομάξει. Φυσικά και μια γυναίκα που περνά κακοποίηση μπορεί να τη φέρει σε ένα αδιέξοδο. Φυσικά και ένας ευάλωτος άνθρωπος, ο οποίος μίλησε και ο κ. Παπανικολάου για το τραύμα. Ναι, μπορεί το τραύμα που έχει να ξανααναβιώσει το τραύμα του. Όλα αυτά λοιπόν είναι απαντήσεις ή απαντήσεις σε εισαγωγικά σε όλα αυτά που αναζητούμε και εσείς αναζητάτε.
10: Το κρατάω αυτό φυσικά και επηρεάζονται οι ευάλωτοι. Φέρατε δύο από τα τέσσερα τα οποία, κύριε Παπανικολάου, θα ήθελα να μας δώσετε περαιτέρω διευκρινήσεις και μετά μπορείτε να πάτε και στα υπόλοιπα. Φαινόμενο μιμητισμού, πρόκληση ή δημιουργία εχθρικής νοοτροπίας, το πώς αναπτύσσεται αυτή η υπερβολή, όχι επαναλαμβάνω στο συμβάν, το οποίο πρέπει να είμαστε όλοι μας ενήμεροι, αλλά στις τραγικές λεπτομέρειες του πώς ένας δράστης θα σε σκοτώσει, θα σε χτυπήσει, θα σε βιάσει και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μπορεί να αναφέρονται με όλα αυτά τα σοκαριστικά τα οποία ακούγονται.
11: Ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη, νομίζω ότι είναι το φαινόμενο του μιμητισμού ακριβώς αυτό που είπατε, ή αλλιώς το φαινόμενο, όπως ίσως να λέγεται στην επιστημονική κοινότητα, του μεταδοτικού εγκλήματος. Ξέρετε, η υπερπροβολή, θα σας έλεγα, λεπτομεριών, ειδικά γύρω από το προφίλ, τα κίνητρα, τη μέθοδο του δράστη, πολλές λεπτομέρειες μπορεί να λειτουργήσουν σαν ποινή, πηγή έτσι, έμπνευσης για κάποιους επίδοξους μιμητές. Είναι η λεγόμενη, ξέρετε, παγίδα της διασημότητας. Όταν τα μέσα με κάποιο τρόπο ηρωποιούν άθελά τους αναδράστη, προφανώς, δίνοντάς τους ένα τεράστιο χρόνο δημοσιότητας, άτομα τα οποία προφανώς έχουν και ασταθή ψυχολογία, μπορεί να δουν έτσι τη βία σαν ένα τρόπο για να αποκτήσουν, αν θέλετε, τη δική τους φήμη. Αυτό ακριβώς είναι γνωστό στην εγκληματολογία και στην κοινωνική ψυχολογία σαν φαινόμενο τη μετάδοση, αυτό ακριβώς που είπαμε, και το οποίο έχει μελετηθεί ακριβώς και αρκετά, θα λέγα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μαζικών επιθέσεων και αυτοκτονιών. Η επιστημονική κοινότητα, ξέρετε, έχει αποδείξει ότι η υπερπροβολή του δράστη λειτουργεί σαν αδιαφήμιση, θα λέγαμε, πυροδοτώντας ένα κύμα μιμητισμού. Υπάρχει μια χαρακτηριστική έρευνα, για παράδειγμα, του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, η οποία παρουσιάστηκε σε ένα ετήσιο συνέδριο ψυχολόγων το 2016. Τι εξέτασε αυτή η έρευνα? Ανέλησαν τα δεδομένα από μαζικές επιθέσεις και διαπίστωσαν ότι η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης που εστίαζε στην προσωπικότητα, στο μανιφέστο, στις φωτογραφίες και στη ζωή του δράστη λειτουργεί σαν ένα ισχυρό κίνητρο για τους επόμενους δράστες. Το έρευνα ποιο ήταν, ξέρετε? Διαπιστώθηκε ότι μαζικές επιθέσεις λειτουργούν εν είδη, θα λέγαμε, μονισματικής ασθένειας. Ξέρετε, η υπερβολή ενός δράστη αυξάνει την πιθανότητα μιας νέας, θα λέγαμε, παρόμοιας επίθεσης για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Και τα παραπάνω επαληθεύτηκαν πλήρως, ξεκάθαρα, με το πιο καταστροφικό σενάριο στις επιθέσεις σε σχολείο της γειτονικής Τουρκίας. Θυμάστε, πριν από 3 μήνες, που είχα μια επίθεση σε σχολείο και 2 εβδομάδες ακριβώς μετά, 1 εβδομάδα για την ακρίβεια μετά, είχαμε έτσι επίθεση σε ένα άλλο σχολείο, πάλι στην Τουρκία. Πολλοί από αυτούς τους δράστες θα λέγαμε ότι διακατέχονται από ένα έτσι βαθύ αίσθημα αποτυχίας, κοινωνικής απομόνωσης, και όταν βλέπουν τα ΜΜΕ κατ' ελάχιστο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά μείζωνα λόγο να μετατρέπουν ένα άλλο δράστη σε διασημότητα, έστω και αρνητική διασημότητα προφανώς, αντιλαμβάνονται τη βία ως ένα μοναδικό εισιτήριο για να τους προσέξει ο κόσμος και για να αποκτήσουν την υπόσταση.
10: Μα ούτως ή άλλως τα σημάδια τα βλέπεις. Μα ούτως ή άλλως, και νομίζω ότι αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μπορεί να το πει και η κυρία Παχιαδάκη, τα σημάδια φαίνονται της βίας πάνω στο χτυπημένο, πάνω στον άνθρωπο ο οποίος βασανίζεται. Αλλά από την άλλη, η υπερέκθεση και ο τρόπος, ας πούμε, ακούγα την αγόρευση του εισαγγελέας ότι έχει να κάνει με την υπόθεση του μικρού Άγγελου. Δεν μπορεί μέσα σε 32 μέρες να έχουν γίνει όλα αυτά πάνω στο κορμί ενός παιδιού και το παιδί αυτό να βρεθεί σε μια καλή κατάσταση. Σαφέστατα θα είναι και η κακή κατάσταση. Μέχρι όμως εκεί, το να δίνω το παράδειγμα, το πώς τον έκαψε το παιδί με το τσιγάρο, το πώς το χτύπησε με το ρόπαλο, το πώς έβγαλε τη σανίδα από το κρεβάτι, το πώς δικαιολογήθηκε, το πώς έκανε, το πώς έδειχνε, αυτό νομίζω ότι ξεπερνάει. Για να φτάσω σε αυτό που είπατε, ότι εδώ έτσι δημιουργείται μια εχθρική νοοτροπία, με κάνει εχθρό απέναντι σε μια κοινωνία με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και με τα περιστατικά της βίας, κύριε Παπανικολάου. Αυτή την ώρα παίρνουν πραγματικά να θεριεύουν.
11: Ακριβώς. Θα σας έλεγα ότι αναφέρατε ούτως ή άλλως από εκεί πέρα την αίσθηση, το τέταρτο στοιχείο το οποίο αναφέραμε, την αίσθηση και την καλλιέργεια γενικότερα μέσα μας ενός συνδρόμου του κακού κόσμου, ότι ο κόσμος όλος εκεί έξω είναι κακός. Θα έλεγα ότι οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν στο να καταναλώσουν πολλές αρνητικές ειδήσεις, με πολλές βίαιες λεπτομέρειες, τείνουν με κάποιο τρόπο να υπερεκτιμούν, θα σας έλεγα, τα ποσοστά εγκληματικότητας στην πραγματική ζωή. Αυτό σε τι οδηγεί, ξέρετε? Σε κοινωνική απομόνωση και καχυποψία προς τους γύρω. Και το επόμενο, που ίσως είναι και το πιο επικίνδυνο, ξέρετε, είναι η απέτηση για υπερβολικά κατασταλτικά μέτρα. Αυτή η κατάσταση, η οποία προφανώς και δεν βοηθάει καθόλου, θυσιάζοντας συχνά κάποιες ατομικές μας ελευθερίες. Άρα αυτοπαγιδευόμαστε, θα έλεγα, σε ένα φαύλο κύκλο που οι ίδιοι φροντίσαμε να εγκαινιάσουμε. Είναι, αν θέλετε, μια νοοτροπία η οποία προφανώς και δεν βοηθάει καθόλου, προφανώς και δεν ξεριζώνει το κακό. Αντίθετα, νομίζω ότι αφήνει ανεξίτηλα τα σημάδια της επάνω σε μια κοινωνία η οποία παρουσιάζεται έτσι έρμεο απέναντι στην προβολή λεπτομεριών, οι οποίες λεπτομέρειες προφανώς και δεν βοηθούν καθόλου στην ψυχολογία.
10: Εγώ κρατάω, κυρία Παχιαδάκη, εκείνο το τελευταίο σχολείο που ρωτάω από εσάς μετά τα όσα μας είπε μέσα σε αυτόν τον ελάχιστο χρόνο, αλλά μας έδωσε απαντήσεις ο κλινικός ψυχολόγος, ο κύριος Νίκος Παπανικολάου. Αυτοπαγιδευόμαστε, δεν το καταλαβαίνουμε.
12: Ακριβώς. Γιατί όταν ένα τραγικό γεγονός ανοίγει τόσο πολύ κάθε μέρα με πάρα πολλές λεπτομέρειες, νομίζω ότι υπάρχει ο κίνδυνος να σταματήσουμε πια να μας συγκλονίζει. Αρχίζουμε και συνηθίζουμε αυτό. Εγώ αυτό έχω δει, ότι τώρα πια όταν μια κοινωνία συνηθίζει, ας πούμε, τη βία, τότε χάνει τις ευαισθησίες της, χάνει αυτό που στην αρχή μπορούσε να τους το δημιουργήσει, πολλά ερωτηματικά, συγκλονιστικά ερωτηματικά. Όταν όμως αυτό συνηθίζεται και το βλέπεις κάθε μέρα στα μέσα ενημέρωσης, όποια και αν είναι αυτά, τα αναφέρατε, νομίζω ότι χάνουμε αυτή η εξοικείωση, φτάνει στην κανονικότητα, και αυτή η κανονικότητα δεν είναι αυτό που βλέπουμε καθημερινά. Η κανονικότητα είναι αυτό που ανεχόμαστε καθημερινά. Αυτό νομίζω είναι το μείζον το οποίο πρέπει να βγει προς τα έξω και μια κοινωνία να καταλάβει αυτό το κακό που γίνεται μέσα από αυτούς τους τρόπους, οι οποίοι μπαίνουν κάθε μέρα στα σπίτια μας και ασφαλώς αλλοιώνουν και εμάς σαν ανθρώπους και μια κοινωνία ολόκληρη.
10: Την ίδια μας τη ζωή, τους στόχους που μπορούμε να έχουμε, τη δικιά μας την πορεία και το δικό μας το βηματισμό, φεύγουμε από κάθε τι καλό και πάμε κάπου αλλού, γιατί αυτό είναι που είπατε και αυτό που είπε ο κύριος Παπανικολάου, συνηθίζει το μάτι και το αυτή, και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την παγίδα και τη διαιωνίζουμε και μπαίνουν και εκείνοι οι οποίοι, οι άλλοι που είναι λάτρεις στη συνέχεια. Θέλετε κάτι να προσθέσετε, κύριε Παπανικολάου?
13: Ναι, ναι, ακριβώς, δεν θα μπορούσα παρά να συμφωνήσω πλήρως με την κυρία Παχιαδάκη, εννοείται. Ξέρετε, είναι η απευαισθητοποίηση ακριβώς αυτή που αναφέρατε. Όταν, ξέρετε, ο εγκέφαλός μας βομβαρδίζεται συνεχώς από βίαιες εικόνες, σταδιακά συνηθίζει. Έτσι, η συναισθηματική μας αντίδραση με κάποιο τρόπο εξασθενεί, με αποτέλεσμα να μειώνεται και η περίφημη ενσυναίσθηση, η ικανότητα να μπαίνουμε στα παπούτσια του άλλου, στη θέση του άλλου. Και έτσι φτάνουμε στο να θεωρούμε τη βία σαν κάτι φυσιολογικό ή αναπόφευκτο κομμάτι της καθημερινότητας, που προφανώς δεν είναι.
10: Κύριε Παπανικολάου, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Κυρία Παχιαδάκη, ορίστε, κάτι θέλετε να πείτε?
12: Ναι, ήθελα να πω ότι ασφαλώς δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε το κακό. Όμως αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μεγαλώσουμε τόσο πολύ το καλό το οποίο μπορεί να μας φέρει, ώστε να μην αφήσουμε χώρο καθόλου σε αυτό το κακό να ριζώσει μέσα, είτε στην ψυχή μας, την προσωπική, είτε στη ζωή μιας κοινωνίας, η οποία γαλουχείται από τέτοια κακά παραδείγματα. Αυτό ήθελα να πω, ότι ας μεγαλώσουμε το καλό, ας μινιμάρουμε το κακό. Δεν, δυστυχώς συμβαίνει κάθε μέρα. Όμως όλοι μαζί ας βοηθήσουμε, και η επιστήμη που αυτή τη στιγμή εκπροσωπείται από τον κύριο Παπανικολάου, και από εμάς που εμείς σταματάμε πια να μετράμε περιστατικά. Εμείς μετράμε ζωές, κυρία Δουργεράκη, ζωές που σώθηκαν, που σώζονται καθημερινά. Γιατί έτσι μόνο νομίζω ότι αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν κουράστηκαν να επιμένουν, που δεν κουράστηκαν να λένε ότι ο δρόμος του καλού είναι αυτός, νομίζω ότι μόνο έτσι θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα μικρές νίκες. Διότι τη μεγάλη νίκη ίσως είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε το κακό. Ωστόσο μπορούμε να δώσουμε μικρές νίκες που μπορεί να δώσουν επίσης δύναμη για το επόμενο βήμα, για το αύριο όλων.
10: Αυτό είναι το καλό. Και αυτό που είπατε, και χαίρομαι που συμφωνεί και ο κύριος Παπανικολάου, για τα δικά μας τα παιδιά, για αυτά που ζητάμε μέσα από τα παιδιά μας, μέσα από το σπίτι μας, έξω στη γειτονιά μας, έξω στην κοινωνία, έξω στα σχολεία, κύριε Παπανικολάου.
13: Ακριβώς, κυρία Δουργεράκη. Νομίζω συμφωνώ απόλυτα με έναν άνθρωπο που είναι στην πρώτη γραμμή κατά της βίας και της κακοποίησης, όπως η κυρία Παχιαδάκη. Δίπλα σε αυτά τα πολύ σωστά που είπε, θα σας έλεγα το πρώτο πράγμα, δύο πράγματα έτσι επιγραμματικά. Ψηφιακή δίαιτα. Βάζουμε όριο στο χρόνο που αφιερώνουμε στην παρακολούθηση τέτοιων ειδήσεων, ξεκάθαρα, ξέρετε. Και το δεύτερο έχει να κάνει στο να εστιάσουμε στην ουσία και όχι στον αντιπωσιασμό. Επιλέγουμε πηγές που μας ενημερώνουν έγκυρα, χωρίς να αναπαραγάγουν κάποιες μακάβριες λεπτομέρειες ή εργαλειοποιούν γενικότερα τον πόνο των θυμάτων.
10: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο που λύσατε τις δικές μου, αν θέλετε, τις απορίες, απαντήσατε στους δικούς μου τους προβληματισμούς, γιατί το έθετα και στους ακροατές του Radio 984 συχνά πυκνά το τελευταίο διάστημα, αλλά βλέπω ότι πραγματικά αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλημέρα σας.
12: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
14: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
15: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
14: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
15: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
0: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
16: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
17: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
18: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
19: Μάριος Αθανασίου.
20: Βαλέρια Κουρούπη.
21: Και ο Σπύρος Πούλης.
22: Ο επιθεωρητής Drake
23: και η μαύρη χείρα.
24: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
25: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες από το Ζάπιο, υπογραφές, χειραψίες, ανακοινώσεις για κοιτάσματα, ενεργειακή αυτονομία. Αλλά πόσα από αυτά που μας λένε είναι ολόκληρη αλήθεια, ή μήπως η Ελλάδα υπογράφει συμβόλαιο ενώ η Τουρκία εξορίζει? Σήμερα μαζί μου ο καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ειδικό στα ελληνικά κοιτάσματα υδρογονατράκων, εδώ και πολλά χρόνια, Αβραάμ Ζελελίδης. Ο άνθρωπος που είπε αυτό που κανείς άλλος δεν τόλμησε, ότι ο εχθρός των ελληνικών εξορίξεων βρίσκεται εντός της χώρας. Κύριε Ζελλίδη, σας ευχαριστώ που βρίσκεστε άλλη μια φορά μαζί μας.
26: Καλημέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας.
25: Βέβαια, τελευταία φορά που ήμασταν μαζί ήταν λίγο διαφορετική κατάσταση, πριν πολλούς μήνες. Δεν είχαμε και τον πόλεμο με το Ιράν. Άρα οι εξελίξεις και η βάση που ξεκινάμε τη συζήτηση είναι λίγο διαφορετική. Κύριε Ζελλίδη, άλλαξε κάτι? Δεν άλλαξε.
26: Στην Ελλάδα όχι.
25: Στην Ελλάδα είναι κάτι σαν το Ολύμπο. Δεν αλλάζει ποτέ τίποτα.
26: Το παγκόσμιο γίγνεσθε άλλαξαν πολλά. Στην Ελλάδα όχι. Εμένουμε. Αντιστεκόμαστε παρόλες τις διεθνείς εξελίξεις, παρά την αύξηση της ενέργειας, παρά το μεγάλο κόστος. Εμείς επιμένουμε ελληνικά. Δεν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τα κοιτάσματά μας. Και το τι λένε. Ξέρετε, τις τελευταίες μέρες υπάρχει ένα μπαράζ ανακοινώσεων από τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, και προσπαθώ να αποδομήσω το αφήγημά του με επιχειρήματα. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί μας κοροϊδεύουν τόσο εύκολα, γιατί τους πιστεύουμε τόσο εύκολα. Ο κύριος Παπασταύρου λοιπόν από το Ζάπιο ξεκινώντας μέχρι σήμερα, τους τελευταίους 4 μήνες μπορεί να έχει δώσει και 20 συνεντεύξεις. επιμένοντας στο σενάριο ότι το Φεβρουάριο θα γίνει γιώτρηση στο μπλοκ 2, δυτικά της Κέρκυρας. Τώρα έχουμε και το μπλοκ 10. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Πράγματι λοιπόν βγήκε η κοινοπραξία στο Ζάπιο και ενώθηκαν οι Έξον μαζί με την Ενεργειακή και τα ΕΜΠΕ και πρωτοστατούντος του Υπουργού του κ. Παπασταύρου ανακοινώθηκε η σύζευξή τους, η ένωσή τους σε μια κοινοπραξία. Εμάς, σαν απλούς πολίτες, εμάς σαν Έλληνες φορολογούμενοι, εμάς που πληρώνουμε την ενέργεια τόσο ακριβή, μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι operator, ποιος θα τρυπήσει και ποιος θα κάνει τη γιώτρηση. Εμάς μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Να γίνει γιώτρηση, να βρεθεί το κύτταρο. Συνεπώς αυτά τα πανηγύρια ότι ήρθε η Exxon και μάλιστα ο κύριος Παπασταύρου έκανε και ένα μεγάλο λάθος, μια μεγάλη γκάφα, ένα ατόπιμο. Εμφανίστηκε ως ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας και μιλούσε για τεχνικά χαρακτηριστικά της γιώτρησης. Θα πάει σε τόσο βάθος, θα είναι τόσο ακριβώς, θα βρούμε αυτό, θα βρούμε εκείνο και δεν άφηνε την κοινοπραξία να παρουσιάσει το σχέδιο της γιώτρησης. Και εκεί λοιπόν που όλοι πιστεύανε ότι πράγματι τα έχουν βρει και λοιπά, ξαφνικά βγαίνει η κοινοπραξία τότε, πριν 4 μήνες, και λέει θα υποβάλουμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη γιώτρηση τον Ιούνιο. Στο μεσοδιάστημα από τότε μέχρι σήμερα ξαναβγήκε ο κ. Παπασταύρου. Και μάλιστα πιο συγκεκριμένα, 14 με 18 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η γιώτρηση των μπλοκ 2. Και ξανά τον αδειάζει η κοινοπραξία. Και βγαίνει η κοινοπραξία και δηλώνει ότι την ΠΕ θα την υποβάλουν τον Ιούλιο, ένα μήνα μετά. Γιατί λέει θέλουμε να κάνουμε και τη χαρτογράφηση του βυθού και να υποβάλουμε την ΠΕ μαζί και τα δύο, και της γιώτρησης και του βυθού. Και αν ήμασταν σε μια άλλη χώρα θα έλεγα μπορεί να γίνει. Δεν είναι αδύνατο να γίνει. Το θέμα είναι αυτοί που είναι στην κοινοπραξία, οι έξω, τα ΕΛΠΕ, οι ενεργειακοί, έχουν εμπειρία από αυτή την κυβέρνηση. Τα ΕΛΠΕ το 2009 εκδιώχθηκαν από τον Πατραϊκό, επέστρεψαν το οικόπεδο πίσω γιατί ο Πρωθυπουργός έλεγε δεν θέλω πετρέλαιο, θέλω φυσικό αέριο. Η ενεργειακή εκδιώχθηκε από τα Γιάννενα γιατί ο Πρωθυπουργός έλεγε δεν θέλω πετρέλαιο, θέλω φυσικό αέριο. Η Exxon επέστρεψε το ένα οικόπεδο δυτικά της Κρήτης, την καθυστέρησαν 3,5 χρόνια από προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων να κάνει τις σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης και αναρωτιέμαι. 3 δεινοπαθούσες εταιρείες με την ίδια κυβέρνηση. Γιατί πιστεύουν ότι η γεώτρηση θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο? Γιατί πιστεύουν ότι η ΜΠΕΤ τους θα εγκριθεί αμέσως? Η ΜΠΕΤ των Ιωαννίνων της Ενεργειακής δεν εγκρίθηκε ποτέ. Η ΜΠΕ, η ΣΕΞΟ Νότια της Κρήτης, καθυστέρησε 3,5 χρόνια. Γιατί είναι σίγουροι τώρα θα πάρουν την έγκριση? Γιατί είναι σίγουροι ότι δεν θα έχω προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και ότι το Συμβούλιο θα αποφασίσει τόσο γρήγορα? Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλα αυτά που ανακοινώνει ο κ. Παπασταύρου είναι επικοινωνιακά τεχνάσματα και κόλπα για να δείξει ότι νοιάζεται ακόμα και γι' αυτό. Θέλει να οικειοποιηθεί αυτό που απαρνήθηκε. Θέλει να οικειοποιηθεί τις έρευνες υδρογονανθράκων, την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, αυτοί που κυνήγησαν τις έρευνες και δεν τις ήθελαν. Και πάμε στο επόμενο βήμα που επίσης είναι να απορρεί κανείς το θράσος που έχουν. Έχουμε τον μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό. Εδώ και 2 χρόνια έχουν ολοκληρωθεί οι τρισδιάζοντες σεισμικές απεικονίσεις των ΕΛΠΕ. Ήταν μοναδικός παραχωρησιούχος και περιμέναμε από πέρσι να ανακοινωθεί το σχέδιο της γιώτρησης. Όμως η κυβέρνηση αποφάσισε τεχνιέντως να ακυρώσει και αυτό το οικόπεδο. Τι έκανε πέρσι? ανακοίνωσε θαλάσσιο πάρκο δυτικά του Κυπαρισιακού, του Μπλοκ 10, σε επαφή. Και μάλιστα πήρε και ένα κομμάτι, αυτό που έχει το νησί των Στροφάδων. Και σαν αντάλλαγμα τους έδωσε το Α2, ένα μικρό κομματάκι νότια του Κυπαρισιακού. Όλοι πιστέψαμε ότι η ιστορία τελειώνει και με τον Μπλοκ 10, ότι θα ακυρωθεί και αυτό το πακέτο, αλλά επειδή θέλει να δείξει επικοινωνιακά ότι δεν διώχνει τις εταιρείες και επειδή τα ΕΛΠΕ είναι κρατική εταιρεία, βρήκαν ένα τρόπο λοιπόν, όλοι μαζί πέσανε πάνω, και η κυβέρνηση και η ΔΕΙΑΒ και τα ΕΛΠΕ, και πείσανε τη Σέδρον να μπει στο παιχνίδι του Μπλοκ 10. Με μία προϋπόθεση όμως. Να τους δώσουν παράτηση 18 μηνών. Δηλαδή να κρατήσουν ενεργό το οικόπεδο, αλλά να μην εκτελεστεί ιδιώτες. Αυτό για μένα είναι θράσος. Μία περιοχή τόσο όρημη που έπρεπε να πάμε σε εκτέλεση ιδιώτρησης, αποδέχτηκε η ελληνική πολιτεία την παράταση των 18 μηνών χωρίς να είναι αναγκαίο. Πρέπει να κάνουμε, λέει, σεισμικές έρευνες στο Α2. Μα το Α2 είναι μία κουτσουλιά. Είναι στο πουθενά. Έχεις το οικόπεδο 10, το οποίο οικόπεδο 10 το 2013, όταν επεξεργαζόμουν τα παλιά σεισμικά και ήμουνα στο Τέξας, τα έδειξα σε 5 αμερικάνικες εταιρείες και μου είπαν αυτά είναι κόλπος του Μεξικού. Δηλαδή εντυπωσιάστηκαν με τις δομές που υπάρχουν και όλοι περιμένανε ότι αυτό το Μπλοκ 10 θα είναι πολύ πετυχημένο. Δεν ήρθαν όμως το διαγωνισμό. Δεν ήρθαν γιατί δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση. Και από το 2013 είχα στείλει επιστολές τότε στον κύριο Σαμαρά, λέγοντάς του ότι οι εταιρείες πιστεύουν ότι έχουμε κοιτάσματα, αλλά δεν εμπιστεύονται το καθεστώς της κυβέρνησης. Για το αν θέλει δηλαδή να αξιοποιήσει τους υδρογονάνθρακες.
25: Τις προάλλες είχατε πει σε ένα κανάλι ότι δεν μας θέλουν ενεργειακά αυτόνομους ούτε η Ευρώπη, ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε τα ντόπια συμφέροντα. Αυτό δεν είναι απλώς πολιτική κριτική, είναι κατηγορία εθνικής υποτέλειας. Η ερώτησή μου είναι απλή. Ποιο είναι το συμφέρον του καθενός να μένει η Ελλάδα ενεργειακά εξαρτημένη?
26: Δεν είπα ότι δεν μας θέλουν ενεργειακά αυτόνομοι. Δεν μας θέλουν οικονομικά δυνατούς. Δεν μας θέλουν τους παρόχους ενέργειας της Ευρώπης. Φανταστείτε να αξιοποιήσουμε τα κοιτάσματά μας. Ξεχάστε την Ελλάδα. Αν αξιοποιήσουμε τα κοιτάσματά μας,

0: ρυθμιστής της κυκλοφορίας της ενέργειας στη Μεσόγειο. Τώρα, αν αυτό συνδυάζεται και με το γεγονός ότι και τα ντόπια συμφέροντα δεν θέλουν την αξιοποίηση, γιατί έχουν τα καράβια, και οι Αμερικάνοι δεν θέλουν τη δύναμη της Ελλάδος για να είμαστε υποτελείς τους. Άρα λοιπόν ένας συνδυασμός πακέτων οδηγεί σε μία πολιτεία κυβέρνηση ελεγχόμενη από όλες αυτές τις διαδικασίες. Υπογράψαμε μνημόνια να βάλουμε ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά πάρκα. Υπογράψαμε μνημόνια να καταστρέψουμε το λιγνίτι. Υπογράψαμε μνημόνια και είμαστε πρωτοπόροι στην εφαρμογή ποσοστώσεων στην πράσινη ενέργεια. Προχθές, πιθανά να το είδατε, καταστρέψανε τις εγκαταστάσεις της Πτολεμαϊδας που ήταν τα εξορρυκτικά μηχανήματα. Δηλαδή, είναι βήματα που δείχνουν τα θέλω αυτής της κυβέρνησης. Το μόνο εμπόδιο, γιατί αυτές τις μέρες πράγματι μίλησα σε αρκετά κανάλια για το θέμα αυτό, το μόνο εμπόδιο, γιατί όλοι βλέπουν το καλό, βλέπουν τις κινήσεις της κυβέρνησης, της πολιτείας, ότι πάμε να το απελευθερώσουμε. Το μόνο καλό είναι, με όλα τα κακά του, η παρουσία του Τραμπ. Η παρουσία του Τραμπ, που είπε drill baby drill, ανάγκασε την ελληνική κυβέρνηση να προσαρμοστεί σε αυτά τα θέλω και να ενεργοποιήσει όσο μπορεί καθυστερημένα και με όσα φρεναρίσματα μπορεί να πατήσει τη διαδικασία εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων. Αν ο Τραμπ τους επόμενους 6 μήνες δεν είναι πρόεδρος, ακυρώνονται όλα. Αν παραμείνει για άλλους 6 μήνες, πιθανά να δούμε την πρώτη γεώτρηση, το μπλοκ 2. Αν γίνει πρώτη γεώτρηση και πετύχει, τότε θα ανοίξει ο ασκός και θα γίνουν όλες οι υπόλοιπες γεωτρήσεις που προβλέπονται.
1: Βασικά, να πάμε λίγο στο μπλοκ 10 πρώτα απ' όλα. Η Σεύρον ζήτησε 18μηνη παράταση για το μπλοκ 10 του εκπαρουσιακού και αιτείται το 70% που κατέχει η Hellenic Energy. Η ερμηνεία σας, θα πήρε και τα δύο. Η ερμηνεία σας ήταν, θέλει να, ζητήσει με την, να συζητήσει με την επόμενη κυβέρνηση. Αν ισχύει αυτό, σημαίνει ότι η Σεύρον αξιολογεί ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν δίνει εγγυήσεις για γεώτρηση. Είναι θέμα πολιτικής αξιοπιστίας ή νομικών εγγυήσεων?
0: Κοιτάξτε, οι συμβάσεις που έχει υπογράψει είναι ξεκάθαρες. Τα αξιοποιήσουμε και το πετρέλαιο. Αλλά βλέποντας τι τράβηξε η Exxon, είναι επιφυλακτική. Ενώ όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης γενικώς, παραδέχονται ότι αν βρούμε πετρέλαιο θα το πάρουμε, ο Πρωθυπουργός μέχρι και προχθές σε πανελλήνιες δηλώσεις του είπε, μιλούσε μόνο για το φυσικό αέριο. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή το αφήγημα έχει αλλάξει, αλλά δεν θέλουν να το παραδεχτούν, ότι κάνε λάθος εκτιμήσεις, κακώς διώξαν τα ΕΛΠΕ από το Πατραϊκό, κακώς διώξαν τα την ενεργειακή από τα Γιάννενα, κακώς ακυρώσαν το κατάκολο, όλα αυτά τα κακώς κείμενα δεν θέλουν να τα χρεωθούν πριν τις εκλογές. Θεωρώ ότι ακόμα και να είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, το αφήγημα θα έχει αλλάξει. Άρα θέλει να συζητήσει η Σεύρον με νέα κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, την επομένη των εκλογών.
1: Ας πάμε λίγο στο να σου πω 2027. Η ExxonMobil με Energean και Hellenic Energy ετοιμάζεται να χτυπήσει τη δομή ασωπός στο βορειοδυτικό Ιόνιο το Φεβρουάριο του 2027. Πρόκειται για γεώτρηση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα ή είμαστε ακόμα στη φάση βλέπουμε αν υπάρχει κάτι εκεί?
0: Κοιτάξτε να δείτε, τα σεισμικά που είχα δει το 2013 από την περιοχή πριν εκτελεστούν οι τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες που έκανε η Ενεργειακή έδειχνε 2-3 μεγάλες δομές. Και ο Άσοπος 2 και ο Άσοπος 1. Υπήρχαν και άλλες περιοχές, γιατί ήταν γνωστό το παραγωγικό πεδίο, από πού παράγεται, πού αποθηκεύεται. Υπήρχε ένας μεγάλος προβληματισμός που θεωρώ ότι τον έχουν λύσει. Αν το καπάκι από πάνω, η μόνωση από πάνω, το ceiling που λένε επιστημονικά, είναι αρκετό να αντέξει τις πιέσεις των κοιτασμάτων που είναι από κάτω. Φαίνεται ότι η απάντηση είναι ναι, μπορεί να αντέξει. Εξάλλου υπάρχουν ισοδύναμες περιοχές στην Ιταλία που έχουν παραγωγικά πεδία, άρα ξέρουμε πού θα βρούμε και τι θα βρούμε. Τώρα, το ότι

0: βάζουν το ρίσκο ή αν θέλετε την επιτυχία 1 προς 7 περίπου στο 16 με 17% είναι στρατηγική εκτίμηση. Τώρα πλέον με τις τρισδιάστατες απεικονίσεις αυτό το ρίσκο έχει μειωθεί πάρα πολύ ή αν θέλετε το ποσοστό επιτυχίας έχει αυξηθεί. Το μόνο ρίσκο που έχουν αυτές οι εκτιμήσεις είναι αν έχω βαρύ πετρέλαιο ή λαφρύ πετρέλαιο. Αν αυτό είναι δηλαδή ρευστό που θα ρέει ή θα είναι βαρύ και θέλει ειδική επεξεργασία. Γνωρίζοντας όμως ότι η Απούλια πλατφόρμα έχει παραγωγικά πεδία μητρικά πετρώματα συγκεκριμένου χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ηλικίες, θεωρώ σίγουρο ότι το πετρέλαιο και το πετρέλαιο θα είναι σίγουρα εκμεταλλεύσιμο, όπως προφανώς και το φυσικό αέριο. Τώρα, αν περιμένω φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, τα ανώτερα στρώματα, δηλαδή όταν το παραγωγικό πεδίο είναι από το ανώτερο 4 χιλιόμετρα, έχει και φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Τα βαθύτερα στρώματα έχουν υπερθερμανθεί και θα δώσουν μόνο φυσικό αέριο. Είναι ένα μεικτό σύστημα. Προφανώς, μια επιβεβαιωτική γεώτρηση θα λύσει τις απορίες και θα απαντήσει τα ερωτήματα, αλλά εγώ νομίζω ότι τα ποσοστά επιτυχίας είναι πάνω από 80%.
1: Συνεντεύξεις σας θέσατε ρητά το ερώτημα αν η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με περιβαλλοντικές οργανώσεις να μην υπάρξει προσφυγής ώστε να φαίνεται ότι προχωράει ο άνθρωπος χωρίς εμπόδια. Είναι η χρήση του περιβαλλοντισμού ως πολιτικό εργαλείο ελληνική ιδιαιτερότητα ή το βλέπουμε και σε άλλες χώρες του Μεσογείου? Μήπως αυτό είναι ένα, ας το πούμε, κάτι που έχει μείνει από τον παλιό καιρό πριν τον Τραμπ?
0: Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τέτοιους αυστηρούς κανόνες για όλες αυτές τις παράκτιες δραστηριότητες που το ρίσκο είναι πολύ μικρό. Νομίζω ότι είναι όλα μέσα σε ένα μηχανισμό αντίδρασης. Δεν μπορώ να ξεχάσω το 12-13 που γινόντουσαν οι σεισμικές έρευνες από την BGS, πώς γυρνούσαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, επιβάλλανε και καλά κάνανε και υπήρχαν καράβια που παρακολουθούσαν, είχαν βάλει γεώφωνα μέχρι και για το θόρυβο και για το τσιρτσίρισμα που έκαναν οι γαρίδες. Υπήρχε μια ησυχία, δεν επηρεάστηκε κανένας. Είναι τέτοιο μεγάλο το ρίσκο σε μια εταιρεία να μην πάρει όλα τα μέτρα ασφάλειας που νομίζω είναι αστείο ακόμα να πιστεύουμε ότι οι εταιρείες θα πάνε να μολύνουν τη θάλασσα. Φανταστείτε ότι ενώ η Μεσόγειος είναι μια κλειστή θάλασσα και έχουμε γύρω-γύρω συνέχεια πολέμους, Συρία, Ισραήλ, Λίβανος, Λιβύη κλπ, δεν έχει τολμήσει κανένας να χτυπήσει πετρελαϊκή υποδομή. Γιατί ξέρουν ότι αυτόματα αυτή η χώρα που θα τολμήσει να χτυπήσει η ενεργειακή υποδομή θα εξαφανιστεί από το χάρτη. Γιατί όλες οι άλλες θα κινηθούν εναντίον. Αυτή τη στιγμή η Μεσόγειο τη σέβονται όλοι. Η Αλβανία έχει δίπλα μας 30 γεωτρήσεις παραγωγικές και δεν άκουσα κάποιον να ανησυχεί αν οι διαδικασίες που ακολουθούμε είναι σωστές, αν παίρνονται μέτρα προφύλαξης κλπ. Η Λιβύη το ίδιο. Δηλαδή μας νοιάζει και φοβόμαστε ότι μπορεί να έχω κάποια αστοχία στο μπλοκ 2, στο να σου πω 2, όταν δίπλα μου τα διαπόντια νησιά κινδυνεύουν από την Αλβανία, όταν η Κέρκυρα κινδυνεύει από την Αλβανία λόγω των στενών και δεν κινδυνεύει από το να σου πω 2.
1: Τώρα να περάσουμε λίγο στη διεθνή διάσταση. Από τον Γενάρη του 2026, η τουρκική Turkish Petroleum έχει υπογράψει συμφωνίες με ExxonMobil, Chevron και Shell για έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο. Δηλαδή στους ίδιους κολοσσούς που υπογράφουν και μαζί μας. Αυτό σημαίνει ότι ο Αμερικάνικος παράγοντας παίζει και στις δύο πλευρές του Αιγαίου ταυτόχρονα, ή υπάρχει γεωστρατηγική λογική που ωφελεί την Ελλάδα?
0: Και στις 2 και στις 3 και στις 4. Είναι και στο Ισραήλ, είναι και στην Κύπρο, είναι και στη Λιβύη, είναι και στην Τουρκία. Αυτοί δεν έχουν χρώμα χώρας, έχουν χρώμα χρήματος. Η στρατηγική τους είναι να ελέγξουμε την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Όλα τα κοιτάσματα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου να τα αξιοποιήσουν αμερικάνικες εταιρείες. Να φύγει η Eni, η BP, η Shell, όλες αυτές τις εταιρείες να αποχωρήσουν έτσι ώστε αυτό το ποσοστό που θα ανήκει στις εταιρείες, το 60-65-50%, να θεωρείται αμερικάνικο προϊόν και να είναι ο προμηθευτής της Ευρώπης αυτής της ενέργειας. Τι διαπραγματεύονται αυτές οι εταιρείες, πώς θα γίνει η αξιοποίηση των κοιτασμάτων. Χθες ανακοίνωσε η Σεύρον ότι είμαστε σε θέση να παράγουμε συγκεκριμένες ποσότητες μεθανίου από την Αφροδίτη στην Κύπρο και από άλλες πηγές και θα τα μεταφέρουμε με αγωγούς στην Αίγυπτο. Δεν έχουν χρώμα χώρας, έχουν χρώμα χρήματος. Αυτό που θα πιέσουν στην επόμενη φάση είναι να λυθεί το πρόβλημα η αξιοποίηση της Νοτιοανατολικής Μεσογείου αν θα περάσει από την Τουρκία ή αν θα περάσει από την Ελλάδα. Η Τουρκία πιέζει να περάσει η λεκάνη της Λεβαντίνης σε πρώτη φάση από εκεί. Οι Ισραηλοί προφανώς και δεν θέλουν. Οι Ισραηλοί επιμένουν και νομίζω αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο EastMed και να κατασκευαστεί ο EastMed από Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη. Για να γίνει αυτό προφανώς θέλουμε την ΑΟΣ με την Κύπρο. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι ένα συνοθήλευμα δράσεων ενεργειών που θα ξεκαθαρίσουν θεωρώ τον επόμενο χρόνο γιατί οι εταιρείες δεν μπορούν να περιμένουν. Αν θα αποφασίσουμε εμείς και όσο είναι ο Τραμπ εκεί και πρέπει να πάρει μια απόφαση να χαϊδέψει τα αυτιά της Τουρκίας αλλά να κάνει τον EastMed για να εξυπηρετήσει τους κολοσσούς τους δικούς τους νομίζω πρέπει να το περιμένουμε την επόμενη χρονιά. Και μην ξεχνάτε ότι ο EastMed θα είναι καθοριστικός παράγοντας για το ποιος έχει δικαιώματα και στη λεκάνη του Ηροδότου. Η λεκάνη του Ηροδότου είναι μεγαλύτερη, διπλάσια από τη Λεβαντίνη, άρα μεγάλη κολοσσή τώρα περιμένουν να δουν πότε θα μπουν και στη λεκάνη του Ηροδότου.
1: Τώρα να περάσουμε λίγο στην Κύπρο, διότι μερικές φορές κάνουμε συγκρίσεις Ελλάδας-Κύπρου, πολλές φορές. Ας πούμε η Κύπρος, μια χώρα με κατεχόμενα εδάφη, ατελεί κυριαρχία, ετοιμάζεται να πουλήσει φυσικό αέριο στην Ευρώπη το 28 με τα κοιτάσματα Γλάφκος και Πήγασος. Εμείς δεν έχουμε χτυπήσει ένα τρυπάνι. Τι κάνει η Κύπρος που το κάνει η Ελλάδα, που η Ελλάδα αρνείται να το κάνει.
0: Η Κύπρος τότε με τον Κασίνη βγήκε στην Αμερική, έψαξε και έφερε τους Αμερικάνικους κολοσσούς στην Κύπρο. Όταν έβγαλε τα οικόπεδα γκρίνιαξε λίγο η Τουρκία διεκδικώντας και αυτή μερίδιο για τα κατεχόμενα και όταν ήρθαν τα καράβια της ENI, της BP, της Shell απείλησε να τα πυρπολήσει και αποχώρησαν. Οι μόνοι που δεν αποχώρησαν ήταν οι Αμερικάνοι γιατί κατέβασε το Αμερικάνικο ναυτικό και σταμάτησαν. Μετά οι διαδικασίες εξελίχθηκαν μια χαρά. Το 2011 όταν βρέθηκε η Αφροδίτη τότε οι Ισραηλινοί ζήτησαν από την κυβέρνηση της Κύπρου να αγοράσουν τα δικαιώματα της Αφροδίτης και να προσφέρουν στην Κύπρο αμυντική ασφάλεια. Θυμάμαι ήμουνα σε ένα συνέδριο του Economist τότε στην Κύπρο και είπα τότε στον πρόεδρο, δεν θα πω ονόματα, πούλα. Πούλα για να σώσεις τη χώρα σου από το μνημόνιο. Είχαμε μπει εμείς ήδη στο μνημόνιο, η Κύπρος ακόμα όχι. Και του έλεγα τότε ότι έχετε τεράστια κοιτάσματα, πούλα αυτό εξασφαλίζει την αμυντική ασφάλεια, δεν μπαίνει σε μνημόνια και θα προχωρήσει σε επόμενες γεωτρήσεις και θα σώσει την Κύπρο. Μπήκε η Κύπρο στο μνημόνιο, δεν πούλησε, πήγε να μπλέξει, έμπλεξε και δεν έμπλεξε, γιατί ακόμα δεν έχει αξιοποιήσει κοίτασμα. Έχουν βρει κοιτάσματα, αλλά ακόμα δεν ξέρουν τον τρόπο της αξιοποίησης. Αν θα κάνανε σταθμό υγροποίηση στην Κύπρο, αν θα πηγαίνανε τα κοιτάσματα στην Αίγυπτο, που ήταν οι σταθμοί, οι μονάδες έτοιμες, νομίζω ότι το σενάριο πάει για Αίγυπτο γιατί τότε στην Αφροδίτη ήταν η Νόμπλ, η Ισραηλινή εταιρεία, η Ισραηλινοαμερικάνικη εταιρεία. Τότε λοιπόν όταν βρέθηκε το κοίτασμα στην Αφροδίτη Είχε κυκλοφορήσει ένα σχέδιο της Νόμπλ στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο για την κατασκευή του EastMed. Η Ελλάδα δεν ήξερε τίποτα. Θυμάμαι στο συνέδριο αυτό είχε έρθει ο κύριος Παπακοσταντίνου πανηγυρίζοντας για την υπογραφή της συμφωνίας για τον ΤΑΠ, ότι θα αξιοποιήσουμε το αζέρικο μεθάνιο με έναν αγωγό που θα έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν μέσω Τουρκίας, Ελλάδα, Ευρώπη. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Τώρα η Κύπρος δεν μπορεί να περιμένει, ή αν θέλετε οι αμερικάνικες εταιρείες δεν μπορούν να περιμένουν. Η Σεύρον έχει αγοράσει όλα τα κοιτάσματα της Κύπρου, σχεδόν όλα της Κύπρου και του Ισραήλ, και αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στην Μεσόγειο, που σημαίνει ότι πρέπει να βρει λύσεις. Είναι στο χρηματιστήριο, πρέπει να δει πώς θα αξιοποιηθούν τα κοιτάσματα. Σήμερα διάβαζα νομίζω ότι τα μεταφέρονται στην Αίγυπτο, γιατί η Αίγυπτος είναι μεγάλη αγορά, έχει ανάγκες και θα τα πουλάει σε πρώτη φάση στην Αίγυπτο. Τώρα αν θα έρθει ο Γλαύκος, αν θα έρθει η Αφροδίτη, αν θα έρθουν άλλα κοιτάσματα της Κύπρου στην Ευρώπη, μένει να φανεί που θα γίνεται η υδροποίηση για να έρθει. Και αυτοί θα περιμένουν ίσως τον κάθετο διάδρομο ή να περνάνε μέσω της Ρεβιθούσας προς την Ευρώπη. Ακόμα δηλαδή νομίζω ότι ο EastMed θα τον ακούσουμε να κατασκευάζεται όταν θα αποφασίσει η Chevron και η Exxon να στήσουν γεωτρύπανο νότια της Κρήτης. Τότε θα ξεκινήσει και η διαδικασία του EastMed, γιατί χρονικά θέλουμε την ίδια διάρκεια να κατασκευαστεί ο αγωγός και να αξιοποιηθεί το κοίτασμα, όποιο κοίτασμα βρεθεί εκεί.
1: Εσείς τι πιστεύετε, φίλοι μου, γράψτε μου κάτω στο σχόλιο. Ας περάσουμε λίγο στο λιγνίτι. Μιλήσατε για λιγνητορυχεία που μετατρέπονται σε λιμνοδεξαμενές, data centers και φωτοβολταϊκά και ότι η ΔΕΗ νομοθετικά απέκλεισε την επιστροφή της γης στους αγρότες με κερδισμένη τη CVC. Ένα στρατηγικό εθνικό απόθεμα μετατρέπεται σε κέρδος ξένου ιδιωτικού κεφαλαίου. Υπάρχει νομικό πλαίσιο που θα μπορούσε να το ανακάμψει ή έχει ήδη κλείσει η πόρτα?
0: Στην Ελλάδα οι νομοθετικές ακυρώσεις γίνονται μόνο με δυναμικές αντιδράσεις. Όταν πέρασε από τη Βουλή η αλλαγή χρήσεων γης και το δικαίωμα της ΔΕΗ να αποφασίζει, δεν άνοιξε ρουθούνι. Όλα αυτά, ξέρετε, περνάνε μαζί με κάποια άλλα νομοσχέδια που δεν τα παίρνουν είδηση. Τα μαθαίνουμε πολύ καθυστερημένα, πολύ αργότερα, ότι ξέρετε υπήρχε και αυτή η διάταξη ότι θα μπορούσε η ΔΕΗ να χρησιμοποιήσει τους χώρους αυτούς για άλλες χρήσεις. Και πότε το μάθαμε? Όταν κατατέθηκε ο φάκελος περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μετατροπή 2 λιγνητορυχείων σε λιμνοδεξαμενές για να κάνει τη μονάδα αντλησιοταμείευσης. Τότε λοιπόν αναρωτηθήκαμε όλοι με ποιο δικαίωμα και βρήκαμε ότι πριν 2 χρόνια είχαν αλλάξει νομοθετικά τις χρήσεις γης και έδιναν το δικαίωμα στη ΔΕΗ να κάνει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι το εξής. Βλέποντας ακόμα πώς λειτουργεί ένα άλλο λιγνητορυχείο, η Αχλάδα, που είναι βορειότερα, που το πουλήσανε γιατί δεν το θέλανε, το Μυτιλινέο. Και ο Μυτιλινέος κάνει εξόρυξη, το μεταφέρει στη Βόρεια Μακεδονία, παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και την αγοράζουμε εμείς. Και αναρωτιέται κανείς, μα είναι δυνατόν να καταστρέφεις τον εθνικό σου πλούτο, το λιγνίτι που μπορείς να χρησιμοποιήσεις εν καιρό πολέμου σε κάποιες άλλες δύσκολες περιπτώσεις, όπως αυτό που βιώσαμε πριν 5 χρόνια. Ο λιγνίτης ξαφνικά είχε μπει στη ζωή μας γιατί ήταν μία ενέργεια που μπορούσε να λύσει προβλήματα. Με αυτό το σκεπτικό η Γερμανία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία ξαναβάλαν στο ενεργειακό τους μείγμα το κάρβουνο. Εμείς αρνηθήκαμε να το κάνουμε σε μεγάλο ποσοστό και τώρα θέλουν και τα παιδιά μας να μην ξέρουν ότι είχαμε λιγνίτη, να μην ξέρουν ότι είχαμε λιγνητορυχεία και αξιοποιούσαμε αυτή την πηγή ενέργειας για το λαό. Συνεπώς, θεωρώ ότι αν θέλουμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση, μόνο αν αλλάξει η κυβέρνηση ή μόνο αν δυναμικά ο λαός, οι πολίτες, αντισταθούν σε αυτή τη μετατροπή των λιγνητορυχείων σε λιμνοδεξαμενές και σε data center.
1: Είπατε ότι ο Τραμπ θέλει το βαρέλι πάνω από 70 δολάρια για να συμφέρει το αμερικανικό σχιστολιθικό. Και άρα η αντλία για τον Έλληνα δεν θα πέσει κάτω από το 1,90 ευρώ. Αν η Ελλάδα είχε αξιοποιήσει τα δικά της κοιτάσματα, θα μπορούσε να αποφύγει αυτή την αμερικάνικη τιμολογιακή στρατηγική ή ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή αγορά καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε εθνική αυτονομία στις τιμές.
0: Όχι βέβαια, και φυσικά θα το είχαμε λύσει το πρόβλημα. Όλη η Ευρώπη θα το είχε λύσει το πρόβλημα. Αφού πιστεύω ότι για τα 50 επόμενα χρόνια, αν τα αξιοποιούσαμε όλα, θα λύναμε το πρόβλημα της Ευρώπης, σημαίνει ότι και η Ευρώπη δεν θα είχε τέτοιο πρόβλημα. Τι έκανε η Νορβηγία? Η Νορβηγία προχθές ζήτησε άδεια να πάει να κάνει γεωτρήσεις μέσα σε προστατευόμενες περιοχές. Θέλει να αυξήσει την παραγωγή της, γιατί θέλει έσοδα. Και με τις διεθνείς τιμές εκεί που ήταν, προφανώς και θέλει να το κάνει. Εξάλλου, η τιμή στην Αγγλία είναι ελληνική πατέντα με τη φορολογία στο 80%. Που σημαίνει, αν είχαμε δικά μας κοιτάσματα, η τιμή σίγουρα θα ήταν η μισή από αυτή που είναι σήμερα. Και ας υπήρχε το πλαφόν το παγκόσμιο. Εξάλλου, αυτό το έχει καταλάβει και ο ίδιος ο Τραμπ. Και διαισθάνομαι ότι η τιμή μπορεί να πέσει λίγο κάτω, γιατί ο Τραμπ έδωσε παροχές σε αυτούς που επενδύουν στο σφιστολιθικό. Κάτι με τη φορολογία, κάτι με τις διαδικασίες, κάτι με το πώς γίνεται η αποκατάσταση και με το πώς πρέπει να επιστραφεί μια περιοχή, τους έχει κόψει πολλές επιβαρύνσεις, με αποτέλεσμα το κόστος παραγωγής θα πέσει γύρω στα 10 με 15 δολάρια πιο κάτω. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει ένα περιθώριο να διαπραγματευτεί με τον ΟΠΕΚ, με το Ιράν και λοιπά, για τιμές περίπου στο 60, για να έχουν βιωσιμότητα και οι αμερικάνικες εταιρείες. Αν φτάσουμε στο 60 με 70, τώρα είμαστε στο 80, πιθανά να έχουμε κάποιες μειώσεις και στην Αγγλία.
1: Η Ευρώπη αναζητά νέο ενεργειακό διάδρομο μέσω Τουρκίας. Ενώ τον Μάιο, Τουρκία και Αλγερία ανακοίνωσαν ενεργειακές αμυντικές συμφωνίες για τη Μεσόγειο, σχηματίζεται μια ζώνη ελέγχου στα νότια και δυτικά της Μεσογείου. Αλγερία, Τουρκία, Λιβύη. Αν η Ευρώπη δέσει ενεργειακά με την Τουρκία πριν η Ελλάδα αξιοποιήσει τα κοιτάσματά της, τι χάνει η Ελλάδα στο τραπέζι της ΑΟΣ?
0: Η Τουρκία δεν πρόκειται να παίξει μπάλα. Προσπαθεί. Την έχουν πάντα στην απέξω. Δεν μπορεί να παίξει μπάλα. Αγόρασε, έκανε τέσσερα τρυπάνια. Είπε ότι θα πάει να τρυπήσει στη Λιβύη. Με ποιες διαδικασίες. Τι μπορεί να κάνει. Ποιος, πού, πώς, πότε. Είναι για το Θεαθήνε μια μεγάλη αυτοκρατορία σύμφωνα με τον Ερντογάν. Απλώνει τα δίχτυα της παντού και θέλει να παίξει μπάλα παντού. Είπε θα κάνει γεώτρηση και στα κατεχόμενα, είπε θα κάνει γεώτρηση και στο Αιγαίο, είπε θα κάνει γεώτρηση και στη Μαύρη Θάλασσα. Είδατε να πετυχαίνει κάτι. Δεν έχει τις υποδομές να υποστηρίξει και την τεχνογνωσία για να αξιοποιήσει τέτοιες διαδικασίες. Το ότι έχω τέσσερα γεωτρύπανα δεν σημαίνει ότι έχω και τη δυνατότητα να τρυπήσω, να βρω, να αξιοποιήσω. Οι άλλοι γιατί βρίσκουν? Οι άλλοι γιατί αξιοποιούν? Κάτι δεν πάει καλά στο αφήγημα. Πιστεύω ότι δεν έχουν την τεχνογνωσία να υποστηρίξουν αυτά τα εγχειρήματα. Άρα δεν τους φοβάμαι αν θα πάνε να τρυπήσουν, να παίξουν κλπ. Η Ευρώπη εξάλλου είπα ότι δεν θέλει την Ελλάδα να είναι ο ενεργειακός πάροχος της Ευρώπης. Αλλά απ' την άλλη δεν θέλει και την Τουρκία να ελέγχει με τη στρόφιγγα την παροχή ενέργειας. Να μην την πατήσει όπως την πάτησε με το θέμα της Ουκρανίας. Άρα θέλει περισσότερο το ακριβό αμερικάνικο παρά την εξάρτηση από Τούρκους ή Ρώσους κλπ. Και ύστερα θα δούμε σε δεύτερη μοίρα την Ελλάδα. Δηλαδή η αγωγή του EastMed, δύο κάθετος διάδρομος, με αξιοποίηση της νοτιοανατολικής Μεσογείου, τους εξυπηρετεί με την έννοια αμερικάνικα κοιτάσματα θα είναι. Τα υπόλοιπα ας τα κάνει η Ελλάδα ό,τι θέλει.
1: Με τον πόλεμο Ιράν, είπα, τους τελευταίους μήνες βλέπουμε ότι οι χώρες του κόλπου αδυνατούν να κάνουν εμπόριο, ας πούμε, και ειδικά εδώ πέρα στην Αυστραλία είχαμε ένα θέμα. Προσπαθούσαμε να βρούμε πετρέλαιο, γιατί προμηθευόταν η Αυστραλία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ήταν κλειστή, ήταν τα κλειστά τα στενά. Αυτό δεν χτυπάει τον καμπανάκι στους Έλληνες πολιτικούς, τεχνοκράτες, οτιδήποτε, ότι πρέπει να γίνει κάτι, διότι υπάρχει περίπτωση τα στενά, όχι μόνο του Ορμούς, αλλά γενικά τα στενά, με αποτέλεσμα, ας πούμε, να διαχωριστεί ο κόσμος που θα κλείσουν, δεν χτυπάει τον καμπανάκι για αυτάρκεια, ας πούμε.
0: Ξέρετε, από τότε που ανέλαβε ή αν θέλετε που κοντεύαμε να κάνουμε τις γεωτρήσεις, περάσαμε 4 πολέμους. Ο πρώτος πόλεμος Ουκρανία-Ρωσία με την Κρυμαία. Τότε λοιπόν είχα γράψει, είχα πει ότι η κατάληψη της Κρυμαίας ήταν για ενεργειακούς λόγους και όχι για εθνικούς λόγους. Γιατί είχε τεράστια κοιτάσματα στην Κρυμαία και έπρεπε να εκμεταλλευτεί αυτά η Ρωσία σε συνδυασμό με τα λιμάνια, τους κόλπους κλπ. Κλείσανε για λίγο καιρό, περάσαμε μια κρίση, έλεγα μέσα από τον πόλεμο θα ευαισθητοποιηθούν κάποιοι πολιτικοί μας. Έρχεται ο πόλεμος της Παλαιστίνης, έρχεται ο πόλεμος του Λιβάνου, έρχεται ο πόλεμος του Ιράν, έρχεται ο πόλεμος ο ένας, δεν ανοίγει ρουθούνη. Δεν συμμορφώνεται κανείς, δεν ευαισθητοποιείται κανένας να πει η πόλεμη είναι γύρω μου, μήπως να προχωρήσω σε κάποια αξιοποίηση. Ακόμα και αυτά όπως σας είπα, Πατραϊκός το 19, 22 Γιάννενα, 25, 25 νότια της Κρήτης που ήταν προγραμματισμένη η γεώτρηση της Έξων. Κυπαρισιακός, μπλοκ 2 είναι δηλαδή 6 περιοχές που θα μπορούσαν από το 19 να έχουν ξεκινήσει να βγάζουμε πετρέλαιο. Δεν βάζουμε μια. Από το 19 μέχρι σήμερα περάσαμε 3 πολέμους. Δεν συγκινήθηκε κανένας. Γιατί να συγκινηθούν τώρα.
1: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ποια είναι η ειρωνία της κατάστασης. Είναι ότι θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα data center. Έχουμε, λέει, πολλές πηγές και θα τις βάλουμε όλα μέσα τα data center, διότι πλέον για, ξέρετε, ότι απαιτεί μεγάλη ενέργεια. Δηλαδή απαιτεί μια χώρα ολόκληρη σαν την Ιαπωνία να δίνει ενέργεια μόνο για data center. Το θέμα είναι ότι σκέφτονται κάποιοι να κάνουν πυρηνικά εργοστάσια. Τα πυρηνικά εργοστάσια για να γίνουν, εάν το ψάξει κάποιος, μια απλή έρευνα να κάνει στο GPT, ας πούμε, θα δει ότι θέλει 15 χρόνια για να γίνει ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Και πού στην Ελλάδα, που είναι μια χώρα με σεισμούς. Άρα, λογικό είναι η εξόριξη. Λογική είναι η εξόριξη για ενέργεια. Δεν είναι το πυρηνικό εργοστάσιο αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή την ελληνική κυβέρνηση το μόνο που της ενδιαφέρει να έχει αυξημένα έσοδα. Να κάνει παιχνίδι, να μοιράζει δωράκια πριν τις εκλογές, πριν τις γιορτές, για να ξαναγίνει κυβέρνηση. Διάβασα χθες μία ανάλυση ποιο είναι το παραγωγικό μοντέλο σε ενέργεια σε κάθε χώρα της Ευρώπης. Πόσο παράγεται από την αιολική, από τα φωτοβολταϊκά, από την πυρηνική κλπ. Κλπ. Και ποιες είναι οι δυνατότητες αποθήκευσης. Έχουμε μια χώρα αναλογικά με την έκταση και τον πληθυσμό της με τα μεγαλύτερα ποσοστά αιωλικής ενέργειας και φωτοβολταϊκών και με τη μικρότερη αποθήκη. Και λέει λοιπόν αυτή η ανάλυση που διάβασα ότι η Βουλγαρία που έχει τη μικρότερη παραγωγή ενέργειας έχει από τις μεγαλύτερες αποθήκες. Και τι κάνουν οι Έλληνες επιχειρηματίες? Πήγαν και κάνανε αποθήκες στη Βουλγαρία. Παράγεται στην Ελλάδα, το αποθηκεύουν στη Βουλγαρία και το ξαναπουλάνε σαν ρεύμα στην Ελλάδα σε υψηλές τιμές. Το στέλνουν στη Βουλγαρία όταν οι τιμές είναι μηδενικές και το εισάγουν από τη Βουλγαρία όταν οι τιμές είναι υψηλές στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Γι' αυτό είναι απρόθυμοι να κάνουν μπαταρίες, αλλά πολύ πρόθυμοι να κάνουν και να συνεχίσουν να κάνουν αιολικά κέντρα και φωτοβολταϊκά κέντρα. Η Ελλάδα έχει ενέργεια. Το θέμα δεν είναι αν θα κάνω πυρηνική όπως γράφονται ή όχι. Το θέμα είναι να αξιοποιήσω αυτό που αξιοποιεί όλος ο πλανήτης. το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Είμαστε η μοναδική χώρα που 40 χρόνια δεν έχουμε κάνει γεώτρηση. Στη Μεσόγειο. Είμαστε περιέργως η μοναδική χώρα που δεν έχει κοιτάσματα. Είχαμε ένα κοίτασμα στον Πρίνο το οποίο έχει εξαντληθεί και εδώ μπαίνουμε σε άλλες διαδικασίες τώρα. Γιατί και εκείνη η περιοχή να επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο και αυτές τις εξαντλημένες γεωτρήσεις στο ελληνικό δημόσιο να τις κάνει αποθήκες μεθανίου, τις εκχωρήσαμε στην ενεργειακή για να κάνει αποθήκευση CO2. Είμαστε η μοναδική χώρα στη Νότια Ευρώπη που έχει αποθήκη CO2. Είμαστε η μοναδική χώρα με εξαντλημένες γεωτρήσεις. Όχι. Η Ιταλία έχει αρκετές. Και ψάχναμε μάλιστα στην Ιταλία να νοικιάσουμε εξαντλημένη γεώτρηση για αποθήκη μεθανίου. Και ενώ είχαμε τη δικιά μας, τα νοικιάζαμε από αλλού. Αυτά τα στρεβλά γίνονται μόνο στην Ελλάδα.
1: Κύριε Ζελελίδη, εάν δεν κοιτάς εκεί που θες να πας, θα πας εκεί που κοιτάς. Κάποιος άνθρωπος, πολλά χρόνια πριν, νομίζω ο Δημήτρης Μπάτσης λεγόταν, είχε γράψει ένα ωραίο βιβλίο που πιστεύω κανείς δεν το διάβασε, ούτε εγώ, που λεγόταν «Η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος». Μήπως πρέπει να ξανακοιτάξουμε, διότι θεωρώ ότι τελικά δεν είναι μόνο πολιτικό το πρόβλημα, είναι περισσότερο ψυχολογικό. Έχουμε πάθει μια ιτοπάθεια. Δεν μπορούμε, πώς το πω, να είμαστε αφέντες στον τόπο μας και να κάνουμε τα αυτονόητα που κάνουν οι άλλες χώρες για τον τόπο τους. Και ίσως, ξέρετε γιατί το λέω αυτό, εγώ είμαι από την Ηλία. Η Ηλία είναι μια περιοχή η οποία έχει όλα τα καλά του κόσμου, αλλά έχει ένα πρόβλημα. Το ίδιο πρόβλημα που είχε και η Φλόριντα πριν την πάρουν οι Αμερικάνοι. Είχε πολλούς ηθαγενείς. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι οι ηθαγενείς της Ηλίας φεύγουν. Εννοώντας, δηλαδή, αξιοποιείται η Ηλία με άλλο τρόπο. Έρχονται επενδυτές, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω. Δεν ξέρω γιατί γίνεται στην Αχαΐα, αλλά στην Ηλία αυτή τη στιγμή έρχονται επενδυτές, ξένοι, και θέλουν να αγοράσουν μεγάλες εκτάσεις γης για αξιοποίηση, όχι μόνο θέρετρα. Αλλά η Ηλία αυτή τη στιγμή, εκτός όταν θα πουληθεί και η Hellenic Train σε έναν επιχειρηματία και θα αλλάξει κέρια, το κατάκολο και γενικά η Ηλία θα γίνει ένας κόμπος, ένα hub. Μήπως πρέπει να σκεφτούμε πραγματικά για το ποιος μας θέλει σε αυτή την κατάσταση. Ποιος δεν μας θέλει ανεξάρτητος. Ποιος μας θέλει σε μια κατάσταση που να σερνόμαστε. Και να σκεφτούμε λίγο το δίκαιο μας και το μέλλον μας.
0: Αυτή τη στιγμή οι ελληνικές κυβερνήσεις απεμπολίσανε τον πρωτογενή τομέα, δώσαν τη δυνατότητα στους αγρότες, σμπρώχνοντάς τους προς τα εκεί, να εκχωρήσουν τη γη τους για φωτοβολταϊκά πάρκα και ιστορίες. Και η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τουριστικό θέρετρο του κόσμου και σε παροχή υπηρεσιών. Δεν υπάρχει παραγωγική διαδικασία εδώ. Θα είμαστε υπάλληλοι αυτών των funds, αυτών των μεγάλων εταιριών που θα πάρουν τη γη και να σε βάλουν εργάτη στη γη σου να καλλιεργείς για να παράγουν αυτοί. Δυστυχώς εκεί οδηγούμαστε. Δεν υπάρχουν κινήσεις πολιτικές τέτοιες για να αναπτύξουν τον πρωτογενή τομέα. Υπήρχαν παλιά βιοτεχνίες, βιομηχανίες, πολλές μονάδες. Ήμασταν πρώτοι στην εξαγωγή αγροτικών προϊόντων με συνεταιρισμούς, με μεγάλες εταιρείες, με επεξεργασία τέτοιων μονάδων και σήμερα η μία εταιρεία πίσω από την άλλη κλείνει. Δηλαδή, άκουγα προχθές ότι δεν υπάρχουν λεμόνια πλέον στα χωράφια γιατί δεν είχε λεμόνια πλέον η Τουρκία, πάγωσα. Και όλοι ζητούσαν τα λεμόνια τα ελληνικά. Γιατί όταν πουλιόταν το λεμόνι στο μανάβι ή στο σούπερ μάρκετ 80 λεπτά, τον παραγωγό έφευγε με 10 και με 20. Οπότε δεν το συνέφερε. Και καλά έκανε. Τώρα λοιπόν που τα παίρνουν 60 λεπτά, δεν υπάρχει λεμόνι. Άρα δηλαδή υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπίσεις και να βελτιώσεις και να ενισχύεις τον πρωτογενή τομέα. Να βρούμε τρόπους. Δεν το θέλουν.
1: Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
0: Όχι και ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ γιατί, ξέρετε, το Πανεπιστήμιο Πατρών και γενικά τα πανεπιστήμια της χώρας μας είναι αξιόλογα και είναι κρίμα και άδικο να συμβαίνει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Θα το δούμε. Θα το δούμε και ίσως έχετε ένα δίκιο. Μετά τις επόμενες εκλογές, ίσως τα πράγματα είναι λιγότερο θολωμένα, θα λέγαμε. Δεν θα είναι καθαρά, αλλά θα ήταν λιγότερο θολωμένα.
0: Έτσι θέλω να πιστεύω κι εγώ.
1: Κύριε Ζελίδη, σας ευχαριστώ για την ανάλυση.
0: Κι εγώ, να είστε καλά.
1: Νομίζω πήραμε σήμερα μια εικόνα που σπάνια ακούγεται με τέτοια σαφήνεια και τεκμηρίωση και που αφορά άμεσα κάθε Έλληνα στην πατρίδα και τη διασπορά. Φίλοι μου, αν βρήκατε χρήση με αυτή την άλλη ματιά, ξέρετε τι να κάνετε. Like για να το δει περισσότερο κόσμο και εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Εσεί τι πιστεύετε, είναι θέμα τελικά ανικανότητα ή θέμα συμφέροντο? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ο Σόζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένα θείασο πρωταγωνιστών μα προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία τη Ταμίρα Πουλίεβα. Επί σκηνή Δημήτρη Παπα-Νικολάου, Θανάση Κουρλαμπά, Δανάη Παπά, Μιχάλη Πανάδη, Πάνο Κλάδη, Ιάσονα Βροχίδη και η Ταμίρα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
5: Κυριακή 12 Ιουλίου, Αθήνα, Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Τα γεγονότα με τον συνάδελφο Χρήστο Καπούτσι, όπως κάθε Παρασκευή στο Μιλτέρ. Χρήστο, το θέμα που έρχεται τα επόμενα 24 ώρα είναι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, για την οποία πολλά ακούμε και διαβάζουμε σε ό,τι έχει να κάνει με την Τουρκία. Δεν ακούμε τίποτα για το τι πρόκειται να κάνουμε εμείς σε αυτή τη Σύνοδο.
11: Ναι, τώρα ξεκινάς βάζοντας δύσκολα ερωτήματα, τα οποία βέβαια δεν απαντιόνται με μια λέξη, αλλά είναι ερωτήματα που θέλουν περιγραφική απάντηση. Πώς λέγαμε, περιγραφικού τύπου απάντηση. Κοίταξε, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα 7 με 8 Ιουλίου, την εβδομάδα μας έρχεται δηλαδή, θα έλεγα ότι δεν είναι μια, ξέρεις, απλή διπλωματική συνάντηση ρουτίνας των ηγετών του ΝΑΤΟ. Είναι μια σύνοδος που διεξάγεται μέσα στη φωτιά της ιστορίας. Δεν υπάρχει περίοδος ηρεμίας τώρα. Είναι πολεμική περίοδος. Υπάρχει πολυμέτωπος πόλεμος. Από τη Βαλτική έως τη Μαύρη Θάλασσα. Από την Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή, Περσικό Κόλπο. Είναι μια περιοχή που είναι, θα έλεγα, μια εμπόλεμη ζώνη. Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Απλά έχει φύγει από την επικαιρότητα για προφανείς λόγους. Η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν έχει αναδιατάξει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Εκεί έρχονται πολύ σημαντικές εξελίξεις και πάντως σε καμία περίπτωση δεν επιτυγχάνονται οι αρχικοί στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Σε βάρος του Ιράν εννοείται. Έχουμε τους περιφερειακούς δρόντες, όπως είναι οι Χούτι της Ιεμένης, οι οποίοι μετατρέπουν τις θαλάσσιες οδούς σε ζώνες υψηλού ρίσκου και μιλάμε για τον κόλπο του Άντεν, Ερυθρά Θάλασσα, Διόρυγα του Σουέζ. Η αντίδραση των Χούθι, γιατί γίνεται, γιατί αντιδρούν αυτοί οι Χούθι, αντιδρούν στην γενοκτόνο πολιτική του Ισραήλ στη Ρωρία της Γάζας και στα όσα κάνει το Ισραήλ στο Λίβανο. Από το Λίβανο μέχρι τη Συρία διαμορφώνεται ένα πλέγμα γεωπολιτικής αστάθειας Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί αυτή η αστάθεια και η συγκρουσιακή λογική απλώνεται πάνω στις ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη. Επομένως, μια πρώτη εκτίμηση. Το ΝΑΤΟ, που θα συζητηθεί ή αν θέλεις θα επανεθεμελιωθεί στην Άγκυρα, σύνοδο κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ, προκύπτει ως ερώτημα το εξής. Είναι το ΝΑΤΟ μια συμμαχία του 20ου αιώνα που απλώς επιβιώνει τον 21ο αιώνα αναζητώντας αντίπαλο? Είναι έτοιμο να μετασχηματιστεί το ΝΑΤΟ σε έναν οργανισμό πολέμου πολλαπλών διαστάσεων και στοχεύσεων, ένας, θα έλεγα, πολιτικο-στρατιωτικός μηχανισμός παρέμβασης και επέμβασης, όπου θίγονται τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, και αυτή η μεγάλη λέξη σύμμαχοι, ποιοι είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών τελικά. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το ΝΑΤΟ δεν καλείται να προσαρμοστεί στο μέλλον. Καλείται να επιβιώσει μέσα στο παρόν, στις παρούσες συνθήκες, και είναι αυτές που θα προσδιορίσουν και το μέλλον του. Το μεγάλο διακύβευμα αυτής της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αφορά ευθέως την Τουρκία. Η Τουρκία, για να μην, ξεχνάμε, να μην μας διαφεύγουν λεπτομέρειες, είναι μια χώρα, θα λέγαμε, είναι το σημείο γεωγραφικής τομής της Ευρώπης, της Μαύρης Θάλασσας, του Καυκάσου και της Μέσης Ανατολής. Και η Τουρκία, λόγω της γεωγραφικής θέσεως και της στρατιωτικής ισχύως, δεν μπορεί παρά να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Άλλωστε, η παρουσία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Άγκυρα και η συνάντηση, η ιδιαίτερη συνάντηση που θα έχει με τον Ταγίπ Ερντογάν, αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί φαίνεται ότι ο Λευκός Οίκος, δηλαδή υπό τον Τραμπ, επιφυλάσσουν έναν, θα έλεγα, ρόλο χωροφύλακα της Τουρκίας, σε εισαγωγικά η λέξη χωροφύλακα της Τουρκίας, τοποτηρητή, ας το πούμε έτσι πιο επιστημονικά, στην περιοχή. Και αυτά τα οποία βλέπουμε στο φως της δημοσιότητας ως πρωτοσέλιδα για το ενδεχόμενο να αποκτήσουν ή να μην αποκτήσουν αν αποκτήσει η Τουρκία τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, δηλαδή να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των μαχητικών σκοπών F-35, θα έλεγα υπάρχει μια διάσταση που δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε, και αυτή ποια είναι? Ότι σαφώς ο Λευκός Οίκος υπό τον Ντόναλντ Τραμπ θέλουν να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα F-35, αλλά υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις από το Κογκρέσο και από το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Δεν έχουν συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι τα F-35 θα είναι σε μια χώρα ή αν θέλει η Τουρκία θα είναι συμπαραγωγός χώρα των F-35, όταν η Τουρκία έχει στρατηγικές σχέσεις με τη Ρωσία και όταν φιλοξενεί τους ρωσικούς πυράβλους S-400. Αλλά το ερώτημα, λοιπόν, για μένα, το αφήνω λίγο αυτό στην άκρη, το ερώτημα δεν είναι μόνο τα μαχητικά F-35 ή αν θέλεις τα εξοπλιστικά προγράμματα. Υπάρχει ένα άλλο βαθύτερο ερώτημα. Επιχειρεί η Ουάσιγκτον να επανεντάξει την Τουρκία στο σκληρό πυρήνα της Δύσης, ή επιλέγει η Ουάσιγκτον ένα ευέλικτο δίκτυο περιφερειακών συμμαχιών, στις οποίες βεβαίως θα περιλαμβάνεται και η Ελλάδα, που μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα έχουμε και εξομάλυνση, σε εισαγωγικά η λέξη, των ελληνοτουρκικών διαφορών. Και των διαφορών, σε εισαγωγικά, που δεν υπάρχουν ελληνοτουρκικές διαφορές, υπάρχουν οι ταμές αξιόλογης Τουρκίας σε βάρος ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τελεία, και να μην το ξαναλέμε αυτό. Έχω βαρεθεί να ακούω τους διάφορους ειρηνιστές Θα λένε έχουμε διαφορία, τι να λύσουμε. Ποιες να λύσουμε. Σου ζητά το μισό Αιγαίο, να πεις τι δηλαδή. Ζητάει να φύγει ο στρατός από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Που σημαίνει τι, περιορισμένη εθνική κυριαρχία. Αυτό σημαίνει. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο εξίσου κρίσιμο που αφορά την ενέργεια πάλι. Οι θαλάσσιοι διάδρομοι της Ανατολικής Μεσογείου, της Ερυθρέας Θάλασσας, του Περσικού Κόλπου, θα έλεγα, δεν είναι απλώς εμπορικές οδοί. Είναι οι αρτηρίες της παγκόσμιας οικονομίας. Εκεί όπου κρίνεται η ενεργειακή ασφάλεια, οι εφοδιαστικές αλυσίδες και η σταθερότητα των ψηφιακών υποδομών. Γεωενέργεια, λοιπόν. Η ενέργεια στην αιχμή, βεβαίως, και η παγκόσμια οικονομία. Αυτό ακριβώς είναι, εκεί ακριβώς παίζεται, σε αυτό το πεδίο παίζεται το πραγματικό παιχνίδι ισχύως και εδώ η Ελλάδα πρέπει να έχει, εάν το αξιοποιήσει, σημαντικό ρόλο. Αλλά δεν είναι θεωρητικό ότι εμείς θα μπορούμε να παίξουμε ένα σοβαρό ρόλο στις γεωενεργειακές, στις ενεργειακές αρτηρίες. Δεν είναι θεωρητική ζήτηση. Πρέπει να περάσουμε στην πράξη. Να δούμε αυτό πώς υλοποιείται. Και η υλοποίηση αυτού του σχεδίου είναι εκείνο που προωθεί, αν θέλει, προστατεύει τα εθνικά συμφέροντα και την οικονομία. Διότι ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος πρέπει πρώτα να έχει ισχυρή οικονομία και βεβαίως και παράλληλα ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, αλλά για την εθνική άμυνα και όχι για τις συμμαχικές υποχρεώσεις, υποχρεώσεις υποτέλειας, θα έλεγα. Με όλα αυτά είναι σαφής η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να κρατήσει την Τουρκία σταθερά αγκυροβολημένη στο δυτικό στρατόπεδο. Και πότε το κάνει αυτό? Σε μια συγκυρία όπου η Ρωσία πιέζει και πιέζει πάρα πολύ στη Μαύρη Θάλασσα. Η Ρωσία προωθεί τις δυνάμεις της στην Ουκρανία. Και για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ρωσία απαιτεί την νομιμοποίηση των όσων κατέχει. Σε αυτό αντιδρούν, βεβαίως το Κίεβο με τον Ζελένσκι, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Με, θα έλεγα, προεξάρχουσα την κυρία Κάγια Κάλλας, την αρμόδια επίτροπο Επιτροπή Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον Μακρόν, τον καγκελάριο της Γερμανίας, όλα τα, θα έλεγα, κόμματα του ευρύτερου δημοκρατικού και μη τόξου της Ευρώπης, στηρίζουν Ζελένσκι και η κυβέρνησή μας φυσικά, ο κ. Μητσοτάκης, στηρίζει Ζελένσκι, αλλά και ο πολιτικός κόμμας και αντιπολίτευση. Δεν έχω δει κάποια διαφοροποίηση που να λένε όχι στη στήριξη του Ζελένσκι, ενώ ξέρω τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο το Πασόκ, πώς το λένε το κόμμα, η Ελλάς του κύριου Τσίπρα, το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη, δεν ξέρω τώρα τι πρεσβεύει η κυρία Καριστιανού, αλλά αυτή είναι πάντως υπέρ της στήριξης του Ζελένσκι. Ποιος όμως δεν είναι υπέρ της στήριξης του Ζελένσκι, και εδώ το πράγμα και είναι ανέκδοτο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Αμερική έχει έναν σοβαρό ηγέτη, τον Τραμπ. Έτσι δήλωσε ο Πούτιν. Με τον οποίο τα βρήκα μια χαρά στην Αλάσκα. Θυμάστε τη σύσκεψη που έγινε στην Αλάσκα. Αλλά υπάρχουν, λέει, οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι δεν αφήνουν τον Τραμπ να κάνει την πολιτική που πρέπει να κάνει για να λυθεί, για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτό λέει ο Πούτιν. Και βέβαια ο Τραμπ αποστασιοποιείται. Και δεν μπορώ να φανταστώ το ενδεχόμενο να αφήσει ο Τραμπ, η Αμερική δηλαδή, τους Ευρωπαίους να βγάλουν τα κάστρα από τη φωτιά στο Ρωσο-Ουκρανικό. Δεν το φαντάζομαι. Ενώ λοιπόν γίνονται αυτά, έχουμε το Ιράν, το οποίο κατά την άποψή μου παρεμβαίνει ενισχυμένο από την κρίση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Δηλαδή, προσπαθεί το Ιράν να ανασυντάξει την περιφερειακή του επιρροή. Και αυτή είναι μια σημαντική γεωπολιτική εξέλιξη. Καθώς επίσης και σημαντική, πολύ σημαντική μάλλον εξέλιξη, είναι η διείσδυση της Κίνας στη Μέση Ανατολή. Μπαίνει όλο και βαθύτερα στη Μέση Ανατολή η Κίνα και στον οικονομικό τομέα και στην τεχνολογία. Οι Κινέζοι έχουν αναπτύξει υψηλής σεφίας τεχνολογικά συστήματα. Σε όλα αυτά όμως υπάρχει ένας, σε όλη αυτή μάλλον την εξίσωση, υπάρχει ένας κρίσιμος παράγοντας. Λέγεται Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να ανεχθεί καμία εξέλιξη που να περιορίζει το στρατιωτικό του αποτύπωμα στη Μέση Ανατολή και το ενεργειακό του αποτύπωμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποδεχτεί σε καμία περίπτωση στρατιωτική ενίσχυση της Τουρκίας που θα είναι σε βάρος του. Αυτό δημιουργεί ισχυρά νέα δεδομένα. Το λεγόμενο Αμερικανο-Ισραηλινό λόμπι είναι πανίσχυρο και πολλές φορές επιβάλλει πολιτικές οι οποίες στο βάθος είναι προώθηση Ισραηλινών συμφερόντων με το επίχρησμα, αν θέλεις, τα στρατηγικά συμφερόντα της Αμερικής. Όλα αυτά έτσι τα, θα έλεγα, όλες αυτές τις πολύ σοβαρές εξελίξεις που θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος της ανησυχίας και του προβληματισμού της ελληνικής κυβέρνησης, κυρίως ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και της αντιπολίτευσης. Αντιπολίτευσης η οποία θα έλεγα χαρακτήριζα μακάρια την αντιπολίτευση σε ένα δικό της κόσμο κινείται. Για την Ελλάδα λοιπόν, όλα αυτά τα οποία περιέγραψα από λίγο δεν είναι ούτε μακρινά, ούτε αφηρημένα, ούτε έτσι γενικόλογες τοποθετήσεις, κάθε άλλο. Αφορούν ευθέως την ισορροπία ισχύως που στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, αφορούν την ασφάλεια της Κύπρου, σαφώς. Τι άλλο αφορούν τους ενεργειακούς σχεδιασμούς ολόκληρης περιοχής. Θαλάσσιες ζώνες, τουρκολιβικό σύμφωνο, ελληνοαιγυπτιακό σύμφωνο μερικής διευθέτησης θαλασσίων ζώνων μερικής, προσέγγιση με αμερικανική παρέμβαση Αιγύπτου-Τουρκίας, που μπορεί να ανατρέψει πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά είναι ζητήματα, Πάρη, θα έλεγα ζητήματα στρατηγικής αντίληψης. Και εδώ ρωτώ ευθέως, δεν ξέρω αν υπάρχει στην κυβέρνηση αυτή η στρατηγική αντίληψη για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Εύχομαι να υπάρχει. Αλίμονο αν δεν υπάρχει. Αλίμονο δηλαδή αν αυτά τα θέματα που σας είπα τώρα θα μετρηθούν και θα αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, όπου στη χώρα μας δυστυχώς και σε αυτά τα θέματα από τα περισσότερα κόμματα υπάρχει εκμετάλλευση. Η ελληνική πλευρά λοιπόν, και δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση, μιλάω και για την σοβαρή αντιπολίτευση, δεν μπορεί να αντιμετωπίζει αυτές τις εξελίξεις στη γειτονιά μας ως ένας θεατής της διεθνούς επικαιρότητας. Όπως εγώ και εσύ παρακολουθούμε τη διεθνή επικαιρότητα, αλλά εμείς αυτή είναι η δουλειά μας να σχολιάζουμε, έτσι την παρακολουθεί η κυβέρνηση και να περιμένει να πάρουν άλλοι αποφάσεις για αυτήν και να ακολουθήσει μετά. Εδώ χρειάζονται οι πρωτοβουλίες κινήσεων. Η Ελλάδα θα πρέπει να ενισχύσει και να οργανώσει με συνέπεια και συνέχεια την διπλωματική της παρουσία και το στρατιωτικό της αποτύπωμα στους σχεδιασμούς της περιοχής. Πρόσεξε, εδώ υπάρχει μια λεπτή γραμμή. Από την αρχή που κάνουμε αυτές τις εκπομπές, έχουμε υποστηρίξει, εγώ τουλάχιστον έτσι, με ιδιαίτερη έμφαση, ότι είναι λάθος της ελληνικής κυβέρνησης που έχει εμπλακεί και στους δύο πολέμους. Και στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι λάθος. Θα έπρεπε να είχε μια άλλη εναλλακτική αντιμετώπιση. Μια εναλλακτική αντιμετώπιση που δεν την έβγαζε έξω από τη συμμαχία, απλώς θα αναδείκνυε τον παράγοντα της Ελλάδος σε όλους αυτούς τους σχετισμούς. Και δες ένα παράδειγμα, η Σούδα για παράδειγμα. Η Σούδα. Το τεράστιο πλεονέκτημα της Ελλάδος είναι η αεροναυτική βάση της Σούδας, η οποία ναι μεν αξιοποιείται από τους Αμερικανούς για στρατιωτικούς λόγους, για τις ΗΠΑ το ξεκαθαρίσουμε αυτό, η βάση της Σούδας αποτελεί τον σημαντικότερο κόμβο προβολής ναυτικής, αεροπορικής και πληροφοριακής ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο των Αμερικανών. Έναν κόμβο που δεν αντικαθίσταται εύκολα. Αυτό λοιπόν η Ελλάδα, έλεγα και λέω και θα λέω, θα πρέπει να αξιοποιήσει πολιτικά και διπλωματικά. Στην Άγκυρα, πάρει την ερχόμενη εβδομάδα, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ δηλαδή, θα τεθεί σίγουρα παρισκευνιακά, αλλά δεν ξέρω αν θα αποτυπωθεί και στο κοινό ανακοινωθέν που γράφουν, που είναι συνήθως ένα γενικόλογο πράγμα που ελάχιστοι καταλαβαίνουν τι περίπτωση πρόκειται. Απλώς το μεταδίδουν, έχουν γίνει δημοσιογράφοι τα διεθνή μέσα ως διαχειριστές, διαμεσολαβητές των δελτίων τύπου. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία όμως, είναι άλλο πράγμα. Να μπερδεύουμε, είναι άλλο πράγμα. Άλλο δημοσιογραφία, άλλο δημοσιογράφος υπάλληλος που δεν ξέρω, πολλές φορές δεν ξέρω και τι διαβάζουν, δεν καταλαβαίνω τι διαβάζουν, ρε παιδί μου. Είναι φοβερό, δηλαδή. Τέλος πάντων. Στην Άγκυρα, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, θα τεθεί έμεσα ή άμεσα το εξής ερώτημα. Ποιος θα διαμορφώνει την ισορροπία ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο την επόμενη δεκαετία? Ποιος θα έχει το πρώτο χέρι, ποιος θα έχει το τιμόνι των εξελίξεων, δηλαδή σε αυτή την στρατηγικής σημασίας περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου? Και αυτό δεν είναι, ξέρεις, τεχνική συζήτηση. Είναι στρατηγική απόφαση με ιδιαίτερη βαρύτητα. Όμως, το, έτσι θα έλεγα, ισοδύναμο ερώτημα προς την Ουάσιγκτον του Ντόναλντ Τραμπ είναι το εξής. Τι σημαίνει επανένταξη της Τουρκίας ως πυλώνα της Δύσης ή η ανάδειξή της σε περιφερειακή, σε αυτόνομη περιφερειακή στρατηγική δύναμη? Τι σημαίνει αυτό για τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία, η οποία είναι στενές σχέσεις στον ενεργειακό τομέα, Kerch Stream, θυμίζω, και βεβαίως στον στρατηγικό τομέα, S-400. Τι σημαίνει ακριβώς και πώς μπορεί να ανεκτεί η συνύπαρξη των ρωσικών πυράβλων S-400 με τα αμερικανικά μαχητικά F-35 στην ίδια χώρα, στην Τουρκία? Ξέρεις, η ιστορική εμπειρία δεν αφήνει περιθώρια ψυχασμού για το τι και πού το πάει η Τουρκία. Θυμίζω τη Γαλλέζα πατρίδα. Και να πω σε αυτό το θέμα ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει, λέει, την τουρκική κυβέρνηση, τον κύριο Φιντάν, τον κύριο Ερντογάν, η νομοθέτηση της Γαλλέζας πατρίδας από την τουρκική εθνοσυνέλευση να γίνει, λέει, λίγο αργότερα, μετά τις εθνικές εκλογές στη χώρα μας. Ας μην Ας μην βιάζονται οι φίλοι μας οι Τούρκοι. Λέει, κάτσε κάνουμε εκλογές και πέρα το κάνετε ρε παιδιά, αλλά δεν χάλασε ο κόσμος. Έτσι κι αλλιώς αυτή η κυβέρνηση αντερίζει δεν θα έχει.

0: να κατέχει στρατεύματα στην Κύπρο. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος. Η Τουρκία βάζει βέτο στο να ενταχθεί η Κύπρος, αν το θέλει, στο ΝΑΤΟ. Και να αφήσουν το παραμύθι κάτι οπαδοί του σχεδίου ΑΝΑΝ που λένε ότι το ΝΑΤΟ θα εγγυηθεί την ασφάλεια της Κύπρου. Αφήστε τα παραμύθια. Αφήστε τα παραμύθια. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία δρά επιθετικά στη Συρία και το Ιράκ. Εξουδετερώνει τους Κούρδους. Οι Κούρδοι, οι πιο φανατικοί, οι πιο συνεπείς σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά κάνει ότι δεν βλέπει ο Λευκός Οίκος τα όσα διαπράττει η Τουρκία σε βάρος των Κούρδων. Και βέβαια η Τουρκία με τη γαλάζια πατρίδα αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου και διατηρεί η Τουρκία ανοιχτά όλα τα μέτωπα, τα συγκρουσιακά μέτωπα στο τόξο της Ανατολικής Μεσογείου. Γι' αυτό λέω η υπόθεση των μαχητικών F-35 δεν θα είναι μια απλή συμφωνία, εξοπλιστική συμφωνία. Είναι μια στρατηγική επιλογή. Μια στρατηγική επιλογή που θα κάνουν, αν τελικά την κάνουν οι Αμερικάνοι, που θα καθορίσει ισορροπίες δεκαετιών. Γι' αυτό, ολοκληρώνω αυτό το κύκλο της, για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι πρόκειται μια πάρα πολύ σοβαρή σύνοδο. Θα πρέπει να μας απασχολήσει πιο σοβαρά. Θα πρέπει η χώρα μας να έχει εναλλακτικές επιλογές. Και θα πρέπει να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Διότι η στρατηγική, η εμπειρία από την στρατηγική τι λέει? Ότι όποιος δεν κάθεται στο τραπέζι των συζητήσεων είναι τελικά στο μενού των εξελίξεων. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε.
1: Χρήστο, όπως έχεις διαπιστώσει, δεν γίνεται καμία συζήτηση για όλα αυτά που περιέγραψες και είναι πάρα πολύ σοβαρά. Να σου αναφέρω έτσι, για να σου φτιάξω το κέφι λίγο, για να καταλάβεις σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Εδώ και λίγη ώρα έχουμε δημοσιεύσει και εμείς, αλλά αν δεις το διαδίκτυο και ειδικά στο X, θα δεις ότι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Ντόκος, έχει δώσει συνέντευξη σε δύο Ρώσους φασέρ. Και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας και το επιτελείο του, προφανώς δεν το πήραν χαμπάρι, και γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση για το ουκρανικό ντρόν και του λένε ότι υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας και του Ζελένσκι, άρα ίσως να ξαναέχουμε τέτοια επεισόδια, γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να ελέγξει τον Υπουργό Άμυνας. Έγινε μια ίδια κουβέντα και ο κύριος Ντόκος απαντάει σοβαρά. Λοιπόν, όλα αυτά τα έχουμε σήμερα, ενώ μπροστά μας έχουμε τη Σύνοδο Κορφής του ΝΑΤΟ, όπως ακριβώς την περιέγραψες. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και εδώ στο εσωτερικό ασχολούμαστε. Βγαίνει κάθε τόσο ο κ. Μητσοτάκης, πότε θα κάνει εκλογές, πότε δεν θα κάνει. Μια αντιπολίτευση η οποία, όπως σωστά επισήμανες, αρνείται να ασκήσει έλεγχο. Αρνείται να ασκήσει έλεγχο και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί.
0: Κοιτάξτε να δεις. Πάρτε ορθολογικά. Σε ποιες περιπτώσεις κάποιος αρνείται να ασκηθεί έλεγχο? Όταν υπάρχουν υποψίες, αν όχι αποδείξεις ενοχής. Τότε κανείς έχει να αποφύγει τον έλεγχο. Αλλά, ξέρεις, ελπίζουμε, μάλλον να σου πω λίγο διαφορετικά. Δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς και το λέω έτσι με όλη την σημασία της λέξης, η ελληνική δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά τον έλεγχο υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται είτε έμεσα είτε άμεσα η κυβέρνηση ή το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Ούτε δειγμένα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό όμως έχει συνέπειες. Κλονίζει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών σε έναν θεσμό δικαιοσύνη που θα έπρεπε να είναι αψεγάδιαστος, κρυστάλλινος, διαυγής. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό έχει

0: δημιουργεί σοβαρό θεσμικό πρόβλημα. Πρέπει να το καταλάβω. Από την άλλη πλευρά, διάφορα τεχνουργήματα του στυλ ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι, οι πιο σταθεροί, οι πιο ωραίοι, οι αντικατάστατοι. Έτσι εκτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, εμείς θα το σηκώσουμε και θα λύσουμε τα προβλήματα. Και οι δημοσκοπήσεις να δίνουν μια Νέα Δημοκρατία που να φτάνει στο 30% λέει. Τη στιγμή που στενάζει ο κόσμος στα σούπερ μάρκετ. Επίσκεψη σούπερ μάρκετ πια είναι μια δυσάρεστη εμπειρία. Άνθρωποι που πραγματικά δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν μπορούν να επιβιώσουν. Που δεν το βγάζουν το μήνα. Δες τι γίνεται με τους συνταξιούχους. Αυτό το δράμα των συνταξιούχων. Λοιπόν, τι γίνεται. Είναι όλα ωραία και όλοι πάμε όλοι μαζί να ψηφίσουμε τη Νέα Δημοκρατία για τρίτη τετραετία. Αλλά βέβαια, μάλλον θα πρέπει να ρωτήσουν και τον Αντώνη Σαμαρά γι' αυτό. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω αν θα τους βγει. Αλλά κάνε και μια, κοίταξε, κάνε και μια δημοσκόπηση που λέει ότι αν τελικά κάνει κόμμα όσο πρόκειται να λύσει, επειδή μου είναι ορισμένα πράγματα, μπορεί να τα λες ως ανέκδοτο, όχι σοβαρά, αλλά ας γελάσουμε και λίγο, έτσι, τα σοβαρά τα πάμε. Για μια δημοσκόπηση και δίνει στο Σαμαρά 2,9, όχι 3%, δηλαδή 2,9, στατιστικό λάθος είναι αυτό, μπαίνει δεν μπαίνει στη Βουλή, άκου τώρα. Στη συνέχεια, με διάφορες εκτιμήσεις, αναγωγές ή κάτι περίεργα, εγώ παρότι έχω το πτυχίο του μαθηματικού και έχω φάει τα χρόνια μου στο μαθηματικό της Πάτρας 6 χρόνια έκατσα εκεί να βάλω πτυχίο, δεν τα καταλαβαίνω. Δεν τα καταλαβαίνω τι να κάνω. Και μάλιστα έχω τελειώσει και το θεωρητικό τμήμα του μαθηματικού της Πάτρας, το πιο δύσκολο δηλαδή. Τα πιο περίεργα μαθηματικά. Δεν τους καταλαβαίνω. Και βλένε λοιπόν μετά, πρόεξε. Φτάνει λέει να παίρνει 8-9%, που σημαίνει με 8-9% πάει περίπατο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τελειώσει. Και εδώ γίνεται η μεγάλη μεταστροφή, πρόεξε τώρα. Λέει, ναι, μεν μπορεί να πάρει 8-9%, αλλά οι ψηφοφόροι, αυτοί που ψηφίσουν Σαμαρά, ας πούμε, δεν θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι, λέει, από το Πασόκα, από την Ελλάδα, από την Καριστιανού, από... Δεν ξέρω, θέλεις να σχολιάσεις κάτι, χωρίς να γελάς.
1: Για γέλια και για κλάματα, ναι. Για γέλια και για κλάματα.
0: Χωρίς να γελάς, δηλαδή.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εμείς η δική μας θέση που έχουμε και οφείλω να το πω επειδή κυρίως με στρατιωτικούς ξέρεις, έχουμε συζητήσει και τα λοιπά, απόστρατους και τα λοιπά, νομίζω ότι έχει υποτιμηθεί η δυναμική του κυρίου Σαμαρά και σε αυτό έχει βάλει το χεράκι του κύριου Ζένδιας γιατί πάρα πολύ από το χώρο των ενόπλων δυνάμεων θα απενεχοποιηθούν και θα πάνε με τον κύριο Σαμαρά και είναι μια λογική κίνηση ενός ψηφοφόρου ας πούμε αυτής.
0: Δεδομένου, σωστά το επισημείνεις, δεδομένου ότι, κοίταξε, για μια σειρά από λόγους, δεν τους αναλύσουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο κ. Δένδιας, και αυτοπροβάλλεται ή μέσω του κύκλου που έχει φτιάξει ως αντικαταστάτης του κ. Μητσοτάκη, αν θα χάσει την αυτοδυναμία στις εκλογές, έτσι, έχει δημιουργήσει δυσαρέσκειες στα στελέχη των όπλων δυνάμεων και στους ενεργεία και στους απόστρατους. Έτσι. Κουβεντιάζεις και ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχει δυσαρέσκεια. Και ξέρεις οι απόστρατοι να μην πάρουν ανάποδες.
1: Ναι.
0: Και άντε μετά δεν μαζεύονται.
1: Ναι.
0: Κύριε Δένδια, δεν τους έχεις το τσεπάκι σου τους απόστρατους.
1: Το 2015
0: είχαν ενεργεία.
1: Το 2015 είχαν ψηφίσει και Τσίπρα κάποιοι. Εντάξει, μην τα ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Βέβαια, για να κλείσουμε έτσι ευχάριστα, Χριστό, είδες τι έκανε χθες ο κύριος Ζένγιας. Η δεξίωση για την 4η Ιουλίου, την Αμερικανική εορτή, έγινε για πρώτη φορά εκτός πρεσβείας. Την έκανε η κυρία Γκυλφόιλ στο Ίδρυμα Νιάρχου. Εκτός από ό,τι μου είπαν κάποιοι αξιωματικοί που παρευρέθηκαν εκεί, ήταν από ταξίαρχο και πάνω, ήταν όλη εκεί η ηγεσία. είχαν έρθει και από όλη την Ελλάδα. Και το κλου βέβαια ήταν ότι βάλαμε και πέταξαν δύο F-16 πάνω από το Ίδρυμα Νιάρχος. Εντάξει, εμείς βάλαμε ένα τίτλο, ομολογώ λίγο, ίσως λίγο τραβηγμένο, αλλά δεν άντεξα, ότι Κίμπερλι ιδού ο στρατός σου και εν πάση περιπτώσει ήμαρτον. Ανέφερε στη Σούδα, δεν είναι μόνο η Σούδα, τους Αμερικανούς όχι τους έχουμε εξυπηρετήσει απλώς, έχουμε δώσει τα πάντα. Δεν χρειάζονταν κύριε Δένδια να πετάξω και 2F-16 τώρα πάνω από τον Νιάρχος για την 4η Ιουλίου. Προς Θεού δηλαδή, ήμαρτο.
0: Πραγματικά είναι, ξέρεις, αρνήθηκα να το σχολιάσω.
1: Τι αρνούμες, Χρήστο μου, έχεις δίκιο.
0: Και αρνούμε πάρει να το σχολιάσω γιατί υπάρχει και το σουρού. Δεν μπορεί στην εθνική επέτειο άλλη χώρα να πετάς F-16.
1: Να πετάς F-16, ναι.
0: Και σταματάω έτσι. Ναι, μην ναι. Προκαλείς και να κάνουμε κανένα πάνω το καλοκαίρι. Δηλαδή.
1: Να είσαι καλά. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Για χαρά.
1: Για χαρά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
5: Τιμολέος, θέλεις να φτιάξουμε μια ανθρώπινη σκάλα?
6: Ο σκεπαστής του φεγγαριού από το βιβλίο «Ο Φεγγαροσκεπαστής». Δευτέρα 6 Ιουλίου, Κορυδαλός, Θέατρο Θανάσης Βέγκος. Τρίτη 7 Ιουλίου, Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης. Προπόληση, ticket service και στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Νέας Μάκρης.
7: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Θα πάω στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Βόρειας Φθιώτιδας. Τον εξαιρετικό κύριο Βάιο Γκανή, δεν το λέω εγώ, το λέτε εσείς κάθε φορά που μιλεί. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
9: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, Βάιος Γκανής.
8: Κύριε Πρόεδρε, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, πώς έχουν τα πράγματα μετά από αυτές τις μεγάλες κινητοποιήσεις, τις συναντήσεις, τις δεσμεύσεις, πού βρισκόμαστε σήμερα?
9: Ακριβώς όπως βρισκόμασταν και πριν τις κινητοποιήσεις, δεν άλλαξε κάτι. Βέβαια, μοιράζουν εκατομμύρια, 600, 800, έχουμε τρελαθεί με τα εκατομμύρια. Δεν ξέρουμε πού πάνε όμως, δεν ξέρουμε τι είναι. Μπήκαν κάποια χρήματα στους λογαριασμούς, δεν υπάρχει καμία αιτιολογία από πού έρχονται αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, σου έρχεται ένα έμβασμα, ας πούμε, και δεν ξέρεις από πού έρχεται. Είναι δώρο τώρα, πριν τις εκλογές, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτά τα χρήματα. Δεν έχουμε ιδέα. Πιστέψτε με, εγώ έχω αξιολογήσει ένα 90% των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Γενικά, όσοι παίρνουν επιδοτήσεις, δεν ξέρουν από πού προέρχονται τα χρήματα. Γιατί αφορά το καθένα. Ευρώ από αυτά. Είμαστε τέτοια κατάσταση.
8: Τι εννοείτε?
9: Βέβαια, είμαστε στο κράτος της ψηφιακής διακυβέρνησης.
8: Μισό λεπτό. Τι εννοείτε? Δεν ξέρετε αν είναι οι πληρωμές των επιδοτήσεων, για παράδειγμα?
9: Όχι, όχι. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Όχι. Δεν ξέρω. Όπως σας το λέω. Παρόλο που έχω αναλύσει το τι είναι τα βιολογικά μου, το τι είναι τα επιδοτήσεις μου, το τι είναι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπαίνουν τα χρήματα. Δεν μπαίνουν δηλαδή ότι έχει 100 στρέμματα ένα κτήμα, πρέπει να πάρει αυτά τα χρήματα με 8 ευρώ, πόσο είναι 800, δεν σου έρχονται 800. Σήμερα 450, αύριο 130, την άλλη 20, την άλλη 60. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι μπακάλικο? Και πουλάμε ζάχαρη με το κιλό? Κάπως έτσι νιώθουμε. Μην νομίζετε ότι νιώθουμε στον πρωτογενή τομέα επιχειρηματίες ή αγρότες ή όπως θέλετε πες το. Νιώθουμε, πετάξτε κάτι, κανακόκαλο και σε αυτούς τώρα. Σίγουρα το μεγάλο το κόκαλο με λίγο κρεατάκι πάνω θα πεταχτεί μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μετά, συγγνώμη, τη συνέντευξη της Θεσσαλονίκης. Και θα πεταχτεί και λίγο κρέας. Μήπως μπει κανένα ηλίθιος πάλι και μήπως έχουμε ξανά το κράτος των αρίστων να πηγαίνουμε. Τέλος πάντων, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Δεν είναι θέμα αντιπολιτευτικό. Είναι θέμα ότι μιλάμε εδώ και καιρό, μιλάμε εδώ και τουλάχιστον εμείς, τουλάχιστον 5 χρόνια για την επιβίωση του ελληνικού λαού. Εκεί λοιπόν δεν έχει στηρίξει κανείς καμιά βάση, κανένα στοιχείο, καμιά ενέργεια για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε αυτό το κύμα που μας έρχεται. Θέλετε πολέμους που ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Θέλετε εξωγενείς παράγοντες άλλους διαφορετικούς. Ό,τι θέλετε από αυτά. Συνεχίζουμε ακόμα σε ένα μοντέλο στρεβλό το οποίο δεν έχει κανένα τέλος. Είναι απίθμενο. Το οποίο θα καταλήξουμε να είμαστε όπως είμαστε σε ένα μεγάλο μέρος υπήκοοι ξένων δυνάμεων οι οποίοι θα μας φέρνουν πρώτα και σημαντικότερα τρόφιμα αμφιβόλου ποιότητος, που δεν είναι ότι καλύτερο για τους οργανισμούς των ανθρώπων, τρόφιμα τα οποία θα μπορούσε να παράγουμε εμείς οι ίδιοι με χαμηλό κόστος, γιατί το μυστικό στο προδίκητο τομέα αυτό είναι, κύριε Σαχίνη. Να μπορείς να δημιουργήσεις ένα προϊόν και με μια αύξηση 60-70% να φτάνει στον καταναλωτή και να καλύπτει όλη η εμπορική αλυσίδα. Δεν το καταφέραμε 45 χρόνια.
8: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί θα πάμε εκεί. Εκεί είναι το κρίσιμο. Έχετε δίκιο. Στον πρωτεγενή τομέα, γιατί πολλοί μιλούν για αυτόν, αλλά εξ αποστάσεως. Θέλω να σας ρωτήσω όμως για τα άμεσα τα τρέχοντα. Εχθές είχαμε καταδίκη αγροτών που δήλωναν εκτάσεις ακόμη και εκτός Ελλάδας, από την Κρήτη, στην Καστοριά και Αλαχού. Ένα. Δύο. Είχαμε την πρόταση του εισαγγελέα αναβάθμισης του κατηγορητηρίου για πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τεχνικό σύμβουλο, οι οποίοι βάζαν στα ράφια τις εκθέσεις του Χεροπούλου, αλλά και τις εντολές του άλλου πρώην πρόεδρου του ΒΑΡΑ, που έλεγε ΒΑΡΑ σε ελέγχους. Κουκουρούκου μανταλάκια. Την ίδια ώρα ανακοινώνει όμως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Υπουργός Οικονομικών ότι έχουμε εντοπίσει 70 εκατομμύρια μέχρι στιγμής από τις καταδικαστικές αποφάσεις. Ξεκαθαρίζει το τοπίο. Η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ΑΔΕ αρχίζει και αποδίδει. Τα βλέπετε αυτά?
9: Όχι βέβαια, γιατί να ξέρετε, για να δουλέψει η ΑΔΕ, που είναι το ακέραιο. Ο ακέραιος οργανισμός που δεν έχει καμία στρέβλωση, πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι άνθρωποι του ΟΠΕΚΕΠΕ μας. Αλλιώς δεν έχουν ιδέα πώς να μοιράσουν τα χρήματα. Δεν είναι μόνο μοίρασμα χρημάτων, είναι και έλεγχος. Πριν πληρωθείς πρέπει να γίνει έλεγχος. Άρα οι άνθρωποι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πάλι το ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι, είναι μια χρονοβόρα καθυστέρηση η οποία επηρεάζει όλους μας. Φανταστείτε ότι έπρεπε να είμαστε τελειωμένοι από τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ εδώ και ένα μήνα και ακόμη δεν έχουν αρχίσει. Και από ό,τι ακούγεται θα αρχίσουν τον Αύγουστο. Φανταστείτε να αρχίσουν τον Αύγουστο, να γίνουν ενστάσεις και να πληρωθεί τον Οκτώβριο. Δηλαδή να ετοιμαστούν οι Έλληνες που ασχολούνται με οτιδήποτε πάνω στη χώρα, ναι, όσον αφορά το αγροτοκτηνοτροφικό μοντέλο, ότι χρήματα δεν ξέρω αν θα δουν το Δεκέμβριο. Να ετοιμαστούμε και για τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη. Ούτε υπάρχει κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει χρησιμοποιήσει την αντίστοιχη, ας πούμε, για να μοιραστούν επιδοτήσεις. Εννοείται έχει ένα οργανισμό, αν δεν φτάνουν υπάλληλοι, τον επανδρώνεις. Για να μπορεί να γίνει ιστορία. Αλλά εμείς όχι μόνο δεν επανδρώσαμε, γιατί είχαμε μόνο 1.700 άτομα και πρέπει να έχουμε 4.500 υπαλλήλους για να γίνουν σωστά οι έλεγχοι, αλλά μέσα σε αυτό τον οργανισμό, όπως θέλετε πες τον, χρησιμοποιήθηκαν άνθρωποι για να τρώμε χρήματα. Και τα χρήματα είναι αρκετά. Φανταστείτε ότι μόνο τα πρόστιμα θα φτάσουν κοντά στο 1,2 δις και φανταστείτε πόσα είναι αυτά που φαγώθηκαν και δεν πήγαν σε πραγματικούς καλλιεργητές, κτηνοτρόφους και οτιδήποτε έχουν να λάβουν τα χρήματα. Σωστά. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση αυτοκτονίας. Όχι απλώς χάσαν τις δουλειές τους, είναι υπερχρεωμένοι. Αυτά δεν είναι ζητήματα. Και είναι τα ζητήματα τα μεγάλα.
8: Άρα αυτό που μου λέει εδώ πέρα ο αγρότης, ο Κωστής, συνάδελφός σας, πείτε λέει στον κύριο πρόεδρο, τον κύριο Γκανή, ότι εδώ πέρα το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρότερο. Διότι μαζί με τα ξερά, ή για να είμαι ακριβής, λέει, τα ξερά προστατεύονται, καίγονται τα χλωρά και έχουμε οριζόντια αναστολή καταβολής αυτών που δικαιούμαστε ως νόμιμοι αγρότες, υποτίθεται για να ξεκαθαρίσει το περιβάλλον, στο οποίο τα ξερά μια χαρά εξακολουθούν να κονομάνε. Ισχύει?
9: Φυσικά και ισχύει, γιατί τα ξερά έχουν και κουμπάρα. Είναι ήδη από τα φαγωμένα χρήματα, έχουν, μπορούν να αντέξουν και ένα και δύο χρόνια άνετα. Τα χλωρά όμως που ήταν πιστοί σε αυτά που λένε οι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας και εκτελούσαν ακριβώς όπως πρέπει να γίνουν οι επιταγές για να προχωρήσει ο πρωτογενής τομέας, αυτοί καταστράφηκαν οι άνθρωποι. Και κοιτάξτε, για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν είναι θέμα Κρήτης. Τώρα έτυχε να είναι η Κρήτη. Μην ξεχνάτε, πριν από 10 χρόνια, εδώ η Θεσσαλία και οι Σέρες γινόταν το Ελλανοβίδες. Mm-hmm. Με επιδοτήσεις Βάμπακος, με επιδοτήσεις βιομηχανικής ντομάτας, με ΦΠΑ πάνω σε αυτά τα προϊόντα τα οποία είναι τεράστια ποσά, αρκεί ο υπουργός να ήταν δικός μας. Αυτή είναι η ιστορία της χώρας. Να μην δηλαδή βγάλουμε τώρα ας πούμε τον φταίχτη ότι η Κρήτη φταίει για όλα. Όχι, φταίει για ένα μεγάλο ποσοστό, είναι σίγουρο, αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτοί που είναι πάνω στα όρια και τρέχουν το πρωί με το βράδυ και δεν έχουν, τους έχουν φύγει τα πόδια. Τι φταίνε αυτοί να τους περικόψεις αυτά που δικαιούνται και πρέπει να προχωρήσουν παρακάτω. Σε μια Κρήτη που παρεπιπτόντως εκτενοτροφία είναι υποδιέστερα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Παίρνουν χαμηλότερη τιμή στο γάλα, είναι ακριβότερες οι τιμές που αγοράζουν γιατί δεν έχουν για να ταΐσουν και παίρνουν από την υπόλοιπη Ελλάδα τα οποία τα μεταφορικά κόστη εκτινάσσονται και οι τιμές, είτε αυτό είναι τριφύλι είτε είναι οτιδήποτε που έρχεται κάτω, εκτινάσσεται γιατί το οικονομάμε εμείς εδώ πάνω που κάνουμε την παραγωγή και όλα καλά και όλα ωραία. Αλλά η κυβέρνηση δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει, δεν μπορεί. Παρόλο που έχει ηλεκτρικούς μηχανισμούς, έτσι δεν το συζητάμε αυτό.
8: Ναι, παρόλο αλλά, που έχεις πάτημα ναι. κουμπιού στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που υποτίθεται τα εντοπίζεις, ε?
9: Ναι, με τη μία. Φανταστείτε εγώ για να κάνω μια εξαγωγή, ας πούμε, σε ένα κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι ένα εκτός που χρειάζονται και κάποιες άλλες ενέργειες. Θα χάσω 2 μέρες εργασίας από την δουλειά μου για να πάω στο αρμόδιο τελωνείο που είναι 150-160 χιλιόμετρα πήγαινα έλα και να αρχίσουν οι υπάλληλοι με τις φραγίδες της κλίνης να χτυπάνε μέρα νύχτα μπαμπαμπούμπα. Είμαστε ψηφιακό κράτος. Και σας μιλάω για μια επιχείρηση η οποία στέλνουμε ηλεκτρονικά τα αποθέματα, στέλνουμε ηλεκτρονικά την παραγωγή, στέλνουμε κάθε τρίμηνο πλέον το τι έχουμε μέσα στην αποθήκη μας και εμείς χρειαζόμαστε να κάνουμε ένα ταξίδι, ας πούμε, 2 ημερών για να αντιμετωπίσουμε τον κάθε υπάλληλο, ο οποίος ανάλογα πώς έχει περάσει το προηγούμενο βράδυ θα μας φερθεί. Δηλαδή, αν έχει μαλώσει με τη γυναίκα του, θα μας κοιτάει με μισό μάτι. Λοιπόν, αν είναι χαρούμενος, έχει κερδίσει κανένα τζόκερ, ξέρω εγώ, ή οικονομήσει από πουθενά, θα πάνε όλα καλά και εντάξει. Αυτή είναι η χώρα. Αυτή είναι η χώρα, το μοντέλο που θα ακολουθήσουμε και θα πάνε όλα καλά. Όχι. Θα καταρρεύσει όλο μαζί το σύστημα. Ήδη στην αγορά, κύριε Σαχίνη, σας λέω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση των πληρωμών, δηλαδή στα δικά μας τα προϊόντα τα οποία τα μεταφέρουμε σε χοντρέμπορους. Mm-hmm. Οι χοντρέμπορες δεν έχουν πληρωθεί από τα τελικά σημεία. Δεν έχουν πληρωθεί από τις σκάβες. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αναμονή σε χρήμα 5 μηνών, χωρίς να εισπράξουμε χρήματα. Τι νομίζετε, ότι εμείς έχουμε κανένα μπαούλο εδώ με 500 ευρώ.
8: 5 μηνών.
9: Και τα έχουμε, ας πούμε, και τα φυλάμε.
8: 5 μηνών, δεν είπατε.
9: 5 μηνών στην καλύτερη περίπτωση. Υπάρχει και 8 μηνών. Ξέρετε, δηλαδή, να ξεκινάτε να κλαδεύετε, να έχετε πάλι να έρθει η χρονιά να ξανακλαδέψει και να μην έχει πάρει τα χρήματα και να έχει πουληθεί το προϊόν σου. Και να εδώ, σε αστερίσκο, ενώ περήφανη η κυβέρνηση λέει ότι έχουμε τη μεγαλύτερη, τις περισσότερες αύξησεις που έγιναν ποτέ, έχουμε ρεκόρ, έχουμε το πιο φτηνό τουρισμό που υπάρχει. Δεν κουνιάται τίποτα στην αγορά. Και αν θέλετε, εσείς το βλέπετε καλύτερα, πάτε στο Ηράκλειο να δείτε όλους τους ξένους. Το βράδυ έχει μια περατζάδα με ένα παγωτό στο χέρι και όλα τα καταστήματα είναι άδεια. Έτσι θα προχωρήσει η ιστορία.
8: Μου επιτρέπετε, θέλω να το ενισχύσω λίγο αυτό, μιας και το θίξατε και χαίρομαι που το θίγετε. Αν συζητήσεις με ανθρώπους που θέλουν να σου πούν την αλήθεια και όχι να τα φουσκώσουν, σου λένε ότι δεν έχει πέσει η κίνηση, έχει αυξηθεί, αλλά η μόνη οικονόμα είναι τα βανάκια transfer που τους πάνε σε κατοικίες. Πριν πάνε στις κατοικίες, προσέξτε κύριε Γκανή, πάνε κυρίως σε εξωτερικών συμφερόντων σούπερ μάρκετ που τα ξέρουν από τη χώρα τους, αγοράζουν για τις 5-10 μέρες που θα μείνουν και μένουν μέσα εκεί, δεν το κουνάνε, διότι σου λέει ο Ευρωπαίος, έρχομαι σε μια χώρα που έχει και ακριβό το καύσιμο και ακριβή την ενοικίαση, δεν πάω πουθενά, έχω την πισίνα, θα κάνω τη βουτιά, θα τρώμε, θα πίνουμε εκεί μέσα, θα ηρεμήσουμε ρε αδερφέ 5-10 μέρες και θα φύγουμε. Άρα σας επιβεβαιώνει πλήρως ο γνώστης του πώς κινείται το τουριστικό ρεύμα.
9: Ιδίως ο ξένος ο τουρίστας σε λίγο καιρό θα πάθει σκορβούτου το λεγόμενο από το πολύ αλλαντικό. Έχουν ξεπουλήσει ό,τι υπάρχει σε αλλαντικό, ό,τι η αμφιβόλου ποιότητας κίτρινο τυρί έρχεται από πού, έρχεται από όλο τον κόσμο, στα ψωμιά του τόσου, τα οποία και αυτά είναι με συντηρητικά μέσα, και όλα καλά. Βέβαια, να μην ξεχάσουμε ότι τα μεγάλα ξενοδοχεία κλείνουν, αν έχει ας πούμε 2.000 κλίνες, τις 1.500 τις κλείνουν με 40 ευρώ τη βραδιά, είναι πεντάστερο, και αφήνουν και 500 κλίνες για τους ηλίθιους Έλληνες ή αυτούς που έχουν τα χρήματα με 700 ευρώ η βραδιά. Αυτά είναι δηλαδή δίκαια πράγματα, έτσι θα προχωρήσουμε. Και το all inclusive το λεγόμενο να μην υπάρχει πουθενά ελληνικό προϊόν, βούτυρο από τη Δανία, μαρμελάδα από τη Ρουμανία, δεν ξέρω από τις τρίτες χώρες τι άλλο μπορούν να φέρουν. Έτσι θα κουνηθεί η οικονομία. Αυτές είναι τομές που περιμέναμε εμείς να κάνουμε.
8: Λέει εδώ,
9: συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν υπάρχει περπάτησια σε αυτό το μοντέλο.
8: Μια χαρά τα λέτε. Όχι, δεν σας συγχωρούμε καθόλου να τα λέτε. Λέει εδώ ο Λευτέρης, άλλος συνάδελφος, λέει: αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Γκανής έχει μια πρότυπη εινοποιητική μονάδα καθετοποιημένη. Θέλω να το ρωτήσω, λέει, επειδή εγώ είμαι βιολογικός παραγωγός. Το ίδιο δεν ισχύει. Τα χλωρά δεν πετάχτηκαν στα βιολογικά. Έχουμε πάθει ζημιά. Ενώ είναι πιστοποιημένο ποια ήταν τα λαμόγια και ποιες εταιρείες κάναν μαϊμού πιστοποιήσεις.
9: Εγώ ζω σε μια περιφέρεια, η οποία είναι στερεά Ελλάδα, αλλά το χωριό μου γεωγραφικά είναι μέσα στη Θεσσαλία. Εδώ έχουμε βιολογικό βαμπάκι των 500 κιλών. Επειδή έτυχε ο υπουργός ένα φεγγάρι να είναι από τη Θεσσαλία, μεταβίβασε αντί να πάνε στην Κρήτη τα βιολογικά να πάρουν άλλα 40, 30, 50 ευρώ παραπάνω, να πήγε στη Θεσσαλία. Και αυτή τη στιγμή δηλώνονται βαμπάκια αυτή τη στιγμή με φουλ φυτοφάρμακα, με φουλ υπάγματα, δηλώνονται βιολογικά. Έχει ο άλλος 1000 στρέμματα, θα πάρει και 40 ευρώ, 40.000 ευρώ δώρο. Πώς αυτός θα μην ψηφίσει αύριο Νέα Δημοκρατία? Πού να φύγει? Σου λέει, για μένα καλά είναι. Εάν δεν αλλάξει το μυαλό των ανθρώπων και κάνει στροφή 180 μοιρών, δεν γίνεται η δουλειά. Αν κοιτάξω την πάρτη μου, πόσο βάγιο σου κανεί, δεν έχω καμία πρότυπη μονάδα. Έχω ένα κτίριο 288 τετραγωνικά, μια καθετοποιημένη μονάδα με 1000 ζόρια. Τραβάω το βάσανό μου από το 2000 μέχρι και σήμερα. Τρέχω χωρίς να έχω ώρα για τίποτα. Στο οποίο πρέπει να αφιερώσω για γραμματιακή υποστήριξη τουλάχιστον 6 ώρες τη μέρα από την προσωπική μου ξεκούραση ή ό,τι άλλο θέλετε. Γιατί δεν μπορώ να πληρώσω γραμματέα που λέει η κυβέρνηση, γιατί ο γραμματέας θα μου κοστίσει άλλα 15 χιλιάρικα το χρόνο, τα οποία δεν τα έχω. Προτιμώ να τα κάνω δώρο στους ανθρώπους που έχω πελάτες για να μπορέσουν να διακινήσουν το προϊόν και τράβασε με 20 ώρες τη μέρα ή αν θέλετε να μην είμαι υπερβολικός, 18 τουλάχιστον ώρες τη μέρα να είσαι μέσα στην πρίζα, να είσαι εκνευρισμένος γιατί δεν πληρώνεσαι, γιατί παράγεις προϊόν, γιατί το καθετοποιείς και να σου έρχεται ο άλλος με ένα μπουκαλάκι από το νερό ότι έχω κι εγώ ένα δικό στο προϊόν που είναι πολύ καλύτερο γιατί εγώ είμαι πιο μερακλής. Και η τιμή του φυσικά 2 ευρώ. Εντάξει. Και τι να αγοράσει άλλος το δικό σου που έχει 8. Επειδή έχεις γυάλινο μπουκάλι, επειδή έχεις μια ετικέτα. Αφού η φιλοσοφία μας είναι το φτηνό είναι και καλό. Όχι, δεν υπάρχει πουθενά και πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Και πρέπει και εμείς από τη μεριά μας και το κάνουμε. Ευτυχώς που η ενοποιία στη χώρα έχει πάει σε ένα άλλο μοντέλο. Επειδή ήταν άνθρωποι του επιχειρηματικού τομέα και επιχειρήσανε στο συγκεκριμένο τομέα και επειδή καταφέραμε τουλάχιστον να βγάλουμε 3 γενιές συνολόγων οι οποίοι πήγαν στο εξωτερικό, μάθανε, ήρθανε. Οι επιχειρηματίες επενδύσαν σε εξοπλισμούς πανάκριβους και αυτή τη στιγμή μπορούμε περήφανα να πούμε ότι τη Γαλλία την ξεπερνάμε στα λευκά κρασιά, είμαστε πολύ καλύτεροι και πιστεύω είναι θέμα ενός-δύο ετών να ξεπεράσουμε και στα κόκκινα κρασιά τη μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αλλά από εκεί και πέρα ένα χάος. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε ποτέ υποστήριξη και δεν μιλάω οικονομική καθόλου. Δεν έχουμε ανάγκη του κράτους, δεν είμαστε πέτες του κράτους. Δώσε μας 10, δώσε μας 20, δώσε μας να σε ψηφίσουμε αύριο το πρωί. Η υποστήριξη είναι στις υπηρεσίες, οι οποίες ακόμη έχουν μείνει από το 1945 μετά τον πόλεμο. Ένας γραφειοκρατικός τύπος εκεί που είχαν παλιά και τις μανσέτες, πώς λέγανε αυτές που φοράγανε στα χέρια, και να χτυπάνε με τις ξύλινες τις σφραγίδες. Και σου λέει ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, τώρα έχουμε φτάσει σε ένα κράτος το οποίο δεν κάνει τίποτα. Πατάς τα κουμπιά και όλα γίνονται.
8: Ναι,
9: όχι.
8: Ναι, αλλά...
9: Η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Και αυτό βλάπτει σε όλους.
8: Μισό...
9: Και βλάπτει σε εμάς που πάμε να φέρουμε εισόδημα στη χώρα μας από το εξωτερικό να το φέρουμε μέσα. Και να
8: εντάξει, αλλά κοιτάξτε τώρα. Πάτε στο ράφι, κύριε Γκανή, μιας και τα ξέρετε εσείς, για τα κρασιά θα πω. Και η γκλαμουριά και το ίν είναι να είναι κρασί χιλής. Ναι ή όχι?
9: Ναι, το θέμα είναι ότι το κρασί χιλής μπορεί να το δεις στο γερμανικό σούπερ μάρκετ που υπάρχει στη χώρα μας με 1,99 στο ράφι και να το δεις στο ξενοδοχείο με 35 ευρώ.
8: Μάλιστα.
9: Το ίδιο κρασί.
8: Μια χαρά το λέτε. Μια χαρά το λέτε.
9: Η έλεγχη που είναι? Η Γαλλία, και λέω πάντα τη Γαλλία γιατί αυτός είναι ο φάρος που μας έδειξε πώς πρέπει να προχωρήσουμε στο δικό μας το τομέα. Μπορείς να βρεις κρασί με 28.000 ευρώ ή φιάλη, αλλά μπορείς να βρεις μια ταβέρνα και κρασί με 4 ευρώ. Υπάρχουν και αυτές οι δυνατότητες. Εδώ δεν υπάρχει πουθενά. Σας προκαλώ να πάτε σε οποιοδήποτε κατάστημα εστίασης και να βρείτε εσείς εμφιαλωμένο κρασί με 4 ευρώ. Άμα το πείτε και εμένα. Γιατί έχουμε ακόμα το σύνδρομο της επταετίας, ότι τρεις φορές πάνω το σιτάρι τότε για να επιβιώσει πρέπει να το βάλουμε τρεις φορές πάνω, τουλάχιστον το μήνυμα αύξηση είναι τρεις φορές πάνω. Γιατί να είναι τρεις φορές πάνω? Επειδή θα ανοίξει ένα φελό και θα γυρίσει ο σερβιτόρος σε δυο ποτήρια, αν τα γυρίσει, γιατί πολλές φορές τα αφήνει και πάνω στο ποτήρι, θα πρέπει να πληρωθεί τρεις φορές πάνω με ένα άνοιγμα φελό. Δηλαδή αυτές που δημιουργεί αυτό το προϊόν, τι θα έπρεπε να έχει αρχική τιμή? Δεν γίνονται αυτά πουθενά στον κόσμο.
8: Άρα
9: και
8: εδώ...
9: δυστυχώς ναι. Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση και δεν υπάρχει κανένα ελεκτικό μηχανισμό, είναι όλα μπάχαλο. Και γι' αυτό είπαμε, επειδή να σας πω και τα νέα, δεν ξέρω αν τα μάθατε, έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα 12 ατόμων, οι οποίοι είναι από όλη την Ελλάδα. Οι οποίοι συμφωνήσαμε με ένα πολιτικό φορέα, εφόσον είχαμε συναντήσεις, γιατί είχαμε και με άλλους συναντήσεις, αλλά οι άλλοι θεωρούσαν ότι τα ξέρουν όλα, ας πούμε, άρα δεν ήμασταν Δεν χρειάζονται να τους βοηθήσουμε, ας πούμε. Δεν μας ζήτησαν και δεν μας είπαν, λάτε παιδιά, ξέρω εγώ τι μπορούμε να κάνουμε. Θα υπάρξουν μερικά πράγματα τα οποία θα είναι σημαδιακά για τη χώρα. Το ένα από αυτό θα σας πω είναι δέσμευση προς το φορέα που μιλήσαμε τον πολιτικό, ότι σήμερα ορκίζεται, εάν γίνει κυβέρνηση, σε την πρώτη εβδομάδα το Υπουργείο Γεωργίας φεύγει από την πλατεία Βάθης. Πάει στο κέντρο της Ελλάδος και υπάρχουν 4 υποκαταστήματα, ένα στην Πελοπόννησο, ένα στην Κρήτη, ένα στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου ή δύο υποδιευθύνσεις και δουλεύει το σύστημα από την αρχή πλαισιωμένο το Υπουργείο με το Ιγετεχνικό Επιμελητήριο. Για να ξεκινήσουμε από το Α.
8: Αυτό είναι.
9: Γιατί έχουμε πάει κοντά στο Ω και το Α δεν το έχουμε πιάσει.
8: Αυτό είναι κέραιο. Αλλά προεκλογικά σας λένε όλοι ναι. Μετεκλογικά δεν θα σας πούνε είναι το κρίσιμο.
9: Μετεκλογικά θα σκύψω το κεφάλι αν δεν εφαρμοστούν οι υποσχέσεις που μας δόθηκαν και η χειραψία που ανταλλάξαμε. Και θα πω, με συγχωρείτε παιδιά, αποτύχαμε. Κάναμε λάθος επιλογή. Εγώ πάω στη δουλειά μου. Γιατί έχω δουλειά. Δεν είμαι ούτε άεργος ούτε άνεργος.
8: Δεν μου λέτε, κύριε Γκανή. Και θα επανέλθω σε αυτό που είπατε, αλλά εδώ θέλω καταρχάς να απαντήσετε, γιατί το έχω πει, είστε μαγνήτης. Μου λέει κάποιος, μια χαρά τα λέει ο πρόεδρος, αλλά μπορεί με έναν πιστικό τρόπο απλό να μας εξηγήσει γιατί τέτοια διαφορά από το χωράφι στο ράφι και τελικά ακόμη και την αυξημένη τιμή στο ράφι, η φέτα έχει γίνει ανώτερη από το χαβιάρι πια, το ξέρετε, δεν την καρπούτε ούτε καν ο παραγωγός. Γιατί όμως αυτή η τόσο μεγάλη απόκληση στην Ελλάδα. Είναι πρωτοφανές, λέει.
9: Δεν είναι πρωτοφανές. Είναι καθαρά ο όρος της ασύνδετης αγοράς. Δεν είναι ελεύθερη αγορά. Αυτή είναι ασύνδετη αγορά. Όποιος είναι ο έξυπνος και έχει γρανάζει και πολιτικό, δηλαδή κουμπώνει με την πολιτική, με την εκάστοτε κυβέρνηση, ας πούμε, εκεί γίνεται το πάρτι του Ελλάδης. Εδώ καταθέσαμε για φακές και για ρεβίθια. Σε διαφορά 8 φορές πάνω οι φακές και 15 ρεβίθια. Από το χωράφι στο ράφι. Έγινε τίποτα, είδατε εσείς κάτι? Όχι. Μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, να παρουσιάζει ό,τι θέλει. Και αφού είναι λοιπόν ακριβά τα ελληνικά τα προϊόντα, τι κάνουμε? Παίρνουμε φακές από την Τουρκία, οι οποίες κοστίζουν 0,10, 0,15 το κιλό και τις βάζουν για αυτούς 4 ευρώ. Εκεί είναι παραπάνω η διαφορά που κερδίζουν. Αλλά σου λέει, προκειμένου να πληρώσει την ελληνική 8. Πάρε την Τούρκη που έχει 4. Ρωτάμε με τι έχει εμποτιστεί αυτή η φακή. Ρωτάμε το τι φετοφάρμακο έχει φάει που δεν επίπτει στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά για τη φέτα που είπατε, μη φοβάστε. Οι κτηνοτρόφοι είναι καταχειρωμένοι. Θα φάνε οι χώρες της Μερκοσούρ. Εκείνοι που παίρνουν $1 από ήλιο σε ήλιο οι εργάτες, θα τρώνε φέτα pop δικιά μας. Γιατί είπε τα pop προϊόντα, θα τα στείλουμε και εμείς στη Μερκοσούρ και θα είμαστε εντάξει. Δηλαδή αυτό που δεν έχει να φάει ούτε το κότα τσίζ, το περιβόητο. Το τεχνικό τυρί που φτιάχνουν στα εργαστήρια θα φάει και φέτα τη δικιά μας. Που το κότα τσίτς κάνει ένα 20 τα 500 γραμμάρια και φέτα κάνει για να φτάσει και θα πηγαίνει κοντά στα 20 ευρώ. Δηλαδή πόσο παραμύθια μας πουλήσουν ακόμα. Και θα αποκλείσουμε ένα προϊόν που μεγάλωσε γενιές, γιατί έτσι θέλουν αυτοί. Και εμείς τι θα δρούμε? Κουντά. Ό,τι είναι για πέταμα, δηλαδή θα το τρώει τη σαβούρα όλη τη Ευρώπη και δεν ξέρω το τρώει τον κόσμο, θα την τρώει η Ελλάδα, γιατί αυτό μας αξίζει. Δεν υπάρχουν αυτά.
8: Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Γκανή. Πρωτογενής τομέας, θέλω να το αναφέρω κάτι. Σε λίγες μέρες θα έχω ολοκληρώσει ερασιτεχνικά, λέει ο ακροατής, μια πρόχειρη έρευνα που τρέχω για να συγκρίνω τη χώρα μας με το Ισραήλ στον πρωτογενή τομέα. Αναφέρω μόνο έναν από τους συγκριτικούς αριθμούς, ο οποίος είναι συγκλονιστικός. Αν η Ελλάδα κατάφερνε να αντιγράψει το μοντέλο του Ισραήλ μόνο για την αρρώσιμη γη σε ποσοστό επιτυχίας 75%, αυτό θα είχε απόδοση στο συγκεκριμένο πεδίο από τα 8,5 δις που είναι σήμερα στα 35,6 δις σε 3-4 χρόνια. Αναφέρω, λέει, μόνο ένα τομέα που η χώρα μας από το 90 που το επιτρέπει η τεχνολογία χάνει κάθε χρόνο περίπου 30 δις το ΑΕΠ σε παραγωγή πλούτου. Τα υπόλοιπα θα εξηγήσει ο εξαιρετικός κύριος Γκανής.
9: Η διαπίστωση είναι πολύ σωστή, αλλά ας μην συγκρίνουμε μεγέθη τα οποία δεν μπορούμε εμείς ούτε να τα ονειρευτούμε. Γιατί το κράτος του Ισραήλ από τότε που ιδρύθηκε το 1947, πότε ξαναγύρισαν και έγινε κράτος, να ξέρετε ότι ένα από τα πιο βασικά που κάνανε, βεβαίως πέρα από τα κεμπούτσα, από τις ομάδες παραγωγών, οι οποίες δεν ήταν λιγότερο από 6.000 στρέμματα η κάθε ομάδα, η οποία έχει και πολιτική χρειά, δηλαδή σου λέει Ελλάδα Βαγιωτής, εσύ κομμουνιστής, στο κομμουνιστικό το κεμπούτσα. Εσύ Σαχίνη, σοσιαλιστής στο σοσιαλιστικό. Εσύ Δημήτρη καπιταλιστής, στο καπιταλιστικό. Δηλαδή δεν υπήρχε και διαμάχη πολιτική, την είχαν λύσει για να μην λένε ότι ξέρετε οι κομμουνιστές ή δεξιοί ή αριστεροί ή από εδώ. Δεν υπήρχε αυτό. Από τότε λοιπόν ήταν υποχρεωτικό 3 ώρες τη μέρα, περνάγανε από διδασκαλία όλοι οι αγρότες. Από το 47 σας μιλάω. Και εμείς σήμερα περνάμε ένα εργό δίμετρο, όσοι είναι οι αγρότες, για να περνάει η ώρα, να συμπληρώσουμε κάποιες ώρες, 80-90%, για να πάρουμε τα 30.000 και να πάμε στην Κρήτη να κάνουμε μπάνιο στον μπάλο. Αυτή είναι η ιστορία και η διαφορά. Για να ξέρετε ότι αν πάτε ποτέ στο Ισραήλ και το δείτε, δεν υπάρχει χωριό, όχι στον κάμπο, ούτε στους πρόποδες των βουνών. Τα χωριά τους και οι πόλεις είναι εκεί στα κατάβραχα. Δηλαδή, πού έχετε εσείς το ψιλορίτι πάνω? Τα ανώγια έπρεπε να είναι στο ψιλορίτι χτισμένα. Εκεί που είναι τα ανώγια σήμερα, έπρεπε να καλλιεργείται κανονικά η γη. Δεν έχουν αφήσει πιθαμή. Και προσέξτε το μεγαλειώδες που κάνανε. Αφού είδαν ότι από την παραγωγή δεν θα βγάζανε τα χρήματα που έπρεπε, τι κάνανε? Πατεντάρανε τους σπόρους. Βάλανε τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο αυτή τη στιγμή στα βιοχημικά και στα λιπάσματα και στους σπόρους. Και αυτή τη στιγμή είναι οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, οι οποίες σε λίγα χρόνια θα κάνουν κομμάντο και στην τροφή μας. Δηλαδή, επειδή θα γίνει πατέντα των σπόρων και θα την πάρει η Monsanto, η Syngenta ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, θα σου λέει: ναι, τι θες στην Ελλάδα, 100 κιλά σιτάρια για τη χώρα μόνο. Δεν σου δίνω. Σε πεθαίνει χωρίς να κάνει πόλεμο, χωρίς τίποτα. Και προσέξτε, όλοι οι σπόροι πλέον θα πάνε στο ρο 0. Δηλαδή, θα σπέρνονται μία χρονιά και δεν θα ξανασπέρνονται όπως γίνονταν παλιά. Που κρατάγαμε ένα μέρος της παραγωγής για να ξανασπείρουμε.
10: Μια χαρά.
9: Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν τα λύσαμε ποτέ, δεν τα κουβεντιάσαμε, γιατί θεωρούμε αυτονόητα, όπως εμείς οι καταναλωτές θα πούμε σε ένα σούπερ μάρκετ και θα ψωνίσουμε. Δεν διανοούμαστε ότι μπορεί αυτό το σούπερ μάρκετ αύριο να μην έχει τίποτα μέσα, να είναι μόνο τα ράφια. Το ίδιο και οι κυβερνήσεις. Ότι εμείς θα παραγγέλνουμε και θα μας φέρνουν. Ας είμαστε μέσα με τα τσαρούχια, δεν πειράζει. Βάλουμε χρέος, ας πούμε, και εντάξει, όλα καλά.
10: Ο έλεγχος τροφής είναι από τα πιο βαθιά πολιτικά ζητήματα και καλά κάνατε. Και το αναφέρατε, λέει ο Λεωνίδας από τα Γιάννητσά. Συγγνώμη, λέει κύριε Γκανή, μπορεί να σας φαίνεται άσχετο, αλλά είναι πολύ πιο πιθανό να το ξέρετε εσείς, γιατί κανείς αρμόζει δεν μου απαντά. Για ποιο λόγο, λέει, από το Αιγίνιο και πάνω δεν επιδοτούνται τα ελαιόδεντρα? Ποιος το καθορίζει, λέει, αυτό? Το ξέρετε?
9: Τίποτα. Πώς δεν το ξέρουμε? Ήταν μορφές και σας είπα καθαρά ψηφοθερικές. Πού έχουμε τα ελαιόδεντρα τα πολλά? Πελοπόννησο, Κρήτη, κάποιες στην υπόλοιπα Ελλάδα. Εκεί λοιπόν δεν είναι μόνο το βάρος. Αν έβαλε εσύ οτιδήποτε, δεν είσαι ανταγωνιστικός εκτός του πηγαίνει, εκτός επιδοτήσεων, εκτός τα πάντα. Όλα γίνονται στη χώρα για ψηφοφορικούς λόγους. Εάν δεν σπάσει αυτό το απόστημα, δεν πρόκειται ποτέ να βρούμε το δρόμο μας. Και ξέρετε, όλη η ιστορία, όλη η φασαρία για μας τουλάχιστον είναι να μπορέσουμε να παράγουμε προϊόν, ούτως ώστε ο Έλληνας καταναλωτής να μπορεί να το βρει στο καλάθι του με 20, 40, 60% το πολύ αύξηση. Όχι 1.800 και 2.000% μέσα 250 χιλιόμετρα. Δώστε εσείς ό,τι θέλετε στον υπάλληλο, δώστε τον 5.000 ευρώ το μήνα. Όταν για να εξασφαλίσει την τροφή του θέλει 8 είναι μέσα. Τα νούμερα δεν λένε τίποτα πολλές φορές. Λένε την αλήθεια, αλλά σε τέτοιες συσχετισμούς δεν λένε τίποτα. Εδώ πρέπει να ικανοποιήσεις πρώτα, να εξασφαλίσεις την διατροφή όσο μπορείς της χώρας. Δεν μπορούν να είσαι σε καλλιέργειες οι οποίες έχουν καταρρεύσει. Ή αν θες να τις κρατήσεις αυτές, όπως το βαμπάκι για παραδείγματος χάρη, πιάνεις τον πλούτο τους επιχειρηματίες. Δεν είμαστε ενάντια με τα καριοφύλλα. Και του λες, εκεί ρε αδερφέ που ποντάρεις τα μαύρα πετρέλαια και σε όλα τα παράνομα, δεν έρχεσαι να στήσεις πάλι από την αρχή 2 οικοκυστήρια στην Κοπαϊδα, 2 στη Θεσσαλία, 2 στις Σέρες και να ξαναμπεί ο κόσμος να δουλέψει μέσα στα εργοστάσια και να βγάλουμε τελικό προϊόν? Για να μπορεί ο άλλος να πάρει μια φανέλα με 1,5-2 ευρώ και να έχουν κέρδος όλοι. Και όχι να παίρνουν αυτοί που έρχεται από την Ασία και την πουλάνε οι Γερμανικοί στη χώρα μας με 40 ευρώ γιατί έχει τον κροκόδιλο ή τον αλιγάτορα ή τη στροφοκάμιλο μπροστά στο πέτο.
10: Μια χαρά ήταν οι φανέλες κλωτσοτήρα, άντε βρες τώρα. Μια χαρά.
9: Η κλωτσοτήρα ήταν μια χαρά. Μάλιστα. Και τη Μινέρβα ήταν μια χαρά. Μάλιστα. Και ο ήλιος ήταν μια χαρά. Τα ισόρροφά μας μια χαρά. Τώρα μπήκαμε σε αυτά που είναι και λίγο νάιλον και παίρνει φωτιά, ας πούμε, όταν χτυπάει 30 βαθμούς. Δεν ξέρεις πού να βάλεις τον ανεμιστήρα, να το βάλεις ψηλά ή χαμηλά, ας πούμε. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Ποτέ δεν δώσαμε ακόμα και στο βαμπάκι την πραγματική του αξία. Άλλο να φοράς ένα βαμπακερό ρούχο και άλλο να φοράς το πλαστικό πάνω σου. Το τι γίνεται και στο δέρμα σου και τι επιπτώσεις έχει. Ποτέ. Όλα τα περνάμε καλά μωρέ. Στο καλά μωρέ είμαστε ακόμα. Και όσο είμαστε ακόμα με τουρκικές επιρροές, δεν θα πάει η χώρα μπροστά. Ή θα αλλάξουμε, όχι θα βουλιάξουμε. Έχουμε βουλιάξει ήδη. Δεν ξέρω αν έχει μείνει το ρουθούνι το ένα έξω ακόμα και παίρνουμε λίγο ανάσα. Αν δεν το δουν σοβαρά, δεν το παίζουμε ούτε με τις λέξεις, ούτε πάμε να ρίξουμε το Μητσοτάκι γιατί είναι ο μόνος που δεν παίρνει χαμπάρι ή δεν ξέρω τι κάνουν. Εδώ πάμε να στρώσουμε μια χώρα. Εμένα ο πόλεμος μου ήταν από τότε που γύρισα από τις ΗΠΑ, από το 2007 με αυτά τα λεγόμενα. Δεν είναι τώρα. Δηλαδή, μιλάμε πριν περίπου 19 χρόνια, κάναμε ακριβώς τις ίδιες αναλύσεις, Ακριβώς, αλλά ποιος θα σου δώσει σημασία. Τι λέει τώρα το δώσω.
10: Κύριε Γκανή, εσείς μια χαρά τα λέτε και για τα οικοκυστήρια. Εδώ η χώρα δεν έχει δικό της εργοστάσιο ζάχαρης. Το κλείσε, τα κλείσε και πάει λέγοντας. Εδώ κάνει σκράπ.
9: Με 40 λεπτά, κύριε Σαχίνη, το κιλό της ζάχαρης και αυτή τη στιγμή είμαστε στο 1,60.
10: Μάλιστα.
9: Και προσέξτε, το συγκεκριμένο, το ένα από τα πρώτα που κλείσαν, το πρώτο που έκλεισε ήταν της Λάρισσας. Το πιο τέλειο εργοστάσιο, το πρώτο στα Βαλκάνια, μέσα στα τρία καλύτερα της Ευρώπης. Και με στατιστικές οι οποίες έβγαζε την καλύτερη ζάχαρη της Ευρώπης σε ποιότητα. Το κλείσανε, ήρθε τότε ο περίφημος υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, έλεγε κάτι βιοκάψιμα, για κάτι ιστορίες, θα το δώσουν για οικόπεδα, από εδώ από εκεί. Ελάτε να δείτε πώς έχει γίνει αυτό το κόσμο. Έχει λαιλατηθεί από μια ομάδα που ζει στη χώρα μας και είναι ανεξέλεκτη, δεν έχουν αφήσει τίποτα, μέχρι και τρένο υπήρχε μέσα, γραμμή συνδρομική να συνδέεται για να πηγαίνουν τα τέφθηλα. Έχουν ξυλωθεί τα πάντα, ότι ήταν χαλκός και καλώδια δεν υπάρχει τίποτα. Ό,τι δεν σε ερκωτήσει τα έχουν ξυλώσει. Ελάτε να δείτε ένα έρμο, πώς το καταδείξαν μέσα σε αυτές είναι οι πολιτικές. Τώρα κουμπώνουν λοιπόν όλα τα κομμάτια του ΠΑΣ. Αυτό έγινε πριν 10 πόσα χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα έχει γίνει, είχαν ξυλωθεί τα πάντα. Λοιπόν και τώρα έρχεται η Μερκοσούρ η οποία με την πρώτη καλημέρα θα σου φέρει 180 εκατομμύρια τόνους ζάχαρη κατευθείαν. Αμφιβόλου ποιότητος. Και δεν ανάγκη να είναι από ζαχαρότυφλα, μπορεί να είναι και από ζαχαροκάλαμα. Η οποία η μία αξία με την άλλη δεν έχει καμία σχέση. Αλλά όλα καλά στη χώρα. Δεν βαριέσαι. Ναι. Θα βρούμε ζάχαρη. Ναι. Τώρα τι θα φάει, τι είναι αυτό το πράγμα, πόσο θα το πληρώσει, δεν μας νοιάζει.
10: Άρα, κύριε...
9: Ο Έλληνας είναι υπερπληρωμένος. Τα βγάζει όλα πέρα άνω. Όχι, αυτό θα κοπεί.
10: Άρα, κύριε
9: είναι
10: Γκανή...
9: τελευταία μας ευκαιρία για να γυρίσουμε. Σας λέω. Ενώ τόσα χρόνια έλεγα ότι υπάρχει ναι. Λίγο ακόμα χρόνος. Δεν υπάρχει, κύριε Σακίνη.
10: Άρα είναι οριακές λέτε οι καταστάσεις. Αλλά το ερώτημα είναι επειδή σας ακούω και το λέτε όχι τώρα, το λέτε χρόνια. Χρειάζεται μία εθνική στρατηγική πρωτογενούς τομέα. Μα υπάρχει πουθενά στρατηγική. Εδώ ξυλώνει το backup, δηλαδή σε περίοδο ανώμαλη, παγκόσμια αν θέλετε, ή με γείτονες, ένα backup ενεργειακό που είχε του Λιγνίτη. Το ξύλος, πάει αυτό. Μας λέτε αυτά που λέτε για τον πρωτογενή τομέα. Πώς λοιπόν θα χαράξει μια εθνική στρατηγική και υπάρχουν 4-5 σκέψεις από εσάς που είστε και στο χωράφι και στην τυποποίηση, άρα βλέπετε και τι γίνεται στο ράφι, πώς θα έπρεπε να λειτουργήσει ο πρωτογενής τομέας. Απλά πράγματα, κύριε Γκανή.
9: Ξυλώνεις ένα λιγνίτη, βυθίζεις ένα κομμάτι της Μακεδονίας την πτώχευση κατευθείαν. Έχει στήσει ήδη τα φωτοβολταϊκά. Αν πας πάνω στην περιοχή, κύριε Σαχίνη, δεν θα μπορείς όταν ο ήλιος είναι αντικατοπτρίζεται. Πάνω στα γυαλιά σε τυφλώνει και χωρίς ακόμη είναι ανοιχτό το μεγάλο σχέδιο ήλιος, το οποίο μιλάει για 300, δεν θυμάμαι χιλιάδες στρέμματα, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς έκταση. Και έχει αφήσει μια περιοχή έρμεο, όταν η Γερμανία έχει αναστείλει και λέει: παιδιά, πότε ήταν να κλείσουμε τώρα. Όχι, θα τα αφήσουμε μέχρι το 30, 35, 38, 40, θα δούμε. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι. Και την πράσινη ενέργεια, η οποία πράσινη ενέργεια έχει πατήσει πάνω στην παραγωγική γη, έχει κάνει κατάληψη χιλιάδες εκατοντάδες στρέμματα. Από παραγωγική γη για να κάνουμε τι. Να κάνουμε φωτοβολταϊκά, να τα κάνουμε. Έχει καμία πρόσοδο στο εισόδημα του καταναλωτή. Καμία. Πληρώνεις 14 λεπτά την κιλοβατόρα. Ενώ έπρεπε να είναι τζάπα. Αν όχι τζάπα, δώσει και ένα-δύο λεπτά έτσι για το καλό. Ας πούμε να υπάρχει. Πουθενά. Όταν εμείς προτείναμε σε κάποια υπουργό να μας δώσει φωτοβολταϊκά πάνω από τις μονάδες μας. Από ενοποιία, από κτηνοτροφικές μονάδες, από πομόνες. Μικρά. Δεκαράκια, δεκαπεντάρια, ξέρετε ποια ήταν η απάντηση. Ελάτε κύριε Γκανή, θα μιλήσετε τώρα για πενταροδεκάρες, θα κάνετε εκατοστάρια, θα παίρνετε 60-70 χιλιάδες το χρόνο και είστε μια χαρά. Οι δικοί μου λοιπόν οι συνάδελφοι τι είπαν, τι λες Βάγιο. Πάμε τώρα για 2-3 χιλιάρια μας δουλεύεστε μου. Θα στήσουμε 5-6 φωτοβολταϊκά, παίρνουμε 400 χιλιάδες, αραχτεί όλη τη μέρα, δεν ξανακάνουμε καμία καλλιέργεια και όλη τη μέρα θα είμαστε με τη σπόρση και με τα αυτά στα καλύτερα. Στα πουζούκια, στις θάλασσες και θα είμαστε κάτι καλά. Έτσι είναι, αυτά είναι τα οράματα. Έκανε την ψευδέστηση χωρίς δουλειά, θα είσαι αραχτός εσύ και ποιος θα σε ταΐζει. Ο ηλίθιος. Ποιος. Και τώρα φτάσαμε εδώ και έρχονται, προσέξτε, τα δύο μεγάλα κόμματα λέγω, και μας κάνουν πολιτική πώς θα φύγουμε από το χρέος αυτό. Όταν τα ίδια τα πολιτικά τους, οι ίδιοι πολιτικοί φορείς που έχουν, χρωστάνε από μισό δις ο καθένας.
10: Μάλιστα. Και το
9: πάνε και κάνουν διαχωρισμό για 500 χρόνια. Δηλαδή έχουν ασφαλίσει αυτοί ότι για 500 χρόνια θα παίρνουν ποσοστά στις εκλογές 35-40% και θα ξεχρέονται όλα. Γιατί δεν μας κάνουν και εμάς μια τέτοια ρύθμιση για να είμαστε βιώσιμοι.
10: Μα ότι πρόεδρος...
9: Θα βάλω και εγώ το χρέος μου για 500 χρόνια να πληρώνω το χρόνο 200 ευρώ και θα πω ναι, έτσι είμαι βιώσιμος κι εγώ.
10: Έχετε δίκιο. Αλλά ο αντιπρόεδρος, με συγχωρείτε, του κυβερνώντος κόμματος είπε: πάει αυτά, ξεχάστε τα. Με την ανακεφαλαιοποίηση τελειώσαν. Ποια χρέη. Καταλάβατε. Έχουμε και αυτό.
9: Τα βιβλία. Είχε, και ήταν πολύ επιτυχημένη η επιχείρησή του που σου λέει: τώρα αφού πιάσαμε εδώ την καρέκλα, γιατί να φύγω από εδώ, στα βιβλία, στο πάρει κανένα άλλο. Μιλάμε σοβαρά τώρα.
10: Ο Βασίλης...
9: Μιλάει δηλαδή ο παροχής υπηρεσιών με παραγωγικές μονάδες. Δηλαδή παίρνω ένα πράγμα, κάνει ένα ευρώ, το πουλάω 1,5 και εγώ κερδίζω και κάθομαι κάτω από τη σκιά όλη τη μέρα. Αυτή είναι, έτσι είναι η αγορά. Έτσι νομίζουν ότι γίνονται. Ο πλούτος έτσι γίνεται. Αν δεν σκάψεις, αν δεν τρυπήσεις, αν δεν κάνεις, δεν παράγεις πλούτο. Δεν γίνεται με τις πωλήσεις, με παροχή υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών που έχουμε στη χώρα αυτά είναι το 67%. Για να έχεις παροχή υπηρεσιών 67% σε μια χώρα, κύριε Σαχίνη, θα πρέπει η βιομηχανία σου να είναι για το φεγγάρι. Όχι να φτιάξεις αυτοκίνητα και τρένα και καράβια. Και εμείς δεν φτιάχνουμε ούτε καρφίτα στη χώρα. Και πάμε σβαρνώντας και θα πηγαίνουμε σβαρνώντας. Και μας έχουν βάλει αυτή τη στιγμή στην πλάτη 500, 600, 700, δεις πόσα είναι, δεν ξέρει κανείς. Μας έχουν χρεώσει 5-6 γενιές με το που θα πούν καλημέρα στη ζωή, θα ανοίξουν τα μάτια τους στα νεογέννητα, είναι ήδη μέσα. Και εμείς όλα καλά, σφυράμε αδιάφορα. Αχ, βαριέσαι, πάμε, κάνουμε ένα μπάνιο σήμερα, πιούμε και πέντε μπύρες και δύο τσιμπούρα. Καλά είναι η ζωή. Όχι, δεν είναι καθόλου καλά.
10: Ο Αναστάσης εδώ μου λέει, κύριε Γκανή, λέει, το ξέρετε τα τέλη του άνθρακα στο χωράφι σας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέγονται μονάδες άνθρακα.
9: Φυσικά και τα ξέρω. Αλλά τι κάνουμε για αυτές τις μονάδες άνθρακα. Τι κάνουμε. Τι κάναμε δηλαδή σαν συντεταγμένη πολιτεία να δοθούν οδηγίες σε εμάς, σε αυτούς που όντως παράγουν αυτές τις μονάδες. Τι κάνανε, ποια είναι τα σχέδια για τον άνθρακα. Τι, ότι θα δημιουργήσουμε πράσινη ενέργεια η οποία δεν δουλεύει. Μάλλον δουλεύει για τους λίγους που τη στήσανε. Δεν δουλεύει για τον κόσμο. Ποια είναι η πράσινη, το αποτύπωμα άνθρακα δηλαδή. Και δεν υπάρχει αποτύπωμα άνθρακα όταν θα έρθει το προϊόν από την Μερκοσούρ. Από 5 ή 10 χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, καράβια, ιστορίες, αυτά δεν δημιουργούν αποτύπωμα άνθρακα. Πώς έρχονται 5 και 10 φορές φθηνότερα στη χώρα. Πόσοι κινητά έχουν καταφέρει. Αλλά τι μας νοιάζει, γιατί θα το ψάξουμε.
10: Λέτε...
9: Αν κατά λάθος βρήκανε την άλλη φορά στην Ευρώπη πριν 1-2 μήνες 80.000 τόνους κοτόπουλου με σαλμονέλα. Κύριε... Κατά λάθος έγινε ο έλεγχος.
10: Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο.
9: Αυτά θα φάμε. Αυτά θα ταΐζόμαστε. Αυτά θα δείξουμε στα παιδιά μας αύριο. Κύριε... Ότι εμείς, κοιτάξτε, στο παιδί μου τι κάναμε. Καταφέραμε να κάνουμε τη χώρα μας ένα τελείωτο. Τι να σας πω. Όχι πανηγύρι και μπαζάρι. Χειρότερο και από αυτό. Κύριε... Αν είναι αυτό το μοντέλο να μας το πούνε, να σταματήσουμε κι εμείς. Δεν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία. Να μας πούν, ξέρετε κάτι, δεν σας χρειαζόμαστε. Φύγετε και εσείς, μαζευτείτε σε μια. Να κάνουμε μια Μητρόπολη πιο μεγάλη την Αθήνα, την κάνουμε 10 εκατομμύρια, 9 εκατομμύρια, κατά δυο στη Θεσσαλονίκη και καλά είμαστε. Και όποιος φάει τον άλλον.
10: Κύριε Γκανή.
9: Αυτά είναι τα μοντέλα.
10: Έχετε
9: δεν
10: μια...
9: μας εμπνέουν καμία εμπιστοσύνη και το έχουν αποδείξει, κύριε Σακή.
10: Μισό λεπτό.
9: Έρχεται έχετε... και βάζουν έναν άνθρωπο, δεν μου φταίει τίποτα ο κύριος Σκηνάς. Μπορεί να είναι μια χαρά άνθρωπος. Πού θα δούμε και γι' αυτόν. Γιατί ήδη αρχίζουν και σφυράνε κάτι που θέλει Κατάρ και ιστορίες, αλλά δεν μας ενδιαφέρει, δεν είμαστε αστυνομικοί. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Βάζουν ένα δημοσιοσκεπτίστα, πας και μπορέσει επειδή έχει καλή μαρτυρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πληρώσουν κανένα πρόστιμο. Έτσι λύνεται η αγροτική πολιτική. Έτσι λύνεται. Έτσι θα βάλουμε κανόνες στην αγορά.
10: Έχετε μία προσέγγιση. Πόσο χάνει η χώρα συνολικά από τον πρωτογενή τον ΜΕΑ σε σχέση με τις δυνατότητες που έχει, αλλά δεν αξιοποιεί.
9: Περίπου 180 ευρώ έχουμε το κέρδος στην Ελλάδα όταν το Ισραήλ έχει κοντά στα 2.800 και η Ολλανδία, επειδή είναι παροχής υπηρεσιών κουμπωμένη όμως με τη μεταφορά όλης της Ευρώπης από όπου έρχονται, έχει φτάσει στα 3.200. Τόσο χάνουμε. Αυτά είναι που χάνουμε. Αν τα αναλογιστείτε αυτά τα νούμερα, θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι άνετοι και εσείς θα έχετε και ένα μισθό αξιοπρεπέ του 3.500-4.000 ευρώ άνετα. Αλλά γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί να σπάσει αυγά ο κάθε πολιτικός, αφού αυτός είναι εξασφαλισμένος, όταν ξαναπάρει την τραετία, καλά θα περάσουν και τα τρισέγγωνά του. Και να έχει φτιάξει τη δουλειά. Έχουμε όλοι από καμιά 40-50 σπίτια, Airbnb και χώρια τα υπόλοιπα και μιζονάτες διόρροφες στη βούλα να βλέπουμε τη θάλασσα γιατί είμαστε κουρασμένοι. Από πού? Από τη δουλειά τους? Από πού? Δηλαδή αυτοί που έχουν επενδύσει τον κόπο τριών γενιών, σε αυτό εδώ τον έρμο τον τόπο έξω. Στο πεδίο που λένε και αυτοί, γιατί χρησιμοποιούν άλλες λέξεις τώρα, πιο εξελιγμένες. Στο πεδίο, έχουν δει ποτέ το πεδίο? Αν το φέρω εγώ 3 ώρες εδώ το μεσημέρι στο πεδίο, αυτοί θα λυποθυμήσουν. Με 52 βαθμούς στον ήλιο.
10: Εντάξει τώρα, εντάξει, εντάξει, θα του δώσετε.
9: Που πάνε και μαυρίζουν στα δολάριου. Να το δώσω, μαυρίζω εγώ στην κυβέρνηση.
10: Θα του πείτε το μυστικό όταν θα έρθει εκεί ο πολιτικός. Θα του δώσετε μία καπότα και λίγο τσίπουρο. Θα ανεβάσει εσωτερική θερμοκρασία, θα ανταπεξέλθει. Ελάτε τώρα κι εσείς.
9: Ναι, θα γίνουμε Μεξικάνοι ξαφνικά όλοι. Υπάρχουν λύσεις σε όλα. Έχουμε εκπονήσει ήδη το σχέδιο, το έχουμε εκπονήσει ούτως ή άλλως εδώ και αρκετά χρόνια. Και το δίνουμε, σας είπα, σε ένα πολιτικό φορέα να δούμε πώς θα πάει ή αν εφαρμοστούν. Η συμφωνία, αν θέλετε, ο λόγο τιμή που δώσαμε.
10: Μισό λεπτό, ξέρετε
9: εάν
10: τι μου λέει.
9: Ξέρετε ότι εγώ θα είμαι ο πρώτο που θα βγω και θα πω ότι μα αδειάσαν.
10: Μισό λεπτό, λέει εδώ πέρα ένα φίλο. Μήπω, κύριε Γκανή, επειδή τα λέτε και σωστά και έξω από τα δόντια, ο πολιτικό φορέα και να τον πείτε, λέει ποιο είναι, σα δίνει το χέρι τώρα για τα ψηφαλάκια και την επαύριο μην τον είδατε τον Παναή. Και ποιο είναι
9: μπορεί να μην τον Παναή μπορεί να μην τον είδαμε, αλλά αυτό σίγουρα θα μα βρει όχι μπροστά του, θα μα βρει δίπλα του ακριβώ θα μα. Εκεί θα υπάρχει τράκωμα, να ξέρετε, η εξήγηση είναι αυτή από την αρχή. Εδώ δεν παίζουμε την τύχη μας, δεν τη ρίχνουμε στα ζάρια. Γιατί αυτό έχει πόνο από πίσω. Εννοείται ότι αφήνεις τη δουλειά σου, αφήνεις την οικογένειά σου, δεν ξέρεις αύριο να έχεις οικογένεια, γιατί μπορεί και η γυναίκα σου πει, δεν μου λες τι θα γίνει, ας πούμε. Θα λείψει 15-20 μέρες από το σπίτι και εγώ θα το παίζω εδώ να κρατήσουμε την επιχείρηση. Άντε στο καλό κι εσύ. Εκεί μπορεί να διαλύσει και η οικογένεια για αυτή την ιστορία. Δεν είναι απλά τα πράγματα για μας. Μπορεί κάποιοι να το θεωρούν ότι αυτό είναι και βραβείο. Α πούμε, θα έχω μια άλλη. Θα έχω τη γραμματεία μου, θα έχω από εδώ, θα περνάμε καλά. Για μας δεν είναι. Και παίζουμε κορώνα γράμματα αυτή τη στιγμή τη περιοχή μας, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τη δουλειά. Όχι ανίδιοι, όχι αέργοι, όχι άνεργοι. Γιατί μας έχουν οδηγήσει όλα αυτά τα χρόνια με αμπελοσοφίες καθαρές να μην ξέρουν τι τους γίνεται.
10: Δεν μου λέτε αυτά
9: να που... σας θυμίσω ότι πριν 6 μήνες με 7 περίπου,
10: ναι,
9: ήταν μία από τις κουβέντες μου που είχαμε πει ότι η Κομισιόν όντως έδωσε την άδεια. Βέβαια το έχει τονίσει και πολύ ο φίλος μου ο Θωμάς ο Μόσχος, ο οποίος έχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση επαφές και συμμετέχει σε συμβούλια. Ότι η Κομισιόν μας έδωνε την άδεια. Και σας είχα πει τότε, κύριε Σαχίνη, αν θυμάστε, γιατί μου είπατε και γιατί δεν το κάνουν. Τι να δηλώσουν, τα πραγματικά, τα πρόβατα ή τα εικονικά. Γιατί στον εμβολιασμό θα υπήρχε και κλιμάκιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα παρακολουθούσε.
10: Ναι.
9: Αν δηλώνουν εικονικά ήταν 16-17 εκατομμύρια. Τα πραγματικά ήταν 7-8. Θα σου λέει η Κομισιόν Ελλάδας. Τι κάνετε εδώ. Και έτσι αφήσαμε τον πυρετό, έφτασε από τα σύνορα, δεν έχει αφήσει τίποτα. Έφτασε μέχρι τη Λέσβο, έφτασε όλη την Ελλάδα, τη σάρωσε. Τώρα για να φύγει ένας δικός μου από εδώ για να πάει στα βουνά, τα πρόβατα δεν τον αφήνουν. Γιατί η καρδίτσα που είναι κόμβος έχει διορθεί ότι αν περάσει και με το μεταφορικό μέσο μπορεί από τον αέρα να φύγει αυτό το μικρόβιο και να μου λύγει την καρδίτσα. Και δεν μπορείς να περάσει, δηλαδή ποιότητα καρδίτσα τρίκαλα για να φτάσει στα βουνά πάνω. Και αναγκάζεται αυτοί οι άνθρωποι που έχουν εξασφαλίσει για το καλοκαίρι να βόσκουν έξω τα πρόβατά τους και να αποδείξουν ότι θα φτιάξουν γάλα για φέτα, γιατί πρέπει να είναι μεταναστευτικό το πρόβατο για να γίνει φέτα. Αναγκάζεται να κρατάνε εδώ. Χρήματα δεν έχουν για να πάρουν τροφές. Εδώ είναι ξερά τα χορτάρια γιατί οι θερμοκρασίες είναι ήδη 40. Λοιπόν, τι θα κάνουν όλοι αυτοί. Και λέει, σας αποζημιώσαμε. Πήρατε 100 ευρώ, 60 ευρώ για τις τροφές. Τι είναι αυτό, 60 ευρώ, τι είναι. Και θα τον κεράσει, ας πούμε, δύο χάμπουργκερ την προβατίνα και θα είναι εντάξει.
10: Ναι, αλλά αυτά που λέτε, κύριε Γκανή, οφείλω να σας πω και έρχομαι σε αυτό που λένε πολλοί ακροατές, ότι προϋποθέτουν σκληρές κουβέντες και σύγκρουση και με όργανα των Βρυξελών.
9: Εννοείται σκληρές κουβέντες, πρώτα σε εμάς καθαρίζουμε τους κόπρους του Αυγία, πρώτα σε εμάς και μετά πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοείται.
10: Μάλιστα.
9: Και να ξέρετε ότι υπάρχουν συνδικαλιστικά όργανα, γιατί εμείς με το Θωμάτα ξεκινήσαμε, θυμάστε που σας είπα, ετοιμάζουμε ένα συνδικαλιστικό όργανο.
10: Ναι.
9: Τρεις μήνες ήμασταν σε δυο δικηγορικά γραφεία και δεν μπορέσαμε να ανοίξουμε ούτε μια γραμμή, γιατί οι νόμοι είναι τέτοιοι που δεν σου επιτρέπουν να φτιάξεις αυτόνομο συνδικαλιστικό όργανο. Πρέπει να είσαι να υπόκεισαι σε κάποιο κόμμα. Σε αντίθεση με την Ευρώπη. Και έτσι καταλήξαμε αυτό που θέλαμε εκεί να το κάνουμε με πολιτικό φορέα. Για να γίνουν αυτά που πραγματικά πιστεύαμε. Αγροτικά επιμελητήρια, μετακομίσεις των Υπουργείων έξω στο πεδίο πραγματικά. Τα ντρόν που λέει τώρα ο Υπουργός Άμυνας. Πού είναι τα ντρόν να χρησιμοποιηθούν, να παράγουν. Εγώ δεν είπα να πάνε να χτυπήσουμε τα αεροπλάνα ή βάσεις. Φτιάξτε ντρόν για αντιχαλαζιακά. Γιατί να σηκώνουν και τα παλιό αεροπλάνα που δεν ξέρεις αν θα γυρίσουν στη βάση ποτέ. Γιατί να μην έχει κάθε περιοχή από έναν ντρόν να χτυπάει τα σύννεφα. Γιατί να μην γίνουν μελέτες τέτοιες. Απλά πράγματα σας λέμε. Γιατί να μην τα κάνουν αυτά. Ξέρετε ότι εμείς στη Θεσσαλία για να χτυπηθούν τα σύννεφα το αεροδρόμιο είναι στη Θεσσαλονίκη. Και τους λέγαμε ότι δεν θυμάμαι ποια μοίρα είναι πολεμική στη Λάρισα. Μας δίνει ένα ελεύθερο διάδρομο για να φέρει 3-4 πλάνα να είναι στο κέντρο της Ελλάδος. Να είναι άμεση. Όχι, θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Καμιά ώρα μέχρι να έρθει κάτω, έχει αυτοχαλάσει, έχει χτυπήσει, έχει τελειώσει. Αποζημιώσεις. Πού να βγουν τα λεφτά αυτά. Εκτός ότι ο εργάτη ταΐζουμε 500-600 υπαλλήλους στην Αθήνα για να κάνουν αέρα, γιατί δεν κάνουν τίποτα άλλο. Όταν φτάσει και πάθουμε τη ζημιά, παίρνουν μετά οι ιδιώτες για να έρθουν να κάνουν τους ελέγχους. Έτσι είναι οι οργανισμοί αυτοί. Έτσι κινούνται αυτά τα πράγματα. Μέσα ο ΕΛΓΑ. Εκατομμύρια. Τρελά εκατομμύρια. Δεν μπορεί να πληρώσει το ένα, δεν μπορεί. Τι να πληρώσει. Με τι να πληρώσει. Με εισφορές, με δαμηνές, με ποσοστούς από το κράτος, οι οποίοι είναι για γέλια. Και πηγαίνουν τα εκατομμύρια, λες και είναι γόνα, ας πούμε, από εδώ και από εκεί. Για παρουσιάσεις, για ειδικούς συμβούλους, 600 εκατομμύρια. 600 εκατομμύρια στον πρωτογενή τομέα μπορεί να κάνει θαύματα.
10: Κύριε Γκανή, φτάνοντας στο τέλος, επειδή λένε όλοι μπράβο, μπράβο, τώρα είναι το ωραίο όμως. Προσέξτε, μου είπατε ότι άνθρωποι που προβληματίζεστε, πονάτε, ματώνετε για τον πρωτογενή τομέα, συγκροτήσατε, να το πω έτσι ατύπως, μια ομάδα και πήρατε σβάρνα τους πολιτικούς φορείς και είπατε, παιδιά, 10
9: εντάξει. Όχι, να το διορθώσουμε. Ναι. Οι πολιτικοί φορείς μας καλέσαν.
10: Α. Πήγαμε
9: και είδαμε τον καθένα για να κρίνουμε πού.
10: Μισό λεπτό.
9: Τι να πούμε, δύο κουβέντες.
10: Μισό, κύριε Πρόεδρε, μισό. Μην παίρνει φορά. Σας καλέσαν λοιπόν οι πολιτικοί φορείς. Πήγατε με ένα συντεταγμένο, να το πω έτσι, σημείωμα αναλυτικό. Παιδιά, εμείς λέμε αυτά και πάνω σε αυτά, όποιος πει, βάζουμε πλάτη. Πώς έγινε.
9: Ακριβώς. Χωρίς καμία παρέκκληση σε όλους τους πολιτικούς φορείς. Αυτοί είμαστε, αυτά λέμε. Εάν τα εφαρμόσουμε, μας λέτε ναι ή όχι. Και φυσικά σας είπα, η ομάδα θα αναλάβει πόστα. Να είμαστε εξηγημένοι.
10: Σας
9: η δουλειά
10: είπαν,
9: θα γίνει τζάπα.
10: Σας είπαν όχι λοιπόν οι άλλοι όλοι οι πολιτικοί φορείς που...
9: Ο ένας πολιτικός φορέας μας είπε ότι τα ξέρουμε αυτά, μας λέτε. Λέμε, αφού τα ξέρετε, γιατί μας καλέσατε. Φτιάξτε το. Άρα εκεί τελειώνει η κουβέντα. Δεν χρειάζεται τις ίδιες παρακάτω. Το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε το άλλο, το ξέρουμε το παράλληλο. Γιατί δεν το κάνει τόσα χρόνια. Θα δούμε. Εντάξει, με αυτούς δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Ο άλλος ο πολιτικός φορέας όμως που καταλήξαμε,
10: ποιος
9: μας έδωσε εν λευκό τη διαχείριση όλη.
10: Εν λευκό, ποιος είναι. Ποιος είναι, θα τον πείτε.
9: Ναι, γιατί να μην τον πω, δεν υπάρχει. Ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος είναι ψεύτης για πολλούς. Ο οποίος μας έδωσε. Δεν είδα όμως πιο ειλικρινή, τουλάχιστον στα λόγια. Αυτά βέβαια τα λέμε για να υπάρχουν και γραπτός που σας μεταδίδω σήμερα. Ο οποίος μίλησε για λάθη του, ο οποίος μας μίλησε πώς πρέπει να γίνει. Ο οποίος συμφωνήσαμε σε όλα τα σημεία και ο οποίος έβαλε στον τομέα τον ίδιο τον αγρότη.
10: Τον κύριο
9: Μόσχο. Τον ίδιο τον ντομάτο Μόσχο, τομεάρχη. Ο οποίος θα αναλάβει τη δουλειά. Η οποία δουλειά δεν θα είναι μόνο, ξέρεις, ο Τσοπάνης, ο Κρασάς, ο ένας. Θα όλη αυτή η ομάδα από πίσω, θα υπάρχουν και καθηγητές πανεπιστημίου, γιατί χρειάζονται. Δεν είναι μόνο για να κλείνουν τα κράτη οι καθηγητές πανεπιστημίου. Είναι για να τους χρησιμοποιείς θεωρητικά. Θα ακουμπώσει αυτό το πράγμα. Τώρα, μη μου πείτε πόσο χρόνο θα πάρει, γιατί αυτά που σας λέω, τα οποία τα έχουμε παρουσιάσει, τα έχουμε κάνει πριν 19 χρόνια. Αν εφαρμοζότανε, θα ήμασταν εδώ και 10 χρόνια καβάλα στο άλογο.
10: Εσείς λοιπόν πάτε με αυτή την πρόθεση και λέτε ότι αν από την πρώτη στιγμή δούμε τσιριμόνιες, άντε γεια. Εγώ όμως θα σας ρωτήσω πολιτικά. Καλά κάνετε.
9: Όχι άντε γεια. Καταγγέλλοντας πρώτα.
10: Ερώτηση.
9: Και μετά στη δουλειά μας.
10: Θα
9: γιατί
10: κάτσετε...
9: εγώ δεν έχω το background πίσω.
10: Έχω ερώτηση πιεστική στο Βάιο Γκανή που τα λέει έξω από τα δόντια. Και θα κάτσετε στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Κόκαλη που λέει βάλτε ανεμογεννήτριες παντού.
9: Θα δούμε αν είναι ο κύριος Κόκαλης. Και θα έρθουμε. Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, έτσι. Εμείς δεν πάμε εκεί και θα είμαστε όλοι αγγελικά. Θα φιλιόμαστε και θα χαιρετιόμαστε. Οι απόψεις μας είναι αυτές. Ποιοι συμφωνούν, ποιοι δεν συμφωνούν. Θέλετε μακελιό, μακελιό, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Είμαστε παρατοκαπτισμένοι από χρόνια. Και επειδή δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, δεν θα αρκεστώ στο να χαιρετιόμαστε με τον κάθε κύριο Κόκαλη. Δεν ξέρω τι λέει για ανεμογεννήτριες και για ιστορίες. Αν είναι όμως η ανεμογεννήτρια να πει σε ένα μπαΐρι το οποίο δεν επηρεάζει ούτε θέα, αλλά θα υποφέρει στον κόσμο χρήμα, θα τη δεχτώ. Δεν θα δεχτώ όμως να την έχει μόνο ο Βάγιος τον κανείς αποκλειστικότητα σε όλη τη χώρα. Και να μην δίνει κανένα όφελο σε κανέναν καταναλωτή. Εκεί όχι, δεν θα το δεχτώ.
10: Άρα...
9: Θα δεχτώ μια ανεμογεννήτρια σε μια φάρμα χιλίων στρεμάτων στη Θεσσαλία για να παράγει το ρεύμα. Άνετα. Σας το λέω από σήμερα. Για να μην πληρώνει αυτά που πληρώνει σήμερα. Που μας κάνανε και χάρη μας έδωσαν μισό λεπτό κάτω το ρεύμα και θα είμαστε βιώσιμοι. Εκεί θα δεχτώ. Υπάρχουν πολλές λύσεις, κύριε Σακίνη. Αρκεί να μελετηθούν όπως πρέπει.
10: Εγώ χαίρομαι που απαντάτε χωρίς κανέναν δισταγμό και με πολύ πάθος και σας ρωτώ ευθέως. Ας υποθέσουμε ότι είστε στα...
9: Έτσι, να σας διακόψω, έτσι ακριβώς έγινε και η κουβέντα με τον κύριο Τσίπρα. Όπως με ακούτε τώρα.
10: Και τα δέχτηκε.
9: Δεν υπάρχει εδώ, ξέρετε, αφού θα μας δώσετε μας αυτό, καλά θα περάσουμε. Εντάξει, θα κοροϊδέψουμε και μέσα στον κόσμο 4-5 χρόνια. Και όλα, δεν υπάρχει αυτό. Δεν ξεκινάμε κάτι τέτοιο. Ο Μόσχος θα παρατήσει μια οικογένεια, θα παρατήσει μια φάρμα 4 γενιών, θα παρατήσει μια φάρμα η οποία καθετοποιεί προϊόν, θα υποστούν τις συνέπειες η γυναίκα, το πατέρας, το αδερφός του, για να βγάζουν τη δουλειά του Θωμάτου Μόσχου που πρέπει να τρέχει, για να κάνουμε αυτό το

0: Δεύτερον, στο εγχείρημά μας μέσα θα κουμπώσει μια περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή ονοματιζόμαστε και πάμε να συμφωνήσουμε με την περιφέρεια Θεσσαλίας. Για ποιο λόγο? Γιατί η περιφέρεια Θεσσαλίας αυτή τη στιγμή στο πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση είναι στο 34% του ΑΕΠ. Δηλαδή, να δείξουμε πραγματικά ότι οι περιφέρειες θα δουλεύουν και θα δουλεύουν αποτελεσματικά, και από εκεί και πέρα να κάνουμε το μοντέλο όλες οι περιφέρειες της Ελλάδος με τη δυναμική που έχει καθεμία να προσφέρει με απότερο σκοπό να εμπλουτίσουν πρώτα τους παραγωγούς σε εισόδημα και δεύτερον, αυτό που σας είπα, το σημαντικότερο για μας, τα προϊόντα σε τιμές λογικές να μπορεί να τα ακουμπάει το ελληνικό νοικοκυριό. Δηλαδή να μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ και με 500 ευρώ να μπορείς να βγάλεις το μήνα σου πλούσια. Υπάρχει δυνατότητα. Δεν είναι τα μεγέθη αυτά που σας λέω για να περνάει η ώρα. Είναι μεγέθη τα οποία είναι μελετημένα, είναι ακριβώς οι αυξήσεις από τη στιγμή που ξεκινάει το προϊόν μέχρι να καταλήξει με λογικές σας αυξήσεις, μέχρι να καταλήξει στο ράφι. Αυτό που βλέπουμε, ένα κιλό ρύζι να έχει 17 λεπτά και να φτάνει 3,70, βάλτε εσείς την αναγωγή να δείτε πώς γίνεται το παιχνίδι όλο. Και αυτό μεταφράζεται σε εκατομμύρια κιλά το χρόνο. Και δεν λέμε για 17 λεπτά, μπορεί να φτάνει και 7 από την ΕΙΜΑΡ. Τα εισαγόμενα. Γιατί τα δικά μας πρέπει να φύγουν για αλλού. Δεν θα τα φάνε οι Έλληνες, θα τα φάνε και εκείνος που δίνει κανένα φράκο παραπάνω. Αυτές είναι οι ενέργειες. Και βέβαια θα καλυστούν πρώτα οι φορείς, οι αγροτικοί. Και όταν λέμε φορείς, όχι αυτοί που κάνουν το παιχνίδι. Υπάρχουν αξιόλογα άτομα, υπάρχουν πυρήνες παντού και στην Κρήτη, η οποία αυτή τη στιγμή όλοι μας την βγάλαμε μολυσμένοι. Όχι, δεν είναι η Κρήτη. Η Κρήτη έτυχε να έχει μερικούς, όπως είχαν όλες οι περιφέρειες παλιά, οι οποίοι πήραν το χρήμα για την πάρτι τους και για το κόμμα τους. Απλά πράγματα. Αυτά δεν πρόκειται εμείς να σταματήσουμε να τα λέμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή ενταχθήκαμε σε ένα πολιτικό φορέα, είμαστε εκεί και προσκυνάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αν δούμε, σας είπα, παρεκκλήσεις, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα βγω στην εκπομπή και θα πω, με συγχωρείτε, απέτυχα, συγγνώμη πρώτον για αυτό που έκανα, δεν θα με ξαναδείτε.
1: Κύριε Γκανή, εδώ στην Κρήτη λέμε άμα δεν θες χτύπους, στο Χαλκιδιό δεν πας. Μπήκατε σε αυτό, θα κρυθείτε όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι, και,
0: εννοείται.
1: Και σκληρότερα από άλλους θα κρυθείτε, το
0: εννοείται.
1: Αντιλαμβάνεστε αυτό.
0: Εμένα η πρόκλησή μου στη ζωή μου ήταν πάντα αυτό. Αυτό που έλεγα, ελάτε να με ψάξετε όπου θέλετε. Ελάτε να δείτε τι δικαιώματα έδωσα μέχρι τώρα, δεν είναι τώρα η ιστορία μου, είναι το 7. Όταν μου τάζαν και θέσεις στο επικρατείας και σε κόμματα τα οποία διοικήσανε και σε δημαρχίες και σε περιφέρειες. Τους έλεγα ότι η ζωή μου ήταν επιλογή μου να είμαι αγρότης, να είμαι αυτό, ενοποιός. Τώρα όμως έφτασε στο σημείο που δεν μπορεί να είμαι. Με πολεμάει το ίδιο το κράτος μου. Άρα πρέπει να εμπλακώ. Όπου μπορώ. Εγώ δεν σας είπα, θα είμαι τα προκλωστά στελέχη. Να σας δώσω να καταλάβεις, δεν ξέρω, θα είμαι και υποψήφιος στον πολιτικό φορέα, έτσι. Μιλάμε για άλλα πράγματα. Μιλάμε για άλλα ήθη. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάνεις βγήκε 10 φορές στα ράδια και στις τηλεοράσεις θα είναι υποψήφιος για να μαζέψει ένα ψηφαλάκι. Αυτά είναι τελειωμένα από εμάς. Εδώ θα υποθούν οι αλήθειες όσους χιλιάδες και να είναι και για μένα τον ίδιο πρώτα και μετά θα πάρθουν οι αποφάσεις. Αλλιώς δεν έχει. Τις μαγκές παίρνουμε το Θωμά το Μόσχο γιατί μιλάει καλά. Θα μας φέρει ένα μεγάλο ποσοστό μαζί μας για να κάνουμε αυτό και μετά άντε γεια, δεν υπάρχουν. Θα είμαστε απ' έξω του Μαξίμου εάν γίνει κάτι τέτοιο. Οι ίδιοι εμείς. Και ας μας βάλουν φυλακή, δεν μας πειράζει. Δεν μας φοβίζουν αυτά τα μέτρα, ξέρετε. Τα έχουμε ξεπεράσει από χρόνια. Άλλωστε στο ποινικό μετρό, αν δείτε, έχουμε από καμιά 50-60 μηνύσεις όλα αυτά τα χρόνια. Το έχουμε για πορτρέτα, ας πούμε, για βραβεία. Πληρωμένα από εμάς, έτσι. Όχι από επιχειρηματίες, ούτε από συμφέροντα από πίσω. Εμείς τα πληρώνουμε την τσέπη μας αυτά. Ούτε τα συνεταιρισμοί. Εμείς.
1: Βάιος Γκανής. Λοιπόν, καλοφόρετο να το πω εγώ. Κρατώ τη συζήτηση σήμερα. Βλέπω εδώ πολλούς τους παγώσατε. Θέλω να σας το πω. Άλλοι λένε δεν υπάρχει και άλλη επιλογή. Κάντο. Άλλοι εδώ όμως λένε όλα καλά, φοβερή ανάλυση του Γκανή, αλλά έχουμε μάθει από τους πολιτικούς και από τον κύριο Τσίπρα κολοτούμπες. Κατά συνέπεια είμαστε εξαιρετικά αμφίβολοι παρά τις προθέσεις του κυρίου Γκανή.
0: Η επιλογή δεν έγινε με ελαφρά την καρδία, κύριε Σαχίνη, σας λέω και πάλι. Ό,τι και να προσάψεις στον συγκεκριμένο άνθρωπο, ένα πράγμα δεν μπορείς να το πεις. Ότι άπλωσε και έβαλε το δάχτυλο στο μέλι. Ναι, μας έβαλε σε μνημόνιο. Ναι, μας έβαλε σε μνημόνιο. Πόσο θέλετε να κοστολογήσετε να πούμε τι λέει αντιπολίτευση? 90 δισεκατομμύρια, 100 δισεκατομμύρια. Μας είμαστε έχει κουμπανίσει 400 πριν. Τα 90 σε πειράξανε. Και σου αφήνει και ένα background πίσω με 35 δις για να κάνεις υπερχνιδάκια. Και τολμάς και μιλάς. Και μπαίνεις πάνω και κυβερνάς. Καβάλα στο άλογο.

0: εκτός από το μνημόνιο, εκτός από όλα αυτά, και μοιράζεσαι με την παρέωση τα χρήματα του κόσμου. Αυτό ας βγει κάποιος να το προσάψει. Ό,τι λάθη εγώ λέω. Κανείς δεν είναι άνεμπτος. Όταν ο ίδιος ο Τσίπρας παραδέχεται ότι ναι, έκανα λάθος στην επιλογή αυτή, ο άνθρωπος δείχνει τουλάχιστον μια μετάνοια. Τούτοι εδώ οι άριστοι που όλα τα κάνουν σωστά και μας έχουν βάλει 10 πιθαμές από εκεί που μας βρήκαν πιο μέσα και δεν παίρνουμε ανάσα πουθενά. Τι θα γίνει δηλαδή? Τι πρέπει να κάνουμε? Ξέρετε, ήταν πολύ πιο εύκολο με εμάς να διεισδύσουμε στο κυβερνόν κόμμα. Να το ξέρετε αυτό. Υπόψη. Και να έχω μια θυσούλα, δεν χρειάζεται να είναι μπροστά, πίσω. Γιατί πίσω γίνονται οι πιο σημαντικές δουλειές, δεν γίνονται μπροστά. Μπροστά τρως το ξύλο, όταν έχεις τη θέση. Αλλά τα λαμόγια παίζουν στο πίσω μέρος. Εκεί γίνεται η ιστορία. Να φέρουμε το γιο του Σαχίλια τον Εύρο μέχρι το Ηράκλειο να θητεύσει, τα 3-4 χιλιάρικα, να κάνουμε δουλίτσες. Εκεί παίζεται ο μηχανισμός ο μεγάλος. Αυτά σας λέω. Δεν θα υπάρχουν, θα καρατομηθούν τουλάχιστον όσον αφορά το δικό μας το τομέα. Εξεγημένες δουλειές, δηλαδή μην πλησιάσει κανείς με το πρόσχημα σου και στο πίσω μέρος του μυαλού ότι άμα βάλει ο δικός μας παιδί, ενώ εδώ θα τα βούλεψουμε, φέρουμε το παιδάκι μας, του βάλει σε καμιά φυσούλα. Αυτά είναι κομμένα από τώρα. Δεν περισσεύει χρήμα για κανέναν. Είμαστε μείον. Ή θα βάλουμε πλάτη όλοι μαζί για να σηκώσουμε τη χώρα μας και να την πάμε εκεί που πρέπει, γιατί έχουμε τα πάντα, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Δεν μπορεί να έχουμε απέθυνση σε εμάς με τέτοια καλούδια, με τέτοια χώρα, να φέρνουμε ό,τι πιο φτηνό υπάρχει στη χώρα μας. Για ποιο λόγο? Ούτε τη σκόνη δεν μας αφήνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πού δεν μπορούμε να στοχεύσουμε, αλλά δεν έγινε ποτέ. Το μόνο που γίνεται είναι η πολιτική να βγαίνει και να λέμε φέτος είχαμε ρεκόρ αφίξεων. Τι να τις κάνουν τις αφίξεις, τις είπα και πάλι. Όταν ο άλλος έρχεται για μια εβδομάδα και καλάει 400 ευρώ και ο Έλληνας για να κάνει μια εβδομάδα διακοπές, όχι σε σημαντικούς προορισμούς που θεωρούνται, σε ένα σήμαντο προορισμό θέλει 1500 μια τριμηλή οικογένεια. Πότε βρει? Θα καθίσει δύο μήνες χωρίς μισθό για να πάει 5 μέρες ή μια εβδομάδα? Το αφαίρεσες και το όνειρο που είχε κάποτε ο Έλληνας. Αυτά όλα πρέπει να τα επανακτήσουμε. Δεν ξέρω τι χρόνο θα πάρει. Δεν είμαι, ξέρετε, είχα ποτέ με το χρόνο. Δεν τον πάλευα πάρα πολύ καλά. Αλλά εφόσον σκύψει το κεφάλι, εγώ πιστεύω θα γίνει το πράγμα. Αρκεί να επιδόσει σε όλο τον πληθυσμό ότι πάμε να κάνουμε αυτό. Και ελάτε μαζί μας, δίπλα μας.
1: Βάιος Γκανής. Θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία. Ορίστε, μας έβγαλε και την είδηση. Καλημέρα κύριε Γκανή. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο Sweet Summer Sun Festival παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
5: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη στο Sweet Summer Sun Festival με headliner τον Eric Gales.
4: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
5: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στο Jimi Hendrix σήμερα.
4: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
5: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
4: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
5: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν βγω στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Δεν υπάρχει πάτος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Οι άνθρωποι είναι, ας πούμε, προσαρμοστικοί, για να μην πω ενδοτικοί. Να δούμε λίγο τι έγινε με την περίπτωση Ντόκου. Αυτό το γκλαυσίγελο που προκαλούν όλοι οι νουδούλοι, όλοι οι ξεφτυλισμένοι άνθρωποι του κούλι, τα τσακάλια της πολιτικής θα πένε κατά του ελβάλλουν, κατά του ελληνισμού. Για να δούμε λίγο τους αχυρά ανθρώπους σήμερα και έχουμε κάποιες εξελίξεις από το ρωσοκρανικό και συγκεκριμένα για το ρόλο της Ουκρανίας. Τι ρόλο βαράει, γιατί να το συνδέσουμε λίγο, Ντόκος, κάτι άλλο στην Γερμανία, κάτι άλλο Στόκι, να ενώσουμε λίγο εδώ τα κομμάτια του παζλ. Καλησπέρα και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά σήμερα, Παρασκευή, 3 του μήνα, 3 Ιουλίου. Είμαστε εδώ παρεούλα και χθες είμαστε στο αγγλόφωνο κανάλι. Να θυμίσω ότι προσπαθούμε να το πηγαίνουμε μέρα παραμέρα. Έχουμε περίπου μια εβδομάδα για να μάθουμε τι μελγενέστε και κρατάμε την αναπνοή μας εδώ οι υποστηρικτές του καναλιού. Θέλω να σας ευχαριστήσω ωστόσο που είστε δίπλα μου και είστε εδώ, δηλώνετε το παρόν σε αυτά τα βίντεο. Βέβαια, πάνω απ' όλα ευχαριστώ τους ανθρώπους που με βοηθούν να κάνω αυτά τα βίντεο πράξη και αναφέρομαι στους υποστηρικτές, στους πάτρονες του καναλιού, οι οποίοι ασχέτως τι γίνεται με αυτή τη σάπια πλατφόρμα που λέγεται YouTube, ειδικά κατά ψέματα, η πολιτική τους, η ιδεολογία τους είναι διεφθαρμένη μέχρι το μεδούλι και αν δείτε τι πρεσβεύουν οι άνθρωποι από το YouTube θα καταλάβετε γιατί μιλάμε για θεός απιούς. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν μέσω του Patreon είναι η κινητήριος δύναμη αυτής της προσπάθειας. Θέλω πριν ξεκινήσω να σας πω ότι έχουμε μια προσφορά. Μια συμφωνία για αυτό το μήνα, για τον Ιούλιο. Όποιος αγοράσει βιβλία από τις εκδόσεις συμφωνόμων δικά μου, τα οποία τα ξέρετε, δεν θέλω να τα δείχνω συνέχεια, αλλά θα ξαναδείξω. Ιδίως, κοιτάξτε εδώ τα καινούρια, Πατρίδες και Υπερασπιστές Δημοκρατίες, αλλά όλα τα βιβλία. Εδώ είναι το αγγλικό, εδώ είναι το πρώτο βιβλίο που έχω γράψει και βέβαια το πιο επίκαιρο για το σημερινό μας θέμα, για τον Ντόκο και για τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα από τον Κούλι, από το Ελιαμέπ και τα λοιπά, στόκους. Είναι αυτό εδώ το βιβλίο, τον Ντόμεν των Υποχωρήσεων στο Αιγαίο, υποχωρητική, η οποία είναι στην κυβέρνηση στην πραγματικότητα. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε όλα αυτά από τις εκδόσεις συμφωνόμων και αν το ζητήσετε θα τα υπογράψω προσωπικά όπου θέλετε, άμα είναι για δώρα στους φίλους σας ή άμα είναι για εσάς σε εσάς. Ξαναλέω, πρέπει να ενημερώσετε απλά είτε στο info@infognomon.gr με το email, είτε στο 210-33-16-036 210-33-16-036 να τους ενημερώσετε ότι έχετε κάνει κάποια παραγγελία ή θέλετε μια παραγγελία και να ζητήσετε την υπογραφή. Όλο τον Ιούλιο όλες οι αγορές που το ζητήσετε θα έχουν την υπογραφή μου, έτσι θα φροντίσω να αυτό το πράγμα να γίνει. Για να δούμε τι ακριβώς συνέβη με τον Ντόκο. Γελάμε, είπαμε, για να μην κλαίμε εδώ με την κατάσταση αυτή. Πραγματικά μου στέλνουν φίλοι μηνύματα και μου λένε μα καλά, δεν έχει παραιτηθεί και ξέρω εγώ. Και λέω, παιδιά, ξέρετε, αν παραιτηθεί και αυτός, γιατί πραγματικά είναι για παρέτηση, είναι για τον πολιτικό και άδα, να τον πετάξεις στον πολιτικό και άδα, εκεί που είναι οι υπόλοιπες μούμιες της Νουδού, σαν ποιοι χιλιάδες του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω κάτι άλλοι πασοκατζίδες, κάτι ξέρω εγώ, εμετή του Πασό και του Αντρέα, για εκεί είναι οι Νουδούλοι. Αλλά αν τους διώξεις όλους όσους είναι ακατάλληλοι, ποιος θα μείνει? Θα μου πεις κανείς. Εντάξει, ναι, θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να παρετήσει τους πάντες που ευθύνονται, που εμπλέκονται για να μείνει ποιος? Καλαμιά, δεν ξέρω ποιος θα έμενε. Αυτό το ερώτημα, για ποιο λόγο μπορεί να μην παρετηθεί, να μην τον στείλει από εκεί που ήρθε. Θέλω να σας πω βέβαια, πριν δούμε τη φάρσα που του έγινε και τι άνοιξε το ματάκι του και τραγούδησε σαν τραγουδιάρα, σαν καναρινάκι, να σας θυμίσω λίγο τι είναι ο Ντόκος. Τα χίλια μύρια τα οποία έχει πει και έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Φανταστείτε, η χώρα μας δεν έχει Εθνικό Συμβούλιο, Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Έχει έναν άνθρωπο που είναι, ας πούμε, ο βοηθός του Κούλι για τέτοια θέματα, ο οποίος ειλικρινά είναι πολιτικά, να μην σας πω, δεν έχει ιδέα που βρίσκεται, δεν καταλαβαίνει δεν μπορεί να διαγνώσει, να αναγνώσει τίποτα από τα δεδομένα. Είναι ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε, ό,τι αρπάξουμε από τον κούλι, και αν υπάρχει κανένα ξέρω κόμμα. Δηλαδή, αυτή είναι η προσέγγιση των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα στον κούλι γενικότερα. Ο ντόκος, ένας ελιαμεπίτης, το οποίο είναι, να σου πω κάτι, είναι λόγος ντροπής. Το να έχεις περάσει από το ελιαμεπί και να έχεις οποιαδήποτε σχέση, είσαι πολιτικά γυμνός, προκαλείς αηδία στους πολίτες οι οποίοι έχουν εθνική ταυτότητα και όχι ενδοτισμό, και δεν κάνουν σαν τα χαζοχαρούμενα σκυλάκια που γυρνάνε στην κοιλιά τους. Μην τους χαϊδέψει ο Αμερικανός, μην τους χαϊδέψει ο Τούρκος. Δηλαδή αυτά τα ξεφτιλίκια τα οποία είναι το ΕΛΙΑΜΕΠ, δεν ξέρω κάποιους πιο ποδοπατημένους από αυτούς τους ανθρώπους ιδεολογικά. Το να λες με περηφάνεια ότι είμαι ΕΛΙΑΜΕΠΗΤΗΣ, φαντάσου πόσο ανεξοπρεπής είσαι. Πόσο θα έπρεπε να ντρέπεσαι που δεν ντρέπεσαι όταν λες ότι ήμουν στο ΕΛΙΑΜΕΠ, που είναι λόγος να κρύβεσαι πίσω από φουστάνια. Και εμφανίζεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, από το 19 τον έχει βάλει σε θέση αυτή ο Κούλης. Ειλικρινά δεν ξέρω τι κάνει. Δεν ξέρω ποιος ο ρόλος του. Δεν ξέρω τι καπνό φουμάρει, τι ρόλο βαράει. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτός ο άνθρωπος και έχει οποιαδήποτε αξίωμα. Θα μου πεις τι αξίωμα έχει, για ποιο λόγο έχει αξίωμα ο Κούλης, ο τρολοματάκιας. Αλλά για ποιο λόγο ο ντόκος, ένας ελιαμεπίτης της τελευταίας της σειράς, εμφανίζεται. Ακούστε το 20 τι είχε πει, σας θυμίζω. Έχουν πει πάρα πολλά. Έχει πει πάρα πολλές αθλειότητες. Διάλεξα αυτήν να σας θυμίσω. Λοιπόν, είχε πει ότι να πάμε, λέει, στην εκμετάλλευση με τους Τούρκους στο Αιγαίο. Το διανοείστε? Σε συνέντευξή του στην Κύπρο, στο Φιλελεύθερο. Δεν σας κάνω πλάκα. Αυτή είναι η δήλωσή του. Σας τη θυμίζω. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Είπε, εφόσον ανακαλυφθούν σημαντικά κοιτάσματα στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο, εφόσον το κοίτασμα εκτείνεται στις θαλάσσιες ζώνες και των δύο χωρών, εννοεί Ελλάδας και Τουρκίας, εφόσον η ποσότητα, η τιμή και οι τάσεις απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα επιτρέψουν την εμπορική εκμετάλλευση του κοιτάσματος, και τέλος, εφόσον η Ελλάδα αποφασίσει ότι αυτό τη συμφέρει, ακούστε εδώ, τότε θα μπορούσε να διαπραγματευτεί μια συμφωνία συνεκμετάλλευσης με ποσοστά που θα καθοριστούν σύμφωνα με τα συμφωνημένα θαλάσσια σύνορα. Να συνεκμεταλλευτούμε τον πλούτο μας στο ελληνικό αρχιπέλαγο, όχι στην ελληνική θάλασσα που λέγανε κάτι θορυκτά, στο ελληνικό αρχιπέλαγο που λέγεται Αιγαίο, να τα μοιραστούμε με τους Τουρκαλάδες. Αυτά είναι η δήλωσή του. Δηλαδή, μιλάμε, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας ή ο σύμβουλος εθνικής συνεκμετάλλευσης ή ορθότερα ο σύμβουλος εθνικού ξεπουλήματος. Αυτός είναι ο ντόκος. Έσπευσε μετά να πει ότι ήταν, λέει, προσωπική μου άποψη στην εκμετάλλευση στο Αιγαίο. Και στη διάθεσή του Μητσοτάκη η παρέτησή μου από το 2020, 4 Δευτέρου του 20. Μετά από την πρώτη απτή αθλειότητα που φάνηκε το ποιόν του, και ο Μητσοτάκης συμφωνεί απόλυτα, και ο Δένδια ο Ραγιάς, όλο αυτό ο συρφετός, όλη αυτή η πλέμπα της πολιτικής της Νουδού, 100% συμφωνεί στην εκμετάλλευση και στοιχειοθετείται και από τον ντόμινο. Θα δείτε εδώ στον ντόμινο TST Μητσοτακέικο αυτή η φάρα. Λοιπόν, φαίνεται, έδωσε το δείγμα γραφής από την αρχή και είπε ότι. Μετά για να ανασκευάσει, το λάθος μου, λέει, ήταν ότι άνοιξε ένα ζήτημα ακερό, καθαρά υποθετικό, σε μια στιγμή που έχουμε πάρα πολλά ζητήματα που είναι καυτά και τρέχουν. Δηλαδή, όταν είναι πιο επίκαιρο και αν δεν είναι υποθετικό, θα δώσει γη και ίδιο γιατί είσαι ξεπουλημένος. Από τότε είπε, η παρέτησή μου είναι πάντως στη διάθεση του Πρωθυπουργού, αλλά ξαναλέω, φαίνεται σαφές ότι ταυτίζονται απόλυτα σε αυτή τη φαυλότητα Κούλης, Σιμίτης, Σιμιτάνθρωποι, όλοι αυτοί οι λυκάνθρωποι. Η ανύπαρκτη στην πραγματικότητα πολιτική, η οποία είναι οι μειοδότες, τα μαύρα τζακάλια τα οποία τρώνε από το κομμάτι, από το σώμα του ελληνισμού. Λοιπόν, δείτε τι είπε αυτός ο αναξιοπαθέστατος, Θάνος Ντόκος, μετά μέσα σε μια φάρσα που του κάνανε οι Ρώσοι φαρσέρ, γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ Βόβαν και Λέξους, τον θυματοποίησαν, γιατί μόνο θύμα είναι ο Ντόκος, ειλικρινά. Κάνει μόνο για θύμα, γιατί τίποτα άλλο δεν κάνει. Και το βλέπετε και από τη φάτσα ότι είναι καρπαζόης πράκτορας πολιτικά μιλώντας. Λοιπόν, καταρχάς νόμιζε ότι μιλούσε με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τον ομόλογο τρομάρα του, θέλει να έχει και ομόλογο ο ντόκος. Φαντάσου ρε φίλε ο ντόκος. Φαντάσου ο ντόκος που δεν κάνει, να μην πω γιατί δεν κάνει, τον έχουμε Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας. Μιλούσε, λέει, με τον ομόλογο του Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ζελένσκι, τον Ρουστέμ Ουσμέροφ, ο οποίος Ουσμέροφ είναι αυτός ο τάταρος, τον Τουρκομόγκολο. Χαριετζόταν δηλαδή στο μυαλό του μόνο, φαντάζεται, σύμβολος εθνικής ασφαλείας, και δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν θα ανοίξει το στόμα του και δεν θα τα τραγουδήσει όλα. ειλικρινά, σύμβουλο τη Εθνική Ασφαλεία και είμαστε διάτρητοι. Η ασφάλεια, η Εθνική Ασφάλεια τη χώρα μας είναι διάτρητη από το στόμα του Συμβούλου Εθνική Ασφαλεία. Συμβουλεύει πώς να είμαστε διάτρητοι, εικάζω. Ο διάτρητος. Ο οποίος, ξαναλέω, συνομιλούσε με τον Τουρκαλά, με τον Τουρκομόγκολο εδώ, τον Ουμέροφ, ένα σύχαμα και μισό, ένα βαρβαρομούρη, ένα σβάν. Μια Μούρι Βαν ο Ουμέροφ. Πώς θα. Δηλαδή, από τη μία, επειδή ξέρω πιο πολύ ποιον συχαίνομαι, τους λιμοκοντόρους του Κούλι ή τους του Ζελένσκι, τα Σβάν. Λοιπόν, τώρα μην πούμε ασφαλείς συνδέσεις οι οποίες έχει ο Κούλης. Οι ασφαλείς συνδέσεις του Κούλι είναι μόνο αυτές με τις οποίες παρακολουθεί είτε τους πολίτες τότε με το κορονοβιρούσι που καθόταν και πάθανε ονειρόξεις. Α, ωραία, δεν βγαίνουν από το σπίτι τους. Τέλεια, κοιτούσε τα μηνυματάκια που στέλναμε. Α, δεν βγαίνουν από το σπίτι τους. Ή όταν έκανε ασφαλείς συνδέσεις και παρακολουθούσε το Χατζηδάκι ή κάτι άλλους αρχιερανθρώπους, καρπαζοϊσπράκτορες, κάτι ανθιποβαστάς που έχει βάλει υπουργούς που είναι τρίτο-τέταρτα νούμερα της πολιτικής. Όταν παρακολουθούσε τις ορντινάτσες του στρατού, άλλους που τους παρακολουθούσε. Ορντινάτσες από άλλα σώματα ασφαλείας. Αυτές είναι οι μοναδικές ασφαλές συνδέσεις στη χώρα μας. Κρατικοί αξιωματούχοι που χειρίζονται ζητήματα εθνικής ασφαλείας και άμυνας. Τα ζητήματα εδώ, η ασφαλή σύνδεση, καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει. Είναι μια ιδεατή, έτσι, μια ιδεατή ιδέα, ένα ιδεατό κόνσεπτ, μια ιδεατή έννοια. Και τον έβλεπε, λέει, στην οθόνη, σύμφωνα με πηγές του ντόκου, στη βιντεοκλήση, λέει, τον έβλεπε. Φαντάσου, και λέει, ήταν τρομερό AI, φαντάσου επίπεδο ντόκος. Που βλέπει ένα AI να μιλάει, δεν ξέρω εγώ τι, και το τρώει αμάστο. Πώς τον πλησίασαν. Δηλαδή, φαίνεται ότι δεν έχει ιδέα, δεν ξέρω αν μπορεί να μπει και στο email του. Δηλαδή, ειλικρινά δεν ξέρω σε τι συμβουλεύει. Συμβουλεύει πώς να τρώμε ήτες, πώς να τρώμε καραμπαζιές. Δεν ξέρω αν μπαίνει στο email, δεν ξέρω αν έχει κωδικούς, πού μπαίνει, πού τη χρησιμοποιεί, αν μπαίνει στο τέμου. Αν είναι σύμβουλο εθνική ασφαλεία από τα τέμου, πολύ πιθανό. Μπήκε μέσα, τον προσκάλεσαν και έβλεπε ένα AI τον Ουμέροφ και χαζογελούσαν μαζί και τα λέγανε. Και έκανε και σύνδεση, στήθηκε κιόλας εκεί, έκανε και τη θέα από πίσω και είπε: α, ωραία, τώρα θα συνδεθώ να μιλήσω. Μιλάμε τώρα τρισάθλια κατάσταση. Ξεφτυλίστηκε. Καταρχάς, για να δείτε το επίπεδο της συνομιλίας, το επίπεδο μάλλον ομολόγησε, τι αποκάλυψε. Είπε ότι ο διευθυντής, λέει, της ύπνη στο Κίεβο κτλ. Δηλαδή, έδωσε πληροφορίες έτσι, για να καταλάβετε πόσο τρίπιος είναι. Πώς μπάζει από παντού αυτό που λέγεται κυβέρνηση Νουδού. Ο διευθυντής της ΕΕΠ είναι στο Κίεβο αυτή τη στιγμή και διερωτώ με να κάνει τι. Τι κάνει, πείτε μου κάτω στα σχόλια, τι πιστεύετε ότι κάνει σήμερα, αυτές τις μέρες, ο διευθυντής της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της ΕΕΠ, τι κάνει στο Κίεβο, τι συζητάει, τι γραμμές παίρνει, τι ανταλλάσσουν πληροφορίες, πώς θα συνεχίσει, πώς θα βοηθήσει ο Ζελένσκι τον τύρανο Κούλι να συνεχίσει να μας βιάζει, δηλαδή τι ρόλο έχει, τι ρόλο βαρά, γιατί τον πληρώνουμε, γιατί είναι διευθυντής. Τη ΕΕΠ, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος πηγαίνει, παίρνει γραμμές, τον πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι και τι τον κάνουν στο Κίεβο, τι ρόλο βαράει, γιατί υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και έχουν θέσεις εξουσίας. Όταν απελευθερωθούμε κουφάλες, δεν θα μείνουν φίλο και φτερό από τα πεπραγμένα σας. Πιστεύω ότι η χώρα, με τον που απελευθερωθούμε, επειδή θα φύγουν σαν τα ποντίκια, θα κενώσουν, θα πάνε στους πάτρονές του, δεν ξέρω που θα πάνε για να γλιτώσουν, θα αυτομάτως θα λυθεί το πρόβλημα της χώρας μας. Θα καθαρίσουμε από τις γεωσκόλικες, από το φόβο του πώς που θα σπάνε πέτρες σαν τους Ντάλτον. Όλοι αυτοί από το σύστημα, και ο Αλέξη, το άλλο ακατοίκητο, όλοι αυτοί με το που απελευθερωθεί η Ελλάδα θα φύγουν, θα γίνουν φιλαράκια μαζί στα φουσκωτά. Οι Κούλιδες και οι Αλέξιδες κτλ. Διότι θα ξέρουν ότι θα τα ανοίξουμε τους λογαριασμούς και τα κοιτάπια τους, δεν θα μείνει φίλο και φτερό, άρα θα λυθεί άμεσα και αυτόματα το πρόβλημα της χώρας μας. Ξαναλέω, με το που απελευθερωθούμε. Λοιπόν, καταρχάς, θέλω να πιάσω το εξής, γιατί βλέπω και τα σχόλια που γίνονται σε αυτό το κανάλι, να ξέρετε ότι το έχετε καταλάβει. Έχουμε εδώ ανθρώπους οι οποίοι είναι Ταλιμπάν διαφόρων κομμάτων. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς παρακολουθείτε αυτό το κανάλι και δεν έχετε καταλάβει το μείζον θέμα που είναι το πολιτιακό. Και όταν μου λέτε, ξέρω εγώ, για τον Τάδε, τον Δίνα, τον Τζίπρα, τον Μητσοτάκη ή δεν ξέρω εγώ τι ακριβώς κάνετε σε αυτό το κανάλι. Δηλαδή δεν μπορείτε να δείτε το δάσος, βλέπετε το λουδάκι, την μπόα και ακολουθείτε για να μαθαίνετε τις διεθνείς. Ειλικρινά δεν βρίσκω κάποια αξία σε αυτό. Αν δεν μπορεί το μυαλό σας να ανοίξει, να καταλάβει σφαιρικά, ειλικρινά έχετε ένα ταβάνι το οποίο είναι στο πάτωμα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και άνθρωποι που μπαίνουν επί τούτου Νουδούλη και μέλη της ομάδας αλήθειας. Έχω και συμφοιτητές που είναι εκεί, οι οποίοι γράφουν κατά καιρούς Και έχουν πει, και το είχαν πει και στο κανάλι εδώ, ότι αυτό το συμβάν στην Λευκάδα με το θαλάσσιο, με το πλωτό ντρόν των Ουκρανών, ήταν λέει ατύχημα, ήταν λέει δώρο που τους κάνανε ο Ζελένσκι μιλημένο, και καλά το ακούστε εδώ, αμπελοφιλοσοφία, το διέρευσε το ίδιο το Μαξίμου. Επειδή υπήρχε αυτή η υποτιθέμενη συμφωνία που συζητούσαν οι Νουδούλοι με τον Ζελένσκι για την παραγωγή των ντρόουν, και επειδή ο Ζελένσκι είπε ότι ποιες τέσσερις ξεφτύλες, είπε στον Κούλι, εγώ ό,τι μου πει ο Ερντογάν θα κάνω, και αν είναι δυνατόν, ότι αν τολμήσετε ποτέ να χρησιμοποιήσετε τα όπλα σας κατά του Ερντογάν, θέλω να το ξέρω, και δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ντρόουν κατά του Ερντογάν. Ντράπηκε τότε μέχρι και ο Κούλι, θα το ήθελα να το κάνει βέβαια, γιατί είναι και αυτό είναι τουρκοχανούμισα, αλλά δημόσια δεν μπορούσε να το πει, εντάξει, κάνουμε πίσω. Και μετά είπαν ότι. Επειδή τα σπάσαμε για αυτό το λόγο επικοινωνιακά, δεν τα βρήκαμε. Μας κάναν δώρο αυτό το ντρόουν και καλά. Γι' αυτό λέει πήγε εκεί, στα ριχά, δεν έγινε κανένα ατύχημα κτλ. Για να πάρουμε την τεχνολογία και καλά να κάνουμε αντίστροφη μηχανική. Κουραφέξαλα. Όπως ομολόγησε ο Ντόκος, ήταν κανονικότατο ατύχημα. Ήταν κανονικό καραμπινάτο ατύχημα, για το οποίο δεν θερνήσαμε θύματα και δεν κάναν τίποτα, γιατί είναι αχυράνθρωποι και καρμπαζόις πράκτορες οι κούλιδες, οι κουλινίστας, όσον αφορά. Του Ζελενίστα. Λοιπόν, και του λένε εδώ Εφαρσέρ, υποτίθεται ο ομόλογό του, το τουρκοπατημένο εδώ του Ελιαμέπ, μιλάει με τον τουρκοτάταρο Ουμέροφ. Αυτό νομίζει στο μυαλό του, το φανταστικό του σενάριο. Ζει εδώ στον κόσμο του άγνωστου δαχτυλιδιών και λέει ότι, του λέει ο Ουμέροφ, μπορεί λέει, να ξαναγίνει κάτι τέτοιο, γιατί ο υπουργό άμυνα, υποτίθεται, του λέγει και ο Εφαρσέρ, είναι ασταμάτητο. Δεν μπορεί να τον ελέγξει ο πρόεδρος Ζελένσκι και μπορεί να έχουμε ξανά τέτοιο συμβάν. Και κοιτάξτε, απάντα ο Ντόκος. Κοιτάξτε, τον αναξιοπρέπει και ξεφτύλα. Είναι λίγο τρομακτικό, λέει αυτό, γιατί έχουμε τουριστική περίοδο. Αντί για να πει, σας παρακαλώ, δεν θα το επιτρέψουμε να ξαναγίνει κάτι τέτοιο, φροντίστε να μην ξαναγίνει. Είναι λίγο τρομακτικό. Το αποδέχεται δηλαδή. Γιατί, και πάνε απολογητικά να πει, ρε παιδιά, μην μας κάνετε πάλι, μας στέλνετε ντρόμπο, α σκοτώσουν. Δεν τον νοιάζει. Διαλυθούν τα άκρα και τα μέλη των ψαράδων εκεί, ή οι ζωές θα χαθούν, δεν ξέρω τι θα γίνει, θα σκοτωθούν παιδιά. Δεν τον ενδιαφέρει τον άνθρωπο αυτόν, να μην πω, δεν θέλω να. Δεν τον νοιάζει. Το μόνο που τον νοιάζει είναι ότι έχουμε τουριστική περίοδο, ρε παιδιά, φροντίστε μας, δημιουργήσετε επικοινωνιακό πρόβλημα. Ακούστε εδώ απάντηση. Είναι σημαντικό, λέει, να καταλάβουμε τις ανάγκες του πολέμου από την πλευρά σας. Δηλαδή, καταλαβαίνει, μπαίνεστε και λέει: μπαίνω στα βρωμοπάπουτσά σας. Αυτός και αν έχει βρωμοπάπουτσα, νουδουλίστηκα. Και σας καταλαβαίνω που στέλνετε ντρόν κατά της πατρίδας μας. Ακούστε εδώ, δηλαδή ταπείνωμα. Αλλά ας καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να αποφύγουμε ένα τέτοιο περιστατικό, να μην έχουμε ξανά το ίδιο. Δηλαδή, τους παρακαλεί στην πραγματικότητα με το να επίκλεισε το συνέστημα. Ρε παιδιά, έχουμε τουριστική περίοδο και σας καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να χτυπάτε και στη χώρα μας, τους Ρώσους. Αλλά σας παρακαλώ, μην ξαναγίνουν τα ίδια. Ειδικά λένε, έχετε στο νου σας, ότι έχουμε εκλογές σε μερικούς μήνες και αυτό μπορεί να μας προκαλέσει μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή, προσέξτε, καταρχάς, διαρροή πρώτον ότι έχουμε εκλογές, το δίνει δεξιά-αριστερά σε ξένες κυβερνήσεις, τα πουλάνε αυτά, να είναι έτσι κι αλλιώς πουλημένα, είναι πουλιτάρια του κερατά, πολύ πιθανά όλα αυτά, αλλά δίνει πληροφορίες έτσι, δεξιά-αριστερά. Και να έχετε στο νου σας, λέει, μας δημιουργήσετε πρόβλημα, όχι σαν χώρα, σαν κυβέρνηση. Λειτουργούν καθαρά μικροκομματικά όταν μιλούν με άλλες χώρες σαν κυβέρνηση. Τους νοιάζει το βρωμόκομμά τους, τα αποκόμματα αυτά. Μου θυμίζει αυτό που μου είχε πει, το έχει πει και δημόσια, ο πρέσβης Αϊφαντής για τον άλλο περιπλανόμενο ταχυδακλειουργό Παλιάτσο, τον Κατρούγκαλο, ο οποίος είχε προσπαθήσει με τον Τζαβούσογλου, τον παρακαλούσε για μέσα να τον κλωτσούσε δεξιά και αριστερά του Τζαβούσογλου, προς να τον ξεφύγει, σαν γκόμενα, ο οποίος έχει αιμονές και κυνηγάει από πίσω, είπε ο Τσαβούσογλου: εντάξει, άντα στα πούμε, σε μια διάσκεψη του ΝΑΤΟ. Και τον παρακάλεσε, σύμφωνα με τον Αϊφαντή, ο Κατρούγκαλος, τον Τσαβούσογλου: μην κάνετε κάποιο θερμό επεισόδιο μέσα στο καλοκαίρι για να πάμε σε εκλογές και να ξανανικήσουμε. Του είπε ο Τσαβούσογλου: εντάξει, μας τάπριξες, εντάξει. Και βγήκε έξω τον ίδιο Αϊφαντή στον Κατρούγκαλο, είχε υδρώσει, χαρούμενος, και είπε: ευτυχώς, το πετύχαμε, λέει, να μην μας κάνουν κάτι πριν τις εκλογές. Αυτή είναι η προσέγγιση. Για αυτούς που λένε και καλά, οι πολιτικοί ήταν την πατρίδα κτλ. Κοιτάνε το σάπιο σαρκείο τους. Ντόκι, Κατρουγκαλέοι, Στόκι, όλοι μα όλοι κοιτάνε το σάπιο σαρκείο τους. Τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει εξωτερική πολιτική στη χώρα, όπως δεν υπάρχει κράτος στην πραγματικότητα. Λοιπόν, η αντίδρασή μας λέει θα είναι πολύ δυνατή αν ξανασυμβεί τέτοιο συμβάν. Εντάξει, αυτό το είπε νομίζω για να το πει. Έπρεπε να κάπως, σιγά σιγά μάλλον ένιωσε ότι έπρεπε κάτι να πει. Μετά απολογητικός πάλι είπε ότι είναι πολύ συνοστισμένα τα νερά στην περιοχή εκείνη. Και ότι και καλά, υπό ποια έννοια, το έχει πολλά πλοία, έχει πολλούς λουόμενους η Λευκάδα. Γιατί έχει πολλούς λουόμενους η Λευκάδα, έχει πολλούς ψαράδες, γιατί έχει πολλούς ψαράδες. Δηλαδή, τους απολογητικά τους λέει υπάρχει συνοστισμός στα νερά μας και δεν μοιάζει να μας σκοτωθούν άνθρωποι κτλ. Αλλά μην έχουμε κανένα επεισόδιο, γιατί ξαναλέω, έχουμε εκλογές. Μπορείτε, λέει, αν θέλετε να στοχοποιήσετε κάποιο Ρώσο δισεκατομμυριούχο, ακούστε δήλωση. Μπορείτε να στοχοποιήσετε κάποιον Ρώσο δισεκατομμυριούχο, ακούστε δήλωση. Αυτός κανονικά είναι για κάτεργα. Είναι για να τον πάρεις, ξαναλέω, αν υπήρχε εισαγγελέας εθνικής ασφαλείας εδώ, ο άνθρωπος αυτός θα, ειλικρινά, θα ήταν σε κάποιο μπουντρούμι ήδη προφυλακιστέως, ο οποίος δηλαδή δίνει την άδεια να στοχοποιήσει μια ξένη χώρα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, εικάζω, γιατί εκεί το βρήκαμε το πλότο ντρόουν, ξένους πολίτες μιας ξένης χώρας της Ρωσίας, με την οποία δεν είμαστε σε πόλεμο σημειωτέων. Αυτός άνθρωπος είναι άκρος επικίνδυνος και συμβουλεύει τον Πρωθυπουργό, ο οποίος από τη φάτσα του Πρωθυπουργού καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνος είναι και αυτός βέβαια, αλλά δείτε πως εδώ είναι οι αποδείξεις. Δεν χρειάζεται να βλέπεις να είσαι φυσιογνωμιστής αριστοτελικός. Καταλαβαίνεις από τις δηλώσεις. Και παραδέχεται επίσης, αλλά λέει, σας αφήνουμε να στοχοποιήσετε κάποιο Ρώσο δισεκατομμυριούχο, αλλά πλέον δεν έρχονται στην Ελλάδα, πάνε στην Τουρκία. Έχουμε χάσει και τον τουρισμό. Όχι μόνο από τους δισεκατομμυριούχους, από τους Ρώσους γενικότερα, γιατί εδώ είναι η κυβέρνηση των ντόκων. Είναι όλοι ντόκοι οι κυβερνώντες. Λοιπόν, δεν έχω πραγματικά δικά στα σχόλια για τον άνθρωπο εδώ. Για το ΝΑΤΟ, για την ένταξή του, είπε ότι δεν είναι έτοιμο να συζητήσει, λέει, πλήρης ένταξη για τους Ουκρανούς. Τους είπε ο ντόκος. Μας προβληματίζει, λέει, η υποστήριξη των ΗΠΑ. Εννοείται ωστόσο πως θα στηρίξουμε την Ουκρανία με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε. Προσέξτε, μην δώσετε και τα. Ξέρω εγώ. Προσέξτε, μην δώσετε. Γενικά, ό,τι θα μου πει, τι δεν έχουν δώσει. Έχουν δώσει μέχρι και αποθέματα, μέχρι και οπλικά συστήματα. Τι έχει μείνει να δώσει. Μην δώσετε και τίποτα δικό προσωπικό σας. Το ίδιο έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δύσκολο για πλήρη ένταξη η Ουκρανία, ομολόγησε, λέει ο ντόκος εδώ, στον φανταστικό στο μυαλό του Μέροφ, διότι, λέει, μεγάλα κράτη είναι αντίθετα. Κάζο εννοεί, Γερμανία, δεν ξέρω ποιο εννοεί. Και τελικά, προσέξτε, πανέρχεται για να καταληφθεί πλήρως η ιδέα ότι το θόμε των ντρόουν ήταν σκηνοθετημένο και υποτίθεται έκανε δώρο Ζελένσκι στον δικτάτορα το δικό μας. Περιμένουμε, λέει, προσχέδιο συμφωνίας από εσάς για τα ντρόουν για να υπογράψουμε διμερή συμφωνία. Άρα δεν έχει εξαφανιστεί αυτό το σενάριο. Φοβάμαι ωστόσο, πάρα πολύ ανησυχητικό γι' αυτό, υπάρχουν ερωτήματα εδώ που σε ένα κράτος, αν είχαμε βουλή και όχι στάβλους του Αυγία, αν είχαμε πολιτικούς και όχι ξαγορασμένα ρετάλια, αν, θα έπρεπε κάποιος να ρωτήσει. Υποτίθεται ότι δεν υπογράψαμε συμφωνία με τους Ουκρανούς, γιατί μας είπαν θα παίρνεις άδεια από μένα αν πας σε πόλεμο με την Τουρκία, που μόνο με την Τουρκία θα χρησιμοποιούσαμε τα ντρόουν. Και τώρα ξαφνικά ξανασυζητάμε για να υπογράψουμε. Δηλαδή, τι έφυγε αυτό το εμπάργκο του Ζελένσκι. Δηλαδή, έφυγε αυτό το, όχι το εμπάργκο, το βέτο του Ζελένσκι σε επίθεση κατά της Τουρκίας, το απέσυρε. Ή θα προχωρήσουμε με το εμπάργκο αυτό, με το βέτο. Και αυτό είναι ένας προβληματισμός. Θα έλεγα μάλλον το δεύτερο. Θα προχωρήσει η συμφωνία με το βέτο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε, τα κενά ασφαλείας είναι απίστευτα. Ασφαλή σύνδεση δεν υπάρχει. Έσπευσαν κάτι εκεί, ανθυποβαστάζει κάτι νεολαίοι της ΟΝΕΡ και τα λοιπά, που τους έχουν κάνει εκεί υπουργούς, δεν ξέρω, προσώπους τύπου, κάτι τελευταίοι, να μιλήσουν για το θέμα, να προστατέψουν τον ντόκο. Ο Θάνος. Άσε μας, ρε Θάνο. Είπε ότι ήταν ευρυδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Φαντάζομαι να έχουν κάτι του στυλ IRC, θυμάστε κάτι τεχνολογίες του 90, τέτοιου τύπου τεχνολογίες φαντάζομαι τους νουδούλους. Κάτι AOL online, ξέρω εγώ, και ICQ, τέτοιου τύπου. Chatting, φαντάζομαι. Αυτά τα διείσδυση στα πρωτόκολλα. Ποια ασφαλείας, ρε, ανασφάλιστε. Επίσης, λέει, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, λένε οι νουδούλοι, σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Άρα, επευκαιρία και επαφορμή αυτού, λέει, θα αναβαθμίσουμε τις ασφάλειες, θα βάλουν νέα συστήματα. Να και μια ευκαιρία να αρπάξουν και καμιά προμήθεια τώρα. Επί την ευκαιρία, με το διασυρμό και την αποπομπή τους, αντί για να πάνε από εκεί που ήρθανε όλοι μαζί, όλη αυτή η συμμορία, η εγκληματική οργάνωση που λέγεται Ντουδού, βρίσκουν την ευκαιρία να πούν θα αναβαθμίσουμε τώρα τα συστήματα, θα πάνε σε δικούς εργολάβους και τα λοιπά στον χώρο των τεχνολογιών, μπορεί να φτιάξουν καμία εταιρεία τίποτα ανήψια τους και θα μας κοστολογήσουν τα πάντα 100% παραπάνω, τα μισά λεφτά στην τσέπη, τα άλλα μισά με σκουπίδια και θα κάνουν μια τσάλα πατσολοδουλειά. Αυτή είναι η ιδέα. Βρήκαν λοιπόν και την ευκαιρία εδώ να. Γιατί σου λέει καμία κρίση, ο κάθε κρίση δημιουργεί ευκαιρίες αν είσαι ακρίδα. Και επίσης λένε, εξασφαλίσαμε, όχι, σας διαβεβαιώνουμε, λένε εδώ είναι δούλοι, δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Δηλαδή, το που βρίσκεται ο διευθυντής της ΑΕΠ, η Κάζο είναι, βάζει και το location του, κάνει και check-in online στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λέει, έκανε check-in ο διοικητής της ΑΕΠ στο Κίεβο. Τώρα τρώω μπέργκερ στα υπόγεια του Μαξίμου ή της Πειραιός. Τώρα ξέρω εγώ είμαι με τον Κούλι στη Βουλή και το παίζουμε το Kate Winslet, Leonardo DiCaprio και το πιάνο και αυτός είναι ξέρω. Δηλαδή κάνει τέτοια σημεία στο χάρτη μας ενημερώνει που είναι διευθυντής ΑΕΠ ή το πότε έχουμε εκλογές. Δεν είναι μια εμπιστευτική πληροφορία. Οι άνθρωποι είναι ακατάλληλοι, ειλικρινά δεν ξέρω γιατί τους ανεχόμαστε. Πρέπει να βρούμε τρόπο να απαλλαγούμε και να πληρώσουν υποδειγματικά. Τι προβλέπει ο νόμος, το δεκαπλάσιο. Αυτό σημαίνει η δημοκρατία. Κρατήστε το, αυτή θα είναι η σημαία μας. Δεν υπάρχει δυστυχώς κανένα κόμμα, ούτε υποψήφοι οι οποίοι να μιλούν για κάθαρση. Δεν υπάρχει κανένας που να μιλάει για δημοκρατία. Και τα δύο είναι κομμάτια τα οποία πρέπει να είναι στη σημαία ψηλά, κάθαρση και δημοκρατία, δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Η δημοκρατία είναι η μετάβαση από κοινοβουλευτισμό σε ένα συμμετοχικό πολίτευμα, ελληνικό πολίτευμα, και η κάθαρση είναι αυτοί εδώ να πληρώσουν υποδειγματικά και αν ακόμα και όσοι έχουν πεθάνει να τα πάρουν πίσω τα κλεμμένα από τα σόγια τους, να ντρέπονται οι συγγενείς τους που τους είχαν μέχρι και γονείς, γιατί βίασαν τον ελληνισμό και μαγάρισαν την πατρίδα μας. Μόνο έτσι μπορεί να φύγει ο πάνω μας το μόλεμα, αυτό το άγος, το λεγόμενο, η κατάρα. Λοιπόν, και επειδή είπαμε για τον Ντόκο, που είναι μια εδώ στην ομάδα της κατάρας, υπάρχει μια εξέλιξη στη Γερμανία που δείχνει επίσης εδώ ότι δεν είναι μόνο αχυράνθρωποι. Ο Κούλης είναι καραπαζός πράκτορας και αχυράνθρωπος σίγουρα των Αγγλοσαξώνων, αλλά και οι ίδιοι Αγγλοσάξονες φαίνεται εδώ ότι μάλλον κομμάτι της Αγγλοσαξονικής Συμμαχίας Γερμανοί υποτάσσονται στους Αμερικανούς περαιτέρω, διότι σύμφωνα με εισαγγελείς στη Γερμανία, που υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη στη Γερμανία, δεν ξέρω αν το ξέρετε, επειδή έχω μελετήσει τα πολιτικά συστήματα της λεγόμενης Δύσης, σας πληροφορώ ότι η δικαστική εξουσία στην Γερμανία είναι αρκετά ανεξάρτητη, όχι πλήρως, αλλά είναι καταρχάς σε υπερμεγέθη βαθμό, αν το συγκρίνουμε, αν το παραλληλήσουμε με την Ελλάδα. Λοιπόν, οι Γερμανοί εισαγγελείς είπαν ότι πράγματι πίσω από τον βομβαρδισμό από την τηλεφθορά Σαουγούς Nord Stream 1 και 2 στην Γερμανία ήταν, λέει, τελικά Ουκρανός, ο οποίος τον έστειλαν, πρώην αξιωματικός του Ουκρανικού στρατού, και τον έστειλαν, λέει, η κυβέρνηση του Κιέβου. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι φίδια είναι οι Ουκρανοί και πώς πρέπει να τους εγκαταλείψουμε χτες, να τους πετάξουμε στη Βόρεια Θάλασσα να πνιγούν όλη την κυβέρνησή τους. Δυστυχώς, οι πολίτες, και αυτό πρέπει να το πούμε και σε εμάς, έτσι. Αν δεν δημιουργήσουμε τις απαραίτητες πολιτικές συνθήκες για να τους βουλιάξουμε τους πολιτικούς πολιτικά και εκλογικά και μετά να έρθει κάθαρση και υποδειγματική τιμωρία να τρέμουν τη ρομφαία της δικαιοσύνης, θα είμαστε και εμείς υπεύθυνοι. Αντίστοιχα λοιπόν και οι Ουκρανοί με αυτό το οποίο τους έρχεται είναι και οι ίδιοι υπεύθυνοι. Λοιπόν, εδώ όπως φαίνεται υπάρχει, ασκήθηκε δίωξη σε Ουκρανό συγκεκριμένα και είναι πάρα πολύ σαφές ότι υπήρχε σχέση, λέει, με τον Ζελένσκι, αυτού του ανθρώπου εδώ, δρούσε κατ' εντολήν των κρατικών αρχών του Κιέβου, όταν κατέστρεψε αυτή την υποδομή, την οποία υποδομή, ξαναλέω, ήταν κανένα δισεκατομμύρια, ένωνε τη Ρωσία με τη Γερμανία και μετέφεραν φυσικό αέριο, στην πραγματικότητα πλήρωσαν γερμανικές εταιρείες. Δηλαδή, κατέστρεψε ο Ζελένσκι, κυριολεκτικά, ο παλιάτσος, Σαλτιμπάγκο Ζελένσκι, κατέστρεψε περιουσία του γερμανικού λαού. Σε αυτό να είναι και όχι στο Μέρτ στην άλλη την αρκουδιάρα τη Μέρκελ, μου κάνει και επίσημο πορτρέτο. Αλλά επειδή έχουν διεφθαρμένο κοινοβουλευτισμό, πληρώνει τώρα, μάλλον όχι διεφθαρμένο, κοινοβουλευτισμό, ο κοινοβουλευτισμός είναι διεφθαρμένος εξ αντικειμένου. Πληρώνει τώρα ο πολίτης τόσο καιρό το Κίεβο, το οποίο του κατέστρεψε την εθνική περιουσία, τη δημόσια περιουσία. Για να καταλάβετε την αθλειότητα, τι σημαίνει κοινοβουλευτισμός. Και δεν μπορεί να το σταματήσουν αυτό οι πολίτες της Γερμανίας, δεν έχουν κανένα τρόπο, γιατί αυτό ακριβώς σημαίνει κοινοβουλευτισμός. Να σου καταστρέφουν τη δημόσια περιουσία, αυτό που το έκανε να τον πληρώνει και εσύ να το βουλώνει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί έχει πολιτικού οι οποίοι είναι υποτίθεται αντιπρόσωποι, δηλαδή κοινοβουλευτικοί, δηλαδή είναι στην πραγματικότητα όπου πάει το χρήμα και όχι όπου πάει η βουλή των πολιτών. Πράγματι λοιπόν επιβεβαίωσαν οι Γερμανοί εισαγγελείς εδώ ότι υπάρχει άσκηση δίωξης σε έναν Ουκρανό, εθνικότητας Ουκρανό, για το 2022 το σαμποτάζ αυτό στο Nord Stream. Και ήταν έγκλημα πολέμου. Για πρώτη φορά λοιπόν επίσημα μαθαίνουμε από τη Γερμανική εισαγγελία ότι η Ουκρανία διέπραξε ένα έγκλημα πολέμου κατά της Γερμανίας. Όχι κατά της Ρωσίας, της Γερμανίας. Κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στηρίζει το ναζιστικό καθεστώς του Ζελένσκι. Λοιπόν, και Σέρχι λέει, ο Σέργιος, ο Στέργιος εδώ, Κάπα, έτσι λέγεται, το ουκρανικό κατακάθι εδώ, συμμετείχε σε αυτό το έγκλημα πολέμου, επιτέθηκε σε εγκατάσταση, σε πολιτική εγκατάσταση, δηλαδή τον αγωγό, προκαλώντας έκρηξη, καταστρέφοντας υποδομές και προκαλώντας πρόβλημα στις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. Τέλεια. Και να δούμε, θα γίνει μια πάρα πολύ έντονη και ευαίσθητη πολιτική υπόθεση εδώ. Λοιπόν, πρόκειται πράγματι για έναν άνθρωπο ο οποίος δρούσε σύμφωνα με τις γερμανικές αγγλικές αρχές κατ' εντολήν κεντρικών κρατικών οργάνων της Ουκρανίας. Σκοπός του ήταν να καταστρέψει Nord Stream 1 και 2 για να μπορέσουν να σταματήσουν μόνιμα τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου και να εμποδίσουν τη Μόσχα από το να χρησιμοποιεί τα έσοδα της ενέργειας για να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της. Ο Ζελένσκι, το οποίο τι θα πει το φίδι, ότι δεν έχουμε καμία σχέση με το σαμποτάζ εμείς. Με τις 6 δηλαδή υποθαλάσσιες εκρήξεις του Σεπτέμβριου του 2022, που κατέστρεψαν 3 από τους 4 αγωγούς, Nord Stream 1 και 2. Κάθε αγωγός είχε 2 σωλήνες. Κατέστρεψαν λοιπόν 3 από τους 4 και η Ρωσία λέει, λέγαν τόσο καιρό και οι Γερμανοί ότι η Ρωσία, ότι η Ρωσία δηλαδή κατέστρεψε τις δικές του υποδομές. Θυμάστε, το λέγανε και κάτι εδώ. Μπαίνουν και στο Facebook μου, στο X, κάτι τύπη με κάτι σημαίες του Ουκρανίου. Υπάρχουν ακόμα αυτά τα ρετάλια. Αυτοί λοιπόν οι τύποι από τότε λέγανε ότι η Ρωσία το έκανε. Θα κατέστρεφε η Ρωσία την υποδομή με την οποία έβγαζε δισεκατομμύρια. Καταλάβετε το επίπεδο των ανθρώπων αυτών. Λέγανε όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, κατηγορούσαν στον άλλον, όχι οι Ουκρανοί. Θυμάμαι ένα δημοσίευμα στην Αμερική, πώς τον λέγανε ρε παιδιά, τον Πούλιτζερ, του που είχε κερδίσει το Πούλιτζερ, τον Αμερικανό δημοσιογράφο, τον Σίμουρ Χέρς. Ο Σίμουρ Χέρς, ο οποίος είχε πει ότι οι Αμερικανοί το κάνουν, και είναι πολύ πιθανό να το κάνουν μαζί με Αμερικανούς οι Ουκρανοί. Είναι αξιόλογος ο Σίμουρ Χέρς, Αμερικανός δημοσιογράφος που πήρε πληροφορίες από το Λευκό Οίκο τότε επί Biden. Και από ό,τι φαίνεται λοιπόν, εδώ συμμετείχαν πράγματι και οι Ουκρανοί. Επιτελικά δηλαδή Αμερικανοί, εκτελεστικά, επιχειρησιακά τα εργαλεία, αυτό είναι η στιγματομηχανή τους, βάζουν μπροστά τους Ουκρανούς να κάνουν τις δρομοδουλειές. Άρα λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τους Γερμανούς λέει εδώ, το σαμποτάζ αυτό είχε ξεκινήσει από το 2014. Από το 2014 το είχαν βάλει κάτω εδώ και ο 50χρονος Σέρχη ξεκίνησε λέει με ένα γιότ, νίκιασε ένα γιότ το Ανδρομέδα και από εκεί λέει μπήκανε. Μπήκε στη Γερμανία μέσω της Πολωνίας του Σεπτέμβριου του 2022 και μετέφεραν εκρηκτικά στρατιωτικού επίπεδου, εκρηκτικά, τα οποία μπήκαν λέει, κοντά στο νησί της Δανίας, στο Μπόρνχολμ, και από εκεί τα εκρηκτικά αυτά, τα HMX και RDX, τα οποία βρήκαν λέει, ίχνη πάνω στην Ανδρομέδα, το συνέλαβαν στην Ιταλία τον Αύγουστο του 2025, τον έστειλε πακέτο η Ιταλία 3 μήνες μετά στη Γερμανία. Και έμεινε στο Αμβούργο μέχρι να περιμένει και τα λοιπά την εξέλιξη υπόθεσής του και του ασκήθηκε δίωξη. Δεν συμφωνώ, δεν το δέχομαι, λέει ο Σέρχη, με τίποτα, δεν ήμουν εγώ, ξέρω εγώ, δεν καμία σχέση. Ότι λέω Ζελένσκι, δηλαδή το κάνω ο φούφουτος. Λοιπόν, έχει μεγάλη αξία το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η εκτιμήση από τη Γερμανία είναι ότι δεν θα σταματήσει καθόλου υποστήριξη στο Ζελένσκι, παρόλο που όλο αυτό που βλέπετε εξελίσσεται από κρατικούς φορείς που είναι οι Γερμανοί εισαγγελείς και λένε οι Γερμανοί και οι αχυράνθρωποι, οι γλίτσες του Μέρτς, που δεν ξέρω, πείτε μου, επειδή ξέρω κάποιοι είστε και στη Γερμανία, ποιος είναι χειρότερος, ο Μέρτς ή η Μέρκελ. Λένε λοιπόν εκεί οι γυμνοσάλιαγγες του Μέρτς ότι είναι άλλο θέμα αυτό, το νομικό θέμα, και άλλο το πολιτικό θέμα της υποστήριξης στο Κίεβο. Θα είναι δύο παράλληλα θέματα, άσχετα θέματα λέει το μεταξύ τους, εξελίσσονται παράλληλα. Θα δούμε τι θα πει δικαιοσύνη. Πολιτικά εμείς στηρίζουμε το Κίεβο. Για να καταλάβετε τι σημαίνει εξαγορασμένη μονέδας. Δόλαρες και δινάρες. Θυμίζω τη δήλωση του Ρόμπερτ Φίτς, ο οποίος δεν φοβάται τίποτα γιατί πήγαν να τον δολοφονήσουν. Μπορεί και ο Ζελένσκι, μπορεί και άλλοι στην Ευρώπη, μην πω ονόματα. Όταν είπε πως με πλησίασε ο Ζελένσκι και μου είπε θα σου δώσω 1 δισεκατομμύριο αν με βάλεις στο ΝΑΤΟ. Ανάρης ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θυμάμαι. αν άρεις το βέτο σου για να μπω στο ΝΑΤΟ. Έχει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια τα οποία τα μοιράζει ο Ζελένσκι, τα παίρνει από εμάς, από τους Ευρωπαίους φορολογουμένους και τα δίνει δεξιά-αριστερά και στο Μερτσικάζο, σίγουρα στην Ελλάδα κτλ. Να πω επίσης ότι μετά από αυτή την εξέλιξη ξεκίνησε και η αποβιομηχανοποίηση της Γερμανίας. Στην πραγματικότητα ήταν το σημείο 0 αυτή η επίθεση. Η οικονομική δυσπραγία της χώρας, πράγματι αντιμετωπίζει οικονομική δυσπραγία και ύφεση η γερμανική οικονομία. Μετά την τρομοκρατική επίθεση αυτή, έτσι ξεκίνησε. Αυτή είναι η αλήθεια. Διότι σταμάτησε να μπορεί να λαμβάνει φτηνό ρωσικό φυσικό αέριο, όπως και όλοι μας μετά τις κυρώσεις, τις αθλειότητες αυτές που ακολούθησαν. Δεν έχω λόγια για το τι προκάλεσαν και στην Ελλάδα. Με το φυσικό αέριο αγοράζουμε τώρα τα ζουμιά των Αμερικανών και των παντοφλάδων κάτω σε δεκαπλάσιες τιμές. Ξαναλέω, για να πλουτίζει τα κοράκια του Κούλη, ο ίδιος ο Κούλης, η Φάρα, κάτι τριγύρω εκεί παράστατα τα οποία έχει στον επιχειρηματικό κλάδο, οι ολιγάρχες, οι οικονομικοί. Και ξαναλέω, δεν μιλάει κανείς, δεν λέει κανείς τίποτα. Όταν είχε ακόμα σώστα σφρένα ο Biden, ή τουλάχιστον όσο ήταν ακόμα ζωντανός, δεν ξέρω. Είχε μιλήσει, ήταν με τον Ούλαφ Σόλτς, τον καγκελάριο τότε της Γερμανίας στο Λευκό Οίκο, και τον είχαν ρωτήσει τον Biden, του λένε δημοσιογράφοι Γερμανοί, τι θα γίνει με τον Nord Stream 2 άμα συνεχίσει και λειτουργεί. Και είπε ο Biden ότι θα το σταματήσουμε εμείς τον. Ομολόγησε ουσιαστικά αυτό το οποίο ακολούθησε, τον βομβαρδισμό Nord Stream 2 και 1, με επιτελικά χειρανθρώπους εδώ, εκτελεστές, κάποιους που τους έστειλε ο Ζελένσκι, ο Βαλέρη Ζαλούσνη, δεν ξέρω, ο αρχηγός Γεθά τότε, δεν ξέρω ποιος τους έστειλε. Μπορεί να τα ρίξει, να ξέρετε, και στο Ζαλούσνη ο Ζελένσκι, επειδή είναι πολιτικός αντίπαλος, τον φοβάται για την Προεδρία. Τον πρώην αρχηγό Γεθά, τον έχει στείλει τώρα πρέσβη στην Αγγλία, πολιτικό εξόριστο. Μπορεί να τα ρίξει σε αυτόν, τον τέος αρχηγό Γεθά της χώρας. Λοιπόν, αυτά, δεν ξέρω πώς θα ακούτε τα θέματα από την. Έχω χρόνο, εντάξει. Να πούμε λίγο, μιας και αναφέρθηκα στην Ιερή Φάρα, και επειδή είναι Μολδαβή, είναι η γυναίκα του Κούλη, δεν ξέρω. Αλλά είναι σίγουρα φίλος ο Κούλης με τη Μάγια Σάντου. Η Μάγια Σάντου είναι η πρόεδρος της Μολδαβίας, η κούλα της Μολδαβίας. Και τα έχουν βρει όλοι μεταξύ τους, δεν ξέρω τι δουλειές κάνουν. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι έχουμε ένα νέο σκάνδαλο, γιατί είναι και αυτή υπό ένταξη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα η Μολδαβή. Σκάνδαλο για τον πρωθυπουργό, μετά από λίγους μήνες στην πραγματικότητα, που τον είχε βάλει στη θέση του, η Σάντου, τον παρετεί τώρα. Αλεξάνδρου Μουντεάνου παρετήθηκε, ο οποίος τον Νοέμβριο είχε μπει στη θέση του και τον παρέτησε, λέει εδώ, η Μάγια η Μέλισσα, και ότι πρέπει, λέει, να υπάρξει κάτι καλύτερο, με μεγαλύτερη λογοδοσία, ξέρω, και τα λοιπά. Άφησε να νοηθεί ότι αυτός φταίει για όλα και δεν έκανε τις βρωμοδηλιές της Σάντου, της Μάγιας. Και είμαστε, λέει, μένουμε, λέει, στην ταχύτητα της Ευρώπης, μένουμε Ευρώπη, και έχουν πάρα πολλές. Η κυβέρνηση του Μουντενά είχε πάρα πολλά σκάνδαλα και προφανώς εκτίθεται και η Μολδαβή κούλα. Για παράδειγμα, υπήρχε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας τον προηγούμενο μήνα, ο Ντουμίτρου Βαγγέλη, επικεφαλής της, τον παρέτησαν. Γιατί ήταν ψευδή το πανεπιστήμιο, το πτυχίο του πανεπιστημίου του, και η άδεια ως πιλότος. Φανταστείτε, εδώ είπε τα πάντα ψέματα. Πήρε δουλειά στην διοικητή πολιτικής αεροπορίας, θέματα ασφαλείας, και δεν είχε δίπλωμα πιλότου. Ούτε πτυχίο πανεπιστημίου. Σας θυμίζει κάτι τον Μακαρίδη, τον Λαζαρίδη, προφανώς όλα αυτά. Βλέπετε εδώ πώς είναι. Εδώ ο Κούλης και η Σάντου, η κούλα της Μολδαβίας, είναι πραγματικά συγκοινωνητικά δοχεία, πολύ παράλληλα κινούνται. Πριν από λίγες μέρες, ο υπουργός αγροτικής, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Παραγωγής, Τατιάνα Νιστόρικα, και αυτή την συνέλαβαν για διαφθορά. Είναι 100% καρμπών. Είναι, λες και βλέπεις την ταινία την ίδια, στην μολδαβική εκδοχή της και στην Κουλινίστα, στο Κουλιστάν. Ίδια ακριβώς. Ο ΠΚΠ, πλαστά πτυχία, χειράνθρωποι, άριστες κατσαρίδες, ακρίδες, τι είναι. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχω λόγια για το πόσο κινούνται παράλληλα. Δεν ξέρω αν ενημερώνει η γυναίκα του Κούλη πώς να κινείται και να του συντονίζει στη διαφθορά. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια τέτοια συνεννόηση, ένα τέτοιο κομπρεμί εδώ μεταξύ των δύο πλευρών. Και τον παρέτησε η Μάντου. Λέει ότι για μας είναι το μόνο σημαντικό είναι να γίνουν μεταρρυθμίσεις για να μπορέσουμε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφθαρμένο μέχρι το μέδουλι, Κουλιστάν. Όπως και η χώρα μας κανονικά, με αυτό το καθεστώς, με Τσίπρα, με άλλες πολιτικές προσωπικότητες του βεληνικού αυτού, δεν κάνει για πουθενά, όχι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πληρούν τα βασικά. Θα μου πεις, εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πληρεί τα βασικά. Η ίδια η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή, Βρυξέλλες, είναι διεφθαρμένο παραμάγαζο αυτή των ολιγαρχών κτλ. Προφανώς εμπλέκεται και η ίδια η μάγια. Αυτά φίλες και φίλοι, δεν ξέρω πώς τα ακούτε, χαρώ κάτω στα σχόλια να δω τις απόψεις σας. Διαβάζω τα πάντα, ξαναλέω, καλά κακά, κάποια πράγματα με κάνουν να χαμογελάω, κάποια με στεναχωρούν, δεν πειράζει. Εμείς είμαστε εδώ για να προωθήσουμε την ιδέα του διαλόγου, την ιδέα της παρησίας, της σιγουρίας και βέβαια της δημοκρατίας που είναι ο αγώνας αυτού του καναλιού και όσων εξημών είστε συναγωνιστές. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και γράψτε στο κανάλι, κοινοποιήστε και αν θέλετε να μας βοηθήσετε λίγο παραπάνω μπορείτε μέσω του Patreon. Καλό βράδυ σε όλους και όλους, να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε ένα νέο πακέτο κυρώσεων το οποίο ετοιμάζει η Κάλλας, το παρουσίασε στις 9 Ιουνίου, να χτυπήσουν, λέει, κάποιους άλλους τομείς της Ρωσίας κτλ. Και ετοιμάζονται να χτυπήσουν και τον Πατριάρχη, τον Κύριλο της Μόσχας, ο οποίος βέβαια είναι της Ορθοδοξίας. Δεν μιλάω σχεδόν ποτέ, όχι απλά σχεδόν ποτέ, ποτέ μάλλον για θέματα θρησκευτικά, γιατί δεν είναι το αντικείμενό μου. Τώρα, ωστόσο, θα πω κάτι γιατί είναι καθαρά πολιτικό το θέμα. Η Βουλγαρία είπε ότι δεν θέλουμε να βάλουμε κυρώσεις σε έναν ηγέτη της Χριστιανικής Εκκλησίας, της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, και η Ιταλία, προς τιμή της, είπε ότι υπάρχει ζήτημα εδώ. Έχουν εκφράσει τον προβληματισμό τους. Ουσιαστικά, ποια είναι η κύρωση? Να το απαγορέψουν βίζα, να μην πάω ταξιδιπλές, και αυτό καίει τον Κύριλο τώρα. Μιλάμε, είναι μια κίνηση που την κάνεις και ξεφτιλίζεις εσύ, πλήττες εσύ. Δεν πλήττεται ο Κύριλος που θα πάει να κάνει βόλτα, ξέρω εγώ, στη Ρώμη ή να πάει να κάνει ψώνια στο Μιλάνο. Δεν είναι αυτό η προτεραιότητα του Κύριλου. Πλήττεσαι εσύ, ξεφτιλίζεσαι που βάζεις κυρώσεις στον ηγέτη μιας εκκλησίας, επειδή είναι, λέει, σύμμαχος του Πούτιν κτλ. Και επειδή υποστηρίζει την εισβολή, θα είναι κομμάτι αυτού του πακέτου. Αλλά, ξαναλέω, δηλαδή, όποιος δεν έχει υποστηρίξει την εισβολή, να μην μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτήν την ιδέα, ακόμα και ένα αυτοθρησκευτικό ηγέτη. Η Βουλγαρία, η οποία έχει ορθόδοξο πληθυσμό, έχουν εκφράσει, λέει, τον προβληματισμό του. Και επίσης υπάρχει προβληματισμό και από την Ιταλία. Όπως μαθαίνω εδώ, έχουν εκφράσει προβληματισμού και το Βατικανό έχει εκφράσει προβληματισμού. Βλέπετε ότι επηρεάζει ο Πάπας τη Ρώμη. Θετικό αυτό, το ότι υπάρχει εδώ μια φωνή η οποία επηρεάζει την Ισλαμολάγνα Μελώνη. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα εδώ τα οποία συζητιόνται. Να μπει ταβάνι στο πόσο αγοράζει κάποιος το ρωσικό πετρέλαιο, 44 δολάρια το βαρέλι, το οποίο είναι μια τρελή τιμή, κανείς δεν το υιοθετεί. Στη μαύρη αγορά προφανώς το παρακάμπτουν όλοι. Εδώ όμως είναι μεγάλη ήττα για την Κάλλας, για τη Χρυσομαλούσα, η οποία ήθελε να περάσει μέσα Ιουλίου την συμφωνία αυτή. Βλέπετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτήν. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αξιοπρέπεια και βέβαια νομίζω ότι έχουν και μια, αν θέλετε, πιο ηθική στάση όσον αφορά ποιου στοχοποιούμε. Ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην πιστεύει καν στη θρησκεία του Κύριλου, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκφράζει ανθρώπους, είναι ένας θρησκευτικός ηγέτης, τουλάχιστον έτσι μια αξιοπρέπεια που να τη βρει η πρώην πρωθυπουργός. Δικηγορίνα, τελευταία, Nepo Baby της Εστονίας, η Κάλλας. Αλλά δυστυχώς, Nepo Babies κυβερνούν όχι μόνο την Ένωση, αλλά και τη χώρα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές.
2: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλο σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Νίκαια, Κατράκιο Θέατρο.
8: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα συνέντευξη στο κανάλι Ελεύθερη Πένα. Το θέμα του δημόσιου χρήματος, ο προσωπικός αριθμός και οι ταυτότητες, αλλά και το μεταναστευτικό ζήτημα, θα μας απασχολήσουν σήμερα στην Ελεύθερη Πένα, όπου καλεσμένος είναι ο νομικός και αρθρογράφος Σωτήρης Γκεκόπουλος. Κύριε Γκεκόπουλε, καλησπέρα και πάλι, τι κάνετε, είστε καλά?
11: Καλησπέρα κύριε Δωργάτη, καλά, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και πάλι.
10: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Έχουμε διάφορα, αλλά σήμερα θα επικεντρωθούμε πολύ περισσότερο σε ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολεί όλους τους Έλληνες. Τι γίνεται με το δημόσιο χρήμα, σωστά?
11: Βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Δραγάτη, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς δεν έχει περάσει σε δημοσιότητα μεγάλη, διότι αυτό αποτελεί στοιχεία και νούμερα τα οποία πρέπει κανείς να τα ψάξει, να τα βρει, για να μπορεί ας πούμε να κάνει μία ανάλυση του πώς αυτή θα λέγαμε ότι πώς γίνεται μία, επί 7 χρόνια μία ληστεία του δημόσιου χρήματος. Και όταν λέμε δημόσιου χρήματος δεν εννοούμε μόνο του ποσού το οποίο βγαίνει από την υπερφορολόγηση, δηλαδή τα λεγόμενα ματωμένα υπερπλεονάσματα, αλλά μιλάμε και για τα χρήματα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν εισρεύσει από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητος και τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά.
10: Μάλιστα. Ωραία. Σας ακούω και νομίζω ότι περιμένει με ενδιαφέρον και ο κόσμος να σας ακούσει, ο οποίος μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή.
11: Ναι. Θα μου επιτρέψετε λίγο να βλέπω και μερικές σημειώσεις.
10: Παρακαλώ, βεβαίως.
11: Έχουν σχέση με τα στοιχεία και επειδή ό,τι λέμε πρέπει να είναι τεκμηριωμένο για να μπορεί και ο κόσμος να το αντιλαμβάνεται και να το αποδέχεται. Λοιπόν, κύριε Δραγάτη, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει εγκρίνει ένα ποσό μετά το 2020, το λεγόμενο μετά τον COVID, την περίοδο του COVID, για όλες τις χώρες και για τη χώρα τη δική μας έχει εγκρίνει ένα σχετικά μεγάλο ποσό, γύρω στα 36 δις περίπου. Από αυτό το ποσό η ελληνική κυβέρνηση στα 7 χρόνια ή στα 6 τέλος πάντων, γιατί αμέσως από το 19 δεν άρχισε αυτό, αυτό άρχισε από το 21, έχει εισρεύσει, έχει εισπράξει 24,6 δις. Με τα 24,6 δις, που είναι περίπου το 70% του συνολικού ποσού, δεν έχει όμως εκτελέσει το αντίστοιχο 70% των δράσεων και των έργων τα οποία είχε αναλάβει με βάση τις συμφωνίες και τις συμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά έχει εκτελέσει μόνο το 53%. Μένει δηλαδή ακόμα 47%, το οποίο είναι ανεκτέλεστο. Αυτό το 47%, κύριε Δραγάτη,

0: θα χαθεί ένα ποσό, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, γύρω στα 10 δις. Αυτά τα 10 δις που θα χαθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης,
1: ναι,
0: τα οποία έχει χρεωθεί η χώρα ότι θα τα εισπράξει,
1: ναι,
0: γιατί οι δράσεις αυτές πρέπει να γίνουν, θα πρέπει, εφόσον το Ταμείο Ανάκαμψης αρνηθεί να τα καταβάλει, αυτά τα χρήματα θα εισρεύσουν και θα εισρεύσουν από τον Γενικό Προϋπολογισμό. Εδώ θα σας δείξω, κύριε Δραγάτη, ένα ενημερωτικό δελτίο στις 29 Ιουνίου της εφημερίδας Δημοκρατία,
1: ναι,
0: της οποίας ο τίτλος λέει συνοπτικά: «Φέση 10 δις στις πλάτες των φορολογούμενων. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες». Σας το δείχνω έτσι λίγο αυτό, συνοπτικά.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ τώρα τι συμβαίνει.
1: Λάθη τα οποία γίνονται εσκεμμένα.
0: Ναι, κοιτάξτε, όχι, αυτό δεν γίνεται εσκεμμένα, αυτό γίνεται από παράληψη και από κακούς υπολογισμούς όσο αφορά τα προγράμματα εκτέλεσης. Δηλαδή, παράδειγμα, εκτελέστηκε ένα πρόγραμμα, όπως το είχαμε πει και την άλλη φορά, της κυρίας Αγαπηδάκη για την προστασία της παιδικής παχυσαρκίας και την βοήθεια τελικά με 69 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο όμως ουσιαστικά δεν εκτελέστηκε. Και αυτή τη στιγμή η κυρία Αγαπηδάκη δεν αναφέρει τις δράσεις που έγιναν για αυτό το πρόγραμμα. Και ούτε βέβαια και τον απολογισμό. Αυτό είναι όμως άλλο θέμα, το έχουμε ξαναπεί την προηγούμενη φορά.
1: Ναι, και λοιπόν, όταν δεν εκτελείται, αυτά τα επιβαρύνει το Έλληνας φορολογούμενος, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Και εκεί είναι το θέμα.
0: Ναι. Υπάρχει ένας δημοσιογράφος, ο οποίος σε ένα ξένο περιοδικό, δεν θυμάμαι σε ποιο ακριβώς, ναι, ο δημοσιογράφος λέγεται Στέφανος Ζήσιμος, ο οποίος έχει κάνει μια εκτενή ανάλυση του πώς διαχειρίστηκε η χώρα, δηλαδή η κυβέρνηση, αυτά τα 7 χρόνια το δημόσιο χρήμα. Όταν λέμε δημόσιο χρήμα, εννοούμε και αυτό το οποίο εισπράτεται μέσω των φορολογήσεων, αλλά και όλων των επιδοτήσεων από ΕΣΠΑ και από Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως και από αυτό που είπαμε, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητος.
1: Ναι.
0: Ο δημοσιογράφος αυτός κατέληξε, κύριε Δραγάτη, ότι κατά μέσο όρο κάθε χρόνο υπήρχαν περίπου 15 δις εκατομμύρια, 15 δις ευρώ, εκατομμύρια ευρώ, τα οποία διακινούνται με διαγωνισμούς, διακινούνται με διαγωνισμούς για διάφορα έργα, δημόσια συμβάσεις.
1: 15 δισεκατομμύρια, έτσι, όχι
0: εκατομμύρια. Το χρόνο.
1: Δηλαδή,
0: υπολογίζει, ναι, ότι μέσα στην επταετία διακινήθηκαν περίπου, κατά μέσο όρο θα λέει, γύρω στα 105 δισεκατομμύρια. Τώρα, κύριε Δραγάτη, από τα 105 αυτά δισεκατομμύρια που διακινήθηκαν για δημόσιες συμβάσεις, το περίπου 70% από αυτά ήταν με απευθείας αναθέσεις. Δηλαδή, αυτό το οποίο αποτελεί πρωτοφανές γεγονός για ευρωπαϊκή χώρα, δηλαδή περίπου το 70% των δημοσίων συμβάσεων να ανατίθενται σε ένα φορέα, σε ένα άτομο, σε μια ομάδα τέλος πάντων ατόμων, ο οποίος και αναλαμβάνει το έργο χωρίς διαγωνισμό. Και πιο συγκεκριμένα, είπε ανέφερε ο δημοσιογράφος αυτός, που σας παραθέτω το θέμα αυτό, ότι το 2024 μόνο έγιναν 246.000 συμβάσεις, δημόσιες συμβάσεις, 246.000. Από αυτές, οι 189.000 ήταν απευθείας. Δηλαδή, σκεφτείτε, 189.000 συμβάσεις με επιλογή του προσώπου

0: προσώπου του, το οποίο θα αναλάμβανε τη σύμβαση αυτή, του αναδόχου δηλαδή, χωρίς να υπάρχει διαγωνισμός. Και καταλήγει στο ότι το ελεγκτικό συνέδριο για όλη αυτή την επταετία έβγαλε 13 κίτρινες κάρτες. Κίτρινη κάρτα, βέβαια είναι λίγο ποδοσφαιρικός ο όρος, δεν σημαίνει.
1: Υπήρχε και στα εμβόλια. Ναι.
0: Σημαίνει ότι ζήτησε το ελεγκτικό συνέδριο να αναθεωρηθούν αυτές οι συμβάσεις ή να ξαναεπαναλειτουργήσουν κατά κάποιον τρόπο. Αλλά τελικά έμεινε στα... Το ελεγκτικό συνέδριο δεν έχει δικαίωμα εκτός από έλεγχο εκτελεστικό. Δεν μπορεί δηλαδή, γιατί δεν αποτελεί εκτελεστική εκτελική
1: απλά ισότητα, διαπιστώνει.
0: Απλώς διαπιστώνει. Yeah. Εκείνος που θα μπορούσε να υλοποιήσει αυτή τη διαπίστωση είναι μόνο η δικαιοσύνη. Και μάλιστα ο Άριος Πάγος. Αλλά ένας Άριος Πάγος, ο οποίος στα τελευταία 5 χρόνια έχει 3 εισαγγελείς οι οποίοι κυριολεκτικά έθαψαν όλες τις παρανομίες της κυβέρνησης και όλα τα εγκλήματα μέχρι και σχάτης προδοσίας, και δεν είναι κακό ούτε άσχημο να το λέμε αυτό για να τα ξέρει ο κόσμος. Είναι πρώτος ο κύριος Ντογιάκος, μετά η κυρία Δηλίνη και τελευταίος ο περιβόητος ο κύριος Τζαβέλας με το θέμα των υποκλοπών. Λοιπόν, επανερχόμαστε επομένως στο θέμα αυτό των δημοσίων επενδύσεων. Και ο δημοσιογράφος καταλήγει και λέει, όταν ο ΠΚΠ έχει περίπου 2 με 3 δις διαχείριση και οι δημόσιες συμβάσεις κατά μέσο όρο είναι γύρω στα 15 δις διαχείριση, από εκεί και μετά καταλαβαίνει κανείς ότι το ποσό αυτό των 105 δις έχει ένα ποσοστό, από ό,τι λέει ο ίδιος, μίζας θα έλεγα ή προμήθειας θα το πούμε πιο κομψά, γύρω στο 10 με 15%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό, καταλήγει, το οποίο είναι μεταξύ 10 με 15 δισεκατομμύρια, τα οποία έχουν πάει κυριολεκτικά σε τσέπες διαφόρων υπουργών ή διαφόρων οργανωτικών στελεχών. Αυτό δείχνει βέβαια, αυτό καταλήγει ο δημοσιογράφος, ότι έτσι δικαιολογείται και το γεγονός ότι οι περισσότεροι πολιτικοί και βουλευτές και κυρίως υπουργοί της κυβέρνησης βρέθηκαν μέσα σε μία επταετία με τριπλάσια και δεκαπλάσια ακίνητη περιουσία, χωρίς να μπορούν να τη δικαιολογήσουν στο πόθεν έσχες. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα που είπαμε για να καταλάβει ο κόσμος αυτή τη στιγμή πώς γίνεται η ληστεία, θα έλεγα εγώ, του δημόσιου χρήματος. Και από την άλλη πλευρά βέβαια πρέπει να πούμε ότι πώς η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή υποβαθμίζει όλες τις άλλες κρατικές λειτουργίες και κυρίως υποβαθμίζει τον αγροτικό τομέα και γενικότερα την πρωτογενή παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα. Ναι. Υπάρχει εδώ ένα άλλο άρθρο το οποίο θα σας το δείξω, της ίδιας εφημερίδος, που λέει «Στρατηγική επιλογή, η φτωχοποίηση του μέσου Έλληνα». Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή το... Αυτό είναι, σας το δείχνω έτσι. «Στρατηγική επιλογή, η φτωχοποίηση του μέσου Έλληνα». Δηλαδή, φτωχοποιείται ο μέσος Έλληνας, ο μισθός και οι συντάξεις τώρα το 26 του μέσου Έλληνα είναι, κύριε Δραγάτη, κατά 20% χαμηλότερη σε αγοραστική αξία, ο μισθός και η συντάξη, από το 2015. Δηλαδή, αυτό που σας λέω είναι ένα εκπληκτικό νούμερο. Δηλαδή, το 2015 που περάσαμε τη μεγάλη μπόρα με τα μνημόνια και ήρθε τέλος πάντων η κυβέρνηση του Τσίπρα, η οποία εφήρμοσε το τελευταίο, το τρίτο μνημόνιο, είχαμε αγοραστική δύναμη κατά μέσο όρο 20% μεγαλύτερη από ό,τι έχουμε τώρα. Και βγαίνει η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης χωρίς να ντρέπονται, χωρίς να εσχύνονται. Είναι αδίστακτη βέβαια η πολιτική, αυτό το έχει καταλάβει νομίζω ο περισσότερος κόσμος, και λένε ότι βρισκόμαστε σε μια ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη, κύριε Δραγάτη? Το ότι φτάσαμε στο σημείο να μας περάσει όχι μόνο η Βουλγαρία και η Σλοβακία, δεν μιλάω σε μισθό σε αριθμητικές μονάδες, μιλάω σε αξία του μισθού ανταγωνιστικά. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι η τελευταία. Και όταν το 2015 η Ελλάδα ήταν στη μέση περίπου του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτό τα λέει όλα.
0: Για μια κατάρρευση και μια φτωχοποίηση, η οποία δεν μπορεί να είναι τυχαία, είναι συνειδητή. Και θα το εξηγήσουμε ίσως και σε άλλες εκπομπές.
1: Προφανώς ανάπτυξη στους λίγους, στους ολιγάρχες, εννοεί η συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί πραγματικά ο μέσος καθημερινός Έλληνας δεν βλέπει καμία απολύτως ανάπτυξη, βλέπει ολοένα και περισσότερα προβλήματα, και οι αριθμοί που είπατε πριν νομίζω ότι είναι άκρος χαρακτηριστικοί. Βέβαια δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση, κύριε Γκεκόπουλε, να πω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, διότι όλες αυτές οι κυβερνήσεις είναι ταγμένες για να εξυπηρετήσουν ατζέντες άλλες, που περιλαμβάνουν και τη φτωχοποίηση των λαών αυτές οι ατζέντες.
0: Ναι, προσέξτε. Εδώ πρέπει να κάνουμε μία όμως διάκριση.
1: Ναι.
0: Ποια? Τα τελευταία χρόνια, κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον επιλέξει αυτή τη φτωχοποίηση για όλους τους λαούς. Ναι. Και οπωσδήποτε εμείς πάντοτε στην Ελλάδα είμαστε οι πρωτοπόροι, όπως είμαστε και στα εμβόλια, έτσι και εδώ, όπως είμαστε στην ψηφιακή ταυτότητα,
1: πιστοποιητικά εμβολιασμού,
0: ναι, είμαστε οι πρωτοπόροι, πρώτοι ψηφίζουμε τα πάντα. Η Μερκοσούρ, το είπαμε και άλλη φορά σε άλλη εκπομπή σας, ψηφίστηκε από τα περισσότερα κράτη για να γίνει έγκριση και χωρίς καμία επιφύλαξη όλοι οι κυβερνητικοί ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ του να ισχύσει η σύμβαση με τη Μερκοσούρ. Μερκοσούρ, όπως θα ξέρετε κι εσείς, το έχετε πει και άλλωστε πολλές φορές στα εξαιρετικά βίντεο που κάνατε, τα συνοπτικά αλλά πολύ εξαιρετικά και περιεκτικά, ότι είναι ακριβώς η μεταβίβαση, είναι ο θάνατος του αγρότη και η διατροφική, η περιορισμένη διατροφική αξία του μέσου Έλληνα με μεταλλαγμένα και με προϊόντα αμφιβόλου αξίας, ποιότητας και ελέγχου, κυρίως ελέγχου. Ναι. Λοιπόν, επομένως δεν είναι περίεργο το ότι η σημερινή κυβέρνηση ακολουθεί αυτή την πολιτική, αλλά αυτή η πολιτική όμως, κύριε Δραγάτη, δεν είναι, είναι ακραία, διότι δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να μιλάμε ότι τόσα δισεκατομμύρια διακινούνται μεταξύ των λίγων, όπως είπατε εσείς. Αυτό το είπε πρώτος ο κύριος Σαλμάς, όταν σε μια συνομιλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Μητσοτάκη, και είπε ότι εσύ είσαι ο προστάτης, το είπε, δεν θυμάμαι, των λίγων. Δηλαδή ουσιαστικά εξυπηρετείς τους λίγους. Άρα επομένως εδώ υπάρχει ένα σχέδιο, και το σχέδιο αυτό πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει εγκαίρως πριν τις εκλογές, γιατί δυστυχώς η προπαγάνδα και γενικότερα η μαύρη προπαγάνδα, θα έλεγα, από την πλευρά της κυβέρνησης θα ενταθεί όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Αυτά έτσι συνοπτικά θα έλεγα για το θέμα αυτό. Τώρα από εκεί και μετά μπορούμε, εάν θέλετε και έχουμε χρόνο λίγο, να επεκταθούμε λίγο στο θέμα της ενέργειας. Αυτό το θέμα της ενέργειας, όπως ξέρετε, είναι κάτι το οποίο έχει πραγματικά απασχολήσει πολύ κόσμο, αλλά όχι τα μέσα, όχι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή έκαναν αυτή τη στιγμή 2-3 ερωτήσεις διάφορα κόμματα, και το ερώτημα το μεγάλο, κύριε Δραγάτη, είναι πώς δεν είναι δυνατόν να διακινούνται τόσα χρήματα και από τη μία πλευρά να ξυλώνεται κυριολεκτικά όλη η υποδομή που αξίζει 1,5 δις στην Πτολεμαϊδα του Λιγνίτη, να ξυλώνεται κυριολεκτικά αυτό και να μην είναι ούτε ως άκρηστο υλικό να πουλιέται, και από την άλλη να μην είναι ικανή η Ελλάδα, όπως είναι η Βουλγαρία, να έχει μπαταρίες αποθήκευσης. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι έγκλημα εσχάτης προδοσίας. Διότι όταν υπάρχει τα χρήματα και δεν τα διακινείς εκεί και απ' την άλλη καταστρέφεις το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο που έχει η Ελλάδα στην ενέργεια, που είναι ο λιγνίτης και που είναι δεύτερο σε αξία και σε μέγεθος σε όλο τον κόσμο, αυτό νομίζω αποτελεί πράγματι έγκλημα εσχάτης υποδοσίας. Και βέβαια το έχουν πει και πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά δεν αναφέρεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μην ξυπνήσει ο κόσμος και καταλάβει τι συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν σας κούρασα κιόλας.
1: Όχι, καθόλου, καθόλου. Σας ακούμε με ενδιαφέρον. Δεν έχετε κουράσει καθόλου. Αυτό με τα μέσα ενημέρωσης το έχουμε ζήσει στο πετσί μας, κύριε Γκεκόπουλε, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, πάρα πολύ έντονα. Έτσι. Δεν μας κάνει εντύπωση. Προφανώς είναι επιλεκτική ενημέρωση και αυτά τα οποία παίζουν και λένε, έτσι.
0: Και βέβαια, είπαμε και την άλλη φορά, κύριε Δαγάτη, κάτι πολύ σημαντικό. Για το συσχετισμό λάθρομετανάστευσης και δημογραφικού. Θα σας δείξω τώρα κάτι το οποίο εμένα πραγματικά με σόκαρε. Με σόκαρε γιατί, εντάξει, έχω και 3 παιδιά, 5 εγγόνια και ακούστε τώρα τι συμβαίνει σε ένα...
1: Να τα χαίρεστε απόφαση, και τα παιδιά και τα εγγόνια. Να είστε καλά.
0: Μία απόφαση της κυρίας Υπουργού, της κυρίας Ζαχαράκη, η οποία θα ισχύσει από 1η-1η του 27. Σας το διαβάζω. Κλείνουν 32 δημοτικά, 43 νηπιαγωγεία και υποβιβάζονται 146 σχολεία. Δηλαδή, αντί να υπάρχουν κίνητρα για να ανεβεί η δυνατότητα της μάθησης, αυτή τη στιγμή μειώνονται όλα αυτά. Και από ό,τι λέει μέσα και το ρεπορτάζ της εφημερίδος, είναι η Εστία που το γράφει, λέει ότι αυτή τη στιγμή το 30% σε όλα αυτά τα σχολεία είναι αλλοδαπή. Το 30%, δηλαδή λόγω της υπογεννητικότητος βρισκόμαστε σε τέτοια κατάσταση που πλέον η κυβέρνηση ίσως να το εύχεται αυτό το πράγμα να συμβεί. Διότι δεν εξηγείται αλλιώς να μπαίνουν αθρώα οι μετανάστες, οι λαθρομετανάστες από την Κρήτη. Δηλαδή, χθες πάλι μπήκαν 150 άτομα και να μην κινείται τίποτε. Δηλαδή, αυτό δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Δηλαδή, σε όλη την Ευρώπη γίνεται ένας αγώνας να περιοριστεί η λαθρομετανάστευση. Εδώ δεν γίνεται τίποτε. Έχουμε έναν υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος μιλάει για συνεχώς με ψέματα και με παραμύθια να λέει ότι πρόκειται ο νόμος να αυστηροποιηθεί. Τι να αυστηροποιηθεί εδώ, δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Μπαίνουν μέσα δηλαδή και δεν υπάρχει και τους υποδέχονται. Τους υποδέχονται με εντολή του Λιμενικού και του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Δηλαδή τους υποδέχονται και πλέον τους βάζουν σε δομές. Και λένε τώρα ότι μέχρι 2 χρόνια θα είναι σε δομές και αν μετά δεν πάρουν άσυλο θα τους διώξουμε. Έφυγε κανένας? Δεν έφυγε κανένας. Δηλαδή το ψέμα και η εξαπάτηση του κόσμου, αλλά εγώ λέω πώς δεν εξεγείρεται ο κόσμος στις τοπικές περιοχές. Έγινε όμως ευτυχώς προχθές, το προηγούμενο Σάββατο, μια μεγάλη συγκέντρωση στο Ηράκλειο.
1: Και όχι μόνο, και σε άλλες πόλεις της Κρήτης.
0: Η συγκέντρωση αυτή την οργάνωσε ένας πατριώτης πολύ μεγάλος, συνδικαλιστής, ο κύριος Ιερονημάκης, και μάλιστα η απέτηση του κόσμου είναι να κινηθεί και ποινική διαδικασία με νομικούς για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας για αυτό το θέμα. Γιατί στην Κρήτη μπαίνουν τώρα και δημιουργούνται, έχουν σκοπό η κυβέρνηση να δημιουργήσει νέες δομές στην Κρήτη. Αντιδρούν οι κάτοικοι, αλλά η αντίδραση δεν φτάνει. Δεν υπάρχει θέμα να μπορεί η αντίδραση ενός λαού να φέρει αποτέλεσμα στην Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα θα επιβάλλει διαπυρός και σιδήρου η κυβέρνηση την άποψή της.
1: Ναι. Άρα τι πρέπει να γίνει σε αυτό το θέμα? Πρέπει να κινηθούν νομικά
0: κοιτάξτε,
1: οι φορείς, ας πούμε, και στην Κρήτη και στην κάθε Κρήτη, οι φορείς πρέπει να κινηθούν.
0: Και στα νησιά.
1: Ναι.
0: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
1: Ναι.
0: Εδώ, κοιτάξτε, πρέπει οι φορείς να κινητοποιηθούν ομαδικά. Δεν γίνεται με ατομικές πράξεις. Δηλαδή, να υπάρξει, ξέρω εγώ, ο δικηγορικός σύλλογος, παράδειγμα, της Κρήτης ή των άλλων νησιών. Ή ο ιατρικός σύλλογος ή επαγγελματίες, ο επαγγελματικός σύλλογος, διότι αυτή τη στιγμή ο λαθρομεταναστευτισμός είναι αυτός ο οποίος όλα τα επαγγέλματα τα θίγει. Δεν υπάρχει κάποιος να πει ότι δεν θίγεται. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή αυτή τη στιγμή να κινδυνεύει ακόμα και η ζωή των οικογενειών και των παιδιών, όταν δίπλα στην ίδια πόλη υπάρχει δομή. Και έχω μάθει τώρα εγώ, επειδή πηγαίνω και πολύ συχνά στο νομό Σερών, όπου υπάρχει και στο βουνό έτσι ένα σπίτι μικρό, που βλέπω ότι ήδη υπάρχει μία δομή στο κλειδί, περίπου με 500-600 άτομα, 800 συγγνώμη, και συνεχώς επεκτείνεται. Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει, κύριε Δραγάτη? Εδώ υπάρχει το θέμα του χρήματος. Εκεί μπαίνει το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο πολιτικό, είναι και οικονομικό. Όλοι οι περισσότεροι δήμαρχοι και οι περισσότεροι τοπικοί φορείς παίρνουν χρήματα. Και τα χρήματα αυτά τα παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των ΜΚΟ. Δηλαδή η ΜΚΟ για μένα είναι η αιτία του κακού που δημιουργείται αυτή η ιστορία. Διότι οι ΜΚΟ παίρνουν χρήματα. Πρόσφατα, δεν ξέρω, σας το είχα πει μάλιστα σε μια προηγούμενη εκπομπή, ότι 750 εκατομμύρια εκταμιεύθηκαν από τον γενικό προϋπολογισμό υπέρ των ΜΚΟ για να διασφαλίσουν την ομαλή μεταφορά των μεταναστών στην Ελλάδα. Επομένως, εδώ υπάρχει ομολογία πλέον εσχάτης προδοσίας. Είναι ομολογία. Αυτό είναι ομολογημένο πλέον. Όταν πληρώνεται η ΜΚΟ για αυτό το πράγμα.
1: Τη στιγμή τώρα, που εξαφανίζονται οι Έλληνες.
0: Ναι. Δυστυχώς το είπα και άλλες φορές ότι μέσα σε μία δεκαετία θα είμαστε μειοψηφία, αν δεν είμαστε ήδη. Διότι από ό,τι φαίνεται από στατιστικές υπηρεσίες, τουλάχιστον γύρω στα 4,5 με 5 εκατομμύρια είναι τώρα οι μετανάστες γενικά από διάφορες χώρες στην Ελλάδα.
1: Είναι 4,5 με 5, είναι.
0: Με 5 εκατομμύρια, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά επειδή πήρα λίγο το μονόλογο, αν θέλετε να με ρωτήσετε και κάτι. Όχι, κάποια θέματα που σας απασχολεί τον κόσμο.
1: Ναι, ας μην
0: ταυτότητα στρατιωτικών, αν θέλατε.
1: Θα πάω και εκεί. Απλά να το κάνουμε λίγο ξεκάθαρο αυτό με το μεταναστευτικό. Εσείς πιστεύετε, επειδή αυτό δεν απαντήθηκε νομίζω ξεκάθαρα, θα πρέπει οι φορείς να κινηθούν νομικά, κύριε Αγγιακόπουλε? Ποια είναι η αντίδραση, κοιτάξτε, από εδώ και πέρα, πέρα από τις διαμαρτυρίες και τα συλλαλητήρια που κατά καιρούς γίνονται?
0: Ναι, θα σε εξηγήσω.
1: Ναι.
0: Εγώ το συζήτησα και με τον οργανωτή του συλλαλητηρίου στο Ηράκλειο.
1: Τον κύριο Αντώνη, τον Ιερονιμάκη. Ναι, τον είχαμε φιλοξενήσει κατά καιρούς και εδώ, στην Ελεύθερη Πένα.
0: Εξαιρετικός άνθρωπος, σε μεγάλη ηλικία, γύρω στα 75, Αντώνης Ιερονιμάκη, συνδικαλιστής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μου είπε το εξής, ότι εμείς δεν μπορούμε εδώ και δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους νομικούς φορείς της περιοχής. Διότι η Κρήτη, όπως ξέρετε, χειραγωγείται κατά κάποιον τρόπο περισσότερο από το καθεστώς το υπάρχον παρά οι άλλες περιοχές της Ελλάδος, λόγω εντοπιότητος του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, εμείς λέει δεν έχουμε εμπιστοσύνη εδώ. Πρέπει, λέει, να υπάρξει μια ομάδα νομικών από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη, οι οποίοι να αναλάβουν αφιλοκερδώς, και φυσικά αυτός είναι και ο στόχος, να κάνουν ένα συγκεκριμένο project και να υποβληθεί μια ομαδική μήνυση για εσχάτη προδοσία, η οποία θα αφορά τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και τους αρμόδιους φορείς που εγκρίνουν ή αποδέχονται σιωπηρά ή ανέχονται, τέλος πάντων, την εγκατάσταση, όπως το λιμενικό. Δεν είναι δυνατόν ο αρχηγός του λιμενικού αυτή τη στιγμή να μην δίνει εντολή το λιμενικό να εμποδίζει την είσοδο και να δίνει εντολή να σώζει, υποτίθεται. Αυτό το να σώζει είναι πρόσχημα, διότι αυτοί έρχονται κανονικά και οργανωμένα. Έρχονται με πλοίο μεγάλο μέχρι τη Γάβδο, από τη Γάβδο μετά πηγαίνουν πάλι με πλοίο, έρχονται, και μετά τους παραλαμβάνουν τα μικρά πλοιάρια για να τους μεταφέρουν δήθεν με κίνδυνο της ζωής τους. Αυτό είναι μια απάτη, μία πλάνη, ας πούμε, μόνο και μόνο για να ξεγελάσουν και να πει το λιμενικό μετά ότι εγώ είδα ότι κινδυνεύουν οι άνθρωποι αυτοί και προκειμένου να πνιγούν θα πάω να τους σώσω. Καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή όλο είναι... Είναι,
1: βέβαια είναι υπάρχουν και περιστατικά που όντως πνίγονται όμως, έτσι να το πούμε και αυτό, δηλαδή κατά καιρούς βλέπουμε τέτοια περιστατικά.
0: Ναι. Προσέξτε, αυτά τα περιστατικά όμως κύριε Δραγάτη είναι ανεξέλεγκτα, δηλαδή όταν έρχεται παράδειγμα από την Τουρκία στη Χίο, η Τουρκία με τη Χίο απέχουν 10 χιλιόμετρα και εκεί μπορεί να μην υπάρχει οργάνωση, να είναι ένα μικρό πλοιάριο και να πει θέλω να πάω και ξαφνικά να βουλιάξει. Εκεί είναι ευθύνη του λιμενικού να σώσει, αλλά εδώ μιλάμε για οργανωμένη πλέον επιχείρηση.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αυτό το κατανοητό και απλά διευκρινίζω το ότι υπάρχουν και κάποια περιστατικά που όντως πνίγονται, αλλά αυτό δεν αλλάζει αυτό που περιγράφεται όμως κύριε Γκιακόπουλε, που είναι ο κανόνας, έτσι. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πλέον, γιατί καταρχήν το ζούμε στο πετσί μας αυτή την αλλαγή, την αλλίωση των κοινωνιών. Τη ζούμε και το έχω πει και εγώ πολλές φορές, επειδή ζω στη Ρόδο για παράδειγμα. Πολλές φορές περπατάω στο δρόμο στη Ρόδο και νιώθω περίεργα. Και δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω, αλλά δεν είναι όπως 20 χρόνια πριν, όπως όταν ήμουν παιδί ας πούμε. Βλέπω φάτσες τις οποίες δεν αναγνωρίζω, δεν τους ξέρω, νιώθω ότι δεν είναι ντόπιοι, είναι κάτι άλλο.
0: Κύριε Δραγάτη, στη Ρόδο ας πούμε, ένα παιδί μικρό ή μεγάλο, όταν θα βγει μόνο του δεν θα κινδυνεύσει.
1: Σαφώς. Μα εδώ εγώ πολλές φορές δεν νιώθω καλά βράδυ σε κάποια μέρη περπατώντας στη Ρόδο. Την πρωτοχρονιά ας πούμε, όταν έγινε ένα event στο κέντρο της Ρόδου, νόμιζα και ήμουν στο Μπαγκλαντές, κύριε Γκιακόπουλε.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν είναι υπερβολικό αυτό που λέω. Ας βγουν οι Ροδίτες να γράψουν τη γνώμη τους από κάτω, αν λέω κάτι ψέματα. Αυτοί οι φάτσες που βλέπαμε στους δρόμους, στο Μανδράκι, μας παρέπεμπαν αλλού, έτσι.
0: Υπάρχουν όμως και άτομα, όπως μια παλιά πελάτησά μου, δεν θυμάμαι και το όνομά της τώρα και δεν υπάρχει λόγος να το πούμε δημοσίως, η οποία έχει οργανώσει κάπου 300-400 άτομα και μου είπε τώρα αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε, να κάνουμε μήνυση κλπ. Και στη ΜΚΟ, λέω πολύ ευχαρίστως, αλλά πρέπει όλα αυτά δεν μπορούμε να τα προλάβει. Ας πούμε, πρέπει να ενδιαφερθούν τοπικοί φορείς και τοπικοί δικηγόροι. Δεν γίνεται τώρα εσύ να θες να κάνεις κάτι, έστω με 200-300 άτομα, να κάνεις κάτι και να ενδιαφερθεί ένας από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη. Είναι θέμα τεχνικό αυτό. Καταλάβατε. Τέλος πάντων, υπάρχει αντίδραση του κόσμου πάντως. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι και εσείς βεβαίως καλύτερα εκεί που είστε. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει αυτή η αντίδραση, ξέρετε, να πάρει μια μορφή συγκεκριμένη και νομική. Νομική μορφή.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν θα έλεγα ότι στη Ρόδο, επειδή το αναφέρετε, υπάρχει πολύ έτσι έντονη αντίδραση. Δυστυχώς δεν βλέπω να αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι, αντιλαμβάνονται βέβαια, αλλά πολλοί το θεωρούν ως κάτι φυσιολογικό, δεν ξέρω, ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, δυστυχώς. Είναι ένα δυσάρεστο θέμα αυτό, κύριε Γκιακόπουλε, και απηχεί σε ολόκληρη την Ελλάδα πλην κάποιων εξαιρέσεων όπου υπάρχουν κινητοποιήσεις και τα λοιπά. Πριν κλείσουμε να πάμε λίγο στις ταυτότητες και ναι, να κλείσουμε έτσι, αν υπάρχει κάτι το οποίο πιστεύετε ότι θα πρέπει να αναφερθεί δημόσια.
0: Είναι πολύ επίκαιρο αυτό το θέμα, γιατί ο κόσμος έχει ανησυχήσει πάρα πολύ, κύριε Δραγάτη, καθότι πλησιάζει η 3 Αυγούστου. Λοιπόν, θα πούμε 2-3 πολύ σημαντικά διευκρινιστικά θέματα. Τα γράφω άλλωστε και στο διαδίκτυο, τα ανακοινώνω πολύ συχνά. Λοιπόν, όποιοι θα θέλουν, που ακόμα δεν το ξέρουν πολλοί κόσμος, να βγάλουν διαβατήριο με την ταυτότητα την μπλε και εφόσον η ταυτότητα η μπλε είναι μετά το 2010 εκδοθήσα, πρέπει να τρέξουν μέχρι τις 31 Ιουλίου να βγάλουν το διαβατήριο. Από 31 Ιουλίου που είναι Παρασκευή, δηλαδή από την Δευτέρα 3 Αυγούστου, δεν θα υπάρχει καμία περίπτωση να βγάλει κανείς διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα, ακόμα και καινούρια να είναι, του 23 ή του 22. Καταλάβατε.
1: Θα πρέπει αυτό να έχει ψηφιακή δηλαδή μετά.
0: πρέπει να βγάλει μόνο ψηφιακή.
1: Άρα και, και προσωπικό αριθμό.
0: Και προσωπικό αριθμό ακριβώς. Λοιπόν, αυτό για όσους θα σκέφτονται ακόμα, γιατί είναι πολλοί οποίοι το σκέφτονται αλλά δεν προχωρούν. Είτε φοβούνται διότι σου λέει ότι έχω ταυτότητα πριν από το 2010, αλλά το θέμα είναι το εξής, κύριε Δραγάτη, ότι και αυτοί που έχουν παλιά ταυτότητα πρέπει να κάνουν τη διαδικασία της αίτησης και της ένστασης. Διότι αν δεν προχωρήσει αυτή η διαδικασία της αίτησης που θα απορριφθεί 100% και της ένστασης που επίσης θα απορριφθεί 100%, δεν μπορούν μετά να συμμετάσχουν στην τελευταία αίτηση ακύρωσης που θα κάνουμε με τον κύριο Κωνσταντόπουλο στις 31 του μηνός. 31 Ιουλίου θα είναι η τελευταία αίτηση ακύρωσης, δεν θα μπορούμε μετά ούτως ή άλλως να κάνουμε κάτι άλλο και θα έχει προφανώς το maximum της ομάδας που θα είναι 50 άτομα. Η αίτηση ακύρωσης δεν επιτρέπεται, δεν είναι πάνω από 50 άτομα. Επειδή όμως είναι πολλά τα άτομα τα οποία θέλουν να συμμετάσχουν, μπορεί να γίνουν δύο αιτήσεις με κατάτμιση του αριθμού των ατόμων για να μπορούν να προλάβουν όλοι να γίνουν. Για να γίνει αυτό όμως, το επαναλαμβάνω, ότι πρέπει να περάσουν πρώτα από τη διαδικασία της ακυρότητας, της αίτησης και της ένστασης.
1: Ναι, είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Για
0: αυτό,
1: να...
0: για αυτούς που βιάζονται, που θέλουν να βγάλουν τώρα διαβατήριο. Βιάζονται όχι να βγάλουν διαβατήριο, να βγάλουν διαβατήριο και ακόμα και στο εξωτερικό να φύγουν. Δηλαδή τώρα μπορούν να βγάλουν. Μετά από 3 Αυγούστου, αν δεν βγάλουν την καινούρια ταυτότητα, δεν μπορεί να βγει. Τώρα, και για τους στρατιωτικούς επίσης, ήδη επειδή επικοινωνώ με μια πολύ μεγάλη ομάδα πυροσβεστών, κυρίως πυροσβεστών, αυτή τη στιγμή υπάρχει η πίεση για τις 3 του μηνός να βγάλουν όλη την καινούργια ταυτότητα και τον προσωπικό αριθμό. Αλλά εδώ υπάρχει το εξής μεγάλο θέμα, κύριε Δραγάτη, το οποίο είναι αρκετά πονηρό. Δηλαδή, υπάρχει ένας νόμος του 2025, ο οποίος λέει ότι από 3 Αυγούστου θα είναι υποχρεωμένοι και όλοι οι στρατιωτικοί να βγάλουν τον προσωπικό αριθμό και την καινούρια ταυτότητα, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα ακυρωθεί η προσωρινή η υπηρεσιακή τους ταυτότητα. Προσέξτε τώρα, αν ακυρωθεί η προσωρινή η υπηρεσιακή τους ταυτότητα, τότε δεν είναι υποχρεωμένοι μετά τις 3 Αυγούστου να βγάλουν την πολιτική ταυτότητα, το γράφω αυτό, μόνο και μόνο διότι τους το ζητάει η υπηρεσία, διότι η πολιτική ταυτότητα, δηλαδή η ψηφιακή ταυτότητα, δεν είναι απολύτως αναγκαία για να μπορούν να συναλλάσσονται με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες εκτός του στρατεύματος. Το εξηγώ αυτό. Υπάρχει ένας νόμος, ο οποίος είναι του 2009, ο οποίος λέει ότι τα στοιχεία ταυτοποίησης του κάθε πολίτη είναι 4. Είναι η ταυτότητα, είναι το διαβατήριο, είναι η άδεια οδήγησης και είναι επίσης και το βιβλιάριο υγείας και επίσης είναι και η υπηρεσιακή ταυτότητα των ατόμων που έχουν ειδικές ταυτότητες, όπως είναι η στρατιωτική, η λιμενική, όλοι αυτοί. Όπως έλεγα, κύριε Δραγάτη, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία από όλους τους στρατεύσιμους, διότι η πίεση αυτή τους έχει δημιουργήσει ένα άγχος, εάν πρώτα και κατά πόσο είναι νόμιμη αυτή η διαδικασία. Εγώ έχω κάνει μια ανάρτηση και εξηγώ το εξής, ότι η πολιτική ταυτότητα, η ψηφιακή μαζί με τον προσωπικό αριθμό, που το είχαμε πει και άλλες φορές ότι ισχύει μόνο ως εντολή της υπηρεσίας των αρχηγών των διαφόρων επιτελείων για τους στρατιωτικούς και δεν ισχύει για τους αστυνομικούς, που έχει οριστεί για τις 3 Αυγούστου του 2031. Λοιπόν, επομένως, επανερχόμαστε και λέμε ότι η πολιτική ταυτότητα, όταν υπάρχει και η υπηρεσιακή, έχει σχέση μόνο με την χρήση της προς δημόσιες υπηρεσίες και γενικότερα ως πολίτη πλέον του στρατιωτικού, όχι ως υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία. Άρα επομένως το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης έχει υποχρέωση να τους εκδώσει υπηρεσιακή ταυτότητα. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν η πολιτική ταυτότητα να παίζει και τους δύο ρόλους, να είναι δηλαδή και υπηρεσιακή, να είναι και πολιτική. Αυτό το πράγμα, ξέρετε, είναι εκ του πονηρού γίνεται, ναι, διότι με τους εκβιασμούς που επιχειρεί αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, προσπαθεί να επιφέρει πέρα από το άγχος την πίεση στους στρατεύσιμους να βγάλουν την στρατιωτική ταυτότητα, την πολιτική ταυτότητα, μήπως και τυχόν μετά χάσουν και τη θέση τους. Αλλά αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει, διότι δεν υπάρχει, δεν είναι νόμος αυτό, είναι μια κία, μια υπουργική απόφαση, που σημαίνει ότι αυτή η υπουργική απόφαση δεν επιφέρει πειθαρχικές ποινές, ούτε επιφέρει κάποιου είδους ποινή, δηλαδή μια μορφή στάσης όταν θα γίνει ομαδικά. Σήμερα μάλιστα κάποιος φίλος και αρκετοί άλλοι, περίπου 30 με 40 άτομα, στείλανε αναφορά. Η αναφορά, όπως ξέρετε, είναι το μόνο μέσο το οποίο επιτρέπεται σύμφωνα με τον στρατιωτικό υπαλληλικό κώδικα. Δηλαδή, εάν κάνεις ένα εξώδικο, μπορεί να θεωρηθεί αυτό ότι αποτελεί απήθεια ή στάση. Ενώ αν κάνεις αναφορά, είναι υποχρεωμένη η υπηρεσία να σου απαντήσει, είτε θετικά είτε αρνητικά. Σύμφωνα δηλαδή με μια δική μου εισήγηση και με μια γνώμη την οποία αποδέχτηκαν πάρα πολλοί πυροσβέστες μέσα στο τελευταίο διήμερο, τρίμερο, προέβησαν σε μια αναφορά και περιμένουν την απάντηση. Στην αναφορά αυτή εξηγούν και ρωτούν ποιος είναι ο λόγος που πρέπει εμείς ως στρατεύσιμοι να έχουμε την πολιτική ταυτότητα με τον προσωπικό αριθμό, όταν άλλοι στρατεύσιμοι όπως οι αστυνομικοί θα την έχουν μετά από 5 χρόνια, και όταν εμείς αυτή τη στιγμή ενεργούμε και λειτουργούμε και με όλα τα άλλα στοιχεία στην πολιτική μας δραστηριότητα. Δηλαδή όποιος έχει διαβατήριο με το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης, όπως το λέει και ο νόμος άλλωστε. Λοιπόν, και περιμένουμε βέβαια την εξέλιξη και την απάντηση σε αυτές τις ενέργειες.
1: Εύλογα ερωτήματα, δεν ξέρω αν θα δοθούν απαντήσεις.
0: Ναι, θα δοθεί όμως στον κύριο Παπαδόπουλο, ναι, τον πρόεδρο του Ελληνικού Παλμού, ο οποίος, το ανεξάρτητο βουλευτή της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έκανε δύο φορές τέτοιες ερωτήσεις και περιμένει απάντηση ρητή, δηλαδή τεκμηριωμένη απάντηση από τον υφυπουργό, τον κύριο Λαμπρόπουλο, τον υφυπουργό προστασίας του πολίτη, εάν και κατά πόσον η υποχρεωτικότητα αυτή θα επιφέρει και συνέπειες στους στρατιωτικούς ή και ποιο είναι το όφελος για να επιβληθεί αυτό το πράγμα, με αυτή η απέτηση, με τέτοια πιεστικά μέτρα. Γιατί ήδη δεν σας κρύβω ότι με ενημερώνουν ότι έχουν σταλεί και επιστολές οι οποίες λένε να δηλώσουν οι στρατιωτικοί, κυρίως οι πυρεσβέστες με τους οποίους επικοινωνώ πιο πολύ συχνά, να δηλώσουν αν προέβησαν σε έκδοση της ταυτότητας με τον προσωπικό αριθμό. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Από εδώ και μετά δεν υπάρχει τρόπος να αντίδρασης, παρά μόνο αν υπάρξει μια ομαδική κίνηση με μια προσφυγή σε ανώτατο δικαστήριο. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει, αλλά επειδή αυτές οι διαδικασίες αργούν πολύ, οι 3 του μηνός είναι πολύ κοντά, θα δούμε τις εξελίξεις και θα τα ξαναπούμε στην επόμενη φορά.
1: Ναι, μέχρι τις 3 του μηνός σίγουρα θα τα ξαναπούμε και για το συγκεκριμένο θέμα, ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε στις 3 του μηνός, γιατί μπορεί να υπάρχει και κάποια άλλη εξέλιξη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για μια ακόμη φορά.
0: Παρακαλώ, ελπίζω να μην ήμουν πολύ φλίαρος, κύριε Δαργάτη.
1: Καθόλου, μην το ξαναπείτε, δεν είστε φλίαρος, για όνομα του Θεού.
0: Στη διάθεσή σας όποτε με ξαναζητήσετε για ενημέρωση των ακροατών σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι στην υπόθεση της κυβωτού του κόσμου συμβαίνουν πολλά και ανεξήγητα πράγματα. Ο Πάτερ Αντώνιος εδώ και 5 χρόνια πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο μιας απίστευτης ιστορίας. Κατά τον ίδιο είναι μια τεράστια πλεκτάνη. Την έχουν στήσει συγκεκριμένα παιδιά, τα οποία ενδεχομένως να εξυπηρετούν κάποιες σκοπιμότητες ορισμένων ανθρώπων. Επειδή όντως ο Πάτερ Αντώνιος ήταν εκείνος ο οποίος τάραξε τα λιμνάζοντα νερά, φέρνοντας καινοτομίες στο ζήτημα της παιδικής προστασίας, υποκαθιστώντας πολλές φορές τον εκάστοτε κρατικό μηχανισμό, διακρίθηκε για όλα αυτά Ευρωπαίος Πολίτης της Χρονιάς, βραβείο από την Ευρώπη, βραβείο από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Όλα αυτά είχαν κόστος. Όπως είπαμε, αυτή η υπόθεση έχει 3 σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι το ζήτημα με τις φερόμενες κακοποιήσεις. Σε βαθμό εφετίου καταδικάστηκε ο Πάτερ Αντώνιος. Θα πάμε στο Νάριο Πάγο για ανέρεση. Στο θέμα της ασέλγειας, το πιο σοβαρό από τα 3 ζητήματα, εκδικάζεται τώρα, όπου και εκεί με μαρτυρικές καταθέσεις καταρρύπτει ο Πάτερ Αντώνιος όλα αυτά τα οποία φαίνεται να ισχυρίζονται τα 2 υποτιθέμενα θύματα. Και τώρα προέκυψε και μια τελευταία υπόθεση, την οποία δεν ξέρω σε ποιο σιρτάρι ήταν τόσο καιρό, για τα φερόμενα οικονομικά της Κιβωτού. Θα σας διαβάσω λοιπόν λέξη-λέξη για να γίνει κατανοητό, γιατί προσπάθησα προχθές και στην τηλεόραση να το πω, αλλά δεν έγινε σαφές. Είναι προφανές ότι κανένα μέσο δεν θα καλύψει αυτά τα οποία λέμε. Λοιπόν, μύθη και πραγματικότητα για τις κατηγορίες εναντίον μας περί υπεξαίρεσης, απιστίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Είναι η ανακοίνωση του Πάτερ Αντώνιου. Μετά την έκδοση του υπαριθμών 2293-2026 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών, αισθάνομαι την υποχρέωση να απευθυνθώ δημόσια στους χιλιάδες υποστηρικτές του έργου της Κιβωτού του Κόσμου και σε κάθε πολίτη που παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσής μας. Επί σχεδόν 3 δεκαετίες, εγώ και η σύζυγός μου αφιερώσαμε τη ζωή μας στη δημιουργία και ανάπτυξη ενός οργανισμού ο οποίος εξελίχθηκε σε μία από τις πιο σημαντικές δομές παιδικής προστασίας στη χώρα μας. Το έργο αυτό στηρίχθηκε πρωτίστως στην εμπιστοσύνη χιλιάδων συνανθρώπων μας, οι οποίοι μας βοήθησαν να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ασφαλείας για εκατοντάδες ευάλωτα παιδιά, τα οποία αφέθηκαν χωρίς καμία φροντίδα, προστασία και προοπτική από τις κρατικές υπηρεσίες. Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με εξαιρετικά βαριές κατηγορίες περί υπεξαίρεσης, απιστίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι κατηγορίες αυτές, αν και απολύτως αβάσιμες και σαθρές, δεν αφορούν απλώς την ποινική αξιολόγηση ορισμένων πράξεων. Αφορούν την ίδια την ηθική και κοινωνική υπόσταση ανθρώπων που ταυτίστηκαν επί δεκαετίες με έναν κοινοφελή σκοπό, υποκαθιστώντας τις ελλιπείς κρατικές υπηρεσίες. Εν ολίγης, θέλουν να μετελειώσουν ηθικά, αυτό λέει ο Πάτερ Αντώνιος. Εν ολίγης, όταν λέει ότι αφορούν την ίδια την ηθική και κοινωνική υπόσταση ανθρώπων, εννοεί ότι είναι το τελικό χτύπημα για να χτυπηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι ώστε να χάσουν και οποιαδήποτε στήριξη ανθρώπων που τους στήριζαν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Συνεχίζει. Επί σειρά μηνών, στο στάδιο της προκαταρχικής διαδικασίας, καταθέσαμε πολυσέλιδα υπομνήματα και δεκάδες έγγραφα αποδεικνύοντας αμφισβήτητα την ουσιαστική και νομική αβασιμότητα όλων των αιτιάσεων εναντίον μας. Δυστυχώς, και το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου εντάσσεται στο μεθοδευμένο σχέδιο απαξίωσης του πολυσύνθετου και διαχρονικού έργου μας στην κυβωτό του κόσμου, εξαήλωσης της περιουσίας και διαμοιρασμού των ιματίων της. Αντιλαμβάνεστε τι λέει εδώ ο Πατήρ Αντώνιος. Υπάρχει σχέδιο εξαήλωσης της περιουσίας και διαμοιρασμού των ιματίων της κυβωτού. Πρώτος μύθος, συνεχίζει. Υπήρχε ταμιακό έλλειμμα άνω των 300.000 ευρώ. Η πραγματικότητα. Το βασικότερο ίσως επιχείρημα πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε εν πωλής η αρνητική δημόσια εικόνα της υπόθεσης ήταν η ύπαρξη δίθεν ταμιακού ελλείμματος ύψους 305.507 ευρώ. Όμως σύμφωνα με τις ίδιες τις ένοργες καταθέσεις των συντακτών της σχετικής ελεκτικής έκθεσης, αποκαλύφθηκε ότι κατά τον υπολογισμό αυτών δεν ελήφθησαν υπόψη περιουσιακά στοιχεία της κυβωτού συνολικής αξίας 469.050 ευρώ. Τα στοιχεία αυτά έχουν ήδη καταγραφεί από την οικονομική αστυνομία. Ήταν γνωστά στα πρόσωπα που διοικούν προσωρινά την κυβωτό. Αφορούσαν χρήματα για τη Μαλφή που είχαν καταγραφεί και παραδοθεί από εμάς τους ίδιους στην οικονομική αστυνομία. Εάν αυτά ληφθούν υπόψη, το αποτέλεσμα δεν είναι έλλειμμα, είναι πλεόνασμα. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί απλή λογιστική διαφορά. Αποτελεί ανατροπή του κεντρικού αφηγήματος περί δίθεν υπεξαίρεσης χρημάτων. Έβλογα λοιπόν γεννάται το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να αποδίδονται τόσο βαριές ποινικές κατηγορίες πάνω σε τόσο πρόχειρα και σαθρά οικονομικά πορίσματα τα οποία παραλείπουν να συνυπολογίσουν περιουσιακά στοιχεία μεγαλύτερης αξίας από το ίδιο το υποτιθέμενο έλλειμμα. Δεύτερος μύθος. Το ακίνητο στα Άνω Ραβένια δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ για παιδιά της Κιβωτού. Είναι αυτό που λέγανε κανάλια τη Ραβένα της Ιταλίας. Η πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα από τους πιο συχνά επαναλαμβανόμενους ψευδείς και ηταμούς ισχυρισμούς. Εν τούτης, οι ίδιες οι μαρτυρικές καταθέσεις τον διαψεύδουν. Δεκάδες καταθέσεις εργαζομένων, συνεργατών και προσώπων με άμεση γνώση των γεγονότων επιβεβαιώνουν ότι στο ακίνητο πραγματοποιούνταν γεωργικές καλλιέργειες. Φιλοξενούνταν παιδιά από τη δομή της Πογωνιανής κατά περιόδους, πραγματοποιούνταν πολυάριθμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αναπτύσσονταν διαρκώς δράσεις κοινωνικής και παιδαγωγικής φύσης. Ακόμη και οι ελεκτές που συνέταξαν την έκθεση δεν κατέθεσαν ότι γνωρίζουν πως το ακίνητο ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε. Κατέθεσαν ότι δεν γνώριζαν εάν χρησιμοποιήθηκε. Η διαφορά είναι τεράστια. Είναι προφανές όμως ότι όλα όσα εισφέραμε με τα υπομνήματά μας στην προκαταρτική διαδικασία αγνοήθηκαν πλήρως και με προκλητικό τρόπο. Τρίτος μύθος. Η κυβωτό ζημιώθηκε από τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο ακίνητο στα Ραβένια. Η πραγματικότητα. Το επίμαχο ακίνητο, μετά την αγορά από εμένα, του πατρός Αντωνίου, με δικά μου προσωπικά κεφάλαια, παραχωρήθηκε χωρίς κανένα απολύτως αντάλλαγμα στην κυβωτό του κόσμου, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των κοινοφελών σκοπών της. Η παραχώρηση αυτή επικυρώθηκε με έγγραφη σύμβαση Χρυσιδανίου που υπεγράφει στις 6 του Φλεβάρι του 2017 και με την οποία η κυβωτός απέκτησε την αποκλειστική χρήση του ακινήτου για την κάλυψη αναγκών φιλοξενίας, παιδικής προστασίας, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης και υποστήριξης ευάλωτων οικογενειών και ανηλίκων. Η σύμβαση αυτή παρατάθηκε και ακόμα μετά τη λήξη της συμβατικής διάρκειάς της. Η χρήση του ακινήτου από την Κιβωτό συνεχίστηκε και μάλιστα πρότεινα εγγράφως την περαιτέρω παράτασή της, ακόμα και όταν μας εδίωξαν από την Κιβωτό. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η παραχώρηση του ακινήτου είχε πραγματικό, διαρκή και αποκλειστικά κοινοφελή χαρακτήρα. Κατά τον χρόνο παραχώρησης, τα δύο κτίσματα που βρίσκονταν εντός του ακινήτου ήταν ημιτελή και μη λειτουργικά. Απαιτούνταν εκτεταμένες εργασίες ολοκλήρωσης, όπως εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών δικτύων, κουφωμάτων, δαπέδων, ειδών υγιεινής και λοιπόν απαραίτητων υποδομών. Σύμφωνα με τις ίδιες καταθέσεις των πολιτών, το υπολοιπόμενο κόστος αποπεράδοσης ανερχόταν περίπου στα 100.000 ευρώ. Υπό τα δεδομένα αυτά, η Γιβωτός αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τις αναγκαίες εργασίες προκειμένου να καταστήσει τα κτίρια κατάλληλα και ασφαλή για τη χρήση που η ίδια είχε συμφωνήσει να κάνει. Οι σχετικές δαπάνες συνολικού ύψους περί των 88.000 ευρώ αφορούσαν αποκλειστικά την αποπεράτωση και λειτουργικότητα εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνταν για την ολοκλήρωση των καταστατικών σκοπών του οργανισμού. Οι εργασίες αυτές δεν συνιστούν ζημιά στην περιουσία της Κιβωτού. Αντιθέτως, αποτελούν δαπάνες άμεσα συνδεδεμένες με τη χρήση ακινήτου που είχε παραχωρηθεί δωρεάν προς όφελός της. Στο πλαίσιο μάλιστα αυτής της σύμβασης χρυσιδανίου, είναι απολύτως συνήθις και νόμιμη η ανάληψη από τον χρήστη δαπανών συντήρησης, διαμόρφωσης και προσαρμογής του ακινήτου στις διαρκείς ανάγκες της συμφωνημένης χρήσης του. Η παρουσίαση των δαπανών αυτών ως δίθεν πράξεων απιστίας ή ως ζημίας της Κιβωτού παραβλέπει το ουσιώδες γεγονός ότι τα κτίρια αποπερατώθηκαν για να χρησιμοποιηθούν από την ίδια την Κιβωτό και προς εξυπηρέτηση των κοινοφελών σκοπών της και των αναγκών των παιδιών στις δομές της Υπήρου. Η Κιβωτός απολάμβανε τη χρήση του ακινήτου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση από μίσθωμα ή άλλο αντάλλαγμα. Η αλήθεια των γεγονότων αναδείχθηκε πλήρως ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών μέσα από τα έγγραφα, οι συμβάσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και τα οποία καταδεικνύουν ότι όχι μόνο δεν προκλήθη ζημιά στην περιουσία της Κιβωτού, αλλά ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά προς όφελος και για τις ανάγκες της Κιβωτού. Τέταρτος μύθος. Πάμε στο γεωπόνο. Το αφήγημα λέει ότι ο γεωπόνος πληρωνόταν για να φυλάει ιδιωτική περιουσία. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Η κατηγορία αυτή καταραίει από τις ίδιες τις ένορκες καταθέσεις, ιδίως αυτή του ίδιου του γεωπόνου. Ο γεωπόνος εργαζόταν στη δομή της Πογωνιανής. Εργαζόταν στη δομή της Κόνιτσας. Εργαζόταν σε θερμοκήπια και γεωργικές καλλιέργειες. Συμμετείχε σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες παιδιών. Η εργασία του εκτινόταν στο σύνολο των δομών και ακινήτων της Κιβωτού στην Ήπειρο. Η παρουσία του στα Άνω Ραβένια αποτελούσε ένα μικρό μόνο μέρος των καθηκόντων του, όπως άλλωστε κατέθεσε ενόρκως και ο ίδιος. Η παρουσίαση της συνολικής εργασιακής του σχέσης με την Κιβωτό ως δίθεν φύλαξη ενός ιδιωτικού ακινήτου είναι απολύτως ψευδής και ενδεικτικός της μεθόδευσης εναντίον μας. Ο δε Γεωπόνος συνεχίζει να εργάζεται μέχρι σήμερα στην Κιβωτό, προφανώς υπό τις ευλογίες της προσωρινής διοίκησης. Άραγε, αφού συνεχίζει να αμείβεται, θα πρέπει να κατηγορηθεί για το έγκλημα της απιστίας και η τωρινή διοίκηση της Κιβωτού. Πέμπτος μύθος. Η υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων της Κιβωτού. Η πραγματικότητα. Στις 22 Νοεμβρίου του 2022 ανακοινώθηκε δημοσίως ο διορισμός προσωρινής διοίκησης στην Κιβωτό. Ωστόσο, ουδέποτε επιδόθηκε στη σύζυγό μου, του πατρός Αντωνίου, σχετική πράξη διορισμού, ούτε έλαβε χώρα οποιαδήποτε διαδικασία παράδοσης και παραλαβής. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται ακόμη και από καταθέσεις στελεχών της νέας διοίκησης, τα οποία αναγνώρισαν ότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκε οργανωμένη και επίσημη παραλαβή οικονομικών, διοικητικών ή άλλων αρχείων. Μέχρι και την 28η του Νοέμβρη του 2022, κανένα μέλος της νέας διοίκησης δεν είχε εμφανιστεί προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα ή να παραλάβει τα περιουσιακά στοιχεία της Κιβωτού. Ως εκ τούτου, τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονταν στους χώρους της Κιβωτού παρέμεναν φυσιολογικά στο χώρο που φυλάσσονταν επί σειρά ετών. Κατά τον έλεγχο που διενήργησε η Οικονομική Αστυνομία στις 28 Νοεμβρίου του 2022, η ίδια σύζυγός μου πρεσβυτέρα επέδειξε και παρέδωσε αυτοβούλος στους αστυνομικούς περιουσιακά στοιχεία της Κιβωτού συνολικής αξίας 469.050 ευρώ, καθώς και τα κλειδιά τραπεζικής στηρίδας της Κιβωτού. Με τη χρήση των συγκεκριμένων κλειδιών εντοπίστηκε στη συνέχεια το ποσό των 140.000 ευρώ, το οποίο κατέθηκε σε λογαριασμό της Κιβωτού από τη νέα διοίκηση. Τα συγκεκριμένα χρήματα και τη μαλφή ουδέποτε αποκρίθησαν. Αντιθέτως, ήταν γνωστά καταγεγραμμένα και φυλάσσονταν για λογαριασμό της Κιβωτού. Η διατήρηση μέρους των διαθεσίμων εκτός τραπεζικού συστήματος αποτελούσε πρακτική που είχε υιοθετηθεί με την εμπειρία του περίοδου των Capital Controls, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δομών της Κιβωτού σε περίπτωση εκτάκτων οικονομικών συνθήκων. Η πρακτική αυτή ήταν γνωστή σε πρόσωπα που είχαν γνώση των οικονομικών του οργανισμού και επιβεβαιώνεται από πλήθος μαρτυρικών καταθέσεων. Υπό τα δεδομένα αυτά, η κατηγορία περί υπεξαίρεσης και παράνομης ιδιοποίησης περιουσίας στερείται νομικής βάσης, προσκρούει δε κατά κύριο λόγο στην κοινή λογική, καθώς αποδείχθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η ίδια η σύζυγός μου υπέδειξε, παρέδωσε και αναγνώρισε ως περιουσία της κυβωτού τα συγκεκριμένα χρήματα και αντικείμενα. Είναι νομικά και ηθικά αδιανόητο να κατηγορούμαστε για ιδιοποίηση χρημάτων που παραδόθηκαν από εμάς στην οικονομική αστυνομία. Πρόκειται για κραυγαλαία αγνόηση των πραγματικών δεδομένων που αναδείχθηκαν τόσο από πλήθος αποδεικτικών στοιχείων όσο και από μαρτυρικές καταθέσεις των ίδιων των υπαλλήλων της οικονομικής αστυνομίας. Και όλα αυτά για να θεμελιωθεί το φεδρό και ξεδιάτροπο αφήγημα εναντίον μας και να διασφαλιστεί ο επέσχυτος εκδιωγμός μας από το έργο της ζωής μας. Ομοί παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητάς μας. Η υπόθεση αυτή δεν αφορά πλέον μόνο εμάς. Αφορά τη λειτουργία των θεσμών, αφορά την προάσπιση του τεκμηρίου της αθωότητάς μας που παραβιάζεται βάναυσα από πολιτεία και τα ΜΜΕ. Εδώ και 3 και πλέον χρόνια είναι ζητούμενο και όχι αυτονόητο δεδομένο όπως το όφιλε, εάν η ποινική διαδικασία παραμένει μηχανισμός αναζήτησης της αλήθειας ή αν έχει μετατραπεί σε εργαλείο επιβεβαίωσης προηλημένων αποφάσεων. Ο τρόπος μεταχείρισής μας από τα θεσμικά όργανα της πολιτείας αλλά και από τη δικαιοσύνη επιβεβαιώνει την πεποίθησή μας ότι η έννοια της δίκης έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Η δικαιοσύνη οφείλει να περιφρουρεί το κράτος δικαίου και να εγγυάται για την προστασία του τεκμηρίου της αθωότητάς μας και όχι να λυγίζει υπό το βάρος επικοινωνιακών κατασκευών και τελεσιγράφων εξόντωσής μας. Μήνυμα προς τους εκατοντάδες δωρητές και υποστηρικτές του έργου της Κιβωτού από τον Πάτερ Αντώνιο. Προς όλους όσοι στήριξαν διαχρονικά το έργο της Κιβωτού με την εμπιστοσύνη τους, το χρόνο, την εργασία ή τις δωρεές τους, θέλω να απευθύνω ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Οι δωρεές που προσφέρθηκαν για την υποστήριξη των παιδιών και των κοινωνικών δομών αποτέλεσαν το θεμέλιο ενός τεράστιου έργου που αναπτύχθηκε σε ολόκληρη τη χώρα προς όφελος εκατοντάδων μικρών παιδιών που εγκατέλειψε η πολιτεία στην τύχη τους. Η αλήθεια δεν κρίνεται από καταπαραγγελία δημοσιεύματα, ούτε από δημόσιες αναφορές χωρίς αντίλογο που συνθλίβουν θεμελιώδη δικαιώματα πολιτών. Κρίνεται από τα πραγματικά στοιχεία, τα έγγραφα, τις μαρτυρικές καταθέσεις και είμαι βέβαιος ότι κατά την ακροαματική διαδικασία θα αναδειχθούν πλήρως η πραγματικότητα και θα καταρρεύσει με πάταγο οι απολύτως ψευδείς κατηγορίες οι οποίες μας αποδίδονται. Πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου. Αυτό είναι η απάντηση του πατρός Αντωνίου σε όλα όσα ελέγχθησαν περί των υποτιθέμενων οικονομικών εγκλημάτων και της κατάχρησης περιουσιακών στοιχείων από την δομή της Κιβωτού του κόσμου. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ο Σόζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. 3η 7 Ιουλίου, Βίρονας, Θέατρο Βράχων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει 3 βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο.

0: Για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Κάει και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς. Δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι. Ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγα. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
2: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
1: Γιατί με έφερε εδώ, μου λε.
3: Γιατί μα αφορά.
1: Εμά.
4: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
1: Όχι.
4: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ένα μορτωρό έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
5: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λυσίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Λοιπόν, χαίρετε. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή που έχουμε σήμερα μαζί μας τον καθηγητή Κοντογιώργη να μας πει ή να μας φωτίσει καλύτερα για το θέμα οικονομικά συστήματα και ελευθερία. Η ελευθερία είναι μείζον κριτήριο για να διακρίνει κανείς πολλά πράγματα. Εδώ σήμερα θα επικεντρωθούμε στα οικονομικά συστήματα, τα οποία προφανώς καταλαβαίνετε ότι είναι υποσύνολο των πολιτικών. Πριν ξεκινήσουμε όμως, παρακαλώ τον κοσμήτωρα της σχολής, τον καθηγητή τον Γιώργο τον Πιεράκο, τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την όλη υποστήριξη στην οργάνωση, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό.
7: Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σε όλους. Να σας υποδεχτούμε σε μια ιδιαίτερη ημερίδα σήμερα, η οποία έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι στηρίζεται πρώτα απ' όλα στην ικανότητα του τμήματος χρηματοοικονομικών και λογιστικής να είναι εξωστρεφές, να αναπτύσσει συνέργειες και να διερευνά έτσι στο πλέμμα της ελεύθερης σκέψης, να διερευνά δρόμους οι οποίοι συνδυάζονται με τρία χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η έννοια της ελευθερίας, όπως είπε προηγουμένως ο κύριος καθηγητής, της ελευθερίας της σκέψης και της ελευθερίας στην οποία στηρίζεται η οικονομική θεώρηση των δεδομένων και η ελευθερία στην οποία στηρίζεται η σύγχρονη κοινωνία. Άρα η ελευθερία της επιλογής, η ελευθερία των καταναλωτών, και είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα μελετήσουμε, μια κατάσταση, ένα κοινωνιολογικό φαινόμενο το οποίο θα μελετήσουμε και σήμερα. Το δεύτερο είναι η διατομεακότητα, η διεπιστημονική προσέγγιση των πραγμάτων. Η σχολή μας έχει το προνόμιο να συνδυάζει επιστήμες, να συνδυάζει τη διοίκηση, την οικονομία, τις κοινωνικές επιστήμες. Και εδώ έχουμε την μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον καθηγητή Κοντογιώργη, ο οποίος στο πνεύμα αυτό της ανάπτυξης της διατομεακής και διεπιστημονικής προσέγγισης θα κάνει τη σημερινή ανάλυση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής, βαθύς στοχαστής των δομών, των κοινωνικών δομών, των πολιτιακών δομών, των πολιτισμικών δομών. Και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας, να μας κάνει όλη αυτή την ανάλυση. Και το τρίτο και το κυριότερο αφορά την ηθική. Και στέκομαι στην ηθική, στην έννοια της ηθικής με την αριστοτελική προσέγγιση, δηλαδή της ωφέλειας την οποία αναπτύσσουμε ως σχολή, δηλαδή της ικανότητας που έχει ένας επιστήμονας να μην στέκεται μόνο σε χαρακτήρες, δηλαδή μόνο σε δείκτες, αλλά να βλέπει πίσω από τους δείκτες και να βλέπει πόσο αυτό, οι επιλογές αυτές, οι επιλογές της ελευθερίας, οι επιλογές της πολιτικής μπορούν να διαμορφώσουν ένα κοινωνικό περιβάλλον το οποίο θα βοηθήσει έτσι και θα αναπτύσσει την ικανότητα μιας κοινωνίας.

0: κοινωνίας, να βοηθάει τον συνάνθρωπο και να αναπτύσσει την κοινωνική ευημερία. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, τις πρόχειρες σκέψεις, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τον καθηγητή για τη σημερινή του παρουσία, να ευχαριστήσω εσάς για τη σημερινή παρουσία και να ευχηθώ να έχουμε μια έτσι πολύ επικοδομητική στο τέλος αντίληψη των πραγμάτων. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε για την σημερινή ημερίδα.
1: Ευχαριστούμε κύριε Κοσμήτωρα. Κυρία Πρόεδρος του Τμήματος, καθηγήτρια Χίζ, έναν χαιρετισμό. Και Πρόεδρος του Μεταπτυχιακού Δημόσια Οικονομική και Πολιτική, που στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια.
2: Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φοιτήτρες, αγαπητοί φοιτητές, αξιότιμε κύριε Κοσμήτωρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω θερμά στη σημερινή εκδήλωση με θέμα οικονομικά συστήματα και ελευθερία. Το Πανεπιστήμιο είναι και πρέπει να παραμένει ένας ζωντανός χώρος ανταλλαγής ιδεών και δημιουργικού διαλόγου. Εκδηλώσεις όπως η σημερινή πάντα αποτελούν αφορμή για να μάθουμε κάτι καινούριο, να συζητήσουμε και παράλληλα είναι μια ευκαιρία να στοχαστούμε συλλογικά πάνω σε ζητήματα τα οποία απασχολούν τη σύγχρονη επιστήμη και τη σύγχρονη κοινωνία. Είναι τιμή που φιλοξενούμε σήμερα τον ομότιμο καθηγητή κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, έναν διανοητή με μακρά πορεία, έναν διανοητή ο οποίος έχει συμβάλει ουσιαστικά και σημαντικά στο δημόσιο λόγο. Εύχομαι η σημερινή συνάντηση λοιπόν να αποτελέσει για όλους μας τροφή για σκέψη και παράλληλα να αποτελέσει αφορμή για ανοιχτό και ουσιαστικό προβληματισμό. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας σήμερα εδώ και εύχομαι καλές εργασίες στη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, η δομή της ημερίδας μετά τους χαιρετισμούς είναι εισάγω, προλογίζω λίγο τον καθηγητή και μετά εισάγω κάποιες στοιχειώδεις έννοιες τηλεγραφικά οικονομικών συστημάτων και επ' αυτών παίρνει τη σκητάλη ο καθηγητής και κάνει την εισήγηση. Το σημαντικότερο ίσως από όλα αυτά είναι στο τέλος ότι θέλω να γίνει συζήτηση. Θέλουμε να γίνει συζήτηση. Εξαλλού γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, αυτό είναι το Πανεπιστήμιο, να υπάρχει δυνατότητα συζήτησης. Λοιπόν, τον καθηγητή Κοντογιώργη που είναι ιδιαίτερη τιμή μας βέβαια, επαναλαμβάνω, και εύχομαι αυτή η εκδήλωση να είναι αφορμή να φτιάξουμε κύκλο συζητήσεων πάνω στα θέματα με το κριτήριο, με επίκεντρο την ελευθερία. Τον γνωρίζετε. Δεν θα πω μόνο ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους στοχαστές που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα και διεθνώς. Και έχει πάρα πολλούς φίλους διεθνώς. Δεν είναι απλά ότι έχει δουλέψει και έχει εργαστεί, έχει διδάξει χρόνια σε πανεπιστήμια. Έχει 47 πλέον βιβλία και πολλές εκατοντάδες δημοσιεύσεις σε περιοδικά. Το σημαντικό είναι ότι με άξονα σκέψεις τον ελληνικό κόσμο, το ελληνικό κοσμοσύστημα, όπως θα μας εξηγήσει, θα μας πει κάποια πράγματα φαντάζομαι σήμερα, έχει εισηγηθεί διεθνώς την κοσμοσυστημική γνωσιολογία, καινούρια επιστήμη. Για να δεις την πλατιά εικόνα, τη μεγάλη εικόνα που λέμε εμείς οικονομολόγοι, των πραγμάτων, δεν μπορεί να τα δεις ούτε τοπικά μέσα στα πλαίσια μιας επιστήμης, ούτε μόνο στο παρόν που κάνουμε συνήθως την ανάλυση στις σύγχρονες επιστήμες. Χρειάζεται ιστορία πρώτα απ' όλα, να πας από το παρελθόν να δεις πώς διαμορφώθηκαν οι συνθήκες και πώς οι τοπικές κοινωνίες έφτιαξαν αυτό που λέμε πολιτισμούς ιεράρχησαν τις ανάγκες τους. Έτσι, οι πολιτισμοί διακρίνονται, έχουμε πει, επανειλημμένως, από την ιεράρχηση, διαφορετική ιεράρχηση αναγκών. Επιπλέον είναι σημαντικό και το διεπιστημονικό των αναλύσεων, το οποίο μας ξεφεύγει. Πώς είναι δυνατόν ένας οικονομολόγος σαν και εμένα να βλέπει την κατάσταση των οικονομικών και να σκέφτεται μόνο οικονομικά? Σήμερα τα πράγματα, είμαστε σε μια περίοδο που είναι έντονα, πολύ έντονα και πολύ γρήγορα αλλάζουν. Η νέα τάξη πραγμάτων, όπως πάει να διαμορφωθεί έξω από το υφιστάμενο διεθνές δίκαιο, γιατί γίνονται ενέργειες οι οποίες αλλάζουν τελείως ριζικά το διεθνές δίκαιο, απαιτούν οπωσδήποτε εδραία γνωσιολογία για την αντίληψη των πραγμάτων και να δούμε προς τα που πάνε τα πράγματα και πώς εμείς μπορούμε να παρεύουμε στο τέλος. Γιατί σαν επιστήμονας δεν με ενδιαφέρει μόνο να, πώς το λένε, να χαρτογραφήσω την κατάσταση. Με ενδιαφέρει να προτείνω και μέτρα να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρώπων, το βιωτικό τους επίπεδο, και όχι μόνο αυτό. Έτσι, είναι οι ποιότητες που μας ενδιαφέρουν στους πολιτισμούς. Οι ποιότητες. Εμείς σαν οικονομολόγοι, το κακό είναι ότι παρά το γεγονός ότι η επιστήμη μας είναι οντολογική μέσα στις κοινωνικές, δηλαδή ασχολούμαστε με το τι είναι το είναι, το υποκείμενο, ο καταναλωτής, ο παραγωγός κτλ., δεν ασχολούμαστε καθόλου, λες και δεν υπάρχει η οντολογία. Και μιλάμε μόνο για τις χρηστικές ανάγκες των ανθρώπων. Δυστυχώς, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, και μας το δείχνουν ιδιαίτερα τα τελευταία γεγονότα. Όταν λέω τελευταία γεγονότα, εννοώ, ας πούμε, τουλάχιστον από τη μεγάλη κρίση του 8 και μετά. Έτσι, ότι οι άνθρωποι έχουν και άλλες ανάγκες. Και άλλες ανάγκες, σοβαρές. Μία από αυτές είναι η αλήθεια, που έλεγαν στον ελληνικό πολιτισμό. Αλήθεια. Τα λέω στους φοιτητές, μπορεί να τα θυμούνται μερικοί. Αυτό που δεν κρύβεται από το φως. Έτσι, αυτό που μένει, αυτό που δεν πεθαίνει. Και που κάποτε, ας πούμε, το είχαν προ Χριστού σαν να μιμηθούν τον τρόπο της του παντός διοικήσεως, και μετά Χριστόν το έχουν σαν αγαπητική ελευθερία. Λοιπόν, αυτός είναι ένας ελληνικός πολιτισμός. Δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερος από κάποιον άλλον. Δεν διεκδικεί ποτέ μια πίστη, ένας πολιτισμός, μια ακόμα και θρησκεία, ό,τι θέλετε, μια ιδεολογία, όταν αξιώνει αντικειμενική ορθότητα, το βέβαιο είναι ότι συνιστά απανθρωπία και, πώς να το πει κανείς, παντοειδή τρομοκρατία. Τρομοκρατία είναι αυτό. Όχι ότι όλα είναι σχετικά, βέβαια, στο τέλος. Δεν θα πει κανείς ότι όλα είναι σχετικά. Δεν θα φτάσουμε σε τεράστιους στοχαστές όπως ο Χάιντεγκερ και ο Νίτσε και να πάμε στον αγνωστικισμό. Έτσι. Εδώ οι Έλληνες έλυσαν τα προβλήματα με την πόλη. Ένα κατόρθωμα του ελληνικού πολιτισμού. Η πόλη και άλλο ένα, η κριτική σκέψη. Η πόλη, άλλος τρόπος συλλογικότητας, ομόλογος θεσμικά και λειτουργικά του αληθούς, δηλαδή δημοκρατία. Δημοκρατία με την έννοια που θα μας εξηγήσει εδώ ο καθηγητής, έτσι, της καθολικής ελευθερίας, είναι συνώνυμη της καθολικής ελευθερίας η δημοκρατία. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό που ζούμε τώρα στη Δύση με δημοκρατία. Εκλόγιμη μοναρχία θα μας πει πώς είναι, ο ειδικός. Λοιπόν, ατομική, κοινωνική και πολιτική ελευθερία. Απαιτούμε, θέλουμε. Και ο ελληνικός κόσμος αυτό το ζήσε από 400 χρόνια π.Χ. μέχρι και το 19ο αιώνα. Αυτό το ξεχνάει η αγαπημένη μας επιστήμη. Όχι μόνο η οικονομική, γενικά η επιστήμη. Ξεχνούν τον ιστορικό χρόνο. Υπάρχει χρόνος για την επιστήμη γενικά, μόνο ο χρόνος ο οποίος είναι, ας πούμε, από το διαφωτισμό και μετά, η λεγόμενη νεωτερικότητα και μετανεωτερικότητα. Γιατί δηλαδή δεν ακούμε και το άλλο, το οποίο ήταν βιώματα, έζησαν οι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο? Εγώ δεν λέω ότι είναι κάτι καλύτερο από άλλο. Οι πολιτισμοί είναι ποιότητες. Δεν λες ότι αυτό είναι καλύτερο από εκείνο. αυτός που θέλει να ζήσει με αυτόν τον τρόπο, ζήσει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά στην επιστήμη, λογική και παρατήρηση, να μην σκέφτομαι και την άλλη, μια άλλη τέλος πάντων φιλοσοφία. Υπάρχει επιστήμη χωρίς φιλοσοφική θεμελίωση? Δεν νομίζω. Λοιπόν, δύο κουβέντες εισαγωγικές. Δεν βρίσκω τα κουμπάκια. Λοιπόν, εμείς οικονομολόγοι τώρα που σκεφτόμαστε μόνο χρηστικές ανάγκες, φανταστείτε μια ποιότητα η οποία μεταπλάθει τις χρηστικές ανάγκες, τις ανταλλακτικές μάλλον ανάγκες, τις ανταλλακτικές σχέσεις σε ήθος και αρετή. Φανταστείτε μια ποιότητα η οποία μεταπλάθει την ανάγκη για εξουσία σε εισαγωγικά, έτσι, μεταπλάθει σε δημοκρατία. Τι να πει κανείς? Μου έρχεται τώρα το αριστοτελικό «Πολίτης ο πλήτης μετέχων κρίσεως και αρχής και πραγματοποιών το μη άρχεστε υπό μηδενός». Οι Έλληνες λέγανε το μη άρχεστε υπό μηδενός. Και πολίτης και ο πλήτης θα είμαι. Για να υπερασπιστώ αυτές τις αξίες. Και οι αξίες μου δεν είναι κατανάλωση μόνο. Μόνο κατανάλωση. Πάλι να θυμηθώ τον Κονδύλι τώρα. Η κατανάλωση έγινε αξία και οι αξίες καταναλωτικά αγαθά. Εκεί φτάσαμε. Εκεί φτάσαμε με την υπέρμετρη ενασχόληση με το λεγόμενο παράδειγμα της αγοράς. Έγινε ο πολιτισμός παγκοσμίως, κατά την έννοια του Κούν το λέω το παράδειγμα. Λοιπόν, έγινε ο πολιτισμός παγκοσμίως παράδειγμα της αγοράς. Τη λέξη πολιτισμό την ταυτίζουμε πλέον με το παράδειγμα. Λοιπόν, και όταν λέμε αγορά εννοούμε το μοντέλο έτσι, του τέλειου ανταγωνισμού. Δεν θα σας κουράσω με τα οικονομικά. Αλλά τα συστήματα γενικά, θα λέει κανείς, ότι τα χωρίζουμε με κριτήριο την οργάνωση παραγωγής και της διανομής, αυτά είναι τα παραδοσιακά, στο, ας πούμε, το πρώτο σύστημα, οικονομικό σύστημα, είναι αυτό που κυριαρχεί, αν θέλετε, στην βιβλιογραφία και την αρθρογραφία που χρησιμοποιούμε, ας πούμε, στη λεγόμενη κυρίαρχη οικονομική σκέψη, το mainstream economics για τους φίλους μου εδώ πέρα. Είναι το υπόδειγμα στο οποίο κυριαρχεί η αγορά. Αυτή κάνει, όταν λέω αγορά, επαναλαμβάνω, τον τέλειο ανταγωνισμό έχουμε στο μυαλό μας, οικονομολόγοι. Εντάξει. Αυτή κάνει την παραγωγή και τη διανομή του εισοδήματος. Παραγωγή προϊόντος, διανομή εισοδήματος. Το δεύτερο υπόδειγμα είναι τα υποδείγματα τα οποία ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, μιλάω για οικογένειες υποδειγμάτων πιο σωστά. Λοιπόν, ανήκουν στα social market economies, τα λένε στη βιβλιογραφία. Δηλαδή η αγορά μαζί με κυβερνητικές παρεμβάσεις διαμορφώνουν παραγωγή όχι μόνο ιδιωτικών αλλά και δημόσιων αγαθών, μαζί με την κυβέρνηση η οποία παρεμβαίνει στην αγορά για να διαμορφώσει συνθήκες έτσι ώστε να παράγονται και τα δημόσια αγαθά. Εντάξει, και μέσα στα δημόσια αγαθά στην Ευρώπη ένα πάρα πολύ σημαντικό τομέα ήταν η κοινωνική πρόνοια, το κράτος πρόνοιας που λέγαμε. Πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν και το ρόλο των αυτόματων σταθεροποιητών. Πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο αυτό για τους οικονομολόγους. Όταν μια οικονομία μπαίνει σε ύφεση, αυξάνουν οι δαπάνες για αυτόματους σταθεροποιητές, παραδείγματος χάρη, λέω, τα επιδόματα έτσι, της ανεργίας ή τα επιδόματα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Γιατί όταν μπαίνει σε ύφεση μια οικονομία, προφανώς κάποιοι άνθρωποι αρρωσταίνουν. Γιατί η εργασία δεν είναι μόνο εισόδημα για κατανάλωση, είναι και ψυχική ισορροπία. Είδατε τι έγινε με το COVID. Πώς ανέβηκαν οι δουλειές των ψυχιάτρων, Λοιπόν, και το τρίτο είναι τα υποδείγματα, τα συστήματα, τα state-dominated economies, όπως είναι, ας πούμε, το κινέζικο. Κυριαρχεί εκεί το κράτος το οποίο αποφασίζει. Από κάτω έχουμε μια σειρά από υποδείγματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο μεγεθύνεται μια οικονομία. Οι οικονομολόγοι έχουν υποδείγματα να εξηγήσουν την παραγωγική δυναμική μιας οικονομίας. Αυτά λέγονται υποδείγματα μεγέθυνσης. Και είναι κάμποσα. Το φορτικό, θα λέγει κανείς, είναι το παλιότερο μέχρι την δεκαετία του 60 που ίσχυσε. Μαζική παραγωγή, ας πούμε, από δύο λέξεις. Και σήμερα έχουμε το χρηματιστικοποίησης υπόδειγμα, το finance-led growth regime, ότι κυριαρχεί η χρηματοοικονομική, κυριαρχούν οι αγορές χρήματος κεφαλαίου σε όλες τις αποφάσεις. Έτσι, εκεί είναι παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η λογική του να αμυθεί ο μέτοχος των εταιριών αλλάζει τόσο την διοίκηση των επιχειρήσεων όσο και τον τρόπο με τον οποίο αυτές εντάσσονται στο παγκόσμιο σύστημα, παγκοσμιοποίηση. Έτσι, πολύ σημαντικές έννοιες, εντάχυτα λέω. Και τέλος έχουμε κάποια υποδείγματα του μετασχηματισμού του καπιταλισμού, όπως είπα ήδη τη χρηματιστικοποίηση, και τελευταία έχουμε τα ψηφιακά συστήματα, τα οποία επηρεάζουν καθοριστικά. Εκεί έχουμε τον καπιταλισμό της πλατφόρμας του Σίρνεκ, τον κατασκοπευτικό καπιταλισμό και τον τεχνοφεουδαλισμό. Είναι προσεγγίσεις οι οποίες ακόμα είναι υποδιερεύνηση, που αναζητούνται δρόμοι να ερμηνεύσουμε το τι παρατηρούμε. Αλλά φοβάμαι ότι αυτοί οι δρόμοι δεν ασχολούνται καθόλου και σημαντικά με την ιστορία και με το πολιτικό γεγονός, πόσο είναι οργανωμένη αυτή η κοινωνία. Τα βλέπουν ξερά, θα έλεγα, οικονομικά. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντική μια ανάλυση την οποία θα μας κάνει ο καθηγητής Κοντογιώργης, όταν το κριτήριο δεν είναι, όπως σε όλα αυτά τα υποδείγματα που σας είπα, η αποτελεσματικότητα, efficiency που λένε οι. Δεν είναι αποτελεσματικότητα, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο, ο βέλτιστος τρόπος να χρησιμοποιήσω τους πόρους έτσι ώστε να πετύχω τη μέγιστη δυνατή παραγωγή, να ικανοποιήσω όσο γίνεται περισσότερες από τις άπειρες ανάγκες. Και η διατύπωση του βασικού οικονομικού ερωτήματος, προφανώς και αυτή εγείρει πολλά ερωτήματα. Γιατί δηλαδή η πόρη είναι πεπερασμένη? Εντάξει, στη λογική της γης, ναι, μπορεί να είναι πεπερασμένη. Και γιατί οι ανάγκες των ανθρώπων είναι άπειρες? Και γιατί μέσα σε αυτές τις άπειρες ανάγκες είναι μόνο οι χρηστικές ανάγκες και όχι και κάτι άλλο? Σε κάθε περίπτωση το πολιτικό, δηλαδή το πώς είναι οργανωμένη αυτή η πολιτεία, εντός της οποίας έχει τη δυνατότητα η οικονομία ως σύστημα, είτε μάκρο, έτσι, τρεις αγορές, αγορά αγαθών υπηρεσιών, αγορά παραγωγικών συντελεστών, αγορά χρήματος κεφαλαίου, τρεις θεσμικοί τομείς που αλληλεπιδρούν σε αυτές τις αγορές, ο ιδιωτικός, ο δημόσιος, ο εξωτερικός, έτσι, λειτουργεί σε μάκρο επίπεδο ή σε μικρό επίπεδο, ας πούμε, η συμπεριφορά του καταναλωτή και η συμπεριφορά του παραγωγού, το σύστημα επιχείρησης. Και όχι η επιχείρηση σαν κεφάλαιο, εργασία, πρώτες ύλες. Μήπως η εργασία θα μπορούσε να είναι εταίρος του κεφαλαίου στο σύστημα που ο ελληνικός κόσμος είχε δείξει ότι μπορούσε να γίνει και λειτουργούσε. Και λειτουργούσε προφανώς δημοκρατικότερα αυτή η κοινωνία, γιατί είχε καταφέρει την κοινωνική ελευθερία. Θυμίζω ότι ο διαφωτισμός, πάνω στον οποίο στηρίχτηκε όλη η οικονομική επιστήμη, εντάξει, στο νορτικό μοντέλο που λέμε, έτσι, λέει θεός ίσον μηδέν, κοινότητα ίσον μηδέν, άτομο ίσον το παν. Προχωράω μόνο με επιστήμη, λογική και παρατήρηση. Μετά, ας πούμε, τη δεκαετία του 60, ας πούμε, ήδη από τη δεκαετία του 70 θα έλεγα, παρατηρούμε ξεκάθαρα, φύγαμε από την νεωτερικότητα και πάμε στη μετανεωτερικότητα, η οποία παράγει ένα σύγχρονο μηδενισμό απίστευτο. Έχουμε καταργήσει και το ίδιο το άτομο. Το άτομο σαν ανθρώπινη φύση το έχουμε καταργήσει. Λοιπόν, με αυτές τις εισαγωγικές σκέψεις ενός οικονομολόγου ο οποίος προσπαθεί να βγει από το κλουβί του οικονομολόγου και να διαλεχθεί με άλλους συναδέλφους στις γειτονικές επιστήμες. Σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και ο λόγος εσάς.
3: Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, θα σας μεταφέρω σε έναν άλλον κόσμο που είναι, θα έλεγα, αυστηρά μοναχικός αυτή τη στιγμή, αλλά που θεωρώ μοναχικός όχι για την Ελλάδα, παγκόσμια, με την έννοια ότι αυτά που θα ακούσετε δεν τα διδάσκει κανείς άλλος. Δεν τα αξιολογώ επομένως με την έννοια της ανωτερότητας έναντι των άλλων επιχειρημάτων ή σχολών σκέψης, αλλά με την έννοια την πραγματολογική. Απομένει επομένως η δοκιμασία στην οποία καθένας από εσάς θα υποβάλει τις βεβαιότητές του με το επιχείρημα που θα σας εκθέσω εδώ. Όταν ξεκινούσα το εξάμηνο και όταν το ξεκινώ ακόμη οποιοδήποτε σεμινάριο ή άλλο πρόγραμμα, θέτω το δίλημα στους φοιτητές μου ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να παραιτηθούν από τις βεβαιότητές τους για να ξεκινήσουν από την αρχή να σκέφτονται, ώστε αυτό που γνώριζαν να το θέσουν σε δοκιμασία με αυτό το οποίο θα ακολουθήσει. Θα σας μιλήσω, θα σας δώσω ορισμένους τίτλους αυτού που αποκαλώ κοσμοσυστημική γνωσιολογία. Τη διακρίνω πρώτα-πρώτα από την επιστημολογία. Τη διακρίνω όχι γιατί τη διακρίνουν οι νεότεροι, οι νεωτερικοί, αλλά γιατί θέλω να τη διακρίνω για να μπορέσουμε να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα της λεγόμενης σύγχρονης επιστήμης και υπό ποια έννοια συζητάμε για την κοσμοσυστημική γνωσιολογία. Το σύνολο της σημερινής επιστήμης, της επιστημονικής κοινότητας, ξεκινάει από το σήμερα, δηλαδή από την εποχή μας, και τελειώνει στο σήμερα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το παρελθόν, τοποθετείται στο καλάθι των αχρήστων της ιστορίας. Δεν είναι σχήμα λόγου αυτό. Θεωρεί η σύγχρονη επιστήμη ότι δεν έχει να εμπνευστεί από το παρελθόν, από οποιοδήποτε παρελθόν, και θεωρεί επίσης ότι αφού δεν έχει εμπνευστεί δεν μπορεί να κάνει και δεν έχει λόγος να κάνει διάλογο με το παρελθόν. Άρα, όταν μιλάμε για επιστήμη σήμερα, να το πούμε με ένα παράδειγμα, παραδείγματος λόγου χάρη, το συνταγματικό δίκαιο. Ξεκινάει για να συγκρίνει το Σύνταγμα της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Αμερικής, χωρών ενδεχομένως της Αφρικής, αλλά δεν υπησέρχεται σε κανένα διάλογο με τα πολιτικά συστήματα που συνάντησε στο παρελθόν. Το ίδιο συμβαίνει και με τα οικονομικά συστήματα, με την οικονομική επιστήμη. Το ίδιο θα συμβεί με όλες τις επιστήμες. Επομένως, διεξάγει ένα διάλογο με το σήμερα για το σήμερα. Τι θα συναντήσει στο συγκριτικό διάβημα? Κάποιες μορφολογικές διαφοροποιήσεις που έχει το ένα σύνταγμα με το άλλο, αλλά η θεμέλια βάση του συντάγματος, του όποιου συντάγματος, του όποιου οικονομικού συστήματος είναι ίδια. Επομένως, αυτό που απομένει για τον στοχαστή της οικονομίας, της πολιτικής, της οποιασδήποτε άλλης περιοχής ψυχολογίας, είναι να δει τις μικρές διαφορές που αναπτύσσονται ανάμεσα στη μία χώρα ή στη μία οικονομική πραγματικότητα και στην άλλη, αλλά αφού η θεμέλια βάση παραμένει η ίδια, όταν έρχεται η στιγμή να συγκροτήσουμε τη θεωρία της οικονομικής επιστήμης, παραδείγματος χάρη, τη θεωρία της πολιτικής επιστήμης, τη συνταγματική θεωρία, τότε αυτό που συμβαίνει είναι να κινούμαστε δυνάμει του λεγόμενου ορθού λόγου, με άλλα λόγια με βάση του τι βλέπει η ματιά μας από το μπαλκόνι του σπιτιού μας στον ορίζοντα της σκέψης μας επομένως, και όχι κάποια άλλη πραγματικότητα. Αν είναι λοιπόν λάθος η επιστημονική προσέγγιση, είναι λάθος και η επιστημολογία, επομένως η θεωρία της επιστήμης. Και δεν μπορεί να μην είναι λάθος. Άλλωστε το αποδέχονται οι ίδιοι όταν μιλάνε για ορθολογισμό, αναφέρονται στο σήμερα, αυτό που φαίνεται λογικό, και εδώ αρχίζει ο επιμερισμός. Τι είναι σήμερα ορθολογικό? Αυτό που προβάλλει ως λογικό με βάση τα βιώματά της η κυρίαρχη πραγματικότητα, η ηγεμονική πραγματικότητα στον κόσμο. Δηλαδή ο δυτικός κανόνας σήμερα. Δεν είναι ορθολογικός ο τρόπος που λειτουργεί το οικονομικό σύστημα, παραδείγματος χάρη, στην Ρωσία. Δεν είναι ορθολογικό το οικονομικό ή το πολιτικό σύστημα στην Αφρική ή στην Ασία, γιατί δεν μοιάζει στις προδιαγραφές της αλήθειας που διδάσκει η κυρίαρχη νεωτερικότητα, δηλαδή ο δυτικός κανόνας. Εκεί διαμορφώνονται οι μέθοδοι και οι αρχές της επιστήμης. Και ξέρετε που καταλήγει? Κατά την ομολογία των επιστημολόγων, των μεγάλων, από τον Πόπερ μέχρι οποιονδήποτε, να θεωρούν ότι ουσιαστικά η επιστήμη είναι ένα απόλυτο νεκροταφείο αληθιών που με τα βεβαιότητος διαψεύστηκαν ή μέλεται να διαψευστούν για να έρθουν άλλες αλήθειες. Αν κάποια στιγμή ξέρουμε ή πιστεύουμε ότι κάτι θα διαψευστεί, σημαίνει ότι δεν είναι εξ υπαρχής σωστό. Το ερώτημα λοιπόν για την όποια επιστήμη, γιατί ορισμένοι διδάσκουν ότι θα μπορούσε να βοηθήσει η συνάντηση των περισσότερων επιστημών, παραδείγματος χάρη για την οικονομία, η πολιτική, το δίκαιο ή και το αντίστροφο. Άλλωστε ξέρουμε ότι οι οικονομικές θεωρίες, μαρξιστικοί, φιλελεύθεροι κλπ, έχουν αυτή την οπτική της μονομέρειας, αλλά ας πούμε ότι κάνουμε τη σύνθεση, πού θα καταλήξουμε? Στο ίδιο αποτέλεσμα, διότι η αφετηρία είναι λάθος. Και η αφετηρία ποια είναι? Το γεγονός ότι ξεκινάμε από το μερικό για να ερμηνεύσουμε, να κατανοήσουμε το μερικό, αλλά και το παρελθόν και το μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν κάνουμε προβολές στο παρελθόν για να το απορρίψουμε. Ξέρετε, η διάκριση μεταξύ νεωτερικότητας και προνεωτερικότητας, γι' αυτό και δεν γίνεται η σύγκριση με το παρελθόν, αλλά που όταν έρχεται η στιγμή να συζητήσουμε καλά και πού πάμε, εκεί η κυρίαρχη άποψη από την εποχή του Χέγγελ και των άλλων είναι, το λέει ο Χέγγελ, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι αυτοί που νομίζουν ότι θα προβλέψουν το μέλλον. Μα αν η αρχή της επιστήμης λέει ότι εάν δεν μπορείς να γνωρίζεις με ακρίβεια αυτό που υπάρχει σήμερα, με ακρίβεια αυτό που σε σχέση με το σήμερα στοιχειοθετεί την έννοια του παρελθόντος, και με ακρίβεια αυτό που θα έρθει, την πρόβλεψη, τότε δεν κάνεις επιστήμη. Είναι στην καλύτερη περίπτωση επιπεδογραφική η επιστήμη, δηλαδή περιγράφεις αυτό που βλέπεις με το στρεβλό τρόπο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εάν συζητήσουμε για την έννοια των εκλογών, όλοι σας φαντάζομαι πια έχετε το δικαίωμα της ψήφου και πηγαίνετε και ψηφίζετε. Εάν μελετήσουμε σε ένα εγχειρίδιο το περιεχόμενο της ψήφου, αλλά το εντάξουμε στη λογική ότι η ψήφος, αφού υπάρχει, είναι δημοκρατική και στοιχειοθετεί την ουσία της δημοκρατίας, τότε έχουμε παραποιήσει και το περιεχόμενο της ψήφου, την έννοια της ψήφου και την έννοια του πολιτικού συστήματος, διότι εντάσσουμε το συγκεκριμένο σε άλλον ιστορικό χρόνο. Ποιο είναι το περιεχόμενο της ψήφου? Να επιλέγουμε το μονάρχη μας. Άρα προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε τι είναι τα πολιτικά συστήματα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα οικονομικά συστήματα. Και εκεί ακριβώς τίθεται το μεγάλο ερώτημα. Δείτε τώρα, το ανέφερε ο αγαπητός συνάδελφος προηγουμένως, το ζήτημα του πώς αντιμετωπίζεται σήμερα το οικονομικό σύστημα. Είναι, λέει, επιχειρησιακή η αντίληψή του. Το ίδιο είναι σε όλα τα συστήματα, ξέρετε. Αλλά επειδή ο λόγος για την οικονομία σήμερα, να δούμε τι σημαίνει η έννοια της αποτελεσματικότητας στην οικονομία. Μας το λέει με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Max Weber. Επικαλείται την περίπτωση ενός επιχειρηματία ο οποίος αποφάσισε να αυξήσει τους μισθούς των υπαλλήλων του με την προσδοκία ότι θα αύξαναν και την εργασιακή τους αποτελεσματικότητα. Δηλαδή θα δούλευαν περισσότερο, θα αγαπούσαν την επιχείρηση κλπ. Και τι διαπίστωσε? Ότι όσο τους αύξανε το μισθό, τόσο εργαζόταν και παρήγαν λιγότερο και επεδίωκαν λιγότερες ώρες εργασίας ώστε να μπορέσουν να ζήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Ξέρετε πώς το αξιολογεί αυτό? Ότι εδώ συγκρούεται η παράδοση, η καθυστέρηση, οι παλαιές δυσιδαιμονίες με την πρόοδο, που η πρόοδος είναι η αποτελεσματικότητα, δηλαδή του να δουλεύει ο άνθρωπος, να προσλαμβάνεται και ο χρόνος του ως η ανθρώπινη μηχανή που συμπληρώνει την τεχνολογική μηχανή. Αυτό είναι ακριβώς το κεντρικό πρόβλημα, ξέρετε. Δεν έχει μπορέσει ακόμα η νεωτερικότητα να ξεχωρίσει αυτό που στοιχειοθετεί τη διαφορά μεταξύ της φεουδαρχίας από την οποία εξήλθε ο νεότερος κόσμος, με εξαίρεση τον ελληνικό, αλλά δεν έχει σημασία τώρα, δεν είναι αυτό το πρόβλημα, με αυτό που στοιχειοθετεί η έννοια της νεωτερικότητας ως στάδιο της ανθρώπινης κατάστασης και όχι ως ιδεολογία που προβάλλει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αφαιρεί τον πυρήνα της ανθρώπινης κατάστασης που είναι η ελευθερία. Δεν τον αφαιρεί γενικώς. Ήδη από την εποχή του διαφωτισμού, με τον φόβο που προκαλούσε από μια στιγμή και έπειτα η ανάγνωση της ελληνικής γραμματείας, επεξεργάστηκαν σκέψεις, ιδέες του γιατί η ατομική ελευθερία είναι ανώτερη από την καθολική ελευθερία. Είναι ανώτερο, θα μας πει ο Μπενζαμίν Κονσταν και όλοι οι άλλοι σήμερα, πάρτε τον Τζον Ρόλς, πάρτε όποιον θέλετε από τους σύγχρονους οικονομολόγους ή πολιτικούς στοχαστές. Είναι ανώτερο, λέει, να μας κυβερνάει κάποιος, να αποφασίζει για τη μοίρα μας, αλλά όχι στο ατομικό επίπεδο, στην προσωπική μας ζωή. Μα αν είναι ανώτερο ο ένας να αποφασίζει για τη μοίρα ενός εκάστου και για το σύνολο, γιατί να μην το εφαρμόσουμε αυτό και στην προσωπική μας κατάσταση? Να αποφασίζω εγώ τι θα κάνει ο καθένας σας σήμερα, αν θα πάει στο καφέ, αν θα συναντήσει τον Α ή τον Β, αν θα σκεφτεί έτσι ή αλλιώς. Αυτό όμως, η θεωρία περί της ανωτερότητας της ελευθερίας των νεωτέρων έναντι της ελευθερίας των αρχαίων, στοιχειοθετεί ένα ολόκληρο ιδεολογικό περίγραμμα μέσα στον οποίο εγκυβωτίζουν τα μυαλά των ανθρώπων, είναι η αλληγορία του σπηλαίου του Πλάτωνα, ώστε να φοβούμαστε να βγούμε από αυτό, να φοβούμαστε τη συλλογικότητά μας. Το συλλογικό, λέει, είτε στην οικονομία, είτε στην πολιτική, είτε σε οποιοδήποτε σημείο της κοινωνικής ζωής, είναι κίνδυνος. Είναι δεσποτεία, θα μας πει ο Κάντ, ο Μοντεσκιέ, η πρώτη, αλλά το λένε και οι σύγχρονοι. Είναι δεσποτεία. Επομένως, τι είναι δεσποτεία? Η δημοκρατία. Και τι θα μας σώσει από αυτή τη δεσποτεία, όπως και από τους αντίστοιχους ολοκληρωτισμούς του τύπου του φασισμού σήμερα? Μα ο ένας, ο πάνσοφος που θα στηριχθεί σε αυτό που λέγεται κράτος δικαίου. Και ποιος θα τον σταματήσει αυτόν να επιβάλλει, αφού έχει όλες τις εξουσίες στα χέρια του, να επιβάλλει ένα απολυταρχικό καθεστώς? Όλη η συζήτηση γίνεται αν θα βάλουμε ενδιάμεσες δυνάμεις, αν η οικονομία θα είναι αναπτυγμένη σε κάποιο βαθμό και θα εμποδίζει τον έναν να κάνει ό,τι του αρέσει. Σημαίνει δηλαδή ότι η συζήτηση γίνεται έξω από την κοινωνία. Γιατί? Διότι ο φόβος είναι η μεταβολή του πολιτικού συστήματος, η μεταβολή του οικονομικού συστήματος. Αυτά τα δύο έχουν μια κοινή βάση. Ποια είναι η κοινή βάση? Ότι κάποιος κατέχει την ιδιοκτησία της μοίρας μας, άρα του συστήματος, και μέσω αυτού εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε την ιδιωτία μας, στον ιδιωτικό μας χώρο. Γι' αυτό και προβάλλουν την ατομικότητα ως υπέρτατη αξία έναντι του συλλογικού. Εννοούν με αυτό και όταν το συλλογικό, τη μοίρα μας, τις αποφάσεις, τις οικειοποιείται ή παραδίδονται στον έναν, το κράτος, λέει, που κατέχει το πολιτικό σύστημα ως φυσική κατάσταση, και τον έναν ο οποίος αναλαμβάνει να διαχειρίζεται, να το κυβερνάει και να διαχειρίζεται τη μοίρα μας, είτε και το συλλογικό ως δημοκρατία. Άρα λοιπόν, όταν στοχάζονται σήμερα με τους όρους της κυριαρχίας και στο οικονομικό σύστημα και στο πολιτικό σύστημα, εννοούν ότι η κοινωνία πρέπει να είναι ιδιώτης, να απολαμβάνει μόνο την ατομική της ελευθερία, αλλά από εκεί και πέρα όλα να αφήνονται στη διάθεση κάποιου τρίτου. Αν όμως ψάξουμε λίγο παραπέρα, θα διαπιστώσουμε ότι διατείνονται πως παρόλα αυτά ζούμε και την κοινωνική και την πολιτική ελευθερία. Τι νόμο? Η ελευθερία είναι το εισάξιον της αυτονομίας. Αναφέρθηκε προηγουμένως, μας το λέει ο Αριστοτέλης, όχι γιατί το ανακάλυψε ο Αριστοτέλης, αλλά γιατί μεταφέρει την αρχή της δημοκρατίας. Είναι το μη άρχεστε υπομηδενός. Δεν επαγγέλλεται την αναρχία, προσέξτε. Η αναρχία είναι το ετεροθελώς αδελφάκι των συστημάτων πολιτικής κυριαρχίας, δηλαδή της εκλογημής μοναρχίας σήμερα. Εννοεί την συνεταγμένη κοινωνία σε δήμο, σε θεσμό της πολιτείας, που απορροφά το σύνολο του πολιτικού συστήματος και αποφασίζει και για την οικονομία και για την αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος και για όλα. Άρα έχουμε μία νεωτερικότητα που στοιχειοθετεί την έννοια μιας φάσης που είναι απλώς μεταφεουδαλική, πρώιμη ανθρωποκεντρικά, που προβάλλει μόνο την ατομική ελευθερία, και έχουμε και μία ιδεολογία που μας τοποθετεί σε άλλο χρόνο ιστορικό, που θεωρεί ότι βγήκαμε από τη φεουδαρχία και ξαφνικά γεννηθήκαμε στην τελειότερη μορφή εξέλιξης της ανθρώπινης κατάστασης που γνώρισε η ιστορία. Μπορεί να γεννηθεί ένας άνθρωπος στο στάδιο της ωριμότητας? Γιατί να γεννηθεί μια κοινωνία στο στάδιο της ωριμότητας? Θα ακολουθήσει τα βήματα. Θα πάει από το λίγο στο περισσότερο, θα μπορέσει, και αυτό μας το διδάσκει η νεωτερικότητα, δηλαδή από τον 18ο-19ο αιώνα μέχρι σήμερα, μέχρι τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δεν είχαν ούτε όλοι οι άντρες δικαίωμα ψήφου. κατακτήθηκε σιγά σιγά και μετά από τις γυναίκες. Το ίδιο και στα ζητήματα της οικονομίας. Αλλά στο πεδίο της κοινωνικής ελευθερίας και της κοινωνίας, εν πάση περιπτώσει, και της πολιτικής, δεν υπάρχει η ελευθερία. Αντικαθίσταται με την έννοια του δικαιώματος. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ελευθερίας και δικαιώματος? Η ελευθερία, είπαμε, είναι αυτονομία. Εμείς αυτοπροσδιοριζόμαστε και αποφασίζουμε για τη μοίρα μας σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Το δικαίωμα είναι ετερονομικό. Εκεί που υπάρχει, που πλεονάζει το δικαίωμα, υστερεί η ελευθερία. Πού έχουμε δικαιώματα σήμερα? Στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο, διότι εκεί δεν έχουμε ελευθερία. Εάν επεκτείνονταν εκεί η ελευθερία, δεν θα χρειαζόταν τα δικαιώματα. Θα απορροφούνταν. Παραδείγματος χάρη στην πολιτική. Γιατί διαδηλώνουμε? Γιατί απεργούμε? Διότι δεν αποφασίζουμε εμείς. Δεν διαθέτουμε πολιτική ελευθερία. Άρα, τι συμβαίνει στο οικονομικό πεδίο σήμερα? Ξέρετε ότι η κοινωνική ελευθερία θα αναζητηθεί εκεί που συνάπτουμε συμβάσεις. Δηλαδή η ατομική ελευθερία είναι να ζούμε στην κοινωνία οπουδήποτε, εάν είμαστε αυτόνομοι και δεν χρειάζεται να εργαζόμαστε, και να περνάμε όμορφα. Η κοινωνική ελευθερία υπάρχει εκεί που συνάπτουμε συμβάσεις. Παραδείγματος χάρη σήμερα, για να πάμε να εργαστούμε, συνάπτουμε μια σύμβαση με την καφετέρια, με το δημόσιο, με το εργοστάσιο, με οποιονδήποτε. Αυτή η σύμβαση τι περιέχει? Αυτό που προβάλλει και γνωρίζουμε είναι: παρέχουμε την εργασία μας και παίρνουμε μισθό, ώστε μετά την εργασία μας να περάσουμε όμορφα και να ζήσουμε τη ζωή μας. Αλλά στο οκτάωρο ή όσο, τι συμβαίνει? Η ουσία του περιεχομένου της σύμβασης είναι παραίτηση από την ελευθερία, διότι κάποιος άλλος εκεί θα αποφασίζει για το τι θα κάνουμε. Τέλος λοιπόν το μη άρχεστε υπομηδενός. Τα δικαιώματα τι ρόλο παίζουν? Οριοθετούν και προστατεύουν το πεδίο της ατομικής μας ελευθερίας εκεί που δεν είμαστε ελεύθεροι. Να μην μπορεί ο εργοδότης μας να μας χαστουκίσει, να μην μας προσβάλλει, να μην μας στείλει να του πλύνουμε τα πιάτα στο σπίτι, να του κάνουμε άλλες δουλειές εκτός. Άρα τα δικαιώματα είναι ετερονομικά, καθορίζουν το πεδίο της προστασίας της ατομικής μας ελευθερίας εκεί που δεν είμαστε ελεύθεροι. Το ίδιο και στην πολιτική. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Τι λέει η κοσμοσυστημική γνωσιολογία? Λέει ότι δεν μπορείς να αναζητήσεις γνώση, άρα να συγκροτήσεις την έννοια της επιστήμης, χωρίς να προχωρήσεις στη συνολική, στην καθολική απεικόνηση της κοσμοϊστορίας. Να συγκροτήσεις δηλαδή ένα σύστημα γνώσης που το μερικό της νεωτερικότητας στην εποχή να την εντάξει μέσα στο σύνολο. Αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα που η κοσμοσυστημική γνωσιολογία θεωρεί ότι το έχει πετύχει, και υποθέτω ότι είναι η μόνη που περιέχει την έννοια της απόδειξης για ό,τι λέει. Τι μας διδάσκει λοιπόν? Μας διδάσκει ότι η νεωτερικότητα είναι ένα στάδιο. Το οικονομικό σύστημα που έχουμε, για να μείνουμε εκεί, όπως και το πολιτικό σύστημα άλλωστε, συγκροτείται με μία έννοια ιδιοκτησίας που περιέχει μόνο αυτόν που κατέχει το οικονομικό σύστημα και όχι αυτόν ο οποίος προσφέρει την εργασία του. Αυτός κάνει σύμβαση με το οικονομικό σύστημα. Εδώ γύρεται το μεγάλο ερώτημα. Το έθεσε ο μαρξισμός σε πλεονάζουσα μορφή και κατέληξε ότι εάν θέλουμε η έννοια της εκμετάλλευσης, εάν θέλουμε να αποφύγουμε την εκμετάλλευση, πρέπει να καταργήσουμε την ατομική ιδιοκτησία και να μεταβάλουμε όλη την κοινωνία σε προλετάριους. Πού θα πήγαινε όμως η οικονομική ιδιοκτησία? στο κράτος, σε αυτόν που διαφεντεύει το κράτος. Άρα τότε συγκεντρώνει πολιτικό σύστημα, οικονομικό σύστημα, διοίκηση, στρατό, αστυνομία, τα πάντα το κράτος. Η κοινωνία και εκεί παραμένει ιδιώτης. Αυτή είναι η επιτομή του ολοκληρωτισμού. Απ' τη μια μεριά ολοκληρωτισμός του φιλελευθερισμού, απ' την άλλη του υπαρκτού σοσιαλισμού. Πού πάμε επομένως? Τι προκαλεί την εκμετάλλευση? Το κεφάλαιο, γιατί μιλάμε σήμερα για καπιταλισμό, για κεφαλαιοκρατία. Λάθος. Είναι αυτό που προκαλεί το σύστημα, που προκαλεί τη συσσόρευση του κεφαλαίου. Το ότι σήμερα ο Bill Gates έχει πλούτο που υπερβαίνει τον πλούτο πλήθους μικρών κρατών και όχι μόνο, δεν οφείλεται στο κεφάλαιο, οφείλεται σε αυτό που επιτρέπει στον Bill Gates, στον όποιον Bill Gates, να συσσωρεύει πλούτο χωρίς να ελέγχεται από τίποτε. Άρα σε αυτόν που θεσμοθέτησε αυτό το οικονομικό καθεστώς. Αυτό λοιπόν είναι το μείζον πρόβλημα, ότι την εκμετάλλευση την προκαλεί αυτό το σύστημα που προσφέρει την ιδιοκτησία σε κάποιον και την κοινωνία την στέλνει στον ιδιωτικό της χώρο. Είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εάν εγώ συγκροτήσω μία εταιρεία μεταφορών και κάποιος είναι στα χαρτιά, δεν βάζω κεφάλαιο, κάποιος λοιπόν μου ζητήσει να κάνει τη μεταφορά της οικοσκευής του από το ένα σπίτι στο άλλο, θα πάρω οικονομικούς μετανάστες, δεν θα τους δηλώσω, θα ζητήσω και αν καταφέρω θα πάρω περισσότερα χρήματα για τη μεταφορά από ό,τι κλπ. Θα διαπραγματευθώ και με με το καμιόνι που θα τα μεταφέρει. Θα εκμεταλλευτώ κόσμο χωρίς κεφάλαιο. Άρα το είδος του οικονομικού συστήματος μετράει. Τι μας διδάσκει λοιπόν η κοσμοσυστημική γνωσιολογία? Μας διδάσκει ότι εάν θέλουμε να δούμε συνολικά τον κόσμο, με εξαίρεση την δεσποτεία, τη φεουδαρχία, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε στο παρελθόν, εκεί που αναδείχθηκε για πρώτη φορά αυτό που αποτελεί κοινωνίες με ελευθερία, δηλαδή ο ανθρωποκεντρικός, ο ανθρωποκεντρισμός. Με ανθρωποκεντρισμό ορίζουμε τις κοινωνίες με ελευθερία. Και ο μοναδικός κόσμος που στην ιστορία αναδείχθηκε με όρους ανθρωποκεντρικούς είναι ο ελληνικός κόσμος. Ο ελληνικός κόσμος δεν είναι ένα κράτος έθνος, δεν είναι ένας κοινός λαός. Συγκροτήθηκε ως κόσμο σύστημα. Το αντίστοιχο για να συγκριθεί ο ελληνικός κόσμος με την νεότερη εποχή είναι το σύνολο του πλανήτη. Υπάρχουν δύο διαφορές όμως εδώ. Η μία διαφορά έχει να κάνει με την κλίμακα. Τότε συγκροτήθηκε και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό που θα πω στη συνέχεια. Συγκροτήθηκε με βάση τη μικρή κλίμακα της πόλης. Άρα με ένα επικοινωνιακό σύστημα που, όπως μας λέει ο Αριστοτέλης, μπορεί κάποιος που έχει τη φωνή του στέντορος, μια δυνατή φωνή, να απευθυνθεί, όπως κάνουμε εμείς τώρα, στο κοινό και να τον ακούσει. Άρα να υπάρξει ένα επικοινωνιακό σύστημα που επιτρέπει στην κοινωνία να γίνει μέρος του πολιτικού συστήματος και να συναποφασίζει. Η κλίμακα λοιπόν. Αλλά υπάρχει η σημερινή κλίμακα, είναι η μεγαλειώδης εκείνη η κλίμακα που κινητοποιεί τις φυσικές επιστήμες και παράγει αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα στην τεχνολογία, στη γνώση του σύμπαντος και όλα τα άλλα. Απ' την άλλη όμως η εποχή μας βρίσκεται στο σπαργανώδες στάδιο της πρώιμης μόλις μεταφεουδαλικής εποχής. Και όπως είπαμε, δεν μπορεί να γεννηθεί κανείς στο στάδιο της ωριμότητας. Γεννιέται στο πρώτο στάδιο και εξελίσσεται στα διαδοχικά. Δεν μπορεί, επειδή θαυμάζει κάποιο μικρό παιδί τον μπαμπά του ή τη μαμά του εύνης εξ αποφάσεως να γίνει 50 χρονών που είναι και εκείνος. Θα πάει σταδιακά και θα οριμάσει σταδιακά. Το ίδιο συμβαίνει και με την παρατήρηση, αυτό που μας λένε τη θεωρία των πραγμάτων. Εάν κάθεται κανείς στο μπαλκόνι της μερικότητάς του, την πόλη θα τη δει μόνο στη γειτονιά του. Πρέπει επομένως να ανέβει ψηλά με ελικόπτερο και να δει το σύνολο της πόλης. Αυτό είναι η κοσμοϊστορία σε σχέση με την μερική ιστορία. Ο ελληνικός κόσμος λοιπόν μας επιτρέπει να δούμε πανοραμικά την ανθρώπινη εξέλιξη, διότι αποτελεί μια ενότητα σε εξέλιξη, άρα μια βιολογία της ανθρώπινης κατάστασης, των κοινωνιών δηλαδή, με ελευθερία στον ιστορικό κόσμο. Με μια πολύ μεγάλη σύνοψη μας προσφέρει δύο μεγάλες περιόδους, την κράτο-κεντρική που μοιάζει με τη σημερινή και την οικουμενική. Έχει σημασία να ξέρουμε ότι σε αναλογία με τον ελληνικό κόσμο η εποχή μας από άποψη ανθρωποκεντρικής εξέλιξης αντιστοιχεί στην περίοδο μεταξύ των νομοθετών 7ος αιώνας π.Χ. και των κοινωνικών επαναστάσεων τέλος του 7ου και αρχές του 6ου αιώνα π.Χ., όπου εκεί τέθηκε η έννοια του κράτους δικαίου, της κοινωνικής πρόνοιας, της ριζοσπαστικής επίλυσης με βάση την ισομοιρία, ισοδιανομή της γης κλπ. Και βεβαίως της εκλόγιμης μοναρχίας αρχικά, ώσπου να εξελιχθεί στη συνέχεια σε άλλο πολιτικό σύστημα. Μας δείχνει λοιπόν αυτός ο κόσμος πώς εξελίσσεται η οικονομία, το οικονομικό σύστημα και η πολιτική. Τι διδάσκει εν τέλει? Ότι η αντιλογία ή η αντιμαχία μεταξύ οικονομικής ιδιοκτησίας, όχι κεφαλαίου, και κοινωνίας αναπτύσσεται για να δημιουργηθούν οι αναγκαίες ισορροπίες υπέρ του ηγεμόνα ή υπέρ της ελευθερίας μέσα σε ένα πλαίσιο όπου διαιτητεύει η πολιτική. Όσο η κοινωνία στριμώχνεται, σκεφτείτε σήμερα, όταν βλέπετε τεράστια συσσόρευση κεφαλαίου σε ολίγους, σημαίνει ότι η κοινωνία χάνει, διότι από αυτήν αντλείται αυτός ο πλούτος και δεν επιμερίζεται. Τόσο η κοινωνία εισέρχεται στην πολιτική ολοένα και περισσότερο για να μπορέσει να ισοσταθμίσει. Με άλλα λόγια, αυτό το παρακολουθούμε στον ελληνικό κόσμο. Από την εκλόγιμη μοναρχία που διαδηλώνουν, φοβούν, φωνάζουν, διεκδικούν κοινωνικά ζητήματα, αφού βλέπουν ότι αυτονομείται η εξουσία και δεν εξαρτάται από την οικονομία και δεν σκέφτεται αυτόν που τον ψήφισε, τι κάνει? Επιδιώκει να μπει στο πολιτικό σύστημα. Κάντε μια προβολή σκέψη σήμερα. Ποιο θα ήταν το μείγμα της οικονομικής πολιτικής, της αναδιανομής του οικονομικού προϊόντος, άρα του δημοσιονομικού συστήματος, εάν αντί να αποφασίζει η Βουλή και ο Πρωθυπουργός σε όλες τις χώρες του κόσμου, έπρεπε το μείγμα αυτό της πολιτικής που σκέφτονται να το θέσουν στην αποδοχή της κοινωνίας, χωρίς διάλογο, με ένα δημοσκοπικό δήμο. Το μείγμα της πολιτικής θα ήταν το ίδιο, ή για να ικανοποιηθεί η κοινωνία θα έπρεπε να της δώσει και άλλες παροχές? Εδώ μπαίνουμε σε πολλά ζητήματα που δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε σήμερα, όπως την έννοια του αγαθού και τι συγκροτεί αγαθό. Την έννοια του αγαθού δεν είναι μόνο το υλικό αγαθό, είναι το πολιτικό αγαθό, είναι το πολιτισμικό αγαθό και πάρα πολλά άλλα, όπως επίσης και την έννοια της αυθονίας ή της σπανιότητας των αγαθών, που είναι και αντικειμενική, το παραγόμενο αποτέλεσμα των προϊόντων, ή που είναι και υποκειμενική, τι θέλουμε, τι διεκδικούμε. Αυτά όλα έχουν συζητηθεί στον ελληνικό κόσμο. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κάνοντας την διδακτορική μου διατριβή, το λέω για λόγους ιστορικότητας ήταν αφιερωμένη στον Αριστοτέλη. Η αρχή της διαπραγμάτευσης ήταν

Ούτε οικειοποιείται την ιδιοκτησία. Έρχεται όμως να αποφασίσει εκείνη για την αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος, δηλαδή του πλούτου, ο Δήμος. Και εκεί έχουμε το δεύτερο οικονομικό σύστημα που απαντάμε, γιατί το πρώτο ήταν αυτό που έχουμε σήμερα. Ποιο είναι το δεύτερο οικονομικό σύστημα? Αυτό που οδηγεί στην κοινωνία της χόλης, του ελεύθερου χρόνου, της απελευθέρωσης δηλαδή από δύο πράγματα. Πρώτον, από τους καταναγκασμούς της φύσης, άρα την ανάγκη της εργασίας αυτής καθεαυτής, της οικονομικής εργασίας, και δεύτερον και το κυριότερο της εξαρτημένης εργασίας. Άρα υπησέρχεται η κοινωνική ελευθερία και όχι μόνο η ατομική στη δημοκρατία, αλλά και κάτι άλλο. Θέτει το ερώτημα, αφού εξέρχεται της οικονομικής παραγωγής ο πολίτης, πώς θα παραχθεί το προϊόν, πώς θα δουλέψει η οικονομία, η παραγωγή, και πώς θα ζήσει αυτός. Το μεν ένα ελήθη δια της οικονομικής μετανάστευσης, της δουλείας, το δε άλλο, έτσι εξέπεσε ο πολίτης από την ανάγκη της εργασίας και της εξαρτημένης εργασίας, το δε άλλο δια της συμμετοχής του στην πολιτική και την καθιέρωση της πολιτικής εργασίας και μισθοφορίας. Ο βουλευτής δεν πληρώνεται σήμερα. Λοιπόν, καθιέρωσε τον εκκλησιαστικό και τον ηλιαστικό μισθό. Συμμετέχω, άρα αμείβομαι και επομένως μετέχω στην αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος διά του πολιτικού μισθού. Πολλοί αξιολογούν αυτό το οικονομικό σύστημα που διακρίνει την πολιτική κοινωνία, κοινωνία των πολιτών, από την οικονομική κοινωνία, την οικονομία των δούλων, ως κάτι το απεχθές. Κανείς δεν θα το υποστήριζε σήμερα, αλλά υπάρχει όμως μία ερμηνεία που πρέπει να συγκρατήσουμε, ότι η δουλεία, μας το λέει ο Αριστοτέλης αυτό, είναι η εναλλακτική λύση αυτού που έλειπε τότε, της μηχανής, της αυτόματης μηχανής. Όταν διαλογίζεται για την, και υποστηρίζει την αναγκαιότητα της δουλείας, γιατί δι' αυτής μπορεί να φτάσει κανείς με τους όρους της εποχής στη δημοκρατία, λέει, θα πάψει να έχει ανάγκη ο κύριος του δούλου και ο δούλος τον κύριο όταν επικρατήσουν στην κοινωνική ζωή οι αυτόματες μηχανές που τώρα λέγεται ότι τις έχουν στην κοινωνία των θεών. Βεβαίως στον ελληνικό χρόνο η κατάργηση της δουλείας δεν έγινε με την εισαγωγή της μηχανής, της αυτόματης μηχανής. Αυτό θα επανέλθουμε για να δούμε την αναλογία με το σήμερα, αλλά με την ίδια την εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής στο οικονομικό σύστημα. Για το επόμενο οικονομικό σύστημα που μας παραδίδει ο ελληνικός κόσμος. Πριν φτάσουμε όμως αυτό, θέλω να κάνω μια μικρή διευκρίνηση σε ό,τι έχει να κάνει με την δουλεία. Η δουλεία τουλάχιστον στο δημοκρατικό ελληνικό κόσμο των πόλεων δεν είναι αυτό που έχουμε αντίληψη σήμερα, ότι συνέβαινε με τις αποικίες στην Αμερική ή με αυτό που συνέβαινε στη Ρώμη ή με τις βαρβαρικές κοινωνίες που ήταν εξ ολοκλήρου δουλοκτητικές κοινωνίες. Ο δούλος είναι, γι' αυτό και τον αποκαλώ όνια δουλεία, είναι ο εργαζόμενος που δεν είναι με συμβατική ενοχική σχέση δηλαδή, αλλά με ιδιοκτησιακή σχέση. Είναι η εφαρμογή της εργασιακής σχέσης που ανάγεται στην χώρα καταγωγής του και όχι στην συμβατική σχέση που έχει να κάνει με τον πολίτη ή τον μέτικο στην δημοκρατία. Ο πολίτης ή ο μέτικος συνύπτει σύμβαση που μπορούσε να την καταγγείλει ο ίδιος. Αυτός που έρχεται ως οικονομικός μετανάστης, που με τη θέλησή του ουσιαστικά, όπως μας παραδίδουν οι πηγές, διότι οι συνθήκες της δουλείας στις πόλεις, ιδίως στις δημοκρατικές πόλεις, ήταν απείρως

0: καλύτερες από ό,τι στις δουλοκτητικές κοινωνίες, τις σκυθικές κλπ. Έξω από τον ελληνικό κόσμο των πόλεων, ήταν απείρως καλύτερες και προτιμούσαν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει όμως, οι πηγές μας διδάσκουν ότι ο δούλος μπορεί να έχει οικογένεια, μπορεί να έχει ιδιοκτησία, μπορεί ανάλογα, γιατί υπάρχει κοινωνική στρωμάτωση της δουλείας, μπορεί να είναι και επιχειρηματίας. Ο μεγαλύτερος τραπεζίτης στην Αθήνα ήταν δούλος, Πασίων. Και όχι μόνο εκεί. Υπήρχαν δούλοι που είχαν οι χωρίς οικούντες, κατοικούντες χωριστά, έδιναν ένα επίδομα στον κύριό του, στον πολίτη, και αυτοί ζούσαν ως εκατομμυριούχοι για τις συνθήκες της εποχής. Μπορούσαν να έχουν εμπόριο δούλων και να μισθώνουν τους δούλους σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Επομένως, είναι μια άλλη κατάσταση την οποία πρέπει να τη δούμε και με την αξιακή της μορφή, αλλά και με την πραγματολογική της συνθήκη. Γιατί κατηργήθη σταδιακά, άρχισε από τους ελληνιστικούς χρόνους και με την κοιλιά που δημιουργείται στη Ρώμη επανέρχεται προς το τέλος της και ιδίως στο Βυζάντιο η κατάργηση της δουλείας? Διότι εφαρμόστηκε η δημοκρατική αρχή στην οικονομία. Τι σημαίνει εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής στην οικονομία? Έχουμε πολλά συστήματα εδώ, τα οποία όμως αποκλήθηκαν με διαφορετικούς τρόπους ιστορικά. Ας πούμε, στο Βυζάντιο είναι οι συντροφίες ή τα συστήματα. Αργότερα στην Τουρκοκρατία είναι πάλι οι συντροφίες, δηλαδή ένα οικονομικό σύστημα δημοκρατικά οργανωμένο που συμπίπτει και με τη δημοκρατία την πολιτική. Είναι μια εξέλιξη πολύ πιο προοδευτική από τη δημοκρατία που γνωρίζουμε της εποχής των Αθηναίων. Η δημοκρατία δεν τελειώνει τον 4ο αιώνα που μας λένε, μετασχηματίζεται και εξελίσσεται και μάλιστα διεισδύει στην οικονομία και γίνεται κυρίαρχη κατάσταση και στην οικονομία και στην πολιτική. Εταιρική οικονομία λοιπόν. Τι σημαίνει εταιρική οικονομία? Ο εργαζόμενος εισέρχεται στο οικονομικό σύστημα και είναι συντελεστής όπως και ο κάτοχος του κεφαλαίου. Με αναλογία, αλλά εισέρχεται μέσα και αποτιμάται η εργασιακή του δύναμη όχι ως μισθωτού, αλλά ως κεφαλαιούχου. Το 5, οι ιδραίοι παραδείγματος χάρη στα πλοία τους, αυτά που τα έφτιαχναν οι κουντουριώτες, ήταν 5% συμμετοχή στα κέρδη και τις ζημιές και στη διοίκηση των επιχειρήσεων οι ναύτες. Ανάλογο ποσοστό, αντίστοιχο ποσοστό οι αξιωματούχοι του πλοίου και άλλο ποσοστό ο κεφαλαιούχος. Αλλά τη διοίκηση του πλοίου την είχαν όλοι. Αυτό σε άλλες περιοχές ενώνεται το οικονομικό με το πολιτικό σύστημα. Έχουμε συντάγματα στην Τουρκοκρατία, έχουμε στο Βυζάντιο που ουσιαστικά, όπως και εκεί που δεν υπάρχει συμβολή του κεφαλαίου, ενώνονται οι κάτοχοι της εργασιακής δύναμης και συναποφασίζουν για το οικονομικό σύστημα. Αυτό λοιπόν είναι μια νέα πραγματικότητα που κάνει άχρηστη τη δουλεία. Γιατί την κάνει άχρηστη? Διότι το δούλο τον έχει κανείς, είτε έχει ανάγκη της εργασίας του είτε όχι, και για τον ταΐζει να φροντίζει την υγεία του, την οικογένειά του, την αναπαραγωγή του κλπ. Άρα εδώ υπησέρχεται το συμφέρον. Η συνάντηση δηλαδή των αντιπάλων σε ένα κοινό συμφέρον. Ο εργοδότης να μην έχει δούλους βάρος και ο εργαζόμενος να μην είναι σε σχέση εξάρτησης. Έτσι τελειώνει η δουλεία. Απορούν οι ιστορικοί μας γιατί η νομοθεσία του Βυζαντίου δεν περιέχει πρόνοιες για τη δουλεία. Μα γιατί δεν υπάρχει δουλεία? Και εκεί που αποκαλείται κάποιος δούλος, όπως παραδείγματος χάρη η γυναίκα που εργάζεται σε ένα σπίτι, ορίζει την έννοια της εξαρτημένης εργασίας και όχι την έννοια της ιδιοκτησιακά εξαρτημένης εργασίας. Γιατί σήμερα όμως φτάνουμε στο σημείο να ξεκινάμε πάλι από μηδενική αφετηρία και δεν παρέλαβε ο νεότερος κόσμος τη σκυτάλη από εκεί που την έδωσε, την παρέδωσε ο ελληνικός κόσμος. Το μυστικό υπάρχει στο γεγονός ότι από το Βυζάντιο μετακαινώθηκε προερχόντως στη Δύση και δευτερευόντως στην Ευρωπαϊκή Ανατολή όλο αυτό το σύστημα της οικουμενικής κοσμόπολης. Η κοσμόπολη είναι οι πόλεις που ενσωματώνονται σε ένα ευρύτερο πολιτιακό μόρφωμα, κρατικό μόρφωμα, και που η Μητρόπολη, η Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη λειτουργεί εναρμονιστικά, αλλά η εξουσία της τελειώνει στα τείχη των πόλεων. Είναι δηλαδή ένα πολιτικό σύστημα που εμπεριέχει και την εταιρική οικονομία, σύστημα είπαμε το λέγανε στο Βυζάντιο, συντροφίες το λέγανε αλλού, συντεχνίες το αποκαλούν σήμερα, το οποίο μετακαινώθηκε στη Δύση κυρίως. Ξέρουμε ότι στην Ιταλία, η Ιταλία ήταν εσωτερική υπόθεση του Βυζαντίου και γι' αυτό αναπτύχθηκε με πόλεις και όχι με απολυταρχία. Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα κυριαρχούσαν οι πόλεις, αλλά που σε όλη την Ευρώπη μετακαινώθηκε το σύστημα των πόλεων μαζί με την νομισματική οικονομία και η εταιρική οικονομία. Γι' αυτό και δεν έχουμε την ανάπτυξη της δουλείας. Δηλαδή τελειώνει σταδιακά η δουλοπαρικία, φεουδαρχία, αλλά δεν υπησέρχεται η δουλεία όπως έγινε στις πόλεις. Γιατί ακριβώς τότε έχουμε την εταιρική οικονομία που στεγάζει τον πολίτη που εργάζεται, τον πολίτη της πόλης. Γι' αυτό και η δουλεία στο νεότερο κόσμο αναπτύχθηκε μεταξύ των αποικιών και όχι στην Ευρωπαϊκή Μήτρα. Και αυτό ακριβώς μας εξηγεί το γεγονός ότι έχουμε μία αναγέννηση με αφετηρία την πόλη και την εταιρική οικονομία. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και η Γαλλική Επανάσταση ήταν επανάσταση των πόλεων και των συντεχνιών, όπως και η λεγόμενη κομμούνα του Παρισιού είναι η πόλης του Παρισιού, συντεταγμένη πολιτιακά, που διεκδικεί μέσω των εταιρικών συσσωματώσεων να αποκτήσει ακριβώς τα δημοκρατικά χαρακτηριστικά και να αποσύσει και την απολυταρχία στην κορυφή και τη δουλοπαρικία στη βάση. Κέρδισε όμως τη δυναμική αυτή η κεντρική απολυταρχία, η μοναρχία, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αναπαραγωγή της Βυζαντινής Βασιλείας, αλλά χωρίς να είναι εκλόγιμη, χωρίς να είναι αντιπροσωπευτική, να δίνει λογαριασμό στο Δήμο και στη Σύγκλιτο, αλλά μοναδικά να είναι μία απολυταρχία ιδιοκτησιακού τύπου, η οποία ακριβώς κινήθηκε μεταβατικά για να παραχθεί στο εσωτερικό της αυτό που λέγεται διαφωτισμός. Ο διαφωτισμός πραγματοποίησε δύο κέρυες σημασίας ρήξεις με τον ελληνικό κόσμο. Ποιες είναι οι δύο ρήξεις? Πρώτα-πρώτα με την κλασική εποχή και με τις έννοιες της κλασικής εποχής. Επέλεξε τη Σπάρτη, όχι την Αθήνα. Αλλά επέλεξε να παραλάβει τις έννοιες, να τους βγάλει το περιεχόμενο ή να τους δώσει άλλη αξιολογία και να ορίσει την εποχή της. Έτσι έφτασε το σημείο στο πολιτικό επίπεδο να μιλάει για ταυτολογία της εκλόγιμης μοναρχίας με την αντιπροσώπευση και τη δημοκρατία. Άρα όλοι εμείς σήμερα σκεφτόμαστε ότι εάν εγώ σας πω πως είμαι εναντίον του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, θα σκεφτείτε ότι είμαι υπέρ της χούντας, αλλά δεν θα σκεφτείτε ότι είμαι υπέρ της δημοκρατίας ή έστω της αντιπροσώπευσης. Δεν υπάρχει. Τα έχουμε όλα σήμερα, μας λέει. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι η ίδια η αρχή της ελευθερίας. Έτσι νομιμοποιήθηκε και το οικονομικό σύστημα. Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν σήμερα, γιατί δεν έχει γίνει ούτε ένα βήμα πέραν αυτών που καθιερώθηκαν στο διαφωτισμό και μάλιστα έχουμε πάει πολύ πίσω. Το ερώτημα είναι, ζούμε στην εποχή της μετάβασης από τη φεουδαρχία στην κατελάχιστον ατομική ελευθερία, δηλαδή στον πρώιμο ανθρωποκεντρισμό, ή είμαστε σε άλλη εποχή? Γιατί η εποχή μας είναι εντελώς άλλη. Η οικονομία έχει αυτονομηθεί από το κράτος, έχει μεταβεί στο σύνολο του κοσμοσυστήματος, δηλαδή στον πλανήτη Γη, χρησιμοποιεί νέα εργαλεία, την τεχνολογία της επικοινωνίας ως έδαφος. Σήμερα επενδύει στην Νέα Υόρκη το μεσημέρι, στο Τόκιο το απόγευμα, στο Λονδίνο και ούτω καθεξής. Αλλά οι κοινωνίες μένουν στο εσωτερικό. Ακούσαμε κάποιους εφάνταστους νεοστοχαστές να μας λένε ότι πρέπει να παγκοσμιοποιηθεί και το εργατικό κίνημα, η κοινωνία της εργασίας. Και δημιουργούσαν τα πανηγύρια της Γένοβας, του Πόρτο Αλέγκρε, πως λέγεται, και ούτω καθεξής. Για να γλεντάνε οι ίδιοι δηλαδή οι στοχαστές, αλλά και οι επικεφαλής των συνδικάτων, αλλά οι κοινωνίες έμεναν στο χώρο τους. Γιατί η πολιτική παράγεται μόνο στις χώρες. Στο διεθνές σύστημα δεν παράγεται η πολιτική με όρους ελευθερίας, άρα συσχετισμών που ανάγονται στο συμφέρον των κοινωνιών, αλλά με όρους ισχύως, που όταν τα πράγματα δεν συμφέρουν πάμε και στον πόλεμο. Τον πόλεμο δεν τον παράγει η δημοκρατία, η μοναρχία ή η αντιπροσώπευση, τον παράγει ο κρατοκεντρισμός. Η οικουμένη καταργεί τον πόλεμο, επομένως, κοσμόπολη. Μεταξύ των πόλεων, άρα μεταξύ των κρατών, αν θα φτάναμε εκεί. Σήμερα όμως είμαστε σε αυτό το μεταβατικό στάδιο όπου η οικονομία και δι' η προέχουσα ηγεμονική δύναμη, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπως το αποκαλώ η διεθνής των αγορών, έχει αυτονομηθεί από τις κυβερνήσεις, διότι οι κυβερνήσεις έχουν γίνει θεράποντες και ιδεολογικά και από κάθε άποψη. Τι σας είπα κάποια στιγμή? Ότι όταν κάποιος θέλει να ηγεμονεύσει, ελέγχει το περιεχόμενο των ενιών και ελέγχει, χειροαγωγεί την ιστορία. Γι' αυτό καταργήθηκε η αναγωγή στην ιστορία, γιατί εκεί θα βρεθεί ο νεότερος άνθρωπος αντιμέτωπος με την καθολική ελευθερία, την κοινωνική και την πολιτική, και θα αξιώσει την εφαρμογή της ή στο οικονομικό ή στο πολιτικό σύστημα, άρα σε μια άλλη σχέση μεταξύ κοινωνίας και οικονομικής ιδιοκτησίας, όπου δεν θα μπορεί κανείς να συσσωρεύει ατέλειωτο πλούτο και οι κοινωνίες να πεινάνε ή να βρίσκονται, να καταργούνται τα μεσαία στρώματα κλπ. Σε αυτό υποφέρουν και οι ίδιες οι παλιές οικονομίες. Παλιά τι εννοούσαμε οικονομία? Τη βαριά οικονομία, την εθνική οικονομία. Σήμερα εννοούμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αυτό που παίρνει το ζευγάρι τα παπούτσια από την Κίνα με 5 ευρώ και τα πουλάει στη Δύση με 300 και 500 ευρώ και αντλεί την υπεραξία χωρίς να συμμετέχει στην παραγωγή. Αυτό που δεσμεύει ολόκληρες κοινωνίες με το δανειακό σύστημα και τις αξιολογεί με βάση τη φερεγγιότητά τους στην απόδοση του δανεισμού στο τέλος. Άρα βρισκόμαστε σε μια εποχή η οποία δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα με βάση τα στερεότυπα της εποχής του διαφωτισμού, που ήταν άλλες οι προτεραιότητες. Τι σας είπα πριν, η σχέση μεταξύ κοινωνίας και οικονομικής ιδιοκτησίας μπορεί να επιληθεί, αυτό διδάσκει ο ελληνικός κοσμοσυστημικός χρόνος, μέσα από μια νέα ισορροπία η οποία θα διαμορφωθεί δια της εισόδου στην πολιτική. Θα μου πείτε, γιατί η προτεραιότητα δίδεται στην πολιτική συμμετοχή της κοινωνίας, άρα στην ανάγκη να καλλιεργηθεί σιγά σιγά η πολιτική ελευθερία και όχι στην κοινωνική ελευθερία, άρα στην συμμετοχή στο οικονομικό σύστημα? Διότι πρώτα-πρώτα δεν μπορεί να το διαχειριστεί η οικονομία, δεν μπορεί να κοινωνία διαχειριστεί ένα τραπεζικό σύστημα. Δεύτερον, δεν την ενδιαφέρει πια η ιδιοκτησία όπως στις απαρχές όταν ήθελε να φύγει από τη φεουδαρχία. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι η αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος. Δημιουργεί και λιγότερες εντάσεις η συμμετοχή στην πολιτική από ότι η συμμετοχή στην ιδιοκτησία κάποιου. Όταν ζητάει κάποιος να μπει στο σπίτι κάποιου άλλου, προκαλεί μεγαλύτερη αντίδραση αν ζητάει να μπει στο καθολικό μας σπίτι, που είναι η πολιτική, το πολιτικό σύστημα. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε αυτό το μετέχμιο που τι επιβάλλει, μια ριζική αναθεώρηση, μια επανάσταση στο πεδίο των ενιών, στο πεδίο της γνώσης. Να ξέρουμε την ενιολογία των πραγμάτων, να ξέρουμε το τι αντιστοιχεί πού, ποια ελευθερία σε ποιο οικονομικό ή κοινωνικό και πολιτικό σύστημα, ποια είναι η βιολογία της ανθρώπινης κατάστασης και βεβαίως μια μέθοδο που θα κάνει, που θα εφαρμόζει αυτό που αντλείται από την κόσμο ιστορία στο μερικό της ανθρώπινης κατάστασης που ζούμε στην εποχή μας. Το ζητούμενο δεν είναι να επιστρέψουμε στη μικρή κλίμακα της πόλης, αλλά να αντλήσουμε από εκεί τις γνώσεις που θα μας επιτρέψουν να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε σήμερα, σε ποιο στάδιο της ανθρώπινης κατάστασης και πού πηγαίνουμε αύριο. Το αύριο λοιπόν των κοινωνιών είναι η μεταβολή πολιτείας, για να διαμορφωθούν από εκεί οι νέες ισορροπίες μεταξύ αυτού που επωφελείται στο έπακρο και μπορεί να επιβάλλει, όπως ξέρετε, και λογοκρισίας στον πρόεδρο των ΗΠΑ, όπως έγινε στο παρελθόν, με αυτούς οι οποίοι δεινοπαθούν και απλώς διαδηλώνουν για να πάνε στο σπίτι τους στη συνέχεια για να διαπιστώσουν ότι άλλα αποφασίστηκαν από αυτά που διεκδικούσαν. Σήμερα δεν υπάρχει τρόπος να υποχρεώσει κανείς καμιά πολιτική εξουσία να κάνει το παραμικρό από αυτά που θέλει, διότι το σύστημα δεν το επιτρέπει. Η κοινωνία ιδιώτης δεν έχει βούληση η ίδια. Βούληση έχει ο καθένας. Η κοινωνία ιδιώτης δεν μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα. Θα λειτουργήσει με όρο συλλογικότητας. Ο πολιτικός είναι υπεράνω του νόμου, ακόμα όπως στην Ελλάδα και για τις κακοποιητικές του συμπεριφορές, τις παρανομίες, αλλά και στο παγκόσμιο σύστημα είναι υπεράνω του νόμου για τις πολιτικές πρακτικές του. Άρα λοιπόν, σε ποιον υπόκειται? Σε αυτόν που διαμορφώνει και την ιδεολογία. Ξέρετε τι επεξεργάζονται τα μεγάλα κέντρα των οικονομικών αποφάσεων σήμερα? Θα έχετε ακούσει για το Χαράρι, για την διάφορες λέσχες και λοιπά. Λέει, άλλοτε οι κοινωνίες συντρίβονταν και η πλεονάζουσα εργασία από την οικονομία, βλέπουν μόνο την οικονομική χρησιμότητα, την αποτελεσματικότητα δηλαδή που μας λέει ο Max Weber, τους σκότωναν για να μην τους έχουν εμπόδιο στη ζωή τους, δεν τους χρειαζόντουσαν. Σήμερα λέει θα τους αντιμετωπίσουμε αλλιώς, θα τους μεταβάλλουμε σε ζόμπι, όπως θα λέγαμε στην καθαρεύουσα, δηλαδή θα τους δίνουμε ένα επίδομα, έχουν αρχίσει σταδιακά να λέει να τους δίνουμε γύρω στα 500 με 700 ευρώ όλους αδιαιρέτως, ανεξαρτήτως αν είναι ασφαλισμένοι ή όχι, θα τους ταΐζουμε και με βαρβιτουρικά, θα τους καλλιεργήσουμε και ιδέες, άλλωστε είναι κυρίαρχες, αποδόμησης της συλλογικότητάς μας για να ομφαλοσκοπούμε για το φίλο μας και για τα διάφορα άλλα που, αν ήμασταν στη δημοκρατία, αυτά θα ήταν αυτονόητα και δεν θα χρειαζόταν να έρθει η εξουσία να μας τα νομοθετήσει, και με αυτόν τον τρόπο εμείς θα είμαστε κυρίαρχοι και θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Άρα ζούμε σε ένα ιδεολογικό κλειό αυτή τη στιγμή που τον έχουμε πιστέψει εμείς ως κοινωνίες και που ακριβώς επιτρέπουμε σε αυτούς οι οποίοι θα έπρεπε να είναι απολογούμενοι και υπόλογοι στη βούλησή μας, στη συλλογική μας βούληση, να κάνουν ό,τι θέλουν και να καθορίζουν αυτή τη μοίρα μας αντί για μας. Άρα έχουμε μπροστά μας από την κοσμοστημική γνωσιολογία το αποδεικτικό παράδειγμα των οικονομικών συστημάτων, τον χρόνο τους, πώς από το ένα πηγαίνουμε στο άλλο, τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο αξιών, ελευθερίας, σωρευτικό αποτέλεσμα, ατομική, κοινωνική και όχι η μία σύμβατη με την άλλη, και στο επίπεδο της θέσμησής τους που είναι το είδος του οικονομικού και του πολιτικού συστήματος. Συνεπώς, η γνώση αυτή μας τοποθετεί στον πραγματικό μας χρόνο και θα μας επιτρέπει να ξέρουμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματά μας σήμερα και αύριο, άρα την κατεύθυνση της εξέλιξης, και όχι να ματαιοπονούμε προσπαθώντας να τα λύσουμε με τους αξιακούς και θεσμικούς όρους που μας δίδαξαν στην εποχή του λεγόμενου διαφωτισμού, δηλαδή της προτεραιότητας να υποστασιοποιηθεί ο άνθρωπος ως αυθύπαρτη οντότητα και όχι σε αυτό που συναντάμε σήμερα, δηλαδή της καθολικής καθυπόταξης του ανθρώπου μέσα σε ένα πλαίσιο που ουσιαστικά θα είναι πιο συντριπτικό από αυτό το οποίο ζούσαν οι κοινωνίες στην εποχή της φεουδαρχίας. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για την...
1: Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω έγινε μια...
0: Ελπίζω δεν σας κούρασα, γιατί από ό,τι είδα τώρα το ρολόι μου διέφυγε ο χρόνος. Το κράτησα λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε.
1: Ήταν μεγάλο το μήκος. Τόση δουλειά, πώς θα υποθεί μέσα σε τόσο λίγο χρόνο. Λοιπόν, δύο άνθρωποι να έρθουν να παίρνουν τα μικρόφωνα. Εδώ. Έλα Νίκο, βάλε δύο παιδιά και άλλο ένα από εκεί. Πρέπει να το πατήσεις λίγο. Κάτσε. Για ερωτήσεις από το κοινό. Πρέπει να ακούγεται η ερώτηση. Το πατάω και αυτό και ανοίγει και αυτό τώρα. Μέχρι να βρεθεί, υπάρχει κάποιος που θέλει να ρωτήσει, μέχρι να αυτοποιηθούμε με τα τηλέφωνα, λέω.
0: Έχω παραδώσει στον αγαπητό μας συνάδελφο, τον κύριο Σταματόπουλο, τρεις πίνακες που δείχνουν ακριβώς την εξέλιξη του ελληνικού κόσμου. Τώρα δεν βλέπετε, απλώς σκούρα χρώματα από πάνω. Και σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο νεότερος κόσμος, οι δύο πρώτες μπάρες. Και έχω παραδώσει επίσης, ελπίζω να σας δοθούν, και δύο σχήματα που δείχνουν ακριβώς την εξέλιξη των οικονομικών συστημάτων και των πολιτικών συστημάτων. Εκεί πρακτικά θα μπορέσετε να τα αποτιμήσετε κάνοντας και αναστοχασμό των όσων είπαμε. Είναι μέρος βιβλίων μου που κάνουν ακριβώς καταγραφή αυτής της γνωσιολογίας για την οποία συζητήσαμε.
1: Θα τα έχουμε μέσα στο υλικό της ημερίδας. Μαζί με το βίντεο θα υπάρχουν και κάποιες διαφάνειες. Πρώτες αυτές θα είναι. Λοιπόν, ερωτήσεις. Εδώ μπροστά. Θα λέμε όνομα και, έτσι, και ιδιότητα, ας πούμε.
2: Καλησπέρα, ακούγομαι.
1: Ναι, μια χαρά.
2: Καταρχάς, συγχαρητήρια για την παρουσίαση σας, κύριε καθηγητά. Μας έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Χαραμής Ελευθέριος ονομάζομαι. Είμαι εδώ σαν εξωτερικός παρατηρητής στην παρουσίαση. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο το οποίο και εγώ προσωπικά το έχω σαν προβληματισμό, έτσι. Και με το παράδειγμα το που θέσατε με τον Bill Gates και τον οποιονδήποτε, εν πάση περιπτώσει, είναι στη θέση κάποιου. Υπερβολικά πλούσιο να το θέσω κάπως έτσι, ότι εντάξει, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές κοινωνικές ανισότητες, δηλαδή βλέπεις σε άλλες χώρες υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει οικονομικά προβλήματα και βλέπεις και από την άλλη ανθρώπους οι οποίοι είναι σε ένα πολύ καλό εύρωστο επίπεδο, χωρίς εννοείται να το μεμφόμαστε αυτό και πολλώντα μάλλον σε ανθρώπους οι οποίοι είναι δημιουργικοί, όπως εν προκειμένου ο Bill Gates ή παλαιότερα ο Steve Jobs κτλ. Απλώς το ερώτημα που θα ήθελα να θέσω είναι. Και με έχει προβληματίσει και εμένα, έτσι. Σε τέτοιες περιπτώσεις, που αν θυμάμαι καλά, είπατε ότι σε αυτό ευθύνεται το σύστημα όπως έχει φτιαχτεί, δεν είναι θέμα καπιταλισμού κτλ. Ποια θα μπορούσε να είναι η πρόταση, δηλαδή θα μπορούσε, το είχα σκεφτεί εγώ από τη δική μου την πλευρά, έτσι, θα μπορούσε να μπει ένα πλαφόν στον πλούτο. Θεωρητικά θα μπορούσε να μπει, αλλά αυτό μετά θα δημιουργούσε ενδεχομένως άλλους προβληματισμούς, ότι μήπως αυτό δεν είναι, περιορίζει ελευθερίες κτλ. Να διευκρινίσω ότι και εγώ με τη δική σας άποψη είμαι ότι. Δεν το θεωρώ, κάπως κάτι δεν μου αρέσει, ας πούμε, σε αυτή την τεράστια ανισότητα πολλές φορές. Ήθελα τη γνώμη σας στο διατάφτα, στο ποια θα μπορούσε να είναι η πρόταση για να θεραπευτεί κάποιες τέτοιες περιπτώσεις.
0: Να σας πω, επιχειρήθηκε και στην πόλη κράτος να μπει πλαφόν και απέτυχε. Δηλαδή, το κοινωνικό πρόταγμα, ξεκινώντας από εκεί, αλλά δεν ήταν το μόνο, ο ίδιος ο Σόλων έθεσε πλαφόν. Δεν το τήρησε κανείς. Διότι αυτός που είναι ισχυρός επηρεάζει αυτόν που είναι μόνος του στην εξουσία. Τον εξαγοράζει, δεν ξέρει κανείς τι γίνεται πίσω από τις πόρτες της εξουσίας. Το πλαφόν που επιχειρήθηκε στην πρώτη περίοδο ήταν η ισοδιανομή της γης. Γιατί το ισάζιν έλεγαν μπροστά στην ιδιοκτησία, ισοδυναμεί με το ισάζιν ενώπιον της ελευθερίας. Και αυτό δεν πέτυχε. Πέτυχε το σκοπό του στην περίοδο που προβλήθηκε με τις τυραννικές, όπως λεγόταν, επαναστάσεις, αλλά στη συνέχεια άλλαξε η κατάσταση. Άλλωστε ελέγχει κανείς τον ιδιοκτησιακό πλούτο. Τον χρηματικό πλούτο πώς θα τον ελέγξει? Γι' αυτό και η λύση δόθηκε στην πράξη με την παρέμβαση της ίδιας της κοινωνίας μέσα στο πολιτικό σύστημα, δηλαδή τη μεταβολή της σε θεσμό του πολιτικού συστήματος, ώστε αυτή ανά πάσα στιγμή να μπορεί να ορίζει τους όρους της οικονομικής δραστηριότητας και της κατανομής του πλούτου. Πρώτος που ξεκινάει είναι ο Σόλων. Μου αρέσει να μιλάω με παραδείγματα και όχι με τη δύναμη της φαντασίας και να τα κατεθέτω τα παραδείγματα για να έχουν και την ιστορική τους τεκμηρίωση. Ο Σόλων λοιπόν τι έκανε? Πρώτα έκανε τη Συσάχθεια. Κατήργησε δηλαδή τα δάνεια και συγχρόνως τη διανοιακή εξάρτηση και συγχρόνως την δέσμευση του σώματος. Μην ξεχνάτε ότι στους νεότερους χρόνους η δέσμευση, δηλαδή η φυλάκιση για χρέη, ίσχυσε μέχρι τη δεκαετία του 70-80, έτσι. Μην νομίσουμε δηλαδή ότι τότε έγινε και σήμερα δεν ίσχυε. Αλλά ανεξαρτήτως αυτού, προχώρησε σε μία δεύτερη κίνηση για να αποτρέψει στο να επαναληφθεί το φαινόμενο. Αν οι Έλληνες πολέμησαν τους Πέρσες, οι Αθηναίοι πρώτοι, τους πολέμησαν διότι πολεμούσαν για μια πατρίδα που τους θεωρούσε ότι ήταν μέλη και φρόντιζε για αυτούς. Φρόντιζαν οι ίδιοι για αυτούς. Άρα το αξιακό και πολιτικό και οικονομικό στοιχείο παίζει ρόλο στην ταυτοτική σήμανση του ανθρώπου. Τι έκανε λοιπόν ο Σόλων, ο οποίος σημειωτέων εκλέχθηκε ως πρόεδρος για ορισμένη θητεία και έκανε επίσης και αυτό που κάνουν και σήμερα οι πρωθυπουργοί, οι πρόεδροι, δηλαδή μας το λέει ο Αριστοτέλης και ο Πλούταρχος και οι άλλοι, διαλέγονταν με τις δε κοινωνικές τάξεις, με τους άλλους, αλλά αυτός αποφάσιζε. Ήταν, λέει, διαλλακτής. Λειτουργήσε ως διαλλακτής και όχι με ριζοσπαστικό τρόπο. Η δεύτερη κίνηση λοιπόν ήταν να εισαγάγει το αντιπροσωπευτικό σύστημα. Δηλαδή να μεταβάλει την κοινωνία ιδιώτη σε θεσμό της πολιτείας, σε δήμο, και να τις χορηγήσει τις αρμοδιότητες του εντολέως. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του εντολέως? Το εκλέγειν, το ανακαλύν, εκλέγω για 6 μήνες έως 1 χρόνο έλεγα, αλλά ανακαλούν όταν διαπιστώσουν και στον ενδιάμεσο χρόνο ότι κάτι δεν πάει καλά ή ψήφισαν λάθος, ελέγχουν, το ευθύνην στη συνέχεια, απονέμου ευθύνες. Δεν συζητώ όπως σήμερα εάν είναι κακουργηματική ή θελημένη η βλάβη. Η βλάβη στην πολιτική δεν εξετάζεται εξ επόψεως βούλησης ή όχι. Εξετάζεται υπό το πρίσμα της βλάβης. Ο Αριστοτέλης μας λέει ότι το ίδιο αδίκημα στην πολιτική τιμωρείται πολύ αυστηρότερα από ότι το ίδιο αδίκημα στην ιδιωτική ζωή, διότι στην πολιτική βλάπτει πολλούς, ενώ στην ιδιωτική ζωή βλάπτει έναν, ολίγους. Άρα το ευθύνην και βεβαίως το καθορίζει το γενικό πλαίσιο της πολιτικής που θα ακολουθήσει ο εντολοδόχος. Αυτό το σύστημα ορίζει την έννοια της αντιπροσώπευσης, το οποίο και αυτό απέτυχε, γιατί είναι ένα μεταβατικό σύστημα, γέφυρα που το τραβάει ο καθένας προς την πλευρά του, και έτσι έρχεται ο Κλισθένης και καθιερώνει τη δημοκρατία. Γιατί καθιερώνει τη δημοκρατία? Διότι ήδη η οικονομική ιδιοκτησία είχε ανέβει πολύ ψηλά σε ισχύ και δεν μπορούσε η κοινωνία ιδιώτης να την αντιμετωπίσει. Άρα λοιπόν το πρόβλημα της οικονομικής αναδιανομής που εφ' εξής, όπως ξέρουμε, ενδιαφέρει τις κοινωνίες, δεν λύνεται με πλαφόν, αλλά λύνεται μέσα από την διαιτησία σε πρώτη φάση, προσομοίωση δηλαδή αντιπροσώπευσης, που θα φέρνει την κοινωνία, θέλουν δεν θέλουν, ως διαιτητή, και θα καθορίζει το πλαίσιο του πολιτεύεστε, του πολιτικού. Αν θυμάμαι καλά, σας είπα κάποια στιγμή ότι ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα μιας δημοσιονομικής πολιτικής, τι θα πληρώνει ποιος, εάν έπρεπε το μείγμα της οικονομικής πολιτικής που προτείνεται και ψηφίζεται από μια κυβέρνηση, θα έπρεπε να το υιοθετήσει με μια ψήφο που είναι εύκολη με το δημοσκοπικό δήμο σήμερα, δεν χρειάζεται να προσφύγουμε σε εκλογές και δαπάνες τέτοιες, μια κοινωνία.
3: Δημοσκόπηση.
0: Ακριβώς.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Αν δεν καταχράζομαι τον χρόνο σας και μία διευκρίνηση περαιτέρω, μπορώ να ζητήσω. Θα συμφωνήσετε περαιτέρω σε αυτό που, και σας ευχαριστώ ξαναλέω, γιατί όντως, γιατί πάλι δίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα οπτική, ότι ακόμη και αν μπουν κάποιοι τέτοιοι εντός εγώ κανονισμοί σε μία χώρα, νομίζω ότι το λογικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι για να δουλέψει, να υπάρχει και μια συνεννόηση μεταξύ των κρατών. Δηλαδή, τι εννοώ, έτσι. Επειδή το είπατε πολύ σωστά, κάποιος που έχει την ισχύ, έτσι, πέραν το ότι μπορεί να επηρεάσει την πολιτική βούληση σε μια χώρα, αν σε αυτή τη χώρα αισθανθεί ότι τον περιορίζει, μπορεί να πάει και να εξασκήσει την ίδια δραστηριότητα, να συσσωρεύσει πλούτο ενδεχομένως σε κάποια άλλη. Να θυμίσω λίγο το παράδειγμα με τις ναυτιλιακές εταιρείες, που πριν από κάποια χρόνια είχαν προσπαθήσει να μπουν κάποιοι περιορισμοί και ακουγόταν το γνωστό από τους εφοπλιστές: θα πάρω τα καράβια μου, θα τα πάω, εφόσον δεν έχει και αντικείμενο δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο, μάλλον. Οπότε αυτό ήθελα λίγο τη γνώμη σας. Συμφωνείτε ότι ουσιαστικά αυτό για να δουλέψει θα πρέπει να είναι όχι μόνο πολιτική μιας χώρας ή δύο-τριών, θα πρέπει να υπάρξει και μια διακρατική συνεννόηση σε ένα ουτοπικό βέβαια πάντα σενάριο που θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Συμφωνώ απόλυτα, το έχω άλλωστε διατυπώσει πολλές φορές. Όπως η δυναμική των πραγμάτων αφορά το σύνολο κοσμοσύστημα, όχι κάποιον. Υπάρχουν κάποιες χώρες πρωτοπόρες και υπάρχουν που υφίστανται περισσότερο τις συνέπειες, αλλά είναι και πιο όριμες εξελικτικά οι κοινωνίες, και υπάρχουν και άλλες που ακολουθούν. Όπως το οικονομικό σύστημα έχει ελευθερωθεί πια, αποδεσμευθεί από τα κράτη και χρησιμοποιώντας τεχνολογία της επικοινωνίας έχει μεταβεί στον πλανήτη Γη, άρα και το αντίστοιχο κίνημα θα πρέπει να είναι εντός των κρατών, αλλά με όρους παγκοσμιότητας. Θέλω να διευκρινίσω κάτι εδώ που ίσως μου διέφυγε στην πορεία, θα το πω με πολύ συντομία. Όταν μελετούσα η θεωρία των επαναστάσεων στον Αριστοτέλη, 1975 δημοσιεύθηκε, την δουλεία, είχα τότε μιλήσει για τη σημασία της τεχνολογίας η οποία ερχόταν και για το οικονομικό και για το πολιτικό σύστημα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα έχει το ανάλογο που περιέγραψα στην πόλη. Σε δύο επίπεδα έρχεται σήμερα η τεχνολογία να συμβάλλει. Πρώτον, δημιουργεί το έδαφος, είναι περισσότερα τα στάδια, αλλά το λέω με συντομία, δημιουργεί το έδαφος πάνω στο οποίο θα κινηθεί και κινείται ήδη η οικονομία, το οικονομικό σύστημα. Γι' αυτό έγινε παγκόσμιο. Η τεχνολογία όμως της επικοινωνίας έχει και μια άλλη διάσταση που επιδρά στη σχέση εργασίας και οικονομικής ιδιοκτησίας. Από τότε είχα αναγγείλει την μεταμόρφωση της εργασίας σε εργασία εμπόρευμα. Από σχέση δηλαδή δημοσίου δικαίου που προστατεύεται από δικαιώματα σε μια σχέση που λειτουργεί κατά τον τρόπο που λειτουργεί το οποιοδήποτε αγαθό, η ντομάτα που πουλιέται αν υπάρχει έλλειψη ή πλεονάζουσα προσφορά. Αυτό ήδη το ζούμε, όπως ξέρετε, και δεν το ζούμε μόνο στην οικονομική μετανάστευση, αλλά και στο επίπεδο της πολιτιωτικής εργασίας, της εργασίας του πολίτη. Οι ίδιες οι συνθήκες της οικονομικής μετανάστευσης τις συναντάμε και τότε και σήμερα.
4: η απόρριψη της εργασίας. Για σκεφτείτε πόσα χρόνια έχουν περάσει από το 1975, θα έλεγα μάλιστα ότι το ζήτημα της δουλείας το είχα κάνει με την διπλωματική εργασία το 1973. Η συμβολή στην απόρριψη της εργασίας του πολίτη. Σήμερα είναι τεχνολογία, μας το είπε ο Αριστοτέλης. Η απόρριψη της εργασίας πώς θα εξοικονομηθεί και στο επίπεδο της παραγωγής και στο επίπεδο της οικονομικής απολαβής αυτού ο οποίος θα έχει την ανεργία στην πλάτη του, την αεργία τελικά. Και εδώ ακριβώς οι άλλοι κάνουν ήδη σχέδια, όπως σας είπα. Αλλά η λύση δεν θα δοθεί με τα σχέδια αυτά, διότι ο άνθρωπος δεν θα καταλήξει να γίνει πρόβατο και υποκείμενο της τεχνολογίας, όποια και να είναι αυτή. Θα την ελέγξει και ο έλεγχος της τεχνολογίας θα γίνει μέσω της μεταβολής του πολιτικού συστήματος, ποιος καθορίζει τους κανόνες. Άρα λοιπόν έχουμε την τεχνολογία που είναι το όχημα, το έδαφος της οικονομίας και γι' αυτό διαφεύγει σήμερα. Της μεταμόρφωσης της σχέσης οικονομίας και οικονομικής ιδιοκτησίας και εργασίας που οδηγεί και στην μεταμόρφωση της σχέσης αλλά και στην απόρριψη της εργασίας και στη συνέχεια στην επίλυση του ερωτήματος πώς θα ζήσει αυτός που είναι στην αεργία και πώς θα κινηθεί η οικονομική μηχανή. Σε αυτό το ζήτημα θα απαντήσει η μεταβολή του πολιτικού συστήματος. Άρα η απόφαση της κοινωνίας για την οικονομική αναδιανομή και πώς θα κατανεμηθεί στον πληθυσμό, είτε εργάζεται είτε όχι, και όχι στην απόφαση κάποιων που χρησιμοποιούν το επίδομα ανεργίας σήμερα ή που θα το χρησιμοποιήσουν αργότερα σε συνδυασμό με άλλα ζητήματα για να είναι στη θέση που είναι χωρίς να αλλάξουν τα πράγματα θεσμικά. Άρα η τεχνολογία της επικοινωνίας θα αποτελέσει και το έδαφος πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί πολιτικά ο Δήμος. Με άλλα λόγια, θα θεσμηθεί η κοινωνία και εκεί θα διαμορφώσει τους όρους μεταξύ της κοινωνίας Δήμου με την πολιτική.
1: Ευχαριστούμε. Άλλος ερώτηση. Βλέπω κρατάτε πολλές σημειώσεις.
4: Εάν μπείτε στην ιστοσελίδα που βλέπετε εδώ και γράφετε αναλόγως τη λέξη στην αναζήτηση, θα βρείτε πολλά πράγματα, διότι είναι πλέον των 2.000 δημοσιεύσεων σε γραπτό κείμενο ή σε βίντεο ή σε άλλου είδους αποτίμηση, εν πάση περιπτώσει, των όσων λέμε.
1: Είναι σημαντικό για αυτούς που κάνουν τις διπλωματικές εργασίες. Λοιπόν, ποιος θέλει να ρωτήσει?
5: Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κολιού Ελσά. Είμαι προπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Αναφερθήκατε πριν λίγο στην ερώτηση που σας έκανε ο προηγούμενος κύριος σχετικά με την ανισότητα που υπάρχει, ότι ένας καλός τρόπος είναι δημοσκοπικά στις κοινωνίες. Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω πώς αυτό μπορεί να γίνει πρακτικά όταν δίνεται αυτό το δικαίωμα στην κοινωνία να εκφέρει άποψη μέσω μιας δημοσκόπησης, αλλά την απόφαση την παίρνει στο τέλος αυτός που την κάνει, δηλαδή λίγοι. Στην Ελλάδα το 2015, δεν ξέρω αν μπορώ να το... να είναι συνώνυμο αυτό που θέλω να πω. Δηλαδή, το 2015 έγινε ένα δημοψήφισμα. Ο λαός έβγαλε ένα αποτέλεσμα που στην πράξη στην ουσία δεν εφαρμόστηκε. Ενώ άλλο, την απόφαση στην ουσία την πήραν λίγοι. Άρα, πρακτικά, πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, δίνοντας το δικαίωμα?
4: Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Αλλά έχει και μία πάρα πολύ καλή απάντηση. Η υπόθεση του δημοψηφίσματος είναι πολύ χαρακτηριστική. Υπήρξε κύρωση για αυτόν που παρέβη την απόφαση της κοινωνίας με το δημοψήφισμα?
5: Όχι, δεν υπήρξε.
4: Προβλέπεται κύρωση? Όχι.
5: Προφανώς όχι.
4: Άρα, τι σημαίνει? Ότι όταν λέμε το παράδειγμα, το δημοψήφισμα δεν είναι μέρος ούτε της αντιπροσώπευσης ούτε της δημοκρατίας. Το έχω χαρακτηρίσει ως το φερετζέ της ολιγαρχίας, διότι άλλοι αποφασίζουν, είτε κυβερνήσεις, είτε κόμματα, είτε ομάδες συμφερόντων. Αλλά η κοινωνία δεν είναι διαρκής θεσμός. Για να είναι δήμος πρέπει να είναι καθημερινός θεσμός. Μην το βλέπετε σήμερα, δείτε το προοπτικά. Σήμερα αν σας ρωτήσω αν θέλετε να γίνει δήμος, οι περισσότεροι θα αισθανθείτε απέχθεια προς αυτή την κοινωνία που δεν ξέρει να αποφασίζει και αποφασίζει με διαφορετικό τρόπο. Ο άνθρωπος σκέφτεται διαφορετικά ως άτομο και διαφορετικά ως συλλογικότητα. Και για τη συλλογικότητα μιλάω. Όταν επικαλούμε, εγώ δεν θα είναι η λύση του μέλλοντος, γιατί όπως είπα ο Δήμος, άρα η αντιπροσώπευση και η δημοκρατία θα οικοδομηθούν στο επίπεδο της τεχνολογίας της επικοινωνίας με την τεχνική νοημοσύνη και όλα αυτά. Αλλά έως να φτάσουμε εκεί, για να προκαλέσω, όχι γιατί δεν είναι εφικτό, αλλά για να προκαλέσω αυτούς οι οποίοι αντιτείνουν ότι ζούμε στη δημοκρατία, λέω, έχω εισαγάγει την έννοια του δημοσκοπικού δήμου, ο οποίος μπορεί να είναι δημιουργικός ή στατικός. Όταν μιλάμε όμως για δημοσκοπικό δήμο, σημαίνει ότι πρέπει να γίνει ένας δημόσιος θεσμός που θα λειτουργεί με επιστημονικούς όρους και όπως έχει αποδειχθεί αποδίδει το 100% της άποψης της κοινωνίας τη στιγμή που ερωτάτε το δείγμα. Και εννοείται ότι αν θα εφαρμόζονταν ο θεσμός του δημοσκοπικού δήμου θα προηγείτο ότι και στη δημοκρατία η διαβούλευση θα κατατίθενταν τα στοιχεία να ενημερωθεί η κοινωνία τι συμφέρει, ποιες είναι οι λύσεις κλπ. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ακούμε συχνά να λένε δεν κυβερνώ με βάση τις δημοσκοπήσεις. Τις λατρεύουν τις δημοσκοπήσεις, αλλά τις χειραγωγούν. Δηλαδή θα ρωτήσουν πόσο όμορφος είναι ο αρχηγός του κόμματος, πόσο ψηλός, πόσο κοντός, πόσο σας αρέσει. Δεν ρωτάνε στοιχειώδη. Ακούσατε καμία δημοσκόπηση να ρωτήσει θέλετε να συμμετέχει η κοινωνία στη λήψη των αποφάσεων? Θέλετε να υπόκειται στη δικαιοσύνη ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί και οι άλλοι? Θέλετε να ασκεί δικαστική αρμοδιότητα η Βουλή ή όχι? Για σκεφτείτε ποια θα ήταν η απάντηση της σημερινής κοινωνίας εάν η δημοσκόπηση περιείχε αυτά τα ερωτήματα. Άρα σήμερα οι δημοσκοπήσεις δίνουν την ακρίβεια αυτού που ερωτούν, που χρειάζονται όμως οι πολιτικές δυνάμεις για να χειραγωγήσουν, να προσεγγίσουν την κοινωνία και να αποσπάσουν την ψήφο τους. Κάνετε λοιπόν μια προβολή σκέψης και αναλογιστείτε πώς θα ήταν η απόφαση της κοινωνίας σε μια δημοσκόπηση αυτού του έγκυρου τύπου εάν είχε προβλεφθεί ως θεσμός της πολιτείας. Δηλαδή αναγκαία προϋπόθεση για να ληφθεί η απόφαση για τον προϋπολογισμό, για να αποφασιστεί τι θα γίνει στο Αιγαίο, για να αποφασιστεί τι θα γίνει με τα Σκόπια, για να αποφασιστεί πώς θα λειτουργούν τα πανεπιστήμια, δεν έχει σημασία τι. Ποιες θα ήταν οι πολιτικές? Δεν θα ήταν διαφορετικές από αυτές που ασκούνται σήμερα? Αυτό. Με αυτή την έννοια το λέω. Έχετε δίκιο.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ναι.
6: Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Δημήτρης Κοντοδήμος και είμαι πρωτοετής φοιτητής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Και θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με αυτά που αναφέρατε για τη σημασία της δημοκρατίας με το σύστημα της φεδουαρχίας τα χρόνια του Μεσαίωνα του Βυζαντίου. Αναφερθήκατε επίσης για τη σημασία της δημοκρατίας και τη λειτουργία της δημοκρατίας στο σημερινό σύστημα του καπιταλισμού. Ωστόσο όμως βλέπουμε πολλοί σήμερα, πολλοί οικονομολόγοι επίσης και πολλοί άνθρωποι ότι το νέο μοντέλο οικονομικό που αναπτύσσεται είναι η τεχνοκρατική φεδουαρχία. Σε έναν κόσμο λοιπόν όπου οι πολίτες γίνονται όλο και πιο διστακτικοί στο θέμα του τι θα ψηφίσουν και της αναδυόμενης τεχνοκρατικής φεδουαρχίας, ποιο ακριβώς θα ήταν το μέλλον της δημοκρατίας?
4: Πρώτα-πρώτα, Μεσαίωνας και δημοκρατία δεν υπάρχει. Ο Μεσαίωνας είναι φεουδαρχία. Το Βυζάντιο δεν είναι Μεσαίωνας. Είναι η τελική και ολοκληρωμένη φάση του ελληνικού ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος, το οποίο δημιουργεί τους όρους της μετάβασης και στη μεγάλη κλίμακα και είναι αυτή η μετακένωση που πραγματοποιεί στη Δύση και στην Ανατολή της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας που δημιουργεί την εωτερικότητα. Το ότι κέρδισε ο δυτικός δρόμος αντί για τον ελληνικό δρόμο για την μετάβαση στην νεότερη εποχή της μεγάλης κλίμακας δεν σημαίνει ότι θα ταξινομήσουμε όπως θέλουν οι δυτικοί και όλοι πια σήμερα να ταξινομούν το Βυζάντιο στο Μεσαίωνα. Ο Μεσαίωνας είναι φεουδαρχία. Το Βυζάντιο ήταν ολοκληρωμένος ανθρωποκεντρισμός με βάση τη μικρή κλίμακα στην περίοδο της οικουμένης. Ένα λοιπόν το κρατούμενο. Δεύτερον, είπα προηγουμένως ότι ο καπιταλισμός είναι η διαστροφή της πραγματικότητας στο σύστημα της πρώιμης αυτής χρηματιστικής, όπως θα έπρεπε να τη λέμε, οικονομίας. Είναι το οικονομικό σύστημα που δίνει το ιδιοκτησιακό, το απόλυτο ιδιοκτησιακό δικαίωμα στην οικονομική ιδιοκτησία και με τη δυνατότητα της εκλόγιμης μοναρχίας που επειδή την ελέγχει διαμορφώνει τους όρους της συσσόρευσης του κεφαλαίου στον υπερβολικό βαθμό. Αυτό λοιπόν το σύστημα δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι, ο καπιταλισμός είναι το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου συστήματος που θα αλλάξει, θα αναιρεθεί με τη μετάβαση είτε στη δημοκρατική αρχή της οικονομίας είτε στην δημοκρατία, στην πολιτική δημοκρατία. Απαντιέται έτσι και να συγκρατήσουμε αυτή την επισήμανση για να μπορέσουμε να πούμε λοιπόν και πώς μπορεί όχι να μιλήσουμε για το μέλλον της δημοκρατίας αλλά για το μέλλον με όρους προοπτικής προς τη δημοκρατία. Γιατί είπαμε ότι σήμερα δεν υπάρχει δημοκρατία ούτε στο οικονομικό ούτε στο πολιτικό σύστημα. Η εκλόγιμη μοναρχία δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και αντιπροσώπευση και δημοκρατία. Ο πιο εφάνταστος Θεός να κατέβει στη γη και να προσπαθήσει να τα συμβιβάσει αυτά τα τρία δεν γίνονται. Δεν γίνεται να κυβερνάει ως πολιτικά κυρίαρχος ο Πρωθυπουργός. Συγχρόνως στην αντιπροσώπευση να μεταβάλλεται μόνο σε εντολοδόχο με εντολέα την κοινωνία και στη δημοκρατία να κυβερνάει μόνο η κοινωνία να νομοθετεί και να τα κάνει όλα και απλώς να είναι ένα τυπικό εκτελεστικό όργανο ο κάθε πολιτικός που μόνον εισηγείται στην κοινωνία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι τα ιδεολογήματα εκείνα που μας διδάσκουν ότι φτάσαμε στον τελικό χρόνο της εξέλιξής μας, ξαφνικά δηλαδή γεννηθήκαμε στο στάδιο του τελικού χρόνου της οριμότητάς μας και επομένως αν το αμφισβητήσουμε πάμε στην επιστοδρόμηση του αυταρχισμού. Ξέρετε, επειδή ένα μεγάλο κεφάλαιο της κοσμοστημικής γνωσιολογίας ασχολείται με την σχέση φυσικής και κοινωνικής νομοθεσίας, η νομοθεσία της φύσης λέει ότι ο νόμος στα έμβια όντα όπως και στους πλανήτες είναι δοσμένος έξωθεν, δεν μπορούν να τον αλλάξουν. Οι κοινωνίες μπορούν, είναι οι μόνες που είναι εξοικειωμένες να αλλάξουν τον νόμο, να νομοθετήσουν τη σχέση τους μεταξύ τους τα μέλη των κοινωνιών και με την φύση. Αυτό λοιπόν μας διδάσκει από εκεί ποιο είναι το μέλλον. Το μέλλον ξεκινάει όχι από εκεί που θα μας πει ο Γοργίας του Πλάτωνα, δηλαδή από την καταφύσιν κυριαρχία της ισχύως, αλλά με την καταφύσιν κυριαρχία της ελευθερίας και την κατάργηση. Αυτή η διαλεκτική σχέση δηλαδή μεταξύ ηγεμονίας, κυριαρχίας δηλαδή, και ελευθερίας είναι μια σχέση που στον ιστορικό χρόνο ξεκινάει από την απόλυτη ηγεμονία, που είναι αντίθετο προς τη φύση, και φτάνει στην απόλυτη ελευθερία, που είναι η οικουμενική δημοκρατία, η ελευθερία. Σε αυτό το περιεχόμενο της εξέλιξης η εποχή μας είναι στο προστάδιο της ηγεμονίας, δηλαδή εκεί που όλα τα έχει ο ένας, οι ολίγοι, και οι κοινωνίες δεν έχουν παρά μόνο αυτό το οποίο μπορούν να εξοικονομήσουν στην προσωπική τους ζωή, στην ιδιωτική σφαίρα και τίποτα άλλο.
1: Ιδιωτεύουν δηλαδή.
4: Ιδιωτεία.
5: Εγώ,
1: ναι.
5: Είμαι η Κατερίνα Δεδούλη, διδάσκω στους φοιτητές στο ίδιο τμήμα με τον κύριο Σταματόπουλο, εμπορικό δίκαιο και δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τραπεζικό. Δίπλα μου είναι ο κύριος Μάνθος, ο οποίος διδάσκει αντίστοιχα μαθήματα στο διπλανό τμήμα διοίκηση επιχειρήσεων. Και εδώ είναι και η Δήμητρα που τους κάνει αστικό και εργατικό. Ήθελα κάτι να πω σχετικά με την προηγούμενη ερώτηση για το δημοψήφισμα. Να διευκρινίσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις που γίνονται τώρα, τον καιρό αυτόν τέλος πάντων που διανύουμε, δεν έχουν καμία σχέση με το δημοψήφισμα που αναφέρεται το τότε. Το δημοψήφισμα είναι θεσμός ημιάμεσης δημοκρατίας και προβλέπεται στο Σύνταγμα. Και ο λόγος που δεν το ακολούθησε ο τότε Πρωθυπουργός είναι διότι το Σύνταγμα προβλέπει ότι δεν είναι δεσμευτικά τέτοιου τύπου δημοψηφίσματα για την κυβέρνηση, ειδικά γιατί θέλει να αφήσει τον χώρο στην εκάστοτε κυβέρνηση να αποφασίσει εκείνη στο τέλος, παρόλο το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος όπως το αποφάσισε η πλειοψηφία όσων συμμετείχαν στο δημοψήφισμα. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί όταν ψηφίζουμε κυβέρνηση, θέλουμε την κυβέρνηση που ψηφίζουμε να ασκείται διακυβέρνηση. Οπότε να παίρνει τις πιο δύσκολες αποφάσεις για θέματα τεχνικά και χαρακτήρα τέτοιο όπως ήταν το δημοψήφισμα. Γιατί ήξερε ο συντακτικός νομοθέτης που έθεσε το Σύνταγμα ότι υπάρχει ένα περιθώριο, η πλειοψηφία που ψηφίζει στο δημοψήφισμα να κάνει λάθος ή να μην είναι εντελώς πληροφορημένη για το θέμα το οποίο ψηφίζει. Αυτό το ανέφερε ο καθηγητής, ότι αυτό για να λειτουργήσει σωστά το δημοσκοπικό, όπως το λένε οι καθηγητές, θα πρέπει να υπάρχει σωστή πληροφόρηση, ναι, των ανθρώπων. Έτσι δεν είναι?
4: Ναι. Τι να πω τώρα. Πρώτα-πρώτα επικαλεστήκατε την άμεση δημοκρατία. Είστε έμεσος ή άμεσος άνθρωπος? Θα μπορούσατε να είστε έμεση ή άμεση έγκυος ως γυναίκα?
7: Μα πώς θα
4: μπορούσε
7: να κυβερνηθεί το πράγμα?
4: Αφήστε, ας πιάσουμε την ορολογία πρώτα. Τα πράγματα ή είναι ή δεν είναι. Υπάρχει τρόπος έμεσος να μιλήσουμε για πράγματα ή άμεσος, αλλά τα πράγματα είναι ή δεν είναι. Το μεγάλο αυτό κόλπο ιδεολογικό του να μιλάνε για άμεση και έμεση δημοκρατία σημαίνει ότι ο επιθετικός προσδιορισμός καταργεί την κυρίως έννοια. Και μίλησαν για άμεση και έμεση για να ταξινομήσουν στις δημοκρατίες και την εκλόγιμη μοναρχία, το μοναδικό σήμερα πολιτικό σύστημα που υπάρχει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, είπα ότι το δημοψήφισμα είναι ο φερετζές της δημοκρατίας, της ολιγαρχίας. Γιατί? Γιατί όπως και οι εκλογές αποφασίζεται από άλλους, αλλά η κοινωνία δεν είναι θεσμός της πολιτείας. Την καλούμε όποτε και αν κρίνουμε εμείς. Είπατε όμως το σπουδαιότερο. δικαιολογήσατε ότι δικαίως το Σύνταγμα δεν προβλέπει την υποχρεωτικότητα του δημοψηφίσματος, δηλαδή της έκφρασης, της βούλησης μιας κοινωνίας.
7: Ορισμένων τύπων δημοψηφισμάτων, όχι όλων.
4: Οποιοδήποτε.

Πάμε λίγο παρακάτω. Είπατε ότι μπορεί να ασφάλει η κοινωνία. Ο ένας μπορεί να ασφάλει. Ποιος μπορεί να ασφάλει περισσότερο, ο ένας ή η κοινωνία? Εκτός αν θεωρείτε ότι αυτοί που εκλέγονται πρωθυπουργοί στον κόσμο και όχι μόνο στην Ελλάδα κατέχουν το τεκμήριο της αριστείας και έχουν όλες τις προϋποθέσεις και την καλή βούληση να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον. Λοιπόν, ό,τι πιο κατώτερο υπάρχει στον παγκόσμιο χάρτη αναδεικνύεται εκεί, γιατί έτσι μόνον πρέπει να λειτουργήσει και μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα που υπάρχει. Να προσθέσω και κάτι. Ποιος έχει δικαίωμα να καταστρέψει τον εαυτό του, την κοινωνία? Αν την καταστρέψει, αν κάνει λάθος η κοινωνία, δικαίωμά της. Αυτή είναι ο λόγος ύπαρξης και της πολιτικής και της οικονομίας και όλων. Αν δεν υπάρχει ελληνική κοινωνία, δεν υπάρχει και η ελληνική πολιτική τάξη και η οικονομική τάξη. Αυτός που είναι ο αυθέντης της ύπαρξης των άλλων ή ο άλλος που έχει ως σκοπό και προορισμό να υπηρετήσει κάποια συμφέροντα? Αλλά δεν χρειάζεται να σας πω όλα αυτά. Αρκεί να επαναλάβω αυτό που μας λέει ο Αριστοτέλης, ο οποίος ζει τη δημοκρατία και έχει ζήσει και τα άλλα πολιτικά συστήματα, που διαλογιζόμενος ως προς το ποιος μπορεί να αποφασίσει ορθότερα για το κοινό συμφέρον, καταλήγει ότι είναι η πολλή, ο Δήμος, η πλειοψηφία και όχι ο ένας ή ο λίγοι. Πρώτον, διότι ο ένας μπορεί να εξαγοραστεί ή να υπηρετήσει ειδικότερα συμφέροντα. Δεύτερον, διότι μοιράζεται αντιλήψεις οι οποίες έχουν και ιδεολογικό στίγμα. Τρίτον, διότι η κοινή βούληση είναι πιο κοντά στα συμφέροντα των πολλών από ότι είναι η αντίληψη του ενός που είναι εκεί που βρίσκεται. Θα σας το πω και με ένα παράδειγμα μέσα από μία μελέτη που έχω κάνει, διεξαγάγει από το 12ετής ήταν, πότε δεν θυμάμαι πότε ξεκινάει, αλλά τελείωνε το 2010. Με αυτές τις δημοσκοπήσεις, προσέξτε, και με την μη ενημέρωση, όπως είπατε, εκτός αν νομίζετε ότι οι υπουργοί και οι πολιτικοί έχουν μεγαλύτερη ενημέρωση από ότι η κοινωνία, εάν το συμπέρασμά μου ήταν ότι εάν είχαν ακολουθηθεί οι πολιτικές που υπεδείκνυε με τις δημοσκοπήσεις αυτές η κοινωνία, δεν θα είχαμε φτάσει στη χρεοκοπία και στη συνέχεια στην παράδοση της χώρας στους δανειστές. Άρα υπάρχει μια τεράστια απόκληση μεταξύ του πολιτεύεσθε του πολιτικού και των αντιλήψεων της κοινωνίας. Πρέπει να βρίσκονται κοντά, να συναντιέται η πολιτική με την κοινωνία. Δεν είναι νοητό να πιστεύουμε ότι η κοινωνία μπορεί να κάνει λάθος και γι' αυτό δεν την εμπιστευόμαστε, αλλά ο πολιτικός δεν θα κάνει λάθος ο ένας και τον εμπιστευόμαστε. Ποιος μας λέει ότι ο ένας δεν εκτελεί εντολές άλλων κρατών, άλλων συμφερόντων και που προσπαθεί με τα μέσα ενημέρωσης που τα γεμίζει χρήμα να φτιάξει την εικόνα του και να περάσει την κατεύθυνση που κάνει στην κοινωνία? Προσέξτε, το είπα κάποια στιγμή, η απόφαση της κοινωνίας, της συλλογικότητας, άρα και της πλειοψηφίας, δεν είναι το άθροισμα των απόψεων ενός εκάστου. Το λέει ο Αριστοτέλης, επαναλαμβάνω. Είναι το καταστάλαγμα μιας διαδικασίας που από την ατομική άποψη ενός εκάστου, επομένως, καταλήγει στη συμπίκνωση, στη σοφία μιας άλλης απόφασης, οι δύο ή τριών με τις οποίες θα διαιτητεύσει η πλειοψηφία για το ποια θα επικρατήσει. Εάν δεν εμπιστευόμαστε

0: την κοινωνία, τότε ας μη διερωτόμαστε γιατί διαχειρός των πρωθυπουργών και των προέδρων του κόσμου συσσωρεύεται τόσο πλούτος, τόση ανισότητα μέσα σε ελάχιστες δεκαετίες τώρα και τόση φτώχεια και συγκρούσεις στον κόσμο όλων. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα.
1: Εξάλλου, συμπληρώσω αν θέλετε, ούτε στην επιστήμη δεχόμαστε την αυθεντία. Γιατί ο πολιτικός είναι αυθεντία?
0: Ναι, αλλά ο Μαξ Βέμπερ αυτό που μας διδάσκει είναι το χάρισμα.
1: Ορίστε.
0: Ποιο είναι το χάρισμα, αλήθεια?
1: Η επιφύτηση.
0: Το χάρισμα είναι η αυθεντία που δημιουργεί κάποιος όταν είναι απόμακρος από τα μάτια της κοινωνίας και λειτουργεί με μυθικούς όρους ως Θεός. Τον θέλουμε κοντά τον ηγέτη για να συνομιλεί μαζί μας και να μας ακούει και να εκπληρώνει αυτό για το οποίο υπάρχει, το συμφέρον μας και όχι το συμφέρον του ή το συμφέρον των ομάδων. Και αυτό μόνο μέσα από ένα αντίστοιχο πολιτικό σύστημα μπορεί να υπάρξει, όχι, και όχι μόνο αυτό το οποίο προβλέπει στο Σύνταγμα, ότι καλεί σε δημοψήφισμα έστω, αλλά όμως του λέει μπορείς και να μην το ακούσεις. Και τότε γιατί το κάνει?
1: Νίκο, επόμενη ερώτηση.
2: Καλησπέρα. Παπαδοπούλου Δέσποινα ονομάζομαι. Είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την υπέροχη ανάλυση που μας κάνατε. Ήταν πολύ κατατοπιστική πάνω στα οικονομικά συστήματα και στην ελευθερία. Θα ήθελα να συγχαρώ επίσης και τον καθηγητή μας, τον Σταματόπουλο τον Θεόδωρο, για την πολύτιμη συνδρομή του στην ανάδειξη του έργου σας και το χώρο και τη φωνή που μας δίνει σε ανθρώπους σαν και εσάς που μας εμπνέουν και μας βοηθούν να συνεχίσουμε το ερευνητικό μας έργο. Ήθελα να πω ότι εγώ συμμερίζομαι απόλυτα τις απόψεις σας. Έχω διαβάσει αρκετά βιβλία σας, γιατί είχα τη μεταπτυχιακή μου πάνω με θέμα πολιτική πολιτιότητα και εργασία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Και ήθελα να ρωτήσω πώς μπορούμε από την ατομική ελευθερία να φτάσουμε στην καθολική ή από την ατελή πολιτιότητα που αναφέρεται στα βιβλία σας να φτάσουμε στην πλήρη. Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε?
0: Προσέξτε, όπως θα έχετε διαπιστώσει στο έργο μου, εισάγω την έννοια της ανάγκης, το δίκαιο της ανάγκης. Το δίκαιο της ανάγκης ανάγεται στις πραγματικές συνθήκες των συσχετισμών που επιβάλλουν να αλλάξουμε μυαλά, να αλλάξουμε σκέψεις, να κάνουμε δεύτερες σκέψεις για το πώς θα μπορέσουμε να ανταπαξέλθουμε στη ζωή μας, στις κοινωνίες που ζούμε. Αυτό σημαίνει για τις τωρινές συνθήκες να πραγματοποιήσουμε πρώτα απ' όλα μια επανάσταση στο πεδίο των ενιών. Να ξέρουμε τι είναι το πολιτικό σύστημα, γιατί έτσι θα ξέρουμε τι δεν είναι. Να ξέρουμε πού πηγαίνουμε, γιατί έτσι θα ξέρουμε αν μπορούμε μέσα στις υπάρχουσες συνθήκες να λύσουμε τα προβλήματά μας ή να στοχαστούμε με βάση την επόμενη μέρα. Να γνωρίζουμε επομένως πώς θα φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη αν θα ξεκινήσουμε από την Αθήνα, γιατί αν κινούμαστε στα τυφλά μπορεί να φτάσουμε στην Κρήτη και να πέσουμε στη θάλασσα. Επομένως η γνώση είναι το πρώτο. Αλλά θα μου πείτε, εγώ και όσοι είμαστε εδώ μέσα θα προχωρήσουμε να μάθουμε αυτά τα πράγματα. Και μετά, λοιπόν, το δεύτερο στάδιο δεν θα είναι να πραγματοποιήσουμε αύριο το πρωί τη μετάβαση, αλλά να ξέρουμε τον χρόνο των οικονομικών και πολιτικών συστημάτων. Ο χρόνος δεν είναι μια διατεταγμένη υπόθεση που εναπόκειται στη φαντασία. Δηλαδή Εάν τώρα όπως είμαστε εδώ συμφωνήσουμε ότι πρέπει να πάμε στη δημοκρατία ή στην δημοκρατική εφαρμογή στο οικονομικό σύστημα και κατέβουμε στην Αθήνα, μπορεί να γίνουμε και περίγελος. Παράξενο θέαμα, από πού ήρθαν αυτοί? Δεν θα μας ακούσει κανείς. Διαδηλώνουμε όπως ξέρουμε για την εργασία, για να βρούμε εργασία, για να υπογράψουμε τη δουλεία μας. Εάν ξυπνούσε όμως ένας Έλληνας του 5ου ή του 4ου αιώνα, θα μας λυπούνταν που είμαστε δούλοι, έτσι θα μας έλεγε, δούλοι πολιτικά, δούλοι κοινωνικά και σε μεγάλο βαθμό και στην ατομική μας ζωή. Αλλά εμείς όμως αυτό ζούμε, το αξιακό σύστημα. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι αυτό που διδάσκουμε εδώ δεν είναι κάτι που θα γίνει σήμερα ή χθες ή αύριο το πρωί. Είναι πρώτα-πρώτα στο επίπεδο της γνώσης. Θέλουμε να νομίζουμε ότι ζούμε την επιστήμη διακινώντας ιδεολογία ή θέλουμε να έχουμε επιστήμη που εδράζεται στη γνώση? Το πρώτο είναι αυτό, γιατί είμαστε σε αμφιθέατρο πανεπιστημιακό, άρα μας ενδιαφέρει κατά προτεραιότητα η γνώση. Και μετά τη γνώση, όταν θα βγούμε έξω ως πολίτες, να ξέρουμε πού ζούμε και πού πηγαίνουμε, ώστε να προσπαθούμε να επενδύσουμε, τουλάχιστον να ξέρουμε τι κάνουμε και πώς ζούμε. Να ξέρουμε ότι όταν συνάπτουμε σχέση εργασίας, συνάπτουμε και σχέση δουλείας. Όχι γιατί εκεί θα κάνουμε την επανάσταση, αλλά γιατί θα ξέρουμε. Η γνώση είναι λοιπόν κεντρικό ζήτημα, η γνώση, και μετά η επίγνωση του πώς εξελίσσονται τα πράγματα και γιατί θα πάνε κάπου αλλού από εκεί που μας λένε οι άνθρωποι του 18ου αιώνα και όσοι διακινούν αυτή την εποχή.
1: Ωραία. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση. Εδώ. Α, και άλλη. Οκ. Okay.
3: Καλησπέρα και από μένα. Να πω ένα και εγώ μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους δύο σας για αυτήν την ημερίδα, και το λέω από την άποψη ότι εγώ είμαι πτυχηγός πολιτικής επιστήμης, φοιτώ και στους δύο παράλληλα, και τα δύο μεταπτυχιακά, και δημόσιο-οικονομική σύμπτωση αλλά και το πολιτικής και ιστορίας στο Πάντιο. Είμαι τελειόφοιτος στη δημόσιο-οικονομική. Σπανίζουν διεπιστημονικές ημερίδες στις μέρες μας και νομίζω το στόχο τον έχετε πετύχει πλήρως. Παρότι συμφωνίες, διαφωνίες, αυτό είναι και η σημασία της επιστήμης, γιατί έχουμε ξεχάσει ότι και η οικονομική επιστήμη και η πολιτική επιστήμη είναι σε ανθρωπιστικές επιστήμες εντάσσονται, που είναι μια λουλουχία πραγμάτων. Έχουν υποθεί πάρα πολλά. Εγώ η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι και στους δύο, γιατί εκπροσωπείτε δύο διαφορετικές επιστήμες, αλλά είναι η ίδια παράλληλη. Βλέπουμε πλέον ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε μία μεταπολεμική συνένεση ανάμεσα στους χριστιανοδημοκράτες και τους σοσιαλιστές για έναν φιλελεύθερο καπιταλισμό. Πλέον έχουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, όπου αν μπορούμε να πούμε έχουμε μία μετάβαση σε αυτό που ζούσαμε. Έχουμε έναν απολυταρχικό καπιταλισμό που ξεκίνησε από την Κίνα πλέον και από την Ασία, όπου έχει φανεί ο αντίπαλος κόσμος, ο αντίπαλος δέος, να αντισταθεί σε αυτό το πράγμα. Έχουμε, όπως είπατε και στην παρουσίαση της διαφάνειας, ο κύριος Σταματόπουλος, κατασκοπία και επιτήρηση του διαδικτύου, έχουμε τεχνοφεουδαλισμό, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα. Και παράλληλα έχουμε και κρίση αντιπροσώπευσης, και εκείνη η ερώτηση που θέλω να κάνω. Συζητηθήκαν το ζήτημα των δημοψηφισμάτων. Τέθηκε το δημοψήφισμα του 2015, για παράδειγμα. Το 2015 έγινε το δημοψήφισμα, μπορεί να μην τηρήθηκε η συμφωνία. Δύο μήνες μετά, το Σεπτέμβριο, ξαναείχαμε εκλογές, ξαναβγήκε η ίδια κυβέρνηση που ουσιαστικά άντλησε μία νομιμοποίηση. Παλαιότερα λέγαμε ότι τα κόμματα και οι πολιτικοί δρόντες θέλουν νομιμοποίηση από τις ελίτ και από τον λαϊκό παράγοντα από την κοινωνία. Πλέον βλέπουμε με τον απολυταρχικό καπιταλισμό ότι θέλουν να νομιμοποιήσει κυρίως από την ελίτ. Έχουν μια γραμμική σχέση. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα?
0: Πρώτα-πρώτα, μια και είστε στο Πάντιο και δείτε το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, θα έλεγα ότι δεν θα μπορούσα να κάνω την πρόταση που σκέφτηκα καταρχήν. Δεν θα μπορούσα να κάνω την πρόταση να υποθέσουμε ότι συγκεντρώνονται οι πολιτικοί επιστήμονες του τμήματος για να γίνει διεπιστημονικό διαπιστημονικός ο προβληματισμός. Πρώτα-πρώτα γιατί το τμήμα έχει πάψει να έχει πολιτικούς επιστήμονες, έχει οτιδήποτε άλλο εκτός από πολιτική επιστήμη, νομίζω ένας ή δύο είναι ακόμη που έχουν απομείνει, κυριαρχείται από άλλες ιδιοτέλειες, αλλά συγχρόνως διότι οι αφετηρίες των όποιων πολιτικών επιστημόνων εν πάση περιπτώσει και όχι μόνο του Παντίου είναι όπως είπα συγχρονικές, ξεκινούν από το σήμερα και τελειώνουν στο σήμερα. Άρα καμία σύνθεση δεν μπορεί να δώσει καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που δίνει ο καθένας. Αυτό το έχει ισχυριστεί ένας Γάλλος πολύ υψηλά ιστάμενος διανοητής, ο Εντγκάρ Μορέν, ότι πιθανή λύση, λέει, στην επίλυση του προβλήματος της αλήθειας που διαμέλεται να διαψευστεί, άρα της μη επιστήμης, είναι να μαζευτούν όλες οι επιστήμες οικονομίας, πολιτικής κλπ. Λοιπόν, δεν θα οδηγήσει πουθενά. Πρέπει να βγούμε από αυτό, να μπούμε στην καθολικότητα της κοσμοϊστορίας, στην κοσμοσυστημική γνωσιολογία, με σεμνό τρόπο το λέω. Δεύτερον, όπως είδες μίλησες για καπιταλισμό. Αν κυριαρχεί η Κίνα, η Αμερική ή όποιος, δεν αλλάζει. Είναι όλα αυτά, είναι μια ενότητα που έχει σημασία μόνο στο, να απαντήσει στο ερώτημα ποιος ηγεμονεύει. Αυτό που συμβαίνει σήμερα με την πολιτική του Τραμπ, παραδείγματος χάρη, έχει να κάνει με μια όχι άρνηση της διεθνούς των αγορών, της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης, αλλά με μια προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσουν την ηγεμονία αυτού του παγκόσμιου συστήματος. Διότι όλη η οικονομία της Αμερικής έχει πάει στην Κίνα και θέλει να την επαναφέρει πίσω. Γιατί διαφορετικά κάποια στιγμή οποιοδήποτε από τους ισχυρούς της οικονομίας, εάν η Κίνα κουνήσει το δακτυλάκι της, θα παίξουν με την Κίνα και όχι με την Αμερική. Άρα εκεί είναι το διακύβευμα σήμερα στον κόσμο. Αλλά αυτό το διακύβευμα γίνεται στο επίπεδο των ελίτ, δηλαδή αυτών οι οποίοι των G7, των G τόσο και των ηγεμονικών δυνάμεων, οι οποίες διαμορφώνουν τις πραγματικότητες στον κόσμο. Οι κοινωνίες είναι απούσες από αυτό. Δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο. Και αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Αλλά να προσθέσω και πάλι, για να μπορέσω να περάσω το μήνυμα, δεν είναι ούτε κρίση της δημοκρατίας σήμερα, ούτε κρίση της αντιπροσώπευσης. Για να μιλάμε για κρίση της αντιπροσώπευσης, πρέπει να έχουμε αντιπροσωπευτικό σύστημα και το αντιπροσωπευτικό σύστημα να διέρχεται κρίση. Έχουμε κρίση της εκλόγιμης μοναρχίας. Είμαστε πολύ πιο πίσω. Και η κρίση αυτή έχει μόνο μία λύση. Όχι να αποκατασταθεί η ορθή λειτουργία της εκλόγιμης μοναρχίας και του αντίστοιχου οικονομικού συστήματος. Δεν είναι εφικτή η αποκατάσταση. Για να γίνει πρέπει να πάμε έναν αιώνα τουλάχιστον πίσω. Άρα η κρίση συνεπάγεται την υπέρβαση, δηλαδή τη μετάβαση στο άλλο πολιτικό σύστημα, το άλλο οικονομικό σύστημα που θα είναι η αντιπροσώπευση σε μια φάση και στο βάθος η δημοκρατία.
1: Ωραία. Μια κουβέντα και από μένα για τα οικονομικά. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μια εύκολη απάντηση είναι αυτό που συνέβη με την κρίση, τη μεγάλη κρίση του 2007-2009. Που αποδείχθηκε έτσι περίτρανα ότι αυτό που λέμε αυτορύθμιση των αγορών δεν υπήρχε και δεν υπάρχει και συνεχίζει να μην υπάρχει. Εγώ σαν οικονομολόγος δεν μπορώ να δω τα υποδείγματα τα οποία έχω στο μυαλό μου και μπορώ να σκεφτώ με βάση αυτά, δεν δείχνουν πουθενά να μην είναι απαραίτητη κάποια πολιτική παρέμβαση στο σύστημα. Δηλαδή κάποιοι λίγοι να αποφασίσουν, είτε αυτοί είναι τεχνοκράτες των κεντρικών τραπεζών, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι τεχνοκράτες, δεν έχουν εκλεγεί από κανένα, δεν έχουν καμιά νομιμοποίηση, αποφασίζουν και λένε το επιτόκιο είναι πολύ ψηλά από εκεί που έπρεπε να είναι. Ποιος, η κοινωνία το ξέρει, αυτό δεν το ξέρει. Κανένας δεν το συζητάει. Θεωρούμε ότι ισχύει η θεωρητική σκέψη και το μοντέλο το οποίο έχουμε στο μυαλό μας και λέμε ότι είναι το σωστό. Μα αποδείχθηκε το 8 ότι δεν είναι το σωστό. Και βγήκε ένας πολύ μεγάλος δάσκαλος και λέει, ξέρετε, λέει, η οικονομική κρίση είναι κρίση για την οικονομική θεωρία. Δηλαδή πώς βλέπουμε τα πράγματα. Τελικά νομίζω ότι το οικονομικό πρόβλημα είναι σαφώς πολιτικό. Επομένως πρέπει να προηγηθεί η πολιτική, δηλαδή να φύγουμε από την εκλογική μοναρχία, να πάμε στην αντιπροσώπευση και σταδιακά να πάμε στη δημοκρατία, έτσι ώστε να αποφασίζουμε εμείς οι ίδιοι για τη ζωή μας. Έλεος.
0: Αν μου επιτρέπετε κάτι που δεν συζήτησα αλλά που είναι κρίσιμο, που έχει να κάνει με το πώς βλέπουμε επιστημονικά τα πράγματα, είναι ποιοι παράγοντες κινούν την εξέλιξη. Μίλησα για το δίκαιο της ανάγκης, αλλά δεν μίλησα για αυτό που προκαλεί και την ανάγκη και τη λύση. Σήμερα ξέρουμε όλοι ότι θεωρούμε ότι είναι σε κίνηση η τεχνική, δηλαδή η τεχνολογία και η οικονομία. Αλλά δεν είναι σε κίνηση και δεν υφίσταται τις συνέπειες της παρέμβασης της τεχνικής και της οικονομίας, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι στατικά, μη εξελίξιμα. Ποια είναι τα άλλα? Η πολιτική, άρα το πολιτικό σύστημα, οι αξίες, άρα η ελευθερία, η ισότητα, η επικοινωνία, το επικοινωνιακό σύστημα, το ανέφερα προηγουμένως τη σημασία του. Αυτά, είτε ο μαρξισμός είτε ο φιλελευθερισμός, δεν τα λαμβάνει υπόψη, τα θεωρεί δεδομένα και στατικά. Είναι σαν να μας λέει ότι κάποιος από εσάς, ο άνθρωπος γενικός, αρχίζει κάποια στιγμή να βλέπει το χέρι του ή τα δυο του χέρια να μεγαλώνουν, να γίνονται 10 μέτρα το καθένα, αλλά να διατηρεί την αρμονία του στο όλον και να μην αναπτύσσονται όλα σύμφωνα με τη φύση του ανθρώπου σε αρμονία. Αυτό μας διδάσκουν. Λοιπόν, η κοσμοστημική γνωσιολογία εισάγει μια διαλεκτική σχέση και σύνθεση που πραγματοποιείται μεταξύ του οικονομικού συστήματος, οικονομικής ιδιοκτησίας, όχι του κεφαλαίου, επαναλαμβάνω, του πολιτικού συστήματος, του επικοινωνιακού συστήματος και εν τέλει του αξιακού συστήματος, το οποίο κινεί τα μυαλά μας. Αυτό όλο είναι ένα σύνολο. Εάν μεγαλώσει η τεχνολογία και μας προσφερθεί, θα μετακινούμαστε με το αυτοκίνητο σε κλάσμα χρόνου από τη μια γειτονιά στην άλλη, με το αεροπλάνο σε ένα μέρος του πλανήτη στο άλλο. Δεν γίνεται αυτό να μην αλλάξει τα δεδομένα στον τρόπο που σκεφτόμαστε, στον τρόπο που κινούμαστε, στον τρόπο που αναπτύσσουμε την οικονομική ή άλλη δραστηριότητά μας. Βλέπουμε στην τεχνολογία. Εκεί διαδηλώνουμε καθημερινά και εκφράζουμε τις απόψεις μας. Χρειάζεται να πάμε στο καφενείο για να τα πούμε? Μπορούμε. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι ο τρόπος που μεθοδολογικά προσεγγίζονται τα ζητήματα σήμερα είναι τόσο ιδεολογικά διατεταγμένος και τόσο με αβαθές γνωσιολογικό υπόβαθρο, που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τίποτε απολύτως από ό,τι συμβαίνει. Δεν γίνεται η τεχνολογία να πηγαίνει τόσο μακριά και να μην μπορεί να επηρεάσει το πολιτικό σύστημα. Να σας το πω, αν δεν καταχρώ με το χρόνο, με ένα παράδειγμα που το ζήσα. Με είχαν καλέσει στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Εκεί κάθε χρόνο οργανώνεται ένα πανηγύρι με φόρουμ για τη δημοκρατία, λέγεται, με αφορμή μια επίθεση που έγινε σε ένα σατιρικό περιοδικό γαλλικό στο Παρίσι. Ακριβώς. Λοιπόν, με κάλεσαν να μιλήσω κι εγώ. Τι διαπίστωσα μέσα σε εκείνη την τεράστια συνέλευση, εκείνο το αμφιθέατρο? Όλη η αγωνία των ομιλητών ήταν πώς θα νομιμοποιήσουν ως δημοκρατική υπέρβαση τις ΜΚΟ, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, και πώς θα αποκλείσουν τον πολίτη από το να μιλάει ελεύθερα στο ίντερνετ και να απευθύνεται παντού χωρίς να ελέγχεται. Η δική μου, που ήταν προετοιμασμένη σχετικά, γιατί τη θεματική την είχαμε, περιείχε μια σειρά που εξηγούσα τι είναι το πολιτικό σύστημα και εξηγούσα σε τι διαφέρει η παλιά ομάδα πίεσης συμφερόντων από τις ΜΚΟ. Οι μεν απέβλεπαν στο να επηρεάσουν τις αποφάσεις της εξουσίας, οι δε μη κυβερνητικές οργανώσεις ήταν να αποσπάσουν μέρος του δημοσίου χώρου και να τον διαχειριστούν εκείνες για λογαριασμό αυτών που τις χρηματοδοτούσαν. Με άλλα λόγια, να απομειωθεί όχι μόνο το καθεστώς της εκλόγιμης μοναρχίας, αλλά συγχρόνως και ο δημόσιος χώρος να διασπαστεί μέσα στα κράτη. Λοιπόν, ως προς δε την υπόθεση του ίντερνετ, τους είπα ότι η εναλλακτική λύση δεν είναι να φημώσουμε τον πολίτη που δεν ελέγχουμε, γιατί ξέρετε, με τα παραδοσιακά μέσα ξέραμε ποιος θα γράψει στις εφημερίδες, ξέραμε ποιος θα βγει στην τηλεόραση, το είχαμε λύσει το πρόβλημα ως εξουσία. Εδώ ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι του αρέσει. Δεν είναι το ζήτημα λοιπόν να αποκλείσουμε τον πολίτη, αλλά να τον εντάξουμε στο σύστημα, άρα το πολιτικό σύστημα να συμπεριλάβει το έδαφος της επικοινωνίας, της τεχνολογίας της επικοινωνίας, ώστε ο πολίτης να διαλέγεται και να παρεμβαίνει στην πολιτική ατζέντα. Ουσιαστικά τους έλεγα να αλλάξει το πολιτικό σύστημα και να γίνει ο πολίτης δήμος, έστω άτυπος δήμος, στην πολιτική διαδικασία. Ξέρετε ποια ήταν η αντίδραση, γιατί κατάλαβαν τι εννοούσα. Ενώ μετά από κάθε εισήγηση γινόταν διάλογος, μόλις τέλειωσα ανοίγειλε διάλειμμα. Σηκώθηκε κάποιος λοιπόν και λέει, μα τώρα τέθηκαν τα ουσιώδη ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ, και έκλεισε. Όποιος έχει απορία αν υπερβάλλω, δεν έχει παρά να μπει στο site του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι ανεβασμένο το βίντεο εκείνης της συνεδρίας πριν από 4-5 χρόνια ήταν, και μπορεί να το δει. Άρα βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια λογική περίκληση του χώρου μέσα στον οποίο πρέπει να εντάξουμε το άτομο, την κοινωνία, ώστε να μην μεταβληθεί από ιδιωτικό άτομο σε συλλογικό, να μην συγκροτήσει τη συλλογικότητα.
1: Ναι. Τελευταία ερώτηση, ναι.
2: Ναι.
1: Α, υπάρχει κι άλλη.
2: Αυτή είναι.
1: Ναι.
2: Ναι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική ομιλία. Πραγματικά είναι κάτι που δεν το ακούμε, δυστυχώς δεν ακούγεται ευρέως. Είναι εξαιρετική η ομιλία σας. Ευχαριστούμε τον καθηγητή μας, τον κύριο Σταματόπουλο, για τη διοργάνωση. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Λέγομαι Ηλιάκο Εφροσύνη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια είμαι. Δεδομένου ότι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία μας παρέχει τη γνώση, την αληθινή γνώση, που οι αρχαίοι οι Έλληνες φιλόσοφοι είχαν επαληθεύσει και είναι σύγχρονοι και διαχρονικοί, πιστεύετε ότι υπάρχει ελπίδα υιοθέτηση στη σημερινή οικονομία, να επανέβρει δηλαδή ο άνθρωπος, η κοινωνία, η οικονομία, τις αληθινές αξίες, είναι έτοιμη?
0: Όχι.
2: Ευχαριστώ.
0: Ξέρετε γιατί? Ένας ιστορικός της αρχαιότητας γράφει, πολύ γνωστός, δεν έχει σημασία τώρα το όνομά του, γράφει ότι δεν έχουμε λόγους να πάμε να στοχαστούμε με τους όρους της πραγματικότητας της αρχαιότητας, αλλά να συνομιλήσουμε μόνο με τη φιλοσοφία, ως εάν οι φιλόσοφοι, οι αρχαίοι, ανέβηκαν στον Όλυμπο, έγιναν θεοί ή μη θεοί, και γι' αυτό στοχάστηκαν πέραν της κοινωνίας. Ο διάλογος τους γίνεται μόνο με τις κοινωνίες της εποχής τους. Το ένα είναι αυτό. Υπάρχει και ένας άλλος, Λικ Φερί λέγεται, ο οποίος πάει πιο πέρα. Αν λέει υπάρχει κάποιος λόγος να μελετήσουμε, να επανέλθουμε στους αρχαίους, είναι για να τους απορρίψουμε, για να δικαιώσουμε έτσι και να νομιμοποιήσουμε την εωτερικότητα. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν όχι αυτό που δημιούργησαν οι Έλληνες φιλόσοφοι, αλλά αυτό που αποτίμησαν, συγκρότησαν ως σύστημα και μας το παρέδωσαν. Είναι μια καταγραφή και ένας στοχασμός πάνω στην εξέλιξη του ελληνικού κόσμου. Γι' αυτό και ο Θουκυδίδης θα μας πει η πόλεμη στην πιο αρχαία από αυτών εποχής, δηλαδή στην προκλασική εποχή, είχαν άλλο χαρακτήρα, γιατί διεξάγονταν από τους ηγεμόνες. Είχαν άλλο χαρακτήρα διότι υπηρετούσαν άλλα συμφέροντα και με άλλα όπλα. Ήταν περιορισμένοι και όχι εκτεταμένοι σε έδαφος. Ενώ σήμερα, λέει, οι πόλεμοι διεξάγονται από τις ίδιες τις κοινωνίες, διότι αυτές αποφασίζουν. Άρα υπηρετούν άλλα συμφέροντα και είναι και κόσμος συστημική, δηλαδή διακρατική. Μας περιγράφει τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Γιατί το κάνει αυτό? Διότι έχει παραστάσεις της εξέλιξης και βλέπει τις διαφορές. Σήμερα δεν έχουμε τέτοιες παραστάσεις ούτε στο εσωτερικό πεδίο ούτε στο διακρατικό. Ό,τι ξέραμε στον 19ο, στον 20ο και τώρα στον 21ο αιώνα είναι το ίδιο. Οι ίδιοι είναι οι συντελεστές που διεξάγουν τον πόλεμο, τα ίδια συμφέροντα υπηρετούν και τις ίδιες ιδεολογικές παραμέτρους επικαλούνται για να νομιμοποιήσουν τον πόλεμο ή την ειρήνη αναλόγως. Αυτή είναι η διαφορά. Τους αρχαίους πρέπει να τους μελετάμε σε συνάρτηση με τις πραγματικότητες της εποχής, της κάθε εποχής, αλλά κυρίως ως πηγή. Γιατί και αυτοί έσφαλαν όταν χρειάστηκε να βγουν από την καταγραφή και την ανάλυση και να κάνουν προβολές των δικών τους επιθυμιών για το τι είναι ορθό και τι όχι.
1: Τελευταία ερώτηση.
4: Ονομάζομαι Γιάλπης Βαγγέλης και αρχικά θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Σταματόπουλο που μας έκανε την τιμή να φέρει εσάς εδώ. Και εμένα το δικό μου ερώτημα είναι ότι ποιο θα ήταν, μας έχει πει και μας έχει διδάξει και ο κύριος Σταματόπουλος ότι η ορθολογικότερη οικονομία είναι ο τέλειος ανταγωνισμός και αυτορυθμιζόμενη οικονομία. Αλλά παρατηρούμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει και η κρατική παρέμβαση, γιατί δεν έχουμε δημοκρατία. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι με τον τέλειο ανταγωνισμό και την αυτορύθμιση δεν θα μπορούσε η οικονομία να ξεφύγει και ότι στην τελική αν κάνουν καλό οι κρατικές παρεμβάσεις πάνω στην οικονομία.
0: Η αυτορύθμιση, όταν μένει στο επίπεδο της αυτορύθμισης, δηλαδή της ίδιας της οικονομικής διαδικασίας, καταλήγει στην απορρίθμιση και στην ανισότητα. Είδαμε την ανάγκη ακόμα και του μοναρχικού κράτους στην περίοδο της πανδημίας. Χρειάστηκε να παρέμβει για να κάνει ρυθμίσεις για να επαναφέρει και την οικονομία και την κοινωνική ζωή σε μια ισορροπία που την ήθελε, αυτή που ήθελε, αλλά πάντως παρενέβη γι' αυτό. Αναλογιστείτε λοιπόν ότι ο κύριος παράγων που κινεί τα πράγματα δεν είναι η οικονομία αλλά η πολιτική. Σημασία έχει λοιπόν ποιος κινεί την πολιτική, ποιος την ελέγχει, ποιος την κατέχει. Σήμερα λοιπόν μας λένε ότι η πολιτική είναι φύση ιδιώνυμο του κράτους. Και άρα δεν θα φύγει από το κράτος ποτέ το πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, το μεγαλύτερο ψεύδος είναι αυτό. Διότι όταν πάμε στη δημοκρατία ή στην αντιπροσώπευση, το όλον ή το μέρος του πολιτικού συστήματος και άρα και των αντίστοιχων μηχανισμών του κράτους περιέρχονται στην κοινωνία και φεύγουν από το κράτος. Και όπως μας λέει ο Αριστοφάνης, τότε το κράτος γίνεται θεράπων του Δήμου και όχι κυρίαρχος.
1: Ας κλείσουμε με αυτό. Ελπίζω κάποια στιγμή, αφού η... αφού η γνώση μας θα έχει βελτιωθεί, θα έχουμε εμβαθύνει, θα έχουμε συνειδητοποιήσει τι θα πει τελικά δημοκρατία, ότι θα σπρώξουμε τα πράγματα σιγά σιγά να πάμε προς τα εκεί.
0: Θα μας σπρώξουν τα πράγματα, θέλουμε δεν θέλουμε, μέσω της ανάγκης
1: Είναι ανάγκη πλέον, είναι ρητή ανάγκη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Κύριε καθηγητά μου, μισό λεπτό πριν. Ένα δώρο από το Πανεπιστήμιο.
0: Πάρα πολύ.
1: Είναι η ελιά, ο ελαιώνας και η ελιά.
0: Ο ελαιώνας και η ελιά. Μεγάλη μας είναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η πρόεδρος θα κλείσει. Πάμε κατευθείαν. Οκ. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι άλλο? Ευχαριστούμε πολύ. Και σάλα με υγεία.
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. 3η 7 Ιουλίου, Βύρονας, Θέατρο Βράχων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
7: Ο σκεπαστής του φεγγαριού από το βιβλίο «Ο φεγγαροσκεπαστής». Δευτέρα 6 Ιουλίου, Κορυδαλός, Θέατρο Θανάσης Βέγκος. Τρίτη 7 Ιουλίου, Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης. Προπόληση, ticket service και στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Νέας Μάκρης.
8: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας.

0: Γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
1: Εγώ πρώτος.
0: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
1: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
0: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
1: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
0: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
1: Φίλος σου.
0: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
1: Αριστοφάνης.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Και ενώ εξακολουθούμε να είμαστε ένα κράτος, μια χώρα σε παρακμή και σε πνευματική σύψη, λαμβάνουμε ένα σωρό μηνύματα για αυτή την κοροϊδία του παππού του 76χρονου που υποτίθεται ότι το αυτοκίνητό του σπινιάριζε σε χωματόδρομο και πήραν φωτιά οι πέτρες. Αλήθεια τώρα. Που νομίζουν ότι απευθύνονται τα ξεπουλημένα μέσα μαζικής παραπλάνησης και βγαίνουν ακόμη και υποτιθέμενοι δημοσιογράφοι κύρους, ξεπουλημένα τομάρια και συζητούν δίχως φιλτράρισμα σκέψης ότι βγήκε κιόλας το πόρισμα της πυρκαγιάς στη Θεσσαλονίκη, ότι έχασε λέει το κοντρόλ του αυτοκινήτου που παρέκλεινε, γάντζωθηκε στο σώμα, στο χώμα, άκουσον, άρχισαν να βγαίνουν σπιθήρες και μετά άρπαξε φωτιά και κάηκαν τα πάντα. Δισεκατομμύρια πλάσματα, δέντρα, ζώα, ζωντανά, πλάσματα της φύσης.

ανώτερα ημών, βιοτεχνίες, βιομηχανίες και βεβαίως, να το έγγραφο 2024, ότι εκεί στα γύρω χωριά, τα τρία γύρω χωριά, θα τοποθετηθούν 18 ανεμογεννήτριες. Όλη η Ελλάδα ξεπουλημένη. Και σαν να μην έφτανε όλη αυτή η κατάσταση, λαμβάνουμε επίσης σοβαρά μηνύματα από την Βενεζουέλα και μαρτυρίες ότι μετά το σεισμό στη Βενεζουέλα υπάρχει ένα σχέδιο αρπαγής παιδιών, και χωρίς σεισμόν υπάρχει σχέδιο αρπαγής παιδιών. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι έκλεισε η κυβωτός του κόσμου. Καταλιδωρήθηκε, στήθηκε ένα ωραίο σκηνικό κατηγορίας, πολύ οργανωμένο, του πατέρα Αντώνιου, και αλίμονο αν γνωρίζουμε σε χέρια ποιων παιδεραστών και αν βρίσκονται τα παιδιά της δομής του κυβωτού του κόσμου. Δεν συζητάμε για τα χρήματα. Να μην ξεχνάμε, η κυρία Μαρτίνου και η παρέα της και το κράτος το ίδιο έχει ένα σχέδιο δολοπλόκο για κάθε τι που θέλει να καταστρέψει ή να βασανίσει. Είτε λέγεται ιστορία, είτε λέγεται παιδιά, είτε λέγεται αδύναμοι άνθρωποι, είτε λέγεται ελπίδα, είτε λέγεται εξαγορασμένη συνείδηση. Είμαστε πρώτοι σε αυτό. Τι λέτε? Εμείς εδώ συνεχίζουμε στην Art Open. Airtopen.com η ιστοσελίδα μας. Όταν κάποτε ρώτησαν τον Κωστή Στεφανόπουλο γιατί έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, απάντησε: «Δεν θέλω να είμαι μαζί με το Μητσοτάκη όταν θα κλέψει την Ακρόπολη, γιατί θα μας βάλει να την κουβαλήσουμε στο σπίτι του». Αν είσαι εισαγγελέας και έντιμος άνθρωπος και γενναίος και σωστός, σου σκοτώνουν το παιδί. Έτσι, εντελώς αδίστακτα, σκοτώνουν το παιδί σου. Αν είσαι δημοσιογράφος και παλέψεις ή μιλήσεις για την παιδεραστία που έρχεται να νομιμοποιηθεί και στην Ελλάδα, εκεί σε σκοτώνουν όπως τον Καραϊβάς. Και αν είσαι γιατρός και θελήσεις να καταγγείλεις τις άθλιες συνθήκες ενός υγειονομικού συστήματος και του κράτους, απλά συλλαμβάνεσαι. Το λιγότερο που παθαίνεις είναι ότι συλλαμβάνεσαι. Και αυτή είναι η πολιτική συμμορία. Αυτή είναι η πολιτική εγκληματική συμμορία. Μήπως είμαστε άξιοι της μοίρας μας όμως?

0: Και ναι, είναι η Ertopen, ertopen.com στο σελίδα μας, Παναγιώτης Τσάμπρας στον ήχο, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο, μουσική Θάνος Μπένος για το τραγούδι που ακούσατε, στίχη Παναγιώτης Τούμπος, ο συγγραφέας του βιβλίου που θα ξεφυλίσουμε τώρα, που λάτρεψα, τραγούδι Κατερίνα Κρυσταλίδου, motion graphics designer, Σταυρούλας και Αδά βλέπω. Και το σκανάρω τόσο απλά και το ζωγραφίζω και το νιώθω και το αισθάνομαι, το πονάω, γιατί είναι ένα από αυτά τα δισεκατομμύρια πλασματάκια που σας έλεγα ότι κάηκαν ζωντανά, ότι καίγονται ζωντανά όταν λέμε ότι δεν θρηνούμε θύματα. Όταν καίγονται βιομηχανίες, βιοτεχνίες, όταν καίγονται δέντρα και όταν αργοπεθαίνουν αυτά τα ανήμπορα πλάσματα. Γιατί πάλι εμείς οι άνθρωποι ευθυνόμαστε. Και την ώρα που κάποιοι άνθρωποι ευθύνονται, κάποιοι άλλοι άνθρωποι αφιερώνουν αυτό το βιβλίο στα παιδιά. Στα παιδιά που βλέπουν τον κόσμο λίγο διαφορετικά και μας δείχνουν, λέει, πώς να τον αγαπάμε περισσότερο. Και σε εκείνους τους μικρούς κατζόχυρους που με την καρδιά τους ανοιχτή γίνονται οι φίλοι που όλοι χρειαζόμαστε, αρκεί να μην τους πατάμε στο δρόμο. Γιατί η κατανόηση, η αγάπη και η φιλία δεν χρειάζονται πολλές λέξεις, μόνο αληθινή καρδιά. Και από καρδιάς αγάπησα αυτό το βιβλίο που έγραψε ο Παναγιώτης Τούμπος, το Αγκαθάκι της Φιλίας, σε μια εξαιρετική εικονογράφηση του Μανώλη Βάρλα. Να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Τούμπο.
1: Καλησπέρα κυρία Μαυρογέννη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εσείς ούτως ή άλλως έχετε αποφοιτήσει από το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, όπως διαβάζω, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο Πρόγραμμα Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα, και βεβαίως κάτοχος δεύτερου μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Frederick University της Κύπρου. Εργάζεστε ως δάσκαλος, έτσι, σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία, αλλά εκεί στην Κύπρο τις προάλλες μου λένετε ότι βραβευτήκατε κιόλας.
1: Πολύ σωστά τα λέτε, κυρία Μαυρογιάννη. Είχα αυτή την εξαιρετική τιμή να βραβευτώ με το βραβείο Μιχάλη Φρυδερίκου 2025-2026 από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην κατηγορία βραβείο για απόφυτο με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Είναι ιδιαίτερη τιμή αυτή η διάκριση, μπορώ να πω, γιατί και ως εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής αλλά και συγγραφέας παιδικών βιβλίων προσπαθώ όσο μπορώ να συμβάλλω θετικά στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας που προάγει, όπως και πολύ σωστά το είπατε και με το βιβλίο, τη συμπερίληψη, την αποδοχή της διαφορετικότητας και το σεβασμό προς κάθε παιδί.
0: Για κάθε παιδί που ίσως από παιδί όλοι εμείς δεν γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας. Και μάλιστα είχατε βραβευτεί από τη UNICEF για την εκπόνηση του προγράμματος με τίτλο «Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν για τα δικαιώματά τους». Αλλά θεωρώ ότι δεν γνωρίζουμε ως άνθρωποι ενήλικες εμείς από τη μικρή ηλικία τα δικαιώματά μας. Μαθαίνουμε μάλλον να σιωπούμε, να υποτασσόμαστε και όχι να διεκδικούμε αυτό που δικαιούται ο κάθε άνθρωπος, το κάθε πλάσμα στο σύμπαν αυτό. Δηλαδή την ελευθερία που είναι το υπέρτατο αγαθό, το οξυγόνο μεταφορικά και ουσιαστικά και το νερό. Και θεωρώ ότι αυτά τα τρία είναι αυτά που μας ενώνουν με όλα τα υπόλοιπα πλάσματα, είτε είναι ένας κάκτος είτε είναι ένας κατζόχυρος. Άρα όλοι εμείς τα πλάσματα έχουμε αυτά τα δικαιώματα. Και νομίζω ότι ο ήρωάς σας, ο Μάκης, μέσω ημών, από εσάς δηλαδή, έδωσαν στα υπόλοιπα παιδιά να καταλάβει, ο Μάκης να καταλάβουν και τα άλλα τα παιδιά, ότι ακριβώς αυτά είναι τα δικαιώματά μας.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Το Αγκαθάκι της Φιλίας είναι ένα βιβλίο όπου εκεί ο ήρωας, ο Μάκης, κινήθηκε στην ουσία από την ανάγκη να δοθεί φωνή σε παιδιά που συχνά περνούν απαρατήρητα, κυρία Μαυρογέννη. Είναι αυτά τα ευαίσθητα παιδιά που μπορεί να δυσκολεύονται με την ένταση ή τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, αλλά θα λέγαμε ότι έχουν ένα έτσι πλούσιο εσωτερικό κόσμο. Ήθελα λοιπόν να δείξω ότι αυτό που συχνά εμείς θεωρούμε διαφορετικό είναι απλά ένας άλλος τρόπος να υπάρχεις και είναι μια φωνή προς τα δικαιώματα. Mm-hmm. Δικαιώματα του παιδιού.
0: Ναι, τα δικαιώματα του παιδιού. Και βέβαια συναντάει ένα άλλο πλάσμα όπου θεωρεί ότι έχει πολλά κοινά μαζί του.
1: Έτσι, ναι. Το σκαντζοχυρά για αυτό το πλάσμα που λέτε κι εσείς, ναι, από τη φύση του προστατεύεται με τα αγκάθια που έχει. Όταν όμως νιώθει ασφάλεια, αυτό το πλάσμα μπορεί να πλησιάσει και αυτό ακριβώς καθρεφτίζει πολύ όμορφα και το μάκι τον ήρα, γιατί μέσα από αυτή τη σχέση ήθελα να δείξω πως η εμπιστοσύνη είναι κάτι το οποίο χτίζεται σιγά σιγά, βήμα-βήμα.
0: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Και βέβαια τα μερικά από τα μηνύματα που βγαίνουν και που καταλαβαίνουμε είναι ότι λέτε στο βιβλίο σας, κύριε Τούμπο, ότι ο καθένας έχει το δικό του τρόπο να είναι γενναίος, αρκεί να είναι γενναίος. Η καρδιά δεν χρειάζεται να φωνάζει για να ακούγεται. Κάθε παιδί είναι μοναδικό. Και βέβαια επίσης λέτε ότι ο ήρωάς σας, ο ένας ήρωας, όχι ο Σκαντζοχυράκος, ο Μάκης, δεν χρειαζόταν να αλλάξει ο ίδιος και δεν πρέπει να αλλάξει κατά τη γνώμη μου. Αρκούσε να τον αγαπήσουν οι άλλοι για αυτό που ήταν. Όπως αγάπησαν και το Σκαντζοχυράκι.
1: Σωστά. Η συμπερίληψη είναι κάτι που παρουσιάζεται στο βιβλίο όχι σαν κάτι θεωρητικό, διδακτικό, αλλά ναι, σαν κάτι που χτίζεται μέσα από μικρές όμορφες καθημερινές στιγμές. Ξεκινάει όταν τα παιδιά σταματούν να φοβούνται αυτό που δεν καταλαβαίνουν και κάνουν και για να βρουν χώρο για να τα γνωρίσουν. Έτσι και ο Μάκης, όπως είπατε, δεν αλλάζει για να ταιριάξει, δηλαδή δεν χρειάζεται να μοιάσει με τα άλλα τα παιδιά για να γίνει φίλος του, αλλά οι γύρω του μαθαίνουν να τον πλησιάζουν και αυτή η μετακίνηση είναι για μένα η ουσία της συμπερίληψης. Και ως εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, η συμπερίληψη είναι εκείνη η διαδικασία κατά την οποία δίνουμε ίσες ευκαιρίες, ίσα δικαιώματα και ενεργή συμμετοχή στα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, όλοι μαζί και όλοι ένα. Αυτό ακριβώς θέλω να περάσω και μέσα από το βιβλίο μου.
0: Mm-hmm. Ένα βιβλίο που, όπως λέει και στον πρόλογό της η κυρία Άννα Πρίντεζη, σύμβουλος εκπαίδευσης δασκάλων και δόκτωρ ψυχολογίας, καλό είναι γενικώς αυτό το βιβλίο, και σας το έλεγα και στο τηλέφωνο προχτές που μιλούσαμε, να αξιοποιηθεί και από γονείς και παιδαγωγούς. Αυτό το βιβλίο σας, το Αγκαθάκι της Φιλίας, που να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αγγελάκη.
1: Πολύ σωστά. Είχα την τιμή, έχω την τιμή, η κυρία Πρίντεζη, η Άννα Πρίντεζη, σύμβουλος εκπαίδευσης δασκάλων, να προλογίζει το βιβλίο. Και ακριβώς αυτό που θέλαμε ήταν να πάρουμε γονείς και εκπαιδευτικοί από την ιστορία το μήνυμα ότι κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό και το δικό του τρόπο έκφρασης. Και αντί να προσπαθούμε να το χωρέσουμε όλα στο ίδιο καλούπι, μπορούμε να δημιουργήσουμε περιβάλλοντα που νιώθουν τα παιδιά και μέσα ασφαλή και είναι εαυτός τους.
0: Κύριε Τούμπο, σε μια κατάσταση που βρισκόμαστε παγκοσμίως αλλά κυρίως και στην Ελλάδα με βία περιστατικά και σε ανήλικους και σε μικρότερα παιδιά, αν θέλετε σκλάβοι της κακής χρήσης της τεχνολογίας και των μηνυμάτων που αυτοί, αν θέλετε, που εφήβραν την τεχνολογία, τι χρησιμοποιούν και για κακό, και σε μια κατάσταση και η χώρα μας που επικρατεί αυτή η σύγχυση, ένα τεχνητό χάος πολλές φορές, η βία, η φασαρία, οι φωνές, όπως και εδώ στο βιβλίο, τα παιδιά στην αρχή φωνάζουν. Πόσο θεωρείτε ότι τελικά ή προσπερνούν, ή προσπερνούν ή μπορεί να τυραννίσουν ένα ζωάκι ή να το προσπεράσουν ή ακόμη και να το κλωτσίσουν. Αν λοιπόν ο γονιός εκείνη την ώρα ή ο εκπαιδευτικός που έχει και αυτός τεράστια ευθύνη δεν εξηγήσει στο παιδί ότι και αυτό είναι ένα πλάσμα όπως είμαστε και εμείς με τα ίδια δικαιώματα, πώς μπορούμε, νομίζετε, να φέρουμε τα πράγματα σε μια πιο ισορροπημένη κατάσταση? Είναι δύσκολο, έτσι, κύριε Τούμπο?
1: Είναι πολύ δύσκολο και το θέλετε πολύ σωστά το ζήτημα, αλλά σε αυτή την περίπτωση στη σημερινή σχολική πραγματικότητα η ενσυναίσθηση, θα έλεγα, είναι καθοριστική. Δηλαδή, σε ένα περιβάλλον με τόση διαφορετικότητα όπως είναι το σχολικό περιβάλλον σήμερα, η ενσυναίσθηση είναι εκείνο το εργαλείο που επιτρέπει στα παιδιά να συνυπάρχουν ουσιαστικά και όχι απλά να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Ναι. Έτσι, αν θα μπορούσα να συνοψίσω το βιβλίο μου σε μια φράση, θα ήταν ότι μερικές φορές για να πλησιάσεις κάποιον, πρέπει πρώτα να μάθεις να βλέπεις τον κόσμο μέσα από τα δικά του μάτια. Και έτσι θα μπορέσεις να φτάσεις κι εσύ στη θέση του και να τον κατανοήσεις και να αποδεχτείς και την διαφορετικότητά του. Ναι. Αυτό οφείλουμε λοιπόν όλοι μας και ως εκπαιδευτικοί και ως γονείς απέναντι σε όλα τα παιδιά.
0: Ναι. Και δυστυχώς, ναι, τα παιδιά δεν το βλέπουν αυτό από εμάς τους ενήλικες. δυστυχώς. Υπάρχει ένας άσχημος μιμητισμός, όπως και τα πρότυπα, τα οποία πολλές φορές προβάλλονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνεται μια χειραγώγηση, μια εκπαίδευση εγκεφάλου προς την αντίθετη περίπτωση. Και εδώ είναι, γι' αυτό είναι πολύτιμη η παρουσία σας, κύριε Τούμπο, γιατί θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο, το Αγκαθάκι της Φιλίας, ένα από τα βιβλία σας, είναι και αυτό ένας αγώνας που κάνετε. Που όμως δεν θα πάει χαμένος, αλλά θα πρέπει να διαδοθεί όλο και περισσότερο. Γιατί μπορεί να είναι πολύ απλά γραμμένο το βιβλίο, αλλά έχει τόσο ουσία μέσα του, τόσα μηνύματα, τα λέει όλα. Έτσι, την ιστορία της καρδιάς, την ιστορία της αγάπης και πάνω απ' όλα το σεβασμό. Το σεβασμό του ενός παιδιού προς το άλλο και όλων των ανθρώπων προς τα υπόλοιπα πλάσματα της φύσης. Και το πετύχατε. Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαντρογιάννη.
0: Θυμίζει αυτά τα τουβλάκια, αυτό τα τουβλάκια που δούλευε αθόρυβα, λέτε, ο Μάκης. Δεν τυχαίο που βάζετε τα τουβλάκια. Θυμάμαι τα παιδικά μας τουβλάκια πριν από πολλά πολλά χρόνια, να τα ενώνουμε. Θυμόσαστε κάτι ωραία παιχνίδια που υπήρχαν με ωραίες ζωγραφιές και τα ενώναμε. Λέτε ότι κανείς δεν του χρειαζόταν να του πει τι να κάνει, τα χέρια του ήξεραν το δρόμο. Και όταν ερχόταν η ώρα της μουσικής, καθόταν στην άκρη και τραγουδούσε σιγανά μόνο για τον εαυτό του. Μα τα περιλαμβάνετε όλα σε αυτό το βιβλίο, κύριε Τούμπο.
1: Προσπάθησα.
0: Μέσα σε 10 γραμμές.
1: Ακριβώς. Είναι και αυτό το νοσταλγικό και ρομαντικό ύφος που αποδίδει ο κύριος Βάλλας μέσα από την εικονογράφησή του σε συνδυασμό με το κείμενο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ταυτίζεσαι, βλέπεις, το βλέπεις σαν να είναι μια ζωντανή θεατρική παράσταση με την εικονογράφηση του Μανώλη Βάρλα πραγματικά, που και αυτός εργάζεται, έχει ασχοληθεί με τη ζωγραφική, τη γραφιστική, ήταν η γεωγραφία, τη φωτογραφία και αυτός αγαπά τα παιδιά. Και έτσι δέσατε και αυτή η εικονογράφηση που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και στο πώς θα ταιριάξει με τα νοήματα του συγγραφέα, με το ύφος, με την ενέργεια που δίνουν τα χρώματα, αλλά και το ύφος επίσης των ηρώων μέσα στο βιβλίο. Όλα παίζουν ρόλο.
1: Ισχύει. Είμαστε μια πάρα πολύ δεμένη και δυνατή ομάδα, όπως είπατε και ο κύριος Βαρουλάς μέσα από την εικονογράφησή του, ο κύριος Θάνος Μπένος ο συνθέτης με το τραγούδι του, τη μουσική, η κυρία Κρυσταλίδου, η κυρία Σκιαδά με τα γραφικά που επιμελήθηκε στο πολύ ωραίο βίντεο,
0: ναι,
1: που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αγγελάκη στο YouTube. Όλοι μαζί, ο καθένας από τη δική του οπτική, συμβάλαμε στο να έχουμε το καλύτερο θεμητό αποτέλεσμα. Και πιστεύω ότι δικαιωθήκαμε.
0: Νομίζω απόλυτα, κύριε Τούμπο, και ναι, υπάρχει στο YouTube το τραγουδάκι, το Αγκαθάκι της Φιλίας. Μέσα από το βιβλίο σας όμως, το Αγκαθάκι της Φιλίας, μπορεί να σκανάρεις έτσι και να ακούσεις το τραγούδι και να τραγουδήσεις και καράοκε. Μα είναι τόσο όμορφη η παρέα σας. Αλήθεια το λέω.
1: Βεβαίως, θέλαμε να κάνουμε ένα πολύ ωραίο δώρο πέρα από τις οικογένειες και τα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς μας, νηπιαγωγούς και δασκάλους, ούτως ώστε να έχουν αυτή τη δυνατότητα τα παιδιά και να τραγουδούν το τραγούδι μέσω καραόκε και να απολαμβάνουν το βίντεο, παράλληλα διαβάζοντας το βιβλίο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Εύχομαι να διαδοθεί το βιβλίο, να το πάρουν οι εκπαιδευτικοί και να το διαδώσουν στα παιδιά, ακόμα και οι σύλλογοι των γονέων. Αν θέλουν να προσφέρουν, μπορούν πραγματικά. Και μένω και στη σελίδα 19, κύριε Τούμπο, που λέει όταν τον ρώτησαν γιατί δεν παίζεις κυνηγητό ή γιατί, λέει, μου αρέσουν τα πιο ήσυχα παιχνίδια και του λένε είσαι λίγο παράξενος, δεν τον καταλαβαίνουν. Έτσι είναι όταν δεν καταλαβαίνουν και εμείς ο ένας τον άλλο άνθρωπο. Αυτό, υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας και σε εμείς, σε εμάς τους μεγάλους. Ο Μάκης, λέει, δεν απάντησε, προτίμησε να κοιτάξει τα σύννεφα που έμοιασαν με καράβια.
1: Σωστά.
0: Έδωσε μια απάντηση και με αυτό.
1: Έτσι. Είναι η σκηνή που ταξιδεύεις μέσα από τη σιωπή σου.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζεις να κάνεις όνειρα, γιατί τα όνειρα δεν σταματούν για κανέναν μας, ούτε για τα παιδιά, ούτε και για μας.
0: Έτσι είναι. Και εκείνη την ώρα είναι που εμφανίστηκε το σκατζοχυράκι τρομαγμένο και κουλουριασμένο. Και γιατί να μην είναι κουλουριασμένο και τρομαγμένο μόνο του εκεί, όταν είδε κάποιες άλλες οντότητες που απλά λέγονται άνθρωποι. Και εδώ έπαιξε καθοριστικό ρόλο η παρουσία του ηρωά σας, κύριε Τούμπο, του Μάκη. Αυτό είναι το Αγκαθάκι της Φιλίας, ουσιαστικά και μεταφορικά.
1: Σωστά, γιατί ο Μάκης καταφέρει να το πλησιάσει στο Χατζοχυράκη, όχι με φωνές, αλλά με καλοσύνη και σιωπή.
0: Ναι. Και τελικά το αγκαλιάζει. Και τότε όλα μαλακώνουν, λέτε. Γιατί η φιλία, όπως και η αγάπη, δεν φοβάται τα αγκάθια, λέτε, κύριε Τούμπο.
1: Έτσι.
0: Πολύ τρυφερό παραμύθι. Πολύ τρυφερό παραμύθι. Νομίζω ότι το έχουν περισσότερο ανάγκη οι μεγαλύτεροι, έτσι όπως έχουμε καταντήσει. Είμαι απεσιόδοξη ή όχι, κύριε Τούμπο?
1: Ακόμα και η επιλογή του τίτλου «Το αγκαθάκι της φιλίας» έχει τη σημασιολογία του. Δηλαδή, επέλεξα αυτό το τίτλο με την έννοια ότι υπάρχουν αγκαθάκια στη φιλία, γιατί χρειάζεται υπομονή και ηρεμία για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του άλλου.
0: Ναι.
1: Μπορεί να υπάρχουν φόβοι, παρεξηγήσεις ή άμυνες, ή δεν ανοίγονται όλοι το ίδιο εύκολα σε μια φιλική σχέση.
0: Υποκρισία και δόλος να μην υπάρχει μόνο.
1: Έτσι, ναι.
0: Υπάρχει καλοσύνη. Καλή προαίρεση, εν πάση περιπτώσει.
1: Στην ουσία καταλαβαίνεις ότι αυτά τα αγκαθάκια δεν καταστρέφουν τη φιλία. Αντίθετα, αν τα κατανοήσεις και τα σεβαστείς, ναι, κάνουν τη φιλία πιο αληθινή και πιο ουσιαστική.
0: Ιδιαίτερα όταν εμείς οι μεγαλύτεροι, ακόμα και στο θέμα της επικοινωνίας έχουμε πρόβλημα. Εδώ τα βήματα που βλέπουμε ότι κάνει ο ήρωας του βιβλίου σας, κύριε Τούμπο, οι κινήσεις, οι απαντήσεις, το πώς όλα δένουν και γίνονται μια αγκαλιά. Τόσο ήρεμα, τόσο απλά, αλλά με έκφραση, εκφράζονται. Οι ενήλικες δεν εκφράζονται. Άλλα λες, δεν σου απαντάνε, άλλα εννοούνε, υποκρισία, διπροσωπία. Εδώ είναι όλα τόσο ξεκάθαρα το μήνυμα που στέλνει ο Μάκης και το Σκαντζοχυράκι το ίδιο, που μετά έρχεται να το αγκαλιάσουν τα παιδιά. Α, και τα Σκαντζοχυράκια, μην το ξεχάσω, άμα βρούμε Σκαντζοχυράκι βεβαίως στο δρόμο, με κάποιο τρόπο δεν το πατάμε ούτε χελώνα, ούτε κανένα ζωάκι σε καμιά περίπτωση, ούτε σκοτώνουμε τις άβρες. Μάλιστα δεν του δίνουμε και γάλα, διάβασα. Του δίνουμε νεράκι, γατοτροφές και ό,τι άλλο.
1: Έτσι, ναι.
0: Τόσο απλά. Πού σας πήγα τώρα εγώ?
1: Τόσο απλά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που θέλω να πάρουν τα παιδιά από το βιβλίο μου. Πάνω απ' όλα ότι η διαφορετικότητα δεν είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί, αλλά να γίνει κατανοητό και αποδεκτό. Για όλα τα πλάσματα, βέβαια.
0: Έτσι, ναι.
1: Η φιλία συχνά ξεκινά από εκεί που δεν το περιμένουν. Όταν κάποιος κάνει έτσι το πρώτο βήμα με ενσυναίσθηση και επιμένω στην ενσυναίσθηση, γι' αυτό βλέπετε να το τονίζω και διαρκώς.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Το αγκαθάκι της φιλίας εύχομαι να φτάσει στα χέρια όλων των παιδιών, σε εικονογράφηση Μανώλη Βάρλα από τις εκδόσεις Αγγελάκη. Παναγιώτη Τούμπο, σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Περιμένω την επόμενη συνάντησή μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Μαυρογιάννη, για την υπέροχη φιλοξενία σας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Πραγματικά απόλαυσα την κουβέντα.
0: Καλά ταξίδια με όλο έμπνευση και την προσφορά σας. Αυτό το λιθαράκι που δίνεται είναι βράχος, αν θέλετε. Γιατί έχει μια σταθερότητα, έχει ουσία στην πραγματικότητα και το δίνεται με όλη τη δύναμη της καρδιάς σας. Και αυτό φαίνεται αν το διαβάσει κάποιος το βιβλίο σας. Σας ευχαριστώ και πάλι.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκαντζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

Με τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρωδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλνια.

0: Και ναι, λέμε να προσέχουμε κάποια πράγματα σαν τα μάτια μας, αλλά την ίδια άποψη μάλλον δεν έχουν αυτοί οι οποίοι υπογράφουν εγκυκλίους για μας χωρίς εμάς. Συγκεκριμένα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οπτικών Οπτομετρών, που είναι και νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εκφράζει έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία, για όλους μας δηλαδή, με αφορμή αυτές τις πρόσφατες εγκυκλίους του Υπουργού Υγείας του Γεωργιάδη, του Άδωνη, που επιτρέπουν τη διάθεση γυαλιών ηλίου από μη οπτικά καταστήματα, χωρίς την υποχρεωτική παρουσία διπλωματούχου οπτικού οπτομέτρη και ένα σωρό άλλα θέματα. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου πριν άπειρα χρόνια να ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, όχι απλά κάθε καλοκαίρι, γενικότερα, γιατί απλά μιλάμε για τα μάτια μας. Είτε είναι για γυαλιά ηλίου, είτε είναι για γυαλιά μοιοπίας, είτε για μας, είτε για τα παιδιά μας, είτε για αστιγματισμό. Υπάρχει άνθρωπος που να μην ασχολείται, να μην έχει τον οπτικό του. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Και τώρα γυρίζουμε ακόμη και σε αυτό το τομέα πίσω. Και δεν γυρίζουμε απλά πίσω, αλλά νομίζω ότι πραγματικά υπάρχει δίκαια αυτή η ανησυχία για την δημόσια υγεία, και στη συνέντευξη τύπου την αντίστοιχη που έγινε, νομίζω ότι μας τα είπαν όλοι οι οπτικοί. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να καλησπερίσω στην ΕΡΤ Open εδώ τον κύριο Στέλιο Μιλόβο, ο οποίος είναι βεβαίως Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών Οπτομετρών, είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Οπτικής Οπτομετρίας, οπτικός ο ίδιος βέβαια, μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Οπτικών Οπτομετρών, που όπως είπαμε είναι νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, έχει τη σημασία του και αυτό. Ναι, και μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Καλησπέρα κύριε Μιλόβα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι έχει γίνει? Καταρχήν η εγκύκλιος αυτή υπογράφτηκε χωρίς προηγούμενη διαβούλευση ή γνωμοδότηση του αρμόδιου φορέα, του δικού σας δηλαδή, ως νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου.
1: Αυτό είναι και το κομβικό σημείο, ότι θα μπορούσαν, πιστεύουμε, πολλά πράγματα να είχαν αποφευθεί και να υπήρχε μια πιο ομαλή εξέλιξη στην πορεία του ζητήματος αυτού με την διάθεση των γυαλιών ηλίου. Υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο καλύπτεται, αγνοείται και δεν λαμβάνεται υπόψη. Τα γυαλιά ηλίου έφτασαν να είναι ένα αντικείμενο μόδας, design, και να είναι σημαντικό αξεσουάρ για την εμφάνισή μας.
0: Ένα απλό καταναλωτικό προϊόν για κάποιους και πωλείται παντού.
1: Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο ούτε το αμφισβητήσαμε, ούτε ήταν κάτι το οποίο θέλαμε να αποτρέψουμε. Η ουσία είναι όμως ότι παράλληλα με αυτό είναι και ένα προϊόν προσωπικής προστασίας, ένα προϊόν το οποίο μας προστατεύει από τις λαβερές ακτίνες του ήλιου και μας δίνει υγεία στα μάτια μας. Αυτά τα χαρακτηριστικά των γυαλιών ηλίου αντικειμενικά δεν μπορεί να τα γνωρίζει ο υπάλληλος του σούπερ μάρκετ, ούτε ο υπάλληλος του καταστήματος ρούχων κτλ.
0: Αυτό νόητο.
1: Αυτά τα γνωρίζει ο οπτικός και εκεί βρίσκεται ακριβώς η ουσία. Θα μπορούσαμε να πούμε και να βρούμε λύσεις, όπως ότι στα οπτικά καταστήματα τα γυαλιά είναι πιστοποιημένα. Πιστοποιημένα από ποιον? Το είπαμε και στη συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
1: Πιστοποιημένα από τον ίδιο τον αδιούχο οπτικό οπτομέτρη, ο οποίος λειτουργεί το κατάστημα υπό την ευθύνη του, είναι υγειονομικός υπεύθυνος, είτε είναι ιδιοκτήτης, είτε εν πάση περιπτώσει εργαζόμενος σε συγκεκριμένη επιχείρηση.
0: Απ' την άλλη μεριά όμως, ο καταναλωτής, κύριε Μιλόβο, ο οποίος πάει και παίρνει γυαλιά ηλίου από οπουδήποτε και τα επιλέγει, δεν μπορεί να καταλάβει ότι αν δεν έχει αυτή την επιστημονική καθοδήγηση για τους φακούς, αν είναι ακατάλληλη η φακή δηλαδή, δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό. Μπορεί πραγματικά να έχει επιπτώσεις στην υγεία των ματιών. Για τα μάτια μας μιλάμε, παιδιά.
1: Βάζετε ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να το αναλύσουμε λίγο πιο βαθιά. Γιατί βγαίνουν πολλοί και λένε, μα είναι απορροφητικά όλα και αυτά που πολλούνται, ας πούμε, φτηνά και είναι η αξία τους.
0: Έχουν, κύριε Μιλόβα, κάποιες ενδείξεις απάνω τα γυαλιά αυτά, οι οποίες θα μπορούσαν να παραπλανήσουν, να μας παραπλανήσουν.
1: Ακούστε με, θα το πούμε και αυτό, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό που θέλω να σας πω τώρα.
0: Ναι.
1: Απορροφητικό, με αυτή την έννοια, είναι και το μπουκάλι της μπύρας. Δεν πήρε κανένας μας ένα κομμάτι από ένα μπουκάλι μπύρας να το βάλει μπροστά στα μάτια και να πούμε τώρα προστατευόμαστε. Δεν είναι έτσι. Το γυαλί ηλίου έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές, πρέπει οι επιφάνειες του φακού να είναι παράλληλες, Γιατί αν δεν είναι σωστά οπτικά το εξεργασμένο, τότε τι να το κάνω εγώ το οποίο, ένα γυαλί το οποίο θα είναι σκούρο και θα φιλτράρει κάποιες ακτίνες και θα είναι χάρη σκιαδίου, δηλαδή θα φέρνει μια σκιά στα μάτια. Αυτό δεν είναι γυαλί ηλίου το οποίο προστατεύει. Η ουσία είναι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία ορίζονται από τις συμβάσεις, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να τηρούνται. Έχω λοιπόν τώρα αυτό που είπατε, ένα καρτελάκι επάνω τα γυαλιά ηλίου, τα οποία γράφουν ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διάθεση του συγκεκριμένου προϊόντος. Αυτό το καρτελάκι, στα γυαλιά τα οποία πωλούνται σε διάφορα καταστήματα και κατά κύριο λόγο καταστήματα τα οποία είναι τουριστικά κτλ., που δεν ασχολούνται οι άνθρωποι με αυτά, δεν έχουν καμία αξία. Αυτά δεν έχουν ούτε την. Ούτε καν την στοιχειώδη, στοιχειώδη χαρακτηριστικά, δηλαδή έχουν κάποιες κατηγορίες απορροφητικότητας, κάποιες κατηγορίες σκίασης που προσφέρουν αυτά τα γυαλιά. 0, 1, 2, 3, 4. Ένα ανοιχτόχρωμο γυαλί δεν μπορεί να είναι 4. Και όμως βρίσκουμε αρκετά τέτοια να πελούνται σε τέτοια καταστήματα. Να γράφει κατηγορία 4, που άλλος θεωρεί ότι έχει χαρακτηριστικά πολύ υψηλής προστασίας και κάλυψης και σκίασης, ενώ από την άλλη μεριά αυτό δεν ακουμπάει καν αυτή την κατηγορία, δεν υπάρχει πουθενά, είναι μηδέν ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει καμία από τις προδιαγραφές που επιβάλλονται παράλληλες επιφάνειες στον φακό.
0: Άρα δεν υπάρχει και ανάλογος έλεγχος για το τι κυκλοφορεί.
1: Ακριβώς.
0: Και νομίζω είναι το Υπουργείο Υγείας, αλλά είναι και το Υπουργείο Εμπορίου, εμπλέκεται.
1: Ναι, θα σας πω. Λένε κάποιοι ότι καθορίζεται από τον κατασκευαστή, διότι έχει σε εψιλόν που σημαίνει ότι συμμορφώνεται. Όταν το είπαμε αυτό, αυτό το είπα και συνέντευξη τύπου και κάτι δεν το πιστεύω, όταν το είπαμε αυτό στον πολιτή εκεί στα τουριστικά, μα εδώ πέρα γράφεις κατηγορία 4. Κατηγορία 4 είναι αυτό που φοράμε εμείς εδώ τώρα. Και με πάρε και, και τη διάταξη, ορίστε και, και ένα ακριβές αντίγραφο από ένα γυαλί το οποίο κυκλοφορεί και έχει αυτές τις προδιαγραφές. 4 σημαίνει αυτό. Μα και εδώ πέρα εσύ ισχυρίζεσαι ότι αυτό έχει σε έψιλον. Πέρα σε έψιλον δεν είναι. Τι σημαίνει σε έψιλον? China export.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος επιμόλογος είπε κάτι το οποίο εν πάση περιπτώσει γελάμε τώρα, αλλά υπάρχει μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να συνεχίσει.
0: Απ' την άλλη μεριά, κύριε Μιλόβα, εσείς ούτως ή άλλως έχετε νόμιμα οπτικά καταστήματα. Επί δεκαετίες υποχρεούστε να συμμορφώνεστε σε αυστηρές αδειοδοτικές προϋποθέσεις, τεχνικές προδιαγραφές, υγειονομικούς κανόν, σημαντικό οικονομικό κόστος λειτουργίας, μεγάλο συντελεστή ΦΠΑ. Όλα αυτά τα κάνετε και ακυρώνεστε κιόλας.
1: Αυτό ξεκίνησα να σας πω. Υπάρχει
0: σε βάρος ημών, όχι μόνο. Ημών με ήττα και με υψηλών. Έτσι.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει πραγματικά ένας αφέμητος ανταγωνισμός πλέον. Ναι. Δεν είναι δυνατόν το οπτικό κατάστημα να κάνει όλα αυτά που είπατε για να αδειοδοτηθεί νόμιμα και να λειτουργήσει. Και από την άλλη τα προϊόντα του να φιλορροούν καθημερινά.
0: Σε διάφορα σούπερ μάρκετ. Τι ήθελε αυτό, ο Άδωνης ήθελε να μοιράσει γυαλιά σε σούπερ μάρκετ?
1: Δεν θέλω να πω εγώ κάτι τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονται με τα σούπερ μάρκετ δεν ξέρω τι.
0: Μη λέτε πολλά, γιατί μπορεί να μας συλλάβουν τώρα, έξω από το στούντιο μπορεί να μας συλλάβουν και εμάς, όπως το γιατρό στο Ιησούς Καστελόριζο. Ναι. Μάλιστα.
1: Εγώ ήθελα να πω αυτό που ξεκινήσατε να πείτε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δημιουργεί πραγματικά αθέμητο ανταγωνισμό. Έχουμε ελεύθερη αγορά. Πολύ ωραία. Αφού έχουμε ελεύθερη αγορά, θα πρέπει όλοι να μπορούμε να λειτουργούμε με ισονομία. Δεν μπορεί τα δικά μας τα είδη να διαμείνονται δεξιά και αριστερά. Πριν, πέρσι, αν θυμάμαι καλά, πέρασε από τη Βουλή ένας νόμος για τα μοντέτα αίτηματα που είναι για κοντά, για διάβασμα, να πωλούνται και από τα φαρμακεία δια νόμου. Δεν έχουν τη δυνατότητα. Ο φαρμακοποιός δεν έχει σπουδάσει τίποτα τέτοιο, δεν έχει τεχνογνωσία για να πουλήσει αυτά τα γυαλιά. Μα τα πουλάνε σε όλο τον κόσμο. Ωραία, τα πουλάνε σε όλο τον κόσμο. Να βρούμε διατάξεις τέτοιες οι οποίες θα δείχνουν στον καταναλωτή ότι αυτό το πράγμα δεν είναι ίδιο με αυτό που του προτείνει ο επαγγελματίας ο οποίος γνωρίζει τι κάνει. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Καθημερινά ευρώ. Μία ήταν τα έτοιμα γυαλιά ηλίου. Συγγνώμη, τα έτοιμα γυαλιά διαβάσματος. Τώρα είναι τα γυαλιά ηλίου. Αύριο θα είναι η χακή, μεθαύριο θα είναι τα υγρά φακών επαφής ήδη πολύ από τα φαρμακεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι θα γίνει. Στο οπτικό κατάστημα, γιατί το θέλουμε. Και να σας πω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εξετάστηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας μια έτσι ακύρωση για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα από μια ομάδα συναδέλφων, δεν έχει σημασία αυτό τώρα. Τι συμφέροντα είχαν, αλλά εν πάση περιπτώσει ακυρώθηκαν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα.
0: Τι εννοείται ακυρώνονται τα επαγγελματικά σας δικαιώματα?
1: Είχε δώσει επαγγελματικά δικαιώματα ο Υπουργός Υγείας και τελικά από την προσφυγή αποδείχθηκε ότι ο Υπουργός Υγείας δεν ήταν αρμόδιος να δώσει τα επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά έπρεπε να αποφασίσει το Υπουργείο Παιδείας, μιας και υπάρχει ανώτατη σχολή ήδη οπτικών οπτομετρών στο ΠΑΔΑ. Λοιπόν, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ήταν σαφέστατη ότι είναι διοικητικό το θέμα, ότι το επάγγελμα του οπτικού οπτομέτρη χρειάζεται, είναι αναγκαίο για την προστασία της δημόσιας υγείας. Το επάγγελμα του οπτικού οπτομέτρη βοηθάει τον καταναλωτή και βοηθάει τον Έλληνα πολίτη και θα πρέπει να ενισχυθεί, να νομοθετηθεί, δηλαδή να βγουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των οπτικών οπτομετρών που τελειώνουν τη σχολή και δεν έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, γιατί αυτό είναι το συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και, εν πάση περιπτώσει, με αυτό το πνεύμα θα πρέπει ο νομοθέτης και ο εκάστοτε κυβέρνηση, η οποία θέλει να έχει μια πολιτεία η οποία είναι λειτουργεί με νόμο.
0: Καλά, ναι, ναι, ναι.
1: Θα πρέπει να το σέβεται. Γιατί αυτό δεν έχει να κάνει με τα συμφέροντα μιας οικονομικής τάξης.
0: Αυτή η απόφαση όμως του Υπουργού Υγείας εκδόθηκε χωρίς συνεννόηση με τους οπτικούς, με εσάς. Χωρίς προηγούμενη διαβούλευση. Τι γίνεται τώρα?
1: Εμείς έχουμε αποφασίσει σαν Πανελλήνιος Σύλλογος Οπτικών Οπτομετρών να προσφύγουμε με κάθε μέσον, έτσι ώστε να προασπίσουμε τα συμφέροντά μας. Και σας είπα ότι δεν στεκόμαστε απλά μόνο στα γυαλιά ηλίου. Στεκόμαστε στην σωστή αντιμετώπιση του επαγγέλματος. Δεν μπορεί ένας επαγγελματίας για τον οποίο δαπανά και ο ίδιος και η ελληνική κοινωνία χρήματα για να σπουδάσει και να τελειώσει μια πανεπιστημιακή σχολή, να βγαίνει να μην έχει επαγγελματικά δικαιώματα και να μην έχει πεδίο δραστηριότητας. Την ίδια στιγμή, προσέξτε, την ίδια στιγμή που οι περισσότερες αναπτυγμένες χώρες έχουν πανεπιστήμια αποκλειστικά και μόνο οπτικής οπτομετρίας και οι οπτικοί οπτομέτρες συμμετέχουν ως πάροχοι πρωτοβάθμιας υγείας για να μπορέσει να αποσυμφορήσει το σύστημα υγείας και να χαμηλώσει το κόστος λειτουργίας του συστήματος υγείας. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε πραγματικά και ειλικρινά να κάνουμε κάτι, υπάρχει πεδίο τεράστιο, το οποίο δεν έχει να κάνει ούτε με την Α παράταξη, ούτε με το Β κόμμα, ούτε με την Α αντίληψη, ούτε με τη Β.
0: Σαφώς, μα η κομματοκρατία μόνο εξυπηρετεί βρώμικα συμφέροντα και απορριθμίζει τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Είναι άλλα παιχνίδια εκεί. Εδώ μιλάμε όμως για τα αυτονόητα, κύριε Μιλόβα. Να πούμε λοιπόν, κλείνοντας, ότι εσείς τι ζητάτε? Την προάσπιση των επαγγελματικών σας δικαιωμάτων, αν είναι δυνατόν, ξεκινάμε από το μηδέν δηλαδή. Τη διασφάλιση βεβαίως της εύρυθμης λειτουργίας των οπτικών καταστημάτων και εμείς μαζί σας ζητάμε την προστασία της δημόσιας υγείας μας στον τομέα της όρασης. Τόσο απλά.
1: Βεβαίως. Και κλείνοντας να πούμε και αυτό, εμείς δεν ζητάμε περιορισμούς στην λειτουργία της οικονομίας ή περιορισμούς στην διακίνηση αγαθών. Ζητάμε προστασία της δημόσιας υγείας και βεβαίως προστασία του επαγγελματία, ο οποίος το διασφαλίζει αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό, ισχύει και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία και όλες τις αναπτυγμένες χώρες. Δεν ζητάμε πράγματα τα οποία ξεφεύγουν ή έχουν εφιολογήματα ή ιδεολογήματα.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό, βεβαίως. Στέλιο Μιλόβα, σας ευχαριστώ θερμά. Θα περιμένω νεότερα, έστω και εκ των υστέρων, να αλλάξει κάτι.
1: Θα έχετε, γιατί προχωράμε.
0: Προχωρήστε. Μαζί σας.
1: Και να συναντηθούμε και με τον Υπουργό, να βρεθεί μια λύση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μιλόβα. Καλή δύναμη.
1: Και, εγώ,
0: και να τακτοποιηθεί το θέμα άμεσα. Ευχαριστώ.
1: Καλά.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ και όλους εσάς εδώ στην AirTopen, airtopen.com στο σελίδα μας. Μην την ξεχνάτε, ευχαριστώ και τον Παναγιώτη Τσάμπρα στον ήχο.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Τιμολέος, θέλεις να φτιάξουμε μια ανθρώπινη σκάλα?
3: Ο σκεπαστής του φεγγαριού, από το βιβλίο «Ο φεγγαροσκεπαστής». Δευτέρα 6 Ιουλίου, Κορυδαλός, θέατρο Θανάσης Βέγκος. Τρίτη 7 Ιουλίου, Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης. Προπόληση, ticket service και στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Νέας Μάκρης.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Νίκαια, Κατράκιο Θέατρο.
9: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
11: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
12: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
11: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
12: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
10: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
13: Μη σιωπάς την κακοποίησή τους. Γίνε εσύ η φωνή που θα τα σώσει. Χρειάζονται σκέπαστρο για να προφυλαχθούν από τη βροχή και τη ζέστη, όπως και εσύ. Χρειάζονται νερό και φαγητό για να ζήσουν, όπως και εσύ. Το δέσιμο από τα πόδια είναι παθητική κακοποίηση, ενώ η ακινησία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους. Βοήθησέ μας να καλπάσουν ελεύθερα, μακριά από την εγκατάλειψη και την κακοποίηση. Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Υποειδών Υπόθεσης. www.υπόθεσης.gr.
14: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
15: Είμαστε Παράση, ο Σύλλογος Νέων της Αμβρίτσανας.
14: Τα τελευταία χρόνια οργανώνουμε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, από μουσική, κινηματογράφο και αθλητισμό, έως το περιβάλλον και την εικόνα του τόπου μας.
15: Φέτος ανοίγουμε νέους δρόμους και σε θέλουμε μαζί μας.
14: Μην εθελοντείς, γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
15: Βρείτε μας στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram, πατώντας παράση.αμβρίτσανα.

0: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
1: Είμαστε η Παράση, η ομάδα πίσω από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ανδρίτσανας.
0: Κάθε καλοκαίρι, το χωριό μας μετατρέπεται σε μια υπαίθρια αίθουσα σινεμά, με προβολές που φέρνουν κοντά καλλιτέχνες και κοινό.
1: Φέτος, σε περιμένουν περισσότερες ταινίες, ιστορίες, εμπειρίες.
0: Έλα να ζήσεις το φεστιβάλ από κοντά!
1: Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ανδρίτσανας.
0: Γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
1: Βρείτε μας στο Instagram, στο Ανδρίτσανας.

0: φίλος ο Τσάμπρας, ο Παναγιώτης είναι πάντοτε δίπλα μας εδώ στην, στην αποστολή μας, στην, στην εκπομπή μας. Ταξιδεύουμε παντού σε όλο τον πλανήτη μας από αυτή τη συχνότητα του, του, της ΕΡΤ Open. Τη λέγαμε ΕΡΤ Open, τη λέμε τέλος πάντων, την έχουμε βαφτίσει τώρα ΕΡΤ Ανοιχτή Συχνότητα. ΕΡΤ Ανοιχτή Συχνότητα. Έτσι ελληνικά. Μην λέμε Open και αγγλικά και το τάτο. Τη βαφτίσαμε Open τότε που ήταν τα πράγματα δύσκολα, που κατέβασε ο Σαμαράς, ο οποίος θέλει να κάνει και κόμματα. Κατέβασε το Λευγέ εδώ πέρα, το διακόπτη στο, στην ΕΡΤ και ήρθε, μαύρο. Και εμείς κρατήσαμε λοιπόν εδώ την εκπομπή αυτή και τη συχνότητα αυτή που ήταν 106,7 κάπου εκεί ήταν η συχνότητα. Μας τη φάγανε εκεί πέρα τα λαμόγια της ΕΡΤ και έμεινε λοιπόν διαδικτυακά καλύτερα. Καλό μας έκαναν. Μείναμε διαδικτυακά σε ολόκληρο τον πλανήτη και ταξιδεύουμε λοιπόν ΕΡΤ Συχνότητα, ανοιχτή συχνότητα. ΕΡΤ Open, ανοιχτή συχνότητα. Εδώ είμαστε που εκπέμπουμε με το φίλο μου τον Παναγιώτη το Τσάμπρα και όλους εσάς τους ακροατές. Γιάννης Κανελάκης στο μικρόφωνο, καλημέρα σας, καλή δύναμη. 6 του μήνα σήμερα, 6 Ιουνίου 2026. Πάμε δυνατά. Το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά μέσα στη ζωή μας. Άλλοτε στη συννεφιά, άλλοτε βρέχει, αλλού βρέχει, αλλού καταιγίδες, αλλού μποφόρια, αλλού σύννεφα και ένα σύννεφο μεγάλο λέει πάνω από τη Θεσσαλονίκη μετά από τις πυρκαγιές. Καίγεται και η Ελλάδα ολόκληρη, ούτε μιλάει κανένας. Κοιτάζουν λοιπόν, η αντιπολίτευση γίνεται για κάποιον ντόκο, ο οποίος ήταν και είναι ακόμα σύμβουλος ασφάλειας του Πρωθυπουργού και τον παγίδευσαν λοιπόν οι φαρσέρς, οι Ρώσοι, και το παίζανε ότι είναι Ουκρανός αξιωματούχος, Ουκρανοί αξιωματούχοι, και τον παγιδεύσαν και κάνανε ένα διάλογο. Οι οποίοι αυτοί οι δύο φαρσέρς έχουν παγιδεύσει και αρχηγούς κρατών Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, και τώρα παγιδεύσανε και τον κύριο Ντόκο, ο οποίος είναι σύμβουλος ασφάλειας του Πρωθυπουργού, και όλη η αντιπολίτευση από το πρωί μέχρι το βράδυ να φύγει ο Ντόκος και να φύγει ο Ντόκος. Ρε παιδιά, τόσα προβλήματα έχει ο τόπος. Έχει πείνα, έχει κακουχία, έχει ακρίβεια, έχει ενίκεια, έχει ναρκωτικά. Έχει εγκληματικότητα, έχει δρόμους, έχει νοσοκομεία, έχει τα πάντα, και εσείς κολλήσατε εκεί στον τόκο. Μα τόσο μην πω καμιά λέξη, τόσο χαζοί είσαστε. Δεν καταλαβαίνετε ότι ο τόπος υποφέρει, ο ελληνικός λαός υποφέρει από τόσα πράγματα. Αν θα φύγει ο τόκος ή όχι, είναι θέμα του Πρωθυπουργού. Τώρα παγιδεύτηκε, δεν παγιδεύτηκε από τους Ρώσους φαρσέρες, είναι δικό του θέμα. Αυτός εκτέθηκε, και αν είναι να φύγει, θα φύγει, θα παραιτηθεί μόνος, πρέπει να τον παρατήσει ο Πρωθυπουργός. Ασχολείστε από το πρωί μέχρι το βράδυ με αυτόν. Εδώ έχουμε τόσα σοβαρά προβλήματα που μας απασχολούν. Φωτιές και είναι το ολόκληρο, δεν μιλάτε για αυτά. Δεν μιλάτε για τις, άλλες ιστορίες, για τα εμπόδια, για τους δρόμους που είναι οι εθνικοί δρόμοι Τρίπολης, Αρχαίας Ολυμπίας, είναι κομμένοι και δεν μπορεί ο κόσμος να περπατήσει, δεν μπορεί ο κόσμος να πάει στα χωριά του. Τι λέτε τώρα, δεν μιλάτε ότι τα κολονάκια γέμισε από τα φανς, από αυτούς που παίρνουν τις πρώτες κατοικίες και παίρνουν και τα σπίτια των ανθρώπων. Δεν μιλάτε για το ΝΑΤΟ που αύριο έχουμε την σύνοδο κορυφή στο ΝΑΤΟ και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Τραμπ και με τον Ερντογάν. Είναι ντροπή δηλαδή. Δεν μιλάτε για τα τόσα άλλα θέματα τα οποία υποφέρει ο κόσμος, για τα air condition που δεν υπάρχουν μέσα στα λεωφορεία και είναι σαρδελοποιημένοι όλοι οι ταξιδιώτες και δεν ξέρουν πότε θα φτάσουν στον προορισμό τους να ανασάνουν, δεν μπορούν μέσα στα λεωφορεία. Δεν μιλάτε για την ασφάλεια των δικαστών, οι οποίοι θέλουν να δικάσουν, αλλά φοβούνται λοιπόν πώς θα δικάσουν από τη στιγμή που δεν έχουν ασφάλεια και τους έχουν αφαιρέσει την ασφάλεια. Δεν μιλάτε για τόσα άλλα θέματα που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία μας. Δεν μιλάτε για τις απάτες μέσα σε βάρος του ΕΟΠΗ από διάφορους γιατρούς και νοσοκόμους που κάνουν διάφορα θέματα, αντιγράφουν πλαστές συνταγές και οτιδήποτε άλλο από ό,τι λέγεται στην πιάτσα και από ό,τι λένε οι αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν μιλάτε για το Καστελόριζο που οι γιατροί εκεί πέρα έχουν συνέλαβαν τον γιατρό για κάποιες ατασταλίες και έμεινε το Καστελόριζο χωρίς γιατρό. Και πολλά άλλα θέματα. Αλλά πάμε όμως επάνω προς τα βόρεια, στα κεντρικά, όπου είναι εκεί ο Φώτης ο Παπαγεωργίου, να δούμε τι θα γίνει με αυτόν, να μας μιλήσει για τα θέματα τα οποία απασχολούν εκεί τη γειτονιά μας και την περιοχή μας. Αλλά ας πούμε να μας βγάλει, να επικοινωνήσουμε, να μας συνδέσει ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Τσάμπρας με τον Φώτη τον Παπαγεωργίου, να μιλήσουμε και για άλλα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Να ξέρετε λοιπόν ότι η δημοκρατία ξεκινάει από τις γειτονιές, αγαπητοί φίλοι και υποψήφοι και οποιοδήποτε αρχηγή κομμάτων. Ξεκινάει από τις γειτονιές, ξεκινάει από τα χωράφια, ξεκινάει από τις λαϊκές. Από εκεί ξεκινάει η δημοκρατία. Δεν ξεκινάει από τα κολονάκια και από τα σαλόνια και από τις γραβάτες και τα αυτά. Από εκεί ξεκινάει να επισκεφτείτε λοιπόν όλες αυτές τις περιοχές, να μιλήσετε με τους ανθρώπους, να δείτε τα προβλήματά τους, τα οποία είναι γνωστά τα προβλήματα, αλλά δεν ασχολείστε με αυτά. Σας το είπα και σας ξαναλέω. Να μιλήσετε για τον Έμφυα. Πού είναι με τον Έμφυα? Είπατε θα καταργηθεί ο Έμφυα. Καταργήθηκε ο Έμφυα. Ούτε ο Έμφυα καταργήθηκε, ούτε την πρωτική φορολογία, μία μετά την άλλη. Δηλαδή παίρνει άλλο ένα σπίτι, πληρώνει μία δόση και από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει να έχουμε και τον Έμφυα να πληρώνει τις δόσεις. Άλλο θέμα. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε τέλος πάντων. Είναι θέματα τα οποία τα ξέρετε πάρα πολύ καλά και τα συζητάμε κάθε μέρα. Είναι θέματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες. Είναι θέματα τα οποία Πάμε στον Ανδρουλιδάκη. Λοιπόν, είναι θέματα τα οποία τα καταλαβαίνετε ότι απασχολούν όλους μας και πρέπει όλοι μαζί να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε το βιωτικό μας επίπεδο, την καθημερινότητά μας, τα προβλήματα. Οι λογαριασμοί έχουν φτάσει στα ύψη. Και η αντιπολίτευση, οι αρχηγοί δεν ασχολούνται με αυτά. Μιλάει ο Τσίπρας για να παραιτηθεί, λέει ο Ντόκος, για να παραιτηθούμε τις οτάξεις. Ο Τσίπρας λέω. Ο Φάμελος, θα έρθουμε και στον Τσίπρα. Ο Φάμελος, ο οποίος τι αντιπροσωπεί ο Φάμελος. Είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αφού είναι ύπαρκτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Φύγαν όλοι. Είναι του 0,01% είναι ο Φάμελος. Τι μιλάει ο Φάμελος. Τι θέλει να πει ο Φάμελος τώρα. Μα δεν τρεπόμαστε λιγάκι μου. Δεν είναι λίγη τσίπα δεν υπάρχει. Λίγη ευαισθησία δεν υπάρχει. Είναι δυνατόν να λέτε τώρα να κάνετε αντιπολίτευση με το 0,01% και να λέτε τώρα για πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την καθημερινότητα των ανθρώπων. Είναι θέματα τα οποία. Πάμε λοιπόν στον Γιώργο. Είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Ειλικρινά είναι τραγικά. Αλλά πριν πάμε εκεί πέρα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα άλλα θέματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Είναι θέματα και τα υπόλοιπα που δεν ξέρω πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Οι Έλληνες πολιτικοί να μην κοιτάζουν μόνο να βολεύουν τους δικούς τους και τους συμμέτερους. Να κοιτάζουν τον ελληνικό λαό ο οποίος υποφέρει. Να κοιτάξουν τις πολίτες και τις οικογένειες. Να κοιτάξουν τα προβλήματα στην περιφέρεια που δεν υπάρχουν οι αγρότες. Δεν έχουν αποζημιωθεί οι αγρότες, δεν έχουν αποζημιωθεί οι κτηνοτρόφοι, δεν έχουν αποζημιωθεί. Λοιπόν, έχουμε τόσα σοβαρά προβλήματα και έρχεται και τουρισμός. Ο τουρισμός δηλαδή δεν είναι και από ό,τι λένε δεν υπάρχει μεγάλος και πολύς τουρισμός φέτος. Υπάρχει μια κρίση, υπάρχει μια έλλειψη, υπάρχει μια μείωση στον τουρισμό. Και πολλοί επιχειρηματίες περιμένουν λοιπόν να βγάλουν τα έξοδα του χειμώνα και τις υπόλοιπες σεζόν μέσα στη σεζόν την καλοκαιρινή. Αν δεν δουλέψουν θα έχουν πάλι προβλήματα. Και εσείς μιλάτε τώρα, κάνετε αντιπολίτευση, αν θα φύγει ο Ντόκος, αν θα φύγει ο ένας, αν θα φύγει ο άλλος. Ούτε για τον έμφυα μιλάτε, ούτε για την ακρίβεια μιλάτε, ούτε για τον τουρισμό μιλάτε, ούτε για τα λεωφορεία που δεν έχουν ερκωτήσιο μιλάτε και πολλά άλλα θέματα. Ας πάμε όμως ένα περιηγητή, να πω έτσι, ο οποίος ταξιδεύει από χώρα σε χώρα και από πατρίδα σε πατρίδα και από σύνορα σε σύνορα και από ήπειρο σε ήπειρο και βλέπει τα θέματα και τα τζουμέρκα τώρα. Θα πάμε στα τζουμέρκα. Εκείνο ο φίλος μας ο Γιώργος, ο Αναγνωστάκης. Τον έχουμε λοιπόν απεσταλμένο σε τα τζουμέρκα να βάλει μια τάξη εκεί στα τζουμέρκα, θα πιει και τα ουζάκια του, θα κάνει και τις περιοδίες του, θα κάνει και τις βόλτες του. Ποιος τι κάνει του. Γιώργο Αναγνωστάκη, καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Καλησπέρα κύριε Κανελάκη, σε εσάς, τους συνεργάτες και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, και εμένα και σένα μαζί.
0: Γιώργο Αναγνωστάκη, χαίρομαι που είσαι στα Τζουμέρκα, είναι πολύ ωραίο μέρος, το έχω κάνει ρεπορτάζ για το Μέγκα, εκεί στα πράματα, εκεί στις γέφυρες, εκεί στα χωράφια, εκεί στα χωριά, εκεί στους κατοίκους, πανέμορφα μέρη. Για πες μου, πώς είναι ο κόσμος, τι λέει εκεί πέρα, πώς ζει φίλε Γιώργο.
1: Κύριε Κανελάκη, όποιος δεν έχει γνωρίσει την Ήπειρο, όλη η Ελλάδα καταρχήν είναι όμορφη. Και η Τρίπολη και η Καλαμάτα και ο Βόλος και η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, όλοι, για να μην μπερδευτούμε. Είναι σαν να έχεις 50 όμορφες γυναίκες και λες ποια είναι η πιο ομορφότερη.
0: Ωραίο παράδειγμα έφερες φίλε, μπράβο.
1: Ναι. Όποιος δεν έχει γνωρίσει την Ήπειρο είναι άτυχος μία φορά. Αλλά όποιος δεν έχει γνωρίσει τα Τζουμέρκα, και δεν είναι επειδή εγώ έχω σπίτι εδώ και μένω εδώ και γεννήθηκα εδώ, λοιπόν, είναι 5 φορές άτυχος. Διότι τα Τζουμέρκα αυτή τη στιγμή η δροσιά κάθαβε, δηλαδή κοιμάμαι κάθαβε ένα κουβέρτα για να μάθει ο κόσμος. Έχει δροσιά πάρα πολύ καλά, καταπράσινα, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ στην Ήπειρο, όπως υπάρχει και στην Ελλάδα. Ενώ έχουμε πανέμορφα μέρη, φεύγει ο κόσμος και πηγαίνει στην Αυστρία, παράδειγμα στο Τυρόλο, στο Ίσμπουργκ, στο Σάλτμπουργκ, και εκεί δεν έχει τίποτα και ούτε ξέρει να μιλήσει γερμανικά και αγγλικά, ούτε να παραγγείλει φαγητό. Αντί να έρθουν να γνωρίσουν την Ελλάδα, να γνωρίσουν όλη την Ελλάδα ο ελληνικός λαός. Είπατε νωρίτερα ότι δεν θα έχουν δουλειά τα επαγγελματίες. Τα έχω πει κατ' επανάληψη εγώ. Το πρόβλημα είναι ο μεγάλος επιχειρηματίας, η ελληνική κυβέρνηση, η Ελλάδα, που εισπράττει τουλάχιστον 25 δις το χρόνο από τον τουρισμό. Αλλά αυτοί τώρα έχουν το χαβά τους, πώς θα ξαναβγούν στις εκλογές, και μην κάνει ο ένας κόμμα, μην κάνει ο άλλος, πήρε 3%, πήρε 2%, όλοι οι δημοσιογράφοι ασχολούνται με αυτά, δεν ασχολούνται με τίποτε άλλο, όλα είναι λυμένα. Κύριε Κανελάκη, θυμηθείτε αυτά που σας λέω, εγώ δεν είμαι ούτε πατροκοσμάς, ούτε τίποτε, ούτε Παΐσιος. Είμαι ένας επαγγελματίας χρόνια στο πεζοδρόμιο. Σε 5 χρόνια δεν θα έχουμε νερό στην Αθήνα, το φωνάζω και το λέω. Σε 0 χρόνο, για να μην πω 5-10, κάπου εκεί μέσα, οι δημόσιοι υπάλληλοι συντάξεις θα πάρουν 3 εκατοστάρικα, διότι όπως όταν έχεις έξοδα 60 δις το χρόνο και εισπράττεις 40 από φόρους, κάποια μέρα θα βγεις έξω από 13, λένε εδώ στο χωριό μου, στα Ζουμέργα. Αυτά όμως δεν τα βλέπουν οι υποστήριες που κυβερνάνε. Το πρόβλημά τους είναι να ξαναβγούνε.
0: Ναι,
1: να
0: ναι, ναι, ναι.
1: Βλέπετε εκεί στον Άγιο Κοσμά κάτω που πήγαινε ο κόσμος και έπαιζε ποδόσφαιρο στα γήπεδα, δεν ξέρω αν έχετε παίξει εσείς, εγώ έχω παίξει ποδόσφαιρο, μικρός.
0: Έχω παίξει, ξέρεις με τι παίζαμε ποδόσφαιρο στα βουνά της Αρκαδίας και στις Κορτινίες, Γιώργο, όταν είμαστε μικροί. Περιμέναμε πότε θα σφάξουν το γουρούνι τους απόκρισης για να πάρουμε τη φούσκα του μέσα, τη φουσκώσουμε να την κάνουμε μπάλα, το λεγόμενο τόπι.
1: Εκεί κάτω στον Άγιο Κοσμά, κύριε Κανελάκη, γίνεται μια πολιτεία ολόκληρη. Και, εκτός την κίνηση που θα φρακάρει όλη η Αθήνα, διότι τώρα από την Γλυφάδα να πας στον Άλυμο θέλεις μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα. Όπου να πας στην Αθήνα έχει φρακάρει τα πάντα. Ο Κηφισός λέει τα πάντα. Πώς να μην φρακάρει, κύριε Κανελάκη, όταν πριν 4 χρόνια που ήταν το δημοκρατικό τόξο στην εξουσία, 5 που ήταν, δεν ήταν οι νοικοκυρέοι, το δημοκρατικό τόξο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι νοικοκυρέοι είναι νεοδημοκράτες που ήρθαν μετά. Βάλανε να πάνε όλα τα αυτοκίνητα από τους δρόμους που είναι διόδια για να εισπράξουν αυτοί με τα διόδια και όλοι οι άνθρωποι που ήταν σπαραδρόμους από τα παντού και Σπελοπόννησο και στην Ήπειρο και παντού, που άλλος πουλάγε καρπούζια, άλλος είχε ένα καφεδιδάκι, άλλος πουλάγε μπανάνες, άλλος πουλάγε αχλάδια, άλλος πουλάγε μήλα και ήταν οι τοπικές κοινωνίες και μπορούσαν να μείνουν στα χωριά τους ο κόσμος. Λοιπόν, τα κλείσανε όλα αυτά για να πάνε μέσα και ήρθαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην Αθήνα. Τα 3/4 του πληθυσμού της Ελλάδος είναι στην Αθήνα και δεν το βλέπει κανείς ότι σε μηδέν χρόνο θα πεινάσει οι Αθηναίοι, εμείς που ζούμε στην Αθήνα, θα πεινάσουμε. Διότι κάθε πρωί που ξυπνάει ο καθένας και πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ να πάρει αχλάδια, μήλα, κάπου γίνονται αυτά. Τα μήλα γίνονται στην Τρίπολη παράδειγμα. Αλλά για να γίνεται ένα μήλο, πρέπει να κάποιος να φυτέψει μηλιά, κάποιος να την ποτίσει, να ρίξει τίποτα, να την κλαδέψει και να το μαδέψει τα μήλα, αλλά στην Αθήνα. Λοιπόν, όπως και τα κεράσια, όπως και τα πορτοκάλια, τα πάντα. Λοιπόν, βάλανε τα αυτοκίνητα λεφτά να περνάνε από διόδια και τα πληρώνει ο ελληνικός λαός τα διόδια. Διότι πήγαινε ο συνταξιούχος να πάρει 2 κιλά πορτοκάλια και τα έπαιρνε από 60 λεφτά. Και τώρα τα παίρνει από 1,60. Λοιπόν, δεν με καταλαβαίνει ο κόσμος αυτά. Και βγαίνει η κυβέρνηση και οι υπόλοιποι και λένε, καλέσαμε τις επιχειρηματίες να μειώσουμε το κόστος. Τι κόστος να μειώσεις? Λοιπόν, γιατί η φέτα, για να γίνει, κάποιος πρέπει να πάει στο βουνό να φυλάξει τα πρόβατα ή να σκαρίσει τα πρόβατα. Όσοι είναι βλάχοι, ξέρουν, 3 η ώρα τη νύχτα να λένε καλημέρα, μποζού, μποζόρνο, ξέρω εγώ κάτι τι λένε. Και πάτε να αποσκηθείτε, γιατί μετά πρέπει να μαγέψουμε το γάλα, να φτιάξουμε φέτα για να πάνε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, παντού, για να φάει ο κόσμος. Πώς θα φάει? Εδώ έχουν ρημώσει τα πάντα. Εδώ στην Ήπειρο, καλή χρυσή, αλλά ό,τι πει η κυβέρνηση. Ό,τι πει η κυβέρνηση και να μην στενοχωρήσουμε την Ήπειρο ή την κυβέρνηση. Εγώ το ξασέρνω με την καλή έννοια και βγαίνω και εδώ στα κανάλια, στην τηλεόραση, στα Γιάννηνα και το στενοχωρώ πάντα λιγάκι. Λοιπόν, αντί να κοιτάξουν πώς θα φύγει ο κόσμος από την Αθήνα, πώς θα ελαττωθεί, γιατί είναι με το ζόρι, δεν φεύγει. Εγώ έχω κάνει προτάσεις 50 φορές, αλλά δεν ακούει κανένας. Έχω πει ότι για να φύγει 1 εκατομμύριο κόσμος από την Αθήνα, για να βιάσει η Αθήνα, πρέπει να γίνει αεροδρόμιο στο κάστρο, στη Θήβα, για να φύγουν ο κόσμος προς τη Θήβα, Λεβαδιά, Λαμία, για να δουλεύουν εκεί και να μένουν εκεί, και να βιάσει η Αθήνα. Για να φύγουν άλλο 1 εκατομμύριο κόσμος που έχει ρημώσει όλη η Ήπειρο και Πολοκαρδανία, πρέπει να γίνει αεροδρόμιο Φιλιππιάδο, να γίνει κόμπος, όπως έγινε στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα γίνεται κόμπος τώρα. Και μπράβο τους, γιατί μεγαλώνουν τα αεροδρόμια και τα κατεβαίνουν αεροπλάνα για τεχνική υποστήριξη. Όπως το Ηράκλειο κάτω, που στην Κρήτη φτιάξανε κι άλλα αεροδρόμια, γιατί εκεί οι ψήφοι πάνε αλλιώς, δεν πάνε, ξέρεις, με το... παίζουν μπάλα με διαφορετικό πόδι. Λοιπόν, και για να μην τους χάσουμε πάνω από εκεί. Αλλά όταν δεν, οι αρμόδιοι δεν ακούνε, τι να κάνω εγώ, ό,τι να κάνω εγώ κι εσείς, εμείς τα λέμε. Και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτά τα πράγματα θα τα βρούμε μπροστά μας όλοι. Συμφωνείτε ή όχι?
0: Βέβαια συμφωνώ, το συζητάτε, σας ακούμε και πολλά μηνύματα και δηλαδή σας διακόπτω για να πείτε τις απόψεις σας.
1: Εδώ στο Ζουμέργα και στην Ήπειρο είναι φανταστικά, δεν λέω μόνο για την Ήπειρο. Λοιπόν, είναι να έρθει ο άλλος ένα τετραήμερο, πενθήμερο, να απολαύσει, έχει τον πουνό, έχει τη θάλασσα. Η Ισπανία, κύριε Κανελάκη, φέτος θα είχε 100 εκατομμύρια τουρίστες. Και εγώ βλέπω ότι έρχονται στην Αθήνα, που είναι το κέντρο εκεί, μιλάμε οικογενειάρχες χαμηλού οικονομική ευχαίρεια που έχουν. Λοιπόν, δεν έχουν ο κόσμος χρήματα. Γιατί όλοι οι Ευρώπη έχει γονατίσει οικονομικά, γιατί με τον πόλεμο της Ουκρανίας να σκοτώσουμε την Αρκούδα, και απ' την άλλη μεριά οι Αμερικάνοι δώσανε χρήματα τεράστια για τον πόλεμο στο Ιράν. Λοιπόν, και καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν χρήματα να έρθουν εδώ στην Ελλάδα όπως κάθε χρόνο. Και θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα οικονομικό, και το κράτος δεν θα έχει χρήματα για να πληρώσει τις υποχρεώσεις της συντάξης και τα υπόλοιπα. Και απ' την άλλη μεριά βλέπεις η Αθήνα έχει γίνει μια πόλη, κύριε Κανελάκη, την ξέρετε πολύ καλά κι εσείς και όσοι μας ακούνε, η χειρότερη πόλη της Ευρώπης για να μην πω του κόσμου. Λοιπόν, δεν υπάρχει δρόμος σωστός, όλο λακκούδες, όλα τα σήματα βαμμένα με σπρέιτ, δεν ασχολείται κανένας δήμαρχος, κανένας τίποτε, αργά τα ζάπο λέμε. Λοιπόν, μαλώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, Τουρισμού με τον Δήμαρχο, γιατί ο Δήμαρχος είναι από τον άλλο Μαχαλά, ότι βλέπετε την Αθήνα πως... Γιατί αυτή τι είχα κάνει νωρίτερα. Εγώ μιλάω 35 χρόνια για αυτά τα προβλήματα. Έχω πάει 10 φορές με πούλμα δωρεάν με τον Ατένα, με τον Sky, με τον Αλφα. Τώρα δεν με βγάζει κανένας από τους, γιατί εγώ στεναχωρώ, ρίχνω αλάτι στη σούπα και χαλάει τώρα και έρχονται εκλογές. Λοιπόν, πας στην Ακρόπολη και βλέπεις όλα τα σήματα δίπλα και δεν βλέπεις ένα σήμα να μην είναι δεμαμένο με σπρέιτ. Λοιπόν, οι τουρίστες ψάχνουν να βρουν τουαλέτα. Δεν υπάρχει χώρα.
0: Εσείς που ταξιδεύετε τόσα χρόνια, αγαπητέ μου φίλε Γιώργο Αναγκοστάκη, ταξιδεύετε τόσα χρόνια, δεν έχετε, έπρεπε να έχετε κάνει μια έκθεση, να τη δώσετε στα αρμόδια υπουργεία, μέσα από email σε όλα τα υπουργεία και στον Πρωθυπουργό. Κύριε, ταξιδεύω και βλέπω και διαπιστώ αυτά τα πράγματα και ένα και μαρτυρία.
1: Έχω στείλει, όταν ήμουν πρόεδρο, κύριε Κανελάκη, τα έστειλα σε όλους, και στους δημάρχους και σε όλους. Τι να κάνω εγώ ένας κούκου δεν θέλει να ανοίξει.
0: Ναι, αλλά εσείς έχετε άποψη, έχετε γνώμη, ταξιδεύετε, μιλάτε με κόσμο, έχετε εμπειρίες.
1: Κύριε Κανελάκη, είναι αυτοί που κυβερνάνε, δεν έχω τίποτα προσωπικά με κανέναν, ούτε από το ένα κόμμα, ούτε από το άλλο. Είναι ερασιτέχνης και ο ελληνικός λαός που με ακούει πρέπει να ψηφίσει ό,τι κόμμα θέλει, αλλά νέος ανθρώπους να πάνε στη Βουλή. Κανένας που έχει ανέβει πάνω, είτε δήμαρχος, είτε περιφερειάρχης, είτε υπουργός, είτε πρωθυπουργός, δεν κάνουν αυτοί. Όταν ο άλλος τώρα έχει 50 σπίτια και 100 σπίτια και κάνα πενταριά εκατομμύρια στην άκρη, θα ασχοληθεί τώρα με τον εργατάκο που ξυπνάει 4 ώρα το πρωί. Απλώς παραμυθιάζουν, δίνουν στα κανάλια κανένα λουκού με κανένα κρέμα καραμελέ, ξέρω εγώ εκεί, και λέει από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι έχουμε 25 πόντους, πήραμε ποσοστό γιατί βάλαμε το χέρι στη ζέτη, είδατε έπαιξε τένις επάνω στην Αγγλία ο Ψή, πήγαμε εκεί και αυτό. Αυτά, αν υπήρχε δημοσιογραφία σωστή και πολιτική σωστή, θα έπρεπε να βλέπουμε εδώ και 40 χρόνια ότι δεν μπορεί η κυρία Αθήνα να πάρει τα 3/4 του πληθυσμού της Ελλάδος, διότι υπάρχει πρόβλημα, θα πέσει πείνα, δεν θα έχουμε νερό, γιατί φέτος ο Θεός μας ευλόγησε και είχαμε νερό. Ο μόρνος που έγινε εκεί για το νερό της Αθήνας ήταν για 1 εκατομμύριο πληθυσμό, άντε 1,5. Τώρα έχουμε 7 εκατομμύρια μαζί με τους ανθρώπους. Πού θα φτάσει το νερό, πού θα φτάσουν, δηλαδή θα πηγαίνω άλλο στην Πουνάκη και θα βλέπω τα κεράσια 20 ευρώ. Μα πώς θα μην τα πει, αφού δεν υπάρχει κανένα στην επαρχία να φτιάξει κεράσια, να μαζέψει κάστρο, να μπουν στο
0: νερό. Αυτές οι καλλιέργειες όλες που γίνονται εκεί πέρα προωθούνται προς το εμπόριο που τις πουλάνε, μένουν στα ράφια, μένουν οι άνθρωποι απόλυτες καλλιέργειες. Πώς γίνεται η διανομή.
1: Η διανομή, κύριε Κανελάκη, σε όλα τα χωριά είναι όλοι πάνω από 70. Δεν ασχολείται κανένας να καλλιεργήσει, γιατί δεν μπορεί. Λοιπόν, όλοι οι νέοι φύγανε στην Ευρώπη, αλλού Ευρώπη, αλλού Αθήνα, βάζει ο άλλος πηγαίνει στον βουλευτή και βάζει μέσα στον κυρβουλευτή για να πάει ο γιος του, παράδειγμα, αστυνομικό στην Αθήνα. Και πηγαίνει εκείνο το παιδάκι που ήταν στο χωριό και έπαιρνε αέρα και έτρωγε κεράσια και κάστανα και μήλα και τα πάντα, και είναι πάνω σε μια μηχανή και κυνηγάει τον κλέφτη. Ο κλέφτης έχει πάντα ο συνήθως από ένα πιστόλι, αλλά με τον νόμο που έχουμε εμείς δεν έχει δικαίωμα στο νομικό να πυροβολήσει. Θα φάει τη σφαίρα πρώτα και μετά το μάλλον σημαία πάνω σε αυτό. Λοιπόν, και παίρνει 1,000 ευρώ στην Αθήνα και του λέει ο βουλευτής, βλέπετε σου γόλυψε το παιδί. Και θέλει να ζήσει το παιδί 1,5 χιλιάρικο. Και του στέλνει ο πατέρας από το χωριό, αλλά κάποια στιγμή ο πατέρας δεν θα πεθάνει, θα φύγει από τη ζωή. Θα το πω καλλιτεχνικά. Αυτά είναι όλα λάθη, γιατί αυτοί που κυβερνάνε δεν κοιτάζουν την πατρίδα. Κανένας δεν κοιτάζει την πατρίδα. Κοιτάζει την πάρτη τους και πώς θα πλουτίσει. Λοιπόν, όποιος διαφωνεί, βγάλει τον με στο άλλο τηλέφωνο να μου πει εμένα να μπω στη σειρά.
0: Από, με τις εκλογές ασχολούνται εκεί πέρα και ένα γνωστάκι. Τι λένε για τα κόμματα, τι λένε για τους αρχηγούς, τι λένε για τη δραστηριότητά τους, τι λένε για τα αποτελέσματά τους, τι λένε για τις περιοδίες τους, τι λένε για τις υποσχέσεις τους, τους ακούνε, τους πιστεύουν, τι κλίμα επικρατεί.
1: Εγώ έχω, κύριε Καναλάκη, έχω γύρω στις 10 μέρες εδώ στο χωριό και έχω πάει και στην Άρδα και στην Πρέβεζα και στα Γιάννα. Έχω φίλους αρκετούς και συγκινήσεις και αυτά. Όλοι τους βρίζονται. Όλοι λένε ότι είναι με το ένα βουτάμε και με το άλλο αρπάζουμε. Κανένας δεν ασχολείται με τα προβλήματα. Εδώ στην Ήπειρο κανένας βουλευτής δεν έχει βγει για να πει 5 πραγματάκια ότι πρέπει να γίνει το αεροδρόμιο στην Πιάδα, να γίνει κόμπος για να έρθουν 1.000.000 άνθρωποι από την Αθήνα, να ενισχυθούν τα χωριά, να έχει ο άλλος να πάει στο χωριό, να κάνει οικογένεια, να πάνε τα παιδιά σχολείο, να έχει κότες, να έχει ένα γουρινάκι, να έχει ζωή. Λοιπόν, δεν ασχολείται κανένας. Κοιτάζονται πώς θα πήγε ο ένας να βγει ο άλλος. Δεν ασχολούνται με τίποτα. Όλος ο κόσμος τους φτύνει. Να λέω τους φτύνει, δηλαδή δεν ακούς καλή κομμέντα από κανένα. Όλοι σου λέει είναι ότι εγώ αυτό που τους λέω πάντα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που με βγάζουν εδώ στην Ήπειρο, λέω ότι ψηφίστε κάποιοι πρέπει να ψηφίσουμε, κάποιος πρέπει να μας διοικήσει. Αλλά όχι όμως άνθρωπος ο οποίος πήγε και δεν έκανε τίποτε. Άλλον. Τον επόμενο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι άνθρωποι, είναι έξυπνοι άνθρωποι, κάποιος να προσφέρει για την πατρίδα. Η πατρίδα είναι από την Ορστιάδα πάνω από τη Βουβούσα, στα Γιάννενα, Ορμένιο πάνω μέχρι την Κρήτη κάτω στο Μπαμπού. Όλοι αυτό. Κάποιοι πατριώτες θυσιαστήκαν για την Ελλάδα. Τότε εδώ είναι όλοι ξυπνούν 12 ώρα το πρωί και νομίζω ότι είναι πρωί. Λοιπόν, δεν γίνεται με αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει. Ειδικά εμείς όσοι ζούμε στην Αθήνα πρέπει να ανησυχούμε. Δεν είναι μόνο εγκληματικότητα. Δεν μπορεί να πας στη δουλειά σου. Nice. Όπου να πας, λέει ο Πρωθυπουργός με τον πρώην υπουργό που είναι εκεί ο άνθρωπος που γύρισε από τα πιάτα, δεν θυμάμαι πως το λένε, που ήταν υπουργός μεταφορών, θα πάρουμε 1.090 πούλμαν. Ελεφορία. Και αν τα πάρεις και θα μάθουμε και τους οδηγούς λέει να οδηγάνε. Άκου κουβέντα.
0: Ποιος τα έλεγε αυτά, ο Κυρανάκης, τα έλεγε ο Κυρανάκης.
1: Ναι. Θα μάθουμε και τους οδηγούς να οδηγάνε. Δηλαδή θα πάρει τον άλλον που δεν έχει νέα και θα τον κάνει πιλότο για να πετάξει το αεροπλάνο να τον πάρει στη Σιγκαπούρη. Είναι να γελάς, κύριε Κανελάκη. Είναι να γελάς. Δεν ξέρω μήπως δεν είμαι εγώ καλά να ανήσει ένα γιατρό φίλο να με κοιτάξει. Λοιπόν, είναι να γελάς. Είναι να γελάς. Ένας οδηγός μπορεί να οδηγήσει ένα λεωφορείο με 120 επιβάτες, 150 μέσα, αν δεν έχει εκπαιδευτεί, αν δεν έχει πάει να δουλέψει ένα φορτηγάκι, μετά ένα σχολικό, σιγά σιγά να ανέβει στα πούλμαν. Έτσι δεν μπαίνουν. Δεν είναι δηλαδή. Εγώ έχω πει κατ' επανάληψη, οι νέοι αποφεύγουν να βγάζουν διπλώματα. Γιατί κάνουν 3.000 και 4.000 για ένα δίπλωμα. Να δίνουν τα διπλώματα από το στρατό, όποιος το οδηγάει στο στρατό και στρατηγικό δίπλωμα, να παίρνει αντίστοιχο δίπλωμα όπως δίνανε παλιά. Να μπαίνουν στο επάγγελμα τα παιδιά 20 χρονών, να μην είναι άνεργα. Λοιπόν, και έτσι θα προχωρήσουμε, δεν υπάρχουν οδηγοί τώρα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, και έχω πει και το άλλο, εκεί που οδηγάνε μέχρι 9 θέσεις τα μπανάκια, να αφήσουν να οδηγάνε μέχρι 14. Το άλλο μπανάκι, το μικρό, είναι μισό μέτρο, δεν είναι τίποτα. Για να μπορέσουμε να κάνουμε σέρβις στα τουριστικά γραφεία που δεν έχουν οδηγούς, για τους τουρίστες. Και πρέπει να καταλάβουν, το Υπουργείο Τουρισμού δεν ξέρω, υπάρχει, δεν υπάρχει του πολιτισμού. Αντί να ασχοληθούν με το πρόβλημα, δεν βλέπουν τα προβλήματα αυτά. Αυτά που λέμε εμείς τώρα, δεν υπάρχουν προβλήματα.
0: Έλατε.
1: Έρχεται ένας επίσημος στην Αθήνα.
0: Εκεί τα χωριά πώς είναι, τι προβλήματα υπάρχουν εκεί γύρω. Ναι.
1: Όπως πούμε.
0: Ναι.
1: Οι ξεναγκοί δεν κρύβουν για να πούμε τουαλέτα. Πού θα πούμε τουαλέτα. Πεσούν οι κύριοι πιστές. Λοιπόν, στον δρόμο δεν υπάρχουν. Δηλαδή, γινόμαστε διεθνώς ρεζίλοι. Τα έχω πει 100 φορές. Τι άλλο να κάνω εγώ, να αρχίσω τα κλάματα, να πάω στο γεπίνι της Άρνος, να πέσω μέσα, να ξυπνήσω ο κόσμος και να τους στείλω στο σπίτι τους. Πρέπει να πάω στο σπίτι τους. Μα ακούτε κύριοι, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτό από τον Πάπο στον στο Ανιψιό. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν ανοίξει στα κόμματα σε 5 γενιές. Να πάει σε, και να ψηφίσετε με όλους τους ανθρώπους.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να είσαι καλά, φίλε Γιώργο Αναγνωστάκη, τα είπες και σήμερα. Έδωσες μια εικόνα πάλι για τα Τζουμέρκα. Να δώσεις χαιρετισμού στα Τζουμέρκα. Να έχεις ένα τελευταίο σχόλιο. Έχεις 30 δεύτερα ακόμα. 30 δεύτερα μένει.
1: Όποιος θέλει να πει. Καταρχήν, σε έχω πει να σε περιμένω στα Τζουμέρκα.
0: Θα έρθω, σου είπα, το υποσχέθηκα. Αν βρω χρόνο, αγαπητέ φίλε Γιώργο Αναγνωστάκη, θα έρθω να κάνουμε και ρεπορτάζ. Εκεί πέρα μιλήσουμε με το λαό.
1: Έχει κοντοσούλ, έχει.
0: Από όλα θα βρούμε.
1: Έχει πίτε και όσοι είναι ελεύθεροι. Θα παντρευτούν γιατί υπάρχουν και μύτες καλές και γαμπροί.
0: Α, και εγώ να παντρευτώ Γιώργο, γιατί όχι.
1: Το τελευταίο να πω, εδώ υπάρχουν σπίτια με 20.000 και με 15.000 με 30.000 τα οποία είναι πάρα πολύ καλά με οικόπεδα, γιατί πεθάνανε οι γονείς, τα παιδιά φύγανε, δεν έρχονται και πουλούνται πάρα πολύ φθηνά. Αντί να αγοράσουν ένα γεμπαχή στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Τρίπολη, στην Καλαμάτα, να έρθουν εδώ να αγοράσουν ένα σπιτάκι, να έχουν ένα ξεχικό για να παίρνουν καθαρό αέρα για να ζήσουν. Γιατί το καλοκαίρι δεν υποφέρει μάλιστα, στην Αθήνα και στις πόλεις. Ενώ εδώ έχουμε δροσιά κάθε βράδυ και μέρα παραμέρα βρέχει. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Σας φιλώ όλους από τον Τζουμέρκα.
0: Να σε καλά, Γιώργο Αναγνωστάκη, χαιρετισμού στα Τζουμέρκα και θα βγαίνουμε συνέχεια να δίνεις την εικόνα που πρέπει να δίνεις σαν περιηγητής αλλά και σαν κάτι που τον περιχώνει και πέρα και ενημερώνει τον κόσμο. Να σε καλά, φίλε Γιώργο.
1: Θέλω του στενοχωρώ του πολιτικού όμω του λένε ότι είναι ακροδεξιό και φασίστα.
0: Α λένε ότι θέλει, εσύ πε την άποψή σου, Μωρή Γιώργο, θα σταματήσουμε σε αυτά εμεί. Είναι δυνατόν να μείνουμε σε αυτά. Πάμε παρακάτω, προχωράμε δυναμικά. Να είσαι καλά, Γιώργο Αναγνωστάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν Γιώργο Αναγνωστάκη, ο άνθρωπο ο οποίο ταξιδεύει μέσα με πούλμα με τουρίστε και μαθαίνει κάθε μέρα και την Ελλάδα και το εξωτερικό και περιγράφει την κατάσταση πώ είναι. Για πρέπει σιγά σιγά να ακούγονται και αυτοί οι άνθρωποι, διότι έχουν εικόνα, έχουν γνώση, έχουν νου, έχουν στοιχεία και πρέπει να ακούγονται από του αρμόδιου υπουργού και τι αρμόδιε υπηρεσίε, μήπω και βελτιωθεί κάτι. Πάμε παρακάτω τώρα να δούμε τι γίνεται με του υπόλοιπου. Τα θέματα μα είναι πάρα πολλά και σήμερα. Σα είπα και για το Καστελόριζο, υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί με τον γιατρό. Δεν ξέρω κάτι έκανε ο γιατρό και έφυγε, παρετήθηκε μαζί με μια γιατρέσα. Είπαν ότι θα αντικαταστήσουμε. Τα νησιά μας τώρα το καλοκαίρι πρέπει να τα φροντίζουμε και για θέματα συγκοινωνίας και για θέματα υγείας και για θέματα ιατρίων και για θέματα γιατρών και για θέματα τροφίμων και για θέματα αστυνόμευσης. Πάνω απ' όλα συγκοινωνία, να μπορούν να ταξιδεύουν οι τουρίστες, να πηγαίνουν στα νησάκια. Μήπως και δουλέψουν για φέτο οι άνθρωποι να έχουν ένα. Πάμε στον Νίκο Ναρβανίδη. Λοιπόν, και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση που πρέπει να δώσουμε σήμερα την εικόνα. Αν δεν μπορέσουμε να τη δώσουμε αυτή την εικόνα σήμερα, τότε τι κυβερνάμε. Κυβερνάμε για να ερχόμαστε κάθε τέλος τετραετίας να είμαστε σε προεκλογική περίοδο και να λέμε και να υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε. Μα είναι ντροπή, ρε παιδιά, πια. Έχει ξεφτυλιστεί πλέον αυτό το θέμα. Όπως καταντήσαμε, θα λέμε έρχονται εκλογές και θα γελάμε. Θα λέμε ανέκδοτο είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά. Αν δεν αλλάξουμε μυαλά και εμείς οι εργαζόμενοι και εμείς οι πολίτες. Να δούμε ποιους πολιτικούς θα επιλέξουμε, ποια κόμματα θα επιλέξουμε, διότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την περιφέρεια, παντού δηλαδή. Στα νησιά, στα βουνά, στα χωράφια, στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, στα νοσοκομεία, στην εγκληματικότητα, στα ναρκωτικά, στα σχολεία, στα παιδιά μας. Κλείνουν τα σχολεία όλα. Και γιατί κλείνουν τα σχολεία, έλατε, αφού δεν υπάρχει λοιπόν, υπάρχει υπογεννητικότητα, πρόβλημα υπογεννητικότητας, οι νέοι δεν πάνε γιατί δεν υπάρχουν κίνητρα, η επαρχία είναι ξεχασμένη. Και έχω έναν φίλο μου εκεί πέρα, ο οποίος τα γνωρίζει ο άνθρωπος, περιοδεύει από χωριό σε χωριό και από πόλη σε πόλη και μιλάει με τους κατοίκους εκεί πέρα. Είναι ο μόνος που έχει φωνή και βγαίνει και τα λέει έξω από τα δόντια για μήπως βελτιωθεί τίποτα. Αυτός είναι ο Νίκος Αρβανίτης, ο πολιτικός αναλυτής, ο οποίος πάντοτε δίνει το στίγμα του και δίνει την πληροφορία για τους κατοίκους. Του ζητήσαμε και σήμερα να είναι μαζί μας, κάθε φορά τον επιστρατεύουμε και χωρίς να τον ενημερώσουμε. Και όλα είναι σε τιμότητα, είναι τιμοπόλεμος ο Νίκος Αρβανίτης, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλημέρα, Νίκο Αρβανίτη, πώς είσαι?
2: Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας. Με βρίσκεται να πηγαίνω στη Μητσάρα και κάποια στιγμή δεν πιάνει καλά το σήμα.
0: Δεν πειράζει, εσύ είσαι διεθνής, έχεις διεθνές σήμα, οπότε πιάνεις παντού, Νίκο, εσύ. Οπότε πρέπει να σταματήσεις κάπου, Νίκο, γιατί έχεις απόλυτο δίκιο, κάπου χάνεσαι ένα. Αυτά είναι τα. Έχουμε και τις ιδιωτικές τηλεφωνίες, τις εταιρείες, τις οποίες να βλέπεις. Λοιπόν, ο άνθρωπος θέλει να ταξιδέψει, να πάει κάπου και ενώ μιλάει, ξαφνικά χάνεται. Βάλτε και καμιά κεραία παραπάνω, ρε παιδιά. Τόσα λεφτά βγάζετε από τις ιδιωτικές τηλεφωνίες. Βάλτε μια κεραία παραπάνω να πιάνει ο κόσμος, να ταξιδεύει, να μην χάνονται συνομιλίες, να μην χάνονται επικοινωνίες. Ορίστε, το χάσαμε τον Νίκο τον Αραβανί, τώρα τον ξαναπάρουμε. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση και αυτά είναι τα αποτελέσματα λοιπόν της αδράνειας και από τις ιδιωτικές τηλεφωνίες. Δεν βάζουν μια. Αφού βλέπουν υπάρχουν προβλήματα σοβαρά λοιπόν στην επικοινωνία. Δηλαδή οι επικοινωνίες πρέπει να γίνονται μόνο στα αστικά κέντρα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέρω που αλλού. Στα άλλα χωριά δεν πρέπει να υπάρχουν. Δεν πρέπει να πάρουν. Αυτά είναι τα προβλήματά μας που καταλάβατε που συμβαίνουν εδώ πέρα. Άντε να επικοινωνήσει τώρα με τον Νίκο τον Αραβανίδη ή οποιοδήποτε άνθρωπο ο οποίος έχει σοβαρά προβλήματα. Πάμε παρακάτω τώρα να δούμε τι γίνεται με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που πραγματικά κανένας δεν δίνει σημασία με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Περπατάμε στους δρόμους, οδηγούμε, βλέπουμε, παρακολουθούμε, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Όλοι, οι περισσότεροι παραβιάζουν και κόκκινα και κίτρινα και στα stops, αλλά δεν υπάρχει τροχέα. Να τους σταματήσει, να τους ελέξει, να πάρουν και κλείσει άμα έχουν κάνει παρανομία και έχουν κάνει παράβαση, να αφαιρεθούν διπλώματα, να αφαιρεθούν πινακίδες από τη στιγμή που προβλέπεται βέβαια από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και είναι παραβάτες και παρανομούν. Από τη στιγμή που παρανομείς θα υποστείς και τις συνέπειες. Τι λέει η τάδε παρανομία, αφαίρεση πινακίδων, να αφαιρεθούν οι πινακίδες. Τι λέει άλλη παρανομία, αφαίρεση διπλώματος, να αφαιρεθεί το δίπλωμα. Τι λέει άλλη παρανομία, να πάρεις κλίση. Τα 30, 40, 100, δεν ξέρω πόσο είναι κλίση, όπως λέει ο κώδικας. Γι' αυτό λοιπόν προσέχουμε να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Τι θα πηγαίνουμε να τρέχουμε να πληρώνουμε τώρα ή να ζητάμε ρουσφέτια να πάρουμε τις πινακίδες όπως γινόταν παλιά. Τώρα δεν γίνεται τίποτα, τελειώσαν όλα. Έχουν αγρέψει τα πράγματα και πολύ καλά να τα αγρέψανε όπως έπρεπε να έχουν αγρέψει εδώ και καιρό. Όπως με τις φωτιές. Τεράστιες οι φωτιές. Παντού οι φωτιές. Καίγεται η Ελλάδα πάλι. Κανένας δεν μιλάει. Ασχολούνται όλοι με τους Ρώσους φαρσέρς που κάνανε τη φάρσα λοιπόν στον σύμβουλο ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Ντόκο. Από εκεί πέρα. Φωνή βόντος εντιερήμου. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Ειλικρινά, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας σε αυτή την κοινωνία. Είμαστε τώρα. Μιλούσαμε με τον Νίκο τον Αραβανίτη και άντε να τον πιάσει τώρα μέσα στα βουνά της Αρκαδίας. Πού να βρει σήμα. Πού να βρει σήμα. Πού να βρει σήμα και πώς να πιάσει και πώς να επικοινωνήσει. Είναι δύσκολα. Τι να κάνουμε. Πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα κόμματα. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να κάνουν άλλο κόμμα ένα, άλλο κόμμα ο άλλο. Έχουν φτάσει στο 0,1% και βγαίνει ο Φάμινο και μιλάει να φύγει ο Μητσοτάκη, να φύγει ο Νέτσο. Αφού δεν σε υπολογίζει κανένα, αγαπητέ μου φίλε. Το διαλύσετε το μαγαζί. Το κάνατε, οικόπεδο το κάνατε το μαγαζί. Φύγαν όλοι και φεύγουν όλοι, παρετούνται όλοι για να πάνε στον Τσίπρα. Και ο Τσίπρα λοιπόν απειλεί ότι θέλει να ξανακυβερνήσει. Μα πώς θα ξανακυβερνήσει, κύριε Τσίπρα, δεν σε γνωρίσαμε, δεν σε ζήσαμε 4,5-5 χρόνια περίπου. Τι έκανε. Υποθήκευσε στην Ελλάδα για 99 χρόνια, πούλησε στα αεροδρόμια, πούλησε στα νησιά, πούλησε στα πάντα και από εκεί πέρα τι να σου πούμε. Υπάρχει θέμα το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε. Τώρα για να υπάρχει μια επιφάνεια σε όλα αυτά τα θέματα και μια διαφάνεια ή μια τέλος πάντων ένας έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυτά που κινούνται σήμερα μέσα στην Αθήνα, στο κέντρο, στο μποτιλιάρισμα, στο χάος της Αθήνας, στο χάος της Αθήνας πραγματικά ένα μπάχαλο υπάρχει. Δεν δουλεύει τίποτα, δεν λειτουργεί τίποτα. Ο καθένας περνάει όποιο κόκκινο θέλει, όποιο στόπο θέλει, γίνονται τροχέα, αυτά τα παιδιά εκεί με τα πατίνια χάνουν τη ζωή τους. Πάλι χτες ένα παιδί, δεν θυμάμαι σε ποιο μέρος, πέρασε, συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο και το παιδί βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτά όμως δεν τα βλέπει η πολιτεία, δεν τα βλέπει μέσα από τα στούντιος και μέσα από αυτά δεν τα βλέπει η πολιτεία. Γι' αυτό λοιπόν είναι θέματα τα οποία πρέπει να ελέγξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και ο ελληνικός λαός τώρα που έρχονται εκλογές να φροντίσει τι θα ψηφίσει και πώς θα ψηφίσει. Πάμε τώρα λοιπόν στην Άγκυρα, στην Τουρκία. Αύριο λοιπόν γίνεται η σύνοδος κορυφής, θα μαζευτούν 27 του ΝΑΤΟ, οι σύμμαχοι, να μιλήσουν λοιπόν για το μέλλον της συμμαχίας. Ποιο μέλλον της συμμαχίας? Εδώ ο Τραμπ κάνει ό,τι θέλει. Προσπαθούν να αντισταθούν οι Ευρωπαίοι, αλλά πώς να αντισταθούν. Πώς να αντισταθούν και με ποιο τρόπο. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να ήταν ενωμένοι και να έχουν δύναμη εδώ και δεκαετίες. Αλλά το είχαν ρίξει στο χαβαλέ, στο τραλαλά, και άλλο τράβαγε από εδώ, άλλο τράβαγε από εκεί. Όλοι κοιτούσαν λοιπόν και με τους μετανάστες. Επιτρέπεται τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να ταλαιπωρεί αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται από διάφορες χώρες που έπρεπε να τους σταματάει στις χώρες τους, εκτός από τις εμπόλεμες βέβαια που θέλουν να φύγουν, είτε λέγεται Συρία, είτε λέγεται Λίβανος, είτε λέγεται Γάζα, που θέλουν να φύγουν άνθρωποι για να σωθούν από τις καταστάσεις. Υπάρχει περίπτωση. Τέτοια. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, έπρεπε να τους σταματήσουν μέσα στις πατρίδες τους από τη στιγμή που δεν υπάρχουν προβλήματα εμπόλεμα και σοβαρά για να φύγουν και να υπάρξει ανάπτυξη μέσα στην πατρίδα τους και να μείνουν εκεί οι πολίτες, όχι να παίρνουν τα καράβια και να θαλασσοπνίγονται για να πάνε σε χώρες της Δύσης όπου και εκεί δεν υπάρχει καμία. Πάμε στον Νίκο τον Αρβανίτη για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί πραγματικά και αυτός θα λέει για πρέπει λοιπόν να δώσουν στίγμα και μήνυμα στις χώρες που δεν έχουν πολέμους και δεν έχουν προβλήματα, να δώσουν να τις ενισχύσουν αυτές τις χώρες, είτε λέγονται χώρες της Ασίας, είτε λέγονται χώρες της Αφρικής, είτε λέγονται χώρες, δεν ξέρω ποιες χώρες λέγονται, που φεύγουν από εκεί πέρα, από το Μπαγκλαντές, από το Πακιστάν, από την Αίγυπτο, από το Σουδάν, από που φεύγουν. Μια χαρά είναι οι χώρες αυτές. Αλλά βρήκανε λοιπόν τη Δύση και νομίζουν λοιπόν μέσα από τη Δύση θα βρουν την καλύτερη πατρίδα τους. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πάμε τώρα στον Νίκο τον Αρβανίτη, γιατί ταλαιπωρείται και αυτός και τον ταλαιπωρούμε, διότι όπως είπα και πριν, οι ιδιωτικές εταιρείες ραδιοφωνίας δεν βάζουν 5 δραχμές παραπάνω από την τσέπη τους, βέβαια, να τα οικονομήσουν. Θέλουν να οικονομάνε και να βγάζουν χρήματα και να κερδοσκόπη, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Να βάλουν 5 κεραίες παραπάνω να πιάνει ο κόσμος εκεί πηγαίνει. Δηλαδή και η τηλεφωνία ιδιωτική πρέπει να είναι η κινητή τηλεφωνία, πρέπει να είναι μόνο να δουλεύει μόνο για την Αθήνα, να πιάνει μόνο στην Αθήνα η κεραία και να πιάνει στη Θεσσαλονίκη και σε 5-6 περιοχές. Η υπόλοιπη Ελλάδα θα κάνει. Ρίχτε λοιπόν, επενδύστε κύριε, βάλτε εσείς εκεί τη ιδιωτική ραδιοφωνία, βάλτε κάποιες σειρές εκεί. Βλέπετε στην ορεινή Ελλάδα δεν πιάνουν τα μηνύματα, τα σήματα, γιατί είναι τα βουνά. Βάλτε κεραίες πάνω στα βουνά. Πάνω περίπτωση τώρα με τον Νίκο τον Αρβανίτη. Ταξιδεύει ο άνθρωπος προς την Δημητσάνα για να πάει αποστολή, κάποια αποστολή έχει και ξαφνικά χάθηκε το σήμα και πρέπει να σταματήσει κάπου ο άνθρωπος για να μιλήσουμε. Νίκο, πού σε πετυχαίνουμε τώρα στη Δημητσάνα? Βρήκες ένα μέρος, ένα πάντιο που λένε στο χωριό μου, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε.
2: Είμαστε σε 2 λεπτά, θα είμαστε στη Δημητσάνα, ως πάντου είμαστε μια χαρά.
0: Α, μπράβο.
2: Και όσο αφού είπατε για τις ιδιωτικές εταιρείες και τα λοιπά, δεν επενδύουν οι εταιρείες πλέον στη Δημήτρο, γιατί δεν έχει κέρδη, αυτοί μου έχουν κέρδη. Δεν ενδιαφέρει αν πιάνουν οι άνθρωποι εδώ πέρα, αν έχει σήμα ή δεν έχει. Έχουν γίνει όλα καπιταλισμός, μην κρυβόμαστε.
0: Όπου υπάρχει κέρδος, όπως πολύ σωστά το επισήμανες Γιώργο μου, Νίκο μου, τα επισήμανες, όπου υπάρχει κέρδος, δεν κοιτάζουν το κοινωνικό πρόβλημα και τους ανθρώπους να τους εξυπηρετήσουν. Βγάζουμε λεφτά, θα βάλουμε. Δεν βγάζουν λεφτά, άσου να τρέχουν και αυτό μέσα στα βουνά, όπως καλή ώρα εσύ να. Έπρεπε να φτάσει στη Δημητσάνα για να έχουμε σήμα. Τι γίνεται στον δρόμο, έχει κίνηση, έχει κόσμο, έχει τουρισμό, τι γίνεται, τι βλέπεις, τι αντιμετωπίζεις?
2: Δεν έχει ο ορεινός όγκος, ο τουρισμός βασίζεται σε δύο πράγματα. Τα Σαββατοκύριακα και στους πεζοπόρους, στους ανθρώπους που περπατάνε χιλιάδες χιλιόμετρα σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι εποχή όμως για κάτι τέτοιο, γιατί το καλοκαίρι σταματάει αυτό Ιούλιο, Αύγουστο ειδικά. Δεν είναι Σαββατοκύριακο, είναι Δευτέρα, είναι πολύ λίγα πράγματα. Στη Δημητσάνα θα βρούμε κόσμο όμως, γιατί πανηγυρίζει η Δημητσάνα αύριο της Αγίας Κυριακής, σήμερα είναι ο Μεγάλος Πέμπτος, θα έχει πολύ κόσμο. Αλλά μέχρι εκεί όμως. Δεν έχει, δηλαδή καθημερινά δεν υπάρχει κόσμο, δεν δουλεύει η αγορά, η όποια αγορά.
0: Κατάλαβα. Ως προς τους δρόμους, στη λειτουργία τους, χθες έτυχε να πάω εκτάκτως στο χωριό μου, στο Βούτσι Κορτινίας, Νίκο Αρβανίτη, με τον ανιψό μου τον Γιώργο τον Κανελάκη, τον ξέρεις και τον πρόεδρο και τον πρώην πρόεδρο του
2: κόμματος,
0: για μια δουλειά.
2: Νομίζω ότι το είδατε το πρόβλημα και είδατε ότι δεν υπερβάλλουμε, δηλαδή όντως υπάρχει πρόβλημα, είναι εθνικός δρόμος τώρα.
0: Όχι,
2: έξι να είναι κομμένος δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Τι υπερβάλλει,
2: δηλαδή. Και να πληρώνει να είναι πια κανονικό.
0: Δεν είναι ότι υπερβάλλει σοβαρολογίες, υπερβάλλει. Ίσα και πολύ ήπια και πολύ αυτά θα μπορούσα να τα πεις πιο καυστικά ακόμα. Τι υπερβάλλει. Και όταν βλέπαμε τον δρόμο εκεί πέρα, λέγαμε ρε παιδί μου, ίσω μέσα στο μυαλό μας συνέχεια. Λέμε αυτά έλεγε ο Νίκος Αρβανίτης και τα βρήκαμε μπροστά μας. Δηλαδή φτάσαμε κοντά στην Τρίπολη και δεν ξέραμε πού να πάμε. Κατασκευάζανε ένα μέρος εκεί πέρα, δεν ξέρω τι κάνανε, ένα στρογγυλό.
2: Ναι, τον κόμβο.
0: Τον κόμβο κάνανε εκεί πέρα και δεν μπορούσαν.
2: Το εκατομμύριο κύριε Σοκόμβο, τι κόμβο θα γίνει άραγε. Αυτός προβλέπεται μισό εκατομμύριο, εκτός και μας πούνε παίρνει παράταση και θέλει αύξηση μισθού γιατί βρήκαν εμπόδια. Πάντως το κοντήρι είναι μισό εκατομμύριο ευρώ.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Οπότε τι γίνεται, λέει, και ταλαιπωρεί το κόσμο, έπρεπε να πάμε μέσα από κάτι παραγκάψεις, μέσα από κάτι χωράφια, μέσα από κάτι χωριά μας.
2: Ναι. Όχι, εκεί μπερδεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Πόσες φορές σε θυμηθήκαμε και σε λέγαμε, ρε παιδί μου, τα έλεγε ο Νίκος Αρβανίτης και μου έλεγε ο ανιψός μου, τα ακούω, μου λέει που τα λέει ο Νίκος Αρβανίτης κάθε φορά, μου λέει και λέω πραγματικά έχει απόλυτο δίκιο άνθρωπος και επιβεβαιώνεται αυτή η κατάσταση εδώ πέρα. Δηλαδή δεν συγκινείται κανένας για αυτόν τον τόπο, ρε, ο Νίκο Αρβανίτη.
2: Κοιτάξτε, δεν ζούμε πλέον τις εποχές που υπήρχαν πολιτική με όνειρο νογιώτα, που υπήρχε πολιτική με ήττα. ζούμε πλέον σε εποχές που όλα γίνονται επικοινωνιακά. Είναι επικοινωνία. Τα ΜΜΕ δεν ασκούν τα καθήκοντά τους. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, η δημοσιογραφία είναι έλεγχος στην εξουσία. Αυτά δεν υπάρχουν. Όλοι έχουν συμφωνήσει. Πάνε σε ένα πανηγύρι και ελάχιστα πράγματα γίνονται έως τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Και χωρίς να ξέρει κανείς το χρόνο που τελειώνει.
0: Η αδράνεια βέβαια των δημάρχων, των περιφερειαρχών, των υφυπουργών, υπουργών, παραπροϋπουργών, δεν ξέρω τι κυβερνήσεων, είναι στα ίδια χάλια, στην ίδια κατάσταση.
2: Κοιτάξτε, τα έχουμε πολλές φορές. Οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες, οι πολιτικοί πλέον κτλ. Ασκούν επάγγελμα, δεν ασκούν λειτουργήμα.
0: Α, μπράβο.
2: Δεν υπάρχει δηλαδή, για ποιο Δήμο μιλάμε.
0: Ο κόσμος τώρα εν όψη της προεκλογικής, της παρατεταμένης περίοδου, τέλος πάντων προεκλογικής περίοδου, ο Νίκο Αρβανή, τι λέει ο κόσμος, τι λέει για τα κόμματα, για τα δεξιά, τα αριστερά, τα κεντρό, οτιδήποτε.
2: Κοιτάξτε, ο κόσμος δεν ασχολείται όπως παλιά με τα κόμματα. Έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ. Δεν βλέπει και φως, δεν βλέπει και κάτι ουσιαστικό. Στέκεται πολύ στα πρόσωπα.
0: Ναι.
2: Όπως ξέρετε, τα κόμματα στην Ελλάδα είναι αρχηγικά. Μετράνε τα πρόσωπα, βεβαίως μετράνε τα πρόσωπα, μετράνε πολύ οι τοπικοί βουλευτές, οι πολιτευτές, οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες και όλο αυτό το σύστημα. Αλλά έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Τα κόμματα δεν έχουν τις οργανώσεις που είχαν, δεν έχουν τη δομή που είχαν και τα προβλήματα μεγαλώνουν και έχουν πολύ διασπαστεί ο κόσμος. Εκτός από την αδιαφορία, τον βλέπεις ο άλλος, πάει στο ένα άκρο, ο άλλος πάει στο άλλο άκρο. Ο άλλος λέει εκείνο, ο άλλος λέει τ' άλλο. Δεν υπάρχει δομή. Δεν υπάρχει μια πολιτική συγκρότηση για να πεις ότι ξέρεις αυτά τα 5, τα 7, τα 8 κόμματα θα βγουν μπροστά.
0: Πιστεύεις ότι αυτός ο τόπος κάποια στιγμή θα διάσπρει, να το πω έτσι, Νίκο Αρβανίτη, καλά λέω, Νίκο Αρβανίτη, πιστεύεις ότι θα υπάρξουν πολιτικοί έντιμοι, σοβαροί, αποφασισμένοι να δημιουργήσουν μια άλλη εικόνα σε αυτή τη χώρα, η οποία είναι τόσο ευλογημένη χώρα, τόσο πλούσια χώρα, με ήλιο, με πολλά πράγματα, με θάλασσα, οτιδήποτε, που θα μπορούσε να ήταν το διαμάντι της γης, όπως το λέγανε, Αθήνα διαμαντόπετρα της γης, το δαχτυλίδι. Αλλά μου φαίνεται έχει γίνει Αθήνα διαμαντόπετρα, το χάλι σου που έχεις. Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια κατάσταση, τέτοια εικόνα και στην Αθήνα και στην Ελλάδα, Νίκο Αρβανίτη?
2: Εγώ για να σας πω την αλήθεια, βλέπω διπλές εκλογές την άνοιξη.
0: Διπλές εκλογές βλέπεις, μάλιστα.
2: Ναι, δεν βλέπω να κάνει ο Μητσοτάκης νωρίτερα εκλογές. Δεν έχει λόγο.
0: Mm-hmm.
2: Τα ΚΑΠΑ θα προχωρήσει διπλές εκλογές και μετά από 18 μήνες που είναι και οι αυτοδιοικητικές εκλογές,
0: ναι,
2: περιφέρειες και δήμους και τέτοια, νομίζω θα έχουμε εθνικές εκλογές όπου εκεί πραγματικά θα βγει μια ισχυρή κυβέρνηση. Μέχρι τότε βλέπω ανίσχυρα πράγματα.
0: Εδώ υπάρχουν τόσοι πολιτικοί, τόσα κόμματα και συνέχεια γίνονται. Ο Σαμαράς θέλει να κάνει κόμμα, ο Πολάκης θέλει να κάνει κόμμα. Θα κάνει και ο Κανελάκης στο τέλος κόμμα, όλοι θα κάνουμε κόμμα. Αλλά υπάρχουν όμως και αξιόλογοι άνθρωποι που έχουν κάνει κόμμα και φύγανε από κάποια κόμματα. Και ένας από αυτούς είναι ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο οποίος θα μας μιλήσει αργότερα που ήταν στη Νίκη και έφυγε. Και έφυγε ένας αξιόλογος άνθρωπος.
2: Για τον βουλευτή με τις εικόνες στην Ελλάδα.
0: Μπράβο, τον έχω απέναντί μου.
2: Είναι τον κύριο γιατρό, τον κύριο Παπαδόπουλο.
0: Ξέρετε, όπου έχω μιλήσει για αυτόν τον άνθρωπο, δεν μπορεί να φανταστείς, Νίκο Αρβανίτη, με τι ωραία λόγια μιλάνε. Είναι άνθρωπος έντιμος.
2: Να σας πω κάτι, δεν έκανε και τίποτα το τραγικό.
0: Ρε καλά έκανε και πώς το λένε εκεί που πήγε και έριξε τις ψευτοεικόνες.
2: Δεν είναι να πηγαίνει να βάζει ο καθένας ό,τι φαντασιώνεται ότι είναι έργο.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Έχουμε τόσους πολιτικούς αρχηγούς. Είναι αναξιόπιστοι. Είναι δειλοί. Είναι άτολμοι. Είναι ανεπαρκείς. Δηλαδή, πώς θα προχωρήσει αυτός ο άνθρωπος και βλέπεις ένα Μητσοτάκη να αλωνίζει. Διότι είναι άβουλοι, διεφθαρμένοι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ πρέπει θέλει ασυμβίβαστος, αδούλωτος, αδιαπραγμάτευτος και απροσκύνητους πολιτικούς για να χτυπήσουν και το χέρι στην κροθιά και στο χέρι στο τραπέζι και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Αύριο έχουμε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Πάει ο Τραμπ εκεί πέρα να κάνω δώρα, λέει στον Ερντογάν. Τι δώρα θα κάνεις, ρε μεγάλε? Είσαι πλανητάρχης. Τι πάει να πει κάνεις δώρα σε μια χώρα η οποία είναι και αυτή μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και βγαίνεις σε δημόσια και λες θα πάω να κάνω δώρα στον Ερντογάν, το φίλο μου? Είναι πολιτική αυτή, είναι στρατηγική αυτή, είναι δικαιοσύνη αυτή, είναι πλανητάρχης αυτός, είναι υπερδύναμη αυτός ή είναι κάτι άλλο, φιλενικό, που δημιουργεί προβλήματα σε όλο τον τόπο? Και όταν εξελέγει, λέει εγώ θα καταργήσω τους πολέμους, και πριν εκλεγεί ήταν στις προεκλογικές του υποσχέσεις, θα καταργήσω τους πολέμους, και από τότε που ανέλαβε έχουν πολλαπλασιαστεί οι πόλεμοι. Πού πάμε με αυτά τι λέει ο κόσμος εκεί στην περιφέρεια, Νίκο Αρβανίτη?
2: Καταρχήν η άποψή μου δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα για την κυβέρνηση και δεν πάνε καθόλου καλά στην περιφέρεια. Αυτό αποδεικνύεται ότι και σήμερα, ας πούμε, η Θοδόντια στην Τρίπολη ταξίδια στραπή να μαζέψει τα στελέχη. Γιατί δυσκολεύονται ακόμα και στο ψυχοδέλτιο να βρουν άτομα, αυτό που λέμε, τις προκοπής που λέει ο κόσμος.
0: Ναι.
2: από εκεί πέρα, κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει δεθεί στο άρμα του Τραμπ. Εκεί που ήταν εναντίον του, έχει δεθεί ό,τι πει ο Τραμπ. Ξαφνικά όμως βρίσκεται μπροστά σε ένα, αν θέλετε, σταυροδρόμι που ο Τραμπ λέει σε όλους τα ίδια. Τη μία μέρα τους ανεβάζει, την άλλη μέρα τους κατεβάζει. Έχει και προβλήματα. Τώρα βρίσκεται σαν διέξοδο η Ελλάδα, γιατί ο Τραμπ φαίνεται ότι συμπαθεί περισσότερο και για λόγους προφανώς επιχειρηματικούς συμφέροντος δηλαδή, ναι, την Τουρκία. Αν αύριο την είπαμε ανακοινώσει αύριο, θα είναι σε βάρος της Ελλάδος.
0: Ναι.
2: Η Τουρκία, μην κρυβόμαστε, ανάμεσα στους άλλους στόχους που έχει, είναι και η επέκταση στο Αιγαίο.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς δεν φαίνεται, και αν θυμάστε, για τα θυμάστε καλά, τα ΜΜΕ είχαν για μια εβδομάδα, μας είχαν τρολάνει το χειμώνα ότι έρχεται το Τραμπ τον Ιούλιο στην Αθήνα.
0: Ναι, υπήρχε αυτή η πληροφορία ότι μετά τη σύνοδο, μετά την Αθήνα, έρχονταν το Τραμπ εδώ πέρα. Νομίζω από την πληροφορία που θα στείλει εδώ πέρα τον Υπουργό Εξωτερικών, θα στείλει μετά τη σύνοδο.
2: Απελήχθη όμως ότι δεν υπήρχε τίποτα
0: παράλληλο. Λέω
2: ότι η ελληνική κυβέρνηση για να εντυπωσιάσει. Ούτε ποτέ έμαθε ποτέ ο Τραμπ ότι έχει στο μυαλό του να φύγει για την Ελλάδα. Έμαθε ότι θέλουν οι Έλληνες να μας επισκεφτεί, αλλά μέχρι εκεί.
0: Έτσι. Και καλύτερα, που δεν έρθει ο Νίκο, φαντάζεσαι να έρθει εδώ πέρα και έχει καμιά απόπειρα στον Τραμπ και άντε μετά να τα μαζέψεις, αδερφέ μου, τι θα γίνει. Καλύτερα που δεν έρχεται.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο και φαντάζεστε και να έρθει εδώ πέρα και να πει, κοιτάξτε, να δείτε την Τουρκία είναι αδερφή χώρα και θα λυπάνε φίλος με Ερντογάν και κοιτάξτε εκεί πέρα να συνεργαστείτε. Άντε θα τα απαντήσεις.
0: Θα απαντήσεις μετά. Νίκο Αρβανίτη, συγγνώμη, σε διακόψαμε και από τη βιτρίνα από τα δρομολογιά σου και τη έρευνα και την περιοδία σου. Να δώσεις χαιρετισμούς σε όλο το λαό εκεί πέρα. Να ξέρεις και η τηλεόραση, θα βγούμε και μετά από τη τηλεόραση στο Blue Sky. Και η τηλεόραση και η ΕΡΤ εδώ πέρα είναι στη διάθεση όλων των ανθρώπων και τα μικρόφωνα για τη φωνή τους, τη διαμαρτυρία τους, να βγουν στον αέρα να φωνάξουν δυνατά. Μήπως και αλλάξει κάτι, Νίκο! Δεν πάμε καλά, φίλε, δεν πάμε καλά.
2: Πάμε από το κακό στο χειρότερο.
0: Από το κακό στο χειρότερο. Να σε καλά, καλή σου μέρα, καλή συνέχεια, Νίκο. Χαιρετισμού στη Δημητσάνα. Να σε καλά,
2: φίλε.
0: Πολλά φιλιά έχει εδώ πέρα από πολλού ακροατέ, αλλά θα στα πω την επόμενη φορά γιατί ήθελα να σε διακόψω για να συνεχίσω τα
2: καλά.
0: Πάμε τώρα, αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι, μετά τον Νίκο Αρβανίδη, μετά την Δημητσάνα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Γιατί αυτό ο άνθρωπο είναι πανταχού παρόν και η ψυχή του και η καρδιά του και η επιστήμη του και η δραστηριότητά του. Αυτό ο άνθρωπο είναι τον αγαπάει ο ελληνικό λαό και πρέπει ο ελληνικός λαός να καταλάβει και πρέπει να συνειδητοποιήσει τι θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές. Εγώ πραγματικά συγκινούμαι πάρα πολύ όταν ακούω αυτόν τον άνθρωπο με τέτοια γλώσσα, με τέτοιο συνέστημα, με τέτοια πίστη, με τέτοια ευλογία που μιλάει και βλέπεις, μου το έχουν πει και κάτω από την Αρκαδία που είχε πάει ο Νίκος, ο Τσελίκας και πολλοί άλλοι άνθρωποι που είχαν πάει σε μια συνάντησή του στην Πάτρα, σε μια ομιλία του και μου λέει: Φίλε Κανελάκη, δεν μπορεί να φανταστεί τι άνθρωπο είναι αυτό, τι ομιλίε κάνει, μου λέει, τι γνώσει έχει. Του λέω: Ποιον λες, ρε φίλε, για ποιο μιλάς? Λέει για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Το βουλευτή του λέω και τον πρόεδρο του ελληνικού παλμού. Το βουλευτή. Ναι, μου λέει. Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να κυβερνάει, του λέω. Τι μου λες τώρα? Έτσι λένε εδώ πέρα. Έπρεπε να κυβερνάει. Τόσο ευλογημένος και ηθικός και έτοιμος άνθρωπος είναι. Και έχουμε σήμερα τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας. Μαζί με την γλυκύτατη κυρία είναι.
3: Ελένη.
0: Κυρία Ελένη, είσαι καλά και είναι μαζί μας μια πανέμορφη και γοητευτική κυρία και ένας πανέμορφος και γοητευτικός άντρας. Δίπλα ένα ζευγάρι φοβερό που μακάρι να μπουν και να αναλάβουν και υπουργοί, να αναλάβουν και την εξουσία. Ρε παιδιά, τα λέω ξανά από τα δόντια γιατί αυτό βλέπω. Από εκεί πέρα ο λαός αποφασίζει. Κύριε Παπαδόπουλε, σε καλωσορίζουμε. Να είστε καλά, σας καλημερίζουμε.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε, σε καλά, κύριε, σε καλά και καλημέρα σας. Πώς είστε, είστε καλά, περνάτε καλά.
5: Καλώς σας βρίσκουμε.
0: Να είστε καλά.
4: Ευχαριστούμε για το φιλόξενο βήμα. Ήρθαμε με την κυρία Ξεκαλάκη, η οποία είναι υπεύθυνη στον ελληνικό παλμό, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής στα θέματα οικογένειας, η ίδια είναι πολύτεκνη, με 6 παιδιά και καμιά 6 εγγόνια μέχρι τα τώρα. Και βλέπετε ότι είναι μια κούκλα, έτσι.
0: Εσείς φτιάχνετε μια ακόμα Ελλάδα.
4: Εμείς αυτά είναι τα πρότυπά μας. Πρέπει να δώσουμε πρότυπα. Κύριε Κανελάκη μου, στον ελληνικό λαό, πρότυπα δεν είναι οι γυμνές παρελάσεις και τα ντουρλου ντουρλου που μας ταΐζουν χόρτο. Πρότυπα είναι η κυρία Ξεκαλάκη. 6 παιδιά, 6 εγγόνια και μια ωραιοτάτη κυρία. Πρότυπα είναι ο επιστήμονας, ο οικογενειάρχης, ο σωστός ο άνθρωπος, ο πιστός χριστιανός, αυτός που ρηγεί όταν λέει την Ελλάδα, όταν βλέπει την ελληνική σημαία, όταν βλέπει τα παιδιά μας να πετυχαίνουν σε εξετάσεις. Και σήμερα έκανε επί επίκαιρη ερώτηση, γι' αυτό τους είπα, μα δεν τρέπεστε καθόλου, ξέρετε τι κάνανε κύριε Κανελάκη, ένα απίστευτο, να κλαις και να ορίεσαι. Τα παιδιά μας τώρα που πέτυχαν στις στρατιωτικές σχολές, οι οποίες στρατιωτικές σχολές έχουν ξεχαρβαλωθεί, ξεγυμνωθεί, σχολές διαμάντια που τις ίδρυσε ο Ιωάννης ο Καποδίστριας, ο μόνος που αξίζει να λέγεται Έλληνας κυβερνήτης στη σχολή εδώ Ευελπίδων, ξέρετε ότι το 52% των θέσεων είναι άδειες. Και για να μπει τώρα σχολή Ευελπίδων δεν θέλεις ούτε 10.000 μόρια. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά που μέσω των Πανελληνίων, με το σπαθί τους δηλαδή, μπήκαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Πέρα από αυτά δίνουν και βιομετρικά τεστ, δίνουν και αθλήματα και μπήκαν στις Πανελλήνιες. Ξέρετε ότι τους δείχνουν την έξοδο. Ο υπουργός, εδώ πέρα, οι υπουργοί και ο κύριος Μητσοτάκης. Αν θέλεινες, το λέω με... Τους δείχνουν την έξοδο, γιατί λέει, αν δεν πάρετε προσωπικό αριθμό και την καινούργια ταυτότητα, δεν έχετε δικαίωμα να γραφτείτε. Τα ακούτε?
0: Τους εκβιάζουν και τους απειλούν.
4: Εκβιάζουν τα παιδιά τα οποία, αντί να τα χειροκροτήσεις, παιδιά νεαρά 17 και 18 χρονών, κύριε Κανελάκη μου, δέχτηκαν και έχουν όνειρο. Έχουν όνειρο, κύριε Κανελάκη, να υπηρετήσουν εμάς, την πατρίδα μας, το έθνος μας, που αυτά ορκίζονται να δώσουν και το αιματάκι τους ακόμα. Για να προστατέψουν την πατρίδα μας. Αυτά τα παιδιά, ο υπουργός έπρεπε να σηκωθεί όρθιος, να ρηγήσει, να κλάψει και να πει: καλώς ήρθατε, παιδιά μου. Εδώ σας καλωσορίζω να υπηρετήσετε το έθνος μας, την πατρίδα μας, τα ιερά και τα όσια, τους προγόνους μας και τις επόμενες γενιές. Όχι, αν δεν βγάλετε προσωπικό αριθμό και ταυτότητα, αυτή την ψηφιακή τριμάδα αυτήν εδώ, που είναι πολλοί Έλληνες εναντίον, λόγω της θρησκευτικής πεποίθησης. Αλλά όχι τα θρησκευτικά, δεν τα πάρετε αυτά.
0: Εσείς θα την αλλάξετε
4: το θέμα, ότι θα καταργηθεί ο

0: Τα παιδιά μας που δώσαν τώρα πανελλήνιες έχουν αυτό το δίλημα. Άδειες οι σχολές εντωμεταξύ, δεν θα ξέρουμε αν θα έχουμε αξιωματικούς αύριο μεθαύριο. Αδειάζουν τον ελληνικό στρατό, αδειάζουν τις ελληνικές στρατιωτικές σχολές από έμψυχο υλικό, αλλά και από εξοπλισμό και από τεχνολογία. Τα στέλνουμε όλα στο Ζελένσκι. Και μια και είπαμε Ζελένσκι, κύριε Κανελάκη, είδατε άλλη χώρα να υποστεί τέτοιο ξεφτυλισμό.
1: Κύριε Παπαδόπουλο, με εκείνο τον τόπο. Το Υπουργείο Παιδείας λέει να μορφωθεί ο τόπος.
0: Τι να μορφωθεί ο τόπος. Ακούσατε τι έγινε με τον πώς το λένε αυτό, Ντόκο, πώς το λένε.
1: Ντόκο.
0: Θα το σχολιάσατε, φαντάζομαι.
1: Το σχολιάσα, την αρχή, βέβαια.
0: Αυτόν που θα εμπιστευόμαστε τα εθνικά μας θέματα, το εξαπορήτων κτλ. Επήγαν και τον κορόιδεψαν Φαρσέρ και τι είπε ο βλογημένος. Δεν ξέρω. Είπε, λέει, ότι είναι, λέει, εκεί ο αρχηγός της ΚΙΠ. Εκεί. Δηλαδή, πάλι καλά που δεν μας έδειξε και τον πισινό του.
1: Δυστυχώς με την ιστορία αυτή.
0: Να ξέρουν οι Έλληνες σε τι χέρια να δίνουν την ψήφο τους. Σε τι χέρια είναι έτοιμοι να μας κρεμάσουν στα μανταλάκια. Είναι έτοιμοι να μας βάλουν στο τσιγκέλι, κύριε Γανεδάκη.
1: Βέβαια, αυτοί έχουν κάνει και φάρσες και σε αρχηγούς Γαλλίας, Ισπανίας, Γαλλίας.
0: Δεν μας νοιάζει σε όλους αρχηγούς τι κάνει.
1: Αλλά λέω πώς.
0: Εμένα η μάνα μου.
1: Το IA, αυτό το τεχνητή νοημοσύνη, γίνονται φοβερά πράγματα, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε.
0: Άμα δεν τα ξέρει αυτά, εμάς η μάνα μου έλεγε το δικό σου, λέει, το τζάκι να τραβάει. Ώστε δεν μας νοιάζει τι κάνουν οι άλλες. Οι άλλες χώρες δεν γετνιάζουν με την Τουρκία. Οι άλλες χώρες δεν γετνιάζουν με άλλες χώρες που μας καταπιούν όρθιους. Εμείς έπρεπε να είμαστε αστακοί, όπως είναι το Ισραήλ. Γιατί στο Ισραήλ κάναν καμιά φάρσα, στο Ισραήλ.
1: Όχι ακόμα. Δεν ξέρω αργότερα.
0: Τέλος πάντων.
1: Πάντως με την τεχνολογία που υπάρχει πρέπει να είμαστε περισσότερο υποψιασμένοι για να.
0: Βέβαια.
1: Και να σκεφτόμαστε εμείς, τι εμείς, είναι αυτός που τηλεφωνεί σε αυτό το βαθμό, βέβαια.
0: Κοιτάξτε,
1: σε αυτό το επίπεδο.
0: Η κυρία Μπακογιάννη πολλές φορές χρησιμοποίησε την πληθυσμιακή υπεροχή της Τουρκίας και αυτοί και το ΣΟΗ της κάναν τα πάντα για να μας συρρυκνώσουν πληθυσμιακά.
1: Μάλιστα.
0: Κάναν τα πάντα. Αλλά δεν είναι. Λίγους θέλουμε. Λίγους θέλουμε για να προστατέψουμε την πατρίδα μας. Οι Εβραίοι, βλέπεις, το κράτος των Εβραίων είναι μια χούφτα άνθρωποι. Μισό δισεκατομμύριο γύρω-γύρω τους. Και ποιος κάνει κουμάντο. Πρέπει να γίνουμε κι εμείς. Κράτος αστακός, κράτος υποψιασμένων, κράτος υπευθύνων. Όχι στον παραμικρό Φαρσέρ και Κολοκυθέξ, ας πούμε. Αυτά τα πράγματα είναι ανήκουστα.
1: Αύριο γίνεται είναι η δήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Φιλόξενη χώρα είναι η Τουρκία, ο Ερντογάν. Και ο κύριος Τραμπ πάει, λέει, με δώρα προς τον Ερντογάν. Πώς τα χαρακτηρίζετε αυτά εσείς, τι βλέπετε.
0: Κοιτάξτε, ήμουν βέβαιος. Εγώ όταν είδα τον. Όταν,
1: εξελέγει. Εκτός από βουλευτής, είστε και πρόεδρος του Ελληνικού Πανεπιστημίου.
0: Βέβαια. Αλλά να σας πω, κύριε Κανελάκη, πρώτα θα σας πω για τον Ερντογάν και για τον Τραμπ και τα λοιπά. Θα σας πω και για τον Ελληνικό Παλμό. Τα κόμματα. Ας ξεκινήσουμε μάλλον τον Ελληνικό Παλμό. Τα κόμματα ελέγχονται στην Ελλάδα, γιατί άκουγα την προηγούμενη συζήτηση και θα το ξέρετε και εσείς, τώρα θα σας το πω, δεν μπορείτε να μην συμφωνήσετε μαζί μου, ελέγχονται πριν μπουν στη Βουλή. Τα κόμματα στη Βουλή δυστυχώς είναι ελεγμένα συστημικά, ελεγμένα με βούλα, όπως τα καρπούζια με βούλα. Ξέρουν ακριβώς τι θα κάνουν. Υπάρχει κάποια διαφορά σε αυτά τα κόμματα εκεί πέρα που είναι μέσα στο τι θα κάνουν. Αυτό που κυβέρνησαν τουλάχιστον, είδατε να υπάρχει και μια διαφορά στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στα εθνικά θέματα, στην παιδεία, στον πολιτισμό. Σε τίποτα, απολύτως δεν είναι καμία διαφορά, γιατί όλα έχουν το ίδιο αφεντικό. Το ίδιο αφεντικό, και το αφεντικό αυτό, η κυρία που σκότωσαν το παιδί της, η κυρία Αποστολάκη, έλεγε το κακόψυχο αφεντικό. Μας μισεί αυτό το αφεντικό, κύριε Κανελάκη. Το αφεντικό το οποίο κάνει κουμπάντο στα κόμματα. Είναι αυτή η σκληρή του χρήματος. 4-5 άτομα τα οποία λιμένονται την πατρίδα μας, την έχουν ξεπουλήσει, έχουν πιει το αίμα τους, αλλά μην νομίζετε ότι είναι μόνο αυτοί. Αυτοί είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Το εγχώριο κεφάλαιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το διεθνές κεφάλαιο. Δεν μπορεί να τους κουνηθεί κανένας, γιατί σε μια μέρα τους βίνουνε τα αφεντικά, τα άλλα, τα εξωτερικά. Εδώ οι ολιγάρχες κάνουν ό,τι θέλουν στα κόμματα. Εμάς γιατί δεν μας προβάλλουν, εμάς γιατί δεν μας χρηματοδοτούν. Τέλος πάντων. Αυτοί που χρηματοδοτούν τα άλλα κόμματα.
1: Δεν παίρνουμε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν παίρνουμε δισεκατομμύρια. Που πάνε θέλουμε να ξέρουμε. Κατά τα άλλα παίρνουμε.
0: Πάνε στις τσέπες αυτές.
1: Α, μπράβο, αγαπητέ μου κύριε Παπαδόπουλε. Πού πάνε τα χρήματα.
0: Και να
1: επανέλθω. Ο Μητσοτάκη να λέει έρχονται, λέει 43.
0: Να επανέλθω.
1: Πού πάνε τα λεφτά αυτά.
0: Κύριε Κανελάκη, να επανέλθω λίγο στον Τραμπ που είπατε. Ήμουν βέβαιος ότι ο Τραμπ, αν ας πούμε του περίσσευε χρόνος, μία στο εκατομμύριο ερχόταν εδώ. Γιατί θυμάστε όταν εξελέγει, έτρεχε από πίσω ο Φουκαράς, ο Μητσοτάκης. Είχε λιώσει τη γλώσσα του.
1: Αλλά πιστεύετε τώρα δεν έχει χρόνο για να έρθει εδώ πέρα ή άλλη.
0: Μα δεν τον ενδιαφέρει ο Μητσοτάκης, αγαπητέ μου και Κανελάκη. Ο Μητσοτάκης είναι δεδομένος. Είναι δυνατόν να κάνει κάτι άλλο. Ένα θα το ζητήσει ο Τραμπ.

0: μην του βάλει να του ζητήσει ο ίδιος. Άλλο θα βάλει. 101 θα κάνει το δικό μας το παιδί εδώ πέρα.
1: Κολοτούμενοι θα πιστεύετε.
0: Ναι, δεν είναι Έλληνες πολιτικοί. Δεν υπηρετούν τον ελληνικό λαό αυτοί.
1: Δηλαδή,
0: αυτοί υπηρετούν
1: τους ενδιαφέρουν
0: αυτούς που τους κρατάει στην εξουσία. Ναι. Γιατί εμένα δεν με προβάλλει κανείς. Γιατί εμένα μου έχουν κλείσει τις πόρτες. Και μάλιστα, ας μην πω το όνομα της εκπομπής, κάποτε τότε με τα εικονίσματα, τα δαιμονικά. Με βγάζανε που λέτε στις εκπομπές για να με γελιοποιήσουν. Αλλά βέβαια κάτω χιλιάδες σχόλια τα οποία ήταν μαζί μου ο κόσμος. Μαζί μου.
1: Και λέει τώρα.
0: Και στα ρωτήσω, γιατί τώρα δεν με βγάζετε, μου είπε ένας φίλος δημοσιογράφος, φίλος εντός εισαγωγικών. Δεν γίνονται φίλοι οι δημοσιογράφοι, άστε και εσείς. Αυτοί γίνονται φίλοι μόνο στα αφεντικά που τους πληρώνουν. Μου είπε κύριε Παπαδόπουλε, έχετε φάει μαύρο. Δεν μπορώ εγώ να σας βάλω. Λέω ούτε μαύρο τρώω, εγώ ούτε άσπρο. Δεν είμαι ανθρωποφάγος εγώ. Εγώ είμαι Έλληνας πολίτης, γιατρός, πολύτεκνος και τώρα δυστυχώς, ευτυχώς ο Θεός ξέρει.
1: Από πού έχετε φάει μαύρο που σας είπαν, αν θέλετε να το πείτε, πείτε το. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Από μια εκπομπή στον Αντένα πρωινάδικο τέλος πάντων και λέει όχι μόνο από μένα. Αλλά δεν πρόκειται να σας βγάλει κανένα άλλο κανάλι. Γιατί λέω, είναι αυτοί που σας είπα τα μεγάλα τα αφεντικά που δεν τους αρέσει ο λόγος μου, γιατί ο λόγος μου μπορεί να είναι εφυπνιστικός. Λέει. Και άμα ξυπνήσουν ο λαός, τι θα γίνει. Λέει. Και τους πάρουν παραμάζωμα. Η ψυχή όμως, κύριε Κανελάκη, είναι αδούλωτη. 700 χρόνια οι φεουδάρχες, 700 χρόνια άντεξαν στην Ευρώπη. Νόμιζαν ότι θα τους έχουν μια ζωή κολίγη. Η ανθρώπινη ψυχή δεν υποδουλώνεται. Η ανθρώπινη ψυχή κάποια στιγμή θα ξυπνήσει και στην Ελλάδα θα ξυπνήσουν κάποια στιγμή ο λαός και θα τους πάρει και θα τους σηκώσει.
1: Όλους. Πάμε στον ελληνικό παλμό τώρα. Τι γίνεται με τον ελληνικό παλμό? Ελληνικός... Κάνετε περιοδίες, μιλάτε με τον λαό.
0: Κάνουμε...
1: στόχους έχετε?
0: Στόχους μας είναι να κατεβούμε σε όλη την Ελλάδα.
1: Κατεβάζουμε
0: πανελλαδικά. Γι' αυτό ήρθε εδώ.
1: Είναι
0: και υποψήφιο μέλος Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά κυρίως σέβομαι πολύ τη θέση της κυρίας Ξεκαλάκη. Γιατί ασχολείται με το δημογραφικό, ασχολείται με τις μεγάλες οικογένειες.
1: Θα την βάλετε επικρατείας?
0: Όχι επικρατείας, δεν νομίζω, είναι μάχημη.
1: Σας φέρω σε δύσκολη θέση.
0: Όχι, δεν είναι, δεν λέω για επικρατείας, είναι μάχημη. Αυτά τα σκεφτήκαμε ακόμα. Είναι αρκετά πρόσωπα για επικρατείας, θα αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή ποιο θα μπει πρώτο, δεύτερο κτλ. Εμείς, αν σας
1: φέρω... Πάντως βλέπω ότι είναι χαρισματικός άνθρωπος.
0: Ναι, και όχι, ναι, άμα θα δείτε... Και τα άλλα τα κορίτσια και άλλα. Έχουμε πάρα πολλές γυναίκες στον ελληνικό παλμό. Μας λένε ακροδεξιούς, μας λένε. Αλλά άτομα σαν την κυρία Ξεκαλάκη έχουμε πάρα πολλά.
1: Είναι δηλαδή κόμμα ωραίων γυναικών και ωραίων αντρών. Και εδώ τα δείγματα.
0: Ωραίων Ελλήνων.
1: Ωραίων
0: Ελλήνων. Ξεχάσαμε ότι βλέπουμε Έλληνες κατσούφιδες. Βλέπεις τον δρόμο στεναχωρεμένα πρόσωπα. Μίζερα πρόσωπα. Δεν είναι έτσι ο Έλληνας. Ο Έλληνας είναι άρχοντας.
1: Έχετε βρει υποψήφιους για την Ελλάδα?
0: Βεβαίως. Και βρήκαμε και έρχονται συνέχεια. Υπάρχει μια επιτροπή η οποία ελέγχει τα βιογραφικά και ψάχνει να βρει τους πιο αξιόλογους.
1: Έμαθα κάποιους ανθρώπους με πληροφόρησαν κάπου στην επαρχία ότι που έχουν διάφορους φορείς πολιτικούς ή δίποτε, θέλουν να σας στρατευθούν γύρω από εσάς, να σας βάλουν αρχικό.
0: Ναι, έχουμε πολλούς αρκετά, δεν μου αρέσει να λέω μικρά κόμματα και μεγάλα, τα είδαμε και τα μεγάλα. Τα μεγάλα θα γίνουν μικρά και τα μικρά μεγάλα και θα χάσουν τον μπούσουλα.
1: Όλα παίζονται στη ζωή,
0: ναι.
1: Όλα
0: παίζονται. Πράγματι, εμείς θέλουμε, φιλοδοξούμε κύριε Κανελάκη.
1: Εντάξει, μην τα πούμε μικρά, τα πούμε καινούργια.
0: Γιατί αυτά είναι τόσο, τώρα η Νέα Δημοκρατία μεγάλο κόμμα. Ούτε το τελευταίο κόμμα της Ελλάδας δεν θα πρέπει αυτές τις αποφάσεις να φέρει οδομονόμους, να ξεπουλάει την πατρίδα μας, να ξεπουλάει την πίστη μας μέσα στην πινακοθήκη. Αυτό είναι μεγάλο κόμμα για μένα. Αυτό το κόμμα είναι λιλιπούτιο. Ένα έσχος κόμμα. Και σας τα λέει ένας άνθρωπος που το ψήφισε το 2019. Γιατί φοβήθηκα με τον Τσίπρα, τον προδότη, τον Τσίπρα που πρόδωσε τη Μακεδονία μας. Που έκανε το δημοψήφισμα κουρελόπανο στα πόδια της Μέρκελ. Και τώρα μου βγαίνει και μου κάνει και καινούργια κόμματα. Με σάπια υλικά φαγητό δεν κάνεις. Θα βρωμίσει το φαγητό σου και κάνει δάκι.
1: Μάλιστα. Οπότε προχωράμε δυναμικά δηλαδή.
0: Προχωράμε χάρη του Θεού και πρώτα ο Θεός. Γιατί όπως σας είπα εμείς δεν έχουμε τις επιχορηγήσεις. Όποιοι μας ακούνε δεν έχουμε χρήματα. Δεν έχουμε σπόνσορες. Και κάνουμε μόνοι μας. Και ο κάθε υποψήφιος θα βάλει τα δικά του χρήματα. Πηγαίνουμε και τους λέω πάρτε το τουφέκι σας και ελάτε να συστρατευτούμε για την πατρίδα μας. Δεν έχουμε από πίσω. Είμαστε αυτοί που φαινόμαστε. Βλέπετε το πρόσωπο της κυρίας Ξεκαλάκη, το πρόσωπο του Παπαδόπουλου. Είμαστε πρόσωπα.
1: Κρήτη, ποιο μέρος?
2: Μέση Νομούρε Θύμνης. Η καταγωγή μου εκπατρός και ασύ, μικρό και Λακωνίας, η μητέρα μου, μητρός. Και ο άντρας μου μακεδονικής μικρασιατικής καταγωγής.
0: Κρήτη και η Μάνη.
1: Πολυεθνική και εσείς είστε.
2: Όλα τα δυνατά σημεία της χώρας μας. Ποια όμως δεν είναι δυνατά. Ποια είναι. Χθες ήμασταν σε μια εκδήλωση με την Ομοσπονδία Μουργκάνας και τη Ένωση Πυρωτών Περιστερίου. Τι να λέμε. Δηλαδή σε κάθε φορά λες, θα ήθελα να ήμουν πυρώτης, θα ήθελα να ήμουν πόντιος. Έχουμε πραγματικά τέτοια μεγάλη ομορφιά και τέτοια κουλτούρα που αξίζει να συνεχιστεί και να μην τορπιλίζεται.
0: Είμαστε ωραίοι εμείς οι Έλληνες, το ξέρετε πολύ
1: θα
0: καλά.
1: Θα μπούμε στη Βουλή, ο ελληνικός παλαιός θα μπει.
0: Τα ξέρω, τι είναι ο Θεός. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Ας ξυπνήσει ο ελληνικός λαός. Ας βγάζει τον κούλι μέχρι να διαδύσει ο ήλιος. Τι θα τον κάνουμε. Εμείς όμως θα κάνουμε την προσπάθειά μας να μην θεωρηθούμε ρυψάσπιδες. Γιατί ο ελληνικός λαός μια φορά με τίμησε με το προηγούμενο κόμμα. Νομίζαμε ότι ήταν κάτι καθαρό, κάτι αγνό. Αλλά δυστυχώς και εκεί ήταν από πίσω το ίδιο κακόψυχο αφεντικό. Και όλος ο κόσμος, αυτοί κάνανε όμως ένα λάθος. Γνώρισαν εμάς τους Ορθόδοξους Έλληνες μεταξύ μας. Αυτό δεν το πρόβλεψαν. Αυτό δεν το πρόβλεψαν. Έγινε όμως και αυτό έγινε και δημιούργησε τον ελληνικό παλμό. Και αυτό λέμε τώρα, πάρτε το όπλο σας. Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Κανελάκη. Το αντιλαμβάνεστε και τόσα χρόνια δημοσιογράφος. Και οι δημοσιογράφοι ακόμα στην Ελλάδα κάνανε μεγάλο κακό. Γιατί υπηρετούν τα αφεντικά και όχι τον ελληνικό λαό, όχι την οικογένειά τους, όχι τα παιδιά τους. Δεν έχετε παιδιά, δεν δίνουν πανελλήνες. Θέλετε τα παιδιά σας να πούνε ότι αν δεν πάρεις εκείνη την ταυτότητα δεν σε πετάω έξω. Πάνε συχτήρ, σου λένε και την κόπη σου και το διάβασμά σου και ο μπαμπά σου και η μάνα σου και όλο το σόι. Θα κάνεις αυτό που θέλω εγώ. Όχι, εμείς οι Έλληνες είμαστε περήφανος λαός και η περηφάνεια μας είναι ο σταυρός μας, είναι ο σταυρός του Χριστού. Αυτή την περηφάνεια είχαμε. Ο Έλληνας χωρίς την Ορθοδοξία είναι ένας στενικές ξεγάνωτος. Δεν το λέω εγώ, ο Άγιος Νεκτάριος το λέει. Ο Άγιος Νεκτάριος έλεγε η Ελλάδα θα ζήσει γιατί θέλει ο Θεός να ζήσει. Χώρες και χώρες ήρθαν και εξαφανίστηκαν. Πού είναι η Ρώμη, πού είναι η Ασσύρη, πού είναι η Χαλκιδόνη, πού είναι η Μεσοποταμία, πού είναι οι Φοίνικες. Εξαφανίστηκαν οι Ρωμαίοι, μεγάλα καράβια. Τα υπεροκιάνια εξαφανίστηκαν την ιστορία. Το καραβάκι της Ελλάδας μένει. Γιατί μένει, γιατί έχει Θεό, έχει ανθρώπους εδώ. Ο Θεός θέλει τον Έλληνα γιατί είναι δίπλα στο σταυρό του.
1: Πολλά άτομα θέλουν να δημιουργήσουν πολιτικούς φορείς, κόμματα, οτιδήποτε, αγαπητέ μου κύριε Παπαδόπουλο, κύριε πρόεδρε του πολιτικού ελληνικού παλμού. Το κάνουν για να βοηθήσουν την Ελλάδα σαν πατριώτες ή το κάνουν για να βολέψουν τους εαυτούς τους και το σόι τους ολόκληρο.
0: Εγώ τώρα που είδα μικρά κόμματα και κινήματα, βλέπω ανθρώπους αγνούς. Είπατε κι εσείς πριν από λίγο έναν από την Πάτρα. Ναι. Πολύ αγνοί θέλουν.
1: Εκφράστηκα με τα καλύτερα λόγια σας.
0: Ο κύριος Τσελίκας, εγώ είδα μια αγνή πατριωτική ψυχή. Λέω πάρε το τουφέκι σου και όλα. Θα έρθω, μου λέει κύριε Παπαδόπουλε. Όπου πάω στην Ελλάδα, αυτό του λέω. Όπως παλιά Κολοκοτρώνης. Λέει πάρτε το τουφέκι σας και ελάτε ρε παιδιά. Μα έτσι δεν έχουμε, δεν κάνουμε. Δεν πειράζει, θα μας ευλογήσει ο Θεός. Εμείς πιστεύουμε στον Θεό.
1: Βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Τι πιστεύετε εσείς, θα συνεχίσουν όλα τα κόμματα, κάποια στιγμή θα σβήσουν, θα αποχωρήσουν, κάποια θα υποχωρήσουν, θα μείνουν ορισμένα, θα αυξηθούν, θα μειωθούν. Τι βλέπετε, ποια είναι η πορεία, και θα έχουμε εκλογές μέσα στον χρόνο, θα έχουμε τότε που λέει ο κ. Πρωθυπουργός, θα
0: κοιτάξτε,
1: έχουμε την άνοιξη.
0: Για αυτούς η κυβερνητική περίοδος είναι business. Κάθε νομοσχέδιο εξυπηρετεί business, κύριε Κανελάκη. Είτε είναι στην υγεία, είτε οπουδήποτε, χαζί να το αφήσουν. Κάθε νομοσχέδιο, δεν είναι νομοσχέδια αυτά κύριε Κανελάκη μου που φέρνουν στη Βουλή. Εγώ σας μιλάει ένας επιστήμονας γιατρός. Έρχεται ένα νομοσχέδιο για προχθές που έγινε το υπεχοδέ ας πούμε. 470 άρθρα να αγαπάτε. Τώρα να ξεκινήσετε το διαβάσετε, τελειώσει μετά από 4 χρόνια. Και αν δεν είσαι και ειδικός μηχανικός, δεν πιστεύω να καταλάβεις και πολλά πράγματα. Φέρουν τέτοια γιγαντία μαμούθ νομοσχέδια για να μην τα καταλαβαίνει κανείς και μέσα στα 470 άρθρα περνάνε και 7-8 άρθρα πονηρά. Από εκεί που θα βγάλουμε και κανένα ψηλό, καταλάβατε. Έτσι είναι, έτσι λειτουργούν. Δεν θέλουν να φύγουν από εκεί με τίποτα. Αν πάρουν από έξω τους που τώρα θα κάνετε εκλογές ή τα αφεντικά τους, αλλιώς θα εξαντληθεί τετραετία όπως σας βλέπω και με βλέπετε. Γιατί να φύγουν, χαζί είναι.
1: Και θα διεκδικήσουν και άλλοι τρίτοι.
0: Αυτοί θα διεκδικήσουν σίγουρα, αλλά ξέρω κι εγώ τι να πω. Υπάρχει ένας μηχανισμός άμυνας του εγώ, τον περιέγραψε ο Φρόιτ, που λέγεται ταύτιση με το βασανιστή σου. Ταυτίζεται κανείς με το βασανιστή για να ελαττωθούν λίγο οι φόβοι του. Άμα ταυτίστηκε ο ελληνικός λαός στη θέση του θύματος να τον βασανίζει ο Μητσοτάκης και η παρέα του, ας τον ξαναψηφίσει. Είναι μηχανισμός άμυνας κι αυτός. Του εγώ για να μπορεί να ισορροπήσεις. Αλλιώς δεν μπορεί να ισορροπήσεις. Λέγεται ταύτιση ή μίμηση. Μερικοί μιμούνται πάλι το βασανιστή τους για να μπορέσουν να ξεπεράσουν
1: Περιοδίες κάνετε, έτσι δεν είναι?
0: Περιοδίες κάνουμε.
1: Τι εισπράτετε από τους Έλληνες που μιλάτε, που συναντάτε?
0: Πιστεύουμε ότι βρίσκουμε βίκο αότα, βλέπουν το καθαρό των προθέσεών μας, βλέπουν τα πρόσωπα των ανθρώπων που έρχονται και μας πλαισιώνουν, βλέπουν ότι αν δεν δούμε για το δημογραφικό μας, δεν δούμε την εθνική μας άμυνα. Είδα προχθές ο Δελφίνος αυτός, ο Δένδιας, ναι, με το κυπά στο κεφάλι, ναι, που τον βλέπουμε συνέχεια. Όπου φτάφω τη Λιχνία και κυπά στο κεφάλι και ο Δένδιας, ο Δελφίνος του Μητσοτάκη. Στείλανε προχθές Έλληνα αξιωματικό, αν αγαπάτε, στους Τούρκους. Ξέρεις, οι Τούρκοι δεν αφήνουν τίποτα να εκμετάλλευτο επικοινωνιακά.
2: Με.
0: Είχε το εθνόσημο το ελληνικό και δίπλα ποιος καθότανε? Καθόταν αυτή από τα, ο αξιωματικός του ψευτοκράτους, του ψευτοκράτους της Κύπρου. Καταλάβατε, της Βόρεια Κύπρου. Το πήραν οι Τούρκοι, το δείξαν, τους ξεφτυλίσανε. Αυτός δεν πήγε μόνος του ο αξιωματικός ο Έλληνας, τον έστειλε εκεί το Υπουργείο. Δηλαδή τι θέλουνε? Θέλουνε de facto να αναγνωρίσουνε την εισβολή και την κατοχή της Κύπρου, κύριε Δένδια, που μου θέλεις και Δελφινιές? Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να εξαφανιστούν από την Ελλάδα. Οι Έλληνες πρέπει να τους γυρίσουν την πλάτη, να μείνουν αδιανά που κάμισα, και όχι μόνο αδιανά που κάμισα, να τους ζητηθεί ο λόγος, ο λογαριασμός. Όχι, κύριε Μπακογιάννη, να λέει πληθυσμιακά μεγάλη η Τουρκία, έχει και μεγάλες ακτογραμμές, γιατί να γίνει μια λογική κατανομή του Αιγαίου. Τι λέτε, βρε, τι λέτε, που σας βρήκε ο ελληνικός λαός εσάς, βρε, που σας βρήκε? Η συνθήκη της Λοζάνης δεν τσουμαντρώνει τους Τούρκους στα 3 χιλιόμετρα, κύριε Κανελάκη? Δεν είναι γνωστό τι σπάσει? Και, άλλωστε και την Μικρασία που πήραν ήταν ελληνικές πόλεις. Η Σμύρνη δεν ήταν ελληνική. Η Έφεσος δεν ήταν ελληνική. Οι Κηδονίες δεν ήταν ελληνικές. Ποιες δεν ήταν ελληνικές? Μας πήραν, έγινε τότε η Χερσαία. Δέστε όμως τι κάνουν οι Τούρκοι, κύριε Κανελάκη. Οι Τούρκοι υλοποιούν το πρόγραμμά τους σε βάθος εκατονταετιών. Πήρανε πριν ένα 100 χρόνια το Χερσαίο έδαφος και τώρα συνεχίζεται η Μικρασιατική καταστροφή. Με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας το δουλεύει εδώ και 20 χρόνια ο Ερντογάν. Έχουν διαπαιδαγωγηθεί γενναίες γενναιών τουρκάκια που ξέρουν το Αιγαίο είναι, το μισό είναι δική τους, η Θεσσαλονίκη είναι η πατρίδα του Κεμάλ, η γενέτειρα πόλη. Ακούτε, και τα δικά σου τα παιδιά και τα δικά μου τι μαθαίνουν, κύριε Κανελάκη, στα σχολεία της Μητσοτάκη και της Μενδώνη? Τι μαθαίνουνε, πώς θα κουνιούνται και πώς θα
2: συνεχιστούν οι παρακαταθήκες του Κεμάλ? Όταν
0: και πώς θα αυτοπροσδιορίζονται τα φύλλα τους. Μπράβο, πες το, Ελένη μου. Ω, έτσι είπε. Και πήγε. Δεν έχουμε εμείς να δείξουμε παρακαταθήκες ανθρώπων. Δεν έχουμε εμείς ανθρώπους του πνεύματος, των επιστημών, των γραμμάτων, των τεχνών. Παρακαταθήκη μόνο και μάλλον άφησε στον κόσμο αυτό. Με αυτούς τους βλέπουν και γονατίζονται. Τον είδα τον Γεραπετρίτη. Μόλις βλέπει τον Ερντογάν πώς γονατίζει. Η σπονδυλική του στήλη έχει κερτώσει.
1: Είναι, μήπως είναι. Ξέρω εγώ, διπλωματική αδεία γίνεται αυτό, λόγω φιλοξενίας, λιγάκι τη μέση την λίγησε λιγάκι, πιστεύετε, κύριε Πρόεδρε?
0: Όχι, δεν γίνεται διπλωματική αδεία.
1: Υποταγή
0: γίνεται ανθεληνικής αδείας. Δεν μπορείς μπροστά σε κάμερα το φυσικό εχθρό της πατρίδας σου να βλέπει ο μέσος Έλληνας ότι τον προσκυνάς. Έχει συμβολικό χαρακτήρα αυτό, κύριε Κανελάκη μου. Φαντάζεστε τον Κολοκοτρώνη μόλις βλέπει, ας πούμε,
1: οι
0: απαντήσεις που έδωσε ο Ανδρούτσος και ο Καραϊσκάκης που τους είπε ας έρθουνε. Τι είπε ο Καραϊσκάκης, ο οποίος ήταν εφηματικός, είχε φθήσει, είχε γίνει 30 κιλά άνθρωπος, και τι τους είπε? Θα μου κάνουν, καταλάβατε, να μην τα λέω.
1: Νίκο Τσελίκα, για καλά τι μπορείς, καλά είσαι?
3: Σε βάζω στον αέρα, έχω δίπλα τον πρόεδρο του Ελληνικού Παλμού που σε συμπαθεί και σε εκτιμάει και... Είσαι στον αέρα, πες ένα χαιρετισμό.
0: Σε πιάσαμε στον Ήπρο.
3: Σε πιάσαμε στον Ήπρο, μωρέ Νίκο, είναι δυνατόν τα λες εσύ αυτά? Σε πιάσαμε στον Ήπρο.
2: Καλησπέρα μας.
3: Τι καλησπέρα και από την...
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Ένα χαιρετισμό για τον Νίκο και την κυρία Τσεξάκη εδώ πέρα, την Ελένη.
2: Ξεκαλάκη,
3: την κυρία Ξεκαλάκη.
4: Ναι, βεβαίως.
3: Ένα χαιρετισμό σου λέω να πεις, αφή. Τι βεβαίως?
0: Δεν κατάλαβε ακόμα, Νίκος.
3: Μην είσαι στον αέρα, είσαι, σου λέω.
0: Νίκο, σε θέλουμε μαζί μας.
4: Χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι, που είμαστε εμείς μαζί του με τη Δημοκρατική Πατριωτική Συμπαράταση. Και την κυρία Τσεκαλάκη έχει τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς του Πακέρες και της Δημοκρατικής Πατριωτικής Συμπαράτασης.
2: Έτσι, έτσι.
4: Είναι τιμή μας που είναι μαζί μας και αγωνίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους καιρούς, τους δύσκολους. κάνουμε τα πάντα για να η Ελλάδα να πάρει πάλι τη θέση της εκεί που της αξίζει και οι Έλληνες να ζήσουν με μια καλύτερη αξιοπρέπεια γιατί τους αξίζει και αυτά εμείς δεσμευόμαστε και η Δημοκρατική Πατριωτική Συμπαράταση και ο κύριος Παπαδόπουλος ότι μπορούμε να τα κάνουμε πράξη.
3: Οπότε
4: ευχαριστούμε ενωτικά όλοι μαζί να προχωρήσουμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τη χώρα μας.
3: Οπότε
4: βρίσκομαι μεταξύ σας με τον κύριο Παπαδόπουλο που είναι ένας άνθρωπος έτοιμος, οικογενειάρχης, πολύτεχνος, θρήσκιος, πιστεύει σε αρχές και σε αξίες και πιστεύω ότι...
3: Και η κυρία ενέδειξε καλά και η Αγγλική ήταν και αυτή πολύτεχνη. Δεν μου λέτε κύριε αγαπητέ φίλε Νίκο Τσενίκα, δηλαδή βλέπει συσπήρωση όλα τα αιώνια ως ο λαός εκεί πέρα που φτιάχνεται αυτούς τους φορείς, τους πολιτικούς, τους κομματικούς, συσπηρώνεστε γύρω από τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του Ελληνικού Παλμού και βουλευτή που είναι σήμερα ανεξάρτητος.
4: Βεβαίως και πρέπει να συσπηρωθεί γιατί είμαστε η αλήθεια του αύριο και το βλέπει ο κόσμος.
3: Μάλιστα.
4: Δεν είμαστε βουτυγμένοι ούτε σε σκάνδαλα, είμαστε μαζί με πρόσωπα άφσταρτα που δεν έχουν ψηφίσει μνημόνια, που αντιστέκονται στα εμβόλια, που αντιστέκονται στην ηλεκτρονική ταυτότητα, που πιστεύουμε σε αρχές και σε αξίες. Δεν είμαστε στο ΚΙΣ που είναι όλοι οι βουλευτές.
3: Μάλιστα.
4: Με μικρές εξαιρέσεις που έχουν
3: πάνω
4: από χίλια σπίτια και δηλώνουν Εβραίοι για να μην πληρώνουν έλφια, για να μην πληρώνουν κανένα ρασμό. Είμαστε το
3: οπότε λοιπόν όλα τα πολιτικά, τα ελεύθερα πολιτικά και δημοκρατικά κόμματα, τα κανόνια δηλαδή προχωράτε συσπηρωμένοι για να μπούμε στη Βουλή, έτσι.
4: Βεβαίως προχωράμε και θα μπούμε στη Βουλή και θα τους έρθει και τα πλάσια.
3: Μάλιστα.
4: Νομίζω να μην κοιτάξουμε μας λένε τα κανάλια και σε ευχαριστούμε κύριε Κανελάκη που εσύ μας έχεις πολλές φορές μιλάς για εμάς και αναδεικνύεις τις προστάδειές μας. Λοιπόν, εμείς να προχωρήσουμε είτε τους αρέσει είτε όχι.
3: Παρόλο ότι σε πιάσαμε στον ύπνο, βλέπω ότι είσαι πολύ ξύπνιος, Νίκο Τσενίκαρο.
4: Δεν έχω
3: ξυπνήσει
4: ένα λεπτό.
3: Δεν έχω λοιπόν,
0: μαζεύουμε και Κανελάκη του Φέκη από όλη την Ελλάδα. Ένα γερό του Φέκη από την Πάτρα είναι και ο κύριος Τσενίκαρο.
3: Μαζεύουμε πολλά του Φέκη από όλη την Ελλάδα, λέει ο κύριος Παπαδόπουλος.
0: Μετράμε του Φέκη τώρα.
3: Και ένα από τα γερά του Φέκη είστε και εσείς, λέει κύριε Τσενίκα. Σ' ακούει.
4: Ναι, είναι αγωνιστής από το πρωί μέχρι το βράδυ. Φωνάζει. Το παραπονό μας είναι ότι δεν μας δείχνει και τα κανάλια.
3: Δεν πειράζει. Αυτούς που δεν δείχνουν τα κανάλια, αυτοί είναι ικανοί και έτοιμοι και κάποια στιγμή το καταλάβει ο ελληνικός λαός.
4: Έχουμε θέσεις. Έχουμε ένα πρόγραμμα. Έχουμε θέσεις.
0: Άμα δεν σε ελέγχουν, δεν σε δείχνουν τα κανάλια, κύριε Κανελάκη.
3: Άμα δεν σε ελέγχουν, λέει ο κύριος Παπαδόπουλος, και έχει απόλυτο δίκιο. Το έχω διαπιστώσει και εγώ στη δημοσιογραφία.
0: Τα κόμματα ελέγχουν στη Βουλή.
3: Λοιπόν, φίλε Νίκο, μη σε κρατάμε άλλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε ενοχλήσαμε. Δεν πειράζει, παρόλο ότι ήσουν ξύπνιος, μίλησες κοιμισμένος, πολύ ξύπνιος. Να είσαι καλά, χαιρετισμούς όλο το λαό και θα σας πει. Και θα κάνει περιοδία στα χωριά κάτω, λέει, να σας ετοιμότητα να σας μαζευτείτε, να κάνετε μια μεγάλη συγκέντρωση, λέει εδώ ο κ. Παπαδόπουλος, να τρανταχτεί Αρκαδία όλη και Αχαΐα.
0: Ομοβροντίες από Πελοπόννησο.
3: Από τι θα ξεκινήσω κύριε Παπαδόπουλο. Μπράβο Νίκο Τσενίκα, είσαι αετός. Ο Μοφροντίος λέει κύριε Παπαδόπουλος.
4: Στην αίθουσα στο συνεδριακό στη Δημητσάνα ήδη έχω μιλήσει με υποψήφιο πολιτευτή του ΠΑΚΕΣ και το κοινό μας σύνολο.
0: Λοιπόν, στείλτε υποψηφίους, ελέγχουμε τώρα στη στιγμή η Επιτροπή.
3: Στείλτε υποψηφίους, λέει, στείλτε υποψηφίους.
0: Ο Παρμού ελέγχει βιογραφικά
3: θέματα. Ελέγχει βιογραφικά τη σύνολο ανθρώπου, έτοιμου, σοβαρού και ηθικού, ασυνήγορου, αδύνατου και αδιαπραγμάτευτου. Για να γίνει μια φοβερή προσπάθεια με τον κύριο Παπαδόπουλο.
0: Θέλουμε δυνατά την Ελλάδα για την Ελλάδα μα.
3: Ξεκαλάκι.
4: Προσωπικά δεν θέλω να πω στον αέρα, έχω υποψηφίους κάποιου
3: ανθρώπου. Ωραία, θα τα πείτε κατηδίαν αυτά με τον πρόεδρο.
0: Όχι, να ξέρει ο ελληνικός λαός έτσι ανοιχτά.
3: Ωραία, θα τα πούμε πάλι, φίλε Νίκο. Να είσαι καλά, Νίκο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγγνώμη που σε ενοχλήσαμε την ώρα τη περισυλλογή σου με τον Θεό. Να είσαι καλά, χαιρετισμούς έχεις από την κυρία Ξεκαλάκη και από τον κύριο Παπαδόπουλο. Και από τον κύριο Παπαδόπουλο και από την κυρία Ξεκαλάκη. Να είσαι καλά, Νίκο μου, να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου Νίκο Βορσενίκα, γεια σου, γεια, καλημέρα, καλημέρα, γεια.
1: Βλέπετε λοιπόν τι σπράττεται, κύριε Παπαδόπουλε. Την αγάπη τους, την αποφασιστικότητά τους για τον Παλμό, για εσάς, την κυρία Ξεκαλάκη.
0: Μακάρι ο ελληνικός.
1: Κοιτάξτε λοιπόν πώς θα συσπηρωθείτε, πώς αγωνιστείτε, με ποιο μέθοδο, ποια στρατηγική για να μπορέσετε να βρεθείτε σε μια φόρμουλα σωστή.
0: Η στρατηγική μας είναι όλη.
1: Δεν βλέπετε τα κοράκια γύρω-γύρω, κύριε Παπαδόπουλε, πώς θέλουν να σας φάνε.
0: Κοράκια
1: να σας κατασπαράξουνε.
0: Κοράκια παντός τύπου. Όταν θα καταλάβει ο ελληνικός λαός, έχετε και εσείς οι δημοσιογράφοι, όσοι έχετε ελληνική ψυχή, όσοι αγαπάτε αυτόν τον τόπο, ειλικρινά να υπηρετήσετε τον ελληνικό λαό.
1: Ακούσατε τι προετοιμάζει για εσάς την περιοδία σας και τη συγκέντρωση σας κάτω.
0: Μα έφτασε το πράγμα στο κόμπο στο χτένι. Καταλαβαίνει και ο πιο αδαής πλέον τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Μην μου πείτε ότι δεν καταλαβαίνει τα κόμματα ελέγχονται πριν γεννηθούν στη Βουλή. Απ' έξω. Αυτοί ελέγχουν ποιο κόμμα θα δοθεί δημοσιότητα. Αν δεν ελέγχουν τον αρχηγό, 100%, όχι 99%.
1: Πόσο τη 100% σας ελέγχουν?
0: Μηδέν. Μηδέν.
1: Χαίρομαι. Όχι, το πιστεύω τον άνθρωπο.
0: Μηδέν.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας, χαίρομαι.
0: Γι' αυτό και μόλις πάω, ο Βάνταλος, ο τέτοιος. Και τι δεν μου είπανε. Καλή και δεν είμαι εγώ πατέρας, δεν είμαι πολίτεχνος.
1: Και το προσκυνάγανε.
0: Εντάξει. Καμία τέτοια, αλλά θέλουμε την πατρίδα μας να μην πάει άκλαυτη. Δεν πρέπει να πάει αυτός ο τόπος.
1: Βλέπετε εκλογές μέσα αυτό το χρόνο, κύριε Παπαδόπουλε?
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι. Δηλαδή, αν κάνει τόσα χάλια της που είναι αυτή η κυβέρνηση, αν πει θα είναι καλύτερα, δεν θα είναι καλύτερα, θα φάνε περισσότερα.
1: Θέλετε να σχολιάσουμε έναν νέο των πολιτικούς αρχηγούς ή να το αποφύγουμε, ή δεν θέλετε?
0: Όπως θέλετε εσείς. Ό,τι θέλετε εσείς. Ας μας πει λίγα πράγματα, αν θέλετε, κύριε Ξεκαλάκη.
1: Θα πάω και στην κυρία Ξεκαλάκη.
0: Τι να πούμε. Εγώ σας είπα ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί που βρίσκονται μέσα στην
1: Βουλή. Να μιλήσουμε για τον ΕΦΙΑ, να μιλήσουμε για τις συντάξεις, να μιλήσουμε για τα νοσοκομεία που είσαστε γιατρός, να μιλήσουμε για τα ναρκωτικά, για την εγκληματικότητα.
0: Τον ΕΦΙΑ ποιος τον έβαλε?
1: Αυτοί οι απαταιώνες όλοι σε
0: όλα συγκεκριμένα, έχει όνομα.
1: Ο Σαμαράς με το
0: Βενιζέλη. Τώρα ξανά θέλουν να μας σώσουν.
1: Ναι, αλλά τι έκανε ο Τσίπρας, έκανε με τσότα, τον καταργήσανε.
0: Όχι,
1: τον ΕΚΑΣ, χρέωσε τη χώρα 99 χρόνια.
0: 99 χρόνια στο υπερταμείο με το τιμή σένη και βγάλαν τον Λευκό Πύργο για την Ακρόπολη.
1: Ο Μητσοτάκης, πώς θα είχε κάνει ο Μητσοτάκης? Ποιος θα τα αλλάξει αυτά?
0: Νομίζω ότι δικαίως παίρνει το πρωτάθλημα ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης είναι ο χειρότερος όλων.
1: Ο Τσίπρας τι έκανε?
0: Σαν πρόσωπο δεν έχω κάτι. Εύχομαι καλή μετάνοια.
1: Εγώ το τώρα λέει να φύγει ο Μητσοτάκης. Όλο αυτό είναι αφού φύγει ο Μητσοτάκης. Βρε Καραγιώζης, το 1% έφτασε ούτε καν. Τι θες τώρα? Και ο Απολάκης λέει καλά, τι θέλει να κάνω κόμμα.
0: Δεν μην ασχολείστε. Αυτοί τώρα οι άνθρωποι που πρόδωσαν τη Μακεδονία. Που
1: κι όμως ασχολούνται τα μίντια με αυτούς.
0: Που ψήφισαν στο... Με ποιους ασχοληθούν, κύριε Κανελάκη? 100 φορές σας το είπα. Με αυτούς ασχολούνται τα μίντια. Τι λέει και Παύλο, αυτούς θέλουν. Σοδομονομίτες, αυτούς θέλουν.
1: Καταρακώσαν τον ελληνικό λαό. Και θέλουν και να διεκδικούν ακόμα.
0: Και τώρα όλοι
1: εξουσίες.
0: Ακούσατε
1: οι απαταιώνες, στοιχοδιώκτες, ηλίτες.
0: Ακούσατε κανέναν μετά το σοδομονόμο? Το στοίχημά τους από τη νέα τάξη πραγμάτων, την αντίχριστη νέα τάξη πραγμάτων, είναι να μας βάλουν ψηφιακό χαλκά. Κύριε Κανελάκη, που μαζί με το ψηφιακό ευρώ θα είναι απόλυτη υποδούλωση. Τέτοιο πράγμα δεν θα έχει δύο πλανήτης, τέτοια υποδοχή.
1: Κύριε Ξεκαλάκη, να ακούσουμε την ωραία σας φωνή και την ωραία σας μορφή που τη βλέπουμε.
0: Άντε λίγο να ηρεμήσουμε, να ακούσουμε την Ελένη μας.
1: Ελάτε και κύριε Ελένη.
0: Την έχουμε στα δημογραφικά.
1: Για το όνομά σας έχουν γίνει πόλεμοι και πόλεμοι τώρα. Γίνει κι άλλος ένας πόλεμος.
0: Έξι παιδιά, το ένα ωραιότερο από το άλλο. Άμα δείτε τα εγγόνια να δείτε.
1: Α, ναι, τόσο μεγάλα παιδιά. Είναι νέα κοπέλα, είναι 37.
2: Ναι.
0: Είμαστε εμείς ακροδεξοί. Ναι. Ο ελληνικός παλμός από ωραίες κυρίες. Βρε παιδιά, υπάρχει λέω και ποσόστοση. Θέλουν και κανέναν άντρα εδώ πέρα.
2: Εγώ θέλω να δηλώσω ότι είναι ιδιαίτερη, πολύ μεγάλη η τιμή μου που βρίσκομαι στο πλάι σας. Γιατί, εκτός από τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Για πλάι, το δικό μου τον κύριο Παπαδόπουλο.
2: Το δικό σας αυτή τη στιγμή.
1: Τι μεγάλη μου γιατί, χαρά μου, γιατί, στο πλάι μου, κύριε, μια τέτοια όμορφη γυναίκα, κυρία Ξεκαλάκη.
2: Γιατί δεν του κάνουμε καλό συνέχεια να τονίζουμε και να κολακεύουμε, να φαίνεται σαν να κολακεύουμε τον πρόεδρό μας, με την παρουσία μας, με το ότι είμαστε μέλη της κεντρικής του επιτροπής, με το ότι συμπλέουμε μαζί του, φαίνεται πολύ καλά τι είναι για εμάς αυτός ο άνθρωπος και τι προσβλέπουμε από αυτόν.
1: Συνεργάζεται καιρό.
2: Δεν θέλω λοιπόν τώρα να μιλήσω. Να
0: ταλαντούχα πλάσματα, με συγχωρείτε.
1: Όχι, θα μιλήσετε έξω από τα δόντια με την καρδιά της ψυχής. Την αλήθεια. Εδώ αυτό το μικρόφωνο βγάζει την αλήθεια, κύριε Ξεκαλάκη.
2: Θα μιλήσω.
0: Ο Παλμός ήταν ταλαντούχα πλάσματα και ευχαριστώ το Θεό γι' αυτό.
1: Να τα δούμε πρώτα, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Βλέπετε, σήμερα ένα από αυτά. Την επόμενη φορά θα τις φέρω μάλλον.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, εγώ δεν έχω υπάρξει κόλακα στη ζωή μου ποτέ.
1: Και ούτε λέω, να υπάρξετε ποτέ.
2: Δεν πρόκειται, δεν νομίζω ότι θα αλλάξω από εδώ και στο εξής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμένα, όπου και αν έχω περάσει, τα βήματά μου όλα είναι γνωστά. Έχω δημόσιο βίο και υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μιλήσουν για μένα, διότι εμείς μαζί με τη δημιουργία της οικογένειας, μαζί με την...
3: Θεσσαλονιά, την...
2: Όχι. Περιστεριώτησα. Περιστεριωτάκι είμαι.
3: Ήμουν υποψήφιος του Πασόκ στα δυτικά προάστια.
2: Ναι, λοιπόν, είμαι περιστεριωτάκι, είπαμε, κριτικής καταγωγής εκ Πατρός και Λάκωνας εκ Μητρός. Περιστεριωτάκι όμως, τα βήματά μου είναι στα δυτικά προάστια. Λοιπόν, θέλω να πω ότι.
3: Έχετε καλό δήμαρχο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, καλός είναι, περιστεριώτης και αυτός και τον πονάει τον τόπο του.
3: Μπράβο.
2: Είναι λοιπόν μεγάλη τιμή που βρισκόμαστε με τον πρόεδρο εδώ και εγώ προσωπικά θέλω να την εκφράσω, γιατί είστε δάσκαλος. Είστε δάσκαλος στο δημοσιογραφικό λειτουργήμα. Για μένα και η βουλευτική ενασχόληση είναι αποστολή. Είναι άλλη μια αποστολή στη ζωή μου που θέλω να φέρω εις πέρας. Και όταν λέω να φέρω εις πέρας, δεν είναι όλο μου το μέλημα αν θα μπει η υποφαινομένη μέσα στην Ελληνική Βουλή, αλλά το να μπει ο ελληνικός παλμός, το να συνεχίσει αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι μία φωνή ως ανεξάρτητος βουλευτής που δεν πρέπει να χαθεί, που θα πρέπει οπωσδήποτε να διανθιστεί και να έχει και άλλα πρόσωπα με τέτοιες φωνές, με το ίδιο αξιακό σύστημα το δικό του.
3: Τώρα που είπατε με τις ίδιες φωνές, πιστεύετε άμα θα εκλεγεί, πάει στη Βουλή, θα μείνει ο ίδιος ή θα λιωθεί, πιστεύετε?
2: Θα μείνει ο ίδιος, μας έχει δείξει δείγματα γραφής, ξέρετε. Ήδη θα,
3: θα πουληθεί κι αυτός.
2: Ήδη θα είχαν διαφανεί αρκετά πράγματα.
3: Και ρωτάω απευθείας και τον ίδιο, σαν διακόπτω λίγο.
2: Ναι.
3: Θα μείνει ο ίδιος, κύριε Παπαδόπουλο?
0: Σε αυτά δεν θα ακούγεται λόγια. Ποιος θα σα πει θα πουληθώ? Βλέπετε τις πράξεις. Ο Χριστός είπε για τους Φαρισαίους, λέει στους Φαρισαίους, όταν το ρώτησε τις μαθητές του, δεν θα ακούτε, λέει, αυτά που σας λένε, λέει, θα τα κάνετε. Δεν
1: θα υπηρετήσετε τον ελληνικό λαό.
0: Εγώ το έκανα από όλα. Όταν ήμουν γιατρός, νομίζετε δεν μπορούσα και εγώ να μην εμβολιαστώ και να κοροϊδεύω τον ελληνικό λαό?
1: Θα υπηρετήσετε τον ελληνικό λαό ή τα συμφέροντα, ή τα φάνες, ή τα κοράκια, ή τα γεράκια?
0: Συχαίνομαι μόνο που ακούω.
2: Ξέρετε κάτι, θα την κάνω πάσα αυτή την ερώτηση στον κύριο Κανελάκη. Θα μπορούσε ο καθένας να πει για σας διάφορα. Τώρα εγώ γιατί πάω λοιπόν να σας εξυψώσω? Γιατί έχουμε παρακολουθήσει τα βήματά σας. Με τις πράξεις σας έχετε δείξει αν είστε ένας βαθύτατα δημοκρατικός. Εγώ, κύριε Κανελάκη, είμαι μια βαθύτατα δημοκρατική γυναίκα με πολύ μεγάλη πίστη στην ελευθερία, στη δημοκρατία, αλλά είμαι και ένας άνθρωπος που έχω βαθύτατη πίστη στο Θεό. Έτσι αναθράφηκα από τον πατέρα μου και από τη μητέρα μου. Δεν διανοούμε
3: ανέκαθεν
2: αυτή.
3: Ή τελευταία
2: ανέκαθεν, ανέκαθεν. Γέννημα θρέμα. Λοιπόν,
0: μπλάκι τα πάντα. Ελληνίδα.
2: Ναι. Εμείς είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση χονδρικής πωλήσεως, των υποποιημένων προϊόντων κτλ. Μέσα από αυτά αναστήσαμε.
3: Πάντως η Σοφία Λόρεν σας έμοιαζε πάρα πολύ.
2: Λέτε. Λοιπόν, μέσα από αυτά. Είναι τα λατινογενή χαρακτηριστικά.
3: Όχι, έχετε φοβερά χαρακτηριστικά.
2: Μέσα.
3: Ούτε έχω κάνει κόμπλεξ με τις ωραίες γυναίκες.
2: Ούτε εγώ έχω κόμπλεξ. Μου λένε κάτι στον δρόμο και αυτό. Θα σε καλά, πολύ καλά.
0: Ελπίζω ο Γιώργος, ο σύζυγός της, να μην.
2: Το έχει συνηθίσει.
3: Δεν νομίζω να παρεξηγηθεί. Μας ακούει στον αέρα τώρα.
2: Εντάξει,
3: Γιώργο, δεν πιστεύω να μας παρεξηγήσει.
2: Να σας πω και κάτι.
3: Γιατρός
2: κι
3: αυτός.
0: Εμείς προβάλλουμε τέτοια πρόσωπα. Η πολύτεκνη μάνα δεν είναι μόνο με την ποδιά στην τέτοια, είναι και με την ποδιά. Είναι και νοικοκυρά.
1: Είναι με την ποδιά, είναι με την κοινωνία, είναι με τους αγώνες, με τη δημοκρατία. Με όλα είναι η μάνα. Η καλή και σωστή, κύριε
0: Παπαδόπουλε. Η μάνα της Ελλάδας.
1: Η μάνα μου είχε 11 παιδιά, κύριε Παπαδόπουλε. 11 παιδιά.
0: Αναπτυχιάζω που τα ακούω.
1: Γράψε μάχε στα χωράφια τη οικογένεια.
2: Και να τη βγήκατε. Βγήκατε ένα κρυστάλλινο.
0: Την Ελλάδα ψάχνουμε. Την Ελλάδα ψάχνουμε
2: και τι παρακολουθούμε πολλά χρόνια.
1: Αυτή την Ελλάδα εσείς αντιφέρετε, γιατί την έχουν καταστρέψει.
2: Έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό θέλω να μείνω ότι εμείς παράλληλα λοιπόν με την εργασία στην οποία εκεί εργαζόμασταν, εκεί προσφέραμε όλοι. Την είχε ξεκινήσει ο Μακαρίτης, ο πεθερός μου, ο Παντελής, από όταν ήρθε από τη Μακεδονία και συνέχισαν και οι γη του. Ζήτησα μετά κινηφάδες να μπούμε μέσα και τα λοιπά, και συνυφάδα μου και εγώ, όλοι εκεί. Έτσι αναστήσαμε τα παιδιά μας. Παράλληλα με τη δημιουργία της οικογένειας, ασχολήθηκα πάρα πολύ νωρίς με τα κοινά. Έντονα κοινωνικοποιημένη, πάντα τρελή, ενεργή πολίτης, σύλλογος γονέων, εκπρόσωπος στην Ένωση Γονέων. Το 1999 με εντάσσει ο ίδιος ο υποψήφιος τότε δήμαρχος στην ανεξάρτητη δημοκρατική του παράταξη.
3: Α, και συγγνώμη, ξεκίνησα... πριν τον κύριο Παπαδόπουλο, είσαι σε κάποιο άλλο κόμμα, σε κάποιο άλλο κόμμα.
2: Όχι παράταξη, κόμμα, δημοτικό ανεξάρτητο συνδυασμό. Έχει διαφορά μεγάλη. Ναι, δεν έχω υπάρξει ναι. κομματικοποιημένη. Μάλιστα. Λοιπόν, και τότε υπηρέτησα την πόλη μέσα από. Σαν πρόεδρος σχολικών επιτροπών για 12 χρόνια στο σχολείο της πόλης, σαν μέλος διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου μου, του Πνευματικού Κέντρου, του Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας, Παιδικού Σταθμού. Ναι. Και έκτοτε μου έδωσε και την τιμητική, τον τιμητικό τίτλο ο Δήμαρχος της πόλης, που είχε γίνει πλέον Δήμαρχος. Ναι, Συμβούλου Δημάρχου Επιθεμάτων Πόλης. Λοιπόν, ανέκαθεν. Είμαι μέλος στην Ένωση Πολυτέχνων Αθηνών, σε συλλόγους πολιτιστικούς, στρατιωτών, Μακεδόνων, Κριτών, της αδελφότητας Κριτών Περιστερίων.
3: Γυναικών.
2: Ναι. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Είμαστε λοιπόν άνθρωποι, όπως βλέπετε, μαζεμένοι. Δεν είμαστε τίποτα περίεργα άλλοι. Έχουμε βγει από την ίδια, εγώ τουλάχιστον από την ίδια την τοπική μου κοινωνία. Και πώς βρεθήκαμε με αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε τον ήξερα εγώ από πριν. Δεν το γνώριζα.
3: Με προλάβατε, αυτή την ερώτηση έκανα.
2: Δεν το ξέρω, γιατί ήμουν απόλυτα βέβαιη. Δεν το γνώριζα εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε ήρθε να με βρει γιατί κάτι είδε στο βιογραφικό μου, κάτι του έκανε κλικ ή κάτι μου έκανε κλικ εμένα. Εμείς κάτι είχαμε δει ότι αυτό. Γιατί το. Όχι, τον ρωτάτε εάν θα πάρει κομμάτι δυνατό εξουσίας και μπει σαν αρχηγός κόμματος πλέον και όχι σαν ένας ανεξάρτητος βουλευτής που εξωκοινοβουλευτικά έχει ένα κόμμα, τον ρωτάτε αν θα αλλάξει και τι θα κάνει με τα φαντς και τις κόκκινες καρδιές κτλ. Αυτός ο άνθρωπος μας έχει δείξει δείγματα γραφής. Όπως λέω και για μένα αυτή τη στιγμή που είμαι και εγώ καλεσμένη εδώ. Έχω δείξει δείγματα γραφής, πάντα εθελοντικά. Πάντα με προσφορά κοντά στον συνάνθρωπο, κοντά στον συμπολίτη, κοντά στο έργο της Εκκλησίας, πάντα φιλάνθρωπα, πάντα με εθελοντισμό, πάντα με αυτό το όμορφο, το αρχαϊκό του να μην είμαστε idiot, να μην είμαστε ιδιώτες, αλλά να ασχολούμεθα με τα κοινά. Έτσι και αυτός ο άνθρωπος, ένας διδάκτορος θωρακοκαρδιοχειρουργός, ένας πατέρας έξι τέκνων, μια υπέροχη σύζυγο, ερωτευμένη, μονιασμένη, ήδη με δύο γονάκια και αυτοί οι άνθρωποι. Τι πήγε και έμπλεξε αυτός ο άνθρωπος? Κάτι τον όθησε. Αυτό λοιπόν είναι η υγιής, δεν είναι η μόνο φιλοδοξία. Είναι μια υγιής κινητήριος δύναμη που είναι δεν είμαι αδιάφορος.
3: Μάλιστα.
2: Ασχολούμαι
0: όθησε το και έγκλημα κοιτάω, στην πανδημία.
2: Κοιτάω με, τον, την παρουσία μου, την προσωπικότητά μου, τις δυνάμεις μου, τις μικρές, να βάλω το λιθαράκι, να ταράξω τα λιμνάζοντα ύδατα. Η χώρα είναι σε λιμνάζοντα βουρκιασμένα ύδατα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος από τον καιρό της πανδημίας, όταν 16 μήνες έμεινε χωρίς να μπαίνει μισό ευρώ μέσα στο σπίτι του, γιατί και η γυναίκα του υγειονομικός, στο υγειονομικό κλάδο είναι, ήταν η γυναίκα. Λοιπόν, και αυτός ο άνθρωπος δεν ήξερε, όλοι ξέρουμε τι θα μπορούσε να κάνει και να συνεχίζει κανονικά και την εργασία του.
0: Υπήρχαν γιατροί που θησάβρισαν τότε.
2: Δεν θα μπορούσε.
3: Ποια θα ήταν η περίπτωση.
2: Και βγήκε στο πεζοδρόμιο. 16 μήνες. Ποιος το κάνει, κύριε Κανελάκη, αυτό.
0: Αναστολή δεν μας είχε βγάλει. Μας πέταξε έξω Μητσοτάκης από τις δουλειές μας.
2: Ένα αυτό. Μετά από αυτό ήρθε η ώρα που αυτός ο άνθρωπος, τιμώντας τη θέση του ως ανθρώπου εκλεγμένου στο ελληνικό κοινοβούλιο, είδε ότι μέσα στην εθνική πινακοθήκη, και όχι στην ιδιωτική γκαλερί του Φουφουτού, στην εθνική πινακοθήκη και ένας εκλεγμένος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, εκτίθενται πράγματα τα οποία πηγαίνει στην αναγκεμένη Ελλάδα που βρισκόμαστε. Εγώ, ο γιος μου, η νύφη μου, πρέπει να δίνει 10 ευρούλια για να πάει το παιδάκι, το μικράκι του Δημοτικού, να πάει να επισκεφθεί την Εθνική Πινακοθήκη, να πάρει πολιτιστική παιδεία. Πολιτιστική παιδεία. Αυτή την έρημη, την πολιτιστική πολιτική του κράτους αυτή τη στιγμή, ποιοι την ορίζουνε? Ποιοι ορίζουνε τις τύχες των παιδιών και των εγγονιών μας που πρέπει να μείνουμε στην άκρη, στις καρέκλες μας και να μην ασχολούμαστε, γιατί δεν μας αφορά ή αφορά πάντα κάποιους άλλους που είναι πιο άξιοι, που έχουν πιο πολλές ικανότητες, που είναι ικανοί, που έχουν αρετές? Όχι, θα μπούμε όλοι, θα κρυθούμε, θα βάλουμε το λιθαράκι μας. Και πήγε αυτός ο άνθρωπος και βλέπει αυτό το άθλιο χάλι, αφού είχε πρώτα εξαντλήσει ως όφιλε, δημοκρατικά, σεβόμενος τους θεσμούς και όχι εξωθεσμικά, αφού πρώτα είχε εξαντλήσει όλα τα θεσμικά μέσα. Και προς τον πρόεδρο του τότε κομματός του και προς την υπουργό πολιτισμού και προς την ελληνική βουλή κτλ.
3: Χαρακτήρισε...
2: Τι είδε και από είδε ο άνθρωπος, πήγε εκεί, τα είδε, έκανε μια ακτιβιστική πράξη. με Κώστος, ένας άνθρωπος με τέτοια προσωπικότητα, ο οποίος τον γνωρίζει, είχε όρεξη τώρα και να άρχισε να τα παζεί.
1: Θέλω να μου σχολιάσετε την κίνηση του Προέδρου κ. Νατσού στη διαγραφή του επάνω. Γιατί, τι πιστεύετε, θέλω να μου σχολιάσετε αυτή την πράξη του.
2: Εγώ θα σας πω κάτι, εγώ τον κύριο Νατσιό λίγα πράγματα γνωρίζω γι' αυτό, δεν έχω ασχοληθεί
1: με το κόμμα. Όχι σαν πράξη,
2: ναι, βέβαιως θα σας πω. Δεν τη βρίσκω δημοκρατική και θέλετε να σας πω και κάτι. Δεν τη βρίσκω και έξυπνη.
1: Έχει μετανιώσει ακόμα.
0: Κατέστρεψε
2: τον κόμμα. Τι έχει κάνει.
0: Ο ίδιος είναι
2: ευλογημένος.
0: Ο ίδιος είναι σίγουρος ότι
2: έχει κάνει. Πολλές φορές τον άκουγα, έτσι διάβαζα κάποια πράγματα, μου άρεσαν του ανθρώπου.
1: Μέχρι σήμερα πόσες φορές έχετε διαφωνήσει με τον κύριο Παπαδόπουλο, κυρία.
2: Πόσες φορές έχουμε διαφωνήσει. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής δεν έχει τύχει να έχουμε διαφωνήσει. Στο μέλλον δεν θα διαφωνήσουμε.
1: Ουσιαστικά θέλω να διαφωνήσετε
2: σε οκρασία. Σε σοβαρά το βρίσκω λίγο δύσκολο, γιατί ακριβώς αυτό. Εμένα δεν με δένει τίποτα. Εμένα δεν με δένει τίποτα. Τίποτα. Δεν έχω
0: Έχουμε ίδια πρότυπα. Ο Έλληνας σήμερα θέλει πρότυπο. Δείξτε του πρότυπο Ελλάδα, να μυρίζει Ελλάδα, Χριστό, Ορθοδοξία, πατρίδα, πίστη, οικογένεια,
2: Ευλάβεια. Κοιτάξτε, δεν είμαι φυτευτή. Δεν έβαλε κάποιος. Δεν μας δένει κάτι άλλο.
0: Δεν μισούμε αγνές
2: καταστάσεις καρδιάς που είπαμε.
0: Μην κοιτάτε που μιλάτε για Μητσοτάκη. Δεν το μισώ σαν άνθρωπος.
2: Κύριε Καταλάκη, ο άντρας μου, καλά ο άνθρωπος που πάντα, ας πούμε, το εμπόριο και τα λοιπά, τη δικιά μας τη δουλειά.
1: Τι εμπόριο να επιτρέπετε?
2: Ζαχαροδόν τυπωμένο προϊόντο, χοντρική πώληση, ούτε που προλάβαινε ο άνθρωπος. Αλλά δεν ερχόταν σε εκδηλώσεις του Δήμου, ας πούμε. Μπορεί να ήταν κάπου η γυναίκα του ή να αυτό. Α, δεν ασχολιότανε. Και τώρα είδε τον άνθρωπο και είπε, τι είναι αυτό που κάνω σε αυτόν τον άνθρωπο? Να σταθούμε δίπλα του, Ελένη. Να πάμε, βάλετε η θρησκεία μας. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν βρίσκεται καν η ελληνική σημαία. Τι εθνικιστές, μωρέ και κουραφέξελα. Εγώ δεν τη σηκώνω, δεν σηκώνει εμένα ζυγό. Ο τράχυλός μου ζυγό δεν σηκώνει.
1: Σε ποιες περιπτώσεις θα διαφωνούσατε και θα φεύγατε από τον κύριο Παπαδόπουλο?
2: Αν έβλεπα, να σου πω κάτι, και παραμονή των εκλογών και μετά τις εκλογές και οτιδήποτε, τις κολοτούμπες. Δηλαδή, αν όλα αυτά που με τον αγνό τρόπο μας φέρανε κοντά του και είδαμε ότι έχουμε κοινό αξιακό σύστημα, έχουμε κοινούς παρανομαστές την πατρίδα μας. Πέρα από ιδεολογικές αποχρώσεις, πέρα από οτιδήποτε, την θρησκεία μας. Πώς θα γίνει τη θρησκεία μας? Ναι, στην ανοιξή θρησκεία. Βεβαίως. Αλλά πρώτα η Ελλάδα. Πρώτα οι Έλληνες. Πρώτα η θρησκεία της. Πώς θα γίνει δηλαδή? Δεν μπορούμε να έχουμε τόσες πολλές αναστηλώσεις τεμένων, τόσα πολλά δηλαδή, επειδή το κόνσεπτ όλο είναι η ισλαμοποίηση. Επειδή έχουμε μια αντινατιβιστική κυβέρνηση, ξεκάθαρα.
1: Η θέση της γυναίκας σήμερα στην κοινωνία, κυρία Ξεκαλάκη, ποια είναι?
2: Νομίζω και η ίδια, ως οικογενειάρχησα, νομίζω ότι είμαι
1: στο ευρύτερο
2: ζωντανό παράδειγμα. Πώς τη βλέπω, πώς βλέπω τη θέση της γυναίκας.
1: Δεν παίρνετε μόνο από εσάς.
2: Όχι, μα με ρωτάτε. Με ρωτάτε, σας λέω. Και μιλάω πρώτα με παράδειγμα, αυτό θέλω να πω. Ότι δεν είναι φούμαρα. Μιλάω πρώτα με το παραδείγμά μου. Και οι άνθρωποι που θέλουν να έχουν πολιτικό λόγο και βήμα, πρέπει να μιλούν πρώτα με το παραδείγμά τους. Όταν αρχίζω και λέω, εγώ τώρα θα σας άρεσε, η γυναίκα που πρέπει να είναι εκείνο, πρέπει να είναι τ' άλλο, αλλά βλέπεις κάτι τελείως διαφορετικό. Τελείως όμως.
1: Το
2: βρίσκεται έντιμο. Αύριο μεθαύριο δεν θα είναι εύκολο να παρεκκλίνει. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, και λόγω βιωτής.
1: Μια και χρησιμοποιήσατε το ρήμα, έχει παρεκκλίνει τις πορείες της ένα ποσοστό γυναικών.
2: Η γυναίκα για εμένα, κύριε Κανελάκη, θα σας πω ακριβώς πώς τη βλέπω. Επειδή τη γυναίκα την έχω πάρα πολύ ψηλά, γι' αυτό και λατρεύω τις νύφες μου, έχω και πολλούς γιους.
1: Μπράβο, σας ζήσω.
2: Λοιπόν, και ήδη τρεις εγγονούλες. Περιμένω άλλους δύο εγγονούς. Έρχονται και αυτοί στην πορεία σε δύο μήνες.
1: Καλωδεχομένοι.
2: Βεβαίως. Είναι το μέλλον, αυτό είναι το αληθινή ελπίδα του τόπου.
1: Μάλιστα.
2: Επειδή λοιπόν τη γυναίκα την έχω, την έχω πάρα πολύ ψηλά, για μένα η γυναίκα θα έπρεπε αυτή τη στιγμή το φεμινιστικό κίνημα θα έπρεπε.
1: Πιστεύετε?
2: Ακούστε με. Τα πάντα πιστεύω και τα πάντα κρίνονται.
1: Είναι γενική
2: και τα πάντα κρίνονται. Θα μπορούσε
1: να.
2: Θέλω να πω, το φεμινιστικό κίνημα θα μπορούσε να ασχοληθεί.
1: Τι να ασχοληθεί?
2: Με τις κλιτοριδεκτομές που γίνονται.
1: Το έκανε και η Μαργαρίτα.
2: Με τα ανήλικα παιδάκια τα οποία.
0: Ακούστε.
2: Με τα ανήλικα παιδάκια τα οποία με υπερήλικες τα παντρεύουν. Με όλα αυτά τα δικαιώματα. Τις κλειτοριδεκτημένες και όλα αυτά. Γιατί δεν ασχολούνται με όλα αυτά?
0: Κοιτάξτε,
2: γιατί
0: το
2: δεν ασχολούνται με τη βία, που η βία είναι ακόμη και οι ποδηλατοδρομίες που γίνανε στη Θεσσαλονίκη με όλους τους γυμνούς, και αυτό βία είναι. Γιατί δεν ασχολείται με τη βία? Γιατί δεν ασχολείται το φεμινιστικό κίνημα και οι γυναίκες με την άλλη φρικτή βία, το τορπιλίζεται η παραδοσιακή οικογένεια και θα έχουμε γονέα 1 και γονέα 2 έτσι όπως πάνε?
1: Μιλάνε συνέχεια για γυναικοκτονίες. Ανθρωποκτονίες δεν υπάρχουν.
2: Εγώ θα έλεγα είναι ανθρωποκτονίες. Και επειδή έχουμε μεγάλη πνευματική πτώση και χρειαζόμαστε αναγέννηση και χρειάζεται να το πάρουμε ξανά από την αρχή όλο το θέμα, γι' αυτό και ακριβώς έχουμε όλη αυτή τη βία. Αυτή η βία. Η βία είναι απέναντι στα παιδιά, απέναντι στον
3: ελληνικό. Για το νομοσχέδιο για τους ομοφυλόφιλους, τι έχετε να πείτε?
2: Το νομοσχέδιο για τους ομοφυλόφιλους, ακούστε να δείτε, δεν είμαστε εμείς αλόδοξοι. Όλοι οι άνθρωποι έχουν πάθη. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να ζήσουν, να έχουν παραπανήσιες ανάσες για να μπορέσουν να παλέψουν με αυτά.
3: Δεν διαφωνώ.
2: Χαίρομαι τους ανθρώπους, χαίρομαι τους ανθρώπους που λένε: εγώ ξέρεις κάτι, είμαι ομοφυλόφιλος, είμαι γκέι. Αλλά το τι είναι. Το τι είναι φυσικό, το ορίζει η φύση και το αναπαραγωγικό
1: δεν
2: σύστημα.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό που λέτε. Αλλά είναι έτοιμη και όριμη η ελληνική κοινωνία για τέτοια νομοσχέδια, κυρία Ξεκάρα?
2: Η ελληνική κοινωνία είναι παροχημένες οι ιδέες που τις έχουν δοθεί εδώ και δεκαετίες. Και γι' αυτό έχουμε αυτή την ελευθεριότητα και όχι την αληθινή ελευθερία. Ούτως ώστε. Οι γυναίκες από νωρίς καταστρέφεται το σύστημά τους, το γυναικολογικό.
0: Ναι, αυτά όλα που είπατε είναι ενταγμένα στο σχέδιο στρατηγικής της νέας τάξης πραγμάτων που αποσκοπεί στη διάλυση των φύλων, στην θηλεοποίηση του άρενα, οι άνδρες να συμπεριφέρονται σαν γυναίκες και οι γυναίκες σαν άνδρες. Και το φεμινιστικό κίνημα και όλα αυτά που είπατε, οι ομοφυλόφιλοι κτλ., βάζουν σε διαμάχη τα δύο φύλλα που ο Θεός τάπλασε συμπληρωματικά. Τίποτα δεν αγαπάει τον άνδρα περισσότερο από τη γυναίκα του. Και τίποτα δεν αγαπάει τη γυναίκα περισσότερο από τον άνδρα της. Αυτό είναι όταν πάμε φυσιολογικά. Και όταν λέμε φυσιολογικά, πάμε μαζί με τη φύση και με τη λογική. Τα άλλα όλα είναι εναντίον της φύσης και εναντίον της λογικής. Αυτά ήθελα να πω, σεβόμενος και τον χρόνο σας, κύριε Κανελάκη.
1: Μάλιστα. Τα τελευταία σας σχόλια. Μιλάγαμε τώρα για τις γυναίκες, για τις γυναικοκτονίες, τέλος πάντων για τις ανθρωποκτονίες, όπως πολύ σωστά είπατε. Βλέπετε λοιπόν ότι στο μέλλον αυτά τα νομοσχέδια, τα οποία δεν είναι έτοιμη και όρημη ελληνική κοινωνία, μπορεί να φέρουν θετικά αποτελέσματα ή θα φέρουν καμία διγόνια και τίποτα έτσι, διαφορές διενέξεις μεταξύ των οικογενειών και των
2: φίλων? Έχει μεγάλη σημασία και το πώς τα βγάζεις προς τα έξω στην κοινωνία. Εγώ είμαι κατά της μυσαλλοδοξίας. Θέλω να θυμίζω στον κόσμο πόσα μας ενώνουν και όχι πόσα μας χωρίζουν.
1: Αν είσαστε μέσα στη Βουλή την ημέρα εκείνη που ψηφίσαν, γιατί έτυχε να είμαι και στη Βουλή, γιατί πήγαινε την ημέρα εκείνη που ψηφίσατε το νομοσχέδιο του
2: ομοφυλόφιλου. Θα είχα καταψηφίσει.
1: Και αν βλέπατε την εικόνα πάνω στα θεωρία.
2: Στα θεωρία. Θυμάμαι. Μα θυμάμαι και την κυρία Κωνσταντοπούλη που σηκώθηκε όρθια και είπε: έχω ένα όραμα. Τι γυναίκα είναι.
1: Όχι.
2: Η γυναίκα είναι μια πολύ δυναμική γυναίκα κτλ. Αλλά τι να κάνουμε, έχουμε εκ διαμέτρου, ας πούμε.
1: Αντίθεση από
2: το όραμά της είναι αυτό, έχω ένα όραμα και αυτό το θεωρούσα δημοκρατία. Δηλαδή έτσι θα προαγάγουμε. Αύριο τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας πρέπει όλα να γίνουν γκέι. Όλους τους αγκαλιάζουμε, όλους τους συνανθρώπους. Άλλο αυτό.
1: Σωστά. Το επόμενο βήμα μας ποιο είναι, κύριε Πρόεδρε?
0: Το επόμενο βήμα είναι να ενώσουμε τον ελληνικό λαό.
1: Ο τρόπος να τον ενώσουμε.
0: Σε μια
1: αγώνας,
0: να δει,
1: πάθος,
0: να δει
1: ηθική,
0: πρόσωπα,
1: ναι,
0: να γυρίσουμε στις ρίζες μας.
2: Όχι μυσαλλοδοξία, το τονίζω αυτό.
0: Αν ένας. Όλοι οι λαοί πρέπει, έλεγε ο εθνικός μας ιστορικός ο Παπαγιώπουλος, για να πάνε μπροστά πρέπει να κοιτάζουν ευθεία μπροστά. Ο ελληνικός λαός πρέπει να κοιτάξει και πίσω, να δει τις ρίζες του, να δει ό,τι τον κράτησε, ό,τι τον οδήγησε σε αυτό που είναι η Ελλάδα.
2: Επειδή έχουμε πολλούς νοσταλγούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κύριε Κανελάκη, και το βλέπουμε, καταλαβαίνετε τώρα, είστε του κουρμπετιού. Εμείς είμαστε νοσταλγοί της πεπειρωμένης ψυχής εκείνου του Ραγιά, που αποφάσισε και έβαλε μπροστά του τα ιδανικά του και είπε πάμε. Και τα κατάφερε.
1: Το πρώτο βήμα, η πράξη του μέσα στη Βουλή, άμα θα μπει ως πρόεδρος, ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι?
2: Θα πρέπει να ασχοληθεί με το δημογραφικό.
3: Δημογραφικό.
2: Ναι.
3: Τεράστιο πρόβλημα.
2: Ναι, τεράστιο.
1: Τι θα γίνει με το δημογραφικό, κύριε?
0: Το δημογραφικό είναι η λερναία ύδρα των προβλημάτων.
2: Ναι.
1: Πολύ το που το
2: γιατί είναι πολύ κλαδικό αυτό και πολύ διάστατο.
0: Έτσι. Θα γίνει με το δημογραφικό, δεν είναι μόνο οικονομικά.
1: Συγκρότητα ελληνικό λαό, με μετανάστες αντικαταστήσουν τους Έλληνες, κύριε Πρόεδρε.
2: Ο Έλλον Μάσκ το είπε.
0: Δεν βγαίνει.
2: Αυτό
0: πρέπει να δώσουμε. Εγώ θα σημάνω συναγερμό σε αυτό το θέμα. Δεν θα υπάρχει υπουργό, υπουργείο, υφυπουργείο, βουλευτέ, νομοσχέδιο που να μην έχει πρόσημο πάνω για το δημογραφικό. Πρέπει να αλλάξουμε τη στόφα των Ελλήνων, να δημιουργηθούν Έλληνες.
1: Για την περιφέρεια δεν κάναμε, έχει ρημώσει
2: η περιφέρεια. Εμείς κάναμε μια μεγάλη μερίδα.
1: Το πρόγραμμά σας, το σχέδιά σας για την περιφέρεια. Δεν υπάρχει, είναι χωριά γερόντων και οι γέροντες φεύγουν και με έρημα τα χωριά.
2: Γι' αυτό εδώ έρχεται και το δημογραφικό.
0: Ανασυγκρότηση.
2: Έχει βάλει μέσα.
0: Η λέξη που σας απαντώ είναι δύο. Επανίδρυση του κράτους και ανασυγκρότηση. Αν δεν ανασυγκροτήσουμε την ύπεθρο, τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα, δεν γίνεται τίποτα. Ο Έλληνας δεν έχει που την κεφαλή κλείνει στο χωριό.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα ξέρετε, κυρία Μπακογιάννη, τι πρόγραμμα έκανε. Πάνω από 2.000 κατοίκους θα βάζει 100 100 μπόλια μέσα.
3: Κυρίες και κύριοι,
2: διπρόστε τα κίνητρα για όσους Έλληνες που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό επιλέξουν με τον επαναπατρισμό τους να εγκατασταθούν σε ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές.
0: Είναι
2: μία από τις θέσεις.
3: Θα ξανάρθουμε να τα πούμε, αν και έχουμε παραβιάσει το χρόνο κατά 10 λεπτά. Oh, γιατί είσαστε άνθρωποι που λέτε ωραία πράγματα και δεν επέστρεψαμε. 10 λεπτά έχουμε φύγει. Θα μας πυροβολήσουν.
2: Φταίτε κι εσείς γιατί μας εμπνέετε.
1: Και εσείς εμπνέετε ωραία θέματα και ωραίες απαντήσεις και ωραία ανάλυση κάνετε. Σημαντικό αυτό ο κόσμος εδώ πέρα. Θέλω να σας πω για τα
0: πράγματα.
2: Η πατριδούλα μας η όμορφη.
0: Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τον Έλληνα, τον Άρχοντα, τον Γίγαντα που έδειξε. Τι δεν έδωσε αυτός ο Έλληνας σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη, στην Αμερική, παντού. Και τι κράτησε, άδειασε η Ελλάδα. Πρέπει να ξαναγεννήσουμε τις καρδιές των Ελλήνων. Να πιστέψουν στον εαυτό τους.
3: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, παραβιάσαμε λίγο το χρόνο. Δεν πειράζει, ο κύριος Παπαδόπουλος με την κυρία Ξεκαλά. Και εδώ πέρα δεν μπορούμε να τους σταματήσουμε. Είναι χήμαροι και οι δύο και φοβερά θέματα αναλύουν και αναπτύσσουν και έχουν φοβερές ιδέες. Και μακάρι ο κόσμος να πιστεί με αυτά τα προγράμματα που έχουν και αυτά που λένε οι άνθρωποι και να μπουν στη Βουλή και σαν πρόεδρος του κόμματος του Ελληνικού Παλμού. Και μακάρι πραγματικά, εγώ πιστεύω, γιατί είναι τέτοιος ο άνθρωπος, και κυρία Ξεκαλάκη που την γνώρισα σήμερα και χάρηκα πάρα πολύ. Είναι μια αξιόλογη κυρία που έχει απόψεις φοβερές, φοβερές απόψεις και φοβερές απαντήσεις και φοβερές αναλύσεις που έκανε. Βέβαια, σε όποιο δάσκαλο θα κάτσει, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Κοντά στον Παπαδόπουλο.
2: Δεν ταιριάζαμε.
3: Λοιπόν,
0: και στον κύριο Παπαδόπουλο.
3: Ναι, κάτι πέντε.
0: Ευχαριστούμε πολύ για το φιλόξενο βήμα.
3: Να είστε καλά. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, λυπούμαστε πάρα πολύ που τελειώνουμε. Το ξέρω εδώ πέρα από τα μηνύματα. Θέλω να συνεχίσουμε. Θα ξανακάνουμε άλλη εκπομπή. Ήταν ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος, ανεξάρτητος βουλευτής. Ήταν με τον κύριο Νατσό με την Νίκη. Έγινε αυτό που έγινε με την Πινακοθήκη και πολύ καλά έκανε. Το λέω και εγώ προσωπικά. Πολύ καλά έκανε, διότι πρέπει να σεβόμαστε τη θρησκεία μας και τα ιερά μας και τα όσια. Δεν μπορεί ο καθένας να τα καπηλεύεται και να τα εμπορεύεται. Και τώρα λοιπόν είναι πρόεδρος του Ελληνικού Παλμού και ανεξάρτητος βουλευτής και δίπλα του έχει πολλούς συνεργάτες και συνεργάτητες. Σήμερα μαζί μας είναι η κυρία Ελένη Ξεκαλάκη, η οποία τη βλέπω πολύ δραστήρια, πολύ μπουμπούλη να τη βλέπω και μακάρι να πάνε όλα καλά εδώ με τον αρχιστράτηγο τον κύριο Παπαδόπουλο. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για την αγάπη σας και για όλη την συντροφιά που κάναμε σήμερα μαζί εδώ στην ΕΡΤ, η οποία μεταδίδεται σε ολόκληρο τον πλανήτη και ακουγόμαστε μέσα από αυτή τη συχνότητα. Θα ακουστούν πάλι φωνές και του κύριου Παπαδόπουλου και της κυρίας Ξεκαλάκη. Θα είμαστε, αρκεί να είμαστε γεροί και δυνατοί, και εδώ θα είμαστε από το βήμα αυτό να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Παπαδόπουλο, ευχαριστώ τον κύριο Ξεκαλάκη. Ευχαριστώ τους αγαπητούς συναδέλφους εδώ πέρα και τον κύριο συνάδελφο τον Πάνο τον Τσάμπρα και όλο το επιτελείο και όλους τους ακροατές. Γιάννης Κανελάκης, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη, ο Θεός μαζί σας. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο σκεπαστής του φεγγαριού από το βιβλίο «Ο φεγγαροσκεπαστής». Δευτέρα 6 Ιουλίου, Κορυδαλός, θέατρο Θανάσης Βέγκος. Τρίτη 7 Ιουλίου, Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης. Προπόληση, ticket service και στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Νέας Μάκρης.
2: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
3: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world! Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας.

0: Festival, παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
1: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη στο Sweet Summer Sun Festival με headliner τον Eric Gales.
0: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
1: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στον Jimi Hendrix σήμερα.
0: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
1: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
0: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
1: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν εγώ στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

η μπασάρα του Αλέξου Καλαφογιά, οι κιθάρες του Γιώργου του Καρανικόλα που κυλαϊδάνε και το 13 Radio Show για ακόμα μια Δευτέρα. Εδώ κοντά σας, με όσοι περισσότεροι, σκληρή και όχι μόνο μουσική, μπορούμε να χωρέσουμε σε αυτά τα περίπου 60 λεπτά της ώρας που έχουμε στη διάθεσή μας. www.facebook.com/13radioshow είναι ο ιστότοπος στον οποίο μπορείτε να μας βρείτε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, παρατηρήσεις και οτιδήποτε άλλο. Το 13 γραμμένο με τους δύο αριθμητικούς χαρακτήρες, το 1 και το 3. Είμαι ο Δημήτρης Ούρσος και ξεκινάμε με κύκλους.

κύκλοι λοιπόν, ρώσικοι κύκλοι, Russian Circles, το Empath, το καινούριο τους κομμάτι, το οποίο λειτουργεί και σαν προπομπός του καινούριου τους, του επερχόμενου μάλλον, studio album τους, το ένα το κατά σειρά και τίτλοφορείται απλά 9. Προς το τέλος του καλοκαιριού το αναμένουμε, 28 Αυγούστου, μέσα από την Sergeant House. Πάμε τώρα να βρούμε κάποιους έτσι περίεργους τύπους, αρκετά περίεργους θα πω, από το Montreal του Καναδά. Μπλέκουν έτσι αρκετά heavy ήχο, να το πω sludge, να το πω κάπως έτσι noise, με post-hardcore επιρροές και ένα ωραίο πραγματάκι τέλος πάντων, θα το ακούσετε κι εσείς. Track Violence ονομάζεται, The Weather Vane Is My Body είναι ο τίτλος του δίσκου, και New Jesus το κομμάτι που θα ακούσουμε.

Και επιστρέψαμε, αυτό ήταν το New Jesus, τον track Violence, μια νέα είσοδος ας πούμε από τον Καναδά, από τον Montreal του Καναδά, δισκογραφούν από την Flenser. Έτσι, μια πολύ πολύ ιδιαίτερη ετικέτα για όσους γνωρίζετε την όλη φάση. Προχωράμε τώρα, μιας και αύριο θα υποδεχθεί η Πλατεία Νερού και το release τους Offspring, τους Bad Religion, που είναι τα δύο ονόματα τα μεγάλα της βραδιάς. Μιας και το κομμάτι ήταν New Jesus, αύριο θα έχουμε American Jesus για να το πιάσουμε και κάπως έτσι. Όμως δεν πρέπει να υποτιμάμε τον παράγοντα που πιστεύω ότι μπορεί να κάνει διαφορά, και αυτός είναι η μπάντα που θα ανοίξει, οι Hi-Viz, οι οποίοι κινούνται έτσι σε μια post-punk κατάσταση, με την έμφαση όμως να είναι λίγο παραπάνω στο punk από το post, να έχουν όμως και τους ονειρικούς, έτσι, τα πιο ονειρικά τους κομμάτια, τις ονειρικές τους κιθάρες, τα πιο χορευτικά τους τα μπάσα, αλλά ένα τραγουδιστή που να μην πολύ μασάει όμως. Θα το καταλάβετε ακούγοντας αυτό το κομμάτι, λέγεται Drop Me Out, είναι από την τελευταία δουλειά, το Guided Tour, κυκλοφορήσει το 2024, ήταν από τα άλμπουμ που είχαν τραβήξει αρκετά μεγάλο το ενδιαφέρον και του κοινού και των κριτικών. Δεν είναι τυχαίο ότι ψηφίστηκε και σε αρκετές λίστες με τα καλύτερα εκείνης της χρονιάς. Αυτό εδώ είναι το Drop Me Out.

Και επιστρέψαμε. Αυτή ήταν η High Viz. Το Drop Me Out, το Guided Tour είναι το δισκάκι που κυκλοφόρησαν πριν από περίπου 2 χρόνια. Και τώρα θα ακούσουμε κάτι λίγο πιο διαφορετικό. Θα πάμε να βρούμε τους Wailing Storms, οι οποίοι είναι σε αυτή την φάση του Southern Gothic, του Dark Americana, αλλά με κιθάρες, λίγο πιο έντονες κιθάρες. Έχω επιλέξει και ένα κομμάτι λίγο πιο, να το πω, φασαριώσικο, για να κολλήσει στους Hi-Vis που έχουν και αυτοί κιθάρες, παρότι προσπαθούν κάπως να διαφοροποιηθούν από τον σωρό των πιο έτσι punk σχημάτων. Λέγεται You Never Answer το κομμάτι και έρχεται μέσα από τη δουλειά του στην καινούρια που θα ονομάζεται Dead End.

Και αυτή ήταν η Wailing Storms. You Never Answered είναι το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Dead End, η δουλειά που έρχεται. Και μιας και στρώσαμε λίγο το έδαφος για κάπως πιο σκοτεινούς ήχους, πάμε τώρα να συναντήσουμε δικά μας παιδιά εδώ στην Αθήνα. Έχουν την έδρα τους. Είναι η Jehovah on Death. Ίσως κάποιοι τους θυμάστε από το γεγονός ότι είχαν ανοίξει το live των Coven πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος. Επιστρέφουν μετά από μια σειρά EPs με ολοκληρωμένη δουλειά. 17 του μηνός, του περασμένου βασικά, κυκλοφόρησε. Λέγεται Lágrimas de Oro και κυκλοφορεί από την... 17 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει, όχι του περασμένου. 17 Ιουλίου, έχουμε ακόμα 11 ημέρες. 11 ημέρες λοιπόν για να υποδεχτούμε το Lágrimas de Oro. Συγγνώμη, η ιδιότητά μου συντάκτη σε τέλος πάντων ηλεκτρονικό έντυπο, ας πούμε. Πολλές φορές μου δίνει την ευκαιρία να ακούω δίσκους ολοκληρωμένους πριν κυκλοφορήσουν, οπότε λίγο μπερδευτήκαμε εδώ. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος κοντοζυγώνει να βγει εκεί έξω σε 12 inch LP, 200 κομμάτια περιορισμένο και σε Digipack CD για τους φίλους έτσι, του παλιού παράδοτου CD που δεν το προτιμάνε πολύ. Και για τους πολύ πολύ μερακλείδες, κόκκινο βινήλιο, limited στα 100. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Sacerdotal Fire. Satanic behavior.

Και επιστροφή λοιπόν στον αέρα εδώ της Earth Open. Ακούσαμε Sacerdotal Fire από τους Jehovah on Death και την μυστηριώδη παρουσία πίσω από το μικρόφωνο που δεν ξέρουμε τέλος πάντων το πρόσωπό της, την εμφάνισή της. Παρόλα αυτά κάνει πολύ πολύ καλή δουλειά στα φωνητικά. Έρχεται και αυτός ο δίσκος 17 Ιουνίου, έτσι σε ένα ιδίωμα που τον τελευταίο καιρό δεν είναι στα πολύ πάνω του, το Occult Rock. Ελπίζουμε οι Jehovah on Death να μπορέσουν έτσι λίγο να το αναζωογονήσουν. Πάμε τώρα να παραμείνουμε σε γυναικεία φωνητικά, αλλά να ξεμακρύνουμε αρκετά. Να πάμε προς το πάντα αγαπητό Portland του Oregon, εκεί που 1 εκατομμύριο μπάντες έχουν βγει σε πάμπολα ιδιώματα και ιδιαίτερα στον σκληρό ήχο. Υπάρχει κάτι σαν πασπερμία εκεί, ανέκαθεν το θυμάμαι από τη δεκαετία του 80 τουλάχιστον, με Dead Moon κλπ. Μέχρι τώρα εδώ που θα συναντήσουμε τους SS, αν το προφέρω σωστά, την Kelly Corell δηλαδή, τον Mark Αρσιάγκα, τον Σκοτ Φλάστερ και τον Κέβιν Μπράουν. Αυτά είναι τα 4 μέλη των SS. Είχαν κυκλοφορήσει μια πολύ πολύ δυνατή δουλειά πέρσι τον Σεπτέμβρη. Η αλήθεια είναι ότι τότε μου ξέφυγε, όμως όσο ψάχνεις βρίσκεις, ακόμα και αν δεν ψάχνεις αυτό πάνω στο οποίο πέφτεις, μπορεί να ψάξεις κάτι άλλο παρεμφερές και τελικά να πεις κάτι άλλο καλύτερο. Μια τέτοια περίπτωση είναι και αυτή εδώ, των SS. A Green Heart είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε. Pain at the Altar of Jest ήταν ο δίσκος που κυκλοφόρησαν πέρσι. Σε περίπτωση που κάποιος από εσάς ενδιαφέρεται, τον τράβηξε η σύνθεση που ακούσουμε και θέλει να το ψάξει λίγο παραπάνω.

Όπως έχετε καταλάβει και απόψε σας πάμε εξόχως καλοκαιρινούς ήχους. Έγκριν Χάρτ από τους Essence και συνεχίζουμε τώρα με ένα συγκρότημα το οποίο, αν σας πω το όνομά του, σίγουρα πολλοί από εσάς θα σκεφτείτε κατευθείαν, μα καλά υπάρχουν ακόμα αυτοί. Μιλάω για τους If These Trees Could Talk, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ 10 χρόνια έχουν να εμφανιστούν στο κουρμπέτι με καινούρια δουλειά. Να όμως που σε λίγο καιρό θα κυκλοφορήσουν το τέταρτο τους κατά σειρά άλμπουμ, όντως η μοναδική κυκλοφορία τους full μετά το The Bones of a Dying World του 2016-2026 πλέον κυκλοφορούν το The Hidden Hand, η μπάντα από το Akron του Ohio που ο πιο δημοφιλής άνθρωπος που έχει βγει από εκεί είναι ο LeBron James. Δεν νομίζω ότι αν ακούσετε τη λέξη Akron Ohio μπορείτε να σκεφτείτε κάτι άλλο. Βάλτε το και αυτό όμως στο μυαλό σας. If these trees could talk, είναι συμπατριώτες του LeBron. Και αυτό εδώ το κομμάτι που λέγεται Blurry Creatures είναι ένα από τα πρώτα δείγματα από την δουλειά που έρχεται.

Λοιπόν, αν τα δέντρα όντως μπορούσαν να μιλήσουν, ποιος ξέρει τι ιστορίες θα μας έλεγαν. Αυτοί εδώ όμως οι τέσσερις τύποι από το Άκρον του Οχάιο μιλάνε με τη μουσική τους, τις κιθάρες, τα drums, τον μπάσο και την έμπνευσή τους. Blurry Creatures, το κομμάτι που ακούσαμε, από την δουλειά τους στην καινούργια, η οποία έρχεται σε λίγο καιρό, είτε το πιστεύετε είτε όχι, από τη Metal Blade Records. Και προχωράμε, θα παραμείνουμε στη Metal Blade Records, γιατί είμαστε φίλοι του Brian Slagel, όταν λέμε φίλοι εννοούμε εντός εισαγωγικών. Κάποτε υπήρχε ένα συγκρότημα που το λέγανε Fate Warning και οι δύο πυλώνες του τα τελευταία πολλά χρόνια ήταν ο Jim Matthews ή Ματθαίος, δεν ξέρω τέλος πάντων προφέρεται, και ο Ray Alder. Μετά την διάλυση, θα το πω, γιατί αυτό έχει συμβεί, του σχήματος τα τελευταία χρόνια, έχει υπάρξει μια σύγκληση των δύο σε ένα σχήμα που λέγεται North Sea Echoes, αλλά έτσι λίγο με πιο ταξιδιάρικο, λίγο πιο dreamlike χαρακτήρα, όχι με ζωντανά drums, λίγο πιο υποτονικό, ατμοσφαιρικό, κάτι προς το ambient, όσο πατάει γάτα τέλος πάντων. Λίγο διαφορετικό τέλος πάντων ο ρόλος δρόμος που έχουν επιλέξει να ακολουθούν. Αυτό στο πρώτο δίσκο που έβγαλαν, τώρα έρχεται ο δεύτερος, ο οποίος φαίνεται να είναι λίγο πιο heavy, να έχει και φυσικά drums, και σε σχέση με το κομμάτι αυτό που θα ακούσουμε, το Enjoy the View όπως λέγεται, νομίζω ότι θα δούμε αρκετά πράγματα και που θα μας θυμίσουν τους Fate Warning, όχι στο 100% αλλά κάτι θα πάρουμε από αυτό. Να μου το θυμηθείτε στον επόμενο, μάλλον θα έχουμε επανασύνδεση του κύριου σχήματός τους, έτσι όπως βλέπω ότι το πάνε. Μέχρι τότε να απολαμβάνετε τη θέα.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Fates Mode, η Depeche Warning, γιατί το πρώτο κομμάτι του κομματιού ήταν ξεκάθαρα synth pop, θα μπορούσαμε να πούμε. Μετά όμως το κάνα rock τελείως αυτή, ξέρουν τον τρόπο. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έχουμε ήδη overstay our welcome που λένε, έχει πάει 9 η ώρα, οπότε θα κλείσουμε γρήγορα. Απλά να θυμίσω ότι περίπου πριν από ένα χρόνο οι Black Sabbath έδωσαν την τελευταία τους παράσταση, 4 κομμάτια μόνο, αλλά πάρα πολύ εξαίρετοι καλεσμένοι μαζί τους για να τιμήσουν το σχήμα που μας έδωσε τη μουσική που αγαπάμε. Κλείνουμε με κάτι από αυτή τη βραδιά, μια νομίζω performance που έμεινε και θα μείνει από ό,τι φαίνεται για πολύ καιρό ακόμα iconic. Αυτό είναι το Changes από τον Youngblood και την παρέα του. Να είστε καλά, να περάσετε καλά αύριο στους Bad Religion, στους Offspring ή όπου αλλού πάτε, γιατί έρχονται και Παντέρα και άλλα. Και θα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα εδώ, τη Δευτέρα. Μέχρι τότε, να προσέχετε.

0: Ενθουσιάζεσαι, ανησυχείς, φοβάσαι, θυμώνεις, παρακαλείς, απελπίζεσαι, πονάς. Δεν είσαι πια μόνος. Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει βοήθεια. Έλα να γνωρίσεις τις ανώνυμες οικογένειες ναρκωμανών Ελλάδος. Μπορείς να κερδίσεις ξανά τη ζωή σου και να βοηθήσεις το αγαπημένο σου πρόσωπο. Ανώνυμες οικογένειες ναρκωμανών Ελλάδος. www.familiesanonymous.org.gr. Τηλέφωνο βοήθειας 210-5235-243.
1: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Έστου Διαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
3: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
4: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
5: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
6: Μάριος Αθανασίου.
7: Βαλέρια Κουρούπη.
8: Και ο Σπύρος Πούλης.
9: Ο επιθεωρητής Drake.
10: Η μαύρη χείρα.
11: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
12: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
13: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην Ελλάδα.
14: Πια δεν με νοιάζει. Πια δεν με νοιάζει. Γίνονταν έστω χαλάζει. Και

Καλησπέρα. Εδώ. Air Topen. Unknown Sound. Θα το πάμε παρέα για την επόμενη ώρα. Έχουμε μπει σε έτσι καλοκαιρινό κλίμα και ρυθμούς. Οπότε σήμερα θα τα πούμε για φεστιβάλ. Αυλή Music Festival. Σε Άνδρο, Τίνο, Σύρο. Σε λιγάκι, σε λιγάκι. Θα πούμε έτσι λεπτομέρειες και θα μιλήσουμε για το φεστιβάλ.

Λοιπόν, μας ακούτε από το site του σταθμού airtopen.com, από το Live24 επιλέγω στην Airtopen. Η επικοινωνία μαζί μας είναι πάρα πολύ απλή. Στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram, Unknown Sound. Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας, καλησπέρα, σε ερωτήσεις, ό,τι άλλο θέλετε. Είμαστε εδώ να απαντήσουμε. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν και στο YouTube, για όποιον θέλει. Είμαστε έτσι στα τελειώματα της ένατης σεζόν. Πάμε να κλείσουμε 10 χρόνια. Αλλά θα κάνουμε κάποια εορταστική εκπομπή ή στο τέλος αυτής της σεζόν ή στην αρχή της επόμενης.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Answer, πια δεν με νοιάζει. Έχουμε πιάσει έτσι λίγο τους καλεσμένους του Αυλή Music Festival. Θα το πάμε έτσι για λιγάκι ακόμα, μέχρι που θα βγάλουμε και τον κύριο Παναγιώτη Δέδε. Για να μιλήσουμε για το φεστιβάλ. Answer λοιπόν, πια δεν με νοιάζει. Θα είναι 19-20 Ιουλίου στην Τίνο.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Fan Tracker. Άλλο έτσι ένα αγαπημένο τραγούδι της εκπομπής. Fan Tracker φυσικά του έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές σε αυτήν την εκπομπή. Μαζί με Χατζηφραγκέτα και Εισβολέα. Στροφή στο λαϊκό. Και ο Εισβολέας και η Fan Tracker είναι και αυτή στο Αυλή Music Festival. Λοιπόν, για πάμε.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Άλλος ένας αγαπημένος αυτής εδώ της εκπομπής. Φυσικά και αυτός έχει φιλοξενηθεί αρκετές φορές. Σπύρος Γραμμένος. Πάμε να ακούσουμε ένα έτσι all time classic. Τον Κουκουλοφόρο, για πάμε.

Λοιπόν, ακούσαμε τον Σπύρο Γραμμένο στο Κουκουλοφόρο. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και να γυρίσουμε μετά, έτσι να μιλήσουμε για το Αυλή Music Festival.

Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, πάμε να ακούσουμε και Διεθνητή. Και αυτή θα είναι στο Apple Music Festival. Πάμε να ακούσουμε Ηθικός Αυτουργός. Και να γυρίσουμε μετά με τον κύριο Παναγιώτη Δέδε να μιλήσουμε για το Apple Music Festival. Για πάμε.

0: Λοιπόν, και γυρίσαμε παρέα με τον Παναγιώτη Δέδε από την ID Productions. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα στο φιλό μου, στο κοινό σου. Ακούγοντας τα κομμάτια, έχεις ήδη παίξει το line-up της πρώτης μέρας της Τινού. Πάμε για το line-up της πρώτης μέρας της Σύρου και πάμε καλά, δηλαδή, οριακά. Άμα βάλουμε και τους υπόλοιπους, εντάξει παιδιά, ακούσατε, πήρατε μια γεύση από αυλήφες.
0: Νομίζω, ξέρεις τι, όλα αυτά τα τραγούδια που έβαλα, δηλαδή και ο Άνσερ και η Γεννήθνητη και ο Σπύρος Γραμμή, είναι όλοι αγαπημένοι και έχουν περάσει από εδώ φυσικά, έτσι φιλοξενούμενοι. Αλλά είναι ένα πολύ δυνατό line-up. Ήθελα έτσι λίγο να ετοιμάσω τον κόσμο μέχρι να μιλήσουμε, για όποιον δεν το ξέρει. Θα πάρουν φωτιά
1: και το έκανε στον καλύτερο τρόπο. Εχθές ήμασταν στη Σύρο, ναι, για τις τελευταίες προετοιμασίες. Και ήμασταν στο Μποέμ, όσοι το ξέρετε, ας πούμε, έτσι, ένα πολύ ωραίο μπαράκι στη Σύρο. Και μας ρωτάνε δίπλα κάτι παιδιά, ας πούμε, που είδαν την αφίσα. Ακούσαμε την συζήτηση λίγο εκεί. Και μπήκαμε λίγο στη συζήτηση και λέει, πώς το κάνετε ρε παιδιά? Λέμε, αρχικά λέμε, όλοι οι καλλιτέχνες είναι η μουσική που ακούμε. Δηλαδή καθημερινά ακούμε τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες και άλλους πολλούς. Άρα αφετηρία είναι πρώτον τα ακούσματά μας και τα βιώματά μας μέσα από το συγκεκριμένο είδος μουσικής, να το πω. Και από εκεί και πέρα το μεράκι φυσικά και όλη η διάθεση.
0: Θα πάρουν φωτιά Κυκλάδες, έτσι, δηλαδή τώρα μιλάμε, είναι ξέρεις και μουσική για όλα τα είδη, δηλαδή αυτό δεν περιορίζεται σε ένα είδος μουσικής.
1: Ναι, ισχύει, δηλαδή εντάξει είναι το εντός εισαγωγικό να το πούμε έτσι έντεχνο, να πούμε ότι έχουμε ραπ, παραδοσιακά στοιχεία, έτσι καλοκαιρινούς έντονους ρυθμούς. Έχουμε το Δημήτρη το Σαμόλη που έχει έτσι ένα δικό του στυλ και vibe με πολύ έτσι ανεβαστικό ρεπερτόριο και outfit βέβαια, για όσους το ξέρουν. Το Βασίλη τον Προδρόμου έτσι που πρώτη φορά θα παρουσιάσει ρεμπέτικα τραγούδια με, εννοώ πρώτη φορά στα νησιά έτσι, και σε περιοδία και σε φεστιβάλ, που θα παρουσιάσει ρεμπέτικα τραγούδια ενορχιστρωμένα με βιολοτσέλα και βιολιά. Αυτά θα τα δούμε στην Άνδρο την πρώτη μέρα. Και βέβαια το Δημήτρη Μιστακίδη την πρώτη μέρα στην Άνδρο στις 17 Ιουλίου που παρουσιάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Εντάξει, ο Δημήτρης είναι μια μουσική ιστορία από μόνος του.
0: Σωστά.
1: Χαιρόμαστε που πλαισιώνει το φεστιβάλ μας και τον περιμένει και ο κόσμος, έτσι, πολύ μεγάλη ανυπομονησία.
0: Πάμε λοιπόν να το σπάσουμε για να μην μπερδέψουμε και τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Εδώ βλέπω 17-18 Ιουλίου είναι στην Άνδρο.
1: 17-18 Ιουλίου είναι στην Άνδρο, 19-20 είναι στην Τίνο. Στην Άνδρο είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Άνδρου. Στην Τίνο είναι στο Λύκειο της χώρας, μέσα στη χώρα δηλαδή, όπως και στην Άνδρο είναι μέσα στη χώρα βέβαια το θέατρο. Και 21-22 είναι στη Σύρο, στην Ποσειδονία, στην Έπαυλη Τσιροπινά. Εντάξει, νομίζω για όσους ξέρουν από Σύρο είναι ένας μοναδικός συναυλιακός χώρος. Όπως και για την Άνδρο είναι ένα μικρό ηρώδιο το θέατρο της Άνδρου. Φέτος δηλαδή πάμε σε τρία νησιά των Κυκλάδων. Περιττό να σου πω ότι έχουμε ήδη προτάσεις για του χρόνου να πάμε και σε άλλα νησιά. Στο τέλος θα πρέπει να νοικιάσουμε ένα τέτοιο, ένα βαπόρ και να πηγαίνουμε στο
0: από νησί σε νησί.
1: Έτσι.
0: Πόσα χρόνια είναι το Αυλή Music Festival?
1: Το Αυλή σαν παραγωγή Αυλή ξεκίνησε από πέρσι πρώτη φορά στην Τίνο.
0: Ωραία.
1: Έχουμε κάνει όμως άλλες παραγωγές σαν IT Production, σαν εταιρεία παραγωγής, με αρκετά μουσικά events, live και στο εξωτερικό, θεατρικές παραστάσεις, όπερες κλπ. Όλο το εγχείρημα ξεκίνησε από λίγα χρόνια πριν, πηγαίνοντας στην Τίνο έτσι, σε περίοδο διακοπών, που βλέπαμε να έρχονται καλλιτέχνες να κάνουν μικρά live. Αλλά ο κόσμος, συζητώντας με τους locals, με τους επισκέπτες που είχαν έρθει στα δρόμενα αυτά και στα live και συναυλίες αυτές τις πιο μικρές, όλοι λέγανε γιατί δεν γίνεται κάτι και στα νησιά όπως γίνεται στην υπηρετική Ελλάδα, στα μεγάλα φεστιβάλ, στα βουνά πάνω κλπ.
0: Σωστό.
1: Και είχαμε διαπιστώσει τότε ότι όντως δεν γινόντουσαν φεστιβάλ στα νησιά. Δηλαδή να πω ότι ήταν κάπως, Άγγελε, αδικημένα λίγο τα νησιά. Εντάξει, έχουν τα πανηγύρια βέβαια που τα αγαπάμε και τα στηρίζουμε, αλλά εντάξει, εννοείται ότι δεν είναι διασκέδαση μόνο τα βιολιά και τα πανηγύρια. Επίσης δίνεται μέσω τέτοιων φεστιβάλ μουσικών η δυνατότητα στον κόσμο να το συνδυάσει με τις καλοκαιρινές τους διακοπές, γιατί εντάξει, στην Ελλάδα ζούμε, όλοι καλοκαίρι σε κάποιο νησί θα βρεθούμε.
0: Ισχύει, ισχύει, και για αυτόν που θα είναι εκείνη την περίοδο εκεί.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν τώρα να το πάρουμε. Παρασκευή 17 Ιουλίου στην Άνδρο, στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας, έχουμε Βασίλη Προδρόμου, Δημήτρη Σαμόλη και Δημήτρη Μιστακίδη.
1: Σωστά, ναι. Σωστά.
0: Σάββατο 18 Ιουλίου την επόμενη μέρα είναι ο Σταύρος Τσαντές, Σπύρος Γραμμένος και τα καλογεράκια, έτσι, τα αδέρφια.
1: Ναι. Να πω ότι το Σπύρος ο Γραμμένος και τα καλογεράκια ήταν και πέρσι στο φεστιβάλ μας.
0: Α, ωραία.
1: Και μπορούμε να πούμε ότι και οι δύο, και ο Σπύρος και ο Παντελής με τον Μιχάλη, τα καλογεράκια εννοώ, και οι πάντες τους, μπορώ να πω ότι έγιναν οικογένεια, δεν είναι, και είναι και ο λόγος που τους έχουμε και φέτος και στα τρία νησιά. Πρώτον μας τους ζήτησαν στην Τίνο ο κόσμος από μόνος του, δηλαδή πήραμε απίστευτα mail και στο Instagram, στο προφίλ του Αυλή Music Fest, ότι θέλουμε να ξαναδούμε Σπύρο Γραμμένο και καλογεράκια. Αλλά περάσαμε τόσο ωραία και αυτό έτσι είναι και ο κύριος στόχος μας. Δεν είναι απλά να διοργανώσουμε ένα φεστιβάλ. Θέλουμε και οι καλλιτέχνες να περάσουν τέλεια. Πολλοί έρχονται με τις οικογένειές και τα παιδιά τους, πρέπει να σας πω. Τους φίλους τους κλπ. Δηλαδή δημιουργείται ένα πολύ ωραίο vibe. Και με τους καλλιτέχνες και με τον κόσμο, και αυτό είναι το πρωταρχικό μας μέλημα, δηλαδή οι καλλιτέχνες φεύγοντας από το live να είναι γεμάτοι εικόνες, συναισθήματα, χαρά, να περάσουν ωραία δηλαδή. Σωστά. Και εννοείται κατ' επέκταση τον ευχαριστηθεί και ο κόσμος και εμείς.
0: Το σημαντικότερο, διακοπές και οι καλλιτέχνες θα κάνουν παράλληλα.
1: Όσο προλάβουν θα κάνουν και διακοπές.
0: Ωραία. Λοιπόν, μετά την Άνδρο πάμε Κυριακή 19 Ιουλίου, η Φάντρα Καρ, ο Σπύρος Γραμμένος και ο Άνσερ μαζί με τον Εβέρσορ.
1: Σωστά.
0: Και Δευτέρα
1: εκεί θα πάρει φωτιά εκείνος πραγματικά.
0: Εντάξει, νομίζω
1: όπως
0: είναι
1: λέει, Άνσερ παρανάλωμα, έτσι.
0: Ακριβώς. Εντάξει, είναι και τρεις πραγματικά.
1: Ναι.
0: Και Δευτέρα 20 Ιουλίου έχουμε τον Αλέξανδρο Δάικο. Παπαζό, ναι. Καλά το λέω.
1: Παπαζό, ναι. Και καλογεράκια. Εντάξει, νομίζω ότι για όσους δεν ξέρουν ενδεχομένως τον Αλέξανδρο, είναι ένας υπέροχος καλλιτέχνης, ένας σοβαρός καλλιτέχνης. Οι περισσότεροι τον έχουν δει μαζί με τους Ότρα Ρώτα. Έχει παίξει σε πάρα πολλά φεστιβάλ. Είναι ένας πολύ αξιόλογος καλλιτέχνης και εμείς τον πιστεύουμε πάρα πολύ. Και η πρόταση ήταν από εμάς, ας πούμε, προς τον Αλέξανδρο, γιατί είναι και πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, αλλά είναι και πολύ καλό παιδί. Και η μπάντα του όλη είναι εξαίρετη μουσική και τον θέλαμε οπωσδήποτε στο φεστιβάλ μας.
0: Άρα, Τίνος, πραγματικά και τις δύο μέρες θα είναι υπέροχα, και την Κυριακή και την Δευτέρα.
1: Ναι. Και έχει το πλεονέκτημα σε σχέση με πέρσι που ήταν στα Λουτρά, που ήταν λίγο πιο μακριά από τη χώρα, ότι είναι μέσα στη χώρα, έχει ο κόσμος τη δυνατότητα να έρθει με τα πόδια, να καταναλώσει υπεύθυνα το αλκοόλ του χωρίς, ας πούμε, να πάρει κάποιο μεταφορικό μέσο. Νομίζω ότι θα το χαρεί πολύ ο κόσμος φέτος στην Τίνο.
0: Φαντάζομαι, εντάξει. Πραγματικά το line-up είναι και στα τρία νησιά, είναι υπέροχο πραγματικά. Λοιπόν, και πάμε στη Σύρο, 3η 21 Ιουλίου, Σπύρος Γραμμένος, Κοινή Θνητή, εντάξει, μοναδική Κοινή Θνητή, Εισβολέας αγαπημένος επίσης.
1: Σωστά, ναι, Λιάκος στο τέλος θα τα δώσει όλα.
0: Και πάμε Τετάρτη 22 Ιουλίου η Νεφέλη Φασούλη με, την, με τα καλογεράκια.
1: Με τα καλογεράκια, ναι. Που εκεί θα το τερματίσουμε, πιστεύω. Γιατί θα βγει όλη η πίεση του φεστιβάλ. Και έχουμε βάλει σκόπιμα τα παιδιά μαζί, γιατί δεν υπάρχει χρονικό όριο. Θα παίξουμε και θα όσο αντέξουν τα παιδιά, μας έχουν κάνει αυτή την, έτσι, μας έχουν δώσει αυτή την υπόσχεση ότι θα παίξουν μέχρι τελικής πτώσης.
0: Ω, χαμός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μετά θα έχουμε ένα πάρτι με τους καλλιτέχνες στο Μποέμ στη Σύρο, έτσι να κάνουμε ένα closing party. Ελπίζω να το χαρούν όλοι όσοι παρευρεθούν εκεί και εύχομαι, ας πούμε, όσοι δεν θα καταφέρουν να έρθουν στο Αυλή Music Festival, να πάνε σε οποιοδήποτε άλλο φεστιβάλ μουσικό γίνεται, να τα στηρίζουν τα φεστιβάλ, γιατί για μένα, ας πούμε, τα φεστιβάλ είναι πολιτισμός, ιδίως στα νησιά που είναι πιο δύσκολοι προορισμοί, που είναι πιο, έχουν πιο ακριβά logistics και είναι πραγματικά μεγάλο το εγχείρημα, ας πούμε, να κάνεις φεστιβάλ αυτές τις εποχές σε νησιά. Παρόλα αυτά, όπου βρεθεί το φιλόμουσο κοινό σου, ευχόμαστε από καρδιάς να βρεθούν σε ένα φεστιβάλ και να απολαύσουν αυτό το καλοκαίρι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που λες είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα, γι' αυτό και τόσα χρόνια σου να μην γινόταν κιόλας. Δηλαδή, είναι σε εισαγωγικά σου και λίγο έτσι ρίσκο.
1: Ναι, είναι ρίσκο μεγάλο. Αρχικά στις Κυκλάδες φλερτάρεις με τεράστια μποφόρ. Μπορεί να σου διαλύσει το live για πλάκα. Επίσης απαγορευτικά.
0: Σωστό.
1: Έτσι, από τα πλοία. Επίσης δρομολόγια ακυρώνονται, αναβάλλονται όχι μόνο για καιρικούς λόγους, αλλά λόγω πληρότητας, ας πούμε, και άλλων διαφόρων. Δηλαδή έχει ένα ρίσκο και μην ξεχνάτε ότι εκείνη η περίοδος είναι high season για τα νησιά, που είναι πολύ δύσκολα όλα και τα ξενοδοχεία είναι υψηλές οι τιμές και ο κόσμος γενικά είναι στις παραλίες. Ευελπιστούμε να έρθει ο κόσμος από τις παραλίες, να το τολμήσει. Όσοι είναι στο Λεκανοπέδιο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, είμαστε πιο σίγουροι σίγουρα για αυτούς που θα είναι εκεί, ότι δεν θα χάσουν την ευκαιρία.
0: Τέλεια. Στο Μποέμ λοιπόν μετά θα είναι όλοι οι καλλιτέχνες.
1: Θα είναι όσοι μπορούν να είναι. Δηλαδή, εμείς έχουμε κάνει προσκλήσεις σε όλους. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τα προγράμματά τους, και, γιατί πολλοί παίζουν και αλλού τις επόμενες μέρες, όσοι μπορούν να παρευρεθούν θα είναι. Σίγουρα το line-up της Σύρου. Από εκεί και πέρα, όσοι άλλοι μπορούν από Άνδρο και Τίνο, εννοείται θα παρευρεθούν.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ προπόληση εισιτηρίων στο Ticketmaster.gr.
1: Σωστά, ναι. Έχουμε επιλέξει για να μην χαώσουμε τον κόσμο, να μην έχουμε φυσική προπόληση σε διάφορα σημεία, να έχουμε μόνο στην Ticketmaster και στα ταμεία του φεστιβάλ πριν την έναρξη του live.
0: Τέλεια. Αυλή Fest, Facebook και Instagram, όποιος θέλει.
1: Σωστά, μας ακολουθείτε, να βλέπετε τι ανεβάζουμε, τι έρχεται. Δεν είναι μόνο το καλοκαιρινό, ετοιμάζουμε και άλλα πράγματα και κάνουμε και άλλα πράγματα χειμερινά. Θα χαρούμε να σας δούμε σε οποιοδήποτε live του Αυλή. Γιατί το Αυλή δεν είναι... Το Αυλή ξεκίνησε από τα... έχοντας, ας πούμε, ως κέντρο τα venues που μοιράζονται στιγμές οι άνθρωποι, δηλαδή αυλές, μικρές αυλές από σχολεία, από πλατείες, οπουδήποτε μπορεί να βρεθεί μια παρέα και να ακούσει μουσική.
0: Σωστά.
1: Μικρά πάρκα. Οπότε έχουμε στο πλάνο να κάνουμε διάφορα τέτοια events παράλληλα.
0: Και η συναυλία τι ώρα θα αρχίσει?
1: Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, η συνοβλία ανοίγει αυστηρά στις 9, γιατί οι μπάντες είναι μεγάλες, με μεγάλο ρεπερτόριο και πολλά τραγούδια, οπότε θέλουμε να ξεκινήσουμε ακριβώς στις 9 έτσι ώστε να δοθεί χρόνος στους καλλιτέχνες να παίξουν όλα τα τραγούδια τους και να το ευχαριστηθεί και ο κόσμος.
0: Σωστά. Είπες ετοιμάζεται και άλλα πράγματα. Φαντάζομαι έχεις σκεφτεί λίγο και το line-up το επόμενο του χρόνου με το καλό.
1: Δεν το έχουμε σκεφτεί, θα σου πω γιατί. Γιατί εμείς όλο το χειμώνα, δεν θα πω τη λέξη παρακολουθούμε, γιατί ακούγεται κάπως έτσι σαν μυστικές υπηρεσίες, αλλά επισκεπτόμαστε όλη την Ελλάδα όπου τραγουδούν και νέοι καλλιτέχνες, αλλά και καταξιωμένοι στο χώρο κλπ. Και βλέπουμε, παρακολουθούμε ας πούμε, τη δισκογραφία τους, οτιδήποτε ας πούμε, κάνουν και επιλέγουμε εφόσον ακούσουμε και δούμε και τους δούμε από κοντά, δούμε ας πούμε, πως, τις εμφανίσεις τους, πόσο τους αγκαλιάζει ο κόσμος και όλα αυτά. Οπότε δεν έχουμε σκεφτεί ακόμη, είναι πολύ νωρίς για μας για του χρόνου. Σίγουρα από το Σεπτέμβρη θα είμαστε στις νέες αναζητήσεις.
0: Τέλεια. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε και Άγγελα, ακούγοντας ότι κλείνεις 10 χρόνια ραδιοφωνικές εκπομπές.
0: Ναι.
1: Μήπως να κάνουμε μια επαιτειακή εκπομπή της δεκαετίας live μετάδοση από το Αυλή Music Festival.
0: Να το δούμε, γιατί όχι.
1: Για να το σκεφτούμε λίγο.
0: Για να το σκεφτούμε αυτό, ναι, αμέ. Ανοιχτός είμαι, γιατί όχι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι να έχει να είναι υπέροχο καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο, σε σένα προσωπικά και να μας συντροφεύσεις έτσι με ωραίες μουσικές επιλογές.
0: Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, Άγγελε. Ευχαριστούμε πολύ.

Λοιπόν, θυμίζω άλλη μια φορά για το Αυλή Music Festival. Είχαμε και τον Παναγιώτη Δέδε κοντά μας από την ID Productions. Έτσι τα είπαμε αναλυτικά για το φεστιβάλ. Καλοκαιράκι έχει μπει, τώρα τα φεστιβάλ έτσι λίγο κεντρίζουν το ενδιαφέρον. 17-18 λοιπόν Ιουλίου στην Άνδρο, 19-20 Ιουλίου στην Τίνο και 21-22 στη Σύρο. Αυλή Fest, μπείτε παιδιά Facebook, Instagram, όσοι βρεθείτε εκεί στα νησιά αυτές τις μέρες. Θα είναι έτσι μια πολύ ωραία εμπειρία.

Λοιπόν, για πάμε να κλείσουμε όπως ανοίξαμε, έτσι, με answer. Εμείς τώρα θα τα πούμε την Παρασκευή, βουτυγμένη στο Βούρκο, μαζί με τον Σέξπιρ, λίγο μετά τις 10, έτσι μέχρι και τις 12. Πάμε, καλό βράδυ. Αν φύγω σε ένα τρένο τη γραμμή, δεν θα μείνω μόνο. Να μην φοβούνται τις στάγονες βροχής.

Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel.

0: τους με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπό που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, να υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ο σκεπαστής του φεγγαριού από το βιβλίο «Ο φεγγαροσκεπαστής». Δευτέρα 6 Ιουλίου, Κορυδαλός, θέατρο Θανάσης Βέγκος. Τρίτη 7 Ιουλίου, Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης. Προπόληση, ticket service και στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Νέας Μάκρης.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Yo, καλησπέρα. Είμαι ο Μπιλ. Σήμερα λείπει ο Γιάννης και έτσι βρήκαμε την ευκαιρία για αεροπειρατεία. Έχουμε μαζί μας τη φίλη μας τη Ράρα. Γεια σου, Ράρα.
1: Καλησπέρα, Μπιλάκο, καλησπέρα.
0: Τι λέει?
1: Είναι όλα πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι είναι όλα πάρα πολύ καλά. Λίγο μπερδεμένη είμαι. Δεν ξέρω γιατί είμαι εγώ εδώ σήμερα, ούτε ραδιοφωνικός παραγωγός είμαι.
0: Γιατί έχουμε την ίδια αγάπη για το ραπ, γενικά για τη μουσική.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια.
0: Οπότε πρέπει να είσαι εδώ.
1: Ναι, πρέπει να είμαι εδώ, αλλά να σου πω, πριν έρθω εγώ πήγα μία στο YouTube και σκρολάρισα και έψαξα λίγο τσουβέλα. Πάρε πέντε. Πέντε τύποι χειρότερων ραδιοφωνικών παραγωγών ever. Ελπίζοντας να μην μπω μέσα σε αυτούς.
0: Δεν θα μπεις.
1: Σας αγαπάω και εγώ τώρα για το ότι με αγαπάτε εσείς. Καλά να πάθετε.
0: Έλα ρε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το δεύτερο κομματάκι έτσι μετά την εισαγωγή.
1: Πάμε, φύγαμε.
0: Τι έχουμε?
1: Έχουμε τυγρές σποράκια.
0: Πάμε.
1: Δεν σου ζήτησα.
0: Εγώ να μ' αγαπάς.

0: Οκ, καλό ήταν αυτό.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο. Τάγαρος.
0: Δυνατό, δυνατό. Τάκης και Ισβολέας από τα διασκεδαστικά χρόνια, ε. Και πώς είναι αυτό, Μιλακό, γιατί σήμερα δεν έχουμε τον Κωσοβίτσα εδώ?
1: Ο κύριος Κωσοβίτσας έχει πάει πάλι στη συναυλία.
0: Αλήθεια.
1: Έχει πάει evidence. Τα έχει πάρει όλα σε ρί.
0: Φανταστικά και πολύ καλά να περάσουν.
1: Πολύ καλά να περάσουν. Δεν έχουν αφήσει συναυλία για συναυλία.
0: Πολύ καλά κάνουν.
1: Άρα και εγώ βρίσκω χρόνο και κλέβω.
0: Κάτι έμαθα και για σένα. Πού ήσουν το Σάββατο?
1: Το Σάββατο είχα πάει Λάμδα Ταφ.
0: Λάμδα Ταφ, Λάμδα Ταφ στο ΑΚΑ.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Έμαθα τον υπέροχα. Για πες εσύ που πήγες.
1: Πολύ ωραία τα παιδιά, εντάξει, τα ξέρουμε χρόνια.
0: Ωραίοι,
1: ψυχάρες όλοι τους.
0: Δυνατόν, ναι.
1: Και είχε και τρομερές συμμετοχές. Σκάσανε Βέβυλο, σκάσανε Explicit, Νόβελ, Χοπαθείς, Ορθολογιστές, Ρασιοναλίστας. Και παίξανε και κάνανε ένα μικρό διάλειμμα στα παιδιά, παίξανε 3-4 κομμάτια. Ήταν φοβερά.
0: Μπράβο, πρέπει να περάσετε τέλεια.
1: Ναι, και έβλεπες τώρα από πιτσιρίκια, ξέρω εγώ, 10 χρονών μέχρι 50 χρονών ανθρώπους.
0: Δεν είναι φοβερό πως ενώνει η μουσική τον κόσμο και τις γενιές? Εκεί και εμείς είμαστε δύο διαφορετικές γενιές, ίσως τρεις γενιές διαφορά. Όχι, αλλά έχουμε τα ίδια ακούσματα, έχουμε το ίδιο πάθος, την ίδια θέρμη. Έχουμε βρεθεί σε συναυλίες μαζί.
1: Σε πάρα πολλές συναυλίες μαζί.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από τα αγαπημένα σου από Λάμδα Ταφ. Ποιο θα είναι αυτό?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ το Μιούλετς.
0: Μιούλετς,
1: δεν ξέρω.
0: Εγώ Μιούλετς το λέω, είμαι τέτοια. Είμαι τέτοια. Πάμε.
1: Πάμε να το ακούσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για πάμε.

0: Ρε Μπυλάκο, τι κομματάρα είναι αυτή.
1: Σε σηκωτικό, ε.
0: Πραγματικά πολύ δύναμη, ρε παιδί μου. Πολύ δύναμη. Πολύ δύναμη.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι. Λοιπόν, που καλά.
1: Γεια σα αυτά τώρα. Έμαθα ότι εσύ μπίστηξε καλά το Σάββατο.
0: Εγώ τι μπορώ κάνω τώρα. Εγώ τι μπορώ κάνω, Μπυλάκο.
1: Πού είχες πάει?
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ήμουν ανάμεσα σε Λάμδα Ταφ και το αντιρατσιστικό. Με κέρδισε το γουδί.
1: Οριακά.
0: Οριακά και εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους, νομίζω, γιατί ήσουν αυτός που με περίμενες, λέμε, να τάφω, οπότε είναι οριακά σίγουρα. Αλλά ναι, με κέρδισε το γουδί. Πέρασα μια πάρα πολύ ωραία νύχτα. Πολύ ωραία νύχτα, ναι.
1: Με ποιους είχες πάει?
0: Είχα πάει με την ανιψιά μου, είχα πάει με τον Κωστή και είχα πάει με τον Ανδρέου εδώ, τον Ηλία, τους μπάντρες που περιμένουν να μπουν τώρα. Νομίζουν ότι θα μπουν.
1: Τρελό τιμάκι.
0: Νομίζουν. Λοιπόν, και την
1: κατάσταση. Ακούσει. Τι σου άρεσε πιο πολύ, τι σε τράβηξε?
0: Λυσάνε οι άλλοι απέξω.
1: Κάνουν κερκίδα, έτσι.
0: Προσπαθούν με αυτές τις φωτές, δεν κάνεις κερκίδα, φίλε. Ούτε ρύθμιση κυκλοφορίας δεν κάνεις με αυτή τη φωνή. Λοιπόν, για να σε πάω πίσω τώρα, γιατί εδώ μπορεί να λυσάνε για πολλή ώρα ακόμα. Πήγα ξεκάθαρα για social waste. Αγαπάω, μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσουν οι στίχοι τους, μου αρέσει ο ρυθμός τους, μου αρέσει το vibe που έχουν, μου αρέσει η διάθεσή τους. Και έκανα πολύ καλά, πολύ καλά, μπορώ να πω. Δεν μετανιώνω στιγμή. Μουσικάρες, κομματάρες, μπίστηξα όπως το είπες ακριβώς. Και μπορώ να πω ότι έχω δύναμη και για την επόμενη εβδομάδα να περάσει.
1: Οκ. Λοιπόν, τι θα λες να πάμε να ακούσουμε κάτι από social τώρα που
0: φύγαμε κιόλας, αργήσαμε, πάμε.
1: Πάμε να ακούσουμε.

0: Κομματάρα.
1: Κομματάρα, δεν το συζητάω. Κομματάρα, την αγαπάω.
0: Λοιπόν, και τώρα που είπαμε για συναυλίες, τι χάμος γίνεται αυτό το καλοκαίρι, πόσες συναυλίες έχουμε να δούμε?
1: Ευτυχώς.
0: Θα περάσουμε πολύ όμορφα.
1: Ναι, το πιστεύω, το πιστεύω. Αυτή η πόλη, πώς να σου το πω, αυτή η πόλη όταν γουστάρει, έχει χαρές να δώσει. Έχει χαρές.
0: Έχει χαρές όπως τότε.
1: Όπως τότε.
2: Και πάλι όπως τότε, στους ίδιους δρόμους που δεν ξεχνάω ποτέ. Μαγκά η Αθήνα μου κλείνει το μάτι απόψε, ίδιο αλάνι όπως και τότε.

0: Οπα.
1: Κάτι μικροφωνήσαμε.
0: Οπα. Ο κύριος Άγγελος εκεί με τα πλήκτρα κάτι.
1: Δεν πειράζει μωρέ, τον αγαπάμε τον Άγγελό μας, τον αγαπάμε. Άγγελος Αλγιάννης.
0: Άγγελος Αλγιάννης τον ήχο.
1: Φροντίζει για τα πάντα. Του λέμε πότε θέλει να μπει το κομμάτι του βάζει. Του λέμε πότε θέλει να βγάλει εμείς μας βγάζει. Κόβει και τα ράβει.
0: Και όποτε θέλει μας κλείνει και τα μικρόφωνα.
1: Σε εμάς είμαστε καλά παιδιά, εμείς δεν είμαστε σαν τους μπάτζερς. Δεν είμαστε τίποτα τύποι, άνοιξε πέτρα και τέτοια. Σε παρακαλώ, είμαστε σοβαροί άνθρωποι εδώ. Μπορεί να δουλεύουμε ερασιτεχνικά, αλλά ό,τι κάνουμε το κάνουμε με αγάπη. Δεν παίζουμε άνοιξε πέτρα στα καλά του καθουμένου, ας πούμε. Δεν έχουμε ηλιόπουλο στο ενδιάμεσο να βάλει λεντάρι, κάτι καλά.
0: Δεν λέμε για εσάς, δεν λέμε για εσάς.
1: Όχι, για κανένα λόγο, για κανέναν τους δεν λέμε.
0: Τι κομματάρα ήταν αυτή.
1: Κομματάρα, αλλά όση ώρα ακούγαμε αυτή την κομματάρα και την ακούγαμε είναι η αλήθεια, έμαθα μια ιστορία και σε παρακαλώ να την πεις ο νέαρα.
0: Να γίνουμε ρεζιλί.
1: Ρεζιλί, όχι ρεζιλί, αυτό είναι πάθος, αυτό είναι δύναμη, αυτό είναι φωτιά. Έλα τώρα, λέγε, μην τρέπεσαι σε μένα.
0: Λοιπόν, έχουμε πάει πριν καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Παίζανε η Στίγμα.
1: Πόσο είσαι ακόμη τότε, αγαπη.
0: 16.
1: Συνέχισε πει ακόμη, θα κομπήσω αργότερα.
0: Λοιπόν, παίζανε Στίγμα με ψυχόδραμα στον Καγκάρι.
1: Τρομερό live. Και Καγκάρι και όλες έτσι. Για πάμε.
0: Λοιπόν, και έχω πάει εγώ με καμία τριανταριά ράματα εκείνη τη μέρα στο live.
1: Γιατί πουλάκι μου, τι είχες
0: τώρα πάει. Τι να λέμε.
1: Εντάξει, λοιπόν, πάμε, skip that.
0: Και βγάζουμε όλη τη συναυλία σχεδόν με την αδερφή του κολλητού μου πίσω.
1: Okay,
0: κρατώντας καμία δεκαπενταριά μπουφάν.
1: Συνετός.
0: Τη υπόλοιπη Ιωνία εκεί που είχε σκάσει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν είναι αυτό το κομμάτι.
1: Χρέωσε τίποτα, τζάμπα πήγε. Τζάμπα πήγε, καλή καρδιά.
0: Πήρα την πλούζα λουνού μετά. Και έφυγα.
1: Καλά, ξεκινήθηκε να σου πω, όχι, δεν σου πω.
0: Λοιπόν, έχει παίξει το κομμάτι τώρα. Δεν έχουμε μπει ούτε πιτ ούτε τίποτα που μπαίναμε τότε. Κομματάρα, κρατιόμαστε, παίζει όλο το live.
1: Με νύχια και με δόντια.
0: Ναι, και στο τέλος του live ξαναβγαίνουν οι Στίγμα, γυρνάνε σκηνή και το ξαναλύνουν με τον Dusk.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν κρατιέσαι.
0: Όπως είμαι, πετάω τα ρούχα στην Άννα Μαρία. Μπαίνω στο πιτ με μια λευκή μπλουζά. Σπάνε όλα τα ράματα.
1: Τι μου το δόξα στην Άννα Μαρία να πω. Οχ, τι, ράματα, σπάσαν
0: όλα τα ράματα. Και βγήκαμε μια μπλουζά του Ολυμπιακού. Μπήκαμε άσπρη μπλουζά και βγήκαμε μπλουζά του Ολυμπιακού.
1: Αλλαξοπίστησες ρε μπιλάκο. Ρε μπιλάκο, ρε αγάπη μου.
0: Αυτός τώρα χειροκροτάει για τον Ολυμπιακό.
1: Μη χαίρεσαι ρε Λιάκο, για τα 30 ράματα είναι αυτό. Δεν πρόκειται αγάπη μου, δεν πρόκειται. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Καταλαβαίνω όλη την ένταση και την ορμή που είχες για να το ζήσεις. Χαίρομαι βασικά.
0: Να κάνω μια μικρή παρένθεση.
1: Μια σοβαρά, μια μικρή παρένθεση είναι, ρε.
0: Γιατί τώρα με το Στίχημα θέλω να δώσω κάποια χαιρετίσματα σε κάτι φιλαράκια που έχουμε γνωριστεί μέσω των συναυλίων από το Στίγμα. Στο φίλο μου τον Τζίμα στον Εύρο.
1: Στο Τζίμα στον Εύρο, λοιπόν, φιλάκια
0: στο
1: πολλά.
0: Στο φίλο μου τον Άσμα, ο Νάι Στράτη.
1: Του δίνω και εγώ φιλάκια πολλά.
0: Στο φίλο μου τον Κωστή που είναι τώρα στην Ελβετία και μαγειρεύει.
1: Στον Κωστή δεν μπορώ να δώσω πάρα πολλά φιλιά. Τα μοιράζω σε άλλο Κωστή, δεν μπορώ να μπλέξω εδώ με τα ονόματα. Τα ονόματα, συγγνώμη. Και πάμε όμω φιλάκια και στον Κωστή.
0: Ναι. Και στον Νίκο που προσέχει τα παιδάκια του αυτή τη στιγμή και που μπορεί να μας ακούει.
1: Τίμιος, τίμιος οικογενειάρχης. Να είναι καλά, να μας ακούνε όλοι, να περνάνε καλύτερα.
0: Και σε όλη την παρέα από τη Νέα Ιωνία που πηγαίναμε.
1: Σε όλη τη Νέα Ιωνία, σε όλη τη Νέα Ιωνία. Ξεκάθαρα σε όλη τη Νέα Ιωνία.
0: Την αγάπη μου, τα χαιρετίσματά μου.
1: Λυκούλη
0: και περιμένουμε ένα τζούμα από κοντά.
1: Λυκούλη μου.
0: Λοιπόν, για πάμε, γιατί μονοπόλησα λίγο το θέμα.
1: Και πολύ καλά έκανες, γιατί αυτή τη ιστορία άξιζε να υποθεί. Εγώ θέλω να μοιραστώ μια χαρά τώρα. Λυπήθηκα για τα λαματά σου, είναι αλήθεια. Αλλά μια χαρά τώρα έχω να μας τη δώσω. Σήμερα, μόλις σήμερα και πρωί-πρωί, με την αυγούλα, με τον πρωινό καφέ, είδα ότι φέτος ο Hip Hop Καφένες γιορτάζει τα 12 του χρόνια. Και τι έχει κάνει, τι επιλογή έχει κάνει για πρώτους καλεσμένους. Αυτό τον εορτασμό.
0: Για πες.
1: Λέγε ρε.
0: Για πες.
1: Λέγε, είναι στοίχημα, είναι στοίχημα. Είναι στοίχημα σε full set και δεν μπορώ να σου πω ρε, συμπιστάω ήδη. Μπιστάω ήδη, ξεκάθαρα μπιστάω ήδη. Είναι το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 8 η ώρα στην πλατεία Δημαρχείου του Περιστερίου και χάρηκα προκαταβολικά. Μπορώ να πω προκαταβολικά.
0: Θα είναι τρομερό.
1: Θα είναι τρομερό. Έχει μια σύγχυση όμως αυτό γιατί.
0: Έχει σύγχυση γιατί μερικά μέτρα πιο πέρα παίζει και ο Σέξπιρ.
1: Πόσα τα μέτρησα αυτά.
0: Δεν ξέρω ακριβώς. Θα τα μετρήσουμε εκείνη την ώρα.
1: Δίνει όμως, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε τράμπα από το ένα stage
0: ναι,
1: στο
0: ναι,
1: άλλο.
0: Ναι, εννοείται.
1: Πανέμορφα.
0: Ο Σέξπιρ παίζει το underground.
1: Ωραία.
0: Στούντιο στην Ταρατάρα.
1: Τέλεια.
0: Καλοκαιρινό live.
1: Δροσερό.
0: Τρομερό.
1: Δροσερό.
0: Να μην το χάσουμε ούτε αυτό.
1: Νομίζω ότι μπορούμε να πεταχτούμε από το ένα στο άλλο. Εγώ δηλαδή είμαι και για τα δύο. Είμαι να πηγαίνω μία δεξιά, μία αριστερά. Θα περάσουμε καλά.
0: Ναι.
1: Να με. Λοιπόν... Καλό το Περιστέρι, παιδιά. Το Περιστέρι φροντίζει για όλα τα κακά παιδιά.

0: Πόπο, κομματάρα πάλι.
1: Κομματάρα, ναι, ναι, ναι.
0: Τι λοιπόν, ακούσαμε? Τι ακούσαμε? Ακούσαμε παρεμβολές, δισκάρα. Συμμετείχε βασικά ο ρυθμοδαμαστής από FFC. Και ποιος άλλος?
1: Και είχαμε την Βορύχο, Τάκι Τσάν, Θαύμα Παιδί. Είναι ο ένας άνθρωπος.
0: Τακάρος.
1: Είναι ο ίδιος, είναι ο Τακάρος. Είναι ο Τακάρος, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: υπέροχη σχολή αυτή.
0: Πόσα χρόνια πριν?
1: Ένα σχολείο μακριά, ρε φίλε, ξέρω
0: ένα
1: εγώ.
0: Σχολείο μακριά,
1: Ένα σχολείο μακριά.
0: Πάμε να ακούσουμε μια άλλη τρελή σχολή, αγαπημένη για αυτή.
1: Ό,τι θες.

0: Εψείς μέχρι τα μπούνια πάμε χέρια ψηλά. Εψείς μέχρι τα μπούνια πάμε χέρια ψηλά. Χέρια ψηλά.
1: Είμαι ο πιο κακός MC. Καθρίζω, τσακίζω και δέρνω από PC. Έχω κάνει βίντεο κλιπ, πιο σκληρός και από μομπίπ. Έχω κάνει τη στραγούλη και τα χώρο σε σκηκούδι. Και καλά τις έκανες, give me five. Ήρθαν δύο δημοσίες.

0: Γιο.
1: Γιο
0: και τέτοια.
1: Και
0: λοιπόν,
1: τέτοια.
0: Τι τεράστια σχολή ήταν για αυτή.
1: Ναι, ρε. Ναι, μεγάλη.
0: Πολυπληθής. Μεγάλη και πολυπληθής.
1: Για πες.
0: Να πούμε ποιοι ήταν τα παιδιά.
1: Ένα
0: λοιπόν, πουσά. Μεγάλη μας αγάπη, Βεβιλάρα.
1: Βεβίλος.
0: Ο πυροβάτης που μας άφησε νωρίς.
1: Και περιέργος, έτσι.
0: Θηρίο.
1: Θηρίο.
0: Μέθυσος. Ή αλλιώς σταβέντο, όπως δεν ξέρουμε πλέον.
1: Ναι.
0: Ήταν ο πρίγκιπας.
1: Τι
0: ποια άλλη ήτανε?
1: Κύρος.
0: Ο Κύρος ήτανε.
1: Και νομίζω ότι αργότερα πια είχε μπει και το κοράκι.
0: Είχαμε αλλάξει πολύ γενικά.
1: Βέβαια και ο Κύρος επέστρεψε σαν DJ μετά.
0: Ναι, φύγανε ο Βέβυλος, μετά έφυγε το Θηρίο.
1: True story.
0: Γίνανε μετά Βαβυλώνα 2000.
1: Γενικά έχει πάρα πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση αυτή η ένωση.
0: Όποιος καταλάβαινε τον Μπρεστινό εκεί, την έκανε σιγά σιγά.
1: Έμπαινε σε βγαίνες, λέει, γινότανε κάτι. Είχε ροή, ρε παιδί μου, ήταν ποτάμι, ξέρω εγώ πώς να το πω.
0: Λοιπόν...
1: Εδώ βέβαια ακούσαμε μια επανένωση του Βέβυλου και του Παράφρονα. Το 16 δεν ήταν,
0: πήγε. Το 16, ναι. Και υπογράψαν ως Βαβυλώνα.
1: Αυτό φοβερό, τρελό.
0: Τρομερό. Ανατριχιαστικό έγινε την εποχή.
1: Όλο μαζί μέσα σε ένα κομμάτι μαγικό. Να σου πω, ρε Σμπίλη, μιας και μιλάμε για σχολές. Θέλεις να αφήσουμε τις σχολές και να πάμε σε δύο ανθρώπους που ήταν από μόνοι τους όλες οι σχολές.
0: Ναι, γουστάρω. Για πες.
1: Και πάμε να ακούσουμε λεκτικό.
0: Πω.
1: Λεκτικό σε παραγωγή ηχοκράτορα.
0: Φωνικό δίδυμο.
1: Πάμε.
0: Για πάμε.

0: Λοιπόν, να πούμε ένα rest in peace στον Ανδρέα.
1: Οπωσδήποτε να το πούμε.
0: Rest in peace. Και να πούμε επίσης ότι έχουμε ζήσει και άλλα τρελά live αυτό το καλοκαίρι.
1: Εμείς οι δύο εννοείς.
0: Εμείς οι δύο τα παιδιά.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Έχουμε χάρη, έχουμε πάρει χαρές μεγάλες.
0: Πήγαμε τάγαρο την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πήγαμε, ναι.
0: Τώρα που είπαμε και Άλεξ. Ήταν ο Άλεξ που μαζί.
1: Πήγαμε και πιστέψαμε. Είναι αλήθεια. Πήγαμε και πιστέψαμε. Καλά. Ήταν υπέροχα.
0: Θα τους ξαναδούμε, έτσι.
1: Νομίζω θα τους ξαναδούμε. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, το Νοέμβρη.
0: 7 Νοέμβρη, νομίζω.
1: 7 Νοέμβρη στον Γκαγκάριν έχουμε άλλη μια live. Οπότε ελπίζουμε και στα καλύτερα.
0: Και έχουμε και άλλο live.
1: Και έχουμε. Είχαμε και μπιστήξαμε πολύ σοβαρά. Και αν μιλάμε για σένα, ήσουν πανίχαρος, μπιλάκο μου.
0: 10 χρόνια το περιμέναμε.
1: Φίλε, 30 μη σου πω. Εγώ πιάνω και τα χρόνια. 30 μη σου πω. Πήγαμε και πάβει να αστείο.
0: Πήγαμε εμείς Κούμπρια. Τρελό.
1: Πήγαμε και θα ξαναπηγαίναμε. Εύκολα.
0: Ναι.
1: Και θα ξαναπάμε.
0: Θα πάμε Θεσσαλονίκη.
2: Η ώρα του Χένεση, κύριε.
0: Ευχαριστούμε, Τζάρβις.
1: Παρέρεπο απόψε.
0: Τότε φάγαμε την επόμενη.

0: Άλλη κομματάρα.
1: Κομματάρα.
0: Άλλη κομματάρα, εμείς Κούμπρια, μια ηθαγενή, με το φίλο μου τον Ψή.
1: Εξαιρετικό.
0: Τρελός.
1: Έχει βγάλει και μια τρελή κομματάρα τώρα ο Ψή που έχω αγαπήσει. Το ίσως ξανασταυρώνεται.
0: Δυνατό
1: σε μια άλλη εκπομπή. Πολύ θα ήθελα να το ακούσουμε.
0: Θα παίξουμε, Ψή, θα παίξουμε.
1: Yes, baby.
0: Λοιπόν, τι έχουμε μετά?
1: Μετά λέω να περάσουμε σε έναν έτσι δεινό, θα το πω έτσι, τίμια και ταπεινά δεινό freestyler. Και ίσως...
0: Για ποιον λες?
1: Λέω για τους.
0: Για τους.
1: Λέω τους. Ναι.
0: Okay.
1: Και λέω να συνοδεύσει μία αυτή φυσιογνωμία έναν άλλον πολύ αγαπημένο της παλιάς σχολής.
0: Που τον είδαμε πρόσφατα.
1: Πού τον είδαμε? Τον είδαμε
0: στο live του Τάγι.
1: Ναι, Χαρμάνης.
0: Δήλαρος. Δύναμη.
1: Θα χαρούμε πάρα πολύ κάποια στιγμή να είναι εδώ μαζί σου. Ας και εγώ θα λείπω, αλλά θα χαρούμε να τον δούμε και μαζί σου και να τον ακούσουμε.
0: Μας έχει πει ότι θα έρθει.
1: Yes, babe. Πάμε να ακούσουμε.
0: Πάμε να ακούσουμε.

0: Λοιπόν, κομματάρα γι' αυτό. Τρελά vibe.
1: Ταλέντα.
0: Λοιπόν, και μιας και ακούσαμε τώρα τρελά skills από MCs.
1: Η αλήθεια.
0: Να πάμε να ακούσουμε και τρελά skills από παραγωγούς.
1: Ω ναι. Ξέρεις τι θα έλεγα. Θα έλεγα να πάμε να ακούσουμε μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ πραγματικά μοναδική σύλληψη, να ακούσουμε συμφωνικές να παίζουν για μας, τα κολόπεδα της γειτονιάς. Θα ήθελα πολύ να ακούσω από Αρτεπόβερα.
0: Τρομερό εγχείρημα.
1: Μόνο Πόβερα δεν είναι. Να ακούσουμε Lex.
0: Πάμε να ακούσουμε Lex και Beach Please.
1: Beach Please, ευτυχισμένες μέρες.
0: Φύγαμε.
1: Ναι.

Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές και ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος πως γίνεται μπόδι.

Nova Nintendo. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χωρίς χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπάρξη. Έχω κάτι εδώ ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω ότι λέει.

0: συγκλονιστικό. Άλλη μια ιστορία. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι που ζουν στην Ελλάδα το 23. Κι αν ό,τι αγαπάν κινδυνεύει, κι αν μαύρο σκοτάδι τους παραμονεύει, κι αν ούτε ένα φίλο στη γη δεν σαλεύει, αυτός της ραπάρει και αυτή του χορεύει.
1: Γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπάθει. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον και κουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.
2: Τι ακούσαμε μόλις τώρα, ρε εσύ?
3: Ακούσαμε όλο το συνέστημα του κόσμου να κινείται κατά πάνω μας, φίλε.
2: Τρομερό, τρομερό.
3: Υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο. Ήταν, είναι καταπληκτικό. Το αγαπάω.
2: Ήταν πολύ ωραίο.
3: Ναι, όλη τη συλλογή μπορώ να πω. Όλη.
2: Ήταν τρομερό δίσκο. Είναι κάτι που δεν ήξερα να γίνει αρχικά στην Ελλάδα τουλάχιστον.
3: Και το ντοκιμένταρι ήταν εξαιρετικό.
2: Το δέσαι πολύ ωραία.
3: Ναι, πραγματικά. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να ακούω τα demos από το album και να περιμένω εναγωνίως να ακούσω ό,τι έχει να μου δοθεί. Ακούς, από πίσω γελάνε, δεν ξέρω γιατί γελάνε.
2: Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί πίσω.
3: Γελάνε, εδώ τα μωράκια γελάνε. Νομίζω ότι κάνουν παράστα για να φύγουμε πιο γρήγορα. Πες μου που θα πάμε.
2: Θα πάμε να ακούσουμε ένα άλλο εγχείρημα.
3: Αυτό που ακούμε τώρα.
2: Από ένα πολύ καλό φίλο,
3: ναι.
2: Το φίλο μου τον Πάνο.
3: Ναι.
2: Που βρέθηκε με μια metal μπάντα.
3: Ναι, ναι.
2: Και φτιάξανε τους Αντάρα.
3: Αντάρα.
2: Κυκλοφορήσαμε το πρώτο δίσκο το Δεκέμβρη που μας πέρασε.
3: Θυμάμαι, πήγε στην παρουσίαση.
2: Ναι.
3: Το θυμάμαι.
2: Ο τίτλος του άλμπουμ είναι Σπίθα.
3: Δυνατό
2: άλμπουμ.
3: Ω μάμα.
2: Σε κάνει να βγεις έτσι στον δρόμο και να τα σπάσεις.
3: Μ' άρεσε, ακούω την εισαγωγή.
2: Μεταλίχος, ραπ. Τι να πω για τα παιδιά. Τα παιδιά είναι από Νέα Φιλαδέλφια.
3: Εντοπιότητα, δικά μας παιδιά.
2: Δικά μας παιδιά. Και δικά μας παιδιά, γιατί πάνε και σε αυτοργανωμένους χώρους, παίζουν σε τέτοιους χώρους, σε τέτοιες φάσεις.
3: Μ' αρέσει.
2: Τρομερή.
3: Μ' αρέσει να έχει συνείδηση η μουσική, μ' αρέσει να έχει συνείδηση το μυαλό που φτιάχνει τη μουσική και να την κατευθύνει αναλόγως. Μ' αρέσει.
2: Ναι, ναι.
3: Πάνος.
2: Τρομερή. Ο Πανούλης, ο φίλος μου, ναι. Τι άλλο να πούμε. Κάνα την πρώτη συναυλία το Σάββατο.
3: Ωραία.
2: Στη Λαμπαδιδόνα.
3: Έτσι και,
2: και να πούμε ότι και τα έσοδα του μπαρ πήγανε στη Γάζα.

0: Κομματάρα, φίλε!
1: Ωραία, όλα παιδιά. Και, ωραία. Καλή, την αγάπη μας.
0: Καλή τύχη και καλό ταξίδι να είναι.
1: Περιμένουμε και αυτού στο στούντιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και τώρα που πάμε έτσι λίγο για πιο ταξιδικές συνειδήσεις, να στείλουμε τη συμπαράστασή μας, να πούμε καλή δύναμη στον Αρίστο.
0: Και τη σκέψη μας και.
1: Τον περιμένουμε γρήγορα κοντά μας.
0: Τις καλύτερες ευχές μας για πλήρη ανάρρωση.
1: Πλήρη ανάρρωση, μαζί μας σύντομα. Και καλή δύναμη και στα προσφυγικά, στη λεωφορεία της Μαύρας.
0: Στα προσφυγικά, ναι. Ναι, ναι. Και δύναμη σε όλους όσους περνάμε κάθε μέρα παλεύοντας με αυτό που πρέπει να κάνουμε και αυτό που πρέπει να αντισταθμίσουμε.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος.
0: Να πούμε ένα μεγάλο
1: love
0: στον Άγγελο, Άγγελος Αλεγιάννης.
1: Στον ήχο.
0: Δεν έχω συναντήσει πολλούς χορηγούς. Εγώ είπαμε, ελπίζω να μην είμαι η παραγωγός του Τσουβέλα, αυτή που θα πω σε κάποια λίστα του στο μέλλον. Αλλά αυτός ο ηχολήπτης, μαμάει.
1: Λοιπόν...
0: Περνάει αυτό ή κόβεται. Α, περνάει.
1: Τώρα δυναμώνει και, και τα μικρόφωνα αυτός τώρα, ρε.
0: Λοιπόν... Δηλαδή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία για μένα. Την απόλαυσα μέχρι το τέλος την παρέα.
1: Και εγώ, Δεν κατάλαβα το έλειπε ο Γιάννης.
0: Πέρασε. Αλλά νομίζω ότι θέλει βέντε φόρτι, φίλε, τίποτα άλλο.
1: Νομίζω ότι θα είναι 30 μικρόφωνα πλέον. Λοιπόν.
0: Τι θα κάνουμε
1: πριν
0: τώρα?
1: Να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι,
0: ναι.
1: Να πούμε ότι περιμένουμε τώρα Badgers.
0: Βεβαίως, περιμένουμε τα Badgers.
1: Πάμε πάλι το δεκάλεπτο.
0: Ναι, ναι, πάλι, ξέρεις, θα τραβάω τα βιντεάκια του, θα κοβοράβω, αύριο θα του δημοσιεύω και τέτοια.
1: Καινούρια Reels έρχονται.
0: Καινούρια Reels έρχονται, yeah, stay tuned. Τι θα ακούσουμε όμως?
1: Θέλω να μου πεις εσύ τι θα ακούσουμε. Θέλω να μου πεις εσύ.
0: Φίλε, εγώ... όχι, θα το πω εγώ.
1: Δεν ακούγεσαι, φίλε, πίσω.
0: Συγγνώμη, Αλεγιάννη μου, γλυκέ μου, Αλεγιάννη, έχεις...

0: αυτό το μικρόφωνο στη διάθεσή σου κάθε μαμημένη μέρα. Σήμερα είναι η δική μου μαμημένη μέρα. Ε, καλά τα λέω, Μπλάκο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φιλοξενούμενη μου, ό,τι θέλω λέω.
1: Λοιπόν.
0: Σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι. Τι έξι θα ακούσουμε, παιδιά, γιατί σαν τους τι έξι δεν έχει. Έχουμε μεγάλωση με τι έξι, έχουμε γαλουχηθεί με τι έξι, έχουμε παίξει ξύλο με τι έξι, έχουμε όλα τι έξι.
1: Λοιπόν, την αγάπη μας.
0: Την αγάπη μας.
1: Καλή συνέχεια από εμάς.
0: Mocking Hip Hop Hooligan.
1: Τα λέμε την επόμενη Δευτέρα. Bye.
0: Καληνύχτα.

0: Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Badgers Boulevard κάθε Δευτέρα στις 11 ώρα το βράδυ από το web radio της Earth Open. Μας ακούτε και από το Live24. Μαζί μας είναι όπως πάντα ο Κωστής Μαράκης,
1: ο Ηλίας Ανδρέου
0: και ο ένας,
1: ο μοναδικός,
0: ο ανεπανάληπτος,
1: αυτός που δεν μπορεί να νικηθεί ποτέ,
0: ο γυαλιστέρος,
1: αυτός που κράταγε το δαχτυλίδι και βοήθαγε το Φρόντο στον άρχοντα του δαχτυλιδιού,
0: ο Πρέσιους,
1: ο πιο φανταστικότατος, ο ογκόλιθος, ο μάστερ των κουμπιών, ο Άγγελος Αλιγιάννης.
0: Όπως καταλαβαίνετε, η παρέα κρατάει καλά. Καλά, η προηγούμενη εκπομπή ήταν εκπομπάρα, έτσι.
1: Καταπληκτική. Καταπληκτική και φοβερή.
0: Bill Mock μαζί με Τσιταράρα ήταν, εντάξει, όλα τα λεφτά. Τα σπάσαμε.
1: Θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη εισαγωγή για το δικό μας έπος.
0: Ξεκάθαρα.
1: Πού είσαι, Ρελιάκο, έχω να σε δω τόσο
0: καιρό. Έλα, Κωστή μου, λείπαμε.
1: Την περασμένη εβδομάδα που ήσουν.
0: Την περασμένη εβδομάδα.
1: Δεν σε είδα καθόλου, μου έλειψες.
0: Δεν είχα πάει διακοπές.
1: Ούτε και εγώ.
0: Ε?
1: Ούτε και εγώ.
0: Ναι.
1: Είδα βέβαια κάτι φωτογραφίες. Ήτανε δύο,
0: ναι,
1: που έμοιαζαν λίγο με εμένα και λίγο με εσένα.
0: Και πού ήταν αυτοί?
1: Ήτανε, λέει, σε
2: συγνώμη
1: μία...
2: Συγγνώμη να σας διακόψω λίγο.
0: Παρακαλούμε.
2: Λοιπόν, πριν μου είπαν ότι μιλάω από πιλωτική διάβαση, αλλά μιλάς και εσύ τώρα από πιλωτική διάβαση.
1: Oh, is that so?
2: Yes.
1: I am terribly sorry.
2: Λοιπόν, το ξέρω ότι είσαι αγάπη σε αυτό το μικρόφωνο και στη βάση του.
1: Yes.
2: Αλλά μην μπορείς να πάρεις αυτό.
1: I don't think it's gonna happen.
2: Έλα, πάρ' το.
1: No, no, no,
2: πάρ' το να ακούγεσαι καλύτερα.
1: Okay.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου, Μπιλάκο.
3: Το κάνω στα ψέματα, θα γυρίσω στο δικό μου το μικρόφωνο.
0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα ωραία τραγουδάκια.
3: Πάρα πολλά ωραία τραγουδάκια. Ξέρεις κάτι, θέλω να κάνω το εξής.
0: Ναι.
3: Θέλω το πρώτο τραγουδάκι να το αφιερώσω σε μία φίλη μου, τη Σιούξ από το Λονδίνο.
0: Πολύ ωραία.
3: Γιατί είναι τρελά ερωτευμένη τα τελευταία 65 χρόνια με αυτόν τον τύπο.

0: Thank you very much.
1: Ο Βασιλιάς, έτσι.
0: Ο Βασιλιάς.
1: Ο Elvis μας απέδειξε πόσο βαθιά αγαπούσε τα blues μέσα από το Baby What Do You Want To Do. Και θα συνεχίσουμε με μια εξαιρετική κυρία.
0: Oh yeah.
1: Με μια αυθεντική βασίλισσα του Chicago Blues. Oh την Coco Taylor. Yeah. Φύγαμε.
0: Τώρα. You only live.

in town. I got a dolly and a quart, and I'm just Rain the Clown.

0: Let the good times roll.
1: Φανταστική η Coco Taylor.
0: Μοναδική.
1: Εξαιρετική, εξαιρετική.
0: Για πες, κάτι θέλεις να μου πεις.
1: Α, για το επόμενο συγκρότημα.
0: Για, για κάποιον τύπο που έχει σχέση με το επόμενο συγκρότημα.
1: Ναι. Υπήρχε ένας νεαρός που λεγόταν Lowell George. Το πρώτο του όνομα ήταν Lowell, το επώνυμο ήταν George. Και πήγε να κάνει ένα audition, πήγε να κάνει ένα δοκιμαστικό για ένα συγκρότημα, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Frank Zappa λεγόταν, And the Mothers of Invention. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Frank Zappa γύρισε και του είπε, ξέρεις κάτι, Lowell, εσύ παρά είσαι καλός, θα πρέπει να κάνεις κάτι δικό σου. Και έκανε αυτό.

0: Little Feet. Το συγκρότημα που ακούσαμε ήταν Little Feet. Lowell George στις slide κιθάρες, Billy Payne στο πιάνο, Ricky Howard, ο φανταστικός Ricky Howard στα drums, Sam Clayton στο μπάσο. Έχουν περάσει φανταστική και πάρα πολύ μουσική από αυτό το συγκρότημα. Ήταν ουσιαστικά μια κολεκτίβα που συνέχεια ανανεωνόταν και έφερνε καινούργιους μουσικούς και δημιούργησαν ένα blues jazz θεματικό που ήταν φοβερό, φοβερό. Θα ξαναπαίξουμε Little Feet.
1: All Star, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Έμιλου Χάρης ήταν καταπληκτικό, καταπληκτικό.
1: Και πού πάμε τώρα?
0: Oh.
1: Και τώρα από τις ρίζες των blues και του boogie, περνάμε σε ένα από τα τραγούδια που προανήγγυλαν την έκρηξη του αμερικάνικου hard rock. Τους ξέρουμε όλοι, είναι η Aerosmith. Και ακούμε το τραγούδι από το μόνιμο άλμπουμ του 1972, Mama King.

0: Κομματάρα.
1: Ομόγκρουβαριστό rock and roll του 1973.
0: Απλά.
1: Τίποτα. Καμία πολύ καλή παραγωγή. Καμία. Τίποτα φτιασιδασμένο. Απλά πέντε άνθρωποι που ήθελαν απλά να παίξουν μουσική και αυτό που μπορούσαν να παίξουν είναι rock and roll. Γιατί η Badger's Boulevard είναι.
0: Μια rock and roll εκπομπή.
1: Ακριβώς. Πού θα πάμε τώρα, για πες μου.
0: Γιατί θα περάσουμε από την αλητεία των Aerosmith σε μια σκοτεινή δύναμη. I'm your father.
1: Are you really?
0: Yes, I am.
1: Okay, I will take it. But let's talk about my mother.

0: Tanzit, Mother.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το παράδοξο αυτό, έτσι?
0: Για πες μου να το ακούσω.
1: Θυμάσαι που φτιάχναμε τη λίστα και έρχομαι και σου λέω ποιο τραγούδι σκέφτηκα να κολλήσουμε μετά το Mama King. Και το σκέφτεσαι, Εγώ το είχα κολλήσει ήδη. Και μου το πετάς στο άμαξι.
0: Ναι, είναι από την προηγούμενη εβδομάδα που δεν ειδωθήκαμε καθόλου και ήμασταν στο ίδιο αμάξι. Το θυμάμαι πολύ. Το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Θα κάνουμε το εξής.
1: Άντε, πάμε να το κάνουμε.
0: Θα πάρουμε τον Mr. Glenn Danzig που τραγουδάγε και θα πάμε μερικά χρόνια πίσω, όχι πάρα πολλά.
1: Μία δεκαετία.
0: Μία δεκαετία στη δική μας την ηλικία δεν είναι απολύτως μα απολύτως τίποτα.
1: Τίποτα, κοιτάω χθες και ήταν μία δεκαετία.
0: Ναι, και εγώ αυτό. Χθες ήμασταν στο αμάξι, τώρα είμαστε εδώ.
1: Και τι θα ακούσουμε από το κύριο Glenn?
0: Θα ακούσουμε Misfits.
1: Άντε να ακούσουμε και Misfits. Περιμένουμε τις εκπομπές. Φύγαμε.
0: Αλήθεια είναι.
1: Φύγαμε, ρε.
0: Λάσκαρες.

0: Λάσκαρες. Νομίζω η Μετάλλικα έκαναν μια διασκευή του αυτού του τραγουδιού.
1: Ναι, έχει γίνει.
0: Έχει γίνει, ε. Έχει γίνει. Εξαιρετική, εξαιρετική. Τώρα, ρε Σίλια.
1: Καταρχάς να πούμε από που ακουγόμαστε.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ακουγόμαστε από την Air Open κάθε Δευτέρα στις 11 το βράδυ με 12 το βράδυ. Τα τηλέφωνα μας είναι 210-629-0910 και στα μικρόφωνα είναι ο Ηλίας Ανδρέου,
1: ο Κώστας Μαράκης
0: και
1: ο Άγγελος Αλεγιάννης.
0: Και ο Άγγελος Αλεγιάννης.
1: Ήθελα να τα πει πάλι, λες.
0: Ναι, με έκοψε, Άγγελέ μου, με έκοψε. Εγώ ήμουν διατεθειμένος να σου...
1: Και στα κουμπάκια του ήχου, λοιπόν, στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, στην κονσόλα,
0: the one who cannot be beaten,
1: the one and only,
0: the one who has the power to change the world, the beautiful, the sexy. I am not done yet. Θα είμαι ειλικρινής, παιδιά, τα λέω αυτά γιατί μου λέει ότι θα μου κλείσει το μικρόφωνο από την πρώτη εκπομπή. Είμαστε στην 7η. Κάθε φορά που πάω να ανοίξω το στοματάκι μου να πω κάτι, βλέπω το χέρι. Να τον εμέκλεισε. Α, δεν με έκλεισε. Τον ήχο μου δυναμώνει για να με κάνει να ακούγομαι καλύτερα. Ο Άγγελος Αλιγιάννη! Όλε!
1: Τέλεια, ρε παιδιά.
0: Τέλεια.
1: Καλά περνάμε εμείς εδώ, παρόλο που η κατάσταση δεν είναι και τόσο καλή γενικά, έτσι.
0: Η κατάσταση δεν είναι, όχι μόνο δεν είναι καλή, είναι... Η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, περπατώντας, δουλεύοντας, κάνοντας διάφορα πράγματα, ακούω κάποια πράγματα ή έχω κάποια βιώματα που έχουν σίγουρα τη δυνατότητα να με κάνουν να νιώσω άσχημα.
1: Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα...
0: Αλλά διαλέγω να έχω μια πιο θετική... Να το βλέπω το πράγμα πιο θετικά. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα τι, για πες μου.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έζησε ένα σκηνικό. Θυμάσαι με το... Θα το πούμε λοιπόν, θα κρατήσουμε λίγα λεπτά από το χρόνο σας τώρα για να σας πούμε μια εμπειρία που είχαμε μαζί με τον Κωστή. Χρειάζεται κάποιος άνθρωπος να τον βοηθήσουμε σε κάτι, τέλος πάντων, και πρέπει να αποξυλώσουμε ένα κομμάτι σανίδας. Και επειδή εμένα μου τα σκάει λίγο περίεργα, μου μπαίνει μέσα μου ο διάολος.
0: Και πολύ καλά έκανε.
1: Και λέω, λες ρε φίλε, αυτή η σανίδα να είναι αμίαντος. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι με τον αμίαντο δεν παίζει γενικότερα. Το ψάχνουμε από εδώ, το ψάχνουμε από εκεί. Καταλήγουμε ότι ίσως να είναι αμίαντος, αλλά δεν ξέρουμε να μας απαντήσει κάποιος, γιατί δεν είμαστε σίγουροι. Και πάμε σε έναν ειδικό να μας πει, το βλέπει ο ειδικός, και τι μας λέει, ρε φίλε. Και του λέμε ότι, κοίταξε, αν είναι αμίαντος, πρέπει να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα ή να φωνάξουμε τους κατάλληλους ανθρώπους με τα μέσα που πρέπει να έχουν για να την αποξυλώσουν.
0: Ναι, ξεκάθαρα αυτή ήταν η δική σου η άποψη και επειδή ήμασταν μαζί. Εγώ ήθελα να το κάνουμε ακριβώς όπως το λες εσύ. Και πηγαίνουμε στον ειδικό.
1: Και μου λέει, έλα μωρέ. Και τι έγινε? Πάρε έναν εργάτη να στο κάνει.
0: Ο εργάτης στη συγκεκριμένη στιγμή ήμουνα εγώ. Και ο καλός Θεούλης,
1: ο καλός Θεούλης ευτυχώς
0: Έδωσε φώτιση στον φίλο μου τον Ηλία.
1: Να μην του το πω.
0: Τον Ηλία, και δεν μου το είπε.
1: Γιατί θα γινόμασταν πλυντήριο.
0: Μου το είπε, ναι.
1: Και δεν είχα πάρει μαζί μαλακτικό, Κωστή.
0: Τι να πάρεις μαλακτικό, δεν μας ξέπλαινε ο Ιορδάνης ποταμός, άμα μου το έλεγες. Μου το λέει, είμαστε 3 χιλιόμετρα κάτω στον δρόμο, παιδιά. Και μου το λέει. Και...
1: Επίτηδες άρεσε να το πω έτσι, γιατί αν...
0: Έχω μια μικρή τάση να τεντώνει η πλάτη μου όταν ακούω πράγματα που δεν είναι σωστά. Όσοι με ξέρουν θα πάνε και θα ορκιστούν στο δικαστήριο. Ναι, θα πούνε είναι λίγο ευερέθιστος. Αλλά αυτό που θέλω να πω εγώ είναι πρώτα, το πρώτο που θέλω να πω είναι ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Για τη σκέψη του Ηλία και για τη γνώση του. Το δεύτερο είναι, παιδιά, βρισκόμαστε και βιώνουμε μια κατάσταση που είναι Είναι δύσκολη, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Δεν είναι όλα τα πράγματα doom and gloom, δεν είναι τα πάντα μαύρα. Αλλά βιώνουμε μια κατάσταση που είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και δεν φταίει κανείς που μας διοικεί. Τα πάντα είναι στο δικό μας το χέρι. Οι αποφάσεις είναι δικές μας και εμείς έχουμε τη δύναμη να κάνουμε τη διαφορά. Μόνο εμείς έχουμε τη δύναμη να κάνουμε τη διαφορά.
1: Και μόνο όταν αυτό το πάρουμε χαμπάρι.
0: Ναι. Όταν αυτό γίνει συλλογική συνείδηση. Συγγνώμη, Ηλία.
1: Παρακαλώ.
0: Όταν αυτό γίνει συλλογική συνείδηση, η κατάσταση που ζούμε είναι 100% το αποτέλεσμα των επιλογών μας, των δικών μας επιλογών. Όταν έχεις ανθρώπους να σου λένε, δεν έχει σημασία μωρέ, πάρε κάποιον και δώσ' του 50 ευρώ και άστο να αναπνέει αμίαντο. Δεν σου φταίει, δεν σου φταίει ο άρχον, φταίς εσύ που του έδωσες το δικαίωμα να είναι ο άρχον και να σου κάνει κουμάντο τη ζωή σου. Αλλά τώρα θα πάμε αλλού. Θα πάμε σε ένα rock and roll κομμάτι.
1: Εκπομπή rock and roll είμαστε. Rock and roll
0: θα παίξουμε.
1: Λοιπόν.
0: Δικό σου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Σχολά μου χαντήρι.
1: 1985. Να το κουμπώσουμε κατευθείαν. Πάμε. The Cult.

0: 1985 λοιπόν, έτσι. Και ενώ στην Αγγλία χτίζανε ατμόσφαιρες, στην Αμερική κάνανε το ροκ παράσταση. Όχι.
1: Ναι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
0: Ένα τραγούδι γραμμένο από τον Dee Snider και το δίσκο Come Out and Play. Και ο τίτλος αποτελεί ένα λογοπαίγνιο με το Beat Root to Your School.
1: Beach Boys.
0: Τον Beach Boys.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Πού τα βρίσκεις, ρε φίλε.
0: Ε?
1: Πού τα βρίσκεις.
0: Τα λογοπαίγνια.
1: Όχι.
0: Ποια?
1: Όλες αυτές τις πληροφορίες. Εγώ νομίζω, ξέρεις, τα άκουσα στο κεφάλι μου. Και ερχόμαστε εδώ κάθε Δευτέρα και μου έχεις γράψει θύσες. Πώς το λένε στα ελληνικά το θύσες. Μου έχεις γράψει ολόκληρο τέτοιο. Πού τα βρίσκεις.
0: Πάμε να ακούσουμε το επόμενο.
1: Ναι, ναι.
0: Για
1: ναι,
0: πες ποιο
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ναι. Το επόμενο είναι Twisted Sister. Be cruel to your school.

0: φίλε.
1: Big rule to your school, big rule to your school.
0: Λοιπόν, αφήνουμε την τάξη και τους κανόνες πίσω μας.
1: Γιατί έχουμε πάρα πολύ τάξη και κανόνες εμείς, η αλήθεια είναι.
0: Και πάμε για χάος.
1: Όλη η εκπομπή μας είναι τάξη και κανόνες.
0: Πάμε χάος. 1977. Αγαπημένες Αν και Νάνσι Βίλσον. Ένα τραγούδι ορόσημο. Α, να πω κάτι. Επειδή έχουμε ανταπόκριση.
1: Για πες μου.
0: Φιλιά πολλά στον Ανέστη. Ανεστάρας, σ' αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Φιλιά.
0: Από Μύκονο, ε. Από Μύκονο. Τι? Σε όλη τη Μύκονο.
1: Σε ολόκληρη τη Μύκονο, λοιπόν, εμείς δίνουμε φιλιά.
0: Και δίνουμε πολλά φιλιά και στον Πάνο από τον Gatwick.
1: Ο Πάνος είναι σταθερός μας. Ο Πάνος είναι ο σταθερός μας.
0: Είναι ο φανατικότερος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Μπαρακούντα.
1: Ναι.
0: Πάμε να μας τσιμπήσει λίγο.
1: Μπαρακούντα.
0: Τσιμπάτο.

0: Για πάμε.
1: Πού να πάμε?
0: Πού να πάμε? Από μια γυναίκα που βγάζει ρίφ που δαγκώνουν σε αυτές που δείξαν τον δρόμο, φίλε.
1: Εγώ είμαι μαζί σου. The Runaways. Cherry Bomb.
0: Cherry Bomb.
1: Cherry Bomb.
0: Ναι, αφού δείξανε τον δρόμο.

0: The Runaways Cherry Bomb.
1: Κομματάρα.
0: Κομματάρα, κομματάρα. Από τις πιο δυνατές και πρωτοποριακές παρουσίες.
1: Πρώτο, πρώτο.

0: ροκ φωνή.
1: Ναι.
0: Για εμένα μία από τις καλύτερες φωνές που υπήρξαν.
1: Σίγουρα καλύτερες.
0: Ποτέ.

0: Νομίζω ότι ό,τι και να πούμε είναι περιττό.
1: Για Queen, τους, για τους Queen βέβαια.
0: Freddie Mercury. Εγώ δεν θα πω τίποτα. Θέλω να πεις.
1: Δύο λιοντάρια, δύο νεράιδες και ένα καβούρι. Αυτά φτάνανε για να δημιουργηθεί αυτό το μεγάλο συγκρότημα.
0: Δεν έχω λόγια, πραγματικά δεν έχω λόγια. Θεωρώ ότι είναι.
1: Η Ασβή είναι εδώ, φίλε.
0: Η Ασβή είναι ακριβώς εδώ μπροστά σου. Δεν ξέρω γιατί δεν τους βλέπεις, αλλά θα σε συμβούλευα να πάρεις γυαλιά και ακουστικά επίσης. Ό,τι σου είπα. Όχι σε σένα, Άγγελο, όχι σε σένα.
1: Αυτή όχι τη φορά, όχι σε σένα. Λοιπόν, και πάμε στο 84.
0: Ναι, πάμε στο 1984 που εγώ ήμουνα λίγο νεότερος από ό,τι είμαι τώρα.
1: Και γράφει.
0: Ε?
1: Και γράψαν ένα μύθο.
0: Ναι, ναι, ναι. Το συγκεκριμένο τραγούδι μου ξυπνάει κάποιες μνήμες. Δεν θα

0: δεν θα μπω στην ιστορία γιατί μας πιέζει λίγο ο χρόνος, αλλά θα το αφιερώσω στον φίλο μου τον Λου Τέιλορ. Για τους γνώστες και για τους εραστές του New Wave of British Heavy Metal, ο συγκεκριμένος κύριος ήταν τραγουδιστής των Blind Fury και των Satan. Εμένα απλά ήταν ο γείτονάς μου που ήταν πάρα πολύ ευγενικός μαζί μου όταν εγώ ήμουν μικρός. Στο Λονδίνο και χρειαζόμουν καθοδήγηση. Τώρα τι καθοδήγηση μου έκανε αυτός, ο Θεός και η ψυχή του. Αλλά ναι, τα φιλιά μας, τα φιλιά μας και όλη μου την αγάπη, όλη μου την αγάπη. Μιλάμε.
1: Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για την ελευθερία, τη δύναμη που αποκτάει η κοινότητα, όπως ανέφερες πριν, έτσι. Όταν μοιράζεται το ίδιο πάθος, δεν έχει σημασία αν είναι ροκ ή αν είναι κάτι άλλο, σημασία έχει να είναι αληθινό.
0: We rock.
1: Deal.

0: ένα φανταστικό κομμάτι, ένα φανταστικό κομμάτι μουσικής.
1: Ύμνος. Πάμε σιγά σιγά, κλείνουμε σιγά σιγά και πάμε προς τα τελευταία μας κομμάτια, τα οποία είναι πάρα πολύ ήρεμα, ήσυχα. Τα τύμπανα δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον.
0: Θέλεις να χορέψουμε, αυτό θέλεις.
1: Ναι. Οι κιθάρες είναι ακούρδιστες.
0: Βαρετές, θα έλεγα.
1: Οι φωνές γαργαλάνε.
0: Γαργαλάνε, ε.
1: Ναι.
0: Ναι. Να το ακούσουμε.
1: Να ακούσουμε. Τι θα ακούσουμε όμως?
0: Θα ακούσουμε Long Live Rock. Rock, άκου να δεις.
1: Πάλι.
0: Πάλι rock. Για βάλ το μία, ρε.

0: Όμορφα.
1: Όμορφα, όμορφα.
0: Όμορφα, όμορφα, όμορφα.
1: Θέλω να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω για τα καλά του ίντερνετ. Υπάρχει η τάση σε εμάς που ήμασταν νεότεροι πριν λίγο να υπάρχει αυτό το ξέρεις, το ίντερνετ και δεν το ξέρεις, αυτός είναι από το χωριό, δεν έχει Facebook και τέτοια. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε εγώ το βρήκα τυχαία. Πέρναγα χρόνο στο διαδίκτυο και αυτό βρέθηκε μπροστά μου και το μοιράστηκα μαζί σου.
0: Διαμάντι, διαμάντι, διαμάντι.
1: Συμφωνήσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό που θα ακούσουμε.
0: Ναι, ποιο είναι?
1: Είναι Austin at the Sid Experience, Super Stupid Pigs. Ήμασταν
0: η Badgers Boulevard
1: με τον Ηλία Ανδρέου,
0: τον Κωστή Μαράκη και τον
1: πανέμορφο, καταπληκτικό, τον ομορφότερο Απολλωνό, ναι, ναι.
0: Απολλώνιος.
1: Ο Απολλώνιος, μπράβο, ναι, έχεις δίκιο. Είναι ο Απολλώνιος Άγγελος Αλιγιάννης. Ο βασιλιάς του jet set. Ο περιηγητής της ομορφιάς.
0: Ο γητευτής του ήχου.
1: Ο άνθρωπος με τα μαγικά δάκτυλα.
0: Ο άνθρωπος που σήμερα είναι εδώ και αύριο κάπου ταξιδεύει.
1: Ναι, αυτό εμένα μου δημιουργεί έναν εκνευρισμό. Αλλά δεν θα το πω τώρα αυτό. Είμαστε στην Badgers Boulevard.
0: Θα μας ακούτε κάθε Δευτέρα στις 11 η ώρα το βράδυ
1: από την Air Open
0: ή από το Live24 και σας χαιρετούμε με το... Σας χαιρετούμε. Άκουσες πως το είπα, σας χαιρετούμε.
1: Σας χαιρετούμε. Εγώ θα πω we will see you next week. Oh, next week. Την επόμενη εβδομάδα.
0: Μπράβο.
1: Την επόμενη. Είδες που πήγες να με κάνεις να το ξεχάσω.
0: Δεν φταίω εγώ, ο Άγγελος.
1: Ο Άγγελος φταίει. Ο Άγγελος είναι φίλος μου και εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ. Μην μου κλείσει το μικρόφωνο. Μην μου κλείσει το μικρόφωνο. Την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε μια παρουσίαση του δίσκου. Θα έχουμε ένα συγκρότημα εδώ μαζί μας. Θα έχουμε βέβαια και άλλες εκπλήξεις που δεν θα τις...
0: Όχι, θα τις πούμε όλες.
1: Δεν θα τις πούμε όλες. Συντονιστείτε για να μας ακούσετε. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα περάσετε υπέροχα μαζί μας.
0: Μια φοβερή μπάντα έχουμε μαζί μας.
1: Πολύ φοβερή μπάντα. Και το... το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι Austin and the Sid Experience.
0: Δυναμώστε το.
1: Super Stupid Pigs.
0: Καλό βράδυ, ρε.

0: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, τους... και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Όπως ήδη έχουμε προαναγγείλει, ο απόψινός φιλοξενούμενος στην εκπομπή είναι ένα πρόσωπο τόσο οικείο αλλά και τόσο αιχμηρό για την καθημερινότητά μας. Συνάμα οφείλω εισαγωγικά να διευκρινίσω κάτι. Νομίζω ότι αποτελεί μία από τις καλές στιγμές και μία επιβεβαίωση ότι η περιφερειακή τηλεόραση και οι περιφερειακές εκπομπές αγγίζουν πτυχές που δεν αγγίζει το λεγόμενο κεντρικό σύστημα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο απόψινός φιλοξενούμενος, ο κύριος Λάκης Λαζόπουλος, είναι ένα πρόσωπο που και αυτό από την περιφέρεια ξεκίνησε, φτάνοντας σήμερα με απόλυτη ακρίβεια να χαρακτηρίζεται ως ένας απόλυτος πολιτικός και κοινωνικός αισθητήρας μέσα από τη δουλειά του στο θέατρο, στην τηλεόραση, στη γραφή, στο τραγούδι. Άρα νομίζω ότι η απόψινή του παρουσία είναι και μία επιβεβαίωση ότι οι δυνάμεις περιφέρειας εξακολουθούν να είναι μια άλλη Ελλάδα. Κύριε Λαζόπουλε, καλησπέρα.
1: Γεια σου. Θέλω να σου πω ότι στην εκπομπή μου έχω βάλει από την αρχή να παρακολουθούν το πρόγραμμά σου. Μ' αρέσει τόσο πολύ και μ' αρέσουν οι συνεντεύξεις σου τόσο πολύ που έχεις ανθρώπους που είναι ενός επίπεδου και προσφέρουν ένα λόγο ο οποίος έχει χαθεί από την κεντρική τηλεόραση και ίσως να μην ξέρεις και εσύ τι ρόλο παίζεις στην διαμόρφωση αυτής της συνολικής εικόνας. Και στο λέω κατευθείαν έτσι για να ξεκινήσουμε, για να σου πω ότι ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί εγώ δεν παρακολουθώ κάτι αν δεν έχει να μου πει κάτι ουσιαστικό ή να μου αφήσει κάτι το οποίο ενδυνάμει να μπορεί να το στείλω στους ανθρώπους να το καταλάβουν και να ακούνε πράγματα από σένα. Ακούμε σε εκπομπές από τους ανθρώπους που καλείς πράγματα πολύ καινούργια και πολύ ιδιαίτερα. Και σε ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου.
0: Τιμή μας να το λέτε εσείς αυτό ειδικά, και λέω τιμή μας γιατί θέλω να πιάσω λίγο το νήμα. Δεν θα μιλήσουμε για τον Λάκη Λαζόπουλο ως άνθρωπο στην τέχνη. Αυτό υπάρχουν ειδικότεροι μου. Περισσότερο με ενδιαφέρει απόψε ο Λάκης Λαζόπουλος ως πολιτικόν, η σκέψη του και κυρίως ο ρόλος του διαβιβαστή της κοινωνίας σε κάθε μορφή εξουσίας. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω, θα προσπαθήσω να πάω και στον ενικό σιγά σιγά.
1: Αν δεν νομίζετε... Είναι ένα βήμα, γιατί είναι ενικός.
0: Αν νομίζετε ότι η περιφέρεια είναι μια άλλη Ελλάδα και μιλώ σε έναν άνθρωπο που πέρα από τη διαχρονικότητά του, πέρα από το ότι και τα έργα του ξεκίνησαν τα γραφεία από την περιφέρεια, πέρα από το ότι η πρώτη του συμμετοχή, η επιλογή θεατρικά είναι ένα περιφερειακό θέατρο.
1: Ναι.
0: Και σήμερα είναι σε μια Λάρισα. Είναι σήμερα σε μια περιφερειακή τηλεόραση. Είναι μια άλλη Ελλάδα ή είναι αφήγημα μύθος?
1: Όχι, δεν είναι αφήγημα μύθος. Οι επαρχία, οι περιφέρειες έχουν άλλη δυναμική, άλλα προβλήματα. Είναι περίεργο και έχουν και άλλο σύνδεσμο μεταξύ τους οι άνθρωποι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν ξαφνιάζεται μια κοινωνία στην επαρχία τόσο πολύ. Έχει ήδη ξέρει νωρίτερα. Δεν είναι μια Αθήνα που ανοίγει κάτι και δεν ξέρεις ποιο είναι το επόμενο παράθυρο, ποιος είναι πάνω σου, ποιος είναι κάτω. Στην περιφέρεια, ακόμα και στις πολυκατοικίες, γνωρίζουν ποιος είναι πάνω και ποιος κάτω. Εγώ δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω.
0: Και η Αθήνα δεν έχει περιφέρεια, θα σας πει κάποιος, κύριε Λαζόπουλε?
1: Όχι, όχι, η Αθήνα είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι άλλο πράγμα από μόνη της.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω λοιπόν να ρωτήσω έναν άνθρωπο που 40 και χρόνια είναι στο θέατρο. Μετρούσα προχθές, είστε 32 ουσιαστικά, μάλλον 34 ουσιαστικά στην τηλεόραση. Άρα έχετε καταγράψει ως αισθητήρας και ως αλογόμυγα στο σώμα της κοινωνίας, γιατί μας τσιμπάτε, όλες τις διακυμάνσεις από την εποχή της ευμάρειας, τεχνητής, προσποιητής, των διακοποδανείων, γιατί είμαστε και καλοκαιράκι τώρα πια, μέχρι την κρίση, τα μνημόνια, την πανδημία, την οικονομική δυσπραγία, τους πολέμους, την καταπίεση, τα συστήματα εξουσίας εμφανώς και αδιαφανώς. Θέλω να σας ρωτήσω αν εισπράτεται πρώτα-πρώτα ότι η ίδια η κοινωνία σε όλη αυτή τη διαδρομή έχει αλλάξει.
1: Έχει αλλάξει γιατί έχουν αλλάξει οι γενιές. Μπαίνουν και οι νεότερες γενιές μέσα. Μπαίνουν άλλα θέλω, μπαίνουν άλλα δεδομένα. Και αυτά τα δεδομένα από τους παλαιότερους δεν υπολογίζονται. Γιατί οι παλαιότεροι έχουν έναν κόσμο που τους ακολουθεί. Οπότε είναι σαν ένα καράβι που ακολουθεί γλάρος και εσύ βλέπεις ένα άσπρο πράγμα και νομίζεις ότι είναι ο ίδιος γλάρος. Αλλά έχει φύγει ο γλάρος και έχει ξεφτύνει τώρα και δεν καταλαβαίνεις τι έπαθε ο γλάρος. Απλώς έφαγε άλλα πράγματα ο γλάρος και έρχεται και το κουμπάει σε σένα. Δεν έχουμε αίσθηση οι μεγαλύτεροι άνθρωποι τι ακριβώς ή πώς αλλάζουν οι κοινωνίες. Είναι λογικό να αλλάξουν οι κοινωνίες. Επίσης θέλω να πω ότι είμαι πολιτικών, αλλά μέσα από τη σάτρα. Τι εννοώ. Αν δεν έβλεπα μέσω του Αριστοφάνη, δεν θα μπορούσα. Έχω δηλαδή την πολιτική οντότητα, αλλά μέσα από τη σάτιρα. Το σατυρικό κομμάτι είναι αυτό το οποίο μου δίνει πιο ξεκάθαρα να βλέπω τι ακριβώς συμβαίνει. Σε όλες τις εποχές, βεβαίως και από το Πασό και από όποιες κυβερνήσεις ήταν και από τη Νέα Δημοκρατία, σε κάθε στιγμή, σε κάθε περίοδο και κυνηγήθηκα και αμφισβητήθηκα και πάντα γίνεται αυτό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί ο καθένας περιχαρακώνεται στο κόμμα του, στα πράγματά του και, στα πιστεύω του. Τα οποία πιστεύω του σιγά σιγά δεν είναι πιστεύω του. Δεν είναι πιστεύω του. Είναι τι έχω, γιατί στις εποχές αυτό που είναι επικίνδυνο είναι να μην αλλάξει το βλέμμα. Σε αυτή την εποχή έχει αλλάξει το βλέμμα. Δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερο μίσος στον κόσμο. Υπάρχει μεγαλύτερη εχθρότητα. Υπάρχει μεγαλύτερη βία. Και δεν ξεκινάει η βία παρά μόνο αν η εξουσία κεντρική δεν είναι σκληρή. Και το νιώθουν. Νιώθουν σήμερα ότι δεν είναι αστεία δηλαδή στη Λάρισα. Δηλαδή βγαίνει, άκουσα, έβλεπα τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, να βγαίνει και να λέει ξυλολιάδα και τα λοιπά και δεν αποκαλύφθηκε τίποτα. Δεν αποκαλύφθηκε τίποτα. Άφησες αποκαλυφθεί κάτι? Δηλαδή συγκαλύπτει τα πάντα. Δεν αφήνει να γίνει τίποτα. Μπαζώνει τα πάντα. Δίνει εντολές, δίνει διαταγές. Κρύβονται όλα. Οι δημοσιογράφοι είναι όλοι σούζα. Ρωτάνε αυτά που είναι και φεύγουν να περνάει. Λέει πάντα την απάντηση και φεύγει. Μα δεν είναι εξετάσεις. Συνέδευση. Δεν είναι. Τι έγινε στο τρένο? Αυτό. Παρακάτω. Τι κάνατε αυτό? Εντάξει. Και απαντάει αυτός. Λέει τα δικά του. Δεν τον στριμώχνει κανένας. Να του πει πώς θα σε αποκαλυφθεί κάτι. Τι έκανες εσύ για να αποκαλυφθεί κάτι? Δηλαδή διαβάζουμε τώρα, ας πούμε, ότι μέχρι και τους στέλνανε για αυτούς που κάνουν έρευνα με τα...
0: Την Ανούμπης λέτε.
1: Ναι, την Ανούμπης.
0: Με τους σκύλους, τους μόνους σκύλους που διαθέτει η χώρα.
1: Ναι.
0: Αυτοί που βρήκαν τα υπονήματα στα χωράφια, καν στο
1: ακριβώς
0: χώρο των Ντεμπών.
1: Ναι. Είναι έξαλλη με αυτό. Είναι έξαλλη ακόμα και με τα σκυλιά που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν κάτι. Δεν είναι τυχαίο ότι... πως τον ρίξαν φόλα στο σκυλί που αποκάλυψε. Δηλαδή, ακόμα και το σκυλί πρέπει να φοβάται. Ακόμα και το σκυλί πρέπει να φοβάται. Ακόμα και το σκυλί πρέπει να φοβάται. Αυτή η χώρα έχει γίνει, υπάρχει μια τρομοκρατία. Έλεγα τώρα, μιλάγαμε μέσα και έλεγα ότι ήρθα προχθές από μια πτήση από το αεροδρόμιο και βγήκα έξω να, μέχρι να πάρω το αυτοκίνητο. Έρχεται ένας κύριος που μου λέει, κύριε Λαζόπουλο, μου λέει, μην κοιτάξτε. Είμαι υπάλληλος στο αεροδρόμιο, δεν θέλω να δουν ότι σας μιλάω. Το και στο αεροδρόμιο, σας παρακαλώ μην με δείτε, φεύγω. Δηλαδή, σαν να συναντιόμαστε τέτοιο καθεστώς τρομοκρατίας, φόβου. Τι θα συμβεί στη ζωή σου? Τι σε περιμένει? Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει ποτέ. Δηλαδή, την έχει όλη τη μεταπολίτευση, ναι. Και θα μπορούσα να κάνω όλη τη σειρά αυτά που έκανα. Το Ζέκα Μικροσμίτσος μέχρι τα 290 επεισόδια φτάνει τώρα. Θα μπορούσα να γράφω την ιστορία τι γινόταν τότε και πώς τα αντιμετώπισε και πώς τα βλέπαμε τότε. Και μέσα από εκεί θα μπορεί να περάσει όλη η ιστορία της μεταπολίτευσης μέσα από τη σάτυρα, μέσα από το χιούμορ. Και η σάτυρα είναι πράγμα το οποίο δεν γίνεται να με κυνηγηθεί, όπως και ο Αριστοφάνης κυνηγήθηκε. Και αυτοεξορίστηκε και έφυγε. Και μετά 5-10 χρόνια πήγαν οι Αθηναίοι και τον παρακαλάγανε να γράψει ξανά. Και έγραψε τον πλούτο και ξανακέρδισε την εμπιστοσύνη τους και ξανά ήρθε. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να είσαι ένας ο εσωτερικός συγγραφέας και ο εσωτερικός ηθοποιός στο κομμάτι αυτό, γιατί κάνω και την κωμωδία κυρίως υπηρετώ, αυτό είναι το είδος που υπηρετώ. Δεν υπάρχει σατυρικός λοιπόν ηθοποιός και συγγραφέας που να μην έχει κυνηγηθεί ή να είναι να χαίρονται όλοι. Δεν μπορεί να χαίρονται όλοι.
0: Θα επιστρέψω. Εσείς ναι. Πήγατε βαθιά πολιτικό είστε, διότι το θέατρο κατά τη γνώμη μου πάντα και η σάτυρα είναι ύψιστη πολιτική πράξη. Με την θεατροκρατία, όπου ο Πλάτωνας έλεγε ότι αυτό είναι η οχλαγωγία, αλλά ένας σύγχρονος Έλληνας φιλόσοφος, Κωστής Παπαϊωάννου, είπε ότι αυτή ήταν η μέθεξη της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας. Οι θεατές συνδιαμόρφωναν με το συγγραφέα απέναντι στην κρατική εξουσία, αλλάζαν και το έργο εν κινήσει, να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή είστε αριστοφανικός, κοιτάξτε, ο Αριστοφάνης τα έχει πει όλα για τη δική του περίοδο. Υπείς, αχαρνείς, νεφέλες, θήκες.
1: Τώρα είμαστε στις ισόρνηθες.
0: Μπράβο, ορνηθες.
1: Όπου τα πουλιά βάζουν φόρο στα άλλα πουλιά για να μην μιλάνε. Δηλαδή, τι κάνει, ελέγχεται ο αέρας, όπως ελέγχεται ο αέρας της τηλεόρασης. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει να είναι οι δημοσιογράφοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Μιλάνε και αντιμετωπίζονται ότι σαν να ενοχλούνται. Δεν είναι ότι μα τίποτα είναι αυτά που λέτε. Έχουμε δημοκρατία, άρα. Γιατί είσαι, πού το ξέρεις εσύ, από πού το έχεις διασταυρώσει. Δηλαδή ρωτάει η Πορτοσάλτα και τον άλλον και λένε έχουμε δημοκρατία, άρα. Τι μου λες τώρα. Αυτό είναι ο σουρεαλισμός. Δύο λογικές ανόητες που διασταυρώνονται είναι σουρεαλισμός. Συναντιώ τη διάσημη και να σου πω τι ωραία που σου έλεγε. Δεν μπορώ να ησυχάσω, αλλά με ματιάζω το πρωί. Ωραία. Το πιστεύω είναι οι δύο. Περνάει ένας τρίτος που του κοιτάει και λέει δεν πάνε καλά. Αυτό που γίνεται είναι απίστευτο. Είναι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος οι δημοσιογράφοι. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε καμία περίοδο. Θυμάμαι όλες τις περίοδους.
0: Άρα θεωρείτε ότι είναι μια εντελώς διαφορετική περίοδος σε αυτή τη μεταπολιτευτική διαδρομή που τα έχετε δει όλα.
1: Είναι.
0: Έχετε συνομιλήσει με τους πάντες, έχετε καυτηριάσει τους πάντες, έχετε επικροηθεί από πολλούς.
1: Δεν
0: θα
1: εγώ.
0: Μας πείτε στη συνέχεια ποιοι ήταν και πιο ανεκτικοί. Έχει ένα ενδιαφέρον για να καταλάβουμε κάποιες προσωπικότητες. Όμως λέτε ότι αυτή εδώ είναι μια άλλη περίοδος εντελώς.
1: Είναι μια άλλη περίοδος. Δηλαδή άκουγα τον Καραμαλή, θέσμιλος, δεν ξέρω, που έλεγε στους και όχι λέμε στους ξενέρωτους κτλ. Δηλαδή ο Καραμαλής χρησιμοποιεί το Λουκιανό και Λεϊδόνι. Δηλαδή, έναν άνθρωπο που τραγούδησε και είχε τη σάτυρα, γιατί ο Λουκιανός έχει γράψει τις επιθεωρήσεις όλες τις δικές μας, είναι αγαπημένος και συνεργάτης και δικός μου. Δηλαδή, έχω αναμνήσει από τον Λουκιανό για να πει αυτό που δεν μπορεί να πει κι αυτός. Γιατί κι αυτός ψάχνει τρόπο να πει στους δικούς του.
0: Α.
1: Ότι, βέβαια. Μα τι κάνει. Και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς.
0: Δεν μιλάει ευθέως, λέει.
1: Όχι. Ο Σαμαράς έχει αρχίσει να μιλάει λίγο ευθέως. Ο Καραμαλής έχει ακόμα τον παλιό τρόπο. Το παραμύθι. Μια γιά μου, ξέρω εγώ, έπεσε και έσπασε τα αυγά. Όποιος πάει τα αυγά, δηλαδή πάει στην παροιμία. Και δεν πάει σε ό,τι συμβαίνει. Αλλά θέλω να σου πω ότι ακόμα και ο Καραμαλής αναγκάζεται να μιλήσει. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εξουσία η οποία δεν έχει κανένα πρόσωπο. Έχει μόνο πρόσωπο φοβία. Πρόσωπο της φοβίας, του φοβικού, της φοβικότητας. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ ότι επικεφαλής της αναθεώρησης του συντάγματος. Θα το κάνεις σε τρεις μήνες. Τρεις μήνες δεν είναι το τραπέζι αυτό να το καθαρίσεις, σε μια εβδομάδα που είναι καθαρό. Το σύνταγμα που κάνεις, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Και θα το κάνει ο Βορύδης, που έρχεται από την ιστορία με Τσεκούρη. Το Τσεκούρη θα πάρει το σύνταγμα της δημοκρατίας μου και το φέρει σε πέρας. Είναι προσβολή αυτό. Είναι προσβολή για την δημοκρατία μέγιστη. Μέγιστη. Δεν γίνει κανονικά. Θα έπρεπε οι άνθρωποι που στηρίξαν τη Χούντα ή την Χούντο αναφέρον ή την Χούντο πιάνων ή την Χούντο είναι Χούντο βαστάζομενοι και Χούντο βαστάζοντες, θα έπρεπε να μην περιέρχονται σε κανένα ψηφοδέλτιο καμιάς προοδευτικής και δημοκρατικής παράδοξης. Και θα πρέπει να το είχαν συμφωνήσει όλα τα κόμματα.
0: Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, μπήκε σε ένα ψηφοδέλτιο.
1: Θα μας πει κάποιος ότι ο...
0: Και τιμήθηκε με χιλιάδες
1: σταύρους. Δεν μου λες τίποτα εμένα αυτό. Τι να μου πει κάτι. Δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιθυμούν τη Χούντα. Ναι, βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι. Δεν αμφισβητεί κανείς. Δηλαδή δεν στηρίχθηκε ο Παπαδόπουλος μόνο στην τυραννία του. Στηρίχθηκε και σε αυτούς που είχαν όρεξη να τυρανιστούν. Αλλά δεν μπορεί, επειδή κάποιοι έχουν μείνει στο να τυρανιστούν και κάποιοι θέλουν να μείνουν το βασιλιά, να ξαναδώ το βασιλιά, να ξαναδώ την τυραννία, να ξαναβλέπω μέρος της τυραννίας. Πώς προχωράει μια χώρα. Δημοκρατικά. Δημοκρατικά τι σημαίνει? Ότι οι περισσότεροι, όπως τώρα, ναι, έχουμε Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχουμε Νέα Δημοκρατία? Γιατί έχουν πάρει 41%. Και καλά κάνουμε και έχουμε Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα το βουλώσουμε κιόλας. Δεν σημαίνει ότι έχουμε 41%, μην μιλάς. Και να κυκλοφορούν όλα αυτά τα τρόλ με τα ίδια λόγια, συντεταγμένο στρατός, με τα ίδια επιχειρήματα, παντού. Όχι.
0: Πείτε μου, κύριε Λαζόπουλε, αν ζούσε σήμερα ο Αριστοφάνης, πιστεύετε με αυτό το σουρεαλισμό που περιγράφεται, θα ήταν σε δύσκολη θέση στο να συγγράψει ή θα
1: εγώ
0: ήταν,
1: νομίζω...
0: και θέλω να μας το απαντήσετε από, ή είναι η χαρά των σατυρικών, όπως εσείς, τέτοιες περιόδους?
1: Κοίταξε, είναι η χαρά των σατυρικών, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Γιατί κανένας δεν πιστεύει ότι ανοίγονται τέτοια θέματα, δηλαδή κάθε μέρα ανοίγεις κάτι και κάτι υπάρχει. Δεν υπάρχει μία μέρα που να μην έχει σκάσει ένα σκάνδαλο, να μην έχουν φύγει άνθρωποι, να μην παρεκτούνται και εξαφανίζονται αυτοί. Δηλαδή εξαφανίζονται όπως σε κάτι οργανώσεις. Δηλαδή, πού πήγε, το σκοτώσαν, δεν ξέρεις. Πού είναι ο Τριαντόπουλος? Πού πήγε? Πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Πώς χάνονται έτσι? Ή τους άλλους αποσύρουνε, όπως τον Βορύδη, όπως τον Αυγιανάκη, τους αποσύρουνε και τους ξαναεμφανίζονται κατά άλλη περίοδο. Πόσο καιρό θέλει αυτός για να γίνει, να μην το αναφέρουμε, για να φύγει από την επικαιρότητα? Τόσο. Βάλ τον ξανά. Και τους βάζω ξεδιάντροπα για να σου λένε ότι θα κάνω ό,τι γουστάρω και θα με ψηφίζεις. Γιατί ποιος άλλος είναι? Τι λες?
0: Άρα μπαίνετε στα ποιοτικά στοιχεία. Θέλω να μείνω λιγάκι σε αυτό που είπα, το φόβο και τη μεγάλη σιωπή. Δηλαδή και ο κόσμος φοβάται να μιλήσει.
1: Φοβάται.
0: Σας έχω ακούσει στο Τσαντήρι, το λέτε πολλές φορές, αλλά φοβάται μόνο ο κόσμος? Πού είναι οι καλλιτέχνες, θα σας πει κάποιος? Πού είναι οι διανοούμενοι? Παλιά, ακόμη και σε εσάς, στις δικές εκπομπές, μιλούσαν ανοιχτά, φώναζαν. Τώρα, σαν να σας ψιθυρίζουν ακόμη και σε δημόσια θέα στο αυτή. Έχω παρακολουθήσει ότι, γι' αυτό σας ρώτησα αν βλέπετε μια μετάλλαξη και στην ίδια την κοινωνία μετά από 4 δεκαετίες. Ακόμη και στις εκπομπές τις πρόσφατες, περίπου εσείς είστε ο υποβολέας, ο ψημιθιολόγος αυτού που καλείτε. Όχι σε όλους, αλλά κάποιοι εξ αυτών. Τι συμβαίνει εδώ, υπάρχει μια απέραντη σιωπή?
1: Καταρχήν μιλάει ο κόσμος. Δηλαδή στη λαϊκή πηγαίνουμε, μιλάμε.
0: Να ανοίξω μια παρένθεση. Φοβερή ανακάλυψη του ανθρώπου που κάνει τις δημοσκοπήσεις ή μάλλον την καταγραφή της κοινή γνώμη στις λαϊκές αγορές. Καταπληκτικός άνθρωπος, έχετε δίκιο, καταπληκτικός ο συνεργάτης σας.
1: Ναι.
0: Και μπράβο που τον εντοπίσατε.
1: Ναι.
0: Οφείλω να το πω.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Δουλειά ρεπόρτερ, κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν μιλάει ο κόσμος. Αυτό είναι το πρώτο. Οι καλλιτέχνες πολλοί τρόποι υπάρχουν για να πλησιαστούν. Καταρχήν, η ΕΡΤ. Έτσι. Η ΕΡΤ δεν θα μπει μέσα αν δεν υπή σε μια συνέντευξη κάτι, μετά μπορεί ο ρόλος να κοπεί.
0: Γιατί? Δεν είναι εθνικό δίκτυο, δεν είναι δημόσιο, δεν 200, είναι αυτονοβολό του Έλληνα.
1: 250 εκατομμύρια, ναι, παίρνει η ΕΡΤ τον χρόνο, τα πληρώνουμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αποφασίζουμε εμείς. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, υπήρχε μια εκπομπή Σημείο Συνάντησης, τρεις καλλιτέχνες με ζητήσανε και επειδή ήταν να μιλήσω ζωντανά και δεν μπορούσα να κάνω κουμοντάζ, τρεις καλλιτέχνες βρήκαν λόγους, εξηγούσαν μέρες γιατί αποφασίσαν ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς και με κόβανε. Και κόβανε και τους ανθρώπους. Δεν έχουν κανέναν ενδιασμό. Και σε εκπομπές άλλες που καλούμε να πάω, μετά από λίγο έρχονται και μου λένε: ξέρεις, μας πήρε ο πρόεδρος και δεν μπορεί να είσαι. Και τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Αισθάνονται άσχημα κι αυτοί. Δεν λέω ότι θέλω σόν και καλά να είμαι. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι. Αλλά ξέρω ότι αυτό γίνεται και σε άλλους που δεν έχουν τη δύναμη ούτε καν να το πούν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι οι εταιρείες αυτές που, οι διαφημιστές που δίνουν χορηγίες σε διάφορους stand-up comedians διάφορα, λένε και κάποια πράγματα την ώρα που σου δίνει τη χορηγία. Ότι θα, να κάνετε κοινωνική σάτυρα, να μιλάτε γενικά, μπορείτε να μιλήσετε για την ακρίβεια. Όπως ο Πρωθυπουργός μετά από πόσο καιρό αποφάσισε ότι η ακρίβεια λίγο πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος βρήκε τον τρόπο να την τσεκάρουμε καλύτερα. Δεν βρήκε τρόπο να την χτυπήσει.
0: Το πόσο κάνει.
1: Βρήκε τρόπο να καθόμαστε εμείς να συγκρίνουμε ότι στην Κοζάνη είναι πολύ φθηνά τα πράγματα. Φύγουμε από την Αθήνα τώρα, πάμε στην Κοζάνη να πάρω την ντομάτα. Δηλαδή, τι μαλακίες. Και λέγονται αυτά σταθερότητα και σοβαρότητα. Επειδή τα λέει σοβαρά, δεν είναι και σοβαρά. Επειδή τα λέει σοβαρά, δεν είναι σοβαρά. Δεν είναι δυνατόν να λες ότι μπορεί να τσεκάρεις ό,τι θέλεις και μπορεί να δεις και να διαλέξεις τη μέση. Τι δεν κάνω. Εδώ για να πάω από το ένα μέρος στο άλλο στην Αθήνα, δεν μπορώ να συναντήσω το παιδί μου. Όλη μέρα θα συναντάω το σούπερ μάρκετ. Τι καταλαβαίνει δηλαδή. Ξυπνάει ένας ένας 10 μία δουλειά και λέει πού στο διάλογο έχει αγκούρι φτηνό. Πού έχει τη μαρμελάδα να πάμε. Και να ξεκινήσω να κάνουμε tour όλη μέρα. Για να ψωνίσω, φτάσουμε κατάκοπη με τρία αγγούρια και δύο ντομάτες στο σπίτι.
0: Α, είναι... θα σας μαλώσω. Έχει πρόταση αντιπολίτευση. Θα σας κάνει, λέει, αντιπολίτευση δωρεάν τις μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άρα, ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει, αλλά στα επιφαινόμενα.
1: Θα μιλήσουμε και για τους.
0: Όχι και... στην ουσία.
1: Θα μιλήσουμε και για τους πιθανούς διαδόχους.
0: Προφανώς, αλλά θέλω να πω, επειδή το υπενιχτήκατε, μήπως τελικά δεν είναι δημοκρατία, αλλά είναι διαχειριστές δημοκρατίας και σε ένα σύστημα που μας το έχουν φέρει απ' έξω.
1: Όλο το σύστημα είναι σάπιο.
0: Όλο.
1: Όλο το σύστημα είναι σάπιο. Αυτοί είναι πιο σάπιοι και είναι ηγέτες της απείλας. Αλλά όλο το σύστημα είναι σάπιο. Το Πασόκ είναι στα καλά του. Ο Ανδρουλάκης είναι για να είναι αρχηγός. Επειδή το έχει αποφασίσει αυτός και πέντε κομματικοί φίλοι του. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν το νιώθει. Δεν το βλέπει. Δεν έπρεπε να έχει κάνει κάτι. Τι θέλουν. Η Νέα Δημοκρατία θέλει τη διάσπαση του Πασόκ. Να φύγουν όσοι είναι να φύγουν, να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Και βγαίνει ο Δούκας και λέει ότι πρέπει
0: να συνεννοηθούμε.
1: Να συνεννοηθούμε τι είμαστε. Είμαστε στην κεντροαριστερά. Είμαστε αυτοί που καθόμαστε στο χολ της δεξιάς και περιμένουν να μας χώσει να γίνουμε φλωρίδιδες, χρυσοχοίδιδες και πιερακάκηδες. Και Διαμαντοπούλου που φαίνεται ότι...
0: Λάρτζιστε, λίγους είπατε. Γιατί ο Σαμαράς λέει ότι είναι περίπου τα 2/3 της κυβέρνησης πια Πασόκ. Ναι, πρώην Πασόκ.
1: Δηλαδή έχουν φύγει αυτοί, είναι ήδη οι μηχανές εκεί και περιμένουν να κατασταθεί το κόμμα να πάει εκεί. Και βάζει ένα φρένο ο Δούκας και λέει η κυρία Διαμαντοπούλου ότι είναι γελοιότητα αυτό. Δηλαδή, να μείνουμε και με την αμφισβήτηση τι είναι το Πασόκ, τι κόμμα είναι. Επειδή ξεχνάει η κυρία Διαμαντοπούλου ότι συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία και έφτασε στο 4%. Και ότι αν συνεχίσει να το λέει αυτό, θα πάει ακόμα παρακάτω. Ότι δεν μπορεί ένα κόμμα. Δηλαδή δεν έχει στελέχη το Πασόκ. Έχει πάρα πολύ ωραία στελέχη. Τα νεότερα στελέχη. Και ο Δονίση, ο Χριστίδη και ο Καρχημάκη εδώ, ο Λευτέρη. Δηλαδή έχει. Έχει στελέχη. Και στελέχη ωραία. Δυνατά στελέχη. Τα οποία επειδή δεν έχουν το μηχανισμό, κάθονται και περιμένουν τη διάλυση του κόμματος για να πάρουν ένα κομμάτι. Εδώ τις ευθύνες έχει ο κ. Ανδρουλάκης. Και ο κ. Γερουλάνης είναι μια υγιής δύναμη. Είναι ένας πολιτισμένος άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει, πώς να το πω ρε παιδί μου, ξέρει ιστορία, ξέρει να μιλάει.
0: Ωραία, αλλά επειδή εγώ επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι είσαι πομπός και δέκτης του κοινωνικού σώματος. Πιστεύεις σοβαρά ότι η κοινωνία ενδιαφέρεται αν θα είναι ο Γιώργος, αν θα είναι ο Λάκης, ο Αποστόλης, ή ενδιαφέρεται να ακούσει ποιες είναι οι διακριτές. Είπες για την ακρίβεια, πολύ σωστά. Αυτό είναι το θέμα. Το πόσο κάνει ή η δωρεάν μετακινήσεις, ή θα έπρεπε να ακούσει. Γι' αυτό λέμε πως είναι όλα στημένα τελικά και διαχειριστικά. Ποιος μειώνει το ΦΠΑ. Ποιος καταργεί τον ένφια, τον έχουν ξεχάσει. Όλοι τον καταργούσαν.
1: Καλά.
0: Θέλω να πω, μήπως είναι δοσμένες συνταγές, απλά. Εγώ να είμαι λίγο καλύτερος διαχειριστής από σένα.
1: Αυτό που γίνεται είναι,
0: ναι,
1: λέει ο κ. Μητσοτάκης κάτι, mm-hmm, και οι άλλοι απαντούν με κάτι άλλο. Και ουσιαστικά θέτει ο Μητσοτάκης αυτό που θέλει. Αυτός βάζει τους κανόνες. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο κόμμας ζητάει ένα σύστημα καινούριο. Ένα σύστημα το οποίο περιέχει και αριστερά και δεξιά και τα πάντα. Δεν είναι ο κόσμος ούτε αριστερός ούτε δεξιός. Γιατί τα πράγματα έχουν γίνει μια σαλάτα. Το κουκουέ δεν είναι αυτό το οποίο στήριξε τον Μητσοτάκη και το βρώμικο 89. Τα βρώμικα νερά του 89 νομίζετε δεν φτάνουν μέχρι τώρα. Τι. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα τους κάνει τη δωρεάν μετακίνηση, δηλαδή θα πηγαίνει δωρεάν στην Κοζάνη να πάρει την ντομάτα. Αφού θέλουμε να επεκτείνουμε την προηγούμενη. Τι λογική έχει. Έχει στο ότι θα σου κάνω δωρεάν τη μετακίνηση. Όχι, είδεσαι, μεγάλε. Δεν θέλω να μου κάνεις δωρεάν τη μετακίνηση. Θέλω να μου ανεβάσεις το μισθό μου, να πληρώνω χαμηλά τη μετακίνηση. Και δεν θέλω καμιά χάρη. Θέλω αυτό που δικαιούται ο Έλληνας. Ο Έλληνας δικαιούται στις ώρες που ζει, που δουλεύει, 13 ώρες. Που πραγματικά συμβαίνουν πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά παιδιά εξουθενώνονται. Εξουθενώνονται. Δεν έχουν ζωή. Φτάνουν κουρέλες στο σπίτι. Και υπάρχει άλλη κατηγορία που, επειδή βλέπουν όλη αυτή η κατάσταση, έχουν πέσει στον τζόγο. Πολύς τζόγος στα παιδιά 17 χρονών.
0: Και ηλεκτρονικά, ε.
1: Ναι. Αλλά ακόμα και η ΕΡΤ όταν κάνει διαφήμιση, τζόγο βάζει. Που πληρώνεται από εμάς. Και θα μπορούσε να μην έχει καν. Φημίζει 250 εκατομμύρια. Τι ανάγκη έχεις. Τι λειτουργείς.
0: Άρα, αυτή η μεγάλη σιωπή στον κόσμο, η οποία έχει, καταρχάς, έχει αμφιθυμία, θεωρείς, ο κόσμος, γιατί εσύ εισπράττεις...
1: Μια χαρά είναι.
0: Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ακούει κάποιος την εκπομπή του Λαζόπουλου.
1: Ναι.
0: Λαϊκή αγορά ή και μέσα.
1: Ναι.
0: Περίπου αισθάνεσαι ότι άμα σε βρει και είσαι μέρος της εξουσίας, θα φας και ξύλο. Έχει θυμό, έχει οργή.
1: Ναι.
0: Και μετά πέφτει σε απόλυτη κατατομία.
1: Δεν πέφτει. Σε
0: μαζεύεται στις πλατείες τα Τέμπη 2 εκατομμύρια και μετά χάνεται.
1: Δεν χάνεται.
0: Αλλά πώς το ερμηνεύεις.
1: Το σύστημα και οι δημοσιογράφοι δουλεύουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είναι δυνατόν να γίνει τη μεγαλύτερη δίκη και να μην έχουμε καμία εικόνα και να μην ακούμε καμία κουβέντα. Στη δημοκρατία το πρώτο πράγμα που είναι να ακούγεται τα πάντα. Λέω εγώ κάτι, μου λένε κάτι, το αντιμετωπίζω, είμαι ζωντανός και απαντάω. Και καλά κάνουν και μου μιλάνε και λένε τη γνώμη τους. Δεν έγινε και κάτι. Είμαστε ζωντανοί και δεν μπορούμε να μιλάμε. Διαφωνούμε. Δεν σκοτωνόμαστε. Διαφωνούμε σε κάτι. Θα καθίσουμε να το βρούμε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ο πολιτισμός αυτό είναι. Αλλά ο πολιτισμός είναι να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Εσύ είσαι ο Γιώργος, είσαι δημοσιογράφος, εγώ είμαι ηθοποιός, ειδικός συγγραφέας, και είμαι εδώ, ο Λαζόπουλος. Δεν είμαι κάτι άλλο. Δεν θέλω κάτι άλλο, δεν επιδιώκω κάτι άλλο. Να ξέρουμε ποιοι καθόμαστε, ποιοι μιλάμε και μπορούμε να το βρούμε. Δεν θέλουμε να βάλουμε τους εγωισμούς μας. Γιατί οι Έλληνες έχουν έναν εγωισμό λάθος. Αυτός ο εγωισμός λάθος δημιουργεί τις γυναικοκτονίες. Αυτός ο τρόπος που μεγαλώσαμε. Είσαι εσύ και θα σου κουνηθεί αυτή. Κοίτα μου, σου πάρει τον αέρα και άσε να πατήσει το πόδι και μετά ξέρεις εσύ θα κάνεις. Και δεν μπορείς να δεχτείς ότι εκεί που βάζεις το συνέστημά σου δεν είναι και η διοκτησία σου. Δεν είναι τράπεζα γυναίκα που συμβάζει τα λεφτά σου και απαιτείς να καθεσούζα. Η γυναίκα δουλεύει σήμερα, εργάζεται, μπορεί να συμβαρεθεί, μπορεί να φύγει. Αλλάζει τα δεδομένα, τα νεύρα είναι αλλιώς. Η διαχείριση των νεύρων είναι αλλιώς. Τα νέα τα παιδιά είναι αλλιώς. Αφού μπορούμε ένα τηλέφωνο να φέρουμε την κοπέλα στο σπίτι, να πάνε κάπου. Τι λογική έχει. Είναι, ζουν αλλιώς. Λέω,
0: μια χαρά το πρόσεξε.
1: Λέω σαν να πεις ειδικά. Του λέω, ρε εσύ, γιατί λέω, το βάζετε, λέω, στην τελειώσατε τη μία τη σειρά. Όχι, μου λέει, εδώ μου λέει. Λέω, γιατί εδώ. Μου λέει, παράλληλα μου λέει, μιλάω και με την κόμμα, μου λέει, κανονίζω που θα πάω, τι θα κάνω. Δεν μπορεί να τα βλέπει η μάνα μου, λέει αυτά. Γι' αυτό η μικρότερη οθόνη νίξει τη μικρή. Και αν η μικρή οθόνη δεν σεβαστεί τη μικρότερη οθόνη, θα χαθεί. Γιατί τώρα συνέχεια θα πάμε σε πλατφόρμες, θα βλέπουμε πιο καλά σειρές, χωρίς διαφημίσεις και είναι υποτιμότητα να πληρώνεις. Όπως τα έπαιρνε είναι η ΕΡΤ. Όχι όπως είναι η ΕΡΤ.
0: Βέβαια οι πλατφόρμες έχουν
1: ένα τηλέφωνο με στέχη του λέει να κοπεί αυτό, να κοπεί. Ό,τι θέλω να κάνω. Τι, όλη μέρα αυτή η δουλειά γίνεται. Τηλεφωνοκρατία έχουμε.
0: Τηλεφωνοκρατία.
1: Σε παρακαλώ, μην τον δω να περάσει από εκεί. Σε παρακαλώ, έχουμε δίκιο. Μην τον δώσετε δύο χρόνια. Δώσετε μισό. Σιγά. Τους πάνε έτοιμες. Ακόμα και τις αποφάσεις.
0: Εγώ προσπαθώ να κρατηθώ στο περίγυρο ακόμη των πολιτικών. Θα πάω στα καυτά.
1: Δεν έχουμε έρθει γιατί στον ελληνικό ακόμα. Περιμένω εγώ τον ελληνικό.
0: Λοιπόν, δεν βρίσκεις ότι έχει αμφιθυμία λοιπόν ο κόσμος. Και βρίζει.
1: Όχι.
0: Και ναι. Το δεύτερο που θέλω να σε ρωτήσω, ο κόσμος αυτός, τον οποίον ακούς, έχει αλλάξει τουλάχιστον το συμπεριφορικό του. Διότι τη δεκαετία του 90, στους 10 μικρούς μίτσους, στην ουσία αυτό που χτυπούσες σε όλους μας, μη δε το εαυτού σου εξαιρουμένου, αυτό στο πιστώνουν όλοι. Είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν, λέει, στην κριτική σάρωνε και τον εαυτό του. Ήταν ότι ξαφνικά είχαμε πέσει όλοι με τα μούτρα σε μια πλαστή ευδαιμονία.
1: Ναι.
0: Χαρά, χρήμα, δανεικά κτλ. Και εσύ τους έλεγες, παιδιά, όπα. Ωραία. Είχε μια συγκεκριμένη συμπεριφορική αντίληψη κοινωνία. Σήμερα η συμπεριφορά της είναι αυτή που κατά τη γνώμη σου φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα αλλαγών, γιατί έθεσες εδώ και πολιτιακά και πολύ σωστά ζητήματα αλλαγής. Δεν είναι να αλλάξω μόνο μια κυβέρνηση, είναι πολιτιακό βαθύτερο. Ωραία. Είναι μια τέτοια κοινωνία ή είναι μια κοινωνία που έχει ιτηθεί μετά από 15 χρόνια, έχει προσαρμοστεί μια κατηγορία της. Έχεις νέα παιδιά, σωστά το είπες, που δυσκολεύονται, αλλά θέλω να σου πω ότι έχεις και νέα παιδιά που μέσα στο σπίτι βλέπουν το Γιώργο, για να μην θίξω άλλο, αρχαίο ΠΚΠ. Και σου λέει ο Γιώργος, πού πας Αποστόλ, παιδί μου, να το πω όπως το λέτε στη δική σας αξά, πού πας Αποστόλ, πας παιδί μου.

0: έχουν πει δώσε πέντε κτήματα να πάρεις, θα πάρουμε από τον ΠΚΠ, θα πάω να θεσμούσουμε σε ένα κάτι. Φέρε και το μηχανάκι να το φτιάξουμε εδώ πέρα. Σου βρούμε και για το παιδί σου κάτι να έχει ένα 200-300 το μήνα. Να κάθεται, να τα παίζει, όπως και κερδίσει κάτι. Όταν είναι εξαντλημένος ο άνθρωπος από τα χρόνια και μόνο και μην περνάμε τον COVID ανέμακτα. Στον COVID βγήκανε τα καλώδια από μας σαν υπολογιστές και ξανασυνδεθήκανε. Προσπαθούμε να θυμηθούμε ποιους ξέραμε. Και μέσα στα 2 χρόνια γίνεται και τα lifting όλα και είναι μια καινούργια γενιά γνώριστη. Δηλαδή μέσα στα 2 χρόνια επειδή πήγαν πολύ στα lifting τότε και τα κάνανε. Και πραγματικά δεν μπορώ να γνωρίσω ανθρώπους. Επανασυστήνουμε. Άρα λοιπόν, οι νέοι άνθρωποι είναι και στα τέτοια τους και κάνουν και ένα σιγάο και δεν τους νοιάζει τίποτα και δεν θέλουν να συμμετέχουν. Παρά μόνο τι κάνουν, αρχίζουν να κάνουν συμμορίες σαν τους γονείς τους.
1: Αυτό είναι μια προσέγγιση που δεν την έχω ακούσει.
0: Τα παιδιά βλέπουν πολύ καλά τι κάνουν οι πατεράδες τους. Αυτό που ακούμε, ότι πιάσει ένας αστυνομικός μαζί με ένα δικαστικό, μαζί με όλους αυτούς που έχουν οργανωθεί παντού. Η Γενική Γραμματεία των Υπουργείων είναι μέσα στις προδρομίες, οι προδρομίες είναι από εκεί, αυτοί τα παίρνουν από εδώ, τα βλέπουν αυτά τα παιδιά. Και καταλαβαίνουν ότι άμα δεν έχεις ισχυρούς φίλους, δεν έχει χάνει τίποτα. Βρίσκουν και αυτοί 5, 6, βρίσκουν και 2 από μια άλλη φιλή να κάνουν δρομοδουλειές. Τους δίνουν κάτι τις από αυτά που παίρνουν οι γονείς τους και τους τα φτιάχνουν. Και μπαίνουν σιγά σιγά στο να φτιάχνουν και μικρή συμμορία. Και μόνο βλέποντας τις συμμορίες των μικρών θα έπρεπε να έχουμε καταλάβει ποιες εγκληματικές συμμορίες έχουν κάνει μεγάλοι. Οπότε αυτή η κοινωνία τώρα τι θα γίνει. Τα παιδιά θα σπρώξουν και κάποια ναρκωτικά, να βγάλουν κάτι. Θα είναι σε μια σχολή, θα πρέπει να τελειώσουν τη σχολή, θα τους πλησιάσει κάποιος. Και αρχίζει σιγά σιγά να διαβρώνεται όλη η κοινωνία. Μια διαβρωμένη κοινωνία δεν μπορεί να πάει πουθενά. Μια κοινωνία που βουλιάζει δεν μπορεί να πάει πουθενά. Αν η κοινωνία δεν αποφασίσει ότι πρέπει να ξαναβερθεί το δίκαιο, γιατί το δίκαιο είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο μπορεί να στρέφεται μια κοινωνία. Με άδικο δεν μπορείς να σταθείς. Δεν μπορείς να... Και γιατί στο άδικο, καθώς γυρνάει, βαριέσαι, απελπίζεις, φοβάσαι, μπορείς να νιώσεις τα πάντα. Όταν ξέρεις όμως ότι θα γίνει αυτό και εγώ θα βρω το δίκαιο μου και θα το βρω το δίκαιο γρήγορα, όχι με τη δίκη των τεμπών, έχω κάνει 200 δίκες.
1: Α, καλά.
0: Να μην τελειώσει τίποτα. Τα έχουν συγκαλύψει όλα και βγαίνει ο άλλος και λέει ξυλολιάδα. Ποια ξυλολιάδα. Ποια ξυλολιάδα. Αφού δεν έχει απαντήσει τι ήταν αυτό που είδαμε. Είδαμε. Πώς εσύ το ξέρεις.
1: Είδαμε, ακούσαμε.
0: Είδαμε, ακούσαμε.
1: Όχι από τους ίδιους βέβαια.
0: Έτσι. Όχι, δεν ακούμε τίποτα. Αυτά που δεν λένε οι ίδιοι δεν τα δέχονται.
1: Άλλο αυτό. Λάκη Λαζόπουλε, θα πάω αναγκαστικά σε διακοπή και θα επιστρέψουμε. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Από ό,τι έχετε καταλάβει, ο Λάκης Λαζόπουλος έχει έρθει με μεγάλη διάθεση απόψε να πει πολλά για όλους και για όλα όπως κάνει πάντα. Υπάρχει και ένα. Αυτό είναι ένα κομμάτι της νεολαίας. Αλλά επειδή έχω την άποψη και σε έχω ακούσει, την έχεις και εσύ, ότι οι νέοι που τους δείχνουμε με το δάχτυλο, μάλλον μας μιλάνε, εμείς δεν τους ακούμε. Ναι. Τους δείχνουμε με το δάχτυλο και οι νέοι πιστεύω ότι λένε αυτά που θέλουν να πούνε, εμείς δεν ακούμε. Υπάρχει ένα κομμάτι της νεολαίας, συντριπτικό κατά τη γνώμη, που και σπουδάζει και δεν του αρκεί το ένα πτυχίο ή το μάθα να μην του αρκεί το ένα πτυχίο και δουλεύει τώρα που κλείνουν οι σχολές. Όλα τα παιδιά σπέβουν σε νησιά, σε κάμπινγκ, να βγάλουν τα σπασμένα.

0: ασημένα όπως λένε για το χειμώνα και ό,τι περισσέψει, και ένα συντριπτικό της κομμάτι φεύγει. Δηλαδή, Λάκη, φεύγει το αύριο που είναι σήμερα. Αυτό φεύγει.
1: Τα παιδιά αυτά έχουν πολιτισμό, έχουν σεβασμό στις σχέσεις τους, στις κοπέλες τους, στα αγόρια τους, έχουν άλλη συμπεριφορά, μιλούν με τελείως άλλο τρόπο, είναι άλλα παιδιά, φεύγουν πάρα πολλά παιδιά έξω. Πήγα και όποτε πηγαίνω έξω συναντάω ανθρώπους και μου μιλάνε και έχω ζήσει πολύ συγκινητικά πράγματα. Τι όμως η παιδεία των λίγων, χάθηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για να μπορεί να σταθεί η κοινωνία. Γιατί το ένα είναι η δικαιοσύνη, το άλλο είναι η νεολαία. Δικαιοσύνη και νεολαία. Δικαιοσύνη και νεότητα είναι ο τρόπος να σώζονται οι κοινωνίες. Δηλαδή, η πρώτη μετανάστευση που έγινε στην Ελλάδα το περίοδο του 50-60, τέλος πάντων, φύγανε τα εργατικά χέρια. Φύγανε να δουλέψουν, να πλύνουν πιάτα. Αφού πλύναν πιάτα, κατάφεραν και αγοράσουν πιάτα. Και μοιράζαν πιάτα. Πατρός, την πήραν στο σκάι, την διαντήσαν, την κάναν κάπως καλύτερη. Όλα αλλάζουν με το χρόνο. Είναι άλλο πράγμα λοιπόν να ξεκινάς από το μηδέν και είναι άλλο πράγμα να είσαι κατευθείαν στο 100. Έχεις άλλο ύφος. Δηλαδή δεν τον κατηγορώ και το Μητσοτάκη που είναι έτσι. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς.
0: Πίστευες ότι μπορούσε να είναι αλλιώς?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Σε αυτό ήσουν ξεκάθαρος.
1: Ναι, ναι.
0: Πες μου σε παρακαλώ, σε αυτό το κλίμα έχεις και τη Μαρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Έχω προσέξει, επειδή ήσουν από τους ελάχιστους που έδωσε χώρο και χρόνο στους χαροκαμένους των τεμπών και όχι μόνο, σε όλες τις κοινωνικές κατηγορίες και στην Καριστιανού.
1: Θα τις δίνω χρόνο.
0: Θα τις δίνεις.
1: Και θα τους δίνω χρόνο και θα τις δίνω χρόνο.
0: Πες μου σε παρακαλώ, πώς βλέπεις, σε άκουσα, είπες, ρε παιδιά, τι ακριβώς θέλατε, να πάρει ένα όπλο? Το είπες σχηματικά, τι θέλατε? Κάνει μια πολιτική κίνηση,
1: ναι,
0: να κληθεί γι' αυτό.
1: Καλά κάνει. Καλά κάνει. Αν καταφέρει να διεμβολήσει το πολιτικό σύστημα και να θέσει κάποιους όρους στο καινούργιο γίγνεσθε, θα είναι καλό. Θα είναι καλό γιατί έχετε από την κοινωνία, έχει ένα θέμα και πρέπει να τεθεί και είναι από τα δύο βασικά. Το ένα θέμα είναι η δικαιοσύνη για μένα και το άλλο είναι η νεολαία. Αυτά είναι τα δύο θέματα της χώρας. Η υπογεννητικότητα και ότι οι νέοι εξαφανίζονται και έχουν μείνει ένα γυροκομείο απέραντο και η δικαιοσύνη. Αυτή είναι οι δύο άξονες. Αυτή έχει ενοχληθεί από τη δικαιοσύνη, ξέρει τι γίνεται μέσα και έχει σκοτωθεί το παιδί της. Και δεν μπορεί να είναι όπως θέλουν οι άλλοι, όπως νομίζουν ότι πρέπει να είναι, γιατί ο καθένας, επειδή έχει το δικό του πόνο και έχει περάσει αντίστοιχα, ειδικά οι Έλληνες, έχουμε μία σχέση με το δράμα, με την τραγωδία και με τις τραγωδίες. Και δεν θέλουμε με τίποτα να τις βλέπουμε αλλιώς, να το πω έτσι. Αλλά η γυναίκα είναι μορφωμένη γυναίκα. Θέλει να κάνει αυτό για το παιδί της. Δεν θέλει να γυρνάει όλη με μαύρα και να κλαίει. Η μία άποψη είναι κάθομαι σαν κορταφή και κλαίω. Η Μάγδα του Φίσα δεν είναι αυτή που έβαλε τη Χρυσή Αυγή μέσα στη φυλακή? Αν ήταν η Μάγδα Φίσα θα γινόταν κάτι, νομίζεις? Αν η μάνα δεν επέμενε? Αν η μάνα δεν ήταν από πάνω? Λοιπόν, γιατί? Γιατί? Δεν με νοιάζει γιατί οι συγγενείς των τεμπών λένε άλλα. Ό,τι θέλει μπορεί ο καθένας να λέει. Τους σέβομαι όλους.
0: Προφανώς.
1: Μα όλους. Για αυτό που έχουν περάσει. Και ο καθένας θα τον τιμήσω στον πόνο του όπως τον νιώθει. Δεν θα τον τιμήσω με τον τρόπο που θέλω εγώ να πονέσουν. Γιατί συνήθως έχουμε λόγια για το πώς θα πρέπει να πονέσεις και πώς θα πρέπει να είσαι. Όχι.
0: Μιας και το λες και το ξαναλες, θέλω να έρθω σε ένα πεδίο που

0: σε έχει αγγίξει προσωπικά. Είναι υπόθεση των υποκλοπών.
1: Ναι.
0: Θα πει κάποιος, έλα μωρέ τώρα με τις υποκλοπές. Κατέδειξες με συχνές πυκνές αναφορές, όχι μόνο εσύ, αλλά το κατέδειξες με την έννοια ότι απευθύνεσαι στο πλατή κοινό, γιατί είναι κομβική σημασία για τον καθένα να αντιληφθεί ότι βρε αδερφέ, με το μαξιλάρι σου όταν κοιμάσαι και ό,τι εμπιστεύεσαι, δεν μπορεί ο καθένας, ακόμη γιατί ακούω το περίφημο, μα εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα. Ας ακούνε ό,τι θένε. Δεν... Είναι έτσι. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Εγώ, θέλω λίγο να σταθούμε. Εγώ νομίζω ότι κανένας Έλληνας δεν θα ήθελε το κινητό του να καταγράφει την κάθε του στιγμή. Γιατί εγώ μπορεί να έχω μια προσευχή κρυφά που να μιλάω, που δεν θέλω να την ξέρει κανένας. Μια προσευχή. Και δεν μ' αρέσει ότι την ακούν την προσευχή αυτή. Γι' αυτό θα κάνω την αγωγή και γι' αυτό θα ζητήσω αποζημίωση. Από την εταιρεία που έχει φανεί ότι αυτή η ιδιωτική εταιρεία έχει φέρει το λογισμικό. Το αν αυτοί λένε το λογισμικό, τους βάλουν, τους κάνουν, θα το αποδείξουν οι ίδιοι. Δεν θα μπω εγώ στη διαδικασία να αποδείξω. Εγώ ξέρω όμως σίγουρα ότι επειδή με παρακολουθούσαν και με την ΑΕΠ και με το Predator, και είναι περίεργο να παρακολουθούν ένα σατυρικό συγγραφέα.
0: Αυτό το έχεις απαντήσει φιλολογικά να το πω. Δηλαδή συζητώντας. Γιατί ρε παιδί μου με παρακολουθούν, έχω.
1: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Έχεις μια. Δεν μπορεί, κάπως θα είπες. Έχω μια άποψη ότι με παρακολουθούν γιατί είμαι ενοχλητικός. Αλλά πώς να ακούνε, τι θα πεις, τι θα γράψεις.
1: Δεν με νοιάζει το ότι η ΑΕΠ με παρακολουθούσε. Το φανταζόμουν, το καταλάβαινα. Άλλωστε είχαν γίνει πράγματα ούτως ή άλλως. Δηλαδή. Σήκωσα ένα μέρο το τηλέφωνο και άκουσα τη συνομιλία την προηγούμενη. Και βρήκα το τηλέφωνο και πήρα. Οπότε έφερα από την Αγγλία κάποιους ανθρώπους. Το είδαν, πήγαν και βρήκαν και το κέντρο εκεί που ήταν. Ήταν μια υπηρεσία πεντόμωσης που ήταν ένα κέντρο στη Βουλιαγμένη εκεί που έκανε τις παρακολουθήσεις. Δεν ξέρω. Ή την άλλη μέρα ήμουνα κάπου και κάνα ζευγοποίηση με ποιον ήμουνα. Κάνα ζευγοποίηση του τηλεφώνου με ποιους συναντούσα. Οπότε μου έρχεται ένα τηλέφωνο. Τη μάνα του που χρωστάει στην Κοσμοτέ. Και εγώ έχω wind, είχα wind τότε, το έχω αλλάξει. Αλλάζω κατά τόσο. Λοιπόν, του λέω εσύ, μάνα σου χρωστάει, έλεγε. Μου είπε, το ξέρει εσύ. Λέω, μου ήρθε τώρα μήνυμα, το λέω στο τηλέφωνο. Δεν καταλαβαίνει. Και το κάνω και εμφανώς. Και ανθρώπους απ' έξω και τα λοιπά. Και τα φαίνονται.
0: Το γιατί έχεις μία απάντηση. Δώσε μας μία εξήγηση. Την πιο πιθανή.
1: Δεν θέλω να δώσω καμία εξήγηση. Εμένα με ενδιαφέρει.
0: Ήσουν εθνικός κίνδυνος.
1: Δεν με νοιάζει τι ήμουν. Ό,τι θέλω εσύ ήμουν. Όπως με θεωρεί ο καθένας. Δεν με νοιάζει. Άλλος με θεωρεί λυτρωτικό κίνδυνο, άλλος κίνδυνο, ό,τι θέλει. Λοιπόν, εμένα με νοιάζει ότι μια ιδιωτική εταιρεία
0: ναι.
1: έρχεται και μου κάνει το κινητό φίλο και φτερό. Το χειριζόμαστε δύο. Και ό,τι λέω ότι σκέφτομαι να κάνω, τα βλέπω να γίνονται ή τα βλέπω να τα κάνουν με άλλους. Ακόμα και αυτά που οργανώνω εγώ να κάνω σαν δουλειές. Δεν είναι μόνο ότι με αποκλείει να πού παντού με τηλέφωνα, αλλά και ό,τι ετοιμαζόμαι το κάνω αλλιώς.
0: Άρα είχαν μπει και στον επαγγελματικό
1: ναι,
0: σου σχεδιασμό.
1: Μα το καταλάβαινα παντού, σε οτιδήποτε. Δεν το καταλαβαίνει ένας άνθρωπος και λέει εντάξει, υποκλοπές. Δεν είναι έτσι. Η δημοκρατία και ο τρόπος που θα ζει ο καθένας ελεύθερα και θα ασκεί τα του εαυτού του και τα του οίκου του και αυτό που λέει ο κόσμος τα ενίκω μίαν δήμου δεν είναι τα ενίκω στον οίκο του τάδε. Τι λογική έχει αυτό. Η πολιτική το καταλαβαίνω το βουλώνουν. Θα πάρουν θέσεις, θα γίνουν υπουργοί.
0: Το καταλαβαίνεις. Εσύ λες θα πάω με αγωγή μέχρι τέλους.
1: Εγώ θα πάω με αγωγή αποζημίωσης για την ιδιωτική εταιρεία.
0: Ωραία, εξήγησε μου. Εδώ παρακολουθείτε. Υπουργικό Συμβούλιο. Αρχηγή αστυνομίας. Αρχηγή του στρατεύματος. Δηλαδή, βαρύτατη εθνική λόγη. Δημοσιογράφοι, πολιτική αρχηγή. Και από αυτούς έχουν καταφύγει. Ο δημοσιογράφος, ο πολιτικός αρχηγός, εσύ, ένας πρώην υπουργός. Αυτή, δεν ξέρω αν.
1: Ναι.
0: Α, οι υπόλοιποι δεν σου προκαλεί.
1: Οι υπόλοιποι είναι στο σύστημα. Τι θα κάνουνε. Πώς θα πάρει θέση ο Βορύδης. Πώς θα πάρει εξουσία ο Άδωνης. Πώς θα πάρει ο κοιμισμένος ο Χατζηδάκης ότι είναι το σαΐν του Φαβαρό που είναι για αντιπρόεδρος. Πώς θα πάρει ο Μηταράκης. Όλοι αυτοί οι άριστοι, ο Λαζαρίδης με πτυχίο του South Eastern. Του South Eastern, έτσι δεν λέγεται. Το λέω και λάθος, τέλος πάντων. Γιατί δεν είναι και γνωστό πανεπιστημίο εδώ. Να πω ότι τον μπερδεύω. Το South Eastern, τέλος πάντων. Και δεν μπορεί να φεύγει από τη δουλειά του και να πάει η γυναίκα του την άλλη μέρα. Δηλαδή αυτό γίνεται με τηλέφωνο. Να σου πω, θυμάσαι που ήμουν εδώ εκεί, να θα έρθει αύριο η γυναίκα μου να μην. Okay. Δικό του είναι το κράτος, όχι θέλω να το κάνουν. Και κατά τα άλλα, τι θα κάνουμε χωρίς το Μητσοτάκι. Κλάμα. Πολύ μεγάλη στεναχώρια, πολύ μεγάλο δίλημα. Πολύ... Τι θα πάθει αυτός ο λαός. Τι μπορεί να πάθει ο λαός.
0: Δεν φοβήθηκες. Και δεν σε ρωτώ ως
1: προσωπικότητα.
0: Ως πολίτης δεν ήρθε η στιγμή που είπες για στάσου, τι γίνεται εδώ. Με παρακολουθεί η ΑΕΠ. Με παρακολουθεί μια ιδιωτική εταιρεία. Εγώ να δεχτώ αυτό που λες. Αν και από ό,τι καταλαβαίνω λες ότι η ιδιωτική εταιρεία σε παρακολουθεί συμπίπτων χρονικά, συμπίπτουσα χρονικά με την ΑΕΠ.
1: Ναι, γιατί εγώ μπήκα κάποια στιγμή στο νοσοκομείο και το γνώριζε μόνο ο γιατρός μου. Ούτε το παιδί μου δεν είχε κανείς. Γιατί συνέβη μια παρενέργεια από το COVID με το
0: εμβόλιο.
1: Με το εμβόλιο. Και ήταν μέσα στο πλαίσιο των ημερών αυτών. Στάλθηκε κίτρινη κάρτα. Ενημερώνουμε δηλαδή ότι έχουμε αυτή την παρενέργεια, αλλά δεν στέλνουμε το όνομα αυτού που έχει την παρενέργεια, να μπορεί να ζητήσει τίποτα.
0: Ναι, ήταν η πολιτική αυτή.
1: Το καταλαβαίνεις, δηλαδή. Είμαστε πείραμα και χωρίς όνομα. Μόνο τα πρόβατα δεν έχουν όνομα. Τα μοσχάρια δεν έχουν όνομα. Λοιπόν, δεν είχαμε κι εμείς. Και αφού μπαίνω σε μια κατάσταση που δεν ξέρω αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω. Και μιλάμε τον γιατρό μου να γίνει απόλυτα η μεταφορά μου με έναν άνθρωπο. Μιλάω στο τηλέφωνο και την επόμενη μέρα το πρωί διαπιστώνω μετά από 2 χρόνια ότι ήταν η ώρα που μπήκε το Predator. Από πού το μάθανε ότι μπήκε στο νοσοκομείο. Αν δεν παρακολουθούσαν την ΑΕΠ και να ειδοποιήσαν.
0: Και σου είχαν ένα μήνυμα.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο σου έλεγε...
1: Εσύ τι είναι αυτό που γίνεται με την υγεία σου. Τι γράφει εδώ. Και είχε την εφημερίδα των συντακτών, πατάω και τη απόρρισα. Ποιος μπορεί να το ξέρει. Απόρρισα, ποιος μπορεί να το ξέρει.
0: Μισό λεπτό. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι για τους προσωπικούς σου λόγους είχες μία διακριτικότητα στο ότι είχες μία παρενέργεια στη...
1: Δεν μπορούσε κανείς αυτή τη στιγμή και το σεβάστηκα απόλυτα. Εκείνη τη στιγμή αν έλεγες ότι έχεις παρενέργεια.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Αντί να τρέμει το σύστημα όπως το λες, έτσι όπως το γνωρίσαμε όλοι,
1: ναι,
0: ότι θα βγει ένας από τους διασημότερους Έλληνες, αυτό σας αρέσει, δεν σας αρέσει, να πει παιδιά, έχω παρενέργεια από εμβολιασμό. Αντί να τα έχει κάνει απάνω του, να ακυρωθεί δηλαδή, διότι έχει σημασία να βγει ο Λαζόπουλος να πει αυτό. Αυτό που τους ενδιαφέρει ήταν να σε παρακολουθήσουν. Για να σου πούν τι έπαθες.
1: Γι' αυτό λέω στη συνέχεια. Γιατί θα έχει συνέχεια το θέμα.
0: Ετοιμάζεις ένα βιβλίο, ε.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Το λέω γιατί κλείνοντας, ο περισσότερος κόσμος, θέλω να σου το πω με ειλικρίνεια, δεν τρόμαξε. Τρόμαξε. Γι' αυτό που περιέγραψες πώς το Predator μπήκε την ημέρα που μπήκες να κάνεις μια κρίσιμη εξέταση συνεπία.
1: Όχι κρίσιμη, πήγαινα να δω, θα ζήσω, θα πεθάνω.
0: Μάλιστα. Άρα ζήτημα ζωής ή θανάτου. Τρόμαξε με το άλλο που είπες μετά, αποχαιρετώντας. Για να μην το συνδυάσω, αν θυμάμαι καλά τα λόγια σου, τώρα με το τι συνέβη όταν πήγα στο εμβολιαστικό κέντρο για τη δεύτερη δόση. Κάτι ναι, συνέβη. Φαντάζομαι. Δεν θα μας το πεις εδώ, αλλά
1: ναι,
0: θα το περιγράφεις στο βιβλίο. Ναι. Κάτι συνέβη.
1: Ναι.
0: Το οποίο ανακαλώντας το.
1: Το οποίο ανακαλώντας το και από τότε. Από την πρώτη στιγμή που βγήκα, μίλησα σε κάποιους ανθρώπους για αυτό που είχε γίνει. Γιατί δεν μου φάνηκε φυσιολογικό. Αλλά το αφήνω. Δεν θα μπω σε θεωρίες συνωμοσίας.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Ό,τι αποδεικνύω, θα το λέω.
0: Και είχες απάντηση από τα εργαστήρια για την παρακολούθηση.
1: Βεβαίως.
0: Πρέπει να πω και μάλιστα.
1: Ναι,
0: τα
1: έχει μπει σε 3 τηλέφωνα. Μπήκε, άλλαξα μια συσκευή και μπήκε από την κάρτα, μολύθηκε και το άλλο κινητό και σε ένα άλλο κινητό. Βρέθηκε σε τρία κινητά μου το Predator.
0: Άρα εσύ να υποθέσω ότι αν κάποιος του δώσει τον αριθμό τηλεφώνου, να τον ξεχάσει σε 10 μέρες, έχεις αλλάξει. Έχεις αλλάξει.
1: Έχω αλλάξει κάποια στιγμή, δεν ήξερα ποιος τηλεφωνεί, που δηλαδή ήμουνα σε μία συσκευή, είχα τρία νούμερα διαφορετικά για κάθε εφαρμογή, χωρίς να ξέρω ότι με το Predator παρακολουθούν τα πάντα.
0: Φοβερό. Θέλω να πάμε στη διακοπή και θέλω να σε ρωτήσω ευθέως. Αισθάνεσαι ότι μπορεί να απειλήθηκε η ζωή σου? Θέλω να σου το ρωτήσω. Τώρα, με μια απόσταση. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει στο βιβλίο σου. Δεν με λεπτομέρειες.
1: Δεν νομίζω με την έννοια ότι απειλήθηκε η ζωή μου, αλλά θέλω να πω. Στο βιβλίο του προηγούμενου, ναι, γράφω μια σκηνή που γυρνάω σπίτι μου και ξαφνικά ένας άνθρωπος βγαίνει από το δέντρο και μου πορτβάλλει ένα όπλο. Θυμάμαι πως έφυγα σε τρελή κατάσταση. Μου κόπηκε το αίμα. Δεν θα προλάβανε τη σφαίρα. Ήθελα να με τρομάξει. Τρόμαξα. Αλλά δεν μπορεί ο τρόμος να γίνεται ένα φράγμα που να μην φτάνει το νερό στους ανθρώπους. Δηλαδή δεν γίνεται φράγμα για να συγκρατήσουμε. Γιατί το μόνο πράγμα που ήθελα πάντα να κάνω είναι να λέω τη σκέψη μου και να ακούω τη σκέψη των άλλων. Να ακούω τη σκέψη των άλλων και να λέω το θέμα μου. Δεν έχω κάνει μήνυση σε κανέναν παρά μόνο στον κύριο, λάθος είναι, επειδή έχει παρέλθει, έχει φύγει, στον Κούγια, γιατί ήρθε και με πιάσε από το λαιμό από πίσω. Και τη στιγμή που με πήρε και πήραν και με ενημερώσαν επίσημα τον γιατρό ότι ξέρεις, έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, και είπα, δεν τίθεται κανένα θέμα. Δεν συζητάμε. Εγώ θέλω να είμαι ζωντανός και να μιλάω και θέλω να είναι ζωντανός και δυνατός όλος να μου μιλάει. Δεν είναι περιμένο.
0: Να είναι όλος αδύναμος.
1: Mm. Αυτό το κάνουν οι δημοσιογράφοι, αυτοί που είναι τα πουλημένα όντα. Και όταν είναι βροχερός ο καιρός, τα σαλιγκάρια βγαίνουν. Τώρα έχουν βγει πάρα σε ίστρο, φοβερό. Λοιπόν, έκλεισε το θέμα εκεί. Δεν χρειάζεται. Μία μήνυση έκανα.
0: Αυτό πρέπει να το πω. Ποτέ.
1: Μία μήνυση, ποτέ δεν κάνω.
0: Πόσες γιατί έχεις δεχτεί?
1: Ούτε ξέρω.
0: Μέτρημα.
1: Ούτε ξέρω, αλλά θέλω να σου πω ότι και από τη νομική που σπούδασα, το πρώτο που έμαθα είναι μην μπλέξεις. Δεν πρόκειται το χαρτί να σου δώσει αυτό που θα σου δώσει η κοινωνία και η στάση σου.
0: Λάκη, είδα τσάκησες λίγο και εγώ θέλω να πάω στη διακοπή. Συγγνώμη, θα είμαι πιεστικός. Δεν έχουμε την ευκαιρία να σε έχουμε κάθε μέρα. Ειλικρινά, με αυτή την ιστορία των υποκλοπών, αισθάνθηκες, αν όχι να απειλείται η ζωή σου, ότι κάποιοι περίπου τζογάριζαν, βρε, μπας και δεν τη βγάλει να καθαρίσουμε, να το πω έτσι λαϊκά, να ησυχάσουμε από αυτόν?
1: Ό,τι και να με ρωτήσεις, δεν θα απαντήσω σε αυτό. Θα απαντηθούν τα πράγματα στον χρόνο τους. Μπουγάδα που λέμε. Υπάρχει μια μπουγάδα που πρέπει να μαζευτεί το βρακί την ώρα που θα πάει στο μανταλάκι το χέρι. Αλλά πάντα να βλέπουμε όλη την κατάσταση, να βλέπουμε όλα τα πράγματα. Δεν στέκομαι ποτέ, δεν εστιάζω σε ένα γεγονός. Βλέπω συνολικά
0: τη μεγάλη εικόνα.
1: Και αυτή η μεγάλη εικόνα δεν επιτρέπει ούτε να αισιοδοξώ, αλλά ούτε και να απεσιοδοξώ. Και αλήθεια πιστεύω ότι δεν υπάρχουν στις δημοκρατίες εμπόδια. Η δημοκρατία έχει θέα ανεμπόδιστη. Και όταν είναι εμποδισμένη, είναι τυραννικό καθεστώς και έχει μετατραπεί στη δικτατορία.
0: Νομίζω ότι είναι μια πολύ σκληρή αλλά σαφής δήλωση. Θέλω να πάμε σε διακοπή. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, πάντα με τον Λάκη Λαζόπουλο. Μιας και το ανέφερες, πανδημία, δηλαδή και εγκλεισμός, δηλαδή και άλλη κουλτούρα στην Ελλάδα, στις μεγαλύτερες γενιές. Κάποιοι λένε ότι ξανανακάλυψαν το να μιλάνε με το τέρι τους. Ε, ναι. Ή με τους φίλους τους που το είχαν χάσει.
1: Έγινε αυτό.
0: Αλλά επειδή μετά την πανδημία ήρθαν πόλεμο, οικονομική δυσπραγία, αρχίσαν τα σκάνδαλα στην Ελλάδα. Θεωρείς ότι είναι μόνο τα λεφτά, γιατί για τα λεφτά τα κάνουν όλοι όλα, ή εδώ έχει συντελεστεί κάτι βαθύτερο στην κοινωνία? Δηλαδή, πάμε σε μια απόλυτη χειραγώγηση, σε έναν απόλυτο έλεγχο. Σωστά είπες εσύ, η μικρότερη οθόνη τρώει τη μικρή οθόνη, αλλά αυτή η μικρότερη οθόνη δεν γίνεται ένα εργαλείο χειραγώγησης σιγά σιγά?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Παρότι μέσα τρολάρουν διάφοροι και υπάρχει και αυτό, αν υπάρχει μια πιθανότητα να δεις μια είδηση, εγώ τη βλέπω εδώ.
0: Α, είσαι σαφής αυτό, ναι, κατηγορηματικός.
1: Ναι. Θα διαβάσω σε κάποια εφημερίδα, κάποιο άρθρο, ή ό,τι πραγματικά έχει γίνει, μπορώ να το δω εδώ. Δεν μπορώ να το δω στην τηλεόραση. Όταν φτάσει στην τηλεόραση, είναι αλλαγμένο. Γιατί θα μιλήσουν όσοι είναι οι κότες, ένα κοτέτσι. Μαζεύονται 10 κότες, θα μιλήσουν για τα αυγά. Τι θα πούνε? Τι θα πει η κότα για το αυγό που έκανε? Δηλαδή είναι 10 δεξί, ξέρω, στο σκάκι και συζητάνε. Και κάνουν και διαφωνούν κιόλας. Έλα μωρέ. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς διαφωνούν. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς παίζει τη διαφωνία όταν έχει την ίδια άποψη. Εντάξει. Δηλαδή, εντάξει. Είναι μια κατάσταση, τονίζω, σουρεαλιστική. Και κάνω διάφορα το στο κεφάλι μου. Και σκεφτόμουν λοιπόν τον Αριστοφάνη, που για μένα ο Αριστοφάνης είναι αυτός που με έβαλε στον κόσμο της γραφής. Το μεγάλο μας σύρκο ήταν η παράσταση που με έβαλε στον τρόπο που θέλω να βγαίνουν οι θεατές από μια παράσταση.
0: Α.
1: Και ο Τσάρλι Τσάπλιν με έβαλε στη διαδικασία να είμαι στα γκρι και στα μαύρα πάντα ντυμένος, γιατί τον άνθρωπο θα του θυμάμαι πάντα ασπρόμαυρο. Οπότε αυτός ο συνδυασμός είμαι. Ο Αριστοφάνης είχε με τον Κλέωνα τράβαρα. Δεν δεχόταν ο Κλέωνας μπορεί να λέει αυτόν. Τον κατάφερε να τον βγάλει. Οκ. Okay. Όπως και ο Μητσοτάκης μπορεί να το κάνει. Εδώ ο πατέρας Μητσοτάκης, όταν πήρα το Μπέμπετ Σόου, που ήταν τότε ένα φοβερό επιχείρημα να το πάρει. Είχαμε πάει διάφοροι κομικοί στη Γαλλία να μας δώσουν τα δικαιώματα και τα πήρα εγώ. Και τα κάνω στην ΕΡΤ2. Και το κάνω στην ΕΡΤ2, τα ετοιμάζουμε όλα, φέρνουμε τα αυτά, κάνουμε. Και την ώρα που βγαίνουμε, είναι να βγω έξω να παίξω στο πρώτο επεισόδιο. Και λέει, έχετε εντολή του Πρωθυπουργού τώρα να κοπεί. Του Μητσοτάκη, του πατρός. Και ο πρόεδρος της ΕΡΤ2, του μπράβο του, δίνει οδηγία στην δημοσιογράφο να βγει και να πει ότι με εντολή του Πρωθυπουργού κόβεται. Και την ώρα που πηγαίνει, βλέπω τη σκηνή αυτή, ειδοποιούν σαν να είναι σηκωθούν οι δύο κάμερες από εδώ, που έχουν εντολή, που το κοντρόλ δεν ξέρω πού, και την πιάνουν στο δρόμο να την εμποδίσουν. Αυτά τα βλέπω. Και η κοπέλα φεύγει και κάθεται και το είπε. Θα γινόταν σήμερα αυτό? Δεν θα είχε σηκωθεί από την καρέκλα της αυτή? Μην την είχε συλλεκτική καρέκλα και είχε φύγει.
0: Καλά. Αφού το
1: είναι,
0: θέτεις...
1: είναι πολύ άγριο.
0: Είναι αυτό πολύ άγριο.
1: Αυτό το καθεστώς είναι πολύ άγριο. Πάρα πολύ άγριο και πάρα πολύ αδίστακτο.
0: Άρα
1: και ναι, ναι, ο κ. Μητσοτάκης είναι ικανός. Δεν λέω ότι δεν είναι ικανός, αλλά είναι ικανός για όλα.
0: Οπότε θα σου πει ο άλλος, δηλαδή το θέμα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Και μετά
1: το
0: είμαστε,
1: θέμα είναι...
0: είμαστε εντάξει αν φύγει ο Μητσοτάκης.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Και θέλω να πεις τι εισπράττεις από την κοινωνία. Αυτό σου λέει η κοινωνία. Δηλαδή έχω γκώσει, έχω
1: όχι,
0: πλαντάξει
1: η κοινωνία
0: να φύγει
1: λέει, αυτός. Η κοινωνία λέει πώς θα φύγει. Πώς θα φύγει, δεν φεύγει. τι κάνουν, πώς τα κάνουν έτσι, πώς θα φύγει, πώς θα απαλλαγούμε από αυτόν, τι θα κάνουμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δηλαδή είναι σε μια κατάσταση φοβίας, μιλάμε, δεν το θυμάμαι, ήμουν και μικρός αρκετά για να το τυπώνω έτσι. Και την δικτατορία την έμαθα προς το τέλος της. Και τυχαία, από το σπίτι μου δεν το λέγανε, δεν λέγανε τίποτα. Ησυχία, στο σπίτι μου. Δεν καταλάβαινες τίποτα. Καταλάβανε, απλώς και παίζαμε, είχαμε κάνει παιχνίδι τότε την δικτατορία. Ήμασταν πιτσιρίγια, θυμάμαι. Και έβγαινε ο στρατιωτικός νόμος και το παιχνίδι ήταν αν θα μπορέσουμε να περάσουμε από τη μία πόρτα στην να περάσουμε στην άλλη του δρόμου χωρίς να μας πυροβολήσουν. Αυτό ήταν το θέμα μας. Τρέχα να μην σε πυροβολήσουμε. Αυτό ήταν το παιχνίδι στη γειτονιά μας. Αλλά τώρα νιώθω ότι δεν αστειεύονται. Ότι με έναν τρόπο και το σκυλί θα πάει και ο γιος της εγγελέως σίγουρα τον έχουν φάει, αλλά δεν πρόκειται κανείς να πει τίποτα και η εισαγγελέας δεν θα μιλήσει και το ξυλόλιο δεν θα βρεθεί και οι δημοσιογράφοι θα ρωτήσουν μία σελίδα πάνω στην άλλη και ούτω καθεξής. Και αυτός θα φύγει και θα περιφέρει και θα λέει θα κάνω όλα ωραία και η ακρίβεια και πονάω και θλίβομαι και στεναχωριέμαι και κοιτάξτε να δείτε σας κάνω τώρα εγώ εδώ αυτά που σου είπα. Το είδα την ακρίβεια.
0: Άρα και από τις υποκλοπές τι προσδοκάς. Προσδοκάς γιατί φαντάζομαι
1: δεν
0: ότι...
1: Δεν προσδοκώ.
0: Δεν την κάνεις την αγωγή
1: με
0: τώρα
1: την, με την κυβέρνηση.
0: Για να έχεις αποζημίωση. Δεν είναι αυτό που σε
1: όχι,
0: ενδιαφέρει.
1: Όχι, μην το λες. Με ενδιαφέρει, είναι πάρα
0: πολύ. Ενδιαφέρει
1: με ενδιαφέρει αυτό. Πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν μπορεί να μπαίνει μια ιδιωτική εταιρεία στη ζωή μου και να ξέρει τι κάνω. Άλλο, το κράτος κάθεται, το κράτος συντάσσει και λέει είναι εχθρός. Ωραία, στο, κοιτάξτε το κράτος. Τι μου φαίνεται στην εταιρεία, τι κάνω στο νοσοκομείο.
0: Πιστεύεις ότι η ιδιωτική εταιρεία σε άκουγε. Ή δέχεσαι το επίσημο αφήγημα ότι αφού
1: εγώ δέχομαι το επίσημο
0: και αφήγημα. Βρείτε τα εσείς από
1: βρείτε εκεί. Τα εσείς. Δεν με ενδιαφέρει να μπω εγώ στη διαδικασία αυτή. Έχει αποκαλυφθεί ότι η ιδιωτική εταιρεία με παρακολουθούσε, αυτή θα με πληρώσει και θα μου αποσημειώσει.
0: Μα όμως, Λάκη Λαζόπουλε, η ιδιωτική εταιρεία είναι από συγκεκριμένη χώρα και τα συστήματα της συγκεκριμένης χώρας, το Ισραήλ, οι Γάλλοι είπαν ότι αλλίωσαν μέχρι και εκλογικά αποτελέσματα. Σου έχει περάσει από το μυαλό αυτό?
1: Μα το ξέρω.
0: Σου το λέει ο κόσμος?
1: Μα δεν, ο κόσμος δεν ξέρει κάτι τέτοιο, αλλά έχω μιλήσει με ανθρώπους και πάντα μιλάω με ανθρώπους που φτάνει για να μπορώ να ξέρω, γιατί ανεξάρτητα τι λέω, γιατί εμένα δεν είναι η δουλειά μου να λέω τα γεγονότα που ξέρω. Η δουλειά μου είναι τα γεγονότα γίνονται γνωστά. Σε όλους και από αυτό να μιλήσω και να κάνω σάτυρα. Και δεν λέω ότι θα κάνω δημοσιογραφία. Δεν αποκαλύπτω τίποτα. Έχω την υπομονή να περιμένω. Και ας το ξέρω από την πρώτη, από το 1-2 χρόνια νωρίτερα. Βεβαίως για το συγκεκριμένο δεν έμαθα κάτι. Γιατί όταν μου στείλανε από την ΑΔΕ ότι με παρακολουθούσανε, λέει το χαρτί της ενημέρωσης μου ότι παρέλαβα τα χαρτιά και επέδειξα και την ταυτότητά μου. Δηλαδή, ή πιάσανε αυτό που το έφερνε και του είπαν μην πεις τίποτα και πήρε πίσω το πάτο ή μπήκαν στο σπίτι μου, πήραν την ταυτότητά μου και τη δείξανε. Και ξέρανε την ώρα που θα ερχόταν αυτή να φέρουν τα χαρτιά.
0: Φοβερό.
1: Ό,τι θες γίνεται.
0: Φοβερό. Ό,τι θες γίνεται, γίνεται. Συγχωρείς. Δύο λεπτά. Όλοι οι πολίτες έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Εντάξει. Δεν έχουμε όμως την ίδια προβολή, μην τρελαθούμε τώρα, που έχει ο Λάκης Λαζόπουλος. Αν υπάρχει τέτοια τόλμη, θράσος, κινησμός στο Λάκη Λαζόπουλο, τι να σκεφτεί ο πολίτης?
1: Αυτό λέω κι εγώ. Γι' αυτό δεν βάζω το δικό μου θέμα μπροστά, για τον λόγο ότι δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Λέω, αυτός που έρχεται στο θεατής μου για να δει κάτι, έχει περάσει τις Παναγιά στα μάτια. Δεν μπορώ να καθίσω να του πλέω τα δικά μου. Τα δικά μου θα τα λύσω μόνος μου. Θα πάω να κάνω τη μήνυσή μου, εκεί θα την κάνω. Δεύτερη μήνυση, θα την κάνω. Μήνυση, αγωγή. Θα την κάνω. Δεν με ενδιαφέρει να μάθω. Τι έγινε, θα τα λύσουν αυτοί. Θα φερθεί η άκρη. Είναι δημοσιογράφο μέσα, θα φερθεί η άκρη. Πάντα βρίσκεται η άκρη.
0: Το πιστεύεις?
1: Βέβαια.
0: Πες μου κάτι, όντως δεν έχεις κάνει ποτέ μηνύσεις, εξήγησες μία περίπτωση, έχεις δεχτεί πολλές μηνύσεις και αγωγές. Υπάρχει βεντέτα με τον Άδωνη Γεωργιάδη?
1: Όχι, καμία βεντέτα.
0: Τότε?
1: Δεν μπορούσε ακροδεξίους. Δεν μ' αρέσει η ακροδεξιά. Δεν μ' αρέσει ο λόγος αυτός.
0: Ναι, αλλά τώρα είπε ότι θα σε διώξει. Καταρχάς σου ήρθε μήνυση αγωγή από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Έσυλικα, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Κάτι
0: είπε ξέρω. Ότι στην ουσία παρότρινε κόσμο εναντίον του. Αυτό είπε. Αυτό είπε. Σε άκουσα που απάντησε εγώ.
1: Δεν
0: θέλω να κάνω κουτσοκολλιό. Άλλος το ρωτώ. Υπάρχει βεντέτα?
1: Δεν υπάρχει καμία βεντέτα. Ο Γεωργιάδης έχει τη λογική αυτή του μαθήματος που κάναμε στο σχολείο της λογικής. Ο αστυνομικός είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο, άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι. Δηλαδή είναι με ένα άρα, φτάνει παντού. Άρα μου είπε αυτό, άρα εννοούσε το άλλο, άρα εννοούσε αυτό, άρα επιγνούσε αυτό, άρα η μάνα μου ήταν κομμότια, άρα το μαλλί μου ήταν αυτό, άρα ήμουν αφαλακρός. Δεν βγάζει άκρη με το άρα. Άρα, έτσι σχηματίζεται το παπάρα που λένε. Δηλαδή από άρα σε άρα. Δεν ακούω τις παπαριές αυτές. Εμένα αυτός ο λόγος, αυτά τα φιλοσοφικά τεχνάσματα, δεν μου λένε τίποτα. Αυτές οι ξυπνάδες. Βιβλακώδης που πάει και είναι και άνετος με τα νοσοκομεία και πάει και βάζει τρία air condition και χαλάει τον κόσμο. Ο πρωθυπουργός που βγήκε και είπε εγγενείς ένα ποιο νοσοκομείο είδα που πάει πριν 4 χρόνια και είπε τα ίδια. Δεν τον ενημερώνω κιόλας. Δηλαδή του μιλάνε και αυτός ακούει και είναι ωραία. Οκ. Okay. Για πείτε μας λοιπόν τι έχετε να μας πείτε.
0: Στα Τέμπη έχεις επιμείνει. Όχι μόνο στα Τέμπη. Έχεις φέρει στο προσκήνιο, στο Τσαντήρι, έχεις φέρει κόσμο που δεν βρίσκει πουθενά αλλού διέξοδο. Ήταν αποκλεισμένος. Και μιλάω για την κεντρική ενημέρωση. Θέλω εδώ να τραβήξω μια γραμμή και δεν ξέρω τη συντριπτική πλειοψηφία των περιφερειακών μέσων. Οι πολίτες γι' αυτό και τα αισθάνονται οικεία. Ναι. Όλα τα μέσα. Έτσι. Ότι είναι το κανάλι μας. Όταν λένε το κανάλι μας, δεν είναι ιδιοκτησιακά. Θα πάω να το πω εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτό υπάρχει ακόμη στην περιφέρεια. Στο κέντρο δεν είναι έτσι. Έχει βέβαια και εκεί εξαιρέσεις. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω πρώτον, στα Τέμπη γιατί επιμένεις? Είναι μόνο αρκετό το ότι είσαι από τη Λάρσα και τα ξέρεις καλά?
1: Όχι. Τα Τέμπη είναι όλο το σύστημα σαν να έχει σκοτώσει 57 παιδιά και δεν μπορεί κανένα παιδί από αυτά που σκοτώθηκαν να βρει το δίκιο του. Για μένα είναι μια τραγωδία που θα μπορούσα να την έχω δει γραμμένη στην αρχαιότητα. 57 παιδιά νεκροί κυκλοφορούσαν φαντάσματα μέσα στην ελληνική κοινωνία και μου τραβάνε το χέρι. Πες κάτι. Εσύ δεν το είδες. Δεν είσαι στη φωτιά. Δεν είδες ότι τον παζώσα γρήγορα. Δεν έχεις μάθει ότι γινόταν κρυφά στις σκέψεις. Δεν έχεις μάθει ότι γινόταν. Τώρα δεν τα λένε. Τρομάξαν να πούνε. Τα πήγαν εκεί. Βλέπεις την εισαγγελέα τι γίνεται. Δεν τα βλέπεις. Δεν βλέπεις πως τους φημώνουνε. Δεν βλέπεις που δεν γίνεται τίποτα. Δεν βλέπεις που δεν μεταδίδονται οι δίκες. Τίποτα. Κάποιος θα μιλήσει. Δηλαδή. Δεν θέλω να μπω στη σιωπή των μεγάλων απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν στους μικρούς. Και δεν μου αρέσει που οι μεγάλοι άνθρωποι δεν μπαίνουν μπροστά για τους μικρούς. Δεν μπαίνει μπροστά η κοινωνία για τα παιδιά τους. Ή φυλάει τα δικά τους τα παιδιά. Και ότι τα άλλα χαθήκανε. Δεν το καταλαβαίνουνε. Ότι καθένας που χάνεται, όλοι χανόμαστε. Δεν έχει σημασία να ζεις καλά εσύ, είναι ωραίο να ζει κι ο άλλος. Γιατί άμα παίρνει συνέχεια στεναχώρια τους τοξικούς, που είναι αυτή η αριστοκρατίστικη φράση του καλομαθημένου, ο τοξικός. Με πειράζει πάρα πολύ τοξικότητα. Τοξική, αγάπη μου. Τοξική. Είχα μια Φιλιππινέζα πολύ τοξική. Είχε τοξικότητα. Εγώ όταν με κάτι μούτρο κάτω, την έδιωξα. Τη πέταξα ένα τασάκι. Δηλαδή εδώ είμαστε. Και έχουν γίνει όλοι δεξί, μας μιλάει για την τοξικότητα. Σαν έχουν συμβούλες αυτούς τους coach που είναι στην... και λένε διάφορα. Διώξεις τοξικούς ανθρώπους.
0: Πώς αυτοί οι 10 μικροί μίτσι τα έχουν πει όλα με έναν τρόπο αριστοφανικό και προφητικό. Δηλαδή η κυρία των Βορείων Προαστίων τώρα ναι. Είναι πακτόνια ακριβώς.
1: Ναι. Θα μπορούσα να κάνω σειρά ολόκληρη με αυτή να μιλάει.
0: Σειρά ολόκληρη.
1: Σειρά ολόκληρη.
0: Φαντάζομαι με τον Οπεκεπέτη θα φτιάχνας. Θα ήταν ειδικό κεφάλαιο η Κρήτη. Να το ελαφρύνω και λίγο. γιατί
1: καλά,
0: φτάσαμε
1: η Κρήτη μας έχει ξαφνιάσει. Ξέρεις γιατί είχαμε λίγο την Κρήτη το λεβέντικο, το καθαρό και ξαφνικά δεν μας αρέσει ότι η Κρήτη με έναν περίεργο τρόπο είναι πίσω από όλα αυτά. Δεν μας αρέσει. Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Εγώ έχω μάθει να ζω ωραία στην Κρήτη, μου αρέσει πολύ, μου αρέσουν οι κριτικοί και θυμάμαι πάντα όσα χρόνια έχουν περάσει, ήμουν στα Σφακιά και θα έφευγα με τη βάρκα εκεί και κάθομαι σε ένα μέρος, στο καφενείο και είναι κάποιοι στο καφέ και είναι ένας μεγάλος άνθρωπος, κριτικός και του λένε ότι εκείνο ο Λαζόπουλος, τον βλέπω γυρνάει και με κοιτάει, έτσι. Και σηκώνεται. Ήταν τότε γύρω στα 80 χρονών αυτός, αλλά μιλάμε ευθυτενείς αυτούς που λέμε κριτικός. Αυτός που περπατάει και έχει φως, περπατησιά, ωραία, ήσυχη, που να νιώθεις τον κίνδυνο, αλλά να νιώθεις και την προσωπικότητα. Και έρχεται κοντά μου και με κοιτάει με πάυση και μου λέει «Από σένα δέχομαι και να με σατιρίζεις». Και έφυγε. Αυτή είναι η Κρήτη για μένα.
0: Αυτή είναι η Κρήτη. Και όχι αυτό το σώμα που μολύνθηκε όπως ναι. Είπες. Βλέπω συγκίνηση, ε.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η Ελλάδα γενικότερα όμως, Λάκη. Και χάνεται. Χάνεται και προσπαθείς. Δεν... Εδώ είναι η αλογόμυγα τώρα που έλεγα.
1: Δεν χάνεται.
0: Δεν χάνεται.
1: Όχι. Δεν χάνεται. Δεν χάνεται. Στρίβει, κάνει διάφορα. Ο Έλληνας περνάει πάρα πολλά ζόρια. Έχει πολλές πτυχές μέσα. Είναι ακορντεόν ο Έλληνας. Ανοίγει και κλείνει. Και όταν κλείσει, θα σε πάρει ο διάολος και θα σε σηκώσει. Δεν είναι πάντα ανεκτικός. Όταν κλείσει, θα σε πάρει ο διάολος και θα σε σηκώσει. Όποιος και να είσαι.
0: Το κρατώ είναι πολύ δυνατό. Θέλω να πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψε. Όταν επιστρέψουμε, θα προσπαθήσω με πιο γρήγορο ρυθμό να σε ρωτήσω μερικά πράγματα. Φερρυππίν, σήμερα είναι θέμα λογοκρισίας ή αυτολογοκρισίας στην εποχή που ζούμε πιο επικίνδυνο. Πάμε σε μια διακοπή. Φίλες και φίλοι, πάμε για το τελευταίο μέρος μιας εκπομπής που εμείς τουλάχιστον δεν θα θέλαμε, και λέω εμείς όλα τα παιδιά μπρος και πίσω από τις κάμερες, να τελειώσει, αλλά πρέπει να έχει ένα τέλος.
1: Πρέπει.
0: Θα είναι αντιτηλεοπτικό ούτως ή άλλως, ακόμη και καστρική να είναι.
1: Εννοείται, η εκπομπή.
0: Λένε πολλοί ότι ζούμε στην εποχή κυρίως της μίας άποψης, το κατέδειξες, δηλαδή της political correct, να το πω ελληνικά που τα λένε και στο χωριό. Άρα της χειραγώγησης συνείδησης. Και εγώ αναρωτιέμαι, η σάτιρα σε ένα τέτοιο περιβάλλον έχει ζωή και μέλλον ή αν είναι όλοι χειραγωγημένοι δεν θα μπορεί να αναπνεύσει?
1: Εγώ νομίζω ότι η σάτιρα πάντα θα έχει μέλλον. Καταλαβαίνω τι γίνεται, πώς μπορούν να θέλουν να κόψουν το γέλιο, γιατί όταν μιλάς σοβαρά, από τη σοβαρότητα περνάει σοβαροφάνεια. Είναι μια κλωστή. Και σιγά σιγά το μυαλό μπερδεύει το σοβαροφανές με το σοβαρό. Το γέλιο σε ξεμπλοκάρει. Στην ταινία του Ουμπέρτο Έκο,

0: Όσο υπάρχει φόβος, κλειδώνει το μυαλό. Και το μυαλό έχει κεντρική κλειδαριά. Κλειδώνεις μία και κλειδώνουν όλα. Κλειδώνουν όλα. Οπότε το political correct έρχεται για να βάλει, να πεις κάτι να μην το πεις. Δηλαδή δεν πρέπει να πεις, ας πούμε, και δεν έχεις λόγο να βρεις έναν άνθρωπο να του πεις κάτι χωρίς λόγο, δεν υπάρχει ένας λόγος. Αλλά το να περιγράψεις κάτι είναι φυσιολογικό.
1: Δεν είναι γενικές συνθήκες.
0: Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι δεν είναι χοντρός ο άλλος, αν είναι χοντρός. Γιατί μετά το Ινστιτούτο αδυνατίζει από τις προσωπικές.
1: Ναι, αλλά δεν είναι political correct πια.
0: Ναι, αδυνατίζει ποιος. Ποιος πάει στο Ινστιτούτο αδυνατίσματος. Ο ποιος. Τι θα λέγονται αυτά. Ινστιτούτα.
1: Αισθητικής.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν θα καταλάβει που θα πάει. Δεν έγινε κάτι. Και εγώ πένω κιλέμα, πιο μοσχάρι, πιο λίγο, δεν έγινε για κάτι.
1: Άρα έχουμε πάει σε μια...
0: Δηλαδή πάμε σε μια κατάσταση, στο σενάριο κάτι έγραφα. Μου λέει η κοπέλα που μιλάμε για το σενάριο. Μου λέει, μα είναι σωστό μόνο στο σανσέρ που λέει αυτό για την κοπέλα. Λέω, μισό αυτό, είναι ένας συντηρητικός άνθρωπος. Αυτός. Δεν αλλάζει στη διαδρομή, στο σενάριο. Ναι. Πώς θα αλλάξει, άμα είναι από την αρχή... Βάζεις το political correct. Δεν μπορεί να φτιάξει τους χαρακτήρες όλους έτσι. Δεν γίνεται. Υπάρχουν διαφορετικότητα χαρακτήρων, διαφορετικότητα ανθρώπων. Δεν μπορεί να σηκώσει με τον τάφο την Ρένα Βλαχοπούλου για να ζητήσει συγγνώμη τη Σούση. Γιατί η Σούση και τώρα και ψεύδεται.
1: Και έχει μείνει.
0: Τι θα της πεις.
1: Τον αιώνα των αιώνων.
0: Τι θα της πεις. Θέλω να πω. Προσπαθούν να καταργήσουν και αναδρομικά. Δεν έγινε κάτι. Μια εποχή έτσι, τα λέγανε έτσι. Δεν έγινε κάτι. Τότε είναι αλλιώς. Κάποιοι το δέχονται. Βάζουν ένα κωδικό να μιλάνε. Όπως είσαι σε ένα αυτό και λες, μιλάμε 10 και μιλάμε με έναν τρόπο. Δεν κακό αυτό. Ωραία. Αλλά δεν μπορεί να επιβάλλεις σε όλους τους ανθρώπους αυτό που θες εσύ. Ας πούμε, την περίοδο που έκανε επιτυχία, ξεκίνησε το τσαντήρι και. Εγώ έπαιρνα διάφορα, ξέρω από διάφορες εκπομπές, το γιατρό, το Φικιόρι που έλεγε διάφορα. Mm-hmm. Και τον έπαιρνα. Λοιπόν, δεν μπορούσαν να κόψουν εμένα. Τι κάνανε, στέλναν τα πρόστιμα στο Φικιόρι. Δεν μπορούσαν να κάνει και μετά. Άρα μου κόβανε εμένα από εδώ. Μου κόβανε τώρα από εκεί. Καταργούσε τις εκπομπές. Γινόταν αυτό. Έτσι προσπαθούσαν να κάνουν λογοκρισία. Τώρα βρήκαν αυτό. Ψάχνουν να βρουν τρόπους για να μην γελάει κανένας.
1: Καλά. Με σένα δεν είναι μόνο έτσι. Εδώ ζητήσαν ευθέως να σταματήσει η εκπομπή σου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι ή όχι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και σταμάτησε κάποια στιγμή η εκπομπή σου, ε.
0: Κύριε, το λέω για πρώτη φορά. Είναι ευτύχημα ότι είμαι στο Μέγκα. Δεν θα μπορούσαμε οπουδήποτε αλλού.
1: Γιατί? Γιατί έχεις ελευθερία.
0: Δεν έχω ελευθερία και για καλεσμένους. Δεν μου λέει κανείς ποιον θα καλέσεις, τι θα καλέσεις. Ούτε με ρωτάνε κανέναν, δεν με ρωτάει κανείς. Και πάντα έτσι γινόταν η σάτυρα. Είναι ευτύχημα, δεν θα μπορούσε να γίνει πιθανά αυτό. Με τίποτα. Και το ξέρω αυτό.
1: Άρα λες ότι η σάτυρα έχει και μέλλον. Ακόμη και στο πιο αποστηρωμένο περιβάλλον.
0: Βεβαίως έχει.
1: Πάντα.
0: Γιατί θα το ξεαποστηρώσει. Θα βρει τον τρόπο.
1: Ο Λάκης Λαζόπουλος, είπαμε το κοινό, σωστά είπες, αλλάζουν οι γενιές, αλλάζει και το ίδιο το κοινό. Ο Λάκης Λαζόπουλος σε σχέση και με το κοινό, το παρεδός, πόσο έχει αλλάξει αυτή τη διαδρομή. Το έχεις συζητήσει με το Λάκη αυτό.
0: Ναι.
1: Έχει αλλάξει.
0: Θα έχει αλλάξει, δεν μπορεί να μην έχει αλλάξει. Μεγαλώνει και τα βλέπω όλες τα πράγματα. Είναι, δηλαδή θα μπει μια σκέψη λίγο πιο... όχι θα πω λιγότερο αστεία, θα θελήσω να πω και τον προβληματισμό. Εκείνο που έχω αποφύγει είναι να μιλάω για δικά μου, να μην μιλάω για δικά μου πράγματα.
1: Προφανώς. Αλλά όμως αυτή η επαφή που έχεις με κάθε νέο ρεύμα, με τη νέα γενιά, ρε παιδί. Δηλαδή μια εξήγηση που θα μπορείς να δώσεις είναι ότι σαν πατέρας έχεις σκονάκι από την

0: κόρη σου. Δεν συμβαίνει αυτό. Πώς γίνεται και πιάνεις και το νέο μουσικό και το νέο καλλιτέχνη και τον απλό 18 το σημερινό που είναι διαφορετικός από τον πριν 10 χρόνια. Ακούω όλες.
1: Ακούω. Δεν πηγαίνω σε κανέναν και δεν μ' αρέσει κιόλας και συγχαίρω με αυτούς όλους στη τηλεόραση μου. Εγώ ήμουν αυτός και εγώ αυτό και εγώ έκανα εκείνο και εγώ έκανα αυτό και εγώ αυτό με αυτό και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ. Ακούμε 500 εγώ από ανθρώπους που καταλαβαίνεις δεν έχουν προσωπικότητα. Δεν έχουν καμία προσωπικότητα. Ανεβαίνουν στο σκαμπό για να υπάρξουν. Γιατί ο κοντός εγωισμός θέλει πάντα σκαμπό. Θέλει συνέχεια να είναι ψηλά για να λέει ότι είναι κάποιος. Εγώ δεν θα μπορώ ένα άνθρωπο μικρό να πει τι εγώ έχω ένα εγώ. Τι θα κάνεις εσύ. Τι σκέφτεσαι. Πώς το βλέπεις. Και εγώ τρελαίνομαι που τα νέα παιδιά είναι τόσο καλά ηλεκτρονικά μορφωμένα,
0: ναι.
1: Και το εκτιμώ απόλυτα αυτό. Δηλαδή εγώ μπορώ να καθίσω μία ώρα να στείλω ένα τέτοιο μήνυμα και να πάω από εδώ και από εκεί. Του λέω στείλε. Στείλτε ρε παιδιά. Κάντε αυτό, κάντε αυτό. Και που τελειώνω. Δεν μπορώ να ισχυριστώ, να καθίσω, να μάθω τώρα ηλεκτρονική αλληλογραφία. Δεν το ξέρω. Αφού βαράμε το ένα χέρι.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνω τώρα. Δεν έχω γράψει ούτε. Είμαι πάντα με το μολύβι και το στυλό και έτσι γράφω.
0: Με το μολύβι. Σε περισσότερο πες μου όμως ένας, για φαντάσου ένα 85χρονο στα Ζωνιανά. Τώρα που όλα είναι η GAV. Για φαντάσου.
1: Η GAV.
0: Έχει γίνει πιο γραφειοκρατία ηλεκτρονική τώρα γιατί θες 10 κωδικούς. Και αν τους θυμάσαι και απ' έξω, είχε πει ένα σχετικό.
1: Δεν μπορεί να φανταστεί τι ζητάνε. Δεν μπορεί να φανταστεί τι ζητάνε. Καταφέρανε στην Ελλάδα να χώσουν τη γραφειοκρατία μέσα στην ηλεκτρονική. Ένα αυτό και να ανοίξει και ένα πιν αυτό και να ανοίγει αυτό το κωδικό αυτό και βέβαια τον κωδικό των άλλων και βάλει και τους κωδικούς αυτούς. Άσε με. Δώσε μου ένα κολόχαρτο να πάει στο διάλο. Ένα χαρτί ζητάω και πάνω από εδώ, πάνω από εκεί. Δηλαδή, ειλικρινά, η γυναίκα μου, ένα σπίτι που είχε στη Δράμα. Και θέλουμε να το δώσουμε στις ξαδέρφες της.
0: Mm-hmm.
1: Να το πάρω. 5 χρόνια δεν μπορούσαμε να βρούμε άκρη διότι το κομμάτι αυτό ήταν γραμμένο αντί για 480 ξέρω 478 και δεν μπορούσε κανένας να βρει τον τρόπο πως θα γίνει αυτό. Ώσπου τι έγινε, έφυγε το υποθετικό φυλακείο και χάθηκαν μερικοί φάκελοι. Μεταξύ αυτών και ο δικός μας. Και έτσι λύθηκε το θέμα. Τώρα, πες μου.
0: Ελλάδα 2-0.
1: Ψηφιακή δημοκρατία και ψηφιοποίησαμε το κράτος.
0: Μαλακίες.
1: Τι ψηφιοποίηση που έχεις χώσει 500 πίν για να κάνω κάτι. Τι ψηφιοποιείς, μου δίνεις 500 ευρώ, 300 ευρώ, 200 ευρώ, μου παίζεις τους φόρους από εδώ, μου πας από εκεί, μου φανείς το ΦΠΑ, μου πας και μου το φέρεις είσαι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το να σου δίνει το κράτος, μπουρμπουάρ, να πας μια εκδρομή. Τι κράτος είναι αυτό. Τι είναι αυτό το κράτος.
0: Κι όμως, αυτό το κράτος έχει αποδοχή. Να πάρω το. Από ένα κόσμο έχει αποδοχή. Δεν θέλω να φανταστώ ότι αισθάνεσαι ότι ένα ποσοστό. Θέλει να αλλάξουν τα πράγματα. Υπάρχει ένα ποσοστό που σου λέει καλά είμαστε.
1: Είναι μεγάλοι άνθρωποι. Δεν θέλουν να αλλάξει. Δεν θέλει μεγάλος να αλλάξει. Θέλει ο μεγάλος άνθρωπος να αλλάξει η κατάσταση. Όχι. Γιατί. Έχεις μια απόσταση να διενύσεις μέχρι το χάρο. Τι θες τώρα στις αλλαγές. Ας το πάει στο διάλογο. Τελείωσε. Πόλεμος γίνεται, αυξήθηκε η βενζίνη, αυτό τα ξέρουν, τα εξηγούν όλοι οι μεγάλοι και τέλος. Το ότι ένα παιδί 18 χρόνων έχει περάσει 10 χρόνια μέσα στα μνημόνια, έχει δει την οικογένειά του να διαλύεται, τους γονείς να παθαίνουν συγκοπή, να κλαίνουν και να χτυπιούνται και βγαίνουν στη ζωή για να δουλεύουν 13 ώρες και ότι αυτοί τα έχουν όλα, τι έχουν. Επειδή τα νιάτα τους έχουν. Να μην έχουν για χαρά τα νιάτα. Δεν πότε θα γελάσουν δηλαδή αυτοί.
0: Χάνονται και τα νιάτα τους. Διότι η προσδοκία, επειδή τα νιάτα, ο χρόνος ναι. είναι άπειρος, τελικά κάποια στιγμή, άμα τους ακούσουν, λέει αρχίζω και χάνω και τα νιάτα μου.
1: Μα οι γέροι δεν θέλουν να αλλάξουν και γι' αυτό θέλει τους γέρους. 250.000 συνταξιούχοι δουλεύουν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δίνω προβάδισμα στην γερουσία. Η Νέα Δημοκρατία είναι γεροντολάγμα. Έχει μανία με το γέρο.
0: Μισό λεπτό τώρα.
1: Μισό.
0: Τι... έκανε και αύξηση στους Μητροπολίτες. Γιατί? Δεν είναι και αυτό μια πρόοδος?
1: Ο Μητροπολίτης ναι. μετά θα κάνει μια δουλειά να του στείλει ψήφους. Και πρέπει να πάρει μια προκαταβολή. Γιατί η Εκκλησία κάνει αυτή τη δουλειά και εγώ είμαι υπέρ του διαχωρισμού. Και είμαι άνθρωπος πιστός, όχι της Εκκλησίας.
0: Αυτό είναι άλλο. Όχι απλά πιστός, έχεις και πνευματική σχέση. Αλλά το ερώτημα εδώ, μιας και το έδειξες τώρα, ο Μητσοτάκης κάνει αυξήσεις, αλλά εγώ δεν είδα και τους αντιπολιτευόμενους να λένε αυτό που λες εσύ, διαχωρισμό.
1: Μα πώς θα το πω, γιατί και αυτοί δεν προσδοκούν να πάρουν ψήφους. Αυτό λέμε. Τι λέμε ότι το σύστημα είναι σάπιο? Τι λέμε ότι το σύστημα είναι σάπιο? Δεν τολμάει κανείς να βάλει ένα άλλο θέμα που νιώθεται του συμφέρει. Και αν δεν κάνεις. Δεν μπει στα θέματα που δεν συμφέρουν για να μπορεί ο νέος κόσμος να σηκωθεί από το κρεβάτι του, να σε ψηφίσει, δεν θα σηκωθεί.
0: Δεν θα σηκωθεί.
1: Δεν θα σηκωθεί.
0: Σε αυτό συμφωνώ.
1: Και αν δεν σηκωθεί, ο νέος άνθρωπος δεν αλλάζει τίποτα. Αυτή τη στιγμή το μόνο προσδοκόμενο είναι η επανάσταση των νέων. Η σιωπηλή επανάσταση των νέων. Όπως σηκώνεται τα παιδιά και πάνε στο Λεξ και τον βλέπουν και δεν ξέρει κανείς τι γίνεται και γεμίζει το στάδιο και γίνεται χαμός. Και πήγα στο Λέξα στην συναυλία και άκουγα τα λόγια του αυτού. Γιατί αυτά είναι σαν κείμενα που τα λένε με μουσική. Κείμενα. Και τα κείμενα αυτά τα ξέρω να παίξω. Τα λόγια, τους στίχους αυτούς. Δεν ξέρω μόνο τα τραγούδια. Σε αγαπάω, έλα, σε αγαπάω, έλα, φύγε, έλα. Δεν έχω μόνο αυτά. Ξέρω τους στίχους. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δηλώνουν τη σκέψη τους. Αυτοί οι άνθρωποι για να σηκωθούν θα πρέπει να δούνε επαναστατικές προτάσεις για τη ζωή τους. Γιατί σε αυτές τις εκλογές είναι νέοι άνθρωποι ή γέροι πάλι.
0: Νέοι ή γέροι.
1: Εντιμότητα ή διαφθορά. Θράσος ή ευγένεια. Ή πολιτισμός. Δεν είναι ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα. Αλλά ποιος θα έχει πάρει 2,5 ώρα για να βουλώσει τα στόματα.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Και Μητσοτάκης έχει πάρει 2,5 ώρα για να βουλώσει στόματα.
0: Πώς το λες αυτό?
1: Τι πώς το, δεν το βλέπω.
0: Πώς το λες?
1: Δεν, τι να σου πω, ότι τα τηλέφωνα έγιναν τότε, δεν το βλέπεις. Τι καταλαβαίνεις, ότι αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά σιωπούνε και δεν γίνει τίποτα, γίνονται κάτι και δεν καταλαβαίνουν τίποτα? Πώς γίνεται να καταλαβαίνει όλη η υπόλοιπη Ελλάδα και να μην καταλαβαίνει ο Μητσοτάκης?
0: Πώς γίνεται όμως αυτό όταν έρχεται η ώρα των επιλογών να μην αποτυπώνεται? Στις δημοσκοπήσεις, αλλά αποτυπώνονται.
1: Οι δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, μην μου πεις ότι έχουν... είναι φωτογραφία της στιγμής.
1: Όχι, αυτό δεν είναι φωτογραφία της στιγμής, είναι φωτογραφία του συμφέροντος. Σιγά που δεν ξέρουμε τι δουλειά κάνουν οι δημοσκόποι. Σιγά που δεν ξέρουμε.
0: Λάκη Λαζόπουλε. Με προκαλείς να σε ρωτήσω. Θα σε ρωτήσω, όχι. Θα σε ρωτήσω.
1: Τώρα έρθαμε στον ελληνικό.
0: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις. Παρατηρώ ότι εσύ εδώ και 2-3 συναδέλφους ακόμη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία, από ό,τι έχω δει εγώ και στην Ιταλία, που είστε άνθρωποι της σάτυρας, της κωμωδίας, κάνετε βαθιά δημοσιογραφία και ανάλυση.
1: Όχι, δημοσιογραφία δεν κάνω.
0: Μισό λεπτό. Έχετε πάρει το ρόλο των δημοσιογράφων.
1: Όχι, όχι.
0: Δημοσιογράφοι δεν υπάρχουν.
1: Όχι.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, αυτό λέει κάτι? Δηλαδή, μεγάλοι σατυρικοί ηθοποιοί και κειμενογράφοι βγαίνετε μπροστά και λέτε αυτά που δεν θα έπρεπε, που θα έπρεπε να λένε και θα έπρεπε να ρωτάνε. Εγώ δεν λέω κάτι άλλο. Να ρωτάνε οι δημοσιογράφοι.
1: Δεν καλούνε κανέναν άνθρωπο που να μπορεί να μιλήσει. Εγώ είχα το λόγο παλιά. Και μου τον κόψανε. Και έτυχε το Μέγα να μου τον ξαναδώσει το λόγο. Κανέναν άνθρωπο που έχει νου μπορεί να μιλήσει στα παιδιά. Και είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Και είδα ανθρώπους εδώ στην εκπομπή σου, γι' αυτό είμαι εδώ. Τους είδα να μιλάνε. Τους είδα να μιλάνε την ώρα που το σύστημα τους απαξίωνε κάποιος. Τον γιατρό μιλάω.
0: Τον Ιωαννίδη.
1: Ναι. Και τώρα τον βροβεύει.
0: Ναι, τώρα.
1: Αλλά την ώρα που τον αμφισβητούσανε, εσύ μιλούσες. Άρα, τι είχε δει η περιφέρεια. Τι είχε δει η περιφερειακή όραση. Είχε δει την αλήθεια. Είχε δει την αλήθεια. Δεν πηγαίνω κάπου αν δεν νιώθω ότι πρέπει να το κάνω. Θέλω να το κάνω. Εντάξει, αναγκάζομαι να κάνω σίγουρα και δηλώσεις και πράγματα που δεν θέλω. Αλλά και αυτό καταλαβαίνει κάποιος που με βλέπει. Ότι δεν το κάναμε πολύ όρεξη, να το πω έτσι. Και βλέπω ότι εδώ είμαι με όρεξη.
0: Πες μου κάτι, σε αυτή τη διαδρομή του δημόσιου λόγου, του δημόσιου βήματος,
1: ναι,
0: υπάρχει, δεν μπορεί, θα υπάρχει, κάποια στιγμή που μετά κοιτώντας την πίσω, μετά από 2 χρόνια, ναι, ναι, 5, να είπες, ρε παιδί μου, εκεί μάλλον ήμουν λάθος. Το έχεις πει αυτό ποτέ στον εαυτό σου? Μη μου πεις άπειρες φορές.
1: Όχι, καμία φορά δεν το έχω πει. Και δεν είναι ούτε εγωισμός ούτε τίποτα. Γιατί ξέρω ότι πριν ξεκινήσουμε εκπομπή, ξέρω τις προθέσεις μου. Και ξέρω ότι όσο και να έχω ακούσει, δεν πήρα ποτέ έναν δημοσιογράφο να διαμαρτυρηθώ. Ποτέ έκανα μήνυση σε όσοι είπαν. Έχω την εντυμότητα να πω αυτά που σκέφτομαι και έχω την εντυμότητα να ακούω αυτά που σκέφτονται. Και ξέρω ότι δεν ξεκινάω από καμία κακή πρόθεση. Δεν θέλω να τιμωρήσω, ούτε να εκδικηθώ, ούτε τίποτα από αυτά. Δεν είναι εκτός πολιτισμού μου και πνεύματός μου. Δεν μπορεί όμως ένας άνθρωπος να καταλαβαίνει τι έχει στο μυαλό σου εσύ. Ειδικά ο καλλιτέχνης είναι ένα φορτηγό που παίρνει, φορτώνει καθένας ό,τι φαντάζεται.
0: Μια χαρά το είπες αυτό τώρα. Ό,τι φαντάζεσαι.
1: Ό,τι φαντάζεται. Μα βάλω το πάνω. Θα κάνω τώρα ταινία, το ήμουν και εγώ στο Κότερο. Αυτή την περιβόητη ιστορία.
0: Δεν σε πιστεύω. Ναι, θα τρολάρεις τους πάντες με ταινία.
1: Ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ήμουν και εγώ στο Κότερο και επειδή έκανα τότε ένα τεστ DNA, τέλος πάντων, που ήταν σε βάθος χρόνου, είχε πάει στο εξωτερικό με εντολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είχα πάει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και ήρθαν 3 ιατροδικαστές και πήραν στα τυχεία πάνω μου και το στείλανε. Για να το έχω. Θα κάνω κι άλλο ένα και με βάση αυτό θα βάλω στο τέλος και θα πω όλη την ιστορία, ό,τι έγινε ακριβώς. Θα το φτιάξω πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα είναι η πιο δυνατή κωμωδία.
0: Δεν σε πιστεύω.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Θα κάνεις ταινία,
1: ναι.
0: Θα τρολάρεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το σύνθημα τους απέναντί σου θα το κάνεις αντισύνθημα.
1: Εννοείται.
0: Είσαι απίστευτο.
1: Ναι.
0: Πες μου, σε παρακαλώ, γελώ, δεν μπορώ. Δηλαδή, μιας και το έθιξες, ποια είναι τα επόμενα βήματά σου? Καταρχάς, φαντάζομαι τσαντήρι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει η νέα τηλεοπτική περίοδο.
1: Θα έχουν.
0: Και μπορεί να πάει και πιο νωρίς αν έχουμε προεκλογική περίοδο.
1: Νομίζω μάλλον θα έχουμε.
0: Α, κάνεις και εκτίμηση.
1: Έτσι όπως βλέπω τους λόγους, δεν μου φαίνεται ότι σιγά σιγά πηγαίνουμε. Γρήγορα.
0: Πάντως, εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης,
1: ναι,
0: και είχα ακόμη 9-10 μήνες με αυτά που περιγράφεις, και αφού υπάρχουν και πακέτα ακόμη που η χώρα κάνει λαβήν μέχρι τον Οκτώβριο, γιατί να βγαίνω να τις κάνω τις εκλογές, αφού και οι άλλοι είναι χάβρα για την.
1: Γιατί μπορεί να έχω καταλάβει πώς κινείται το σύστημα εναντίον μου πλέον.
0: Α, αυτό είναι κάτι άλλο. Ποια είναι λοιπόν τα επόμενα σχέδια σου?
1: Τώρα ετοιμάζω και κάνω την παραγωγή της σειράς που εγκρίθηκε από το ΜΕΚΑ, το 17 βαλίτσες και μία, μαύρη, και είναι 16 επεισόδια. Πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολλά γυρίσματα, πάρα πολύ τρομερή δουλειά θέλει για να γίνει η παραγωγή αυτή. Περνάω δύσκολα, αλλά δεν ξέρω, δεν υπήρχε κανένας να μου πει ότι θα είναι και τόσο δύσκολο αυτό που θα περνάω. Αλλά επειδή αγαπάω αυτό που κάνω, περνάω αυτό το ζόρι, φωνάζω, με μαλώνω με τον εαυτό μου, τι κάνεις, γιατί πας, γιατί τα κάνεις και άλλα. Πρέπει να πάω. Δεν μπορώ να ευχαριστηθώ αλλιώς. Ευχαριστιέμαι όταν κάθομαι και γράφω. Ευχαριστιέμαι όταν κάθομαι και ζωγραφίζω. Ευχαριστιέμαι όταν κάθομαι και παίζω. Δεν μπορώ να ευχαριστηθώ με κάτι άλλο.
0: Πάει το καλοκαίρι σου όμως έτσι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Ναι, αλλά θα γκρινιάξω όμως.
0: Α.
1: Στους δικούς μου θα φάνε την γκρίνια. Την τοξικότητα. Να φάνε την τοξικότητα. Να φάει το καλό. Να φάει το γλυκό, καταλαβαίνεις.
0: Τα 16 αυτά επεισόδια θα είναι. Θα έχουν ένα ενιαίο αφήγημα.
1: Ένα ενιαίο αφήγημα.
0: Ενιαίο
1: είναι
0: αφήγημα.
1: Η αποδόμηση της ελληνικής οικογένειας. Είναι Ελληνοαμερικάνοι αυτοί. Γίνεται ένα γεγονός που τους αναγκάζει να γυρίσουν στη Μυτιλίνη. Mm. Και αυτά που δεν γίνανε στην Αμερική, όλο που είχε στηθεί όλο το, η αυτοκρατορία αυτού με όλες οι κολόνες θέσεις τους, πρέπει να έρθει στην Ελλάδα που δεν το πίστευε αυτός ποτέ, για να αρχίσει να αποδομείται όλο. Και να αρχίσουν οι νέοι και αυτά που θέλουν να αλλάζουν τις απόψεις των γονιών. Είναι η πιο ωραία αποδόμηση ελληνικής οικογένειας. Είναι δραμεντή. Δραμεντή είναι. Μπορεί το παιδί να περνάει ζόρι, αλλά ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο γονιός να είναι πάρα πολύ αστείος. Δηλαδή, αυτός να έχει ένα πραγματικό πρόβλημα και αυτή είναι να τους αποσχολεί ότι κάτι άλλο έχει.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά πάντως σε βλέπω. Λες, έχεις ήδη ταξιδέψει με αυτή τη σειρά. Εγώ καταλαβαίνω αυτό. Πες μου, σε παρακαλώ, τα αφήνω, δεν θα πάω σε κάτι άλλο. Έχεις νιώσει ποτέ ότι, χωρίς εσύ να το έχεις επιδιώξει, έχεις χρησιμοποιηθεί πολιτικά, όχι απαραίτητα από ένα κόμμα, αλλά από το ίδιο το σύστημα που σατιρίζεις. Δηλαδή, να πούνε κάποιοι, να ρε παιδί μου, είναι κι άλλος, είναι κι ο Λαζόπουλος. Τι λέτε ότι είμαστε σύστημα.
1: Πριν λίγο είπα ότι είμαι φορτηγό.
0: Ναι.
1: Και ο καθένας φορτώνει ό,τι θέλει. Μέσα σε αυτά φορτώνουν. Αν πιάσει κανείς το φορτηγό, μπορεί να πει και αυτό. Mm. Αυτά εδώ δεν μας τα έχεις δηλώσει. Αυτά πώς βρέθηκαν εδώ. Δηλαδή, ναι, σίγουρα και το σύστημα δεν είναι ηλίθιο. Θα βρει έναν τρόπο να χρησιμοποιήσει.
0: Αισθάνεσαι ότι μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Χωρίς να έχεις γνώση να παίχτηκαν παιχνίδια.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί και αυτό.
1: Μπορεί και αυτό. Το δέχομαι ότι μπορεί να έχει συμβεί.
0: Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο, να το πω έτσι, μυστικό για την ελληνική, για το ελληνικό διαχρονικό σύστημα εξουσίας που έφτασε, ήρθε σε γνώση σου και επέλεξες για όποιους λόγους να μην το δημοσιοποιήσεις. Υπάρχει κάτι τέτοιο? Υπάρχει.
1: Οτιδήποτε γνωρίζω προσωπικό από συζητήσεις ή από τέτοια, δεν το αναφέρω ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Οι συζητήσεις είναι προσωπικές. Δηλαδή, θα πω, έχετε μία γυναίκα, πραγματικό γεγονός, σε ένα εστιατόριο που κάθομαι και κάθεται κάτω, με κλάματα. Μου λέει, δεν μπορώ. Μου λέει, δεν μπορώ. Αυτή τη στιγμή μου λέει, πήγα μία τσάντα με λεφτά εκεί, παίρνω δημόσια έργα, μας βάζουν και βάζουμε αυτές τις φράσεις που να γράφουμε για να μας δίνουν τους διαγωνισμούς. Εμένα μου έχουν δώσει συγκεκριμένες φράσεις που να γράφω μέσα. Αλλά δεν αντέχω άλλο να γυρνάω μια τσάντα για να πάρω οτιδήποτε. Έχω διαλυθεί. Θα μπορούσα να πω και που πήγε τα χρήματα και δεν θα το κάνω ποτέ. Γιατί αυτή έρχεται σε μια στιγμή που είναι απελπισμένη. Και αυτό που θέλει να μου πει είναι αυτό που γίνεται. Δεν θέλει εγώ να πάω να το πω. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Εμένα η δουλειά μου είναι να το πάρω αυτό και να το ξέρω.
0: Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να καταφεύγουν σε σένα ακριβώς γιατί ένας δημοσιογράφος τον οποίον το είπαν,
1: ναι,
0: σιώπησε. Δηλαδή να έχουμε φτάσει σε τέτοια παιδεία πια και να θεωρεί πολλής κόσμος ότι είσαι η διέξοδός του. Πώς γίνεται, βρελάκι, οι κοινωνικές ομάδες αποκλεισμένες να βρίσκουν στασίδι στο τσαντήρι, για παράδειγμα.
1: Γιατί δεν πρόκειται ποτέ να τους αρνηθώ να τους ακούσει ο κόσμος. Δεν πρόκειται να τους κάνω ερωτήσεις. Θέλω να πούνε τη σκέψη τους. Εμένα μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει. Δεν θέλω να εμποδίσω κάποιον. Τον βλέπω ότι τον εμποδίζουν οι άλλοι. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλά σε μία. Δηλαδή είναι, μιλάνε, είναι τέσσερα δεξί και ένα προθέτει πει μια φράση. Τέσσερα μοντρόσκελα. Διαβίζω, πώ θα πει. Δηλαδή αυτό τον Ιωάννο στο Σκάι, το λυπάμαι όλε. Με το που ξεκινάει, βλέπει το στόμα του κρόνου, περιμένει. Ο Πρωτοσάλτη είναι θυμωμένο. Ο Παυλόπουλο θα τα πει. Και αποφασίζουν ποιο θα βάλει πρώτο στο κουτάμι για να μπουν και οι άλλοι. Δηλαδή παλεύει να πει μια φράση. Παλεύει να πει μια φράση.
0: Παρακολουθώντας τους ανθρώπους εξουσίας τέσσερις δεκαετίες, τους σατιρίζεις, αλλά για να τους σατιρίσεις τους ακούς και τους παρακολουθείς. Τελικά οι άνθρωποι αλλοιώνονται από την εξουσία ή η εξουσία αποκαλύπτει τι πραγματικά ήταν πάντα. Τι από τα δύο.
1: Α, ωραία η ερώτηση. Εγώ νομίζω ότι στην περίπτωση του Μητσοτάκη η εξουσία είναι δεδομένη, γεννήθηκε με αυτή. Οπότε ό,τι είναι δεν τον έκανε τώρα. Το είχε πριν. Ο Τσίπρας όμως σίγουρα έχει υπηρεστεί την εξουσία. Γιατί η εξουσία τον έκανε να μην βλέπει ποιος είχε. Και η εξουσία του έδωσε τον χρόνο να κρατήσει ανθρώπους που δεν έπρεπε να τους κρατήσει.
0: Άρα είναι και οι δύο στις δύο διαφορετικές θεματικές που σε ρώτησα.
1: Ακριβώς.
0: Άρα συμβαίνει και το ένα
1: και το, ένα και το άλλο.
0: Και το άλλο. Στην κοινωνία η εξουσία τη διαφθείρει, τη φοβίζει, τη διαφθείρει.
1: Η εξουσία έχει να κάνει με το τι παιδεία συναντάει στο κεφάλι του καθενός. Είναι βασικό πράγμα αυτό. Τι παιδεία συναντάει. Δηλαδή θα πας μέσα σε έναν ο οποίος έχει το λογισμό και το κόμπλεξ και τα... Θα σε πάρει διάλος. Έλα αυτό. Σε παρακαλώ. Βλέπεις αυτούς που μιλάνε κάτι φοβερή έτσι με κάτι... Πάρε αυτό. Πήγαινε εδώ πέρα. Έλα. Στραβώνουν και το στόμα ότι κάτι έχουνε. Οι άνθρωποι μπαίνουν σε ρόλους. Αυτοί όλοι στις επιχειρήσεις παίζουν ρόλους. Τα έχουν δει στην τηλεόραση και κάνουν τα ίδια. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν πάνε καλά ο κόσμος. Είναι ρόλοι. Πραγματικά είμαστε ρόλοι.
0: Είμαστε ρόλοι.
1: Ρόλοι.
0: Υπάρχει μια αλήθεια που μάθατε για την εξουσία, κύριε Λάκη Λαζόπουλε, και πραγματικά δεν χωράει σε τηλεοπτικό μονόλογο. Δεν χωράει. Δηλαδή...
1: Σαν τι δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, λέω, αν υπάρχει. Πολλές θα μου πείτε έμαθα που δεν χωράνε σε τηλεοπτικό. Αλλά αν σας έλεγα, ξεχωρίζετε κάτι που καταλάβατε ότι αυτό, ρε παιδί μου, είναι η μεγαλύτερη αλήθεια για το σύστημα εξουσίας. Αλλά δεν φτάνει ένας τηλεοπτικός μονόλογος. Αν θέλετε, απαντάτε, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει.
1: Πάτη.
0: Ποιον φοβάται περισσότερο η εξουσία τελικά, σήμερα.
1: Αυτό που μιλάει.
0: Αυτόν που μιλάει. Δεν είναι θέμα.
1: Κυρίως αυτόν που σκέφτεται.
0: Α, αυτόν που σκέφτεται.
1: Αυτόν που σκέφτεται και μπορεί να πει κάτι το οποίο δεν μπορεί να αφισβητηθεί. Δεν είναι το θέμα να σου φέρει στοιχεία, να πει ένα ερώτημα. Να αμφισβητηθεί. Δηλαδή, μισό λεπτό λέω για τον Πρεταντόρ. Δεν μπορεί, λέει ο Βορύδης, να έγινε δίκη, δεν είπε κάτι. Και εγώ δεν λέω αν είπε κάτι, λέω έγινε ερώτηση από το δικαστή για να απαντήσει. Γιατί αν δεν έγινε ερώτηση, κάποιος πήρε τηλέφωνο για να μην γίνει ερώτηση. Γιατί δεν μπορεί ο δικαστής να μην έχει ρωτήσει. Πού τα στοιχεία αυτά. Άρα, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό. Η σκέψη που υπερβαίνει τον μέσο νου μπορεί να θέσει τα θεμέλια μιας άλλης διαδικασίας σκέψεων.
0: Πω, πω. Έχεις νιώσει ποτέ ότι έχεις πληρώσει προσωπικά το τίμημα επειδή γνώριζες περισσότερα από όσα θα έπρεπε να γνωρίζεις? Μη μου πεις όχι, όλες οι θεραπενίδες, είδες και το γένος που χρησιμοποίησα, της εξουσίας, με έναν τρόπο θέλαν λιγάκι να έχουν μια επαφή, να δουν τι σκέφτεσαι πώς το λες. Σε ρωτάω λοιπόν, όλοι αυτοί που είτε καλοπροαίρετα αλλά κυρίως κακοπροαίρετα σε προσέγγισαν, ένιωσες ποτέ ότι τελικά σε οδήγησαν στο να πληρώσεις ένα προσωπικό τίμημα γιατί γνωρίζεις πολύ περισσότερα από αυτά που θα ήθελαν αυτοί να γνωρίζεις? Το νιώσες ή όχι?
1: Νομίζω ότι θα το πλήρωνα κάποια στιγμή το προσωπικό τίμημα. Για το λόγο ότι δεν μπορεί να πας σε έναν δρόμο, να θες να περπατάς ελεύθερα σε ένα μεγάλο δρόμο και να πληρώσεις διόδια. Ήμουν έτοιμος να πληρώσω τα διόδια. Ήμουν σίγουρος θα πληρώσω τα διόδια. Και σχεδόν αδιαμαρτύρητα το κάνω. Αλλά θέλω να τα πληρώνω τα διόδια και να μπορώ να περπατάω στον δρόμο και να μιλάω και να σκέφτομαι ελεύθερα.
0: Δεν έβαλες ποτέ το ζήτημα της ασφάλειάς σου, προσωπικής οικογένειάς σου, να πεις «Όπα, ξέρω την αλήθεια, δεν με παίρνει ή δεν μπορώ σε αυτή τη φάση να τη βγάλω, αλλά δεν θα παίξω το παιχνίδι, θα σιωπήσω. Προτιμώ την ασφάλειά μου, την προσωπική μου και αν όχι την προσωπική μου, της οικογένειάς μου, του ανθρώπου».
1: Δεν κάνω ούτε τον ήρωα γιατί...
0: Όχι, δεν είναι θέμα ήρωας.
1: Δεν μου αρέσουν οι ήρωες.
0: Ναι, ναι, έτσι. Αλλά μισό λεπτό τώρα.
1: Γιατί όπως λέει ο... Σταμάτησε το κεφάλι μου τώρα. Τέλος πάντων, ο ηρωισμός σημαίνει ότι το κράτος είναι ανοργάνωτο και κάποιος μπαίνει μπροστά να κάνει το μαλάκα. Εντάξει, δεν πάει κανένας, πάει αυτός, σκοτώνεται ο ήρωας. Όχι, δεν είμαι τέτοιος ήρωας. Όμως δεν μπορώ από τη φύση μου να μην, δηλαδή να μου κατεβαίνει σκέψη στο στόμα και να μην βγαίνει. Δηλαδή είναι το χειρότερο που μου, δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Κατεβαίνει εδώ στο και δεν θα την πω. Τι γίνεται?
0: Ξέρεις τι λες αυτή τη στιγμή? Ξέρεις σε πόσο κόσμο από εδώ κατεβαίνει εδώ ή εδώ και καταπίνει το σάλιο του?
1: Ναι, αυτό που καταπίνει,
0: ναι,
1: γίνεται η ασθένειά του. Ό,τι καταπίνουμε είναι η αρρώστια μας. Εγώ δεν θέλω να καταπίνω την αρρώστια. Δεν μ' αρέσει. Από τη μάνα μου έμαθα ούτε τα δηλητήρια των άλλων να παίρνω. Μου λέει, μην μπαίνεις, μου λέει, τα δηλητήρια των άλλων. Λέει, ο καθένας, μην αγχώνεσαι. Μου λέει, εσύ, τίποτα. Πες, πάτω εσύ και πιέσαι το. Μην αγχώνεσαι, μου λένε. Εντάξει. Αλλά δεν θέλω να το καταπίνω. Γιατί να το καταπιώ? Δεν βρίσκω τον λόγο. Πρέπει να μου βρει ένα επιχείρημα να το καταπιώ.
0: Ένα επιχείρημα. Σε αυτά τα 50 χρόνια, αν σας ρωτήσω, η ελίτ της χώρας, και όταν λέμε ελίτ τώρα, ναι, ο άλλος σκέφτεται, εννοώ οικονομική, πολιτική, ναι, πνευματική, επιχειρηματική.
1: Σχεδόν έχω γνωρίσει, ναι, πάρα πολλούς άνθρωπους.
0: Κατά τη γνώμη σου, ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που λέει η ίδια στον εαυτό της, άσε τους άλλους, στον εαυτό της? Υπάρχει, έχεις μία αίσθηση ποιο μπορεί να είναι αυτό?
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι ικανοί στα αυτά που έχουν,
0: προφανώς,
1: αυτά που στις επιχειρήσεις τους, πάρα πολλοί. Βλέπω και τους ξέρω αυτούς. Καταλαβαίνω ότι, καταλαβαίνω, ένας πετυχημένος άνθρωπος ξέρει πώς να αποφασίζει. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν είναι. Και βλέπεις και έναν άνθρωπο που δεν ξέρει να αποφασίζει. Και αυτό συμβαίνει. Δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να διακρίνω κάτι ή να πω τι είναι, τι δεν είναι. Εκείνο που μπορώ να πω είναι, για μένα όλο το πρόβλημα είναι πώς μεταφράζουν μέσα τους την επιτυχία. Τι τρόπο παίρνει αυτή η επιτυχία τους να μεταφραστεί? Δηλαδή κάνω πάρα πολλά λεφτά και κάνω τι με αυτά? Παίρνω ένα μεγαλύτερο σκάφος? Παίρνω ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο? Γίνομαι σημερτζίδου? Τι κάνω? Πώς μεταφράζεται αυτό? Και αν είδα ένας στοχός άνθρωπος που κερδίζει λεφτά, τι τα κάνει? Πώς μεταφράζεται αυτό? Δηλαδή, αν δω έναν άνθρωπο πιτσιρικά να παίρνει 100 ευρώ και να τα παίζει, στεναχωριέμαι. Αλήθεια στεναχωριέμαι. Γιατί καταλαβαίνω ότι διαλέγει έναν δρόμο που δεν τον βγάλει πιθανά. Και τον διαλέγει με συνείδηση. Και γίνεται και αιμονικός αυτό. Ήδη έχει αποδεχτεί μια κακή τύχη για αυτόν. Γιατί την επιδιώκει. Η κακή τύχη είναι να επιδιώκεις την τύχη σου. Να τη θες. Κάθε μέρα να παίζεις. Τι να κάνει ο Θεός και η τύχη, όλη μέρα θα σηκώνει για σένα. Τι καταλαβαίνεις. Δεν έχει άλλη δουλειά δηλαδή.
0: Δεν έχει άλλη δουλειά. Μου άρεσε ο τρόπος που μίλησες για αυτά τα παιδιά. Ειλικρινά είναι εξαιρετικός. Αν σου ζητούσα να περιγράψεις την Ελλάδα του 2026, αυτή που έχουμε, όχι ως χώρα όμως, αλλά ως ψυχολογική κατάσταση.
1: Α, ψυχολογική.
0: Ποια θα
1: είναι. Πες ότι κάθε Ελλάδα στο ψυχαναλυτή, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ας πούμε. Και πες ότι. Εστά, εσύ πρέπει να το περιγράψεις αυτό που άκουσες.
1: Η Ελλάδα λοιπόν θα καθόταν κάτι. Θα έλεγε. Μισό αυτό που ξεκινήσουμε. Εγώ πήγα και έκανα ένα μπότοξ. Καλά, το έκανα. Πρώτα θα κοιτάξει αν είναι σωστή προς την εικόνα. Δηλαδή. Μετά θα έλεγε, εντάξει, περνάω δύσκολα με τον άντρα μου, αλλά είναι αυτός που έχει τα σπίτια αυτά από αυτό και έχουμε βολευτεί λιγάκι. Δεν θα πω βολευτεί, όχι, πάντα διορθώνουν αυτά από τα διορθώματα που κάνουμε. Ο άνθρωπος λέει τις κανονικές λέξεις, παίζει κανονικές νότες. Και μετά παθαίνει σιγουπή ότι ακούει ο άλλος, ότι δεν άκουσε την νότα του. Και θα άλλαζε συνέχεια τις λέξεις. Και μετά από ώρες θα του έλεγε «Πες μου, γαμώ το κερατό μου, τι μέρος του εαυτού μου έχει σαπίσει και αυτό το μυαλό που παρήγαγε πάντα φωτεινά πράγματα και φωτεινές σκέψεις έχει γίνει ένα μαύρο τούνελ και βγάζει όλο άσχημες σκέψεις. Γιατί οι άνθρωποι γίνανε τόσο αρνητικοί με τους εαυτούς τους». Αρνητικός με τον εαυτό σου. Γιατί. Νομίζω ότι η Ελλάδα θα ήταν σε μια κατάσταση. Γιατί. Γιατί.
0: Άρα αυτό πιστεύεις ότι είναι και η κοινωνική αντανάκλαση ενός καθρέφτη των επιλογών που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια ως κοινωνία πια.
1: Ως κοινωνία, ναι.
0: Ως κοινωνία.
1: Είναι. Σαφέστατα.
0: Αυτή η γυναίκα λοιπόν, γιατί είναι, να το πω διαφορετικά, συνεχώς με το ίδιο φαγητό, με το ίδιο κρέας και δεν θέλει, ρε παιδί μου, η γυναίκα εννοεί η κοινωνία,
1: ναι, τώρα, κοινωνία, ναι.
0: Δεν θέλει ένα έρωτα, ένα πάθος, ένα όραμα, γιατί ακούω πολλές φορές ποσομετρικά, δηλαδή, και εσύ το έχεις ακούσει, ναι, αυτό, Λέγκλερ, πες μας το πρόγραμμά σου, είναι κοστολογημένο, δεν θέλω να στο πω κοστολογημένο, θέλω ένα όραμα για την κοινωνία, δεν λέω να πω την Άρτα με τα Γιάννενα, ναι, αλλά θέλω να εμφυσίσω στην κοινωνία, ναι, αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι ναι, το θέατρος μέθεξε. Θέλω όλοι μαζί. Ναι. Δεν θέλω εγώ.
1: Θέλω να σου απαντήσω. Να σου πω.
0: Γιατί δεν θέλω, ρε παιδί μου, εραστή και θέλω πάντα σύζυγο, ναι, τελικά ως
1: χώρα. Να σου το απαντήσω.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα του Καραμαλή του Κωνσταντίνου όταν ήρθε μεταπολής ήταν κοστολογημένο. Ήταν. Το πρόγραμμα του Παπανδρέου ήταν κοστολογημένο. Ήταν. Το πρόγραμμα του Μητσοτάκη ήταν κοστολογημένο. Ήταν. Το πρόγραμμα του Παπανδρέου που ξαναήρθε ήταν κοστολογημένο. Ήταν. Το πρόγραμμα του Καραμαλή ήταν κοστολογημένο. Ήταν. Το πρόγραμμα του Σιμίτη ήταν κοστολογημένο. Ήταν. Του Γιωργάκη ήταν. Τότε πώς στοχεύσαμε. Πήγαμε από κοστολογημένα προγράμματα. Στο κοστολογημένο πρόγραμμα δεν υπολογίζουμε εμείς αυτά που κλέβουν.
0: Α!
1: Αυτά που κλέβουν, δηλαδή από τους 10 προϋπολογισμούς, να σκεφτείς ότι 3 έχουν κλαπεί. Οι 3 προϋπολογισμοί της χώρας μεγάλων περιόδων έχουν κλαπεί. Και υπάρχουν χιλιάδες τρόπους να κλαπεί. Μπαίνεις, βάζεις τα λεφτά σε ένα φαντ. Σου δίνουν μια μαύρη κάρτα, ούτε ξέρει ποιος είναι, ούτε ποιος είσαι και έχεις μαύρη κάρτα και πας παντού.
0: Καλά, όλη η χώρα είναι φαντλάν πια. Το ξέρεις αυτό. Είναι φαντλάν.
1: Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Προϋπολογισμοί.
0: Η κοινωνία γιατί δεν θέλει λοιπόν η Ελλάδα εραστή αλλά θέλει σύζυγο. Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό. Ή δεν θέλει, ρε παιδί.
1: Ο σύζυγος είναι ασφάλεια.
0: Ναι, αλλά αυτή η κοινωνία πορεύτηκε περισσότερο με ρίσκα, ε? Όχι με ασφάλεια. Με αποκοτές.
1: Οι εραστές είναι για νεαρές ηλικίες. Οι μεγάλες ηλικίες θέλουν ασφάλεια. Και να κάνουν συμπουρδίσματα. Αλλά αν υπάρχει ασφάλεια, το σπίτι μου, την ώρα να γυρίσω στο σπίτι μου. Πού ήσουν πριν λίγο, με σημασία, στο σπίτι. Στο μεγάλο αρέσει η περιπέτεια, αλλά θέλει το σπίτι του. Στο μικρό θέλει την περιπέτεια και να πάει στο διάλογο το σπίτι του. Γι' αυτό είπα ότι είναι σύγκρουση γενιών αυτές οι εκλογές. Θα σηκωθούν να πάνε όπως πάνε κρυφά στη συναυλία του Λέξ, να τα αλλάξουν όλα. Ή θα καθίσουν να απολαύσουν τους γέρους τι θέλουνε.
0: Έχοντας διαβάσει και μελετήσει και κυρίως έχοντας πρωταγωνιστήσει, στο τέλος θα είναι, αισθάνεσαι ότι η χώρα και ως αντίληψη, όχι μόνο ως χώρος, και ως πολιτισμός και ως έννοια, είναι οριακά σε υπαρξιακή κατάσταση, γιατί νεκροταφεία λαών, να φάνε και οι κότες. Θα μπορούσαμε κι εμείς να είμαστε ένας λαός πια της διασποράς, οι Αρμένοι έχουν δώσει το παράδειγμα, ασχέτως αν έχουν ένα μικρό τόπο, οι περισσότεροι είναι εκτός αυτού του τόπου. Και λέω, αισθάνεσαι ακόμη και από τον τρόπο που έχει απομονωθεί, είσαι από τις εξαιρέσεις, όχι μόνο, αλλά είσαι από τις εξαιρέσεις. Εσύ στο θέατρο έχεις κάνει το θεατή συμμέτοχο. Ωραία. Mm-hmm. Οι περισσότεροι τον έχουν αποκόψει. Δεν υπάρχει διάδραση. Δεν φταίνει αυτή. Αυτή είναι η κουλτούρα που αναπτύχθηκε στη θεατρολογία. Σε ρωτώ όμως, άμα έχεις αποκοπεί από τον πολιτισμό τη γλώσσα, μου αρέσει η γλώσσα, αυτό που κάνεις, την τοπιολαλιά χρησιμοποιείς. Τους πάντες. Φαντάζομαι ότι είσαι ΑΕΛΑ, Βυσνή, Θύελα, Σούζα, τα λογάκι και τα λοιπά.
1: Ευτυχώς δεν είμαι καμία ομάδα.
0: Α, δεν είσαι με ομάδα. Ούτε με την ομάδα της πατρίδας σου.
1: Ναι, ούτε καν.
0: Ούτε καν. Ωραία. Όλο αυτό σε κάνει να νιώθεις ότι είμαστε υπαρξιακά πια ή είναι πολύ, πώς να το πω, δραματολογικό να το λέμε ενώ δεν το εννοούμε.
1: Το πρόβλημα δεν είναι υπαρξιακό, είναι η ανυπαρξία. Το πρόβλημα της Ελλάδας και του Έλληνα είναι η ανυπαρξία. Πώς εγώ υπάρχω, ενώ ξέρω μέσα μου δεν υπάρχω. Όταν ξέρω είμαι ένα τίποτα και προσπαθώ να είμαι κάτι. Έχει κουραστεί με αυτή την ανυπαρξία του Έλληνας. Η ανυπαρξία είναι που τον έχει κουράσει. Δεν ξέρει τον εαυτό του. Η ανυπαρξία.
0: Μεγάλη κουβέντα. Κλείνουμε. Θέλω να δανειστώ από τη δική σου δουλειά δύο πράγματα. Το ένα είναι το περίφημο μηδέν, η στίχη είναι δική σου.
1: Να.
0: Λες κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο. Αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Εδώ πρέπει να βρεθεί η κοινωνία. Με βάση αυτό που περιγράφει ο στίχος, να κάνει ο καθένας από ένα βήμα.
1: Κάνε ένα βήμα. Να κάνω εγώ το επόμενο σημαίνει ότι υπάρχει μια κοινωνία που περιμένει από τους νέους κυρίως να κάνω ένα βήμα, γιατί όλο το έργο που είχα γράψει
0: ήταν
1: ένα παιδί που ήθελε να γίνει χορευτής και ο πατέρας δεν το δεχόταν. Και έχει συμβεί μια πλημμύρα και αυτός θέλει να πλησιάσει το παιδί του και την ώρα που πάει εκεί να πει ότι σε αποδέχομαι, πεθαίνει μέσα στο νερό και θυμάται όλη τη ζωή. Και το τραγούδι αυτού προκύπτει φανταστικά. Κάνω ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο. Δηλαδή, ο μεγάλος άνθρωπος περιμένει από τον νέο άνθρωπο να κάνει το βήμα. Γιατί δεν μπορεί να κάνει βήματα. Όταν μεγαλώνεις, δεν κάνεις βήματα. Κάνεις όπως το χωρίσεις.
0: Αυτό για το όταν έχω εσένα. Πάω στο μηδέν τώρα.
1: Το μηδέν είναι για αυτή το 2000 πόσο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι ήταν και επίλογο σε θεατρική σου παράσταση.
1: Ναι, η Κυριακή των Παπουτσιών.
0: Η Κυριακή των Παπουτσιών. Καταπληκτική παράσταση ναι. Και αυτή. Θέλω να σε ρωτήσω αυτό το. Βάλαμε φωτιά στα φρένα. Και μας έμεινε το γκάζι. Με ταχύτητες μεγάλες.
1: Μοναχά
0: η γη αλλάζει. Νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο βήμα εδώ. Να βάλουμε φωτιά στα φρένα πια.
1: Ναι, μου αρέσει αυτό. Και πάντα μου άρεσε. Και αν δεν βάλουμε φωτιά στα φρένα, δεν αλλάζει τίποτα. Πολύ φρένο. Πολύ χειρόφρονο.
0: Πολύ χειρόφρονο.
1: Πολύ χειρόφρονο, ναι.
0: Πολύ λίγο μιλφό και πολύ τοξικότητα, όπως είπες.
1: Του φουρναρόφιωρο, όπως έλεγε μία...
0: Φουρναρόφιωρο.
1: Στο Πήλιο, έμενε σε ένα σπίτι η κυρία Φωτεινή και ήταν και η Όλγα η γιαγιά, η οποία γιαγιά ήταν μια επαναστατική γιαγιά, η οποία δεν ήθελε να ζει στη φύση. Και δεν μπορώ. Δεν μπορώ τα πουλιά. Δεν μπορώ όλη μέρα τα ειδώνει. Δεν μπορώ. Πνίγομαι. Με πνίγει το δέντρο. Δεν μπορώ άλλο. Το σκάθηκα το δέντρο του πύρου και το. Να το πει πάνω, πάμε το τσίπι να φύγουμε. Μπασίου, σίγουρα να τραβήξουμε το φουρνορόφιαρο, το χειρόφρενο, να φύγουμε, να πάμε την κατηφόρα. Θυμάμαι το φουρνορόφιαρο πάλι. Να τράβα το φουρνορόφιαρο να φύγουμε.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω.
1: Κι εγώ.
0: Για αυτή τη συζήτηση, παρότι σε κουράσαμε λίγο.
1: Όχι. Όπως,
0: αλλά ειλικρινά για μας ήταν ένα αριστοφανικό τηλεοπτικό μάθημα ενός πολιτικού όντως, βαθιά πολιτικού όντως, που κάποιος μπορεί να συμφωνεί μαζί του, κάποιος μπορεί να διαφωνεί, αλλά είναι από τους μεγαλύτερους, κατά τη γνώμη μου, μύστες του διαλόγου. Είναι προσωπική μου άποψη. Πες τη γνώμη σου, θα πω τη δική μου. Αν ναι. συμφωνήσουμε καλώς, αν έχουμε αντίθεση, πάλι καλώς. Λάκη Λαζόπουλε, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε κοντά μας απόψε με τον καταπληκτικό κύριο Λάκη Λαζόπουλο, έναν άνθρωπο που θα τολμήσω να το πω ευθέως, είναι ο καταδείκτης 40 χρόνων, ο σένσορας δηλαδή, του κοινωνικού μας σώματος. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο Sweet Summer Sun Festival, παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
3: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη, στο Sweet Summer Sun Festival, με headliner τον Eric Gales.
2: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
3: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στον Jimi Hendrix σήμερα.
2: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
3: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
2: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
3: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν εγώ στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
4: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
5: Ταυτόχρονα υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
4: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
5: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
4: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
5: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
6: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
7: Τιμολέος, θέλεις να φτιάξουμε μια ανθρώπινη σκάλα.
8: Ο σκεπαστής του φεγγαριού από το βιβλίο «Ο Φεγγαροσκεπαστής». Δευτέρα 6 Ιουλίου, Κορυδαλός, Θέατρο Θανάσης Βέγκος. Τρίτη 7 Ιουλίου, Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης. Προπόληση, Ticket Service και στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Νέας Μάκρης.
9: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
10: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
11: Εγώ πρώτος.
10: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
11: Πολλές υπογραφές.
10: Τις 30.000 θα τις έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
11: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
10: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
11: φίλος
10: να πάω
11: σου.
10: Σε μέρη.
11: Φίλος σου.
10: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
11: Αριστοφάνης.
12: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Να ξεκινήσουμε. Έχουμε στο τηλέφωνο τον εκδότη και διευθυντή της ζούγκλας.gr, τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Μάκη, καλώς σε βρήκαμε, καλό βράδυ.
14: Εγώ εκδότης, ούτε εκδότης ούτε διευθυντής.
13: Τίποτα. Απλός δημοσιογράφος.
14: Εγώ δημοσιογράφος απλώς.
13: Απλός δημοσιογράφος.
14: Μισό διευθυντές.
13: Απλός δημοσιογράφος.
14: Ξέρεις, λοιπόν, πάνε, ήθελα να σου το πω καιρό. Λοιπόν, δεν έχω σε καμία εκτίμηση τα διευθυντικά στελέχη και τους μεγαλοδημοσιογράφους της χώρας. Και γι' αυτό δεν έχω, εκτός από σένα και κανένα δυο άτομα, φίλους.
13: Γεγονός.
14: Οι φίλοι μου είναι οικοδόμοι, ξυλουργοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, γεωργοί, απλοί άνθρωποι. Γι' αυτό και καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μου.
13: Μάλιστα. Μάλιστα. Μάκη, θέλω ένα πρώτο σχόλιο για την επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Ένα πρώτο σχόλιο από σένα.
14: Κοιτάξτε πάνω, αυτό που με ενοχλεί στην συγκεκριμένη ιστορία είναι ότι σε κάθε τρομοκρατικό χτύπημα προσπαθούν να προσδώσουν χρώμα πολιτικό.
13: Ναι.
14: Η τρομοκρατία δεν έχει χρώμα. Η τρομοκρατία είναι τρομοκρατία και απέναντί της πρέπει να βρίσκει κάθε δημοκρατικό άνθρωπο, κάθε ειλικρινή άνθρωπο. Η βία δεν μπορεί να γίνεται,
13: σωστό,
14: να σπεκουλάρεται από κόμματα.
13: Σωστό.
14: Αυτό είναι το χειρότερο λάθος το οποίο δημιουργεί βία. Δεν μας απαλλάσσει
13: από την βία. Σωστό είναι αυτό. Και το κρατάω. Σωστό είναι αυτό. Τώρα, έκανες κάποιες αποκαλύψεις τις τελευταίες μέρες που αφορούσαν την κυρία Μαρία Καριστιανού. Αυτές οι αποκαλύψεις, δεν σου κρύβω, ότι έχουν σοκάρει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί? Γιατί ο κόσμος σε αυτό που ονομάστηκε κίνημα των τεμπών εναπόθεσε πάρα πολλές ελπίδες. Πάρα πολλές προσδοκίες ότι θα σπάσει αυτή η κρούστα